0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με τη Μαρία Γιώργαρη. Σειρά μέτρων για ελεύθερους επαγγελματίες, δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Για τους δημοσίους υπαλλήλους θεσπίζεται από το 2027, ύστερα από 15 χρόνια, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ. Για τους συνταξιούχους, η ετήσια ενίσχυση του Νοεμβρίου διευρύνεται σε όλους άνω των 65 ετών στα 400 ευρώ καθαρά. Για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες μειώνονται τα τεκμήρια. Και από το 2027 η προκαταβολή φόρου πέφτει στο 50% από το 55%. Ο κατώτατος μισθός θα φτάσει τα 1.000 ευρώ από τον Ιανουάριο του 2028. Όσον αφορά στο στεγαστικό, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε ένα νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 3 ύψους 2 δις ευρώ. Για πρώτη φορά θεσπίζεται η δημιουργία κουμπαρά για τη νέα γενιά, στον οποίο θα μπαίνουν έως 1.200 ευρώ ετησίως. Ο Πρωθυπουργός κοστολόγησε το ύψος των μέτρων στα 2,2 δις για το 2027 και στα 3,5 δις έως το 2030. Τόνισε ότι τον απασχολούν μόνο οι ανευθυνές και ακοστολόγητες υποσχέσεις της αντιπολίτευσης και έθεσε τα διλήμματα των εκλογών. Αφήνοντας εχμές για τον Αλέξη Τσίπρα, χωρίς να τον κατονομάσει, μίλησε για αλαοπλάνους, ιδίως για κάποιον, όπως είπε, που η Ελλάδα τον έμαθε καλά με τα προγράμματα και το μετρό του που ήταν μουσαμάδες και του ταιριάζει γάντιο στίχος. Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω. Ο Πρωθυπουργός προσπαθεί με ημίμετρα να εξαπατήσει για να κρατηθεί στην εξουσία, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσούκαλας. Για ομιλία χωρίς όραμα και στρατηγική από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ έκανε λόγο η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Κριτική άσκησαν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολιτεύσης. Την κήρυξη τριήμερου εθνικού πένθους στις ενόπλες δυνάμεις ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την απώλεια των δύο μελών του πληρώματος του Phantom της πολεμικής αεροπορίας που κατέπεσε λίγο πριν τις 3 χθες το μεσημέρι σε πτυτική επίδειξη στην Τανάγρα. Νεκροί είναι ο επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσια, 40 ετών, και ο σμηναγός Δημήτρης Πέτρου, 37 ετών. Το Phantom άρχισε ξαφνικά να χάνει ύψος κατά τη διάρκεια μιας δεξιάς στροφής και κατέπεσε πάνω σε παλιό εργοστάσιο με αποθήκε, το οποίο έγινε παρανάλωμα του πυρός. Κάποια κομμάτια του αεροσκάφους έπεσαν σε δασική έκταση στην Τανάγρα, προκαλώντας φωτιά. Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από αρμόδια επιτροπή της πολεμικής αεροπορίας. Από τη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η πολιτεία σε συνεννόηση με τον πρόεδρο της Βουλής θα σταθεί δίπλα στους συγγενείς και ειδικά στα δύο ανήλικα παιδιά που αφήνουν πίσω τους οι πιλότοι. Συλληπιτήρια μηνύματα και από τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς. Ένας νεκρός μετά από σύγκρουση θαλαμιγού με λέμβο χθες το βράδυ στη θαλάσσια περιοχή κοντά στον Ισθμό, στον Κόλπο και Χρεών. Σύμφωνα με το λιμενικό, μια θαλαμιγός με σημαία Μάλτας με 6 επιβάτες και 11 μέλη πλήρωμα συγκρούστηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμή συνθήκες με λέμβο, στην οποία βρίσκονταν δύο Ελληνές. Οι δύο επιβαίνοντες στη λέμβο περισυνελέγησαν από βοηθητικό σκάφος της Θαλαμιγού και στη συνέχεια διακομίστηκαν με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του ενός. Ο εισαγγελέας έδωσε εντολή να συλληφθεί ο κυβερνήτης της Θαλαμιγού στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Καραμπόλα 4 οχημάτων σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας πριν το κάστρο, στο ρεύμα προς Αθήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη σύγκρουση, τραυματίστηκαν 4 άτομα, εκ των οποίων το ένα σοβαρά. Στο Κίεβο μεταβαίνουν σήμερα οι ειδικοί απεσταλμένοι των Ηνωμένων Πολιτειών, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεν Κούσνερ, στο πλαίσιο συνομιλιών που αφορούν τον τερματισμό του πολέμου. Χθες συναντήθηκαν στη Μόσχα με τον Ρώσο Πρόεδρο. Το Κρέμλιν ανέφερε ότι ο Πρόεδρος Πούτιν είχε εξαιρετικά ειλικρινείς συνομιλίες με τους Αμερικανούς απεσταλμένους σχετικά με την αναζήτηση τρόπων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, με τους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεν Κούσνερ να προτείνουν μια σειρά από ιδέες. Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες στο Μαγδεμβούργο για τη Δημοκρατία, μια ημέρα πριν τις εκλογές στο Ανατολικό Κρατήδιο της Αξονίας Ανχάλτ, όπου η ακροδεξιά αναμένεται να πετύχει ιστορική νίκη. Η εναλλακτική για τη Γερμανία φιλοδοξεί να αναλάβει τα ενία του κρατηδίου, στοχεύοντας στο σχηματισμό μονοκομματικής κυβέρνησης, κάτι που θα μπορούσε να αποτελέσει μια πρωτοφανή εξέλιξη για τη Γερμανία μετά το 1945. Το Πεντάγωνο υπέβαλε δεκάδες υψηλόβαθμους στρατιωτικούς τους σε τεστ με ανιγνευτή ψεύδους για να καθορίσει από πού προήλθε μια διαρροή σχετικά με την έλλειψη αμερικανικών στρατιωτικών πυρομαχικών, μετέδωσαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Η εφημερίδα New York Times αποκάλυψε την Παρασκευή ότι 50 μέλη του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων, το προσωπικό σχεδιασμού και συμβούλων του Πενταγώνου χρειάστηκε να υποβληθούν σε τεστ με πολύγραφο στο πλαίσιο της έρευνας. Η κυβέρνηση Τραμπ είχε διαψεύσει τις πληροφορίες αυτές, με τον Αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει ότι η χώρα διαθέτει τεράστιες ποσότητες πυρομαχικών. Για την τρίτη αγωνιστική της Super League, η ΑΕΚ επικράτησε του Άρη με 5-0. Στο Βόλο η τοπική ομάδα αναδείχθηκε ισόπαλη με τον Ολυμπιακό με σκορ 1-1. Από το απόψινο πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής ξεχωρίζει το ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, το οποίο θα αρχίσει στις 9.30 και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Θα παίξουν ακόμη Ατρόμητος Καλαμάτα στις 7, Όφη Κηφισιά στις 7.30 και Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός και στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 37 με 38 και τοπικά 39 βαθμούς στα Ηπειρωτικά και έως 36 στα νησιά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σειρά μέτρων για ελεύθερους επαγγελματίες, δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Για τους δημοσίους υπαλλήλους θεσπίζεται από το 2027 επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ. Για τους συνταξιούχους η ετήσια ενίσχυση διευρύνεται στα 400 ευρώ καθαρά. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες μειώνονται τα τεκμήρια και από το 2027 η προκαταβολή φόρου πέφτει στο 50%. Ο κατώτατος μισθός θα φτάσει τα 1.000 ευρώ από τον Ιανουάριο του 2028. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε επίσης ένα νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου 3» ύψους 2 δις ευρώ. Την κήρυξη τριήμερου εθνικού πένθους στις ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την απώλεια των δύο μελών του πληρώματος του Phantom που κατέπεσε χθες το μεσημέρι σε επτυτική επίδειξη στην Τανάγρα. Νεκρή είναι ο επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας, 40 ετών, και ο οσμηναγός Δημήτρης Πέτρου, 37 ετών. Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από αρμόδια επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας. Από τη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η πολιτεία σε συνεννόηση με τον πρόεδρο της Βουλής θα σταθεί δίπλα στους συγγενείς και ειδικά στα δύο ανήλικα παιδιά που αφήνουν πίσω τους οι πιλότοι. Συλληπιτήρια μηνύματα και από τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς. Ένας νεκρός μετά από σύγκρουση θαλαμιγού με λέμβο χθες το βράδυ στη θαλάσσια περιοχή κοντά στον Ισθμό, στον Κόλπο και Χρεών. Σύμφωνα με το λιμενικό, μια θαλαμιγός με σημαία Μάλτας με 6 επιβάτες και 11 μέλη πλήρωμα συγκρούστηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με λέμβο, στην οποία επέβαιναν δύο Ελληνές. Οι δύο επιβαίνοντες στη λέμβο περισυνελέγησαν από βοηθητικό σκάφος της θαλαμιγού και στη συνέχεια διακομίστηκαν με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του ενός. Ο εισαγγελέας έδωσε εντολή να συλληφθεί ο κυβερνήτης της Θαλαμιγού στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Ευρύ προβάδισμα στο ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, AfD, δίνουν οι δημοσκοπήσεις για τις σημερινές εκλογές στο ανατολικό κρατήδιο της Αξονίας Anhalt. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 με 38 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 4 με τη Μαρία Γιώργαρη. Σειρά μέτρων για ελεύθερους επαγγελματίες, δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Για τους δημοσίους υπαλλήλους θεσπίζεται από το 2027, ύστερα από 15 χρόνια, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ. Για τους συνταξιούχους, η ετήσια ενίσχυση του Νοεμβρίου διευρύνεται σε όλους άνω των 65 ετών στα 400 ευρώ καθαρά. Για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες μειώνονται τα τεκμήρια και από το 2027 η προκαταβολή φόρου πέφτει στο 50% από το 55%. Ο κατώτατος μισθός θα φτάσει τα 1.000 ευρώ από τον Ιανουάριο του 2028. Όσον αφορά στο στεγαστικό, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε ένα νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 3 ύψους 2 δις ευρώ. Για πρώτη φορά θεσπίζεται η δημιουργία κουμπαρά για τη νέα γενιά, στον οποίο θα μπαίνουν έως 1.200 ευρώ ετησίως. Ο Πρωθυπουργός κοστολόγησε το ύψος των μέτρων στα 2,2 δις για το 2027 και στα 3,5 δις έως το 2030. Τόνισε ότι τον απασχολούν μόνο οι ανεύθυνες και ακοστολόγητες υποσχέσεις της αντιπολίτευσης και έθεσε τα διλήμματα των εκλογών. Αφήνοντας αιχμές για τον Αλέξη Τσίπρα, χωρίς να τον κατονομάσει, μίλησε για λαοπλάνους. Ιδίως για κάποιον, όπως είπε, που η Ελλάδα τον έμαθε καλά με τα προγράμματα και το μετρό του, που ήταν μουσαμάδες και του ταιριάζει Γιγάντι ο στίχος, ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω. Ο Πρωθυπουργός προσπαθεί με ημίμετρα να εξαπατήσει για να κρατηθεί στην εξουσία, δήλωσε εκπρόσωπος τύπου του Πασό Κώστας Τσούκαλας. Για ομιλία χωρίς όραμα και στρατηγική από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ έκανε λόγο η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Κριτική άσκησαν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σήμερα στις 12 το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Την κήρυξη τριήμερου εθνικού πένθους στις ενοπλές δυνάμεις ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την απώλεια των δύο μελών του πληρώματος του Phantom της πολεμικής αεροπορίας που κατέπεσε λίγο πριν από τις 3 χθες το μεσημέρι σε πτυτική επίδειξη στην Τανάγρα. Νεκρή είναι ο επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας, 40 ετών, και ο σμηναγός Δημήτρης Πέτρου, 37 ετών. Το Phantom άρχισε ξαφνικά να χάνει ύψος κατά τη διάρκεια μιας δεξιάς στροφής και κατέπεσε πάνω σε παλιό εργοστάσιο με αποθήκες, το οποίο έγινε παρανάλωμα του πυρός. Κάποια κομμάτια του αεροσκάφους έπεσαν σε δασική έκταση στην Τανάγρα, προκαλώντας φωτιά. Τα αιτία του δυστυχήματος διερευνώνται από αρμόδια επιτροπή της πολεμικής αεροπορίας. Από τη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η πολιτεία, σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο της Βουλής, θα σταθεί δίπλα στους συγγενείς και ειδικά στα δύο ανήλικα παιδιά που αφήνουν πίσω τους οι πιλότοι. Συλληπιτήρια μηνύματα και από τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς. Ένας νεκρός μετά από σύγκρουση θαλαμιγού με Λέμβο χθες το βράδυ στη θαλάσσια περιοχή κοντά στον Ισθμό, στον κόλπο Κεχρεών. Σύμφωνα με το λιμενικό, μια θαλαμιγός με σημαία Μάλτας με 6 επιβάτες και 11 μέλη πλήρωμα συγκρούστηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμή συνθήκες με Λέμβο, στην οποία βρίσκονταν δύο Έλληνες. Οι δύο επιβαίνοντες στη Λέμβο περισυνελέγησαν από βοηθητικό σκάφος τη θαλαμιγού και στη συνέχεια διακομίστηκαν με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Κορινθό, όπου διαπιστώθηκε θάνατος του ενός. Ο εισαγγελέας έδωσε εντολή να συλληφθεί ο κυβερνήτης της Θαλαμιγού στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Στο Κίεβο μεταβαίνουν σήμερα ειδικοί απεσταλμένοι των Ηνωμένων Πολιτειών, Στίβ Γουιτκόφ και Τζάρεν Κούσνερ, στο πλαίσιο συνομιλιών που αφορούν τον τερματισμό του πολέμου. Χθες συναντήθηκαν στη Μόσχα με τον Ρώσο Πρόεδρο. Το Κρέμλινο ανέφερε ότι ο Πρόεδρος Πούτιν είχε εξαιρετικά ειλικρινείς συνομιλίες με τους Αμερικανούς απεσταλμένους σχετικά με την αναζήτηση τρόπων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, με τους Στίβ Γουιτκόφ και Τζάρεν Κούσνερ να προτείνουν μια σειρά από ιδέες. Ευρύ προβάδισμα στο ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία δίνουν οι δημοσκοπήσεις για τις σημερινές εκλογές στο Ανατολικό Κρατήδιο της Αξονίας Anhalt. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δίνουν στην AfD ποσοστά άνω του 40%, διατηρώντας απόσταση σχεδόν 20 μονάδων από τους χριστιανοδημοκράτες που κυβερνούν τις Αξονίες σε συνασπισμό με τους σοσιαλδημοκράτες και τους φιλελεύθερους. Η Εναλλακτική για τη Γερμανία φιλοδοξεί να αναλάβει τα ενία του κρατηδίου επιδιώκοντας στον σχηματισμό μόνο κομματικής κυβέρνησης. Μία τέτοια εξέλιξη θα ήταν πρωτοφανής για τη Γερμανία μετά το 1945. Χθες, παραμονή των εκλογών, χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στο Μαγδεμβούργο υπέρ της δημοκρατίας. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους. Τρεις από τους 6 κατηγορούμενους για την υπόθεση της βόμβας στη βίλα 89χρονου Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία στη Λευκάδα. Οι υπόλοιποι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Από την έρευνα προέκυψε ότι η εντολή για την τοποθέτηση της βόμβας φέρεται να δόθηκε μέσα από τις φυλακές. Για την τρίτη αγωνιστική της Super League, η ΑΕΚ επικράτησε του Άρη με 5-0 στο Βόλο. Η τοπική ομάδα αναδείχθηκε ισόπαλη με τον Ολυμπιακό με σκορ 1-1. Η αναμέτρηση επισκιάστηκε από τον τραυματισμό του Αγιούμπ Ελκάμπι. Ο Μαροκινός επιθετικός υπέστη κάταγμα κνήμης και σήμερα θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Από το απόψινό πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής ξεχωρίζει το ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, το οποίο θα αρχίσει στις 9.30 και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Θα παίξουν ακόμη Ατρόμητος Καλαμάτας στις 7, Όφη Κηφισιά στις 7.30 και Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός και στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 37 με 38 και τοπικά 39 βαθμούς στα υπηρωτικά και έως 36 στα νησιά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 4.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σειρά μέτρων για ελεύθερους επαγγελματίες, δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Για τους δημοσίους υπαλλήλους θεσπίζεται από το 2027 επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ. Για τους συνταξιούχους η ετήχηση, η ενίσχυση διευρύνεται στα 400 ευρώ καθαρά. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες μειώνονται τα τεκμήρια και από το 2027 η προκαταβολή φόρου πέφτει στο 50%. Ο κατώτατος μισθός θα φτάσει τα 1.000 ευρώ από τον Ιανουάριο του 2028. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε επίσης ένα νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου 3» ύψους 2 δις ευρώ. Την κήρυξη τριήμερου εθνικού πένθους στις ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την απώλεια των δύο μελών του πληρώματος του Phantom που κατέπεσε χθες το μεσημέρι σε πτυτική επίδειξη στην Τανάγρα. Νεκρή είναι ο επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσια, 40 ετών, και ο σμηναγός Δημήτριος Πέτρου, 37 ετών. Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από αρμόδια Επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας. Από τη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η πολιτεία σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο της Βουλής θα σταθεί δίπλα στους συγγενείς και ειδικά στα δύο ανήλικα παιδιά που αφήνουν πίσω τους οι πιλότοι. Συλληπιτήρια μηνύματα και από τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς. Ένας νεκρός μετά από σύγκρουση θαλαμιγού με Λέμβο χθες το βράδυ στη θαλάσσια περιοχή κοντά στον Ισθμό, στον κόλπο Κεχραιών. Σύμφωνα με το λιμενικό, μία θαλαμιγός με σημαία Μάλτας με 6 επιβάτες και 11 μέλη πλήρωμα συγκρούστηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμή συνθήκες με Λέμβο, στην οποία βρίσκονταν δύο Ελληνές. Οι δύο επιβαίνοντες στη Λέμβο περισυνελέγησαν από βοηθητικό σκάφος τη θαλαμιγού και στη συνέχεια διακομίστηκαν με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του ενός. Ο εισαγγελέας έδωσε εντολή να συλληφθεί ο κυβερνήτης της Θαλαμιγού στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Ευρύ προβάδισμα στο ακροδεξιό κόμμα εναλλακτική για τη Γερμανία AfD δίνουν οι δημοσκοπήσεις για τις σημερινές εκλογές στο ανατολικό κρατήδιο της Αξονίας Anhalt. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 με 38 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με τη Μαρία Γιώργαρη. Σειρά μέτρων για ελεύθερους επαγγελματίες, δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Για τους δημοσίους υπαλλήλους θεσπίζεται από το 2027, ύστερα από 15 χρόνια, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ. Για τους συνταξιούχους, η ετήσια ενίσχυση του Νοεμβρίου διευρύνεται σε όλους άνω των 65 ετών στα 400 ευρώ καθαρά. Για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες μειώνονται τα τεκμήρια και από το 2027 η προκαταβολή φόρου πέφτει στο 50 από το 55%. Ο κατώτατος μισθός θα φτάσει τα 1.000 ευρώ από τον Ιανουάριο του 2028. Όσον αφορά στο στεγαστικό, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε ένα νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 3 ύψους 2 δις ευρώ. Για πρώτη φορά θεσπίζεται η δημιουργία κουμπαρά για τη νέα γενιά, στον οποίο θα μπαίνουν έως 1.200 ευρώ ετησίως. Ο Πρωθυπουργός κοστολόγησε το ύψος των μέτρων στα 2,2 δις για το 2027 και στα 3,5 δις έως το 2030. Τόνισε ότι τον απασχολούν μόνο οι ανεύθυνες και ακοστολόγητες υποσχέσεις της αντιπολίτευσης και έθεσε τα διλήμματα των εκλογών. Αφήνοντας αιχμές για τον Αλέξη Τσίπρα, χωρίς να τον κατονομάσει, μίλησε για αλαοπλάνους, ιδίως για κάποιον, όπως είπε, που η Ελλάδα τον έμαθε καλά με τα προγράμματα και το μετρό του, που ήταν μουσαμάδες και του ταιριάζει γάντιο στίχος. Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω. Ο Πρωθυπουργός προσπαθεί με ημίμετρα να εξαπατήσει για να κρατηθεί στην εξουσία, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσούκαλας. Για ομιλία χωρίς όραμα και στρατηγική από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΦ έκανε λόγο η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Κριτική άσκησαν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σήμερα στις 12 το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στο συνεδριακό κέντρο Ιάννης Βελίδης. Την κήρυξη τριήμερου εθνικού πένθους στις ενοπλές δυνάμεις ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την απώλεια των δύο μελών του πληρώματος του Φάντομ της πολεμικής αεροπορίας που κατέπεσε λίγο πριν από τις 3 χθες το μεσημέρι σε επτυτική επίδειξη στην Τανάγρα. Νεκροί είναι ο επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσχιας, 40 ετών, και ο σμηναγός Δημήτρης Πέτρου, 37 ετών. Το Φάντομ άρχισε ξαφνικά να χάνει ύψος κατά τη διάρκεια μιας δεξιάς στροφής και κατέπεσε πάνω σε παλιό εργοστάσιο με αποθήκες, το οποίο έγινε παρανάλωμα του πυρός. Κάποια κομμάτια του αεροσκάφους έπεσαν σε δασική έκταση στην Τανάγρα, προκαλώντας φωτιά. Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από αρμόδια επιτροπή της πολεμικής αεροπορίας. Από τη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η πολιτεία, σε συνεννόηση με τον πρόεδρο της Βουλής, θα σταθεί δίπλα στους συγγενείς και ειδικά στα δύο ανήλικα παιδιά που αφήνουν πίσω τους οι πιλότοι. Συλληπιτήρια μηνύματα και από τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς. Ένας νεκρός μετά από σύγκρουση θαλαμιγού με Λέμβο χθες το βράδυ στη θαλάσσια περιοχή κοντά στον Ισθμό, στον Κόλπο Κεχρεών. Σύμφωνα με το λιμενικό, μία θαλαμιγός με σημαία Μάλτας με 6 επιβάτες και 11 μέλη πληρώμα συγκρούστηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμή συνθήκες με Λέμβο, στην οποία βρίσκονταν δύο Ελληνές. Οι δύο επιβαίνοντες στη Λέμβο περισυνελέγγυσαν από βοηθητικό σκάφος της θαλαμιγού και στη συνέχεια διακομίστηκαν με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του ενός. Ο εισαγγελέας έδωσε εντολή να συλληφθεί ο κυβερνήτης της Θαλαμιγού στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Στο Κίεβο μεταβαίνουν σήμερα οι ειδικοί απεσταλμένοι των ΗΠΑ, Στιβ Γουιτκόφ και Τζάρεν Κούσνερ, στο πλαίσιο συνομιλιών που αφορούν τον τερματισμό του πολέμου. Χθες συναντήθηκαν στη Μόσχα με τον Ρώσο πρόεδρο. Το Κρέμλινο ανέφερε ότι ο πρόεδρος Πούτιν είχε εξαιρετικά ειλικρινείς συνομιλίες με τους απεσταλμένους της Αμερικής σχετικά με την αναζήτηση τρόπων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, με τους Στιβ Γουιτκόφ και Τζάρεν Κούσνερ να προτείνουν μια σειρά από ιδέες. Στη συνάντηση στο Κρεμλίνο συζητήθηκαν ουσιαστικά σχέδια για τα επόμενα βήματα με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ανέφερε ο Λευκός Οίκος. Ευρύ προβάδισμα στο ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία δίνουν οι δημοσκοπήσεις για τις σημερινές εκλογές στο Ανατολικό Κρατήδιο της Αξονίας Αντιχάλτ. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δίνουν στην ΑΕΦΔΕ ποσοστά άνω του 40% διατηρώντας απόσταση σχεδόν 20 μονάδων από τους χριστιανοδημοκράτες που κυβερνούν τη Σαξονία σε συνασπισμό με τους σοσιαλδημοκράτες και τους φιλελεύθερους. Η Εναλλακτική για τη Γερμανία φιλοδοξεί να αναλάβει τα ενία του κρατηδίου επιδιώκοντας το σχηματισμό μονοκομματικής κυβέρνησης. Μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν πρωτοφανής για τη Γερμανία μετά το 1945. Χθες, παραμονή των εκλογών, χιλιάδες άνθρωποι άνθρωποι διαδήλωσαν στο Μαγδεμβούργο υπέρ της δημοκρατίας. Την αναστολή των πτήσεων στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Τζακάρτα ανακοίνωσαν οι αρχές της Ινδονησίας έως τις 9.30 το πρωί τοπική ώρα εξαιτίας της παρουσίας ηφαιστειακής τέφρας που προέρχεται από την αυξημένη δραστηριότητα του ηφαιστείου Ανακρακατάου, το οποίο εξεράγει την Παρασκευή. Για την τρίτη αγωνιστική τη Super League, η ΑΕΚ επικράτησε του Άρη με 5-0 στο Βόλο. Η τοπική ομάδα αναδείχθηκε ισόπαλη με τον Ολυμπιακό με σκορ 1-1. Η αναμέτρηση επισκιάστηκε από τον τραυματισμό του Αγιούμπου Ελκαμπή. Ο Μαροκινός επιθετικός υπέστη κάταγμα ακνήμης και σήμερα θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Από το απόψινό πρόγραμμα τη τρίτη αγωνιστική ξεχωρίζει το ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, το οποίο θα αρχίσει στις 9.30 και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Θα παίξουν ακόμη Ατρόμητος Καλαμάτας στις 7, Όφη Κηφισιά στις 7.30 και Έλαβα Διακός Πανετολικός στις 8. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός και στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 37 με 38 και τοπικά 39 βαθμούς στα ηπειρωτικά και έως 36 στα νησιά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν οι αξιμέρωτοι Νίκος Μαλιαράκης και Βαγγέλης Κοκολάκος.

0: Καλημέρα σας, επιστρέψαμε Κυριακή πρωί 5 και 9 στον Sky 100,3. Είμαι ο Βαγγέλης Κοκολάκος.
1: Και εγώ ο Νίκος Μαλιαράκης, καλή σας ημέρα. Σήμερα όμως δυστυχώς, Βαγγέλη, η επικαιρότητα δεν μας επιτρέπει να ξεκινήσουμε όπως είχαμε σχεδιάσει τη σημερινή εκπομπή.
0: Όχι Νίκο, γιατί από εχθές το μεσημέρι η πολεμική αεροπορία θρηνεί δύο ανθρώπους της, δύο χειριστές που έχασαν τη ζωή τους όταν το F4 Phantom, στο οποίο επέβαιναν, συνετρίβει στην Τανάγρα κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week. Νίκο, εσύ βρέθηκες στην Τανάγρα μετά την πτώση, καλύπτοντας το ρεπορτάζ για την τηλεόραση του Sky. Θα έρθουμε λίγο σε όσα συνάντησες εκεί. Πάμε πρώτα όμως να βάλουμε σε μια σειρά τι ακριβώς συνέβη.
1: Πάμε να τα δούμε λοιπόν βήμα-βήμα.
0: Είναι 3 παρα 5 το μεσημέρι του Σαββάτου. Το F4 Phantom της 338 μοίρας της 117 πτέρυγα μάχη συμμετέχει στο Athens Fly Week στην Τανάγρα. Κύριοι, χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονται εκεί για να παρακολουθήσουν την αεροπορική επίδειξη. Στα βίντεο που καταγράφουν θεατές φαίνονται τα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης. Το Phantom βρίσκεται χαμηλά, μπαίνει σε δεξιά στροφή, χάνει ύψος και μέσα σε ελάχιστο χρόνο προσκρούει στο έδαφος. Ακολουθεί έκρηξη, φωτιά και πυκνός μαύρος καπνός υψώνεται από το σημείο.
1: Οι δύο υπτάμενοι είχαν ξεκινήσει από την αεροπορική βάση της Ανδραβίδας, νέοι άνθρωποι, Βαγγέλη, αλλά πολύ καλά εκπαιδευμένοι, με 1500 ώρες πτήσης ο καθένας. Μιλάμε για τον επισμηναγό Ιωάννη Μπλέσια, 40 ετών, και τον σμηναγό Δημήτρη Πέτρου, 37, και οι δύο νέοι γονείς. Ο ένας είχε ένα παιδάκι 5 ετών και ο άλλος λίγων μηνών. Ωστόσο, είναι πάντα συγκλονιστικό το να βλέπουμε τα πρόσωπα πίσω από αυτές τις τραγωδίες, και εμένα με έχει συγκινήσει πραγματικά η ανάρτηση του Δημάρχου Βόρειων Τζουμέρκων, καθώς ο σμηναγός, ο Δημήτρης Πέτρου, καταγόταν από τα πράματα Τζουμέρκων. Στην ανάρτησή του αναφέρει ότι όταν επρόκειτο να πετάξει πάνω από τα πράματα, τηλεφωνούσε στην υπερήλικη γιαγιά του, την κυρία Σταθούλα, της έλεγε ποια ώρα να βγει έξω από το σπίτι για να τον δει, να την χαιρετήσει από τον ουρανό. Είχαν ολοκληρώσει την απογείωσή τους, είχαν πορεία προς το σημείο που σημειώθηκε η συντριβή, όμως στο υψηλότερο σημείο αυτής της πορείας φαίνεται ότι άρχισαν να χάνουν τον έλεγχο του αεροσκάφου. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, προσέκρουσαν αρχικά σε κολόνα ηλεκτροδότησης και έτσι άρχισε η απότομη πτωτική πορεία, η οποία κατέληξε, τουλάχιστον για το κύριο τμήμα της ατράκτου, σε ένα εργοστάσιο γεωργικών ειδών. Η έκρηξη ήρθε 2 περίπου λεπτά μετά την έναρξη της επίδειξης.
0: Και στα ίδια βίντεο, Νίκο, καταγράφονται και οι αντιδράσεις του κόσμου. Στην αρχή υπάρχει αυτή η αμηχανία των λίγων δευτερολέπτων, σωστά?
1: Ναι, φαίνεται ότι κάποιοι δεν έχουν καταλάβει αμέσως τι έχει συμβεί. Πολύ όμως γρήγορα γίνεται αντιληπτό ότι δεν πρόκειται φυσικά για μέρος επίδειξης.
0: Πάμε να ακούσουμε όμως, κυρίες και κύριοι, αρχικά φυσικό ήχο από τη στιγμή της πτώσης, τη στιγμή δηλαδή που οι διοργανωτές περιγράφουν την επίδειξη του αεροσκάφους, αλλά και τις φωνές του κόσμου που βρίσκονταν στο σημείο και το είδαν αντιλήγεται στις φλόγες.
1: Θα ακούσουμε επίσης μια γυναίκα, αυτόπτη μάρτυρα, αλλά και τον Παντελή Φραγκούλη, εμπειρογνώμονα αεροπορικών ατυχημάτων.
2: Πέρασε ξυστά πάνω από τα σπίτια και πήρε σβάρνα κάποια καλώδια της ΔΕΗ. Εμείς με το σύζυγο φεύγαμε από το σοου εκείνη την ώρα και επειδή είμαστε εθελοντές διασώστες της αρτρία 12 της Εύβοιας, τρέξαμε στο σημείο όπως μπορέσουμε κάπως να βοηθήσουμε. Ακούστηκε ένας πάρα πολύ δυνατός κρότος και από κάτι εργάτες που ήταν σε κάποια εργοστάσια που είχαν πεταχθεί όλοι έξω, ακούσαμε ότι κάπου χτύπησε το αεροπλάνο και μετά πετάχτηκε απέναντι και έτσι είχε παντού καύσιμα και έχει πάρα πολλές ευθείες.
3: Το αεροπλάνο πετάει πάρα πολύ χαμηλά. Έκανε μια διέλευση πάνω από τον κόσμο, που αυτό ήταν προγραμματισμένο από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι, και αμέσως μετά χάθηκε ο έλεος του αεροπλάνου, που πάει να πει ότι κάτι πολύ σοβαρό συνέβη στο αεροσκάφος. Ένα αεροσκάφος Phantom F4 είναι ένα πάρα πολύ καλό αεροσκάφος, πάρα πολύ καλά συντηρημένο.
0: Αυτό που ακολουθεί είναι μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση, Νίκο. Πυροσβεστικές δυνάμεις, ασθενοφόρα, προσωπικό της πολεμικής αεροπορίας. Η επίδειξη διακόπτεται και όλο το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο σημείο της συντριβής. Και κάπου εδώ μπαίνεις και εσύ στο ρεπορτάζ.
1: Ναι, ξεκινήσαμε άμεσα για το σημείο μαζί με το συνεργείο του Sky, τον Δημήτρη Καλογυρή και τον Στέργιο Παπαναστασίου. Η αγωνία φυσικά για την τύχη των δύο πιλότων εκείνη τη στιγμή επισκιάζει τα πάντα. Φυσικά δεν μπορούσαμε να είμαστε αισιόδοξοι, καθώς οι μαρτυρίες, άνθρωποι που βρίσκονταν στο σημείο, αλλά και ο δημοσιογράφος του Sky, Σταύρος Ιωαννίδης, που ήταν αυτόπτης μάρτυρας της μοιραίας πτώσης, όλοι τους συνέκλυναν στην ίδια παραδοχή, ότι δεν είδαν τους πιλότους να κάνουν χρήση του συστήματος εκτόξευσης. Πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Δεν είδαν λοιπόν να ανοίγουν αλεξίπτωτα και καταλαβαίνεις ότι ήταν πολλές αυτές οι μαρτυρίες, οπότε από την αρχή γνωρίζαμε ότι ήταν πολύ δύσκολη η κατάσταση. Αυτό που ήλπιζαν όλοι είναι σε ένα θαύμα.
0: Και επειδή κυρίες και κύριοι σας είπαμε ότι από την πρώτη μας εκπομπή ότι θα προσπαθήσουμε να σας μεταφέρουμε και τι γίνεται πίσω από τις κάμερες και τι γίνεται κατά τη διάρκεια που φτάνουμε μέχρι να φτάσουμε στο σημείο του ρεπορτάζ. Εσύ, Νίκο, μαθαίνεις ότι έχει πέσει το Phantom, ξεκινάς για τα Νάγρα και φτάνεις ενώ ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη όλη αυτή η επιχείρηση. Ποια είναι η πρώτη εικόνα που συναντάς?
1: Ναι, θα σου πω βασικά την εικόνα που με έχει χαραχθεί στο μυαλό. Ήταν η αγωνία ζωγραφισμένη στα πρόσωπα των πυροσβεστών και των διασωστών, των ανθρώπων δηλαδή που έφτασαν πρώτοι στο σημείο. Κάθε δευτερόλεπτο το γνωρίζουμε, μετράει αντίστροφα, είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για τον εντοπισμό των πιλότων. Όμως είχαν να αντιμετωπίσουν και άλλα πράγματα. Είχαν να αντιμετωπίσουν αρχικά τις πύρινες γλώσσες που υψώνονταν σε δεκάδες μέτρα στο εργοστάσιο που άρχισε να καίγεται από άκρη σ' άκρη. Είχαν να αντιμετωπίσουν όμως και μια δασική πυρκαγιά η οποία έχει αρχίσει να απλώνεται επικίνδυνα. Μάλιστα είχαμε και μήνυμα από το 112 και τότε, εκείνες τις πρώτες στιγμές, είχαν και κάποιες αναφορές. Ευτυχώς δεν επιβεβαιώθηκαν ότι στο εργοστάσιο βρισκόντουσαν και 5 εργαζόμενοι τη στιγμή που τυλίχθηκε στις φλόγες. Να πούμε για την ιστορία ότι 2 άνθρωποι που βρισκόντουσαν κοντά στον οικοπαιδικό χώρο του εργοστασίου τραυματίστηκαν όντως. Ευτυχώς όμως δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο η ζωή τους.
0: Εκείνη την ώρα, τι γνωρίζετε για τους δύο χειριστές, γιατί φαντάζομαι ότι οι πληροφορίες στις πρώτες στιγμές έρχονται με το σταγονόμετρο?
1: Στην αρχή πολύ λίγα πράγματα, στη συνέχεια υπήρχαν πληροφορίες οι οποίες και τελικά δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν. Οι δύο χειριστές εκτοξεύθηκαν λόγω της σύγκρουσης από το κόκπιτ του αεροσκάφους και βρέθηκαν δεκάδες μέτρα μακριά σε έναν ελαιόνα. Ο θάνατός τους, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν προκλήθηκε από τη φωτιά, είναι όμως κάτι που μένει να φανεί από την έρευνα. Σε κάθε περίπτωση, αυτές τις πληροφορίες δεν τις μεταφέρεις αμέσως. Πρέπει να τις διασταυρώσεις και υπάρχει κάτι άλλο σε αυτές τις περιπτώσεις. Εμείς επιλέξαμε να μην τις μεταφέρουμε ακόμη και όταν τις είχαμε διασταυρώσει, τις πρώτες στιγμές τουλάχιστον. Περιμέναμε την επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, γιατί πίσω από αυτούς τους ανθρώπους, το είπαμε και ξεκινώντας, υπάρχουν οικογένειες και αυτές οι οικογένειες δεν χρειάζεται να το μάθουν πρώτα από εμάς. Υπάρχουν κάποια θέματα, Βαγγέλη, το γνωρίζεις καλά, στο οποίο δεν χρειάζεται να είσαι γρήγορος, δεν χρειάζεται να είσαι πρώτος.
0: Σίγουρα, και ήθελα να ρωτήσω ακόμα, Νίκο, πόσος κόσμος είχε παραμείνει στην Τανάγρα όταν έφτασε, γιατί μέχρι λίγη ώρα νωρίτερα μιλάμε για έναν χώρο γεμάτο θεατές, οικογένειες, παιδιά.
1: Ναι, και αυτή είναι μια ακόμη συγκλονιστική πτυχή της υπόθεσης. Όλα συνέβησαν κατά τη διάρκεια των επιδείξεων μπροστά στα μάτια εκατοντάδων θεατών που παρακολουθούσαν τη συντριβή ουσιαστικά από πολύ κοντινή απόσταση. Σοκαρισμένοι, όπως μπορούμε να καταλάβουμε, άρχισαν γρήγορα να εκενώνουν το σημείο προκειμένου να μπορέσουν να δώσουν χώρο στα συνεργεία έρευνας και διάσωσης προκειμένου να επιχειρήσουν. Είδα πολλές οικογένειες καθώς φτάναμε στο σημείο. Ήταν άνθρωποι με φωτογραφικές μηχανές στα χέρια. Οι μηχανές αυτές, τις οποίες είχαν για να απαθανατήσουν τις εντυπωσιακές επιδείξεις των αεροσκαφών, όμως τελικά δυστυχώς τις χρησιμοποίησαν για να καταγράψουν την κόλαση φωτιάς που προκλήθηκε αμέσως μετά την τραγωδία.
0: Και τώρα πάμε σε μια καθαρά δημοσιογραφική ερώτηση. Σε τέτοιες περιπτώσεις οι πληροφορίες είναι πολλές και ειδικά τις πρώτες ώρες συχνά αντικρουόμενες, κυρίες και κύριοι. Και να μας πει λίγο ο Νίκος, τι ήταν αυτό που προσπαθούσε πρώτα να επιβεβαιώσει φτάνοντας εκεί?
1: Το πρώτο που προσπαθούσαμε να επιβεβαιώσουμε φτάνοντας στο σημείο ήταν τι ακριβώς ίσχυε με τους δύο χειριστές και αν οι πρώτες πληροφορίες που είχαν μεταδοθεί ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα. Παράλληλα, όμως, σου είπα και νωρίτερα, υπήρχαν και κάποιες αναφορές για 5 εργαζομένους που βρίσκονταν στο εργοστάσιο που είχε πέσει το αεροσκάφος. Οπότε ήταν κρίσιμο να διαπιστώσουμε αν υπήρχαν άνθρωποι μέσα στο κτίριο και ποια ήταν τελικά η κατάσταση. Η πρώτη εικόνα που μας έδωσαν οι πυροσβέστες ήταν θετική, ωστόσο, εκείνες τις πρώτες στιγμές το ζητούμενο είναι να ξεχωρίσουμε τι επιβεβαιώνεται από τις αρμόδιες αρχές και τι παραμένει ακόμη ως ανεπιβεβαιώτη πληροφορία.
0: Και τελικά φτάνουμε στο σημείο όπου η πολεμική αεροπορία επιβεβαίωσε τελικά ότι και οι δύο χειριστές του Phantom έχουν χάσει τη ζωή τους και από εκείνη τη στιγμή αλλάζει και το ίδιο το ρεπορτάζ. Δεν υπάρχει πλέον η αγωνία για την τύχη τους. Το ερώτημα γίνεται πλέον τι ακριβώς συνέβη και πώς θα προχωρήσει η έρευνα.
1: Ναι, και εδώ νομίζω ότι πρέπει να βάλουμε μια πολύ καθαρή γραμμή, γιατί έχουν αρχίσει ήδη να ακούγονται πολλά. Από χθες έχουμε δει όλοι πολλές φορές το βίντεο, ωστόσο δεν είμαστε εμπειρογνώμονες. Είναι λογικό να υπάρχουν ερωτήματα, είναι λογικό να γίνεται συζήτηση. Αυτό όμως που δεν υπάρχει ακόμα είναι κάποια επίσημη απάντηση για την αιτία της πτώσης.
0: Ακριβώς. Η διερεύνηση βρίσκεται σε εξέλιξη και αυτή είναι που θα πρέπει να δώσει τις απαντήσεις.
1: Ναι, εμείς λοιπόν θα μείνουμε στα δεδομένα, ξέρουμε πότε συνέβη, ξέρουμε πού συνέβη, έχουμε τις εικόνες των τελευταίων κρίσιμων δευτερολέπτων και δυστυχώς γνωρίζουμε την τραγική κατάληξη για τους δύο χειριστές.
0: Το γιατί όμως παραμένει υπό διερεύνηση και στις 6 και 4 θα έχουμε εδώ στον Sky 100,3 και Πτέραρχο για να συζητήσουμε όσα μπορούν να υποθούν με ασφάλεια για το δυστύχημα και τη διαδικασία που ακολουθεί από εδώ και πέρα.
1: Να, αξίζει να πούμε όμως ότι η καθιερωμένη ομιλία του Πρωθυπουργού στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε υπό αυτό το βάρος, υπό το βάρος αυτής της τραγωδίας, πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Στηρίθηκε ενός λεπτού υγείως ελάχιστος φόρος τιμής στους δύο πιλότους της πολεμικής αεροπορίας, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους.
0: Ανοίγοντας την ομιλία του, ο Πρωθυπουργός, κυρίες και κύριοι, μίλησε για την αεροπορική τραγωδία, εξήρε την καθημερινή αυτοθυσία των Ελλήνων πιλότων και ξεκαθάρισε πως το κράτος θα μεριμνήσει θεσμικά για τις οικογένειες των θυμάτων.
4: Το τραγικό γεγονός στην Τανάγρα πριν από λίγες ώρες σκιάζει δυστυχώς και τη σημερινή μας εκδήλωση. Η θλίψη είναι διάχυτη, με τη σκέψη μας να βρίσκεται με τις οικογένειες των δύο πιλότων που χάσαμε. Μια απόδειξη του καθημερινού κινδύνου που αναλαμβάνουν οι Έλληνες σίκαροι, παραμένοντας ανά πάσα στιγμή σε ετοιμότητα για την προστασία των ελληνικών ουρανών. Και σε συνεννόηση με τον πρόεδρο της Βουλής, τον κ. Νικήτα Κακλαμάνη, θα σταθεί δίπλα στους συγγενείς και ειδικά στα δύο ανήλικα παιδιά που αφήνουν πίσω τους.
0: Για την απώλεια των δύο χειριστών έχει κηρυχθεί τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις.
1: Και για το δυστύχημα έχει τοποθετηθεί και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.
0: Σε ανάρτησή του εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια των δύο χειριστών και τα συλληπιτήριά τους στις οικογένειες και τους οικείους τους.
1: Σε κάθε περίπτωση η έρευνα για τα αίτια της πτώσης βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη.
0: Και προφανώς η Τανάγρα, Νίκο, κυρίες και κύριοι, θα μας απασχολήσει σε όλη τη διάρκεια της σημερινής εκπομπής. Αν υπάρξει οποιαδήποτε νεότερη επίσημη πληροφορία θα τη μεταδώσουμε αμέσως. Στις 6 και 4, όπως είπαμε, θα επιστρέψουμε στο θέμα μαζί με Πτέραρχο της πολεμικής αεροπορίας.

0: Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Δήμητρα Σταματίου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Καλαβρού, στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης. Θα κάνουμε μια μικρή παρένθεση. Αυτό που θέλουμε είναι τα μηνύματά σας. Θα πάμε και στα μέτρα της ΔΕΗ, θα τα δούμε αναλυτικά στη συνέχεια και θα είναι πολύ σημαντικό να έχουμε τις δικές σας απόψεις, πώς τα είδατε, αν σας κάλυψαν, τι παραπάνω περιμένατε. Να πούμε ότι μηνύματα μας στέλνετε στο www.skyradio.gr. Είμαστε εδώ προκειμένου να απαντήσουμε σε όλες σας τις ερωτήσεις και σε όλες σας τις τοποθετήσεις σχετικά με τα μέτρα της ΔΕΘ.
1: Να πάμε τώρα, Νίκο, και σε μια τραγωδία που σημειώθηκε λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα στα Ίσθμια Κορινθίας. Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του και ένας ακόμη τραυματίστηκε όταν η μικρή λέμβος στην οποία επέβαιναν συγκρούστηκε με μεγάλη θαλαμιγό στο κόλπο των Κεχρεών.
0: Δύο άνδρες που σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες είχαν βγει για ψάρεμα, η μικρή λέμβος λοιπόν συγκρούστηκε με τη θαλαμιγό Barents, μήκους περίπου 50 μέτρων με σημαία Μάλτας. Στο γιοτ βρίσκονταν 6 επιβάτες και 11 μέλη πληρώματος.
1: Μετά τη σύγκρουση, δύο άνδρες περισυνελέγησαν από βοηθητικό σκάφος της θαλαμιγού. Ο ένας μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ ο δεύτερος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου και νοσηλεύεται με κατάγματα.
0: Και φυσικά το σημαντικό, αυτό που ξεκινά από εδώ και πέρα, είναι η έρευνα για να διαπιστωθεί τι ακριβώς έχει συμβεί. Οι αρχές εξετάζουν μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο μικρή λέμβος να μην είχε τα προβλεπόμενα φώτα ναυσιπλοείας. Αυτό όμως, να το ξεκαθαρίσουμε, είναι ένα στοιχείο που ακόμη διερευνάται και δεν έχει επιβεβαιωθεί ως αιτία του δυστυχήματος.
1: Με εντολή εισαγγελέα συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου κυβερνήτης της Θαλαμιγού. Παράλληλα προβλέπονται αιματολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις, καθώς και αλκοτέστ, ενώ οι λιμενικές αρχές συγκεντρώνουν καταθέσεις και όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για να αποσαφηνίσουν τις συνθήκες της σύγκρουσης.
0: Σε κάθε περίπτωση, είναι μια νυχτερινή έξοδος για ψάρεμα που κατέληξε σε τραγωδία με έναν άνθρωπο νεκρό, έναν τραυματία και μια έρευνα που βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη.
1: Και φυσικά, αν υπάρξει νεότερη ενημέρωση από το λιμενικό για τα αίτια ή για την κατάσταση του τραυματία, θα επανέλθουμε μέσα στην εκπομπή.

0: Σαν σήμερα 6 Σεπτεμβρίου του 1955, μια ημερομηνία που έμελε να σημαδέψει για πάντα τον ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης, μέσα σε λίγες μόνο ώρες, μια ολόκληρη κοινότητα που ζούσε και δημιουργούσε στην πόλη επί αιώνες, θα βρισκόταν αντιμέτωπη με ένα οργανωμένο κύμα βίας και καταστροφής.
1: Όλα ξεκινούν από τη Θεσσαλονίκη. Ένας αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός εκρήγνεται στο χώρο του τουρκικού προξενείου, όπου και βρίσκεται το σπίτι στο οποίο γεννήθηκε ο Κεμάλ Ατατούρκ. Οι ζημιές είναι μικρές. Η είδηση όμως φτάνει στην Τουρκία διαγκωμένη και διαστρεβλωμένη από τον τουρκικό τύπο και γίνεται η αφορμή για όλα όσα θα ακολουθήσουν.
0: Το απόγευμα της 6 Σεπτεμβρίου, οργανωμένες ομάδες ξεχύνονται στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης. Στο στόχαστρο μπαίνουν οι Ρωμιοί, τα σπίτια τους, τα μαγαζιά τους, οι εκκλησίες τους, τα σχολεία τους. Οι βιτρίνες πάνε η μία μετά την άλλη. Καταστήματα αλληλατούνται, περιουσίες μιας ζωής καταστρέφονται. Οι επιθέσεις δεν περιορίζονται μόνο στις περιουσίες, καταγράφονται ξυλοδαρμοί, βιασμοί, τραυματισμοί και δολοφονίες.
1: Και όλα αυτά μέσα σε μια εφιαλτική νύχτα περίπου 9 ώρες. Ήταν αρκετές για να αλλάξει η ιστορία ολόκληρης της ελληνικής κοινότητας της πόλης. Οι καταγραφές διαφέρουν ελαφρώς ως προς τους αριθμούς, όμως το μέγεθος της καταστροφής είναι συγκλονιστικό. Περισσότερα από 4.000 ελληνικά καταστήματα, περίπου 1.000 σπίτια και 73 εκκλησίες καταστράφηκαν ή λεηλατήθηκαν.
0: Και πίσω από τους αριθμούς υπήρχαν άνθρωποι, οικογένειες που το πρωί της 6ης Σεπτεμβρίου είχαν σπίτι, επιχείρηση, μια κανονική ζωή και το επόμενο πρωί αντίκριζαν στους δρόμους τα απομεινάρια της.
1: Μέχρι τότε η ελληνική κοινότητα της Κωνσταντινούπολης ήταν ακόμη αρκετά ακμαία. Τα Σεπτεμβριανά όμως θα αποτελέσουν ένα καθοριστικό σημείο καμπής. Ο φόβος και η ανασφάλεια θα οδηγήσουν σταδιακά πολλούς Ρωμιούς μακριά από την πόλη.
0: Γι' αυτό και η νύχτα της 6ης προς 7ης Σεπτεμβρίου του 1955 δεν έμεινε στην ιστορία ως απλώς μια νύχτα επεισοδίων.
1: Έμεινε ως τα Σεπτεμβριανά ένα οργανωμένο πογκρόμ εναντίον του ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης.
0: Και για πολλούς η αρχή του τέλους μιας ελληνικής παρουσίας αιώνων στην πόλη.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σειρά μέτρων για ελεύθερους επαγγελματίες, δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Για τους δημοσίους υπαλλήλους θεσπίζεται από το 2027 επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ. Για τους συνταξιούχους η ετήσια ενίσχυση διευρύνεται στα 400 ευρώ καθαρά. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες μειώνονται τα τεκμήρια και από το 2027 η προκαταβολή φόρου πέφτει στο 50%. Ο κατώτατος μισθός θα φτάσει τα 1.000 ευρώ από τον Ιανουάριο του 2028. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε επίσης νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου 3» ύψους 2 δις ευρώ. Την κήρυξη τριήμερου εθνικού πένθους. Τις ενόπλες δυνάμεις ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την απώλεια των δύο μελών του πληρώματος του Φάντομ που κατέπεσε χθες το μεσημέρι σε πτυτική επίδειξη στην Τανάγρα. Νεκρή είναι ο επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσκια, 40 ετών, και ο σμηναγός Δημήτρης Πέτρου, 37 ετών. Τα αιτία του δυστυχήματος διερευνώνται από αρμόδια επιτροπή της πολεμικής αεροπορίας. Από τη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η πολιτεία σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο της Βουλής θα σταθεί δίπλα στους συγγενείς και ειδικά στα δύο ανήλικα παιδιά που αφήνουν πίσω τους οι πιλότοι. Συλληπιτήρια μηνύματα και από τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς. Ένας νεκρός μετά τη σύγκρουση Θαλαμιγού με Λέμβο χθες το βράδυ στη θαλάσσια περιοχή κοντά στον Ισθμό, στον κόλπο Κεχρεών. Σύμφωνα με το λιμενικό, μία θαλαμιγός με σημαία Μάλτας με 6 επιβάτες και 11 μέλη πλήρωμα συγκρούστηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμή συνθήκες με Λέμβο, στην οποία βρίσκονταν δύο Έλληνες. Οι δύο επιβαίνοντες στη Λέμβο περισυνελέγησαν από βοηθητικό σκάφος της Θαλαμιγού και στη συνέχεια διακομίστηκαν με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του ενός. Ο εισαγγελέας έδωσε εντολή να συλληφθεί ο κυβερνήτης της Θαλαμιγού στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Ευρύ προβάδισμα στο ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, ΕΦΔΕ, δίνουν οι δημοσκοπήσεις για τις σημερινές εκλογές στο Ανατολικό Κρατήδιο της Αξονίας Anhalt. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 με 38 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Νίκο, πάμε και στο τραγούδι της ημέρας και σήμερα γυρνάμε αρκετά πίσω, 6 Σεπτεμβρίου 1970 στη Γερμανία.
1: Στο νησί Φέρμαν συγκεκριμένα και στο Open Air Love and Peace Festival, εκεί ανεβαίνει στη σκηνή ένας άνθρωπος που είχε ήδη αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος άκουγε την ηλεκτρική κιθάρα, ο Τζίμι Χέντριξ.
0: Μόνο που κανείς από όσους βρίσκονταν εκεί δεν μπορούσε να ξέρει ότι παρακολουθούσε μια ιστορική στιγμή. Αυτή έμελε να είναι η τελευταία επίσημη ολοκληρωμένη συναυλία του.
1: Και μιλάμε για έναν άνθρωπο μόλις 27 ετών, στην ηλικία μου, τόσο είμαι. Σε λίγα χρόνια είχε προλάβει να γίνει ένας από τους σημαντικότερους κιθαρίστες στην ιστορία της ροκ και να αφήσει έναν ήχο που περισσότερο από μισό αιώνα μετά παραμένει αναγνωρίσιμος από τις πρώτες νότες.
0: 12 ημέρες μετά από εκείνη τη συναυλία, στις 18 Σεπτεμβρίου του 1970, ο Τζίμι Χέντριξ θα έφευγε από τη ζωή στο Λονδίνο και κάπως έτσι μια εμφάνιση που για το κοινό ήταν απλώς ακόμα μια συναυλία. Πέρασε στην ιστορία ως η τελευταία ολοκληρωμένη παράσταση ενός θρύλου.
1: Και σήμερα λοιπόν δεν θα ακούσουμε απαραίτητα ένα τραγούδι που έγραψε ο ίδιος. Το Hey Joe υπήρχε ήδη πριν από τον Χέντριξ.
0: Αλλά το έκανε τόσο δικό του ώστε για εκατομμύρια ανθρώπους η πρώτη εκτέλεση που έρχεται στο μυαλό όταν ακούνε τον τίτλο είναι δική του.
1: Οπότε, σαν σήμερα, 56 χρόνια μετά από εκείνη την τελευταία συναυλία στη Γερμανία,
0: δυναμώνουμε λίγο την ένταση. Τζίμι Χέντριξ
1: και Hey Joe.

0: Πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη και στην Διεθνή Έκθεση, γιατί χθες το βράδυ ο Κυριάκος Μητσοτάκης άνοιξε τα χαρτιά της κυβέρνησης όχι μόνο για την επόμενη χρονιά, αλλά ουσιαστικά μέχρι το 2030 και το 2031. Πολλά μέτρα, πολλοί αριθμοί, αρκετές ημερομηνίες. Υπήρχε όμως και ένα δεύτερο κομμάτι στην ομιλία, Νίκο, σαφώς πιο πολιτικό.
1: Από τη μία, λοιπόν, έχουμε ένα πακέτο μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2027, το οποίο αφορά από μισθωτούς και συνταξιούχους μέχρι οικογένειες, επαγγελματίες και αγρότες. Από την άλλη, όμως, ο Πρωθυπουργός έβαλε και το πλαίσιο της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης. Μίλησε ανοιχτά για τρίτη τετραετία και για το δίλημα που κατά τον ίδιο θα έχει μπροστά το ψηφοφόρος.
0: Θα πάμε και σε αυτό. Πρώτα όμως ας δούμε τι ανακοίνωσε και τι σημαίνουν πρακτικά όλα αυτά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε 7 συγκεκριμένους στόχους με ορίζοντα το 2030.
1: Ξεκινάμε. Ανεργία κάτω από 6%, ρυθμός ανάπτυξης πάνω από 2% ετησίως και διπλάσιος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, μέσος μισθός πάνω από 1.800 ευρώ και βασικός μισθός στα 1.000 ευρώ από το 2028.
0: Με μία χαρακτηριστική φράση, σε 18 μήνες είπε, στόχος είναι να μην υπάρχει τριψήφιος μισθός για πλήρη απασχόληση στην Ελλάδα.
1: Στόχοι λοιπόν: επενδύσεις στα 65 δισεκατομμύρια, χρέος κάτω από 120% το 2029 και κάτω από 110% το 2030, αλλά και αναβάθμιση του ελληνικού αξιόχρεου στην ανώτερη ενδιάμεση βαθμίδα Α.
0: Πάμε στα πιο άμεσα τώρα, στους μισθωτούς.

0: Στους μισθωτούς λοιπόν, σε αυτά που μας αφορούν, κατώτατος μισθός στα 1000 ευρώ μέχρι τον Ιανουάριο του 2028, 1300 ευρώ με τριετίες και από τον Απρίλιο του 2027 νέα μείωση κατά μισή μονάδα στις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων.
1: Το 2023 η κυβέρνηση είχε θέσει ως κεντρική προεκλογική της δέσμευση την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 950 ευρώ έως το 2027.
0: Το κάνει λοιπόν όπως φαίνεται και με το παραπάνω. Το ερώτημα φυσικά πάντα θα είναι αν αυτός ο μισθός επαρκεί με βάση τις ανατιμήσεις αλλά και τον πληθωρισμό. Πάμε να ακούσουμε αυτό το απόσπασμα.
2: Το 2023 είχαμε θέσει ένα στόχο. Είχαμε πει τότε ότι το 27 ο κατώτατος μισθός θα φτάσει τα 950 ευρώ. Σήμερα σας λέω με τα βεβαιότητας ότι το 2027 ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ που είχαμε θέσει ως στόχο. Το είπαμε και το κάνουμε. Και ο στόχος είναι να φτάσει τα 1000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028.
1: Στους συνταξιούχους η μόνιμη ετήσια ενίσχυση αυξάνεται από τα 300 στα 400 ευρώ καθαρά και διευρύνεται σε όλους τους άνω των 65 ετών.
0: Ναι, μιλάμε για περίπου 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχους πάνω από 65 ετών, οι οποίοι είναι ωφελούμενοι και εδώ έχουμε κοντινή ημερομηνία, 30 Νοεμβρίου του 2026, θα έχουμε την καταβολή των 400 ευρώ.
2: Η ετήσια ενίσχυση του Νοεμβρίου διευρύνεται πρώτον πια σε όλους άνω των 65 ετών, αλλά και το ύψος αυξάνεται αμέσως από τα 300 ευρώ στα 400 ευρώ καθαρά. 2,2 εκατομμύρια δικαιούχοι θα δουν από αυτόν τον Νοέμβριο, και κάθε Νοέμβριο το τονίζω, τις αποδοχές τους αυξημένες περίπου στο ποσό μιας επιπλέον εθνικής σύνταξης, και μάλιστα καθαρό.
1: Στο δημόσιο έχουμε το επίδομα Χριστουγέννων των 500 ευρώ μεικτά από το Δεκέμβριο του 2027 και νέες αυξήσεις στους μισθούς έως 80 ευρώ μεικτά το μήνα μέχρι τον Ιανουάριο του 2028, να τονίσουμε, όχι φέτος, από τον Δεκέμβριο του 2027.
0: Και μεγάλο κεφάλαιο φυσικά το δημογραφικό, και έχουμε το λεγόμενο κουμπαρά για τη νέα γενιά, ένα νέο μέτρο, αρκετά καινοτόμο, εμένα μου έκανε αρκετή εντύπωση. Αυτό που έχουμε λοιπόν είναι ότι για παιδιά έως 2 ετών οι γονείς θα μπορούν να καταθέτουν μέχρι 1200 ευρώ το χρόνο και το κράτος θα βάζει το αντίστοιχο ποσό. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, στα 18 το ποσό μπορεί να ξεπερνά ακόμη και τις 60.000 ευρώ.
1: Μηδενικός φόρος εισοδήματος έως τις 20.000 ευρώ για τρίτεκνους από το φορολογικό έτος 2027 και μεγαλύτερο επίδομα γέννησης για τους πολυτεκνούς.
2: Για πρώτη φορά λοιπόν θεσπίζουμε έναν λογαριασμό, τον οποίο θα μπορούν να ανοίγουν οι γονείς στα 2 πρώτα χρόνια από τη γέννηση κάθε παιδιού. Σε αυτόν τον λογαριασμό η πολιτεία θα καταθέτει το ίδιο ποσό που θα καταθέτει και ο γονιός, έως 1200 ευρώ. 100 ευρώ ο γονιός, 100 ευρώ η πολιτεία. Δημιουργούμε έναν κλειστό κουμπαρά για τη νέα γενιά. Ένα παιδί το οποίο έχει γεννηθεί, ήδη θα γεννηθεί, σε 18 χρόνια, γιατί μέχρι τότε το κεφάλαιο αυτό θα είναι κλειδωμένο, εάν οι γονείς επιλέξουν να αποταμιεύουν 100 ευρώ το μήνα, θα βρεθεί στα 18 χρόνια με παραπάνω από 60.000 ευρώ ως βάση για να ξεκινήσει την ενήλικη ζωή του.
1: Στο στεγαστικό έχουμε το νέο σπίτι μου 3, ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Λένε ότι θα είναι λίγο πιο χαλαρές οι προϋποθέσεις, πιο διευρυμένα τα κριτήρια. Είδομε, Νίκο.
0: Ναι, γιατί υπάρχει αρκετός κόσμος ο οποίος ενδιαφέρεται. Και στο ρεύμα όμως, μεγάλο αγκάθι. Στόχος είναι η σταδιακή μείωση της χονδρικής τιμής κατά 30% έως το 2029. Ενώ από τους οποίους ενδιαφέρεται, και στο ρεύμα όμως,

0: του ρεύματος κατά 19% πιο φθηνές από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτής που πρόσφατα επέτρεψε στη δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού να εισάγει πρώτη ακόμα πιο ανταγωνιστικά προγράμματα για τα σταθερά της τιμολόγια. Θυμίζω 11,5 λεπτά την κιλοβατόρα και δεν θα μπορούσαμε να κάνει η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού μια τέτοια παρέμβαση εάν δεν είχαμε φροντίσει να την εξυγειάνουμε και να την καταστήσουμε εθνικό πρωταγωνιστή. Είναι η υγιής και κερδοφόρα ΔΕΗ που επιτρέπει στην επιχείρηση σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία να στηρίξει τους Έλληνες καταναλωτές.
1: Και θα πάμε τώρα σε μια επαγγελματική κατηγορία, την οποία είδαμε κατά τη διάρκεια της χρονιάς να βγαίνει στους δρόμους, όχι μόνο να βγαίνει, αλλά να τους κλείνει κιόλας, ασκώντας σημαντική πίεση στην κυβέρνηση. Μιλάω φυσικά για τους αγρότες.
2: Την αύξηση του αφορολόγητου στους κατ' επάγγελμα αγρότες στα 20.000 ευρώ, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, έδωσε και συγκεκριμένα παραδείγματα. Ένας αγρότης που δήλωνε 20.000 ευρώ αντί για 1.183 ευρώ που θα πλήρωνε, τώρα δεν θα οφείλει τίποτα.
1: Δεσμεύτηκε όμως την ίδια στιγμή και για την ανασύσταση των κοπαδιών των κτηνοτρόφων, οι οποίοι έχουν πληγεί από την ευλογιά και τον αυτόδη πυρετό, η οποία και θα ξεκινήσει το συντομότερο δυνατόν.
0: Η κυβέρνηση απαντά πώς, μηδενίζοντας αμέσως το φόρο στους κατ' επάγγελμα αγρότες με εισοδήματα έως τα 20.000 ευρώ. Μηδέν φόρο στους αγρότες για εισοδήματα έως και 20.000 ευρώ. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Ένας αγρότης που δήλωνε 20.000 ευρώ αντί για 1.183 ευρώ που θα πλήρωνε, τώρα δεν θα οφείλει τίποτα. Είναι μια σημαντική ανακούφιση και αφορά σε πρώτη φάση σχεδόν 50.000 παραγωγούς.
2: Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, ανακοίνωσε πως μειώνονται τα τεκμήρια στους συνεπείς επαγγελματίες, καταργώντας τους δύο πιο σημαντικές προσαυξήσεις που τους βαραίνουν, του κύκλου εργασιών και της μισθοδοσίας του προσωπικού. Παράλληλα, από το φορολογικό έτος 2027 μειώνεται η προκαταβολή φόρου από το 55% στο 50%.
1: Επαγγελματίες βέβαια με τους οποίους μιλήσαμε χθες κάνουν λόγο για ένα μέτρο που δεν θα έχει σημαντικό αποτύπωμα. Ο λόγος είναι απλός. Η μείωση αφορά μόλις 5 ποσοστιαίες μονάδες της προκαταβολής και όχι τον ίδιο το φόρο εισοδήματος. Έτσι, για παράδειγμα, για κάθε 1.000 ευρώ κύριου φόρου, ο επαγγελματίας καταβάλει σήμερα προκαταβολή 550 ευρώ, ενώ με το νέο καθεστώς θα καταβάλει 500 ευρώ. Η διαφορά στην τσέπη περιορίζεται δηλαδή στα 50 ευρώ.
0: Από το φορολογικό έτος 2027 μειώνουμε την προκαταβολή φόρου από το 55% στο 50%, ενώ από το 28% η ίδια επιβάρυνση θα αποκλιμακώνεται ετησίως κατά 5% στα νομικά πρόσωπα, ώστε να φτάσει και εκεί σταδιακά από το 80% στο 50%.

0: Μέχρι εδώ οι ανακοινώσεις. Πάμε όμως τώρα στο δεύτερο σκέλος της ομιλίας, γιατί εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης πέρασε ουσιαστικά από την οικονομία στην πολιτική και από το 2027 στην επόμενη κάλπη.
1: Και έθεσε ο ίδιος το δίλημα, σύμφωνα με αυτά που αναφέρει η Νέα Δημοκρατία, όπως είπε, ποια είναι η πολιτική δύναμη η οποία μπορεί να εγγυηθεί ότι η χώρα θα συνεχίσει την ανωδική της πορεία, θα υπερασπίζεται τα εθνικά της δίκαια και θα θωρακίζει την ασφάλειά της μέσα σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον.
0: Έβαλε μάλιστα και τα ελληνοτουρκικά, χωρίς να κατονομάσει ευθέως βέβαια την Τουρκία σε αυτό το σημείο, λέγοντας ότι στη γειτονιά μας οι δικές μας μεθοδικές δράσεις γεννούν σπασμωδικές αντιδράσεις, τις οποίες, όπως είπε, η Ελλάδα καλείται να διαχειρίζεται με αυτοπεποίθηση

0: σοβαρότητα.
1: Υπήρξε όμως και μια ευθεία αναφορά, πολιτική επίθεση θα μπορούσαμε να πούμε, στην αντιπολίτευση, Βαγγέλη.
0: Και μια αρκετά αιχμήρια αναφορά. Είπε ότι δεν τον απασχολούν οι υποσχέσεις της αντιπολίτευσης παρά μόνο όταν είναι, όπως τις χαρακτήρισε, ανεύθυνες και ακοστολόγητες.
1: Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
2: Όσον αφορά την αντιπολίτευση, με απασχολούν μόνο οι ανεύθυνες και ακοστολόγητες προτάσεις. Μου θυμίζω μάλιστα τους στίχους ενός τραγουδιού. Γράφτηκε για λόγους διαφορετικούς, αλλά νομίζω ότι ταιριάζει γάντι στους λαοπλάνους. Ιδίως δε σε κάποιον που η Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη τον έμαθαν καλά. Με τα προγράμματα και το μετρό του που αποδείχθηκαν και τα δύο μουσαμάδες. Ο στίχος λοιπόν από ένα ωραίο τραγούδι του Δημήτρη Μητροπάνου και της Αλέκας Κανελίδου τα λέει όλα. Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω.

0: Άρα, Νίκο, αν θέλουμε να συμπυκνώσουμε τη χθεσινή παρουσία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, είχε ουσιαστικά δύο επίπεδα. Το πρώτο ήταν οικονομικό, μέτρα μισθή συντάξει, οικογένεια, στέγη, ενέργεια και 7 συγκεκριμένοι στόχοι μέχρι το 2030.
1: Και το δεύτερο ήταν ξεκάθαρα πολιτικό. Τρίτη τετραετία, δίλημα τη επόμενη κάλπη, επίθεση στην αντιπολίτευση και προσπάθεια συσπήρωση, ακόμη και εκείνων που μπορεί να σκέφτονται μία ψήφο διαμαρτυρία.
0: Αυτά λοιπόν από την πλευρά τη κυβέρνηση. Όπω ήταν αναμενόμενο όμω, Νίκο, η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη και κυρίω το πακέτο των μέτρων προκάλεσαν αμέσως και την αντίδραση της αντιπολίτευσης.
1: Ένας ο κοινός παρανομαστής ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν δεν επαρκούν για να καλύψουν την πίεση που έχει δεχθεί τα τελευταία χρόνια το εισόδημα των πολιτών.
0: Το Πασόκ μάλιστα στέκεται ιδιαίτερα στα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ του πακέτου. Λέει ουσιαστικά στην κυβέρνηση πριν από λίγους μήνες μας κατηγορούσατε για λεφτόδεντρα και λέγατε ότι ο δημοσιονομικός χώρος είναι περιορισμένος. Τώρα όμως εμφανίζεται πακέτο 2,2 δισεκατομμύριων και κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ότι υιοθετεί σε μικρότερη κλίμακα προτάσεις που είχε ήδη καταθέσει στο Πασόκ.
1: Αντιπαραβάλλει στην ουσία το δικό του πρόγραμμα και λέει ότι είχε προτείνει επαναφορά της 13ης σύνταξης και του 13ου μισθού και υποστηρίζει ότι τα 400 ευρώ στους συνταξιούχους δεν αποτελούν 13η σύνταξη και τα 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους δεν αποτελούν 13ο μισθό.
0: Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει στο επίκεντρο την ακρίβεια, υποστηρίζει ότι η αύξηση του κόστου ζωής έχει ήδη περιορίσει την πραγματική αξία των εξαγγελιών και χαρακτηρίζει το πακέτο κατώτερο τόσο των δυνατοτήτων της οικονομίας όσο και των αναγκών της κοινωνίας.
1: Φυσικά αναφέρει ότι υπάρχει περιθώριο για μεγαλύτερες παρεμβάσεις, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι δεν αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες που δίνει το νέο ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο.
0: Έντονη και αντίδραση της ελληνικής λύσης. Ο Κυριάκος Βελόπουλος κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι άλλα γνωρίζει για την πραγματική κατάσταση της χώρας και άλλα παρουσιάζει δημόσια.
1: Από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη την ίδια στιγμή η κριτική ήταν ιδιαίτερα σκληρή, χαρακτήρισε την ομιλία χωρίς όραμα και στρατηγική και υποστήριξε ότι η κυβέρνηση επιχειρεί ουσιαστικά να αντιμετωπίσει με περιορισμένες παρεμβάσεις τις συνέπειες της ακρίβειας και της μείωσης της αγοραστικής δύναμης των πολιτών.
0: Νέα Αριστερά και ΚΚΕ εστιάζουν περισσότερο στο ίδιο το οικονομικό μοντέλο που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός.
1: Ακριβώς. Η Νέα Αριστερά από τη μία μιλά για συνέχιση της πίεσης στα εισοδήματα, ενώ το ΚΚΕ απορρίπτει τη βασική κυβερνητική θέση ότι η ανάπτυξη δηλαδή της οικονομίας και των επενδύσεων θα μεταφερθεί τελικά στο εισόδημα της κοινωνικής πλειοψηφίας.
0: Οπότε έχουμε πλέον, Νίκο, και τις δύο αναγνώσεις της χθεσινής βραδιάς.

0: Και από όσα υπόθηκαν πάνω στο βήμα της ΔΕΘ, πάμε τώρα σε όσα συνέβαιναν γύρω και πίσω από αυτό.
1: Ιστορίες από τη Θεσσαλονίκη και τη Διεθνή Έκθεση που δεν χώρεσαν απαραίτητα στα ρεπορτάζ.

0: Νίκο, είναι εβδομάδα δε, θα πω διβδόμαδο Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Εγώ δεν θα πω τα κλισέ ότι ανήκει στην πόλη, στη συμπρωτεύουσα. Για εμάς τους δημοσιογράφους, το πρώτο Σαββατοκύριακο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ήταν πραγματικά μαρτύριο. Είχαμε από το πρωί μέχρι το βράδυ να παρακολουθούμε διαδηλώσεις, να έχουμε και το νου μας στην ομιλία του Πρωθυπουργού. Είναι μια πραγματικά πολύ δύσκολη συνθήκη, και επειδή σας είπαμε, κυρίες και κύριοι, θα σας παρουσιάζουμε πράγματα που βιώνουμε όχι μόνο εμείς αλλά και οι συνάδελφοι πίσω από την κάμερα. Μαζί μας έχουμε έναν εκλεκτό συνάδελφο από τη Θεσσαλονίκη, Νίκο.
1: Ακριβώς, έχουμε τάξει ιστορίες πίσω από τα μικρόφωνα και πίσω από τις κάμερες. Θέμα των ημερών, όπως είπες και εσύ, είναι η ΔΕΘ, και νομίζω ότι ελάχιστοι δημοσιογράφοι στη Θεσσαλονίκη τη γνωρίζουν τόσο καλά όσο ο Χρήστος Νικολαίδης, τον οποίο και ευχαριστούμε πολύ που είναι μαζί μας. Καλή σου μέρα, Χρήστο.
2: Γεια σας από τη Θεσσαλονίκη, ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Να είστε καλά. Πράγματι, έτσι όπως τα είπε ο Βαγγέλης, ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα της Θεσσαλονίκης, είναι ένα φρικτό τριήμερο για μας τους δημοσιογράφους εδώ στην πόλη, γιατί ακριβώς υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που διάφοροι διοργανωτές θέλουν να τα χωρέσουν, να τα μπήξουν όλα μέσα σε ελάχιστες ώρες, για να κερδίσουν και αυτοί λίγο από τη λάμψη της έκθεσης, από τη λάμψη της ΔΕΘ, από τη λάμψη του τριημέρου και της Θεσσαλονίκης.
1: Χρήστο,
2: υπάρχουν πάρα πολλές ιστορίες. Ναι.
1: Δεν ξέρω πια.
2: Βαγγέλη, θέλω πρώτα να σε μαλώσω, γιατί χρησιμοποίησες την κακιά λέξη συμπρωτεύουσα. Δεν υπάρχει στο λεξιλόγιο των Θεσσαλονικαίων. Δεν υπάρχει.
3: Όχι, δεν τη χρησιμοποιώ ποτέ, Νίκ.
1: Όχι, δεν είπα συμπρωτεύουσα. Μην πας να ρίξεις πάνω μου, αλλά να τον υπερασπιστώ.
2: Συμπρωτεύουσα.
1: Είπε ότι δεν θα πούμε εμείς τα κλισέ, τα περί συμπρωτεύουσας και τέτοια. Αυτό είπε, δεν τον υπερασπίζουμε συχνά, αλλά τώρα θα το κάνω.
2: Λοιπόν, ούτε έτσι μπορεί να χρησιμοποιείται αυτός ο όρος, ο οποίος είναι ένας όρος που κατασκευάστηκε από το κατεστημένο της Αθήνας μόνο και μόνο για να μας μπερδεύει εμάς τους βόρειους. Συμπρωτεύουσα σημαίνει ότι είναι μια πόλη η οποία συμπρωτεύει μαζί με την πρωτεύουσα. Λοιπόν, επειδή εμείς δεν έχουμε απολύτως καμία αίσθηση ότι συμπρωτεύουμε μαζί με την Αθήνα, αυτά να τα κρατήσετε στις δικές σας τις κουβέντες μεταξύ σας.
1: Το γυρνάω πάλι ο Βαγγέλης. Ο Βαγγέλης να τα κρατήσει για τον εαυτό του. Λοιπόν, δεν ξέρω ποτέ ποια ήταν η πρώτη ΔΕΘ που κάλυψε ως δημοσιογράφος. Δεν χρειάζεται να μας πεις.
2: Πριν γεννηθείς εσύ.
1: Θέλω να μας πεις όμως, αν μπορείς να διαλέξεις ένα πράγμα, ποιο είναι το πιο παράξενο που έχεις δει να συμβαίνει. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτό, θα μας πεις εσύ.
2: Εγώ τα πρώτα γένεια της έκθεσης ήταν με τον αείμνηστο Ανδρέα Παπανδρέου το 1988, το Σεπτέμβριο ήταν η πρώτη χρονιά που κάλυψα γένεια της έκθεσης. Τότε τα γένεια γίνονταν μέσα στο Παλέντε Σπορ, μέσα από μαζικές κομματικές συγκεντρώσεις. Αυτό έγινε και το 88 και το 89 και το 90 με τον Μητσοτάκη που ήταν πρωθυπουργός και έκανε τα γένεια επίσης στο Παλέντε Σπορ. Ήταν ένα μεγάλο πανηγύρι για όλη την πόλη, αλλά είχε περισσότερο λόγο των δεδομένων της εποχής, είχε κομματικά χαρακτηριστικά, δηλαδή δεν ερχόταν ο πρωθυπουργός, ερχόταν ο αρχηγός του κόμματος που κυβερνά. Οπότε γινόταν μια λαϊκή συγκέντρωση μέσα στους χώρους της έκθεσης, όπου διάφορα κομματικά μέλη κτλ. Έμπαιναν τζάμπα μέσα στην έκθεση προκειμένου να χειροκροτήσουν τον δικό τους αρχηγό. Αυτό ήταν το πρώτο δηλαδή. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο μου έχει μείνει στο μυαλό έχει να κάνει με το τέλος της βραδιάς των εγγενείων. Υπήρχε πάντοτε μία συνήθεια για όλους τους υπουργούς, τα κυβερνητικά στελέχη, τα υψηλόβαθμα, όταν τελειώνει το Σαββατόβραδο η ομιλία του Πρωθυπουργού, να υπάρχει μία μάζοξη στα μπουζούκια της πόλης. Για το λόγο αυτό, αυτή την περίοδο, του Σεπτεμβρίου δηλαδή, τα μπουζουξίδικα της πόλης άνθιζαν. Άνοιγαν διάπλατα τις πύλες τους για να υποδεχθούν τους παρατρεχάμενους της αθηναϊκής εξουσίας και να τους προσφέρουν τα πάντα, πληρώνοντας βέβαια αδρά οι τελευταίοι. Θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά ότι από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, βγήκε με μια τέτοια αφορμή και ο περίφημος ορισμός που είχε δώσει ο Βαγγέλης Γιαννόπουλος, ο τότε Υπουργός Εργασίας, ο οποίος είχε πει ότι εντάξει, αυτά δεν είναι μπουζουξίδικα, είναι πολιτιστικά κέντρα. Μπορεί να μην σας λέει τίποτα η συγκεκριμένη έκφραση. Άμα βάλετε το ChatGPT, θα δείτε ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία ιστορία με τον Βαγγέλη Γιαννόπουλο το Μακαρίτη, ο οποίος είχε πει γιατί μας κατηγορείτε ότι πηγαίνουμε στα μπουζουξίδικα. Αυτά είναι πολιτιστικά κέντρα.
3: Φυσικά και την έχουμε ακούσει, αλλά δεν ξέραμε ότι είναι από τη ΔΕΘ,
1: Χριστό. Και τη στηρίζουμε κιόλας.
2: Ναι. Λοιπόν, με ένα προσωπικό τόνο θα κλείσω. Βρέθηκα κι εγώ, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο Βαγγέλης ξέρει καλύτερα να περιγράψει ότι οι δημοσιογράφοι αυτό το τριήμερο δεχόμαστε επιθέσεις φιλίας απίστευτες. Όλοι όσοι δεν δίνουν φράγκο για μας την υπόλοιπη χρονιά θα σκιστούν για να μας προσκαλέσουν για φαγητό, για καφέ, για μπραντς, για ποτό, για πάρτι, για οτιδήποτε. Υπουργοί τους οποίους μόλις και μεταβίας γνωρίσαμε, γιατί είναι και πολλοί υφυπουργοί, παρατρεχάμενοι, γενικοί γραμματείς κτλ. Βαράνε τα τηλέφωνά μας από τις ιδιαίτερες τους να μας προσκαλέσουν σε μια φιλική συνάντηση με τους δημοσιογράφους κτλ. Να πω λοιπόν ότι κάποια στιγμή ανταποκρίθηκα κι εγώ σε μια τέτοια πρόσκληση. Για μία αμάζωξη, τέλος πάντων, σε έναν ιδιωτικό χώρο. Εκεί πέρα πήγα και βρήκα, τέλος πάντων, κάποιους ανθρώπους οι οποίοι θέλανε να κάνανε networking, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Επειδή δεν μου άρεσε και τόσο πολύ, έφυγα και πήγα σε ένα γνωστό μπουζουξίδικο της πόλης. Εκεί λοιπόν συνάντησα κάποιους, μια παρέα, μια πολύ ωραία παρέα, στην οποία ήταν ένας υπουργός, πολύ γνωστός υπουργός της εποχής, ο οποίος ήταν και λίγο σε πολύ μεγάλη ευθυμία και είχε βγει και λίγο παραπάνω ο άνθρωπος για να ξεχάσει τα βάσανα της κυβέρνησής του τότε, φαίνεται, και γενικά ήταν σε ένα καθεστώς ευθυμία σε πάση περιπτώσει. Και λίγο έτσι ήθελε να λυκνήσει και το πληθωρικό κορμί του, λίγο ήθελε έτσι να σιγοτραγουδήσει και κάποιες επιτυχίες της εκπομπής, της εποχής, και γενικό τέλος πάντων ήμασταν μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Κάποια στιγμή όμως πέρασε από μπροστά μου και με είδε και τον είδα. Και επειδή ντράπηκε, σου λέει τώρα αυτός θα μας κάνει βούκινο, και επειδή λιγάκι έτσι αισθάνθηκε λίγο άσχημα, είχε μια αμηχανία στο βλέμμα του, με αγκάλιασε και μου λέει: «Χρήστο μου, χάρηκα πολύ που απόψε δεν σε είδα». Για τη γνωστή αυτή έκφραση, δηλαδή «χάρηκα πολύ που σε είδα». Αυτός λέει: «Χάρηκα πολύ που δεν σε είδα», δηλαδή ότι εμείς οι δύο δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις, υποφέρω και υποφέρεις.
0: Ήταν ο Χρήστος Νικολαίδης, κυρίες και κύριοι, ο επικεφαλής του γραφείου του Sky στην Θεσσαλονίκη. Όπως μπορείτε να αντιληφθείτε, έχει πάρα πολλά να μας πει για τις εκθέσεις της Θεσσαλονίκης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο.
1: Χρήστο, καλή δύναμη. Καλή δύναμη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή επιτυχία στην εκπομπή σας. Να είστε γεροί.
0: Να είστε καλά, Χρήστο. Ευχαριστούμε.
4: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
5: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Σειρά μέτρων για ελεύθερους επαγγελματίες, δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Για τους δημοσίους υπαλλήλους θεσπίζεται από το 2027, ύστερα από 15 χρόνια, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ. Για τους συνταξιούχους, η ετήσια ενίσχυση του Νοεμβρίου διευρύνεται σε όλους άνω των 65 ετών στα 400 ευρώ καθαρά. Για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες μειώνονται τα τεκμήρια και από το 2027 η προκαταβολή φόρου πέφτει στο 50% από το 55%. Ο κατώτατος μισθός θα φτάσει τα 1.000 ευρώ από τον Ιανουάριο του 2028. Όσον αφορά στο στεγαστικό, ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ένα νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 3 ύψους 2 δις ευρώ. Για πρώτη φορά θεσπίζεται η δημιουργία κουμπαρά για τη νέα γενιά, στον οποίο θα μπαίνουν έως 1.200 ευρώ ετησίως. Ο Πρωθυπουργός κοστολόγησε το ύψος των μέτρων στα 2,2 δις για το 2027 και στα 3,5 δις έως το 2028. Τόνισε ότι τον απασχολούν μόνο οι ανευθυνές και ακοστολόγητες υποσχέσεις της αντιπολίτευσης και έθεσε τα διλήμματα των εκλογών. Αφήνοντας εχμές για τον Αλέξη Τσίπρα, χωρίς να τον κατονομάσει, μιλήσε για λαοπλάνους, ιδίως για κάποιον, όπως είπε, που η Ελλάδα τον έμαθε καλά με τα προγράμματα και το μετρό του, που ήταν μουσαμάδες, που του ταιριάζει γάντιο στίχος, ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω. Ο Πρωθυπουργός προσπαθεί με ημίμετρα να εξαπατήσει για να κρατηθεί στην εξουσία, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Για ομιλία χωρίς όραμα και στρατηγική από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ έκανε λόγο η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Κριτική άσκησαν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σήμερα στις 12 το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Την κήρυξη τριήμερου εθνικού πέθνους στις ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την απώλεια των δύο μελών του πληρώματος του Phantom της πολεμικής αεροπορίας που κατέπεσε λίγο πριν από τις 3 χθες το μεσημέρι σε πτυτική επίδειξη στην Τανάγρα. Νεκρή είναι ο επισμηναγός Ιωάννης Πλέσιας, 40 ετών, και ο σμηναγός Δημήτρης Πέτρου, 37 ετών. Το Phantom άρχισε ξαφνικά να χάνει ύψος κατά τη διάρκεια μιας δεξιάς στροφής και κατέπεσε πάνω σε παλιό εργοστάσιο με αποθήκες, το οποίο έγινε παρανάλωμα του πυρός. Κάποια κομμάτια του αεροσκάφους έπεσαν σε δασική έκταση στην Τανάγρα, προκαλώντας φωτιά. Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από αρμόδια επιτροπή της πολεμικής αεροπορίας. Από τη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η πολιτεία, σε συνεννόηση με τον πρόεδρο της Βουλής, θα σταθεί δίπλα στους συγγενείς και ειδικά στα δύο ανήλικα παιδιά που αφήνουν πίσω τους οι πιλότοι. Συλληπιτήρια μηνύματα και από τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς. Ένας νεκρός μετά από σύγκρουση θαλαμιγού με λέμβο χθες το βράδυ στη θαλάσσια περιοχή κοντά στον Ισθμό, στον Κόλπο και Χρεών. Σύμφωνα με το λιμενικό, μία θαλαμιγός με σημαία Μάλτας, με 6 επιβάτες και 11 μέλη πλήρωμα, συγκρούστηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με λέμβο, στην οποία βρίσκονταν δύο Έλληνες. Οι δύο επιβαίνοντες στη λέμβο περσυνελέγησαν από βοηθητικό σκάφος της θαλαμιγού και στη συνέχεια διακομίστηκαν με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του ενός. Ο εισαγγελέας έδωσε εντολή να συλληφθεί ο κυβερνητής της Θαλαμιγού στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Στο Κίεβο μεταβαίνουν σήμερα οι ειδικοί οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεν Κούσνερ, στο πλαίσιο συνομιλιών που αφορούν τον τερματισμό του πολέμου. Χθες συναντήθηκαν στη Μόσχα με τον Ρώσο πρόεδρο. Το Κρέμλινο ανέφερε ότι ο πρόεδρος Πούτιν είχε εξαιρετικά ειλικρινείς συνομιλίες με τους Αμερικανούς απεσταλμένους σχετικά με την αναζήτηση τρόπων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, με τους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεν Κούσνερ να προτείνουν μια σειρά από ιδέες. Στη συνάντηση στο Κρεμλίνο συζητήθηκαν ουσιαστικά σχέδια για τα επόμενα βήματα με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ανέφερε ο Λευκός Οίκος. Ευρύ προβάδισμα στο ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία δίνουν οι δημοσκοπήσεις για τις σημερινές εκλογές στο Ανατολικό Κρατήδιο της Αξονίας, Αντιχάλτ. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δίνουν στην ΑΕΦΔΕ ποσοστά άνω του 40%, διατηρώντας απόσταση σχεδόν 20 μονάδων από τους χριστιανοδημοκράτες που κυβερνούν τις Αξονίες σε συνασπισμό με τους σοσιαλδημοκράτες και τους φιλελευθερούς. Χθες, παραμονή των εκλογών, χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στο Μαγδεμβούργο υπέρ της δημοκρατίας. Για την τρίτη αγωνιστική τη Super League, η ΑΕΚ επικράτησε του Άρη με 5-0 στο Βόλο. Η τοπική ομάδα αναδείχθηκε ισόπαλη με τον Ολυμπιακό με σκορ 1-1. Η αναμέτρηση επισκιάστηκε από τον τραυματισμό του Αγιούμπ Ελκαμπή. Ο Μαροκινός επιθετικός υπέστη καταμακνήμης και σήμερα θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Από το απόψινό πρόγραμμα τη τρίτη αγωνιστική ξεχωρίζει το ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, το οποίο θα αρχίσει στις 9.30 και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Θα παίξουν ακόμη Ατρόμητος Καλαμάτα στις 7, Όφη Κηφισιά στις 7.30 και Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός και στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 37 με 38 και τοπικά 39 βαθμούς στα υπηρετικά και έως 36 στα νησιά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν οι αξιμέρωτοι Νίκος Μαλιαράκης και Βαγγέλης Κοκολάκος.

0: Αυτό που θα προσπαθήσουμε, Ευαγγέλη, να κάνουμε στην εκπομπή είναι να βλέπουμε την είδηση πίσω από την είδηση. Και για τη φρικιαστική υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη έχουν υποθεί πολλά. Και νομίζω ότι δεν χρειάζεται να επαναλάβουμε τα όσα φαίνεται ότι γινόντουσαν πίσω από κλειστές πόρτες σε αυτό το σπίτι κολαστήριο.
1: Γιατί στην υπόθεση της Κυψέλης, κυρίες και κύριοι, δεν θα μιλήσουμε για το τι πήγε στραβά σε μια οικογένεια. Μιλάμε και για το τι συμβαίνει μετά. Τη στιγμή που το κράτος πρέπει να πάρει ένα παιδί από την κόλαση, πρέπει όμως και να έχει κάπου να το οδηγήσει. Κάπου όπου θα είναι ασφαλές.
0: Τα τρία ανήλικα παιδιά, λοιπόν, ηλικίας 9, 12 και 15 ετών, είχαν μεταφερθεί τρεις φορές μέσα στο 2025 στο Πέδον για προστατευτική φύλαξη λόγω παραμέλησης. Και τις τρεις φορές έφυγαν, πιθανότατα σε κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις τα άρπαξε ο ίδιος ο πατέρας.
1: Γιατί όταν ένα παιδί απομακρύνεται από ένα περιβάλλον όπου κινδυνεύει, η αυτονόητη ερώτηση είναι πού πηγαίνει μετά.
0: Και η απάντηση, όπως φαίνεται, πολλές φορές είναι στο νοσοκομείο. Εκεί όπου δεν υπάρχει φυσικά φύλαξη για αθώες ψυχές που θέλουν να απεμπλακούν σε πολλές περιπτώσεις από το βίο οικογενειακό τους περιβάλλον.
1: Ένα παιδιατρικό νοσοκομείο όμως έχει φτιαχτεί για να θεραπεύει άρρωστα παιδιά. Δεν έχει φτιαχτεί για να λειτουργεί ως ξενώνας, ως δομή φιλοξενίας ή ως χώρος ασφαλούς φύλαξης παιδιών που έχουν εισαγγελική προστασία.
0: Και κάπως έτσι δημιουργείται μια κατάσταση παράλογη. Έτσι μπορώ να τη χαρακτηρίσω. Το κράτος λέει αυτό το παιδί πρέπει να προστατευθεί, αλλά μετά δεν έχει πού να το πάει για να το προστατεύσει. Τόσο απλά είναι τα πράγματα, γιατί φαίνεται ότι οι δομές που υπάρχουν πολύ απλά δεν επαρκούν.
1: Και το αποτέλεσμα είναι παιδιά που μπορεί να μένουν μέρες, εβδομάδες ή ακόμη και μήνες μέσα σε ένα νοσοκομιακό θάλαμο, περιμένοντας να βρεθεί μια θέση σε δομή.
0: Και την ίδια στιγμή οι γιατροί και οι νοσηλευτές καλούνται να διαχειριστούν μια κατάσταση για την οποία δεν είναι ούτε εκπαιδευμένοι, αλλά ούτε έχουν την αρμοδιότητα για να το πράξουν, και φυσικά δεν υπάρχει, όπως καταγγέλουν, το απαραίτητο προσωπικό.
1: Και αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα που θέλουμε να ανοίξουμε σήμερα. Τι σημαίνει στην πράξη προστατεύω ένα παιδί όταν δεν υπάρχει η δομή για να το προστατεύσω?
0: Γι' αυτό ακριβώς, λοιπόν, θα συνομιλήσουμε με την Αγγελική Κρικρή, Διευθύντρια Παιδοχειρουργικής στο Νοσοκομείο Πέδων η Αγία Σοφία. Καλή σας ημέρα, δεν ξέρω αν μας ακούτε. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
2: Καλημέρα, σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Μου έκανε εντύπωση το τραγούδι Paradise City τώρα. Δεν ξέρω αν αυτό ήταν αλληγορικό.
1: Θέλουμε να ξεκινήσουμε από την πραγματικότητα, κυρία Κρικρή, μέσα σε ένα παιδιατρικό νοσοκομείο και για τα εισαγγελικά παιδιά, όπως τα αποκαλούν συνήθως.
2: Ναι, τα είπατε κι εσείς όλα καλά. Εγώ δεν ξέρω τι πρέπει να πω μέσα σε όλα αυτά που γίνονται. Οι δικές μας παρεμβάσεις σαν γιατροί, εμείς είμαστε ένας πολύ μικρός κρίκος όλη αυτή την αλυσίδα και μάλλον ασήμαντος. Παρόλο που παίζουμε καθοριστικό ρόλο στις διαγνώσεις και από ό,τι φαίνεται και στη φροντίδα των παιδιών, αυτό που εγώ θέλω να καταθέσω εδώ έτσι πρωινά κυριακάτικα είναι να φροντίσει η πολιτεία να δώσει μία λύση σε αυτά τα θέματα. Είναι μακροχρόνια, χρονίζουν. Τα είδαμε εμείς σε πάρα πολύ μεγάλη έκταση στην περίοδο της πανδημίας, όπου εκεί τότε υπάρχουσες δομές δυστυχώς δεν μπορούσαν να απορροφήσουν λόγω φόβου μετάδοσης των νοσημάτων τότε που ήταν, ας πούμε, στη μόδα, να το πω επιδημικά αλλιώς. Και έτσι εμείς ζήσαμε, ας πούμε, να έχουμε το κάθε μεγάλο παιδιατρικό νοσοκομείο 100-150 παιδιά να περιφέρονται στους διαδρόμους, να τσακώνονται μεταξύ τους, να ασκούν βία μεταξύ τους, να ασκούν βία στο προσωπικό, να χάνονται, να βάζουν τη ζωή τους σε κίνδυνο πιάνοντας καλώδια, ξυλώνοντας εγκαταστάσεις. Αυτό για μας, έτσι όπως το περιγράφω, είναι μια καθημερινότητα, δεν μας κάνει εντύπωση. Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι γιατί η πολιτεία δεν βρίσκει μια λύση. Σε όλα τα προηγμένα κράτη υπάρχει ένας κεντρικός μηχανισμός πρόνοιας. Δεν θέλω να πω παραδείγματα, αλλά ας πούμε στις σκανδιναβικές χώρες, με μια απλή καταγγελία, με ένα απλό άγγιγμα ενός γονέα παραπάνω του παιδιού του, η κοινωνική υπηρεσία χτυπάει την πόρτα και τους παίρνει τα παιδιά. Κάποτε εμείς βλέπαμε, γιατί εγώ έχω ζήσει, είμαι περίπου 30 χρόνια σε αυτό το νοσοκομείο που ειδικευόμενη, βλέπαμε παιδιά παραμελημένα, κακοποιημένα, εισαγγελικά, να το πω, από πιο ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Τώρα βλέπουμε παιδιά από όλες τις κοινωνικές ομάδες, από όλες τις φυλές, και όχι μόνο, ας πούμε, όπως βλέπαμε παλιά, από Ρωμά ή από πιο φτωχές οικογένειες, να πω. Mm-hmm. Βλέπουμε από όλα τα στρώματα, και Έλληνες και ανθρώπους μέσου επίπεδου και μορφωμένα και παιδιά που έρχονται από, ξέρω εγώ να το πω σε εισαγωγικά, μορφωμένους γονείς. Mm-hmm. Είναι πολλά τα φταίνε που υπάρχουν, γιατί καταντάνε αυτά τα παιδιά να είναι σε αυτή την κατάσταση. Όμως αυτό που δεν δίνει λύση είναι αυτό που κάνουν η πολιτεία, να παρατάει τα παιδιά μέσα στα νοσοκομεία για αρκετό καιρό, μετά να, και μετά ίσως κάποια από αυτά να είναι τυχερά να πηγαίνουν σε δομές οι οποίες δεν είναι και κατάλληλες για να μεγαλώνουν.
0: Δηλαδή, πόσο καιρό μπορεί να μένουν μέσα στο νοσοκομείο, και επειδή το ζείτε στην πράξη, εμείς είπαμε κάποια πράγματα στην αρχή, αλλά εσείς το ζείτε πάρα πολλά χρόνια. Ήθελα να σας ρωτήσω αν υπάρχει φύλαξη, δηλαδή αυτό που πρέπει να υπάρξει για αυτά τα παιδιά, τα οποία απομακρύνονται από το οικογενειακό τους περιβάλλον για να γλιτώσουν από κάτι, αν μπορεί να γίνει μέσα στο νοσοκομείο. Γιατί...
2: Φυσικά και δεν μπορεί να γίνει. Το νοσοκομείο είναι φτιαγμένο για άλλου είδους φροντίδα. Είναι και να περιθάλπτει και να νοσηλεύει και να θεραπεύει παιδιά άρρωστα. Τα παιδιά που έρχονται εκεί, όταν ο εισαγγελέας, ας πούμε, αποφασίζει να άρει την επιμέλεια από τους γονείς, εκείνη την ώρα σου, κανονικά θα πρέπει να πει κλείστε ένα ραντεβού σε ένα νοσοκομείο, στους μηχανισμούς, το λέω, σε πρέπει να πει έτσι, κλείστε ένα ραντεβού σε ένα νοσοκομείο, να γίνει ο πλήρης έλεγχος του παιδιού από παιδοψυχιάτρους, από παιδιάτρους, αν πάσχει πολύ μόδι και μεταδοτικά, αν χρειάζεται ψυχικής φροντίδας κτλ. Και από εκεί πέρα να μεταβεί σε μια μεταβατική δομή ή σε μια δομή κατάλληλη ή σε μια ανάδοχη οικογένεια. Αυτά τα πράγματα αργούν πάρα πολύ στην Ελλάδα. Εμείς τα έχουμε επισημάνει χρόνια. Και αυτό που λέτε εσείς, αν υπάρχει φύλαξη. Τι φύλαξη να υπάρχει? Το νοσοκομείο δεν είναι φυλακή. Θα υπάρχει φύλαξη, και οι γιατροί και οι νοσηλευτές και το λοιπό προσωπικό δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι φύλακες κάποιου. Εμείς το μόνο που μπορούμε να δώσουμε είναι φροντίδα. Στον βαθμό που μπορούμε και μας αναλογεί. Γιατί έχουμε άλλου είδους υποχρέωση εκεί μέσα. Εγώ έχω υποχρέωση, παράδειγμα, ένα χειρουργό. Η νοσηλεύτρια έχει υποχρέωση να κάνει νοσηλεία, να δίνει τα φάρμακα των παιδιών.
1: Κυρία Κρικρή, τι προκαλεί σε ένα ήδη κακοποιημένο ή παραμελημένο παιδί το να περνάει εβδομάδες ή μήνες σε ένα νοσοκομειακό θάλαμο?
2: Είναι μια μεγαλύτερη κακοποίηση ψυχική. Η μεγαλύτερη κακοποίηση και δραματοποίηση. Φανταστείτε εσείς, ας πούμε, να έρθετε στο νοσοκομείο ή εγώ να πρέπει να παραμείνω για να χειρουργηθώ, ας πούμε, και μετά να μην έχω σπίτι να γυρίσω. Να μην έχω κανένα να με φροντίσει. Να μην έχω πού να πάω. Δηλαδή σκεφτείτε, ας πούμε, να σκεφτούμε όλοι τον εαυτό μας σε μια κατάσταση ότι βρισκόμαστε ξαφνικά χωρίς σπίτι, χωρίς φροντίδα, χωρίς οικογένεια και δεν έχουμε πουθενά να πάμε. Τι προκαλεί σε κάθε άνθρωπο η απελπισία, η μοναξιά, η ανικανότητα να επιβιώσει? Και μην ξεχνάτε ότι αυτά τα παιδιά δεν είναι ενήλικες να έχουν ένα εφόδιο όπως την ενηλικότητά τους ή την πείρα τους στη ζωή ή χρήματα. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Πρέπει να μεγαλώσουν. Και αυτό τους το στερεί η κοινωνία. Και αλίμονο τώρα στην Ελλάδα το 2026... όταν με φανφάρες κάνουμε διάφορα άλλα πράγματα, πρόσφατα είχαμε και την έκθεση στη Θεσσαλονίκη, εγώ δεν είδα πουθενά στα προγράμματα υγείας εκεί που αναπτύσσανε και λέγανε χτίσαμε εκείνο, χτίσαμε τα άλλα με τα ταμεία ανάκαμψης, να πούνε, ας πούμε, δεν υπάρχει μια δομή για αυτά τα παιδιά. Πού πάνε αυτά τα παιδιά? Πώς μαθαίνουν γράμματα? Ποιος τα φροντίζει? Πότε γίνεται η ανάθεση? Ποιες είναι οι ανάδοχες οικογένειες? Ποιος μηχανισμός είναι αυτός? Ποια είναι η κεντρική πρόνοια? Ποια είναι τα πρωτόκολλα, ποιος είναι υπεύθυνος να τηρεί αυτά τα πρωτόκολλα που αυτούς που είναι υπεύθυνοι να τους επιβλέπουν? Καμία απάντηση.
0: Και το θέμα νομίζω είναι ότι έχετε θέσει πολλές φορές αυτά τα ζητήματα στο παρελθόν.
2: Εσείς οι ίδιοι. Και άλλοι πολλοί συνάδελφοι.
0: Και είναι πράγματα τα οποία έχουμε δει να συμβαίνουν και στο παρελθόν και φαίνεται ότι δεν μαθαίνουμε από αυτά. Θα ήθελα να αναφερθείτε σε αυτό. Γιατί...
2: Δεν μαθαίνετε και εσείς δεν μαθαίνετε πολλά πράγματα. Όπως παράδειγμα, ας πούμε, παιδιά που τους έχουμε αφαιρέσει την επιμέλεια, το παίρνει κρυφά από το νοσοκομείο και το φέρνει νεκρό. Αυτό το παράδειγμα που σας λέω έχει τύχει. Παράδειγμα. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες γιατί υπάρχει το ιατρικό.
0: Αυτό θα ήταν και το ερώτημά μου, αν υπήρχαν παρόμοιες περιπτώσεις στο παρελθόν.
2: Υπάρχουν
0: μου απαντήσατε.
2: Παρόμοιες και άσχημες περιπτώσεις. Ναι, πάρα πολλές. Πάρα πολλές. Δεν μπορώ όμως να επισέλθω γιατί είναι ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και ιατρικά. Αυτοί που είναι υπεύθυνοι μπορούν να τα ψάξουν, να τα βρουν. Γιατί εγώ, ας πούμε, μπορεί να εγκληθώ αύριο από την εργασία μου γιατί το είπα. Καταλάβατε, γι' αυτό δεν μπορώ να το πω.
0: Όχι, σε καμία περίπτωση. Αυτό που θέλουμε να καταδείξουμε είναι ότι υπήρχαν παρόμοια περιστατικά και φυσικά, δεν φαίνεται να αλλάζει κάτι. Αυτό,
2: και όχι
0: δυστυχώς.
2: Μόνο αυτό. Υπάρχουν και παιδιά, μην ξεχνάτε ότι εμείς νοσηλεύουμε και εφήβους μέχρι 16 ετών. Υπάρχουν και παιδιά που κάνουν χρήση ουσιών, που είναι μέσα με εισαγγελική εντολή και είναι υπό την επίρρεια ουσιών. Και είναι πολύ επικίνδυνο για τον εαυτό τους, για τα άλλα παιδιά, όπως παράδειγμα πρόσφατα στο Αγλαία Κυριακού. Παιδί έφηβος χρήστης επιτέθηκε σε νοσηλεύτρια και κινδύνευσε η ζωή της. Τα έχουμε επισημάνει, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές και καταντάμε να γινόμαστε γραφικοί. Δοθήσει τη ευκαιρία να πω ένα άλλο παράδειγμα, που δεν είναι άσχετο, αλλά δείχνει και το χαρακτήρα της κοινωνίας μας και του κράτους. Πολλές φορές εγώ έχω επισημάνει στις συνεντεύξεις που δίνω κατά καιρούς σαν εκπρόσωπος των γιατρών την ανάγκη να φτιαχτούν υπηρεσίες κατάλληλες για παιδιά που είναι με ειδικές ανάγκες, ας πούμε, που βγαίνουν. Έρχεται ένα παιδί από τροχαίο. Είναι εγκεφαλικά νεκρό. Χρειάζεται να πάει, ας πούμε, ή είναι πολύ βαριά, να μην το πω εγκεφαλικά νεκρό. Και χρειάζεται να πάει σε ένα ίδρυμα αποκατάστασης. Δεν υπάρχουν στην Ελλάδα σήμερα ιδρύματα αποκατάστασης για παιδιά, το ξέρετε αυτό. Όπως υπάρχουν για ενήλικες, ιδιωτικά μεν που πληρώνουν χρυσά λεφτά οι άνθρωποι για να πάνε, γιατί ούτε για τους ενήλικες υπάρχουν κατάλληλα. Ένα παιδί αυτή τη στιγμή, αν πάθει, ας πούμε, ένα εγκεφαλικό και χρειάζεται αποκατάσταση, δεν έχει που να πάει. Θα πρέπει οι γονείς να το πάνε ή στο εξωτερικό ή να πληρώσουν 5 έως 10 χιλιάρικα το μήνα σε ιδιωτικά, αν το δεχτούν. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα που αφορούν στα παιδιά. Δεν είναι μόνο τα εγκαταλειμμένα, τα εισαγγελικά. Που ρωτάτε εσείς αν υπάρχει φροντίδα μέσα στο νοσοκομείο. Φυσικά και υπάρχει φροντίδα από εμάς. Mm-hmm. Οι νοσηλεύτριες τραβάνε το μεγαλύτερο.
0: Φροντίδα, το είπατε. Φροντίδα υπάρχει, δεν μπορείτε να κάνετε τη δουλειά των δομών και της αστυνομίας.
2: Φυσικά, ένα παιδί δεν πρέπει να σηκωθεί.
0: Ακριβώς.
2: Να πλύνει το πρόσωπό του, να πάρει την τσάντα του να πάει σχολείο. Okay. Αυτό δεν συμβαίνει.
0: Κυρία Κρικρή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εισφορά σας. Ήταν πολύ σημαντικά τα όσα είπαμε.
2: Ευχαριστώ για την ευκαιρία και μακάρι κάποιοι να τα ακούσουν.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ήταν η κυρία Αγγελική Κρικρή, Διευθύντρια Παιδοχειρουργικής στο Νοσοκομείο Παιδών η Αγία Σοφία.
1: Και όπως σας έχουμε υποσχεθεί, κάθε εβδομάδα θα έχουμε και ένα πρόσωπο που αξίζει να ακούσετε και νομίζω θα συνομιλήσουμε σε πολύ λίγο με έναν άνθρωπο που έχει κάνει τον Ναύπλιο πιο γνωστό σε όλο τον κόσμο.

0: Λοιπόν, Νίκο, αυτό που μόλις ακούσαμε, πού θα το κατέτασες?
1: Εντάξει, πολύ δύσκολη ερώτηση. Έχει metal, έχει ηλεκτρική κιθάρα, αν μπορώ να καταλάβω, αλλά ακούς μέσα και κάτι τελείως διαφορετικό.
0: Και εδώ είναι το ωραίο, κυρίες και κύριοι, γιατί αν κάποιος ακούσει τώρα το κομμάτι χωρίς να ξέρει τίποτα, δύσκολα θα μάντευε ότι ο άνθρωπος που το δημιούργησε είναι ορθόδοξος ιερέας.
1: Και μιλάμε για τον πατέρα Διονύσιο Ταμπάκη, ο οποίος είναι ιερέας στο Ναύπλιο, γνώστης της βυζαντινής μουσικής, παίζει ούτη, κανονάκι, παίζει και λύρα.
0: Και μάλιστα, αφού έγινε παππούς, αποφάσισε να προσθέσει στη λίστα και την ηλεκτρική κιθάρα, αγόρασε μία περίπου 120 ευρώ, άρχισε να πειραματίζεται, έβγαλε μέχρι και τάστα για να φέρει τον ήχο πιο κοντά στο ούτι.
1: Και κάπως έτσι γεννήθηκε αυτό που μόλις ακούσαμε.
0: Το οποίο ο ίδιος ονόμασε Paradise Metal.
1: Και κάπως έτσι αυτό το ιδιαίτερο μουσικό πάντρεμα από τον Ναύπλιο άρχισε να ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. Έφτασε μέχρι και στον διεθνή μουσικό τύπο και τελικά μέχρι τους New York Times.
0: Που είναι και μια ωραία ιστορία από μόνη της. Ξεκινάς με μια κιθάρα 120 ευρώ στον Ναύπλιο
1: και καταλήγεις να διαβάζεις το όνομά σου στους New York Times.
0: Πατέρα Διονύση, καλημέρα. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε πώς γεννήθηκε στην πράξη αυτό το πάντρεμα. Υπήρχε μια στιγμή που ακούσατε την ηλεκτρική κιθάρα μαζί με βυζαντινή μελωδία και είπατε αυτό είναι, αυτό τον ήχο έψαχνα.
2: Καλή Κυριακή. Να σε ευχαριστήσω που με τιμάτε με την πρόσκλησή σας στην εκπομπή σας. Γενικά είμαι άτομο που μου αρέσει η ενότητα και να πατρεύω πράγματα με την καλή έννοια βέβαια, όσο μάλλον με τη μουσική που την αγαπάω. Και επειδή διαπίστωσα πως η ηλεκτρική κιθάρα μοιάζει με την ανθρώπινη φωνή, προσπάθησα να πειραματιστώ πάνω στην εκκλησιαστική μουσική και βγήκε κάτι πάρα πολύ όμορφο και ωραίο και με εντυπωσιάζει και εμένα πραγματικά αυτό.
1: Φαντάζομαι σας εντυπωσιάζει και όλη αυτή η διεθνής αναγνώριση, έτσι?
2: Κοίτα να δεις, δεν με πολύ νοιάζει και τόσο αυτό. Πάνω απ' όλα να μην χάσουμε τη δόξα του παραδείσου, εκεί είναι πηγή αδόξα, δεν με ενδιαφέρει και τόσο αυτό. Με ικανοποιεί που την έννοια ότι κάποιοι άνθρωποι ακούνε τη ζεντενή μουσική και μπαίνουν στο πνεύμα αυτό και ανακαλύπτουν σιγά σιγά την κληρονομιά μας, την πνευματική, ως ορθόδοξοι χριστιανοί.
1: Πατέρα Διονύση, επειδή μιλάμε για δύο κόσμους που στα μάτια αρκετών μοιάζουν πολύ μακρινοί, ήθελα να σας ρωτήσω αν υπήρξαν αντιδράσεις, αν σας είπε ποτέ κάποιος από την εκκλησία ή από το εκκλησίασμα γενικότερα, ότι μήπως το παρακάνουμε λίγο με τη metal.
2: Κοιτάξτε, ναι, η metal έχει μια ευρύτερη βέβαια έννοια από το ρήμα μεταλλό που σημαίνει εξερευνώ, ανακαλύπτω. Εδώ και ο σκοπός μας είναι ένας άνθρωπος ανοιχτό μυαλός και ανοιχτό καρδός, το δέχτηκε με χαρά αυτό, αλλά και ο κόσμος είναι ανοιχτό μυαλός εδώ στο Ναύπλιο. Δεν είχαμε κανένα θεματάκι ποτέ. Άλλωστε με γνωρίζουν τόσα χρόνια, 31 χρόνια είμαι κληρικός. Δεν αλλάζει κάτι αυτό.
0: Πατέρα Διονύση, τι πιστεύετε ότι είδαν τώρα οι ξένοι που άκουσαν αυτή τη μουσική και τους έκανε να σταθούν τόσο πολύ στην ιστορία σας? Είπαμε και νωρίτερα ότι έφτασε αυτή η μελωδία μέχρι και τους New York Times.
2: Ναι, αυτό είναι ο κόσμος τώρα έχει, ας πούμε, γεμίσει από ακούσματα αγγλοσαξονικά και θέλει κάτι καινούριο, ένα άκουσμα πιο πνευματικό, μελωδίες και κλίμακες καινούργιες που ανοίγουν πόρτες σε καινούριους κόσμους. Γι' αυτό περισσότερο, εγώ πιστεύω, συγκινηθήκανε και τόσο.
1: Πατέρα Διονύση, ήθελα να σας ρωτήσω, αν κάνατε τους νέους ουσιαστικά, μέσα από αυτό το ιδιαίτερο είδος μουσικής, να ακούσουν περισσότερο βυζαντινές και εκκλησιαστικές μελωδίες?
2: Ναι, όντως, κάποιοι τώρα και οι μεταλλάδες κιόλας και ροκάδες, καλά παιδιά, έχουν δείξει μια στροφή στη μουσική τη βυζαντινή και κοιτάνε να ανακαλύψουν, να μάθουν καινούργιες κλίμακες για να τις εφαρμόσουν στην ελληνική κιθάρα.
0: Έρχονται και να σας εξομολογηθούν, πατέρα, μεταλλάδες τώρα?
2: Κοιτάξτε, στην εξομολόγηση έχουν έρθει από παντού. Από πόρνες μέχρι εισαγγελείς και εφοπλιστές, δεν έχει να κάνει. Και μεταλλάδες έρχονται, είναι και πολύ καλά παιδιά αυτά και καλλιεργημένα, ξέρετε. Τα βλέπεις έτσι μαλλιάδες, ξέρω εγώ, με τατουάζ, με σκουλαρίκια. Είναι πολύ καλλιεργημένα και ισορροπημένα παιδιά κατά βάθος.
1: Το επόμενο βήμα ποιο είναι, ποιοι είναι οι στόχοι σας?
2: Δεν έχω στόχους. Κάνω αυτό που λέει η καρδιά μου, που βγει.
0: Mm-hmm. Και θέλω να κλείσω λίγο πιο προσωπικά, πατέρα Διονύση. Εσείς τι βρίσκετε στη metal που μπορεί να μην είναι τόσο διαφορετικό τελικά από τη βυζαντινή μουσική? Τι κοινό έχετε παρατηρήσει ότι έχουν οι δύο κόσμοι για εσάς?
2: Έχει μια βαρύτητα, μια σοβαρότητα η metal που συμπορεύεται με την βαρύτητα της εκκλησιαστικής μουσικής. όπως ταξιδέψει στο Άγιο Όρος και όλα, και δει τους σκοτεινούς ναούς, δει αυτή τη βαριά μελωδία, θα δει πως συμβράττουν οι δύο κόσμοι, γιατί η μουσική πάνω απ' όλα είναι, ας πούμε, θεραπευτική, δεν είναι κακοποιητική, και όταν υπάρχει καλή διάθεση από παντού ωφελούμεθα.
1: Ήταν ο πατέρας Διονύσιος Ταμπάκης, ο οποίος δημιούργησε το Paradise Metal. Σας ευχαριστούμε πολύ, καλή σας ημέρα, και τώρα νομίζω ήρθε η στιγμή να ακούσουμε λίγο περισσότερο από τη μουσική του.
2: Ευχαριστώ πολύ, να έχετε χαρά, παιδιά. Γεια σας.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
2: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Σειρά μέτρων για ελεύθερους επαγγελματίες, δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Για τους δημοσίους υπαλλήλους θεσπίζεται από το 2027 επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ. Για τους συνταξιούχους η ετήσια ενίσχυση διευρύνεται στα 400 ευρώ καθαρά. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες μειώνονται τα τεκμήρια και από το 2027 η προκαταβολή φόρου πέφτει στο 50%. Ο κατώτατος μισθός θα φτάσει στα 1000 ευρώ από τον Ιανουάριο του 2028. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε επίσης ένα νέο πρόγραμμα σπίτι μου 3 ύψους 2 δις ευρώ. Την κήρυξη τριήμερου εθνικού πένθους στις ενόπλες δυνάμεις ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την απώλεια των δύο μελών του πληρώματος του Φάντομ που κατέπεσε χθες το μεσημέρι σε πτυτική επίδειξη στην Τανάγρα. Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την αρμόδια Επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας. Η πολιτεία, σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο της Βουλής, θα σταθεί δίπλα στους συγγενείς και ειδικά στα δύο ανήλικα παιδιά που αφήνουν πίσω τους οι πιλότοι, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ένας νεκρός είναι ο απολογισμός μετά από σύγκρουση θαλαμυγού με λέμβο χθες το βράδυ στη θαλάσσια περιοχή κοντά στον Ισθμό. Σύμφωνα με το λιμενικό, θαλαμυγός με σημαία Μάλτας με 6 επιβάτες και 11 μέλη πλήρωμα συγκρούστηκε υπό συνθήκες που ερευνώνται με λέμβο, στην οποία επέβαιναν δύο Έλληνες, οι οποίοι περισυνελέγησαν από βοηθητικό σκάφος της θαλαμυγού. Στη συνέχεια διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, που διαπιστώθηκε ο θάνατος του ενός. Συνελήφθη ο κυβερνήτης της θαλαμυγού με εντολή εισαγγελέα. Καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας πριν το κάστρο, στο ρεύμα προς Αθήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη σύγκρουση, τραυματίστηκαν 4 άτομα, εκ των οποίων το ένα σοβαρά. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 με 38 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: τον εξώστη.
1: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
0: Και σχολιάζεις τους πάντες.
1: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
0: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
1: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
2: Στον εξώστη, με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.

0: Νίκο, σου ζητάει 100 ευρώ ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Του τα δίνεις?
1: Τι 100 ευρώ τώρα, κάτσε γιατί με κάψες. Για δανεικά μιλάμε.
0: Καλά, όχι ακριβώς. Να σου στείλει ένα βίντεο.
1: Βλογ θα τον έκανα.
0: Δεν είναι αστείο βέβαια να πούμε κυρίες και κύριοι, γιατί μια γυναίκα στην Πάτρα πίστεψε όντως ότι μιλούσε με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, τον αστέρα του ποδοσφαίρου από την Πορτογαλία, και όχι για 5 λεπτά, για αρκετές ημέρες.
1: Ναι, και το ιδιαίτερο δεν είναι μόνο ότι τη ζήτησε χρήματα, στην αρχή 50 ευρώ και στη συνέχεια ακόμη 50. Τα χρήματα τα ήθελε, υποτίθεται, για να τη επιστρέψει στη συνέχεια ένα μεγάλο χρηματικό ποσό.
0: Και το ακόμη πιο ιδιαίτερο στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι τη ήρθε και μήνυμα με βίντεο από τους απατεώνες, το οποίο φαίνεται ο ίδιος ο Κριστιάνο Ρονάλντο να τη εξηγεί ότι δεν είναι κλέφτης.
1: Σε άπτεστα ελληνικά κιόλας, λες και έχει μεγαλώσει στο Παγκράτιο ο Κριστιάνο. Φυσικά αυτό είναι δημιούργημα τεχνητής νοημοσύνης. Ο απατεώνας λοιπόν χρησιμοποίησε την εικόνα και τη φωνή του CR7, ο οποίος υποτίθεται μιλούσε στη γυναίκα μέσα από ένα λευκό πολυτελές αυτοκίνητο.
0: Πάμε να ακούσουμε το απόσπασμα, αλλά και το τι δήλωσε η γυναίκα θύμα των απατεώνων.
2: Κύριε, κοιτάξτε προσεκτικά το πρόσωπό μου. Μην μου φέρεστε σαν κλέφτη, εντάξει?
3: Θα είχα μια συνομιλία αρκετή για ένα μήνα και ζήταγα βοήθεια επειδή είχα κάποια προβλήματα για να με βοηθήσει ο κύριος Ρονάλντο. Περίμενα στην τράπεζα και τώρα περιμένετε μισή ώρα, κυρία μου, και τώρα θα γίνει η κατάθεση. Και μετά με σύνδεσε με τον διευθυντή της τραπέζης και μου είπε, κυρία μου, αν δεν στείλετε το λιγότερο από 500, για σας σας κάνει κάρι ο κύριος Ρονάλντο 300 ευρώ, δεν σας κάνουμε την κατάθεση.
1: Οι αρχές λοιπόν έλεγαν στον πολίτη όλα αυτά τα χρόνια: μην πιστεύεις ένα μήνυμα, μην πιστεύεις σε μία φωτογραφία. Τώρα όμως, Βαγγέλη, πρέπει να του πούν και κάτι άλλο. Ακόμα και αν έχεις δει ένα βίντεο, αν έχεις δει κάποιον να σου μιλάει κανονικά με το πρόσωπο και τη φωνή του, πρέπει και πάλι να είσαι επιφυλακτικός.
0: Τα deepfake βίντεο έχουν μπει στην φαρέτρα των απατεών και το επόμενο διάστημα δυστυχώς θα δούμε πράγματα που ούτε θα πιστεύουμε.
1: Και δυστυχώς δεν είναι όλες οι περιπτώσεις όπως αυτή στην Πάτρα για την οποία μιλήσαμε. Δεν μιλάμε δηλαδή πάντα για μόλις 50 ή 100 ευρώ.
0: Μιλάμε για ανθρώπους κυρίως ηλικιωμένους που έχασαν τις οικονομίες μιας ολόκληρης ζωής, φοβούμενοι ότι δικοί τους άνθρωποι βρίσκονται σε κίνδυνο.
1: Και οι απάτες, Βαγγέλη, νομίζω ότι είναι σαν λερναία ύδρα. Ξεκινήσαμε με απλά μηνύματα, μετά ήρθαν τα κακόβουλα links, μετά τα τηλεφωνήματα από τους δίθεν γιατρούς, τεχνικούς, τραπεζικούς, υπαλλήλους του ΔΔΕ. Και τώρα φτάσαμε σε ένα σημείο στο οποίο δεν μπορούμε να πιστέψουμε σε ό,τι βλέπουμε ουσιαστικά στα μάτια μας. Εδώ καταλαβαίνουμε όλοι ότι κάτι πρέπει να γίνει και πρέπει να γίνει άμεσα.
0: Ήδη το Υπουργείο Δικαιοσύνης, σε συνεννόηση με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, προωθούν αλλαγές στον ποινικό κώδικα, ώστε οι απάτες στο πλαίσιο του οργανωμένου εγκλήματος να μετατραπούν σε κακούργημα με ιδιαίτερα επιβαρυντικό χαρακτήρα.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό. Σε επιχειρησιακό επίπεδο επίσης έχουμε μέτρα. Προχωρούν οι διαδικασίες για τη συγκρότηση νέας ειδικής ομάδας της αστυνομίας, στελεχωμένης από αστυνομικούς με εμπειρία στη διαχείριση παρόμοιων υποθέσεων, η οποία θα υπάγεται στο ελληνικό FBI.
0: Πάμε όμως να δούμε καλύτερα το πόσο πολύ έχει μεταβληθεί το πεδίο των τηλεφωνικών και ηλεκτρονικών απατών με έναν άνθρωπο που τα ξέρει καλύτερα από τον καθένα, τον πρώην Διευθυντή της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, τον κύριο Γιώργο Παπαπροδρόμου. Καλή σας ημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ματέρα και κύριε Κοβολάκο. Καλημέρα στους φίλους και φίλες που μας ακούν.
1: Καλή σας ημέρα και από μένα. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με το πολύ απλό ερώτημα: το πόσο πολύ έχει ξεφύγει η κατάσταση, πόσα νέα όπλα έχουν δηλαδή στη φαρέτρα τους οι απατεώνες και πόσο πιο δύσκολα γίνονται τα πράγματα με την τεχνητή νοημοσύνη.
4: Καταρχήν, να πούμε, όταν μιλάμε για τις απάτες, αναφερόμαστε είτε στο φυσικό ή στο ψηφιακό περιβάλλον, ουσιαστικά στο υβριδικό περιβάλλον, δηλαδή στις δύο εκδοχές του περιβάλλοντος που ζούμε σήμερα, μικρή και μεγάλη. Ότι είναι απλωμένο σε όλους τους τόπους και σε όλους τους ανθρώπους, θα λέγαμε τόσο απλά. Έχει παγκόσμια χαρακτηριστικά και όχι μόνο τοπικά. Μπορεί στο παράδειγμα που αναφέρατε στην αρχή το παγκόσμιο κύπελο να σταμάτησε, να τελείωσε, αλλά βλέπετε ότι οι απατεώνες συνεχίζουν το δικό τους μουντιάλ, οπότε βρίσκουν και επιστατεύουν με φάνταστους τρόπους και σε αυτό δεν εξαιρείται και η τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης, έτσι ώστε για να γίνονται πιο πιστευτοί στα θύματά τους. Είναι. Δηλαδή, κλωνοποιούν για παράδειγμα φωνές γνωστών προσώπων όπως ποδοσφαιριστών, καλλιτεχνών, τραγουδιστών, ηθοποιών, οτιδήποτε άλλο, προκειμένου να πείσουν, να δελεάσουν τα θύματά τους. Το ίδιο συμβαίνει με την εικόνα, μάλλον θα λέγαμε παρέμβαση σε πολυμεσικά αρχεία όλων των εκδοχών, οπότε όλα αυτά τα επιστατεύουν για να πείσουν τα θύματά τους. Και Επίσης, είναι χαρακτηριστικές οι περιπτώσεις. Αυτές χαρακτηρίζονται οι απάτες τεχνικά ως impersonation fraud, δηλαδή ότι υποδίονται την ταυτότητα ενός άλλου προσώπου που καμία σχέση δεν έχει ή δεν γνωρίζει για το γεγονός αυτό ότι συμβαίνει. Αντιλαμβάνεστε. Τώρα, στην πραγματικότητα αγγίζουμε περιπτώσεις με μεγαλύτερο αντίκτυπο. Είναι η κατηγορία των απατών που έχουν σχέση με τις λεγόμενες επενδυτικές απάτες σε μορφές κρυπτοχρήματος και όχι μόνο, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση που αναφέρεται στο παράδειγμα αφορούν μικροποσά, αλλά μπορεί να είναι μικροποσά, αλλά όταν τα θύματα είναι χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες ή και εκατομμύρια, καταλαβαίνετε ότι τα μεγέθη είναι τεράστια.
0: Υπάρχει μια φράση που ακούμε συχνά. Εγώ δεν πρόκειται να την πατήσω, λένε οι περισσότεροι. Είναι αυτή ίσως η μεγαλύτερη παγίδα?
4: Θα έλεγα, κανείς δεν μπορεί να είναι απόλυτα σίγουρος στο περιβάλλον που ζούμε. Όταν μιλάμε γενικότερα για τα θέματα της κυβερνοασφάλειας, για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι 100% ασφάλεια δεν μπορεί να υπάρξει στο σύγχρονο περιβάλλον. Και θα σας πω ότι θύματα συγκεκριμένα απατών έχουν πέσει ακόμη γιατροί, δικηγόροι, ακόμη και δικαστές, θα σας έλεγα, άτομα με μεγάλη εμπειρία, κοινωνική και επιστημονική πολλές φορές, αλλά σε κάποιο διάστημα της ημέρας που είναι κουρασμένοι ή δεν μπορούν να ανταποκριθούν, να αντιλαμβάνεστε, με τον ίδιο βαθμό, γιατί όλοι μας δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε κατά τη διάρκεια της ημέρας με τις ίδιες, θα έλεγα, να το πω, με τα ίδια αντανακλαστικά πολλές φορές. Αυτό το εκμεταλλεύονται οι κυβερνοπατεώνες, γιατί δεν σταματούν, δουλεύουν όλο το 24ωρο, όλες τις μέρες του χρόνου και προσπαθούν να βρουν τα αδύνατα σημεία. Και αδύνατα σημεία δυστυχώς υπάρχουν στο όλο οικοσύστημα.
1: Θα ήθελα, είπαμε νωρίτερα για τις νομοθετικές παρεμβάσεις, θέλω όμως με βάση τη δική σας εμπειρία να μου πείτε τι άλλο πιστεύετε ότι χρειάζεται να γίνει, δηλαδή ποια είναι τα μέτρα που πρέπει να πάρθουν άμεσα.
4: Η προσωπική μου άποψη είναι ότι θα πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο στην πρόληψη, και θα λέμε πρόληψη, την στοχευμένη ευαισθητοποίηση κυρίως ευάλωτων ομάδων. Αν μιλήσουμε στο κομμάτι της καταστολής, θα έλεγα η πολιτεία θα πρέπει να έχει μια διάρκεια και μια συνέχεια και όχι να έχει να παλινοδίες. Θα σας εξηγήσω χαρακτηριστικά. Πριν μερικά χρόνια, πολύ λίγα χρόνια πριν, το αδίκημα της απάτης, όταν πήγαινε το θύμα να καταγγείλει κάτι, έπρεπε να πληρώσει ένα παράβολο. Δηλαδή έγινε ολόκληρη προσπάθεια για να πείσουμε το αυτονόητο. Δεν φτάνει δηλαδή όλο που έχουν χρήματα, έπρεπε να πληρώσει και ένα παράβολο. Και θα σας θυμίσω περιπτώσεις που τα κακουργήματα γίνανε πλημελήματα. Και τώρα ξαναερχόμαστε. Επίσης, είχε δημιουργηθεί, επί των ημερών μου αυτό, σε πολύ καλή πλατφόρμα στον Gov να μπορεί να καταγγείλει ο πολίτης κάτι. Αυτή την ώρα όμως που μιλάμε, ο πολίτης έχει αυτή τη δυνατότητα να καταγγείλει. Πριν όμως μου αυτό, σε πολύ καλή πλατφόρμα στον Gov να

0: τρέχει 2-3 χρόνια, που εξαγγέλθηκε πάλι το ίδιο και με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, που φεύγουν τα ποσά, αλλά δεν προστατεύεται ουσιαστικό πολίτη. Δηλαδή, καλό είναι όταν λέμε κάτι να ολοκληρώνεται και μετά να πάμε να σκεφτόμαστε την επόμενη λύση.
1: Πρακτικά όμως, αν αυτή τη στιγμή κάποιος μας ακούει και έχει λάβει ένα βίντεο ή μια βιντεοκλήση που θα μπορούσε με τη μέθοδο του deepfake να μην είναι μόνο διάσημος, να είναι και κάποιος γνωστός του θύματος, τι μπορεί να κάνει, ποια βήματα πρέπει να ακολουθήσει?
0: Πολύ εύστοχο το ερώτημά σας, θα έλεγα, γιατί πέρα των διάσημων προσώπων, θα έλεγα ότι έχουμε και τις περιπτώσεις προσώπων του φιλικού περιβάλλοντος ή του συγγενικού περιβάλλοντος. Εκεί θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί, να προσπαθούμε εμείς να έχουμε την πρωτοβουλία επικοινωνίας, να διακόπτουμε την όποια μορφή επικοινωνίας, μορφή μηνύματος ή οτιδήποτε, να επιδιώκουμε την φυσική επικοινωνία. Επίσης, να σκεφτόμαστε διπλά στις περιπτώσεις που μας ζητούν ποσά ή το οτιδήποτε άλλο. Πρέπει δηλαδή αυτά τα περιστατικά που συμβαίνουν όλο και περισσότερο, θα πρέπει να μας βάζουν σε προβληματισμό. Αυτό που λέει ο λαός μας πολύ απλά, τα παθήματα να μας γίνονται μαθήματα. Έτσι, και το πρόβλημα ξεκινάει και γίνεται εντονότερο τη στιγμή που συμβαίνουν τόσα περιστατικά, τα οποία και εσείς αναδεικνύετε ως μέσα ενημέρωση, γιατί θεωρώ πολύ κρίσιμο το ρόλο σας στο κομμάτι της ευαισθητοποίησης και αυτό που κάνετε πραγματικά ακουμπά και αγγίζει την καθημερινότητα του πολίτη. Θεωρώ ότι θα πρέπει όλοι μαζί να έχουμε να αποτελούμε μια γροθιά απέναντι στο οργανωμένο έγκλημα ουσιαστικά.
2: Κάτι τελευταίο. Έχετε δει την εξέλιξη αυτών των περιπτώσεων εδώ και δεκαετίες, θα λέγαμε, και την έχετε δει από ένα πολύ νευραλγικό πόστο. Ποια είναι η εκτίμησή σας για το τι θα συμβεί το επόμενο διάστημα και με την τεχνητή νοημοσύνη? Θα βλέπουμε όλο και περισσότερο τέτοιες περιπτώσεις, κλωνοποίηση φωνής, αντιγραφή εκφράσεων, προσώπου. Ποια είναι η εκτίμησή σας, τι θα προβλέπατε?
0: Η εκτίμησή μου, κάτι το οποίο μπορούν, καταρχήν όταν μιλάμε για το μέλλον θα πρέπει να έχουμε μελετήσει καλά το παρελθόν. Έτσι, μελλοντολόγοι δεν μπορούν να είμαστε, αν μπορούμε όμως καλά να μελετήσουμε αυτά που έχουν συμβεί και αυτά που έχουν συμβεί και πολύ πρόσφατα. Αυτό το κάνουν οι εκθέσεις των επίσημων οργανισμών όπως της Europol, της Interpol, ειδική και σε επίπεδο οργανισμών ομέθνων, γιατί μην ξεχνάτε μόλις πέρυσι ψηφίστηκε η πρώτη διεθνή σύμβαση για το κυβερνοέγκλημα και άλλες πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης και άλλων οργανισμών. Αλλά εκείνο που συμφωνούν όλοι είναι ότι πλέον το έγκλημα περνά, έχει μια μετάβαση, ένα μετασχηματισμό, αυξάνεται, διαφοροποιείται ποιοτικά, γιατί ακριβώς την τεχνολογία την προλαβαίνει το οργανωμένο έγκλημα που κινείται με μεγαλύτερη ευελιξία, ενώ οι θεσμοί, τα κράτη και οι οργανισμοί κινούνται με μια γραφειοκρατική ταχύτητα η οποία διαφοροποιείται από χώρα σε χώρα, όλο δε μάλλον σε χώρες που αντιμετωπίζουν προβλήματα δυσλειτουργίας. Να σας αναφέρω ενδεικτικά μια υποκατηγορία απάτης, την περίπτωση των φαρμάκων που διακινούνται παράνομα στο διαδίκτυο και την οποία η χώρα μας, ενώ την έχει υπογράψει, δεν την έχει επικυρώσει από το Ελληνικό Κοινοβούλιο εδώ και 4,5 χρόνια.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο κύριος Γιώργος Παπαπροδρόμου, πρώην Διευθυντής της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ και εγώ.

0: Να επιστρέψουμε λίγο πριν να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή στην Τανάγρα. Είναι πια σχεδόν 7 το πρωί, ξημερώνει η πρώτη μέρα μετά την τραγωδία και η εικόνα σήμερα είναι πολύ διαφορετική από αυτή που υπήρχε τέτοια ώρα χθες. Χθες λοιπόν χιλιάδες άνθρωποι ετοιμάζονταν να βρεθούν στην Τανάγρα για μια μεγάλη γιορτή της αεροπορίας. Σήμερα στον ίδιο χώρο έχουν μείνει τα συντρίμμια ενός φάντομ και μια έρευνα που μόλις ξεκινά.
1: Και κύριος Βαγγέλη, λείπουν δύο άνθρωποι, ο πεισμυναγός Ιωάννης Μπλέσιας, 40 ετών, και ο σμυναγός Δημήτριος Πέτρου, 37 ετών. Δύο άνθρωποι με οικογένειες, με δύο μικρά παιδάκια, είναι οι δύο χειριστές του Phantom που έχασαν τη ζωή τους μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα κατά τη διάρκεια.

0: για τις επίδειξεις.
1: Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να μείνει σήμερα, γιατί από χθες έχουμε δει πολλές φορές το βίντεο, τη στροφή του αεροσκάφου, στην απώλεια ύψους, την πρόσκρουση, τη φωτιά. Πίσω όμως από αυτές τις εικόνες υπάρχουν δύο πιλότοι, δύο στελέχη της πολεμικής αεροπορίας, που μπήκαν χθες το μεσημέρι σε ένα αεροσκάφος για να κάνουν τη δουλειά τους και δεν γύρισαν ποτέ πίσω.
0: Και υπάρχουν βέβαια και οι οικογένειές τους, οι συνάδελφοί τους, που από χθες προσπαθούν να διαχειριστούν αυτή την απώλεια. Έχει κηρυχθεί τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις μέχρι και τη Δευτέρα.
1: Από σήμερα όμως αρχίζει και η δύσκολη προσπάθεια να απαντηθεί το μεγάλο ερώτημα: τι συνέβη? Και εδώ χρειάζεται υπομονή, γιατί από ένα βίντεο μπορεί να δει κανείς τι συνέβη στα τελευταία δευτερόλεπτα, δεν μπορεί όμως να γνωρίζει γιατί συνέβη.
0: Αυτό είναι κάτι που καλείται πλέον να διαπιστώσει η αρμόδια επιτροπή της πολεμικής αεροπορίας. Στη διάθεσή της υπάρχει φυσικά οπτικό υλικό, ενώ εξετάζονται και οι συνομιλίες του πληρώματος με τον πύργο ελέγχου.
1: Και στην Τανάγρα βρίσκεται αυτήν την ώρα ο συνάδελφός μας Λάζος Μαντικός. Καλημέρα, Λάζο.
2: Καλή σας ημέρα, παιδιά. Όσο μπορεί να πει κανείς ότι είναι ημέρα, καθώς με το πρώτο φως της ημέρας βρισκόμαστε ακριβώς απέναντι από το σημείο της πρόσκουψης στην περιοχή Νόη, περίπου 5,5 χιλιόμετρα μακριά από την πολιτική βάση της Ανάγραφης, που απογειώθηκε το αρχικό πάντων χθες. Δεν το περίμενε κανείς το πρωί που κάναμε τις συνδέσεις στον Sky, στην τηλεόραση του Sky, με αισιοδοξία, με χαρά ότι θα δούμε ένα φαντασμαγωρικό air show. Δεν περίμενε κανείς ότι θα συνέβαινε αυτή η τραγωδία. Τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια και από εμάς τις δύο αυτές οικογένειες που θρηνούν σήμερα δύο ήρωες. Και θα μου επιτρέψετε να πω ήρωες, γιατί όπως φαίνεται μπορεί και να υπήρχε χρόνος ώστε να τραβήξουν αυτόν τον μοχλό εκτόξευσης. Ωστόσο φαίνεται ότι έμειναν μέχρι και τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν την πρόσκρουση, ώστε ίσως να διαβεβαιωθούν ότι δεν θα πέσει το μαχητικό αεροσκάφος πάνω σε κατοικίες. Θέλω να σας πω ότι το σημείο που βρισκόμαστε εμείς είναι μια βιομηχανική ζώνη, γι' αυτό και ένα κομμάτι από το σκάφος, αυτό το αεροσκάφος, έπεσε πάνω σε μια επιχείρηση με αγροτικό εξοπλισμό. Αυτή τη στιγμή η εικόνα μου μπροστά μου είναι ακόμη ότι βγάζει καυτό το σημείο, οριοθετημένη την φωτιά, η πυροσβεστική, καθώς είχαμε φωτιά σε δύο μέτωπα. Όπως σας είπα και πριν, ένα κομμάτι του μαχητικού αεροσκάφους έπεσε λίγα μέτρα πριν πέσει και προσκρούσει στο έδαφος, χτύπησε πάνω σε υδροφόρα καλώδια και στη συνέχεια είχαμε την δυνατή έκρηξη. Τώρα, οι έρευνες είναι σε εξέλιξη, είναι αποκλεισμένο το οικοδομικό τετράγωνο. Όλοι παρακολουθήσαμε χθες το μαχητικό Phantom να παίρνει ύψος, να φαίνεται ότι θα γινόταν η πτήση που είχε προγραμματιστεί, καθώς και μία μέρα πριν είδαμε και πριν την πρόβα στην Φέη Μαυραγάνη του αεροσκάφους, μία μέρα πριν την πρόσκρουση. Όλα φαινόντουσαν ότι είναι μια χαρά. Τώρα τι ακριβώς συνέβη θα το πούν οι αρμόδιες αρχές αυτό. Το θέμα είναι ότι έχουμε δύο συνανθρώπους μας που χάθηκαν τόσο άδικα. Και από ό,τι μαθαίνω, το επόμενο Σάββατο ο ένας από τους δύο θα βάφτιζε το παιδάκι του. Τι να πει κανείς τώρα.
0: Είναι ακόμη πιο τραγικό όταν αποκτούν πρόσωπα οι πρωταγωνιστές της συγκεκριμένης τραγωδίας. Ωστόσο, θέλω να μας δώσεις και μία εικόνα για το ποια είναι τα στοιχεία που αναζητούν πλέον οι ερευνητές. Βρίσκεστε στο σημείο από νωρίς το πρωί και τι γνωρίζουμε για τα επόμενα βήματα της διερεύνησης, Λάζο?
2: Τώρα αρχίζει το πιο δύσκολο κομμάτι, θα λέμε, Βαγγέλη, καθώς προσπαθούν να μαζέψουν τα συντρίμμια του μαχητικού Phantom, ώστε αν μπορούν να βρουν οποιοδήποτε στοιχείο για το τι ακριβώς συνέβη. Σε λίγο θα έχουμε και μια αποκλειστική μαρτυρία στο Καλημέρα στον Sky, όπου περιγράφει κάποιες εικόνες πριν πέσει το αεροσκάφος, που δείχνουν όπως φαίνεται ότι το αεροσκάφος ίσως και να πέσει φωτιά πριν πέσει. Δεν ξέρουμε τώρα ακριβώς τι ήταν, γιατί όλα έγιναν μέσα σε δευτερόλεπτα. Και θέλω να σας πω ότι αν αυτό γινόταν καθημερινή, γιατί μιλάμε για ημέρα Σαββάτου, η βιομηχανική ζώνη εδώ ήταν άδεια, αν γινόταν καθημερινή ψάχαμε απώλειες ανθρώπων και στο έδαφος.
0: Μα αυτό ήταν το πρώτο που φοβόντουσαν ουσιαστικά και οι πυροσβεστικές δυνάμεις, επειδή βρεθήκαμε στο σημείο. Υπήρχαν και χθες την πρώτη στιγμή αναφορές ότι ενδεχομένως ενδέχεται να υπήρχαν εκείνη τη στιγμή άνθρωποι οι οποίοι να εργάζονται στο εργοστάσιο. Ήταν μαρτυρίες που ευτυχώς δεν επιβεβαιώθηκαν. Ωστόσο, υπήρχε αυτός ο φόβος. Είναι μια περιοχή όπου υπάρχει αρκετός κόσμος.
2: Είχαμε τον ελαφρύ τραυματισμό δύο εργαζόμενων, ελαφρύς τραυματισμός όμως από θράσματα. Αλλά αν είναι καθημερινή, τα πράγματα θα τα έχει χειρότερα. Τώρα, παιδιά, το θέμα είναι, δεν είναι, εννοείται ότι πρέπει να βρούμε τι έγινε, αλλά οι ανθρώπινες ζωές δεν επιστρέφουν πίσω. Και μιλάμε και για ένα air show, μια επίδειξη ιδιωτικών συμφερόντων που πέταξαν βέβαια μαχητικά των ενόπλων δυνάμεων, εννοείται περήφανοι γι' αυτό, αλλά πρέπει να συζητηθεί και ένα μεγάλο κομμάτι κατά πόσο είναι ασφαλές αυτό, αν γίνονται τέτοια πράγματα πάνω από περιοχές έτσι, που υπάρχουν οικισμοί. Ωστόσο εδώ είναι θεωρητικά αραιοκατοικημένη η περιοχή.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λάζο.
2: Να είστε καλά.
1: Θα παρακολουθούμε φυσικά το ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, και μέσα στην ημέρα. Νομίζω όμως ότι κλείνοντας σήμερα δεν χρειάζεται να προσθέσουμε πολλά περισσότερα. Δύο άνθρωποι ξεκίνησαν χθες για μια πτήση και δεν επέστρεψαν, και πριν από τα σενάρια, πριν από τις αναλύσεις και πριν ακόμη από τις απαντήσεις που θα αναζητήσει η έρευνα, υπάρχουν δύο οικογένειες που από σήμερα πρέπει να μάθουν να ζουν με μια απώλεια.
0: Και η πολεμική αεροπορία φυσικά που επιχαιρετά δύο δικούς της ανθρώπους.
1: Ιωάννης Μπλέσιας, 40 ετών, Δημήτριος Πέτρου, 37 ετών. Αυτά είναι τα δύο ονόματα που αξίζει να κρατήσουμε σήμερα από την Τανάγρα.

0: Έχουμε Ευαγγέλιο όμως και τα πρώτα μηνύματα, τις πρώτες καλημέρες. Η Μαρία από το Χαλάνδρη, η Βούλα από το Παγκράτη, ο Νίκος από το Μοσχάτο, η Δέσποινα από την Ελευσίνα και ο Στέφανος από το Γέρακα.
1: Ο Τάκης από το Λαγονίσιο, ο Δημήτρης από την Καλυθέα, ο Παναγιώτης από την Αστόρια της Νέας Υόρκης.
0: Και έχουμε και ένα μήνυμα το οποίο θα το ψάξουμε την επόμενη εβδομάδα, γιατί είναι πολύ σημαντικό και σας έχουμε πει ότι τα μηνύματά σας μπορεί να γίνουν το ρεπορτάζ της επόμενης εκπομπής. Αναφέρει ο Δημήτρης από την Καλυθέα. Έζησα τη μη φροντίδα μετά από χειρουργείο γιατί δεν έβρισκα κάποιον να με φροντίσει να αναρρώνω. Ήταν πολύ δύσκολο, γι' αυτό η πολιτεία πρέπει να κάνει κάτι για τους παραμελημένους ασθενείς.
1: Ήμασταν οι αξιμέρωτοι Βαγγέλης Κοκολάκος, Νίκος Μαλιαράκης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συντροφιά που μας κρατήσατε αυτές τις δύο ώρες.
0: Ελπίζουμε την επόμενη Κυριακή να έχουμε πιο ευχάριστες ειδήσεις να σας μεταφέρουμε. Σε κάθε περίπτωση σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τη Μεράνια Πασχαλίδη. Καλή σας ημέρα.

0: ας ανακαλύψουμε ξανά τον όμηρο. Η κινηματογραφική Οδύσσια έφερε τα ομηρικά έπι στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Η Καθημερινή επιστρέφει στην πηγή, προσφέροντας την Ιλιάδα και την Οδύσσια στις εμβληματικές μεταφράσεις των Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Αυτή την εβδομάδα αποκτήστε την Ιλιάδα με την Καθημερινή της Κυριακής.
1: Στον εξώστη.
2: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
1: Και σχολιάζεις τους πάντες.
2: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
1: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
2: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
3: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
0: 8 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
4: Χτίσα τον εβίζαξε, γι' αυτό έχει φτερά.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίχτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 7, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Σειρά μέτρων για ελεύθερους επαγγελματίες, δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Για τους δημοσίους υπαλλήλους θεσπίζεται από το 2027, μετά από 15 χρόνια, επίδομα Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ. Για τους συνταξιούχους, η ετήσια ενίσχυση του Νοεμβρίου διευρύνεται σε όλους άνω των 65 ετών στα 400 ευρώ καθαρά. Για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, μειώνονται τα τεκμήρια και από το 2027 η προκαταβολή φόρου πέφτει στο 50% από το 55. Ο κατώτατος μισθός θα φτάσει στα 1.000 ευρώ από τον Ιανουάριο του 2028. Όσον αφορά στο στεγαστικό, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε ένα νέο πρόγραμμα σπίτι μου τρία ύψους 2 δις ευρώ. Για πρώτη φορά θεσπίζεται η Δημιουργία Κουμπαρά για τη νέα γενιά, στον οποίο θα μπαίνουν έως 1.200 ευρώ ετησίως. Ο Πρωθυπουργός κοστολόγησε το ύψος των μέτρων στα 2,2 δις για το 2027 και στα 3,5 δισεκατομμύρια μέχρι το 2030. Τόνισε ότι τον απασχολούν μόνο οι ανεύθυνες και ακοστολόγητες υποσχέσεις της αντιπολίτευσης και έθεσε τα διλήμματα των εκλογών. Αφήνοντας αιχμές για τον Αλέξη Τσίπρα, χωρίς να τον κατονομάσει, μίλησε για λαοπλάνους, ιδίως για κάποιον, όπως είπε, που η Ελλάδα τον έμαθε καλά με τα προγράμματα και το μετρό του που ήταν μουσαμάδες και του ταιριάζει γάντιο στίχος. Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω. Ο Πρωθυπουργός προσπαθεί με ημίμετρα να εξαπατήσει για να κρατηθεί στην εξουσία, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Για ομίλια χωρίς όραμα και στρατηγική από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ έκανε λόγο η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Κριτική άσκησαν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σήμερα στις 12 το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Την κήρυξη τριήμερου εθνικού πένθους στις ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την απώλεια των δύο μελών του πληρώματος του Phantom της πολεμικής αεροπορίας, που κατέπεσε λίγο πριν από τις 3 χθες το μεσημέρι σε πτυτική επίδειξη στην Τανάγρα. Νεκρίνει ο πυσμιναγός Ιωάννης Μπλέσια, 40 ετών, και ο σμιναγός Δημήτρης Πέτρου, 37 ετών. Το Phantom άρχισε ξαφνικά να χάνει ύψος κατά τη διάρκεια μιας δεξιάς στροφής και κατέπεσε πάνω σε παλιό εργοστάσιο με αποθήκες, το οποίο έγινε παρανάλωμα του πυρός. Κάποια κομμάτια του αεροσκάφους έπεσαν σε δασική έκταση στην Τανάγρα, προκαλώντας φωτιά, η οποία πλέον έχει οριοθετηθεί. Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την αρμόδια Επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας. Από τη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η πολιτεία σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο της Βουλής θα σταθεί δίπλα στους συγγενείς και ειδικά στα δύο ανήλικα παιδιά που αφήνουν πίσω τους οι πιλότοι. Συλληπιτήρια μηνύματα και από τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς. Ένας νεκρός είναι ο απολογισμός μετά από σύγκρουση θαλαμιγού με λέμβο χθες το βράδυ στη θαλάσσια περιοχή κοντά στον Ισθμό, στον κόλπο Κεχρεών. Σύμφωνα με το λιμενικό, μια θαλαμιγός με σημαία Μάλτας με 6 επιβάτες και 11 μέλη πλήρωμα συγκρούστηκε υπό συνθήκες που ερευνώνται με λέμβο, στην οποία βρίσκονταν δύο Έλληνες. Οι δύο επιβαίνοντες στη λέμβο περισυνελέγησαν από βοηθητικό σκάφος της θαλαμιγού και στη συνέχεια διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του ενός. Ο εισαγγελέας έδωσε εντολή να συλληφθεί ο κυβερνήτης της θαλαμιγού στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Καραμπόλα 4 οχημάτων σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίες πριν το κάστρο στο ρεύμα προς Αθήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη σύγκρουση, τραυματίστηκαν 4 άτομα, εκ των οποίων το ένα σοβαρά. Στο Κίεβο μεταβαίνουν σήμερα οι ειδικοί απασταλμένοι των ΗΠΑ, Steve Witkoff και Jared Kushner, στο πλαίσιο συνομιλιών που αφορούν τον τερματισμό του πολέμου. Χθες συναντήθηκαν στη Μόσχα με τον Ρώσο Πρόεδρο. Το Κρεμλίνο ανέφερε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν είχε εξαιρετικά ειλικρινείς συνομιλίες με τους Αμερικανούς απασταλμένους.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική της Super League, η ΑΕΚ επικράτησε του Άρη με 5-0. Στο Βόλο η τοπική ομάδα αναδείχθηκε ισόπαλη με τον Ολυμπιακό με σκορ 1-1. Η αναμέτρηση επισκιάστηκε από τον τραυματισμό του Ελκαμπή. Ο μαροκινός επιθετικός παίζει κάταγμα κνήμης και σήμερα θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Από το απόψινό πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής ξεχωρίζει το ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, το οποίο θα αρχίσει στις 9.30 και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Θα παίξουν ακόμη Ατρόμητος Καλαμάτα στις 7, Όφη Κηφισιά στις 7.30 και Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8.
0: Επόμενος.
5: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12.
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
5: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθερος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 37 βαθμούς. Γενικά έθερος θα είναι ο καιρός και στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι μέχρι 37 με 38 βαθμούς και τοπικά 39 βαθμούς στα Ηπειρωτικά και μέχρι 36 στα νησιά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας Γιώργος Γρηγοριάδης και Μίνα Καραμήτρου.

0: αγαπημένη μου.
1: Τώρα πολύ πώς καλημέρα σας.
2: Πώς να την πεις μόνο τώρα αυτή την καλημέρα? Βαριά.
1: Βαριά. Και δύσκολη.
2: Και δύσκολη. Και εμείς διαλέξαμε αυτή την καλημέρα σήμερα να την αφιερώσουμε μαζί με αυτό το τόσο όμορφο τραγούδι του Χατζή στα δύο παλικάρια μας που χάσαμε χθες, στο σμιναγόμαστο Δημήτρη Πέτρου και τον επισμιναγό το Γιάννη το Μπλέσια. Τα δύο παλικάρια που χάσαμε χθες στο Φάντομ.
1: Τόσο άδικα. Κατά
2: πραγματικά
1: τη διάρκεια μιας αεροπορικής επίδειξης, τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια να εκφράσουμε στις οικογένειές τους, στην ελληνική αεροπορία και στους δικούς τους ανθρώπους.
2: Θρηνή η πολεμική αεροπορία. Έτσι. Μια γιορτή ήταν χθες στην Τανάγρα, Γιώργο, η οποία κατέληξε έτσι όπως κατέληξε. Και να ευχηθούμε να είναι η τελευταία φορά. Πραγματικά η τελευταία φορά. Και πραγματικά ο Θεός να δίνει δύναμη, κουράγιο στους συγγενείς τους, στα παιδάκια τους. Και τι να πούμε, ρε παιδιά, εντάξει, πάλι ψηλά είστε.
1: Εντάξει,
2: λοιπόν. Τι να πω.
1: Ναι. Θα έχουμε πολύ και αναλυτικό ρεπορτάζ για αυτό το θέμα και στη συνέχεια της ραδιοφωνικής μας αλλά και στην τηλεοπτική μας εκπομπή. Πάμε να τα πιάσουμε, κυρία Καραμίτου, τα πράγματα από την αρχή.
2: Πάμε, βρε Γιώργο μου,
1: λοιπόν,
2: πάμε.
1: Εδώ ρεπορτάζ στις 7 με την κυρία Μίνα Καραμίτρου
2: και τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη
1: και την παρέα του, στη ρύθμιση του ήχου η Δήμητρα Σταματίου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Τζέση Αμπντουλάη, στη μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό κέντρο ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης. Οπότε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας το 210-48-00-170 έως και 174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, πώς είδατε τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός έτσι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Να γίνουμε μια ωραία κυρία Μίνα, κυριακάτικη, καλοκαιρινή, επιμένει ο καιρός με υψηλές θερμοκρασίες, παρέα.
2: Μάλιστα, θα τα αναλύσουμε και τα μέτρα.
1: Βεβαίως και θα τα αναλύσουμε.
2: Μέχρι το 28 λέει θα έχουμε να λαμβάνουμε.
1: Έτσι λέει, 2,2 δις. Έτσι, ναι. Ένα πακέτο μέτρων μεγάλο.
2: Ναι, μέχρι το 28. Mm-hmm. Από όλα τα μέτρα, εσένα ποιος εντυπωσίασε πιο πολύ?
1: Άκου, δεν με εντυπωσίασε, αλλά θεωρώ σημαντικότατο μέτρο που μπορεί να βοηθήσει πολύ κόσμο, εάν αυτός ο κόσμος είναι σοβαρός και μετρημένος, τον κουμπαρά.
2: Ποιο κουμπαρά?
1: Τον κουμπαρά για τα παιδάκια. Για τα παιδιά που γεννιούνται. Δηλαδή ότι θα βάζεις 100 ευρώ στον κουμπαρά το μήνα, θα σου βάζει άλλα 100 η κυβέρνηση.
2: Α, δηλαδή εσύ έχεις 100 ευρώ να βάζεις στην άκρη το μήνα για να σου βάζει και άλλα 100 το κράτος.
1: Πρόσεξε. Άμα βάζεις 50, θα σου βάζει και το κράτος 50.
2: Α, δηλαδή έχεις εσύ να βάζεις 50 στην άκρη το μήνα για να σου βάζει και το κράτος.
1: Κοίταξε, άδες. Είναι μια θυσία που
2: μπορείς να κάνεις.
1: Είναι μια θυσία που μπορείς να κάνεις, αλλά στα 18 του χρόνια το παιδί σου θα μπορεί να αγοράσει με αυτά τα χρήματα και σχεδόν ένα σπίτι.
2: Εγώ άλλο λέω. Έχεις δηλαδή εσύ 50 να βάζεις στην άκρη το μήνα?
1: Κοίτα τώρα, εντάξει, εγώ η αλήθεια είναι ότι 50 να βάλω το μήνα στην τράπεζα, δόξα τω Θεώ έχω.
2: Α, έχεις.
1: Δόξα τω Θεώ.
2: Μάλιστα. Μπράβο, βρε Γιώργο.
1: Στην παρούσα φάση τουλάχιστον μήνα, γιατί ζωή
2: μπράβο, βρε Γιώργο.
1: Είναι και δύσκολη.
2: Όχι, γιατί εγώ ξέρω κάποιους εκεί έξω που δανείζονται 50 το μήνα.
1: Εντάξει, κοίταξε. Εγώ δεν σου είπα ότι δεν υπάρχουν και αυτά, αλλά εν πάση περιπτώσει,
2: εντάξει, okay.
1: Αν μια οικογένεια κάνει το κουμάντο της και τις οικονομίες της, κάποια στιγμή θα δει το παιδάκι της με ένα σημαντικό ποσό στην άκρη. Επίσης, πολύ, πολύ ενδιαφέρον μέτρο και νομίζω αφορά πολύ κόσμο είναι τα 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους. Είναι ένα μέτρο που δεν το λες και 13ο μισθό,
2: ναι,
1: αλλά έχει μία αξία, θεωρώ.
2: Εγώ θα περιμένω σήμερα εδώ όλους τους οικονομικούς μας συντάκτες να μας τα αναλύσουν, να μας τα κάνουν τα λιράκια για να ξέρω τι θα πάρω και τι έχω να περιμένω.
1: Εσύ ποιο μέτρο θεωρείς έτσι σημαντικό?
2: Θα σου πω κάτι. Εγώ επειδή έχω μια ευαισθησία στους συνταξιούχους, για να
1: βεβαίως,
2: είμαι ειλικρινής,
1: βεβαίως.
2: Ό,τι παίρνουν οι συνταξιούχοι μ' αρέσει. Μικρό, μεγάλο, ό,τι παίρνουν οι συνταξιούχοι μ' αρέσει.
1: Έχει ένα ενδιαφέρον.
2: Αυτό,
1: σωστά, ναι. Σωστά. Εκεί πόσο ανεβαίνει τώρα το ετήσια
2: 3% λέει, ένα 3% είναι.
1: Πάει στα 400 ευρώ.
2: Κάπου εκεί είναι.
1: Μόρα.
2: Αυτό.
1: Μάλιστα, λοιπόν, ελεύθεροι επαγγελματίες.
2: Ελεύθεροι επαγγελματίες εκεί, ναι.
1: Επιχειρήσεις. Συνταξιούχους είπαμε, δημοσίους υπαλλήλους είπαμε, αγρότες. Ναι.
2: Και αυτό, επίσης αυτό δεν έχω καταλάβει πολύ καλά. Θα μας τα πούν βέβαια μετά τα παιδιά, οι συνάδελφοι και ο Νίκος ο Φιλιππίδης. Αυτό δεν κατάλαβα πολύ καλά, να σου πω την αλήθεια, με τον κατώτατο. Ένα ποσό θα πάρουν μέχρι τον Νοέμβρη και μετά το υπόλοιπο το 28.
1: Θα ανέβει το 27 μέχρι ενός σημείου, γύρω στα 9.50,
2: ναι.
1: Και την επόμενη χρονιά, ίσως και λίγο παραπάνω από 9.50, και την επόμενη χρονιά θα φτάσει στο χιλιάρικο.
2: Την επόμενη χρονιά. Μάλιστα. Μετά τις εκλογές δηλαδή.
1: Μετά τις εκλογές, ναι.
2: Μάλιστα. Ωραία.
1: Κοίτα, υποτίθεται ότι η χώρα έχει μια συνέχεια.
2: Τι εννοείς?
1: Ότι δεν λέει ότι κάθε φορά που φεύγει η κυβέρνηση το αλλάζουμε. Αλλάζει το έργο.
2: Άρα λοιπόν χθες εξαγγέλθηκαν κάποια πράγματα με οψιόν τετραετίας.
1: Τετραετίας, βέβαια.
2: Ναι.
1: Με οψιόν βασικά διετίας, εμπροστοβαρή τα μέτρα. Αλλά ναι, δεν θα είναι ότι θα γίνουν όλα μέσα στους επόμενους τρεις μήνες.
2: Εμένα μου άρεσε και αυτό που είπε για το Τζίπρα. Αυτό που είπε, που θυμήθηκε το στίχο. Το τώρα όμως σε ξέρω, πώς το είπε, της Κανελίδου. Που είπε, τώρα όμως σε ξέρω καλά.
1: Ναι, καλά.
2: Αυτό, ναι.
1: Μάλιστα, λοιπόν.
2: Όχι, μ' αρέσει όταν η μουσική μπαίνει στην πολιτική εμένα.
1: Εννοείται. Και η ατάκα. Και η ατάκα. Για όλες τις απορίες που έχεις,
2: ναι.
1: Δεν είπαμε καντίνες και αυτά, τα πούμε στο επόμενο μισάωρο.
2: Ποια με τις καντίνες?
1: Λοιπόν,
2: σου,
1: έχουμε τον κύριο Νίκο Φιλιππίδη, ο οποίος παρακολούθησε.
2: Αν κάποιος ξέρει, είναι ο Νίκος Φιλιππίδης, τώρα τι να λέμε.
1: Καλώς το να καλημέρα.
2: Καλημέρα, Νίκο.
0: Καλημέρα.
1: Να ρωτήσουμε πριν ξεκινήσουμε την οικονομική αναλυστή, ώρα κοιμηθήκατε χθες? Και πού πήγατε, αν πήγατε κάπου?
2: Όχι, χθες δεν πήγαν πουθενά, χθες είχε μόνο φαγητό. Δεν είχε τίποτα. Μετά το τραγικό αυτό δυστύχημα με τους δύο πιλότους μας, δεν είχε.
1: Ακυρώθηκαν
2: τα πάντα, μόνο φαγητό είχε.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Όχι. Όλα υπό έλεγχο.
1: Πάμε, Νίκο μου, πάμε. Ο λόγος σε σένα.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τους Έλληνες επαγγελματίες, μάλλον.
2: Νίκο, εσύ που είσαι πολύ μπειρος τώρα, οικονομικός συντάκτης, δεν το συζητώ. Από όλα αυτά τα μέτρα, μπορείς να μου πεις ποιο είναι το μέτρο αυτό στο οποίο εσύ στέκεσαι περισσότερο?
0: Κοίτα, αυτό το οποίο κάνει μια μεταρρύθμιση,
2: ναι.
0: Έχει μια αλλαγή από πίσω του, είναι ο ατομικός κουμπαράς για τα παιδιά.
2: Ναι.
0: Γιατί οδηγεί στη μεταρρύθμιση της ενίσχυσης αποταμίευσης.
2: Mm-hmm.
0: Όπου η ελληνική οικονομία έχει διαχρονικά μεγάλο πρόβλημα. Γιατί πολύ απλά οι οικογένειες και δεν μπορούν και δεν έχουν εκπαιδευτεί. Οι νέες οικογένειες των τελευταίων δύο δεκαετιών να κάνουν αποταμίευση. Οπότε είναι ένα από τα προβλήματά μας.
2: Μπορούν όμως οι ελληνικές οικογένειες, Νίκο μου, να κάνουν αποταμίευση?
0: Κοιτάδες,
2: δηλαδή τώρα αυτό είναι το επόμενο ερώτημα. Τώρα εγώ ξέρεις, τώρα κάνω τον συνήγορο του διαβόλου, έτσι.
0: Τώρα θα πάμε στα παλιά.
2: Ναι.
0: Οι οικογένειές μας, εγώ προέρχομαι από φτωχική οικογένεια.
2: Καρομοιώς.
0: Έκαναν πάντα οι γονείς μου αποταμίευση.
2: Ναι.
0: Δεν υπήρχε περίοδο που δεν έκαναν αποταμίευση.
2: Mm-hmm.
0: Έκοβαν κάτι από τον τρόπο ζωής τους και έκαναν αποταμίευση.
2: Mm-hmm.
0: Η δικιά μας γενιά, συμπεριλαμβανομένου και εμού, είμαστε σε μια άλλη κατάσταση.
2: Mm-hmm.
0: Βγάζουμε, χαλάμε.
1: Θυμίζω το μεταλλικό κουμπαρά που μας έδινε το ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Το θυμάσαι με το κλειδί από κάτω, το κόκκινο. Και το ξεκλειδώναμε και ρίχναμε το. Εντάξει, η αποταμίευση πρέπει να μπει στη ζωή μας, τέλος πάντων. Εάν γίνεται. Έτσι.
0: Ναι, κύριε, είναι ωραίο το μέτρο αυτό. Υπό ποια έννοια, προφανώς όλα θα φανούν στην πράξη. Ότι συμμετέχει ο κρατικός προϋπολογισμός.
2: Mm-hmm.
0: Δηλαδή βάζει ένα εκατοστάριο ο γονιός, 100 ευρώ το μήνα ή 50 ευρώ το μήνα ή 20 ευρώ το μήνα. Βάζει αλλά τόσο προϋπολογισμός.
2: Mm-hmm.
0: Αυτό
2: θα γίνεται κάθε μήνα, Νίκο.
0: Κάθε μήνα.
2: Mm-hmm.
1: Ναι, έως 1.200 ευρώ το έτος.
2: Και πώς θα γίνεται, θα ειδοποιεί η οικογένεια ή θα το βλέπει αυτομάτως το κράτος?
0: Με το που θα εμφανίζονται μέσα στο λογαριασμό τα χρήματα της οικογένειας, δηλαδή το που θα εμφανίζεται ότι συμπλήρωσε 20 ευρώ, 50 ευρώ, 100, έως 100 ευρώ είναι το μήνα. Θα βάζει άλλα τόσα το ελληνικό δημόσιο.
2: Και θα πρέπει να πάει η οικογένεια να ανοίξει έναν καινούριο λογαριασμό ή
0: ένα κλειστό λογαριασμό.
2: Ένα κλειστό λογαριασμό, ειδικό για τα παιδιά.
0: Ο λογαριασμός που έλεγε νωρίτερα και ο Γιώργος του κουμπαρά,
2: mm-hmm.
0: δεν άνοιγε ο λογαριασμός του κουμπαρά. Δεν ήταν για χρήση οποιαδήποτε στιγμή. Και τα προγράμματα που υπάρχουν τώρα, τα τελευταίων ετών, τα αποταμιευτικά αυτού του είδους, είναι πολλοί λογαριασμοί που είναι κλειστοί. Ένας κλειστός λογαριασμός.
1: Κλειστός μέχρι τα 18 μήνα. Δεν τον πειράζει ούτε εσύ, ούτε το παιδί, ούτε κανείς.
2: Ερώτηση. Ερώτηση, εάν ξέρεις όμως τώρα, γιατί τώρα αυτά θα εξειδικευτούν στην πορεία, να. Νίκο. Εγώ, ας πούμε, που μπορεί να έχω κάνει σε μια ιδιωτική ασφάλιση ένα τέτοιο πρόγραμμα για το παιδί μου, για παράδειγμα. Μπορώ να το χρησιμοποιήσω για αυτό που λέει η κυβέρνηση.
0: Αυτό δεν το γνωρίζουμε. Φαντάζομαι ότι είναι κάτι διαφορετικό. Φαντάζομαι ότι είναι κάτι διαφορετικό.
1: Ναι. Δηλαδή, λοιπόν, έλα να δούμε και τα υπόλοιπα, για να προλάβουμε, γιατί έχουμε ένα δεκάλεπτο.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, το τεκμήριο των ελευθέρων επαγγελματιών το είχαμε πει. Φεύγει από μέσα η προσάυξηση του τζίρου, τη αύξηση του τζίρου, το οποίο λειτουργούσε και ανασταλτικά στο να ασπρίσει μεγάλο κομμάτι τη οικονομία και η προσάυξηση των προσλήψεων. Δηλαδή προσλάβανε προσωπικό και αύξανε και το τεκμήριο. Αυτό φεύγει από τη μέση. Συνολικά η μείωση του τεκμήριου αφορά 155.000 ανθρώπους. Οι πληροφορίες μας λένε ότι από τα 600 εκατομμύρια, 170 εκατομμύρια ευρώ κόβονται. Πράγμα το οποίο μιλάμε για συγκεκριμένα χρήματα τα οποία μένουν στις τσέπες των ελευθέρων επαγγελματιών.
2: Και θα βοηθήσει να πέσει και η ενεργία αυτό ενδεχομένως.
0: Θα βοηθήσει.
2: Μακροπρόθεσμα.
0: Μακροπρόθεσμα θα βοηθήσει. Η ανεργία ούτως ή άλλως είναι χαμηλή. Υπάρχει τεράστια ζήτηση για προσωπικό αυτή τη στιγμή. Παραμένει η ζήτηση για προσωπικό, αυτό που έχει συμβεί την τελευταία τριετία. Δεν έχει αλλάξει η στάση. Αυτό που ήταν ως πρόβλημα ήταν ότι υπήρχαν επαγγελματίες οι οποίοι δήλωναν ότι εγώ είμαι συνεπής, χρησιμοποιώ τα POS μου, χρησιμοποιώ τα πάντα και μου έχει βάλει και ένα τεκμήριο το οποίο επί της ουσίας μου μειώνει. Στην πραγματικότητα. Ακούσαν απλώς την κοινωνία, ακούσαν περισσότερο τους ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι αντέδρασαν. Mm-hmm. Και αντέδρασαν επιθετικά, κάνοντας ένα βήμα πίσω σε μια άλλη μεταρρύθμιση που είχαν κάνει, προσπαθώντας να φανερώσουν χρήμα το οποίο δεν φορολογούνταν και ήταν αυτή των ελευθερών επαγγελματιών. Mm-hmm. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχει το μέτρο για τους αγρότες. Το μέτρο για τους αγρότες, το οποίο τι κάνει, έρχεται, οι περισσότεροι αγρότες δεν πληρώνουν φόρο. Υπάρχει μια κατηγορία αγροτών, μεγάλων, μεσαίων και μεγάλων αγροτών, οι οποίοι κάνουν και τη διαφορά, οι πιο οργανωμένοι, οι οποίοι πληρώνουν γιατί έχουν μεγάλες εκτάσεις οι άνθρωποι ή έχουν μεγάλη παραγωγή, οι οποίοι πληρώνουν με την κλίμακα κανονικά των ελεύθερων επαγγελματιών και των μισθωτών. Το κλιμάκιο, το πρώτο, το εισαγωγικό, φεύγει. Άρα το αφορολόγητό τους ανεβαίνει τα 20.000 ευρώ. Δηλαδή, ως 20.000 ευρώ οι αγρότες δεν θα πληρώνουν κανένα απολύτως φόρο. Mm-hmm. Εκεί μπαίνουν περίπου 55.000 αγρότες. Μένουν ελάχιστοι δηλαδή. Εκτός που και αυτοί θα ωφεληθούν, γιατί δεν θα πληρώνουν φόρο έως 20.000 ευρώ. Θα πληρώνουν, θα πληρώνουν για το παραπάνω ακριβώς. Το ίδιο συμβαίνει με τους τρίτεκνους, που επίσης φεύγει αυτό το κλιμάκιο από τη μέση, το οποίο επίσης είναι σημαντικό. Γιατί ως 20.000 ευρώ δεν θα πληρώσουν απολύτως τίποτα. Τώρα, εκεί που τα πράγματα για τους συνταξιούχους, όπως το είχαμε πει, 400 ευρώ είναι καθαρά, 446 η εθνική σύνταξη μεικτά. Αυτό θα είναι το επίδομα που θα δοθεί το φέτος το Νοέμβριο. Πέρυσι ήταν 250 ευρώ και φέτος θα αφορά όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών, υπό ποια έννοια δεν θα υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια. Αυτό υπονόησε ο Πρωθυπουργός. Πέρυσι υπήρχαν εισοδηματικά κριτήρια.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, ήταν 250 ευρώ ή 300 ευρώ.
0: Ήταν 250 και είχε νομοθετηθεί να γίνει 300. Αλλά δεν προλάβαμε να το πάρουμε.
1: Η ετήσια ενίσχυση. Οπότε είναι συν 100 το μήνα, συν 1.200 ευρώ το χρόνο, μπορούμε να πούμε, έτσι.
0: Ναι, σε 150 δεν το έχουν πάρει ακόμα το
1: 300. Α, 150 έχει δίκιο.
0: Δεν έχει πρακτικότητα το 400.
1: Κοίτα, κυρία Καραμίτρου, είναι μια μισή συνταξούλα αυτό.
2: Και είναι για όλες τις συντάξεις.
1: Για όλες. Ναι.
0: Για όλες τις συντάξεις. Υπαραλαμβάνω, άνω των 65. Υπάρχουν και συντάξεις κάτω των 65.
1: Εντάξει.
0: Οι οποίοι δεν θα το λάβουν. Από εκεί και πέρα υπάρχει το επίδομα των δημοσίων υπαλλήλων, το οποίο η αλήθεια είναι έχει πάει μετά. Έχει πάει μετά τον χρόνο τον βιολογικό της κυβέρνησης. Δηλαδή έχει πάει μετά τις εκλογές. Είναι 500 ευρώ και θα δοθεί ως επίδομα Χριστουγέννων. Έτσι. Mm-hmm. Όχι δώρο Χριστουγέννων, ούτε σκέτο επίδομα.
1: Επίδομα
0: Χριστουγέννων.
1: Πόσους δημοσίους υπαλλήλους αφορά αυτό, Νίκο?
0: Όλους. 700.000 περίπου.
1: Και το πάει όμως μετά τις εκλογές το συγκεκριμένο επίδομα.
0: Οι πάντες οριζόντια θα το πάρουν. Το επόμενο είναι τα μέτρα που έχουν να κάνουν με τη συζήτηση μεγάλη με την προκαταβολή φόρου. Η απόφαση, αυτό που τουλάχιστον ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός και περιμένουμε να δούμε την εξειδίκευση αύριο το πρωί από το Οικονομικό Επιτελείο, είναι ότι για τις ατομικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες θα μειωθεί μέσα στο 2027, για τη χρήση μάλλον του 2027, κατά 5 μονάδες από το 55 στο 50 και θα αρχίσει από το φορολογικό έτος 28 η μείωση για τα νομικά πρόσωπα από το 80 και θα μειώνεται 5 μονάδες κάθε χρόνο με στόχο να φτάσει και αυτό λέει το 50. Αντιλαμβάνεστε ότι θα χρειαστεί μια εξαετία. Εδώ μιλάμε ότι το συγκεκριμένο μέτρο έχει περάσει το βιολογικό χρόνο και της επόμενης κυβέρνησης ως κατάσταση. Και είναι από τα μέτρα η αλήθεια που ως τρόπος εφαρμογής μας παραξένεψε. Υπάρχει βέβαια η αναφορά στο ρεύμα. Το 30% φαίνεται ότι έχει μπει κανονικά στην προεκλογική περίοδο και μπήκε και ο Πρωθυπουργός σε αυτή η συζήτηση. Δεν ήταν σούπερ αναλυτικός πώς θα γίνει το 30% η μείωση ως το 2029. Υπονόησε ότι αυτό θα γίνει με την ενίσχυση της αποθήκευσης ενέργειας που θα οδηγήσει σε μείωση και μεγαλύτερη απόλαση και μειώθηκε το τέλος των οίκων, που είναι οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, που είναι ένα όφελος που προκύπτει από τις μεγάλες ηλεκτρικές διασυνδέσεις σαν αυτή που υπάρχει της Αθήνας με την Κρήτη.
1: Λοιπόν, 2,2 δις τα μέτρα για το 2027 σύμφωνα με τα όσα λέει η κυβέρνηση και στα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2030. Η αντιπολίτευση, κυρία Καραμίτου, τώρα πώς θα είδε για να πάμε και σε διάλειμμα. Ο Πρωθυπουργός προσπαθεί με ημίμητρα, λέει, να εξαπατήσει για να κρατηθεί στην εξουσία ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο κύριος Τσουκαλάς. Και για ομιλία χωρίς όραμα και στρατηγική, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Μάλιστα.
2: Την άλλη εβδομάδα είναι η σειρά του κύριου Ανδρουλάκη.
1: Ωραία. Θα ξανακαλέσουμε τον κύριο Φιλιππίδη να μας τα πει και αυτά που τα βλέπει. Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, πάμε σε μια διαφημιστική ανάσα να κάνουμε μετά κανονική ενάρξη εκπομπής.
2: Βεβαίως.
3: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής 5 μεταρρυθμίσεις στο σχολείο με το πρώτο κουδούνι. Στο παλάτι του Οδυσσέα βασιλεύει η εγκατάληψη. Η ασπίδα του Αχιλλέα και τα σενάρια κλιμάκωσης από την Άγκυρα. Χάος με τα ακίνητα δημοσίου και δήμων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
11: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
12: Όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
14: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
13: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
14: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
15: Σίγα την κομισιόν.
13: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
14: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
13: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
16: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
17: Η συγκλονιστική μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον εμβληματικό ρόλο επιστρέφει στην Αθήνα. Μετά τα αλλεπάλληλα sold out σε όλη την Ελλάδα, συνεχίζει τον θρίαμβό της για 8 τελευταίες παραστάσεις. Μην τη χάσετε. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στο ticketservices.gr.
18: Αυτή είναι η τελευταία μέρα. Θα νυχτώσει και θα είναι πια για πάντα νύχτα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σειρά μέτρων για ελεύθερους επαγγελματίες, δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Για τους δημοσίους υπαλλήλους θεσπίζεται από το 2027 επίδομα Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ. Για τους συνταξιούχους η ετήσια ενίσχυση διευρύνεται στα 400 ευρώ καθαρά. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες μειώνονται τα τεκμήρια και από το 2027 η προκαταβολή φόρου πέφτει στο 50%. Ο κατώτατος μισθός θα φτάσει στα 1.000 ευρώ από τον Ιανουάριο του 2028. Την κήρυξη τριήμερου εθνικού πένθους στις ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την απώλεια των δύο μελών του πληρώματος του Φάντομ που κατέπεσε χθες το μεσημέρι σε επιτική επίδειξη στην Τανάγρα. Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την αρμόδια Επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας. Ένας νεκρός είναι ο απολογισμός μετά από σύγκρουση θαλαμυγού με λέμβο χθες το βράδυ στη θαλάσσια περιοχή κοντά στον ισθμό στον Κόλπο Κεχρεών. Σύμφωνα με το λιμενικό, θαλαμυγός με σημαία Μάλτας με 6 επιβάτες και 11 μέλη πλήρωμα συγκρούστηκε υπό συνθήκες που ερευνώνται με λέμβο, στην οποία επέβαιναν δύο Έλληνες, οι οποίοι περισυνελέγησαν από βοηθητικό σκάφος της θαλαμυγού. Στη συνέχεια διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του ενός. Συνελήφθη ο κυβερνήτης της θαλαμυγού με εντολή εισαγγελέα. Σύγκρουση τεσσάρων οχημάτων σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας πριν το κάστρο στο ρεύμα προς Αθήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη σύγκρουση, τραυματίστηκαν 4 άτομα, εκ των οποίων το ένα σοβαρά. Ευρύ προβάδισμα στο ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία δίνουν οι δημοσκοπήσεις για τις σημερινές εκλογές στο ανατολικό κρατήδιο της Σαξονίας Άνχαλτ. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 με 38 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.

0: Λοιπόν, 7 και 33 πρώτα λεπτά, η ώρα και 57 δευτερόλεπτα. Μία πολύ όμορφη καλοκαιρινή ημέρα έχει ξημερώσει, κυρία Καραμίτρου. Έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία σήμερα σε Θεσσαλονίκη, 37 ενδεχομένως και 38 και στην Αττική. Και πολλά τα μηνύματα για τον Κουμπαρά και πολλά τα μηνύματα και για εσένα. Και
1: για μένα.
0: Για σένα, ναι, επειδή είπες για το πενιντάρικο.
1: Α, για πες.
0: Και μόνο να σου πω ότι ήρθε και η Ελενίτσα τώρα, μόλις ήρθε.
1: Η Ελενίτσα.
0: Η συνάδελφός μας.
1: Α, η Ελένη μου, ναι.
0: Και μου λέει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μου λέει, άμα βάζω εγώ ένα πενιντάρικο στον Κουμπαρά, θα μου βάζει και ο Μητσοτάκης άλλο ένα.
1: Ναι.
0: Της λέω, ναι, ρε Ελενίτσα.
1: Έτσι θα γίνεται.
0: Και μου λέει, άμα βάζω 100, μου λέει, θα μου βάζει ο Μητσοτάκης 100. Ναι, ρε Ελενίτσα.
1: Ξέρεις τι ξεχάσαμε να ρωτήσουμε τον Νίκο όμως.
0: Τι.
1: Για ποιες ηλικίες ισχύει.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Νομίζω είναι για όσα παιδιά γεννιούνται από το 2026 και μετά.
1: Μέχρι.
0: Εάν συνεχίσει και ισχύει το μέτρο, φαντάζομαι και για τις
1: επόμενες. Μέχρι 18.
0: Και νομίζω αναδρομικά από 1η Ιανουαρίου του 26, όσα έχουν γεννηθεί δηλαδή.
1: Όσα έχουν γεννηθεί.
0: Όσα έχουν γεννηθεί από 1η-1η του 26.
1: Ωραία.
0: Επίσης και στους πολύτεκνους δίνει 1.000 ευρώ παραπάνω η κυβέρνηση για όσα παιδιά γεννιούνται από 1η-1η του 26. Εντάξει, κοίτα, αν χτυπούσαμε και την ακρίβεια, αν χτυπούσαμε και τα. Δηλαδή τα μεγάλα θέματα ποια είναι τώρα, τρία. Στέγη, καύσιμα, σούπερ μάρκετ. Αν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι και με αυτό, και όποιο κόμμα το κάνει, νομίζω θα ανακούσε.
1: Το ερώτημα, βέβαια,
0: κόσμο.
1: Το πιο σημαντικό ερώτημα είναι άλλο. Αυτά τα μέτρα,
0: ναι,
1: κάνουν κάτι σε αυτά τα τρία που είπες. Γιατί αν είναι να μην κάνουν, ναι, είναι σαν το σκύλο που κυνηγάει την ουρά του. Γιατί αν είναι να δίνουμε κάθε Σεπτέμβρη, να κάνουμε μέτρα κάθε Σεπτέμβρη, να δίνουμε αυξήσεις, αλλά ταυτόχρονα να ανεβαίνουν αυτά τα τρία που είπες, δεν κάνουμε τίποτα.
0: Μα αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα.
1: Αυτό είναι το θέμα τώρα.
0: Και ο έλεγχος της αγοράς.
1: Βέβαια.
0: Και η συγκράτηση των τιμών.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Πράγματι.
1: Αυτό.
0: Πράγματι έτσι είναι και θα δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, χρόνια πολλά στο Ρωμήλο. Και στη Ρωμιλία.
1: Χρόνια σας πολλά, βρε παιδιά.
0: Υγεία, αγάπη, ευτυχία. Και αν μας ακούει κάποιος με αυτό το όνομα.
1: Υγεία και αγάπη.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Και ψυχραιμία.
0: Λοιπόν, να σου διαβάσω κανένα μήνυμα.
1: Ναι, με.
0: Σε ενδιαφέρει.
1: Φυσικά.
0: Αφορολόγητο μισθωτοί και αγρότες. Φόρος από το πρώτο ευρώ στους ιδιώτες και επιπλέον προκαταβολή φόρου και τέλος επιτιδεύματος. Και για τους φτωχούς ιδιώτες, επειδή ναι, υπάρχουν και αυτοί, υπάρχει το τεκμήριο, λέει ο Γρηγόρης.
1: Mm-hmm.
0: Πιο εχθρική κυβέρνηση προς τον ιδιωτικό τομέα δεν είχαμε ποτέ.
1: Από αυτή.
0: Μάλιστα. Ο Νικήτας, έτσι λέει ο Γρηγόρης. Ο Νικήτας, καλημέρα, 500 ευρώ δώρο για τους δημοσίους υπαλλήλους μεικτά, άρα στο χέρι 300 και φορολογούμενα, δηλαδή 200. Ωραίο δώρο τα έξοδα του Χριστουγεννιάτικου τραπεζιού, λέει ο Νικήτας. Ο Γιώργος ο Κανίδης μας λέει καλημέρα σας. Ο Κωνσταντίνος μας λέει Κουμπαράς, 1200 αγωνιός και το κράτος. Ίδιο. Συγγνώμη.
1: Τα πνίγες, πουλάκι μου, έλα.
0: Ήδη 400 γονιός και κράτος το χρόνο. 1200 γονιός Κωνσταντίνε, 1200 το κράτος. Ο Γρηγόρης, ο πιο αριστερός πρωθυπουργός, λέει, που είχαμε ποτέ. Η Κωνσταντίνα. Καλημέρα, κυρία Καραμίτρου. Όλοι εκτός ιδιαιτέρων περιπτώσεων μπορούν να καταθέσουν μικροποσά για τα παιδιά τους. Ρίξτε μια ματιά, σας παρακαλώ, πώς γίνεται στα σκανδιναβικά κράτη. Πρέπει να πιω λίγο νερό.
1: Ποιες, παιδί μου, συνέχισε, λίγο νεράκι. Ποιες λίγο νεράκι. Ποιες νεράκι, Γιώργο μου, λοιπόν, γιατί δεν είναι.
0: Για βάλε κάτι να ακούσουμε. Και πάλι ερχόμαστε.

0: Έλα φωνή διαμάτι τώρα.
1: Εντάξει τώρα.
0: Εννοείται ότι είμαι εντάξει.
1: Μου τον ματιάσατε, βρε παιδιά. Αν εκεί έξω υπάρχει κάποια κυρία που ξέρει να ξεματιάζει, παρακαλώ πολύ, ένα ξεμάτισμα στο Γιώργο. Ξέρετε εσείς. Ναι.
0: Λέω πολλά ψέματα. Καλημέρα. Είναι λάθος να λέμε η κυβέρνηση θα δώσει. Το σωστό είναι οι φορολογούμενοι θα δώσουν. Πολύ σωστός ο φίλος μας, λέω πολλά ψέματα, με εντολή της κυβέρνησης. Ναι.
1: Ναι.
0: Ο Αλεχάντρο, ο φίλος μας, κοιτάξτε. Αυτό που κατάλαβα εγώ για τον Κουμπαρά είναι ότι ισχύει για τα παιδιά που με την ισχύ του μέτρου είναι έως 2 ετών και από εκεί και πέρα και για όσα γεννιούνται μετά. Κοιτάξτε, άστε να μας τα πει σήμερα και αύριο και τις επόμενες ημέρες στο οικονομικό επιτελείο και να τα εξειδικεύσει για να ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει. Γιατί εντάξει, ήταν η ομιλία του Πρωθυπουργού. Θα τα δούμε αναλυτικά τις επόμενες ημέρες. Οπότε ας μην βιαστούμε απολύτως για να πούμε τι ακριβώς συμβαίνει, για να είμαστε και σωστοί.
1: Ναι, πολύ ωραία.
0: Θα τα δούμε.
1: Ωραία. Θες να πάμε να δούμε όμως τώρα τη μεγάλη εικόνα?
0: Βεβαίως και θέλω.
1: Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα στον κύριο Στέλιο Ζόντο, το Σύμβουλο Στρατηγικής και Επικοινωνίας.
0: Βεβαίως. Καλημέρα κύριε Ζοντέ.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και στους δύο σας. Καλημέρα, καλή αρχή.
1: Τι κάνετε, πώς τα είδατε τα πράγματα? Για κάντε μας έτσι μια πολιτική τώρα ανάλυση, γιατί πέρα από τα οικονομικά, έτσι υπάρχει και η πολιτική πίσω από όλο αυτό που είδαμε χθες, τις εξαγγελίες, όχι μόνο του Πρωθυπουργού, και όλων των κομμάτων που θα ανέβουν στην έκθεση Θεσσαλονίκης, να δώσει ο καθένας τα δικά του.
2: Ναι, προφανώς. Καταρχήν, θα πούμε το αυτονόητο, ότι έχουμε στην πραγματικότητα την έναρξη της προεκλογικής περίοδου.
1: Σωστό και αυτό.
2: Ότι πλέον έχει πατηθεί το κουμπί. Τώρα οι εκλογές θα γίνουν Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, δεν έχει σημασία. Έχει πατηθεί το κουμπί. Άρα οι ομιλίες και του Πρωθυπουργού αλλά και των άλλων αρχηγών που αναμένονται τις επόμενες ημέρες έχουν στόχευση στις επόμενες εκλογές και το αποτέλεσμα των εκλογών.
1: Mm-hmm.
2: Τώρα, η προσπάθεια του κ. Μητσοτάκη με τα μέτρα τα οποία, με τον τρόπο με τον οποίο δομήθηκαν οι εξαγγελίες του και όλη η ομιλία του, είχε μια στόχευση στις κοινωνικές ομάδες που το στήριξαν και είχε το αποτέλεσμα του 2019 και του 2023. Δηλαδή, μια προσπάθεια να ανασυνθέσει ξανά αυτή την κοινωνική συμμαχία που τον έφερε στην εξουσία και του δημιούργησε και το πολύ μεγάλο αποτέλεσμα του 2023. Το αν θα το πετύχει ή δεν θα το πετύχει είναι κάτι που θα δούμε. Αλλά πάντως η πολιτική του στόχευση, δηλαδή το άπλωμα των μέτρων σε πολλές και διαφορετικές κοινωνικές ομάδες, και μιλάω πολιτικά τώρα και όχι οικονομικά, έχει πολύ καθαρή στόχευση ακριβώς αυτό. Γιατί και το δεύτερο, η δεύτερη πολιτική στόχευση ήταν να βάλει την ατζέντα της συζήτησης όχι σε σχέση με τον απολογισμό της Νέας Δημοκρατίας τα χρόνια αυτά που έχει προφανώς αδυναμίες αυτή η κουβέντα για την κυβέρνηση, αλλά στο τι είναι αυτό που έρχεται για τους πολίτες για τα επόμενα χρόνια. Mm-hmm. Το οποίο θεωρεί ότι κυριαρχεί απέναντι στα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Mm-hmm.
0: Μάλιστα.
2: Εγώ θέλω να πω ότι στην πραγματικότητα υπάρχουν δύο ερωτήματα που ο ψηφοφόρος θα απαντήσει, ο πολίτης θα απαντήσει.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
2: Βελτιώνεται πράγματι η ζωή μου από όλα αυτά τα οποία ανακοινώνονται και εξαγγέλλονται? Και ποιον εμπιστεύομαι περισσότερο για όσα έρχονται, εννοώ τα μελλοντικά? Στο δεύτερο, φαίνεται δημοσκοπικά ότι η κυβέρνηση έχει το πλεονέκτημα και έχει καθαρό πλεονέκτημα.
0: Έχει πλεονέκτημα, βεβαίως. Να είναι σε αυτό το κομμάτι. Ναι.
2: Το ποιον εμπιστεύομαι περισσότερο για όσα έρχονται. Ναι. Για να έχει όμως πιθανότητα να διεκδικήσει μια τρίτη θητεία, πρέπει να κερδίσει και το ερώτημα, να κερδίσει την απάντηση και στο ερώτημα, βελτιώνεται πράγματι η ζωή των πολιτών? Σε αυτό το ερώτημα είναι εξαιρετικά δύσκολη μάχη, γιατί εδώ είναι η καθημερινότητα, το πορτοφόλι, η οικονομία, η ακρίβεια. Όταν λέω οικονομία, εννοώ η καθημερινή οικονομία του νοικοκυριού κυρίως. Και δυστυχώς ή ευτυχώς, προφανώς δυστυχώς για την περίπτωσή μας, υπάρχουν παράγοντες γύρω μας που δεν είναι πολύ εύκολα προβλέψιμοι. Μιλάω για τα διεθνή γεγονότα, τα οποία πολύ εύκολα μπορούν να επηρεάσουν δυσμενώς την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού, με κύριο βάρος βέβαια το τομέα της ενέργειας.
1: Να σας
2: προβλέψει, μην μιλάω για τα διεθνή γεγονότα, τα οποία πολύ εύκολα μπορούν να επηρεάσουν δυσμενώς την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού, με κύριο βάρος βέβαια το τομέα της ενέργειας.
1: Να σας πω πάντως τι έχω καταλάβει εγώ. Ότι η κυβέρνηση έχει

0: απέναντι στους πολίτες που θα πάνε στις κάλπες. Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
1: Κυρία Καραμήτρου, έχετε απόλυτο δίκιο. Υπάρχει ένα θέμα στην αντιπολίτευση, το οποίο το καταλαβαίνουμε όλοι, ότι δεν έχει καταφέρει μέχρι και σήμερα
0: να πείσει,
1: να πείσει ότι υπάρχει κάποιο είδος εναλλακτικού σχεδίου για την κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Αυτό οδηγεί την κυβέρνηση προφανώς σε μια μάχη που έχει να κάνει με το θέμα αυτό ακριβώς όπως το λέτε. Δηλαδή, είναι το πρώτο ερώτημα που είπα. Μπορεί να βελτιωθεί η καθημερινότητα πολίτη, και σε αυτό το δίλημα στην πραγματικότητα έθεσε πολιτικά ο Πρωθυπουργός με την ομιλία του χθες. Δηλαδή ότι εγώ θέλω αυτό την οικονομική ανάπτυξη που έχουμε πετύχει, τη βελτίωση των δικτών, όλα αυτά τα στοιχεία τα μακροοικονομικά που δεν λένε πολλά πράγματα στην καθημερινότητα του πολίτη αν δεν τα εξηγήσεις, να τα κάνει αποτέλεσμα για την καθημερινότητα του πολίτη. Αυτή ήταν η προσπάθειά του. Το αν θα το πετύχει ή δεν θα το πετύχει θα εξαρτηθεί από δύο πράγματα. Πρώτον, από τους χρόνους που θα υλοποιηθούν αυτά τα μέτρα, δηλαδή πότε οι πολίτες θα δουν από το αποτέλεσμα στην τσέπη τους. Και το
0: από τον Ιανουάριο και μετά. Εδώ, όπως θα βλέπω εγώ, είναι από τον Ιανουάριο και μετά.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Αλλά
2: ναι,
1: αυτό
2: μα σίγουρα θα είναι από τον Ιανουάριο, ναι, εννοείται.
1: Ναι, προφανώς. Ναι. Και αυτό θα καταγραφεί στον προϋπολογισμό που θα ψηφίσουμε το Νοέμβριο, Δεκέμβριο κτλ. Ως χώρα. Αλλά πόσο από αυτά τα χρήματα θα φτάσουν στην πραγματικότητα στην τσέπη του πολίτη, γιατί υπάρχουν πολλοί μηχανισμοί διάμεση που μπορεί να ροκαρίσουν αυτές τις διαδικασίες. Δυστυχώς έτσι είναι στην Ελλάδα. Άρα εκεί θα κριθεί το στίχημα που έχει η κυβέρνηση. Και το δεύτερο μεγάλο κομμάτι είναι πόσο θα δυσκολέψει ή θα βελτιωθεί η διεθνής κατάσταση, που επηρεάζει όμως πολύ σημαντικά τα οικονομικά ζητήματα, κυρίως λόγω, ξαναλέω, του θέματος της ενέργειας, που αυτή τη στιγμή φαίνεται πάλι να παίρνει.
2: Πάντως, κύριε Ζοντέ, τόση ώρα σας ακούω και αντιλαμβάνομαι από όλα αυτά που μας λέτε ότι πηγαίνοντας προς τις εκλογές, το κύριο θέμα που απασχολεί τους πολίτες είναι η τσέπη τους, έτσι, στην πραγματικότητα. Δηλαδή, δεν μιλάμε ούτε για ελληνοτουρκικά, ούτε για διεθνείς σχέσεις, ούτε για διαφθορά, ούτε
0: μετά.
2: Για σκάνδαλα. Ούτε
0: αυτό έρχεται μετά. Αυτό έρχεται μετά.
2: Όλα τα κόμματα επικεντρώνουν εκεί, έτσι.
1: Βεβαίως. Ακούστε.
2: Κυρίως, τέλος πάντων, εκεί.
1: Το θέμα της ακρίβειας, το θέμα της οικονομίας της καθημερινότητας, ας το πούμε έτσι, που συμπεριλαμβάνει την ακρίβεια. Υπενθυμίζω ότι η ακρίβεια είναι νούμερο ένα θέμα σε όλες τις έρευνες που βλέπουμε τον τελευταίο χρόνο, ας το πούμε, τον τελευταίο 1,5 χρόνο, και δεν αλλάζει με τίποτα αυτό. Υπάρχει λοιπόν ανάγκη στον κόσμο να νιώσει ότι κάποιος το κατανοεί αυτό και γίνεται μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί. Γιατί η λέξη λυθή είναι πολύ βαριά για το θέμα της ακρίβειας. Αλλά γίνεται μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί, και κυρίως κάποιος ενδιαφέρεται γι' αυτό. Ενδιαφέρεται εννοώ να ασχοληθεί για να μετριάσει τις επιπτώσεις. Mm-hmm. Γιατί, ξαναλέω, η φράση να λυθεί το θέμα είναι πολύ βαρύ και μάλλον είναι και λίγο ουτοπικό.
2: Να δούμε λίγο και πώς είδατε και τα δύο κόμματα, τα δύο κόμματα της αντιπολίτευσης με τα υψηλότερα ποσοστά δημοσκοπικά αυτή την περίοδο. Δηλαδή, μιλάω για το Μπασόκ και την Ελλάς.
1: Ναι. Εντάξει, θεσμικά ακόμα στη Θεσσαλονίκη δεν έχουν εμφανιστεί, έχουν κάνει δύο.
2: Όχι, αλλά ναι. Μέσα στην εβδομάδα που πέρασε είχαμε σημαντικά γεγονότα.
1: Βεβαίως. Ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε προφανώς ένα δικό του οικονομικό πρόγραμμα. Θέλω να πω όμως ότι το πρόβλημα της Ελλάς, ας το πω έτσι, που φαίνεται να έχει κατοχυρώσει δημοσκοπικά τη δεύτερη θέση, και δεν νομίζω ότι θα δούμε αλλαγές. Ας κάνω και μια μικρή εκτίμηση στις έρευνες που θα δημοσιοποιηθούν τις επόμενες μέρες. Νομίζω ότι θα έχουμε περίπου την ίδια εικόνα που κλείσαμε την καλοκαιρινή περίοδο της έρευνας. Νομίζω ότι η προσπάθειά του είναι να συμπληρώσει την εικόνα, ενώ επειδή είναι νεοσύστατο το κόμμα, πρέπει να βάλει και ένα προγραμματικό λόγο δίπλα στα πρόσωπα και στο πρόσωπο του κ. Τσίπρα. Νομίζω ότι το θέμα δεν θα κρυφθεί στον αριθμό των εξαγγελιών ή στον αριθμό των χρημάτων που το κάθε πακέτο, επιτρέψτε μου τη λέξη, δημοσιοποιείται, αλλά στην αξιοπιστία, στο αν. Κάποιο αν ο πολίτες πιστεύουν ότι αυτά μπορούν να υλοποιηθούν από τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Και σε αυτό το ερώτημα ο κύριος Τσίπρας πρέπει να το διευρύνει την απάντηση, γιατί φαίνεται δημοσκοπικά τουλάχιστον ότι έχει
0: ένα ταβάνι. Συγγνώμη σας διακόπτω, μου επιτρέπετε μια παρέμβαση. Αν μπορούν να υλοποιηθούν από τα συγκεκριμένα πρόσωπα ή αν είναι τέτοια τα προγράμματά τους που μπορούν να υλοποιηθούν γενικά.
1: Και τα δύο, κύριε Καραμήτρου, αλλά υπάρχει το πρώτο, είναι αν υπάρχει αξιοπιστία σε αυτό το οποίο λένε, ότι μπορούν να το κάνουν.
0: Γιατί έχει μπει, ξέρετε, στη ζωή μας η φράση κοστολόγηση. Το ακούμε συνέχεια. Τα κοστολογήσατε? Πόσο είναι? Κοστολογούνται?
1: Ναι. Νομίζω ότι αυτή είναι η εμπειρία μας μέσα από τη δεκαετή κρίση. Έτσι. Γιατί ξέρετε, μέσα στην κρίση πολλά πράγματα τα κάναμε λίγο πιο σκληρά στο μυαλό μας, τα κάναμε λίγο πιο κοινικά, γιατί ωραία είναι τα μεγάλα λόγια, αλλά αν

0: χώρα δεν έχει τη δυνατότητα, αν το περιβάλλον δεν της δίνει τη δυνατότητα, τότε πολύ εύκολα μπορεί πάλι να ξεφύγουμε ως χώρα εννοώ και να βρεθούμε σε οικονομικές περιπέτειες. Οπότε ναι, υπάρχει σε ένα κομμάτι της κοινωνίας ότι πρέπει να είμαστε...
1: Αυτό έχει περάσει, η αλήθεια είναι, στο DNA.
0: Είναι ένα αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης. Από την άλλη υπάρχει κόσμος που πραγματικά πιέζεται, ενώ πιέζεται οικονομικά, και έχει ανάγκη την υποστήριξη την κρατική. Νομίζω ότι αυτός ο κόσμος έχει ως πρώτο κριτήριο, μπορεί να τα κάνει, μπορεί να μου τα δώσει. Εγώ τα χρειάζομαι, αυτό είναι αυτονόητο. Όποιον και να ρωτήσεις, δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να σου πει όχι ότι δεν χρειάζεται οικονομική ενίσχυση του εισοδήματός. Τώρα, να είμαστε ειλικρινείς. Το ερώτημα πάντα που υπάρχει είναι, θα το κάνει, έχει τη δυνατότητα.
2: Και αυτό
0: να το κάνει.
2: Σχετίζεται με το δημοσκοπικό ερώτημα, καταλληλότερος για πρωθυπουργός, ίσως.
0: Ακριβώς. Εκεί είναι. Έχει την αξιοπιστία.
2: Αρκετά μπροστά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ναι.
0: Και παραμένει πολύ ψηλά, βεβαίως και ο κύριος Τσίπρας έχει ένα σημαντικό ποσοστό.
2: Έχει σημαντικό ποσοστό, ναι.
0: Σε αυτό το ερώτημα της κυβερνησιμότητας, η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης έχει ισχυρό προβάδισμα.
2: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ήταν ο κύριος Ζωντός, σύμβουλος στρατηγικής και επικοινωνίας.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή Κυριακή να έχετε. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Λοιπόν, κυρία Μίνα, ορθολογιστής λέει, μας στέλνει ο φίλος. Καλημέρα. Κλείσιμο του πετρελαίου στα 95,85 δολάρια το βαρέλι. Αυτό είναι πρόβλημα. Λέει, για όλο τον κόσμο με κεφαλαία δεν είναι έργο Μητσοτάκη. Παναγιώτης, καλημέρα παιδιά. Δηλαδή στα 18 γενέθλια το παιδί μου θα έχει αυτόνομη πρόσβαση σε 60.000 ευρώ. Τότε λέει, αποκλείται να με γυροκομίσει. Το βλέπει αλλιώς ο Παναγιώτης. Δημήτρης, η κυβέρνηση αυτή είναι αξιόπιστη. Όχι λαϊκισμούς και παραμύθια. Εντάξει ρε Δημήτρη.
1: Ό,τι πεις ρε Δημήτρη. Εντάξει ρε Δημήτρη.
2: Μιχάλης από Άρτα. Άμα η κυβέρνηση ήθελε, λέει, να λύσει το δημογραφικό, θα μπορούσε να κλείνει το ρεύμα το βράδυ.
1: Τι εννοεί?
2: Να κλείσει το ρεύμα το βράδυ. Να μην δούμε τηλεόραση μήνα.
1: Γιώργο, να αγκαλιαστούμε. Γιώργο, να σου πω κάτι. Ναι, εντάξει, last year, Γιώργο μου, γιατί εγώ βλέπω ότι ο κόσμος δεν βλέπει τηλεόραση το βράδυ. Έχει πάρει ένα κινητό στα χέρια του, εκεί που είναι εξαπλωμένος, και αρχίζει και.
2: Άμα κλείσει.
1: Πάνω κάτω, πάνω κάτω.
2: Άμα
1: πάνω
2: κλείσει
1: κάτω.
2: Το ρεύμα, θα κλείσει και το ίντερνετ.
1: Ρε, Γιώργο, είναι φορτισμένες οι μπαταρίες.
2: Δεν πειράζει, τι εννοείς.
1: Τι εννοώ.
2: Κάπως ακούστηκε αυτό που είπες.
1: Οι μπαταρίες στα κινητά είναι φορτισμένα.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, πολλά τα μηνύματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίστε να μας στέλνετε, μας κάνουν εξαιρετικά χαρούμενους. Όμως νομίζω ότι πρέπει να αλλάξουμε θέμα.
1: Να αλλάξουμε,
2: έτσι,
1: θέμα,
2: να αλλάξουμε πάμε... και ύφος και να πάμε στα δύσκολα, έτσι.
1: Τι δύσκολα, πάμε σε αυτό που μας έχει πραγματικά έτσι, μας μαύρισε την ψυχή.
2: Σε αυτή την τραγωδία.
1: Σε αυτή την τραγωδία, στα δύο παλικάρια μας που χάσαμε χθες, το Σμιναγό, το Δημήτρη Πέτρου ακριβώς, και τον Επισμιναγό Γιάννη Μπλέσκια, πατεράδες και οι δύο μικρών παιδιών. Τους χάσαμε χθες στο Φάντον που κατέπεσε στην Τανάγρα. Και είναι κοντά μας ο κύριος Αθανάσιος Παπανικολάου, ο αντιπτέρεχος εν αποστρατεία. Καλημέρα σας, κύριε Παπανικολάου.
3: Καλημέρα κυρία Καραμίδου, καλημέρα κύριε Γρηγοριάδη.
2: Καλημέρα αγαπητέ μου, καλημέρα.
3: Και λυπητήρια, τα ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες των πεσών των αεροπόρων. Και ας ελπίσουμε να μην παραλαμβαστούν παρόμοια ατυχήματα στο μέλλον. Κάτι όμως που συνέχεια το ευχόμαστε, αλλά ποτέ δεν τελειώνει.
1: Δυστυχώς.
2: Από Τζουμέρκα και από Πύργο τα δύο παλικάρια μας.
1: Γονείς
2: ενός μικρού παιδιού, κάθε ένας από τους δύο.
1: Ναι, ναι.
2: Μπορούμε, κύριε Παπανικολάου, με την τεράστια εμπειρία που έχετε, να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι συνέβη, τι έγινε σε αυτή την αεροπορική επίδειξη, γιατί αυτοί οι δύο τόσο έμπειροι πιλότοι έχασαν τη ζωή τους με αυτόν τον τρόπο. Έχετε κάποιες πρώτες έτσι σκέψεις?
1: Όσο μπορείτε βέβαια να καταλάβετε.
3: Ναι, ναι. Κοιτάξτε, δεν ήμουν εκεί από το βίντεο που έχουμε δει.
1: Ό,τι έχουμε δει όλοι από εικόνες τώρα.
3: Ναι, από το βίντεο. Φαίνεται ότι είναι ένα μαχητικό αεροσκάφος τύπου Phantom σε χαμηλό ύψος, με μεγάλη ταχύτητα, γιατί ο ελιγμός προέβλεπε μεγάλες ταχύτητες, και με σκληρή στροφή, με πολλά G's δηλαδή, προσπαθούσε να έρθει προς τη μεριά του αεροδρομίου που εκεί υπήρχαν, όπου θα γινόταν και η επίδειξη, προκειμένου να κάνει μια χαμηλή προσβολή, έτσι λέγεται, low apex προσβολή. Είδαμε ένα αεροσκάφος να κινείται με σε στροφή, αλλά ομαλά, δεν έδειξε κάτι το οποίο να είναι σε ανεξέλεκτη πτήση, ένα αεροσκάφος σε ανεξέλεκτη πτήση, ομαλά, το οποίο Μάλιστα ήταν σε καθοδική φάση, σε καθοδική πορεία. Ναι. Στη συνέχεια το είδαμε προσπίσει στο έδαφος. Αυτό που σαν πρώτη σκέψη μπορεί να περάσει από κάποιον που γνωρίζει αυτά τα πράγματα είναι ότι μπορεί να γίνει κάποιο λάθος εκτίμηση όσον αφορά το ύψος και την περιοχή, το ανάγλυφο του εδάφους με αποτέλεσμα να έχουν στρέψει την προσοχή τους κάπου αλλού και να ακούσια να χτύπησαν στο έδαφος. Και άλλη περίπτωση να έχει συμβεί παράλληλα και κάποια βλάβη δεν πρόλαβαν οι άνθρωποι αυτοί σε αυτές τις μεγάλες ταχύτητες και σε αυτό το ύψος να αντιδράσουν. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα προκύψει.
1: Οι συνομιλίες τους, κύριε Παπανικολάου, την κρίσιμη εκείνη ώρα θα μας προσθέσουν στοιχεία στη διερεύνηση.
3: Ενδεχομένως, ναι, αν υπήρχε κάποια βλάβη και την ανέφεραν, είναι βέβαιο ότι έχει καταγραφεί στον πύργο ελέγχου με τον οποίο είχαν επαφή και θα έχουμε μια εικόνα από εκεί. Αλλά και από τα συντρίμια
1: οι μεταξύ του συνομιλίες δεν καταγράφονται, αν υπήρξε κάποια μεταξύ του συνομιλία.
3: Και αυτά είναι καταγεγραμμένα και υπάρχουν, αλλά δεν είναι δύσκολο να βρεθεί από τους εμπειρογνώμενες που εξειδικεύονται σε τέτοιου είδους ατυχήματα το τι συνέβη πραγματικά. Διότι εδώ έχουμε και οπτικό υλικό με το βίντεο, αλλά έχουμε και τα συντρίμια τα οποία θα τα μελετήσουν και βγάζουν συμπεράσματα. Ξέρετε, οι διερευνήσεις στο παρελθόν δεν ήταν απαραίτητο να έχουν και μαύρα κουτιά. Τα μαύρα κουτιά σου δίνουν πληροφορίες ύψους, της κατάστασης του κινητήρα, της πορείας και όλα αυτά. Βγαίνουν αυτά και τη στιγμή κατά την οποία υπήρχαν και αυτόπτες μάρτυρες και βίντεο πολλά θα υπάρξουν από κινητά που θα δείχνουν σε διάφορες φάσεις την πτήση. Και αν υπήρξε κάποιο πόδι γιατί κάποια φοβήλε σιγά.
2: Τελειάχε μου ότι υπάρχει βίντεο το οποίο δείχνει το συγκεκριμένο Phantom από τη στιγμή της απογείωσής του μέχρι και την πτώση του όλη την πορεία του, έτσι. Την πορεία του.
3: Άρα θα έχουν υλικό για να ψάξουν. Έχουν υλικό να ψάξουν.
2: Να ζητήσουμε μια μεγάλη χάρη. Να πάμε, επειδή είναι υποχρεωτικό, σε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων στις διαφημίσεις μας και να επιστρέψουμε μαζί σας.
3: Ναι.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε. Επιστρέφουμε.
4: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή. Το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού. Στις 3 Νοεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece. Changemakers. Τρίτη, 3 Νοεμβρίου.
5: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
6: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
8: Επόμενος.
9: Ναι.
8: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
9: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
8: Τώρα προκαλείς, λέγε.
9: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
8: Τι δελτίο, τον 12.
9: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
8: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
9: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
8: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/όροι.
11: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
12: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Πέντε μεταρρυθμίσεις στο σχολείο με το πρώτο κουδούνι. Στο παλάτι του Οδυσσέα βασιλεύει η εγκατάληψη. Η ασπίδα του Αχιλλέα και τα σενάρια κλιμάκωσης από την Άγκυρα. Χάος με τα ακίνητα δημοσίου και δήμων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής. Ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμα

0: Στέφανα Φιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Σειρά μέτρων για ελεύθερους επαγγελματίες, δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Για τους δημοσίους υπαλλήλους θεσπίζεται από το 2027, ύστερα από 15 χρόνια, επίδομα Χριστουγεννών ύψους 500 ευρώ. Για τους συνταξιούχους, η ετήσια ενίσχυση του Νοεμβρίου διευρύνεται σε όλους άνω των 65 ετών στα 400 ευρώ καθαρά. Ο κατώτατος μισθός θα φτάσει στα 1.000 ευρώ από τον Ιανουάριο του 2028. Αφήνοντας αιχμές για τον Αλέξη Τσίπρα, Πρωθυπουργός, χωρίς να τον κατονομάσει, μίλησε για αλλαοπλάνους, ιδίως για κάποιον, όπως είπε, που η Ελλάδα τον έμαθε καλά με τα προγράμματα και το μετρό του, που ήταν μουσαμάδες και του ταιριάζει γάντιο στίχο. Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω. Ο Πρωθυπουργός προσπαθεί με ημίμετρα να εξαπατήσει για να κρατηθεί στην εξουσία, δήλωσε εκπρόσωπος τύπου του Πασό Κώστας Τσουκαλάς. Για ομιλία χωρίς όραμα και στρατηγική από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ έκανε λόγο η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Κριτική άσκησαν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σήμερα στις 12 το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Την κήρυξη τριήμερου εθνικού πένθους στις ενόπλες δυνάμεις ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την απώλεια των δύο μελών του πληρώματος του Phantom της πολεμικής αεροπορίας που κατέπεσε λίγο πριν από τις 3 χθες το μεσημέρι σε πτυτική επίδειξη στην Τανάχρα. Νεκρίνω επί σμιναγός Ιωάννης Μπλέσια, 40 ετών και ο σμιναγός Δημήτρης Πέτρου, 37 ετών. Το Phantom άρχισε ξαφνικά να χάνει ύψος κατά τη διάρκεια μιας δεξιάς στροφής και κατέπεσε πάνω σε παλιό εργοστάσιο με αποθήκες, το οποίο έγινε παρανάλωμα του πυρός. Κάποια κομμάτια του αεροσκάφους έπεσαν σε δασική έκταση στην Τανάγρα, προκαλώντας φωτιά, η οποία πλέον έχει οριοθετηθεί. Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την αρμόδια Επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας. Από τη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η πολιτεία σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο της Βουλής θα σταθεί δίπλα στους συγγενείς και ειδικά στα δύο ανήλικα παιδιά που αφήνουν πίσω τους οι πιλότοι. Συλληπιτήρια μηνύματα απίθυναν και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί. Ένας νεκρός είναι ο απολογισμός μετά από σύγκρουση θαλαμιγού με Λέμβο χθες το βράδυ στη θαλάσσια περιοχή κοντά στον ισθμό στον κόλπο Κεχρεών. Σύμφωνα με το λιμενικό, μια θαλαμιγός με σημαία Μάλτας με 6 επιβάτες και 11 μέλη πλήρωμα συγκρούστηκε υπό συνθήκες που ερευνώνται με Λέμβο, στην οποία βρίσκονταν δύο Έλληνες, οι οποίοι φέρεται σύμφωνα με πληροφορίες να είχαν βγει για ψάρεμα. Οι δύο επιβαίνονται στη Λέμβο περισυνελέγησαν από βοηθητικό σκάφος της θαλαμιγού και στη συνέχεια διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του ενός. Ο εισαγγελέας έδωσε εντολή να συλληφθεί ο κυβερνητής της Θαλαμιγού στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους 3 από τους 6 κατηγορούμενους για την υπόθεση της βόμβας στη βιλά 89χρονου Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία στη Λευκάδα. Οι υπόλοιποι 3 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Η υπόθεση αφορά τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό με περίπου 10 κιλά ζελατοδυναμίτιδας που είχε εντοπιστεί τον Ιανουάριο του 2026 ακατοίκητη βιλά 89χρονου επιχειρηματία. Από την έρευνα προέκυψε ότι η εντολή για την τοποθέτηση της βόμβας φέρεται να δόθηκε μέσα από τις φυλακές. Ευρύ προβάδισμα στο ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία δίνουν οι δημοσκοπήσεις για τις σημερινές εκλογές στο ανατολικό κρατήδιο της Αξονίας Ανχάλτ. Τυχόν επικράτηση της Εναλλακτικής για τη Γερμανία θα σηματοδοτήσει την πρώτη φορά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Που η ακροδεξιά παράταξη θα είναι σε θέση εξουσίας σε κρατηδιακό επίπεδο μεν, αλλά πυροδοτώντας πολιτικές εξελίξεις σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική της Super League, η ΑΕΚ επικράτησε του Άρη με 5-0. Στο Βόλο, η τοπική ομάδα αναδείχθηκε ισόπαλη με τον Ολυμπιακό με σκορ 1-1. Η αναμέτρηση επισκιάστηκε από τον τραυματισμό του Ελκαμπή. Ο Μαροκινός επιθετικός πέστη κάταγμα κνήμης και σήμερα θα υποβληθεί σε επέμβαση. Από το απόψινο πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής ξεχωρίζει τον ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, το οποίο θα αρχίσει στις 9.30 και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Θα παίξουν ακόμη Ατρόμητος Καλαμάτας στις 7, Όφη Κηφισιάς στις 7.30 και Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν νότι 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμωθεί από 21 μέχρι 37 βαθμούς. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός και στην υπόλοιπη χώρα, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι ως 37 με 38 βαθμούς και τοπικά 39 βαθμούς στα Ηπειρωτικά και μέχρι 36 βαθμούς στα νησιά.
0: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιώργος Γρηγοριάδης και Μίνα Καραμήτρου.

0: Λοιπόν, εδώ.
1: Ωραίο τραγούδι.
0: Είναι πολύ ωραίο το τραγούδι. Πολύ ωραίο.
1: Και ωραίο το ερώτημα που στέλνει ένα τηλεθεατή.
0: Πιο απ' όλα.
1: Καλημέρα, λέει. Αφού το ηλικιακό όριο για σύνταξη είναι τα 62 χρόνια, γιατί το επίδομα δίνεται από τα 65? Δηλαδή, ένα συνταξιούχο που δούλευε 40 χρόνια και βγήκε στα 62 πρέπει να τιμωρηθεί? Ωραίο ερώτημα.
0: Έχει ένα ενδιαφέρον.
1: Έχει μια βάση.
0: Έχει ένα ενδιαφέρον, βεβαίως. Γιατί 40 χρόνια δουλειάς, ακόμα και βγει στα 62.
1: Σου λέει, δούλευα 40 χρόνια και βγήκα στα 62. Δεν πρέπει να πάρω εγώ τα 400 ευρώ?
0: Έτσι.
1: Είναι ένα ερώτημα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και επίσης ένα ενδιαφέρον ερώτημα του Μάκη. Σας ακούω από την αρχή της εκπομπής και δεν έχετε αναφερθεί καθόλου στους ανάπηρους και τις παροχές που ανακοινώθηκαν.
1: Έχει δίκιο, Μάκη.
0: Με αυτόματη αναπροσαρμογή συντάξεων και επιδομάτων ανάλογα με τον ετήσιο
1: πληθωρισμό.
0: Περίπου
1: ναι.
0: 220 ευρώ
1: χρόνο
0: θα είναι το όφελος για τα
1: ανάπηρους. Ναι.
0: Έτσι,
1: σωστό,
0: έτσι. Και αφορά 218.000 πολίτες. Λοιπόν, είχαμε αφήσει η κυρία Καραμίτρου στη μέση τη συζήτηση με τον κύριο
1: Παπα-Νικολάου,
0: με τον Τέραρχο, ένα στρατεία. Και λίγο να δούμε και το κύριε Παπα-Νικολάου, επειδή πολλή συζήτηση γίνεται και για το πτυτικό μέσο, για το Phantom.
1: Πείτε μας δύο λόγια για το Phantom, Πτέραρχε.
2: Είναι πολύ παλιό αεροσκάφος.
1: Πάνω από 50 ετών.
2: Κατασκευάζεται από τη δεκαετία του 60, τέλος του 50, αρχές του 60. Η Ελλάδα το πήρε το 1974. Είναι ένα πολύ καλό αεροπλάνο για την εποχή του.
1: Θα τα αποσύραμε σιγά σιγά όμως, λέει.
2: Ναι,
1: θα τα αποσύραμε σιγά σιγά.
2: Όταν θα έρθουν τα F-35, ναι, θα έχουν αποσυρθεί αυτά σιγά σιγά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι ασφαλή και δεν έχουν τις προϋποθέσεις για να πετάνε ασφαλώς στην πολεμική αεροπορία και να χρησιμοποιήσουν.
0: Και έχουν αναβαθμιστεί κιόλας, νομίζω.
2: Σωστά. Έχουν υποστεί και αναβαθμίσεις στην πάροδο του χρόνου. Την πάροδο του χρόνου. Άρα λοιπόν. Επειδή ακούγονται πολλά για το παλιό το αεροσκάφος και τα λοιπά, δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά με την έννοια ότι να συνετέλεσε δηλαδή στο ατύχημα αυτό, διότι και συντηρούνται καλά και περνάνε όλους τους ελέγχους, τους προβλεπόμενους, τους δομικούς για την αντοχή σε επιταχύσεις και στην προκειμένη περίπτωση για το ατύχημα αυτό που μιλάμε και τα πληρώματα αυτά ήταν έμπειρα πληρώματα για να κάνουν τέτοιες ασκήσεις και μάλιστα επιδείξεις.
0: Αυτά τα πληρώματα, επειδή το αναφέρετε τώρα, είναι κάποιοι πιλότοι μας οι οποίοι έχουν και μια επιπλέον εξειδίκευση πέρα από την επιχειρησιακή για να πηγαίνουν σε τέτοιες εν πάση περιπτώσει εκδηλώσεις?
2: Δεν ήταν σμήνος επιδείξεων αυτό ή κάποια αεροσκάφη που δεν κάνουν αυτή τη δουλειά οι επιδείξεις. Απλά είχαν κληθεί στη συγκεκριμένη εκδήλωση να κάνουν μια συγκεκριμένη επίδειξη, την οποία ήταν μια άσκηση καθημερινότητα που κάνουν κάθε μέρα αυτά τα αεροσκάφη. Απλά αυτή την άσκηση ήθελα να την δείξουν στην συγκεκριμένη εκδήλωση.
1: Εγώ, κύριε Παπα-Νικολάου, διάβασα κάτι το οποίο δεν ξέρω εάν ισχύει. Κρατάω λίγο τις αποστάσεις μου, γι' αυτό λέω ότι διάβασα κάτι, δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά αν ισχύει, ότι μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τα καθίσματα που εκτινάσονται, δεν το έκαναν όμως γιατί ήθελαν να ρίξουν το Phantom όσο γίνεται πιο μακριά από περιοχή που θα προκαλούσαν θύματα.
2: Κοιτάξτε, ήταν μακριά το αεροσκάφος από την περιοχή που υπήρχαν οι θεατές, εν πάση περιπτώσει, για να πούμε ότι απέφυγαν να το ρίξουν εκεί.
1: Πάντως δεν χρησιμοποίησαν τα καθίσματα που εκτινάσονται.
2: Δεν τα χρησιμοποίησαν. Αυτό είναι ένα θέμα και άπτεται της διερεύνησης. Ακριβώς. Για ποιο λόγο. Δεν πρόλαβαν. Τι συνέβη. Αυτό θα το ψάξουν να το δούνε στη διερεύνηση. Αλλά ότι την απόσταση, η οποία ήταν ουσιαστικά παραπάνω από 3 χιλιόμετρα από την αρχή του διαδρόμου εκεί το αεροδρόμιο, δεν νομίζω δηλαδή να υπήρχε η σκέψη ότι έγινε κάποιος ελιγμός για να αποφύγουν να πέσουν στο πλήθος. Δεν δείχνει κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα. Και τώρα από εδώ και πέρα φαντάζομαι υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία για τη διερεύνηση, έτσι?
2: Αφού υπάρχουν ειδικοί διερευνητές αξιωματικοί που έχουν εκπαιδευτεί για αυτή τη δουλειά, οι οποίοι θα πάρουν τα συντρίμμια, θα δούνε τα βίντεο, θα μαζέψουν τις συνομιλίες με πύργο ελέγχου και τα λοιπά, ότι υπήρχαν, ό,τι συνομιλίες υπήρχαν, θα τα βάλουν κάτω και υπάρχει τρόπος να το να γίνει η διερεύνηση για να καταλάβουν τι πραγματικά έγινε.
0: Κύριε Παπα-Νικολάου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Για να ακούσουμε κάτι.

0: σε βλέπω και τα ακούς αυτά τα τραγούδια.
1: Μ' αρέσουν πολύ.
0: Και σου αρέσουν πολύ.
1: Πάρα πολύ.
0: Το καταλαβαίνω στο βλέμμα σου.
1: Ναι, πάρα πολύ μ' αρέσουν.
0: Γλυκένει και η φωνή σου.
1: Ναι.
0: Ναι, αλλά τώρα πώς θα πούμε καλημέρα στον κύριο Κώστα Ανεστίδη, τον αγροτοσυνδικαλιστή.
1: Κανονικά.
0: Κανονικά. Καλημέρα, κύριε Ανεστίδη.
1: Καλημέρα, κύριε Ανεστίδη.
2: Καλημέρα αυτόν τον κρατήριο και καλό ξεκίνημα σε εσάς στην καινούργια τηλεοπτική εκπομπή και στο ράδιο.
1: Να είστε καλά, κύριε Ανεστίδη. Λοιπόν, κύριε Ανεστίδη, ακούσατε χθες τον Πρωθυπουργό, έδωσε κάποια πράγματα και στους αγρότες, αφορολόγητο μέχρι 20.000 ευρώ. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο, είναι ένα μέτρο για τους αγρότες.
2: Πρώτον, δεν διευκρινίστηκε, γιατί εμείς έχουμε 9.000 αφορολόγητο και 12.000 από τις συνδεδεμένες επιδοτήσεις. Σύνολο 21. Αυτός λέει θα κάνει 20. Ποιο θα κάνει?
1: Άρα δηλαδή εσείς είχατε 9...
2: Επειδή πρέπει να πήραμε αυτό, 9.000 αφορολόγητο, 8.900 για την ακρίβεια, συν 12.000 συνδεδεμένες επιδοτήσεις. Σε ποιο ακριβώς ποσό θα μας κάνει 20.000? Στα 9.000 θα τα κάνει 20 συν 12 ή τα 12 από τις επιδοτήσεις τις συνδεδεμένες, γιατί η βασική φορολογείται κανονικά, η βασική επιδότηση. Δεν το διευκρινίσατε.
0: Τώρα να σας πω κάτι, επειδή μας θέτετε ένα ερώτημα που δεν μπορούμε εμείς να το απαντήσουμε.
1: Αυτά θα εξειδικευτούν από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης μέσα στην εβδομάδα.
0: Εάν είναι στο 8.000 που είπατε, έχει ένα νόημα, ανακουφίζει κόσμο.
2: Αν τα 9.000, τα 8.900 γίνουν 20.000, στην 12 που έχουμε από τις επιδοτήσεις, λέω συγκεκριμένα, οι επιδοτήσεις που δεν είναι αφορολόγητες είναι από τις συνδεδεμένες. Η βασική φορολογείται κανονικά. Πρέπει να διευκρινιστεί, θα περιμένουμε να διευκρινιστεί. Αλλά δεν είναι κανένα τόσο βασικό μέτρο, γιατί το όλο ποσό, όπως είπε και αυτός, θα ωφεληθούμε 1.230 ευρώ, αν θυμάμαι κάτι τέτοιο. Το πρόβλημα είναι ότι η αγροτική πολιτική που έχει διανύσει όλη την τελευταία τριετία, η παραγωγή που βγάζουν 20.000 καθαρό συν 12 αν είναι όπως το είχαμε πιο μπροστά, δεν υπάρχουν τέτοια ποσά. Έχει κατέβει το εισόδημα των αγροτών με τις τιμές, με όλα αυτά που γίνονται και με την ακρίβεια που υπάρχει στα φυτοφάρμακα. Δεν βγαίνουμε εκεί, δεν πιάνουμε αυτά τα λεφτά για να γλιτώσουμε τα 1.200 ευρώ. Εδώ ο αγρότης αυτή τη στιγμή αργοπεθαίνει. Όπως είπε και ο ίδιος, αφουγκράστηκε, άκουσε και είδε το τελευταίο διάστημα. Εγώ πιστεύω, επειδή έγινε και αυτά που έγινε στη Μυτιλήνη, συγκινήθηκε κατά κάποιο τρόπο.
1: Έκανε ειδική αναφορά πάντως στους κτηνοτρόφους, τον άκουσα στη Λέσβο. Είπε...
2: Ναι, γιατί πέτρα από καρδιά να είχε οποιοδήποτε Έλληνες, θα ράγιζε με τα λόγια των αγροτών από τη Λέσβο και αυτό που περνάνε οι άνθρωποι. Και τι τους είπε όμως, θα αποζημιώσει, θα ανασυσταθούν τα κοπάδια και το ένα και το άλλο. Για εμβόλια δεν είπε τίποτα. Τα εμβόλια είναι που θα σώσουν τον κόσμο. Και να τονίσω κάτι, στην υπόλοιπη Ελλάδα κατά κάποιο τρόπο έχει πάει προς τα κάτω η ευλογιά που ξεκίνησε και θυμάστηκαν τα 580.000 πρόβατα. Αυτό δεν δημιουργεί μια περιέργεια πώς ξαφνικά σταδιακά ψιλοσταμάτησε.
0: Αφού θανατώθηκαν τόσες χιλιάδες ζώα, κάποια στιγμή δεν θα σταμάταγε.
2: Όχι,
0: αυτό πώς το λέτε τώρα, δεν το καταλαβαίνω.
2: Κύριε Γρηγοριάδη, γιατί οι ίδιοι οι παραγωγοί, οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες των κοπαδιών φρόντισαν να κάνουν κάτι στα κοπάδια τους για να μπορέσουν να τα περισσώσουν, αφού δεν μεριμνούσε η ίδια η κυβέρνηση.
0: Εσείς λέτε ότι τα εμβολίασαν χωρίς να ενημερώσουν. Σωστά δεν λέτε.
2: Ονοώ.
0: Ναι, το καταλάβαμε.
1: Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Κάτι είπε κάποια στιγμή ο Πρωθυπουργός ότι από τον Νοέμβριο θα σας δίνει αυτό που θέλατε στην Αντλία, για την επιδότηση στην Αντλία. Αυτό που ζητούσατε.
2: Ναι, αυτό ήταν, το είχαμε κερδίσει και είχε υποσχεθεί όταν επισκεφθήκαμε το Μαξίμο τον τέλος
1: Ιανουαρίου. Τότε με τις κινητοποιήσεις σας.
2: Ήταν ένα από τα βασικά και λέγαμε για να μην έχουμε αυτά τα μπερδέματα.
1: Ναι.
2: Γιατί μέχρι σήμερα στη διάρκεια της χρονιάς του 26 που διανύουμε, μέχρι σήμερα έχουν πάρει μόνο το 38% επιστροφή πετρελαίου οι αγρότες. Οι υπόλοιποι αγρότες, το 62% δεν έχουν πάρει πίσω τον ειδικό φόρο κατανάλωση, όπως και εγώ ο ίδιος. Έχω πάρει 10 φορές στην ΑΔΕ τηλέφωνο. Έχω πάρει όλες τις επιδοτήσεις. Είμαι κανονικότατος. Άσχετα δηλαδή αν άνοιξαν τα βιβλιάρια μου ή όχι, οι επιδοτήσεις έχουν βγει μέχρι την τελευταία δραχμή. Τα πετρέλαια δεν τα έχω πάρει. Προσπαθώ να βρω άκρη με την ΑΔΕ και δεν μπορώ να βρω άκρη. Δεν έχουν αναρτηθεί καν τα τιμολόγια μου. Έχω πάρει 10 φορές. Τα τιμολόγια που βάζω πετρέλαιο, ενώ πέρσι τα πήρα κανονικά. Πέρσι που ήμουν και διωκόμενο, τα έπαιρνα κανονικά. Θυμάστε που βγάζαμε στην τηλεόραση ότι είχα πάρει το ειδικό φόρο κατανάλωση μία μέρα πριν την κατάσταση του λογαριασμού μου. Mm-hmm. Δεν έχω πάρει φράγκο.
0: Πάντως από την άλλη πλευρά, κύριε Αναστηδη, και αξίζει να το πούμε και αυτό, είστε από τις ελάχιστες κοινωνικές επαγγελματικές ομάδες οι οποίοι έχουν ένα τόσο μεγάλο αφορολόγητο πάνω στο επάγγελμά τους, έτσι. Οφείλουμε να το αναφέρουμε και αυτό, από την άλλη πλευρά να το δούμε.
2: Ναι. Είναι ένα μέτρο.
0: Δηλαδή, θέλω να πω ότι επειδή τώρα τόση ώρα μας μιλάτε και το βλέπετε το ποτήρι μισοάδιο από ό,τι καταλαβαίνω. Απ' την άλλη, είναι ένα μεγάλο. Δηλαδή, μακάρι όλοι οι επαγγελματίες να είχαν ένα αφορολόγητο 20.000 ευρώ, έτσι.
2: Αυτό το είχαμε συζητήσει και με τον κύριο Τσίπρα, το μας έδωσε τότε και με την κυβέρνηση το είχαμε βάλει. Αυτό είναι λόγω της επικινδυνότητας της δουλειάς που κάνουμε. Γιατί είμαστε ξεσκεπαστός στους ουρανούς. Δεν υπάρχει τίποτα σίγουρο. Μεγαλώνει ένα φυτό με τον πιπερό σχήμα λόγου και έρχεται ξαφνικά ότι το κάνει μια πθαμή ή 50 πόνους και πια να χαλάζει ή οτιδήποτε. Και δεν υπάρχει αποζημίωση. Κάπου εκεί είχαν μια ελαστικότητα όσον αφορά στο αφορολόγητο. Γιατί πιο μπροστά δεν είχαμε καθόλου πριν το 2016 με τον Τσίπρα. Καθόλου αφορολόγητο δεν είχαμε τότε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: θα περιμένουμε, κύριε Αναστηδη, να τα εξειδικεύσει η κυβέρνηση.
2: Δεν μίλησε καθόλου για τον έλεγχο των φυτοφαρμάκων. Δεν μίλησε για τη χαμηλή, για τα εισαγόμενα προϊόντα που υπέγραψε ο ίδιος. Δεν μίλησε για τη Μερκοσούρ. Δεν μίλησε για τα κλεμμένα λεφτά του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα παραμένουν 158.000 εγκλωβισμένοι αγρότες στα αφημί τους. Δεν έχουν πληρωθεί από το 2024. Έχουν πάρει την καραμέλα στο στόμα ότι είμαστε μια μεταβατική περίοδο και αν πρέπει να γίνονται έλεγχοι. Να γίνονται έλεγχοι, του είχαμε πει και στις κινητοποίησεις. Αυτοί οι έλεγχοι όμως δεν είναι λάστιχο να τεντώνει και να τεντώνει. Και οι έλεγχοι που γίνονται στην πλειονότητα των αγροτών είναι η επαιτειότητα του ίδιου κράτους, γιατί ξεκινάει από το 2021 ο έλεγχος στους αγρότες. Τότε που δεν ζητούσαν ούτε ατάκου, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Και δεν μπορεί ο αγρότης να ξέρει αν το συμφωνητικό που το έκανε αυτός που το δίνει το χωράφι στον καλλιεργητή, αν είναι σωστό ναι ή όχι, αν υπάρχουν κληρονόμια από πίσω ή αν ανταποκρίνεται στα μέτρα ναι ή όχι.
0: Κύριε Αναστηδη, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Όμως είναι τώρα μια άλλη συζήτηση, γιατί τώρα μιλάμε για τα όσα εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός και δεν μπορούμε να ανοίξουμε τόσο πολύ τη βεντάλια των διεκδικήσεων των αγροτών. Σας ευχαριστούμε όμως
1: πάρα
0: πολύ.
1: Εγώ να περιμένουμε να τα εξειδικεύσουν αύριο και να ξανασυναντηθούμε, να τα ξανασχολιάσουμε, κύριε Αναστηδη.
0: Την άλλη εβδομάδα
1: εδώ θα είμαστε πάλι.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, πάμε και σε μια δεύτερη κοινωνική ομάδα.
1: Ναι, βεβαίως, γιατί δεν ήταν μόνο οι αγρότες. Έτσι, για πάμε και στον κύριο Γιάννη Χατζηθεοδοσίου. Καλημέρα σας, κύριε Χατζηθεοδοσίου, πρόεδρος
3: επαγγελματικού
1: επιμελητήριου Αθηνών. Καλημέρα σας. Εσείς λοιπόν, για πείτε μου, πώς τα είδατε τα μέτρα?
3: Δεν τα είδα.
1: Τι εννοείτε? Για μια στιγμή τώρα και εσείς δεν τα είδατε. Μισό λεπτό, γιατί κύριε Χατζηθεοδοσίου, εγώ είδα ότι η βεντάλια άνοιξε κάπως.
3: Δηλαδή, για πείτε μέσα μου ένα μέτρο που αφορά αύριο τις μικρομεσαίες.
1: Όχι, άλλο θέλω να πω. Είδα ότι μπήκαν μέσα ελεύθεροι επαγγελματίες, μισθωτοί, οικογένειες, συντάξεις.
3: Για πάμε.
1: Θετικά
3: είναι τα μέτρα για τους δημόσιους υπαλλήλους, θετικά είναι για τους συνταξιούχους. Θα έλεγα περιμένουν λίγο καλύτερα οι αγρότες, άρα ασφαλώς και αυτά είναι θετικά μέτρα. Η ερώτηση ήταν αν είπε κάτι για τους μικρομεσαίους. Εγώ δεν άκουσα κανένα μέτρο που είχε εφαρμογή αύριο. Άκουσα για το 2030, για το 31, για αύριο δεν άκουσα. Αν κάπου έκανα λάθος, για τις
1: αυτό για τις φοροελαφρύνσεις δεν σας πιάνει?
3: Από πότε πιάνουν οι φοροελαφρύνσεις?
1: Τι
3: εννοείτε?
1: Το 27. Ναι.
3: Εγώ λέω ότι αυτή τη στιγμή υπήρχαν κάποια θέματα τα οποία οι προσδοκίες, και λέω καλόπιστα, και εσείς οι δημοσιογράφοι, χτες ήμουν σε κάποιες εκπομπές, περιμένανε παραπάνω. Να σας πω μερικά, να σας θυμίσω μερικά από τα μέτρα. Περιμέναμε, ας πούμε, τη μείωση προκαταβολής φόρου. Το 5% ότι άρχισε μια εξαετία, αυτό δεν λέγεται μείωση προκαταβολής, που μάλιστα για τα νομικά πρόσωπα, όπως ξέρετε, είναι τέλος 27. Ναι. Για τα φυσικά πρόσωπα το 5 άμεσα. Ναι. Περιμέναμε να πει μια κουβέντα για τις ρυθμίσεις. Όπου 300.000 επιχειρήσεις οδηγούνται στο κλείσιμο. Δεν άκουσα τίποτα. Περιμέναμε για τον ακατάσχετο. Που οδηγεί ένα μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων, φαντάζομαι δεν το θέλει τη ίδια, να παρανομούν, να φοροδιαφεύγουν. Γιατί ουσιαστικά ξέρουν όλοι καλά ότι όταν του δεσμεύει ο λογαριασμό, αυτό τι θα κάνει για να επιβιώσει. Δεν θα κόβει αποδείξεις. Περιμέναμε να ακούσουμε μέτρα που θα αφορούσαν την κατάργηση όλων των επιδεύοντων. Και αυτό δεν το κατάλαβα. Και θέλω επίση να μου το εξηγήσετε. Καλό πιστεύω να μου εξηγήσετε.
0: Λες, στην περιφέρεια κατάργησε την τέλος από το 26.
3: Άρα να βγω εγώ να πω στα μέλη μου, κύριε Γοριάδη, αύριο, ότι εσύ εδώ βγάζετε πολλά λεφτά γιατί εξαιρείστε.
0: Τώρα, μισό λεπτό. Ναι, αλλά αν κάθε φορά που πάει να ενισχύσει θεωρητικά τώρα, σύμφωνα με την κυβέρνηση, έτσι, την περιφέρεια, και σου λέω ότι μετά θα το φέρω και στην Αττική και διαμαρτυρηθεί η Αττική. Μετά θα...
3: Επιτρέψτε μου, πείτε μου μια λογική που εξαιρείται η Αττική, γιατί εγώ δεν το έχω καταλάβει.
0: Για να ενισχυθεί λίγο η περιφέρεια.
3: Η επιχειρήση
0: στην περιφέρεια. Αυτό είναι το σκεπτικό.
3: Επιτρέψτε μου, είναι μνημονιακό μέτρο.
0: Ναι, ποιο είναι το σκεπτικό. Δεν
3: μπορώ να πω το σκεπτικό ότι είναι ένας παραλογισμός το ότι εξαιρείται η Αττική, όπου είναι περίπου 400.000 επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες. Δεν κατάλαβα γιατί εξαιρείται. Δεν κατάλαβα επίσης γιατί μας δημιούργησε την προσδοκία για την εκματή φορολόγηση, όπου ας θυμίσουμε δύο απλά πράγματα. Μια επιχείρηση για να λειτουργήσει σήμερα με βάση το πολύ στο καταπολέμηση ο διαφυγής έχει 3-4 παρόχους. Έχει για την κάρτα, έχει για το My Data, έχει το ψηφιακό τιμολόγιο. Άρα όλα αυτά τα έκανε για τις ελέγξεις. Τώρα αυτό το φιασίδωμα με την, που μάλιστα το παράδειγμα, επιτρέψτε μου, επίσης καλό πιστεύω να πω, που χρησιμοποιήσει ο Πρωθυπουργός για την εστίαση, δεν στέκει, γιατί αυτός πήγε αυτά τα εισοδήματα έτσι αλλιώς. Δεν ήταν μέσα σε αυτούς που είχε εμβέλεια η τεκματή φορολόγηση. Άρα, εγώ μέτρο που να αφορά αύριο το πρωί της επιχείρησης δεν υπάρχει. Και βεβαίως υπάρχουν τρία μεγάλα θέματα τα οποία φαντάζομαι επηρεάζουν τους πάντες. Ακρίβεια, ενέργεια, στέγη. Αυτά τα τρία
1: για την ενέργεια αγάπια. Κάτι είπε ότι για το ρεύμα.
3: Ναι, είπε. Μίως. Το 2030 πάλι.
1: Ναι.
3: Δεν είπε κάτι αύριο. Δηλαδή δεν είπε κάτι που να αφορά το αύριο, το οποίο όταν είναι ποσοστιαίο. Θα πρέπει εγώ τώρα να ξέρω πόσο θα είναι η τιμή της ενέργειας το 2028. Εγώ θα πω και εδώ ακόμα, θεωρώ θετικό αυτό που ανακοινώνει η ΔΕΗ, βέβαια είναι παράλογο να το ανακοινώνει για μια επιχείρηση. Η κυβέρνηση είναι θετικό το 11,5.
1: Το οποίο σταθερό, βέβαια,
3: θυμίζω,
1: το σταθερό,
3: είναι,
1: ναι,
3: για δύο μήνες, προσέξτε, είναι για δύο μήνες. Mm-hmm. Για να το λέμε σωστά στον κόσμο μας ακούει. Δηλαδή όποιος προλάβει, μετά τέλος.
0: Κύριε Χατζηδημοσίου, ζητάμε μία μικρή διακοπή για διαφημίσεις και δελτίο ειδήσεων για να συνεχίσουμε μαζί σας αμέσως μετά τις διαφημίσεις.
3: Ευχαριστώ.
0: Περιμένετε λίγο, παρακαλώ. Ευχαριστούμε.
4: Ας ανακαλύψουμε ξανά τον Όμηρο. Η κινηματογραφική Οδύσσια έφερε τα ομηρικά έπι στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Η Καθημερινή επιστρέφει στην πηγή, προσφέροντας την Ιλιάδα και την Οδύσσια στις εμβληματικές μεταφράσεις των Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Αυτή την εβδομάδα αποκτήστε την Ιλιάδα με την Καθημερινή της Κυριακής.
5: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Τα επαγγελματικά είναι λίγο σαν το φιδάκι. Μία ανεβαίνει σκάλα και πας μπροστά, μία πέφτει σε εμπόδιο και σε γυρίζει πίσω. Το θέμα είναι να συνεχίζεις και να βρίσκεις το επόμενο βήμα σου. Βρες το ναι σου στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Δωρεάν εγγραφή στο καριέρα.gr.
7: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone See You ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Masamor, Θένα και Ρίτα. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς, γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο vodafonesigiu.gr. Sigiu. Ζούμε στο full.
8: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
9: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Στον εξώστη.
11: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
10: Και σχολιάζεις τους πάντες.
11: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
10: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
11: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
12: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Σειρά παρεμβάσεων που αφορούν αυξήσεις μισθών, μειώσεις φορών αλλά και θέσπιση νέων επιδομάτων, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Για τους δημοσίους υπαλλήλους θεσπίζεται από το 2027 επίδομα Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ. Για τους συνταξιούχους η ετήσια ενίσχυση διευρύνεται στα 400 ευρώ καθαρά. Αναλυτικές πληροφορίες στο sky.gr. Την κήρυξη τριήμερου εθνικού πένθους στις ενόπλες δυνάμεις ανακοινώσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την απώλεια των δύο μελών του πληρώματος του Φάντομ που κατέπεσε χθες το μεσημέρι σε επιτική επίδειξη στην Τανάγρα. Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την αρμόδια Επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας. Ένας νεκρός είναι ο απολογισμός μετά από σύγκρουση θαλαμιγού με λέμβο χθες το βράδυ στη θαλάσσια περιοχή κοντά στον εστιμό στον κόλπο Κεχρεών. Θαλαμιγός με σημαία Μάλτας με 6 επιβάτες και 11 μελιπληρώμα συγκρούστηκε υπό συνθήκες που ερευνώνται με λέμβο στην οποία επέβαιναν δύο Έλληνες, οι οποίοι φέρεται σύμφωνα με πληροφορίες να είχαν βγει για ψάρεμα. Περισυνελέγησαν από βοηθητικό σκάφος της θαλαμιγού και διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του ενός. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους τρεις από τους 6 κατηγορουμένους για την υπόθεση της βόμβας στη Βλά 89χρονου Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία στη Λευκάδα. Τραγικό θάνατο βρήκε 30χρονη σε τροχαίο δυστύχημα που έγινε στην περιοχή του Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη. Το ηλεκτρικό μοτοποδήλατο που οδηγούσε 30χρονη ανετράπηκε και στη συνέχεια παρασύρθηκε από γιόταχη αυτοκίνητο που οδηγούσε 35χρονη. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 με 38 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
15: Ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
16: Χόρεψε, λέβε το παιδό.
15: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Νίκτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Λοιπόν, 8 και 33 πρώτα λεπτά και 34 δευτερόλεπτα η ώρα. Μία ωραία κυριακάτικη ημέρα έχει ξημερώσει. Υψηλές θερμοκρασίες, βεβαίως στην επικαιρότητα κυριαρχούν τα μέτρα που έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός, που εξήγηλε χθες το βράδυ, και η συνέντευξη τύπου που θα ξεκινήσει στις 12. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα τη δεδομένη χρονική στιγμή, πηγαίνοντας ολοένα και πιο κοντά προς τις εκλογές. Έτσι, επίσημη έναρξη της προεκλογικής περίοδου χαρακτηρίζουν την ομιλία κάποια κυρία Καραμίτρου.
1: Καλά, αυτό είναι σίγουρο, γιατί είδες και ο Πρωθυπουργός είπε κάποια πράγματα και εξήγηλε μέτρα με οψιόν τετραετίας.
0: Με οψιόν τετραετίας.
1: Βέβαια, θα πάει και ο κύριος Ανδρουλάκης το επόμενο Σαββατοκύριακο.
0: Σωστά.
1: Θα πει τα δικά του, θα δώσει τα δικά του με οψιόν τετραετίας και διακυβέρνηση. Το ίδιο και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, εντός και εκτός κοινοβουλίου, γιατί ο κύριος Τσίπρας δεν είναι εδώ στο κοινοβούλιο.
0: Σωστά. Έτσι, δημοσκοπικά έχει υψηλά ποσοστά, αλλά είναι εκτός κοινοβουλίου.
1: Εκτός κοινοβουλίου, βεβαίως.
0: Λοιπόν, και είχαμε αφήσει τη μέση τη συζήτησή μας
1: με τον κύριο Χατζή Θεοδοσίου.
0: Ωραία, τον πρόεδρο του επαγγελματικού.
1: Ο οποίος κύριος Χατζή Θεοδοσίου εκφράζει το παρόπονό του ότι.
0: Δεν πήραμε τίποτα.
1: Ναι. Οι μικρές επιχειρήσεις δεν πήραν τίποτα.
0: Τουλάχιστον για το 2026 οι επιχειρήσεις των Αθηνών, έτσι. Γιατί κάτι παίρνει περιφέρεια, είπαμε και νωρίτερα.
1: Ναι.
0: Εν περιπτώσει,
1: ναι.
0: Λοιπόν, συνοψίζοντας, κύριε Χατζή Θεοδοσίου.
2: Βρήκα ένα δόκιμο τίτλο για αυτό που είπε. Πήραμε μέτρα με υποσχετική. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι άμεσο. Υποσχετική είναι το 27, το 28, το 29. Να σας πω, κύριε Γρηγοριάδη, πολύ σύντομα σήμερα το πρωί, πρώτη φορά βγάλα ανακοινώσει όλοι οι κοινωνικοί εταίροι. Όλοι οι κοινωνικοί εταίροι που αφορούν την επιχειρηματικότητα έχουν την ίδια άποψη. Δεν πήραμε τίποτα. Πρακτικά, πρέπει να πω γι' αυτό που λέτε. Ασφαλώς και τα μέτρα, είπα, για αυτές τις κατηγορίες που το εξήγηλε, είναι θετικά. Όμως αυτή η έκθεση είχε ονομαστεί μια έκθεση να ακούσουμε μέτρα για τους μικρομεσαίους. Για μας δεν υπάρχει κανένα μέτρο εφαρμόσιμο από αύριο το πρωί. Και σε μια εποχή όπου είναι φανερό ότι η ενέργεια, και μάλλον θα έλεγα η μείωση των εισοδημάτων, δημιουργεί προβλήματα, είναι απόλυτα βέβαιο, να είμαστε καλά σε δύο μήνες, θα διαπιστώσετε ότι αυτό θα δημιουργήσει νέα χρέη. Τα ιδιωτικά, το ιδιωτικό χρέος θα μεγαλώσει κι άλλο, γιατί περιμέναμε μέτρα ελάφρυνσης. Και ένα σχόλιο για το μισθό. Ασφαλώς είμαι από αυτούς που θέλουν να αυξηθεί ο μισθός και να φτάσει όχι τα 1.000 και τα 1.200 και τα 1.500 ευρώ. Όταν όμως, επιτρέψτε μια λαϊκή παροιμία, με ξένα κόλλημα μνημόσιο, να ανακοινώνει κάτι που δεν είσαι εσύ άμεσο, θα έπρεπε να γίνουν συλλογικές διαπραγματεύσεις αύξηση του μισθού, χωρίς να κάνεις μείωση όλων των βαρών που έχεις, αυτό μπορεί να γίνει αύριο ένα πολύ κακό μείγμα για τις επιχειρήσεις, γιατί αυξάνεις κι άλλο το κόστος λειτουργίας, χωρίς παράλληλα να μειώνεις κάποιο από τα βάρη, και μιλάω μόνο για τα μνημονιακά. Δεν μιλάω για τα υπόλοιπα.
1: Εκφράζεται φόβο δηλαδή ότι μπορεί κάποιες επιχειρήσεις να μην μπορούν να δίνουν αυτό τον κατώτατο μισθό?
2: Δεν εκφράζω φόβο. Είναι απόλυτα βέβαιο. Αυτό έλεγα, ότι όταν έχεις 330.000 επιχειρήσεις σήμερα που δεν μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη, όπου έχω ξαναπεί ότι υπήρχε τρόπος να γίνει, και είναι πάρα πολύ απλό, να πληρώσουν αυτά που χρωστάνε χωρίς τα πρόστιμα και τις προσαυξήσεις. Εδώ ο πιστωτής είναι το κράτος. Μιλάμε για την ΑΔΕ και τον ΕΦΚΑ. Άρα να καταφέρει να τα πληρώσει, γιατί δεν θα τα πληρώσει. Όλοι το καταλαβαίνουμε. Άρα στην πραγματικότητα του αυξάνει άλλο το κόστος. Έχει αυξημένο κόστος σήμερα λόγω της ακρίβειας, λόγω του ενεργειακού, λόγω της στέγης. Όταν το αυξάνει και το μισθό, που συμφωνώ για να μην γίνει η παρεξήγηση, δεν το αυξάνει και άλλο το κόστος λειτουργίας. Δεν είναι δεδομένο ότι αυτό θα τον οδηγήσει γρηγορότερα λόγω της μείωσης του τζίρου που έχει σε μια χρεοκοπία?
0: Εντάξει, από την άλλη ενισχύει την αγοραστική δύναμη του κοινού, θα σας πει κάποιος, ο οποίος στη συνέχεια θα δώσει τα χρήματα σε επιχείρηση. Αλλά αυτό είναι τώρα πολύ
2: μεγάλο. Επιτρέψτε μου, πόσο τη μεγαλώνει. Γιατί,
0: όσο θα χάσουμε,
2: για παράδειγμα, τα 100 ευρώ στο συνταξιούχο, θα πρέπει να δούμε ποιος είναι ο πληθωρισμός που θα δημιουργηθεί.
0: Αναφέρομαι στους υπαλλήλους.
2: Αν αυτό υπερκαλύπτει το κόστος. Στους δημόσιους υπαλλήλους μπορούμε να πούμε τα 500 ευρώ του αυξάνει το εισόδημα. Εδώ εμέσως του δίνει μισό μισθό. Δηλαδή αυτό το 13ο, μισό 13ο.
0: Κύριε Θεοδοσίου, επειδή πρέπει να τρέξουμε λίγο την εκπομπή, μας περιμένουν και άλλες κοινωνικές ομάδες.
1: Θα τα πούμε και στον αέρα.
0: Εδώ θα είμαστε και στην τηλεόραση και θα τα πούμε και σε λίγο.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν,
0: Θεοκλήτη Μεσουρίδου, η επόμενη καλεσμένη μας, πρόεδρος Συλλόγου Τριτέκνων Αττικής και αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Τριτέκνων, να μας πει και αυτή πώς άκουσε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού.
1: Ναι, γιατί φέτος περιλάμβανε και τους τριτέκνους.
0: Τους οποίους τουλάχιστον φορολογικά εξομοιώνει με τους πολύτεκνους. Στο κομμάτι της φοροαπαλλαγής.
1: Καλημέρα, κυρία Μεσουρίδου.
3: Καλημέρα. Λοιπόν, ήταν θετικό μεν το μέτρο που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, δηλαδή μηδέν φόρος για εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ, με τρία προστατευόμενα παιδιά. Όμως δεν επαρκεί, γιατί η τρίτεκνη, να σκεφτείτε ότι μια οικογένεια αντιμετωπίζει τεράστια κόστη για να θρέψει τα παιδιά τους. Αλλά εάν μια οικογένεια έχει 20.000 ευρώ εισόδημα και πληρώνει 700 ευρώ νίκη, θα πρέπει να αντιμετωπίσει και ένα σωρό άλλα έξοδα, όπως είναι τα φωτιστήρια και άλλα. Να σκεφτεί, αυτό δεν επαρκεί που ανακοίνωσε η κυβέρνηση.
1: Δεν σας εξισώνει με τους πολυτεκνούς, με αυτούς που έχουν 4 παιδιά? Μια ανάσα σας δίνει.
3: Μια μικρή ανάσα που εξηγώ ότι είναι θετική με.
1: Θετική, ναι, ναι, φυσικά είναι.
3: Αλλά
1: θετική, ναι.
3: Δεν επαρκεί όμως. Mm-hmm. Δεν επαρκεί. Να σκεφτούμε ότι φέτος βάουτσερ για τα ΚΒΑΠ, οι τρίτεκνοι που είχαν από 17.000 εισόδημα και πάνω αποκλείστηκαν, δεν πήραν. Mm-hmm. Λοιπόν, άρα δεν επαρκεί. Όλοι περιμέναμε κάτι περισσότερο. Δηλαδή, περιμέναμε μία αύξηση άμεση στο επίδομα παιδιού. Κάτι που δεν ανακοινώθηκε. Που όλοι αυτό ανέμεναν. Mm-hmm. Επίσης, περιμέναμε μία θεσμική αναγνώριση των τρίτεκνων ως προς τους πολύτεκνους. Είναι μία μικρή αρχή αυτό που ανακοινώθηκε. Αλλά δεν επαρκεί. Οικογένειες ζητούν πολιτικές που να ανταποκρίνονται στο πραγματικό κόστος και στις ανάγκες της οικογένειας με τρία παιδιά. Και αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το δημογραφικό, θα πρέπει πρώτα να στηριχθούν οι οικογένειες που έχουν σήμερα και μεγαλώνουν τρία παιδιά.
0: Mm-hmm. Ναι. Βέβαια, εδώ τώρα να πούμε την αλήθεια, και η πολύτεκνη δεν είναι. Εγώ τώρα είμαι κυρία Μεσουλίδη, είμαι πολύτεκνος. Και για τους πολύτεκνους δεν ανακοινώθηκε κάτι έτσι εξαιρετικά ενδιαφέρον, εκτός από την αύξηση επιδόματος των 1.000 ευρώ ένα επιπλέον τέκνο για όσα έχουν γεννηθεί από τον Ιανουάριο του 26 και μετά. Έτσι.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, ναι, και οι οικογένειες με τα τρία παιδιά και οι οικογένειες με τα τέσσερα παιδιά και με τα πέντε. Το μόνο που έχει ενδιαφέρον είναι ότι ο μηδενισμός φόρου εισοδήματος έως τα 20.000 ευρώ συμπαρασύρει και όλη την υπόλοιπη κλίμακα. Και σύμφωνα με τουλάχιστον το παράδειγμα που δόθηκε, τρίτεκνος με 20.000 ευρώ εισόδημα πλήρωνε φόρο μέχρι και σήμερα 620 ευρώ, θα πληρώνει 0. Αν το εισόδημα είναι παραπάνω και το ποσό που μπαίνει στον κουμπαρά της οικογένειας είναι μεγαλύτερο. Όπως όμως μας λέτε ότι περιμένατε κάτι παραπάνω, έτσι.
3: Και αυτό θα το δούμε, αφορά το φορολογικό έτος 27 που θα το δούμε το 28. Δεν θα δούμε κάτι άμεσα δηλαδή.
0: Ναι.
3: Ναι, να τονίσουμε και αυτό. Δηλαδή, αυτό που οι τρίτεκνες οικογένειες περίμεναν την πλήρη εξομοίωση με τους πολύτεκνους, κάτι που δεν έγινε, έγινε μόνο εξομοίωση ως προς το αφορολόγητο, που είναι θετικό, δεν το αντιλέω αυτό, αλλά δεν επαρκεί.
0: Το κουμπαρά εσείς πώς τον βλέπετε, γιατί είχαμε και μια συζήτηση για το κουμπαρά. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει στο μέτρο, ότι για κάθε 100 φυσικά ευρώ αποταμίευσης θα βάζει και το κράτος άλλα 100 ευρώ.
3: Φυσικά, να ξαναπώ κάτι. Ένας που έχει 20.000 ευρώ εισόδημα και πληρώνει 700 ευρώ νίκη και έχει να πληρώσει και τα φροντιστήρια και όλα τα άλλα έξοδα για τα παιδιά του, θα έχει χρήματα για να καταθέσει το κουμπαρά? Δηλαδή είναι απορία άξιο ποιοι θα μπορούν να καταθέσουν στο κουμπαρά.
0: Κοιτάξτε, τώρα να σας ρωτήσω εγώ κάτι άλλο. Τρίτεκνες οικογένειες με 20.000 ευρώ εισόδημα, δηλαδή να παίρνουν 800 ευρώ το μήνα ο κάθε γονέας, μπορούν να ζήσουν?
3: Όχι βέβαια,
0: εγώ δεν
3: αυτό
0: το
3: λέμε.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει τρίτεκνη οικογένεια με 800 ευρώ να επιβιώνει.
3: Μα δεν ανταποκρίνεται, γι' αυτό λέω, είναι θετικό, αλλά δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, γιατί αφορά μία μικρή μερίδα των οικογενειών.
0: Εντάξει.
3: Μία μικρή μερίδα.
0: Θεωρώ ότι δεν υπάρχει καμία οικογένεια που μπορεί να ζήσει με τρία παιδιά με 1.600 ευρώ το μήνα μέσα στο σπίτι. Αλλά τέλος πάντων, αυτή είναι η δική μου άποψη.
3: Σήμερα πρέπει να αντιμετωπίσουν.
1: Εγώ πάντως διατυπώνω ένα ερώτημα πολύ συχνά.
0: Άλλο αν δηλώνει 1.600 ευρώ να ζει, δεν ζει με τρία παιδιά στο υπογράφο με το αίμα μου.
1: Εγώ διατυπώνω συχνά πάντως ένα ερώτημα στους πολιτικούς. Εάν έχουν κάνει κάποια έρευνα, πόσα χρήματα χρειάζεται ένας άνθρωπος αυτή τη στιγμή για να ζήσει αξιοπρεπώς, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το κόστος ζωής στη χώρα μας?
0: Ναι.
3: Σίγουρα αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Πάντως, σίγουρα είναι πάνω από 20.000 ευρώ. Δεν επασχολούν. Είπαμε και πριν ότι έχουμε να πληρώσουμε τα ενίκια, έχουμε να πληρώσουμε τα φροντιστήρια των παιδιών, τους λογαριασμούς. Οι αυξήσεις είναι τρομερά υψηλές και είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσουν οι οικογένειες όλα αυτά τα έξοδα. Περιμένουμε αυτό που λέω κάτι περισσότερο. Περιμέναμε να ακούσουμε μία αύξηση στο επίδομα παιδιού Α21 που δεν ακούσαμε και όλοι τη θεωρούσαμε σχεδόν δεδομένη. Mm-hmm. Περιμέναμε πλήρη εξομοίωση τριτέκνων πολυτέκνων, γιατί δεν είναι μόνο το αφορολόγητο, mm-hmm. είναι τα εισιτήρια, είναι σωστά, και άλλα θέματα που έχουν οι πολυτέκνοι που δεν τα έχουν οι τρίτεκνοι. Λοιπόν, και δεν το ακούσαμε. Ελπίζουμε ότι στο επόμενο διάστημα να υπάρξουν διορθωτικές κινήσεις σε αυτό.
0: Λοιπόν, Θεοκλήτη Μεσουρίδου, πρόεδρος Συλλόγου Τριτέκνων Αττικής και αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Τριτέκνων. Ακούσαμε την άποψή σας, την καταγράψαμε και σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για αυτό.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Λοιπόν, βέβαια εδώ πέρα η συζήτηση έχει ανάψει και τα μηνύματά σας είναι πάρα πολλά. Ο Γιάννης μας γράφει: τι απαράδεκτη μεμψημυρία είναι αυτή, λέει. Αυτά μπορεί να δώσει η πατρίδα, αυτά δίνει. Ο Γρηγόρης: αν δεν καταργηθεί φορολογία με το τεκμαρτό εισόδιο για τους ιδιώτες, ο κύριος Μητσοτάκης θα δείχνει ότι δεν πιστεύει στην κεντροδεξιά φιλελεύθερη πολιτική. Ο Νίκος: μια ζωή στην κλάψα, ψηφίστε τότε αριστεράτζες να δείτε τι φορελαφρύνσεις θα πάρετε. Ο Λαρισαίος: η προσφορά για το ρεύμα είναι για έναν χρόνο και όχι για δύο μήνες, όπως λέει ο καλεσμένος σας. Ο Στράτος: εάν δεν βγαίνουν οικονομικά οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες να αλλάξουν επάγγελμα και να γίνουν υπάλληλοι, δεν θα πληρώνουμε μια ζωή αυτούς τους επαγγελματίες. Ο Μίτσος: το πώς καταφέρατε εσείς και ο Πρωθυπουργός να βγαίνουν όλοι δυσαρεστημένοι στην εκπομπή είναι ένα θέμα. Ας πέσει, λοιπόν, λέει, να δώσουν λύση οι επερχόμενοι. Ναι, ειρωνικά το λέει, έτσι. Ο Γιάννης: καλημέρα, δεν αναθέτουμε στους Ολλανδούς την αγροτική πολιτική της χώρας με τα μυαλά που κουβαλάνε οι δικοί μας αγρότες, ούτε μαϊντανό δεν θα παράγουμε σε λίγο. Ο Ευρυπίδης σε μένα απευθύνεται. Καλημέρα σας κύριε Γρηγοριάδη, λέει. Πλάκα μας κάνετε, ποια αποταμίευση? Έφτασα αυτό το μήνα να πάρω τα λεφτά των παιδιών για να καλύψω τις ρυθμίσεις. Ο Βασίλης: οι αγρότες να συνεταιριστούν για να αντέξουν τον διεθνή ανταγωνισμό και να έχουν επιχειρηματικά σχέδια. Δεν θα πληρώνουμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι για να το παίζουν αγρότες. Ο Χρήστος: καλημέρα. Άμα του κυρίου αγρότη δεν του αρέσουν τα 1200 ευρώ, ας μην τα πάρει. Θα τον παρακαλάμε δηλαδή να μας κάνει το χατήρι? Και πολλά πολλά άλλα μηνύματα. Εντάξει, από την πολιτική οπτική γωνία που το βλέπει ο καθένας το θέμα, κάνει και το σχόλιο του. Τα διαβάζουμε όλα, όπως ξέρετε, τα αξιοποιούμε όλα. Και από εκεί και πέρα, ακούσατε και τον Πρωθυπουργό, ακούσατε και τον Νίκο τον Φιλιππίδη, ακούσατε και τους παραγωγικούς φορείς της χώρας τι λένε και βγάζετε και τα συμπεράσματά σας, κυρία Καραμίτρου.
1: Και κυρίως ο καθένας, Γιώργο μου, κοιτάζει την τσέπη του και ακούει κυρίως την τσέπη του.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Έτσι, μπράβο. Και ο καθένας μιλάει με βάση την τσέπη του. Έτσι.
0: Έτσι. Αυτό. Λοιπόν, μία καλημέρα στην υπέροχη κυρία Γιώτα Διαμαντή. Είναι η δασκάλα, η πρόεδρος της νέας ζωής στο χωριό, η οποία με δικές της ενέργειες έχει προσπαθήσει να αναστήσει όχι μόνο το χωριό της, τα Φουρνά Ευρυτανίας, αλλά και άλλα χωριά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε και εσάς για το πώς είδατε όλα αυτά που εξήγηλε η κυβέρνηση, αλλά και να μας πείτε δύο κουβέντες για την τεράστια προσπάθεια που καταβάλλετε και εσείς για να μπορέσει να λυθεί ένα πρόβλημα, να ξαναζωντανέψουν τα χωριά μας. Και το βάζω αυτό σε σχέση με το δημογραφικό.
2: Βέβαια, είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά που ακούστηκαν. Πραγματικά φαίνεται πως είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Αυτό που εγώ προσωπικά πολλές φορές με στεναχωρεί είναι όταν ακούμε ένα μέτρο το οποίο πραγματικά είναι πολύ καλό και φαίνεται ότι θα βοηθήσει, όταν εξειδικεύεται στην πορεία και φτάνει να φτάσει στην κοινωνία, να φτάσει στον άνθρωπο, τόσοι αστερίσκοι που στο τέλος, ας πούμε, πολλές φορές μένουν έξω κάποιοι άνθρωποι που θα έπρεπε να ανήκει μάλλον σε μεγαλύτερη μερίδα ή να περιλαμβάνει περισσότερο κόσμο ένα μέτρο μέσα. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και ευελπιστούμε να γίνονται όλο και περισσότερα ελαφρύνσεις και κάποιες διευκολύνσεις και προς τους επαγγελματίες και προς ανθρώπους που είναι στα χωριά, προς τους μικρούς οικισμούς, εννοείται. Όσον αφορά το δημογραφικό, είναι μεγάλο ζήτημα και όλα έχουν πλέον σημασία, όχι μόνο τα οικονομικά, όχι μόνο οι διευκολύνσεις, η επαρχία μας, για μας τη νέα ζωή στο χωριό, το γεγονός ότι η ερημόνη επαρχία μας έχει άμεση σχέση με το κόσμο που πλέον σωρεύεται στην πόλη, κάνει λιγότερα παιδιά, έχει λιγότερο χρόνο, κάνει διπλές δουλειές, δεν έχει υποστήριξη από το οικογενειακό περιβάλλον.
1: Δεν γίνεται και θελκτική, ξέρετε, η επαρχία.
2: Ακριβώς.
1: Έχει περισσότερα προβλήματα από ό,τι λύνει για μια οικογένεια. Δυστυχώς.
2: Αυτό προσπαθούμε και εμείς να κάνουμε. Εμείς στη νέα ζωή στο χωριό που έχουμε υποστηρίξει μέχρι σήμερα.

0: σε 2 χρόνια 12 οικογένειες να μετικήσουν από τα αστικά κέντρα προς την επαρχία με πάνω από 30 παιδιά. Αυτό που κάνουμε είναι, συζητάμε με το χωριό το οποίο έρχεται σε επαφή μαζί μας. Βλέπουμε ποιες είναι οι διαθέσιμες θέσεις εργασίας, ποιες είναι οι διαθέσιμες κατοικίες, ποιες είναι οι διαθέσιμες υποδομές στην περιοχή υγείας, παιδείας, δρόμοι, οτιδήποτε, κοινωνική ζωή, υπηρεσίες, οτιδήποτε υπάρχει.
1: Υπάρχουν αυτή τη στιγμή κάποιες οικογένειες οι οποίες να έχουν δείξει ενδιαφέρον?
0: Κοιτάξτε, έχουμε 12 οικογένειες αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. 6 έχουν μετικήσει στη ΖΙΤΑ τον τελευταίο χρόνο.
1: Ναι, θέλω να πω, υπάρχουν, ας πούμε τώρα το καλοκαίρι σας πήρε κάποια οικογένεια και να σας πει ότι το σκεφτόμαστε, μπορεί και να μας ενδιαφέρει να έρθουμε.
0: 80 οικογένειες στην αναμονή, τώρα αυτή την εβδομάδα μετική η 6η οικογένεια στη ΖΙΤΑ, η 2η οικογένεια στο κόκκινο βιωτίας. Έχουμε στην αναμονή 2 με 3 οικογένειες για τον Εύρο που θα ενταχθεί ο Δήμος Οριστιάδας στο πρόγραμμα της νέας ζωής στο χωριό. Και έχουμε άλλες 80 οικογένειες στην αναμονή.
2: Η ΖΙΤΣΑ, όπου... συγγνώμη που σας διακόπτω, η ΖΙΤΣΑ είναι ένα πανέμορφο χωριό, αλλά, αλλά στην πραγματικότητα έχει γίνει ένα, να μην το πω χωριό φάντασμα ακριβώς, ένα χωριό τουριστικό με πολύ λίγους μόνιμους κατοίκους. Έχουν πάει εκεί 6 οικογένειες και έχουν εγκατασταθεί ήδη. Πολύ ενδιαφέρον.
0: 6 οικογένειες με 17 παιδιά. Ναι.
2: Που σημαίνει ζωντανεύει το σχολείο, ζωντανεύει ο φούρνος, ζωντανεύει η πλατεία, ζωντανεύουν οι αυλές των σπιτιών. Φοβερό. Να ρωτήσω μόνο κάτι τελευταίο, επειδή μας πιέζει ο χρόνος. Τελικά η πρώτη οικογένεια που εγκαταστάθηκε στα Φουρνά και αποχώρησε. Επειδή το παρακολουθώ το θέμα όλη τη βδομάδα και είδα ότι τις τελευταίες χθεσινές δηλώσεις τους, στην πραγματικότητα αποχώρησε για μια σειρά από λόγους. Όχι γιατί το σπίτι που είχε, εν πάση περιπτώσει, δεν ήταν καλό και είχε ποντίκια μέσα κτλ. Που ακούστηκε αρχικά. Έτσι.
0: Ναι. Μας έχετε φιλοξενήσει.
2: Όλους μαζί. Μα εμείς σας βγάλαμε πέρυσι 3 φορές στην εκπομπή.
0: 2 χρόνια τώρα έχουμε βγει 10 φορές παντού.
2: Και πάντα έλεγαν τα καλύτερα λόγια και στην αρχή. Και τώρα φάνηκε ότι κάτι είχε συμβεί, αλλά στη συνέχεια διορθώθηκε. Εν πάση περιπτώσει, πώς να το πω, δεν ξέρω.
0: Εντάξει, κοιτάξτε τώρα. Οι προσωπικές επιλογές κάθε οικογένειας, οικογενειακές, οικονομικές, οι επιλογές που κάνει η κάθε οικογένεια το κάνει για να μεγαλώσουμε τον καλύτερο τρόπο τα παιδιά τη. Τώρα, το πώς διαχειρίζεται κάποιες καταστάσεις. Όσον αφορά εμάς και όπως πολύ καλά λέτε και εσείς, εμείς στο ακέραιο υποστηρίξαμε την οικογένεια όχι μόνο στην αρχή της, έναν ολόκληρο χρόνο πληρώνοντας το ενίκιο του σπιτιού το οποίο διέμενε. Στην πορεία η οικογένεια αποφάσισε να πάει κάπου αλλού που ήθελε για καλύτερα εκείνη. Έκανε τις δικές της επιλογές, προσφέρθηκαν οι θέσεις εργασίας, εκείνοι αποφάσισαν ότι στην πορεία ήθελαν να κάνουν ένα δικό τους μαγαζί, έκαναν κάποιες δικές τους επιλογές που δεν πήγαν έτσι όπως τους υπολόγιζαν.
2: Μάλιστα.
1: Επιλογές είναι αυτές.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, Γιώτα Διαμαντή, δασκάλα στα Φουρνά Ευρυτανίας και πρόεδρος Νέας Ζωής στο χωριό. Σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλή δύναμη.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή δύναμη.
2: Λοιπόν, κυρία Καραμήτρου.
1: Για
2: άκου, για άκου.

0: 8 και 53 λεπτά και 19 δευτερόλεπτα η ώρα. Κάπου εδώ, κυρία μου, ήρθε η ώρα να πάμε να γίνουμε και τηλεοπτικοί.
1: Ναι.
0: Να κάνουμε μια ανασυγκρότηση, αναδόμηση.
1: Ναι.
0: Να βάλουμε τα make-up μας, να βάψουμε τα φρύδια μας, να χτενιστούμε, να στολιστούμε, να βάλουμε σακάκια κουστούμια.
1: Εσύ, εγώ τα έχω, αν με βλέπετε στο ραδιοθάλαμο, τα έχω βάλει από τις 5.30.
0: Εσύ γιατί τα βάζεις από τις 5.30 ώρα?
1: Τι εννοείς?
0: Γιατί ετοιμάζεσαι 5.30 ώρα?
1: Γιατί τώρα είναι αγώνας δρόμου, πρέπει να πάμε μέσα, να κάνουμε σύσκεψη, να κατέβουμε κάτω, να καλωδιωθούμε, να... Τι εννοείς? Δεν θέλω να αγχώνω τον κόσμο γύρω μου εγώ, θέλω να γίνονται όλα, Γιώργο, με μια ηρεμία, με μια τάξη, με μια...
0: Σοβαρότητα.
1: Σοβαρότητα, εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Σοβαρότητα, όχι σοβαροφάνεια.
0: Σοβαρότητα, δεν είπαμε σοβαρότητα. Λοιπόν, οπότε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας περιμένουμε σε λίγο στην τηλεόραση του Sky.
0: 9 και 40 θα είμαστε εκεί, κυρία Καραμήτρου.
1: Βεβαίως.
0: Τα φιλιά μας, την αγάπη μας.

0: μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
2: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
2: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
3: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
8: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
9: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 9, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Σειρά παρεμβάσεων που αφορούν αυξήσεις μισθών, μειώσεις φόρων αλλά και θέσπιση νέων επιδομάτων ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μεταξύ άλλων, για τους δημοσίους υπαλλήλους θεσπίζεται από το 2027, ύστερα από 15 χρόνια, επίδομα Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ. Για τους συνταξιούχους, η ετήσια ενίσχυση του Νοεμβρίου διευρύνεται σε όλους άνω των 65 ετών στα 400 ευρώ καθαρά. Ο Πρωθυπουργός κοστολόγησε το ύψος των μέτρων στα 2,2 δις για το 2027 και στα 3,5 δισεκατομμύρια μέχρι το 2030. Αφήνοντας αιχμές για τον Αλέξη Τσίπρα, χωρίς να τον κατονομάσει, ο Πρωθυπουργός μίλησε για αεροπλάνους, ιδίως για κάποιον, όπως είπε, που η Ελλάδα τον έμαθε καλά με τα προγράμματα και το μετρό του που ήταν μουσαμάδες. Ο Πρωθυπουργός προσπαθεί με ημίμετρα να εξαπατήσει για να κρατηθεί στην εξουσία, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Για ομιλία χωρίς όραμα και στρατηγική από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ έκανε λόγο η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Κριτική άσκησαν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σήμερα στις 12 το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Την κήρυξη τριήμερου εθνικού πένθους στις ενόπλες δυνάμεις ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την απώλεια των δύο μελών του πληρώματος του Phantom της πολεμικής αεροπορίας που κατέπεσε χθες το μεσημέρι σε πτυτική επίδειξη στην Τανάχρα. Το Phantom άρχισε ξαφνικά να χάνει ύψος κατά τη διάρκεια μιας δεξιάς στροφής και κατέπεσε πάνω σε παλιό εργοστάσιο με αποθήκες, το οποίο έγινε παρανάλωμα του πυρός. Κάποια κομμάτια του αεροσκάφους έπεσαν σε δασική έκταση στην Τανάχρα, προκαλώντας φωτιά η οποία πλέον έχει οριοθετηθεί. Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την αρμόδια επιτροπή της πολεμικής αεροπορίας. Ένας νεκρός είναι ο απολογισμός μετά από σύγκρουση θαλαμιγού με λέμβο χθες το βράδυ στη θαλάσσια περιοχή κοντά στον Ισθμό στον Κόλπο Κεχρεών. Σύμφωνα με το λιμενικό, μια θαλαμιγός με σημαία μάλτας με 6 επιβάτες και 11 μέλη πλήρωμα συγκρούστηκε υπό συνθήκες που ερευνώνται με λέμβο, στην οποία βρίσκονταν δύο Έλληνες, οι οποίοι φέρεται σύμφωνα με πληροφορίες να είχαν βγει για ψάρεμα. Οι δύο επιβαίνοντες στη λέμβο περισυνελέγησαν από βοηθητικό σκάφος της θαλαμιγού και στη συνέχεια διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του ενός. Ο εισαγγελέας έδωσε εντολή να συλληφθεί ο κυβερνήτης της θαλαμιγού στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους τρεις από τους 6 κατηγορούμενους για την υπόθεση της βόμβας στη Βλέα 89χρονου Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία στη Λευκάδα. Οι υπόλοιποι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Από την έρευνα προέκυψε ότι η εντολή για την τοποθέτηση της βόμβας φέρεται να δόθηκε μέσα από τις φυλακές. Το νέο τοπικό κοινοβούλιο στο Ανατολικό Κρατήδιο της Αξονίας Ανχάλτ καλούνται να εκλέξουν σήμερα περίπου 1,7 εκατομμύριο ψηφοφόροι. Η σημερινή αναμέτρηση έχει ιδιαίτερο βάρος για τη γερμανική πολιτική κατάσταση, καθώς το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία προσέρχεται στην κάλπη ως πρώτο κόμμα στις δημοσκοπήσεις, με τον υποψήφιό της να διεκδικεί μια πρωτιά που θα μπορούσε να οδηγήσει για πρώτη φορά ακροδεξιό κόμμα στην ηγεσία κρατηδιακής κυβέρνησης. Η τελευταία δημοσκόπηση πριν από την κάλπη έδινε στην Εναλλακτική για τη Γερμανία 42%, ενώ το κόμμα του Γαλλιαρίου Μέρτς βρισκόταν στο 22%. Στο Κίεβο μεταβαίνουν σήμερα οι ειδικοί απασταλμένοι των Ηνωμένων Πολιτειών Στιβ Βίτκοφ και Τζάρτ Κούσνερ στο πλαίσιο συνομιλιών που αφορούν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Χθες συναντήθηκαν στο Κρεμλίνο με τον Ρώσο Πρόεδρο. Κατά την έναρξη της συνάντησης, που την χαρακτήρισε δύσκολη την κατάσταση που καλούνται να αντιμετωπίσουν ο ίδιος και οι Αμερικανοί απεσταλμένοι στις διαπραγματεύσεις. Στη συνάντηση στο Κρεμλίνο συζητήθηκαν ουσιαστικά σχέδια για τα επόμενα βήματα με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, ανέφερε ο Λευκός Οίκος. Το Πεντάγωνο υπέβαλε δεκάδες υψηλόβαθμους στρατιωτικούς του σε τεστ με ανιχνευτή ψεύδους για να καθορίσει από πού προήλθε μια διαρροή σχετικά με την έλλειψη αμερικανικών στρατιωτικών πυρομαχικών, όπως μετέδωσαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Η εφημερίδα New York Times αποκάλυψε την Παρασκευή ότι 50 μέλη του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων, το προσωπικό σχεδιασμού και συμβούλων του Πενταγωνού χρειάστηκε να υποβληθούν σε τεστ με πολύγραφο στο πλαίσιο της έρευνας. Ο Ισραηλινός στρατός δήλωσε σήμερα ότι διενεργεί πλήγματα στο νότιο Λίβανο, ανταποδίδοντας την εκτόξευση από τη Χεζμπολάχ δύο ντρόνς εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών που σταθμεύουν σε ένα τμήμα της περιοχής, την οποία είχε ανακηρύξει ζώνη ασφαλείας. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική της Super League, η ΑΕΚ επικράτησε χθες του Άρη με 5-0. Στο Βόλο η τοπική ομάδα αναδείχθηκε ισόπαλη με τον Ολυμπιακό με σκορ 1-1. Η αναμέτρηση επισκιάστηκε από τον τραυματισμό του Ελκάμπη. Ο Μαροκινός επιθετικός υπέστη κάταγμα κνήμης και σήμερα θα υποβληθεί σε επέμβαση. Από το απόψινο πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής ξεχωρίζει το ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, το οποίο θα αρχίσει στις 9.30 και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Θα παίξουν ακόμη Ατρόμητος Καλαμάτας στις 7, Όφη Κηφισιάς στις 7.30 και Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών.
0: Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική, η άνεμοι θα πνέουν νότι 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 37 βαθμούς. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός και στην υπόλοιπη χώρα, η άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι ως 37 με 38 βαθμούς και τοπικά 39 στα υπηρετικά και μέχρι 36 βαθμούς στα νησιά.
4: Στεγανοποίηση στα ρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostik DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostik DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostik DS220.
5: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
4: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Ασπόρτος Άλτε.
1: Χορηγός ΔΕΗ.
6: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα.
7: Καλημέρα σας, καλή Κυριακή αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Θα μπούμε σε κάποια κεφάλαια στη ραδιοφωνική παράθεση της ιστορίας του 19ου αιώνα, με τα οποία θα περιγραφούν η ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας και της Γαλλίας. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, για την ιστορία της Βρετανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, επιλέξαμε τον αγγλοτραφή και αμερικανοτραφή ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Θάνο Βερέμη. Κύριε Βερέμη, καλημέρα σας. Καλή Κυριακή.
8: Καλημέρα σας, κύριε Πορτοσάλτε.
7: Δυσκολεύομαι πάντως, δυσκολευόμαστε για να το βάλω στον ποιητικό με την κυρία Ποπουλίδου που επιμελείται τις εκπομπές αυτές, να βρούμε καθηγητές εξωστρεφείς υπό την έννοια ότι έχουν μελετήσει ιστορία άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Φαντάζομαι ότι από εδώ και μετά το πανεπιστήμιο, τα πανεπιστήμια μας, ας μην περιοριστώ στο Αθηνών ή του Αριστοτελείου, θα ανοίξουν φαντάζομαι και σε πεδίο σπουδών, δηλαδή σε καθηγητές οι οποίοι έχουν κάνει τη διατριβή τους και το διδακτορικό τους σε ιστορίες άλλων κρατών.
8: Και θα έπρεπε, γιατί δεν νοείται να είσαι Ευρωπαίος και να μην ξέρεις τι γίνεται στη γειτονιά. Αυτό θα γίνει κάποια ώρα.
7: Θυμάμαι πάντως ότι πριν από 10 τόσα χρόνια γράψαμε ιστορία των γειτονικών βαλκανικών μας χωρών.
8: Βεβαίως.
7: Και στην οποία η ιστορία των βαλκανικών κρατών θα επανέλθουμε όταν με το καλό κάνουμε την εισαγωγή μας στον 20ο αιώνα. Λοιπόν, διαβάζοντας την ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου που τη βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, κύριε καθηγητά, βλέπω ότι είναι μία μακραίωνη διαμάχη μεταξύ Αγγλικού Βορρά και Αγγλικού Νότου που καθορίζει το στίγμα και την φυσιογνωμία και την ψυχοσύνθεση και το είναι αυτού που ονομάζουμε Ηνωμένο Βασίλειο.
8: Ίσως θα έπρεπε να πούμε από την αρχή ότι είναι ένα απομονωμένο βασίλειο. Είναι ένα μεγάλο νησί το οποίο υφίσταται διαρκώς επιθέσεις απ' έξω. Μία κλασική πηγή ανασφάλειας για τους Βρετανούς είναι η Σκανδιναβία. Είναι οι Βίκινγκς που έρχονται αλλαλάζοντας, κατακτούν ακτές και χωριά και κλέβουν ό,τι μπορούν να μεταφέρουν και σιγά σιγά εγκαθίστανται κιόλας. Οι άλλοι που είναι οι πιο συνηθισμένοι κάτοικοι της Αγγλίας πλέον είναι οι Γερμανοί. Οι Βρετανοί είναι οι Γερμανοί. Και μου έκανε μάλιστα εντύπωση γιατί διαβάζοντας μια εγκυκλοπαίδεια έλεγε οι Άγγλοι, οι οποίοι ήταν μια γερμανική φατρία, φυλή, άκου λέω, οι Άγγλοι είναι Γερμανοί. Και οι Σάξονες βέβαια, τους οποίους ξέραμε.
7: Εμείς θα πάμε λίγο στην απαρχή της ιστορίας, θα τη διατρέξουμε με ταχύτητα για να φτάσουμε στο ζητούμενό μας, αλλά όταν λέμε Βρετανία εννοούμε το νησί, δηλαδή θα ήθελα να δούμε λίγο την ρωμαϊκή παρουσία του Ιούλιου Κέσσαρα, ο οποίος πατάει το πόδι του, αλλά μέχρι σε ενός σημείου, δεν ανεβαίνει προς το βορρά.
8: Και αυτός τους ονομάτισε κιόλας. Η Βρετανία είναι ρωμαϊκή ονομασία και περιλαμβάνει την Αγγλία, την Σκωτία,
7: την Ουαλία,
8: την Ιρλανδία και την Ουαλία. Αυτή είναι η Βρετανία. Και βέβαια όλες τις φυλές αυτές των διαφόρων αγρίων, γιατί ήταν άγριοι, Κελτών και ό,τι άλλο βάλει ο νους του ανθρώπου, και Γερμανών, οι οποίοι κρύβονταν, σκοτώνονταν, ξανακρύβονταν κλπ. Ήταν ένα μέρος μάλλον άγριο όταν το βρήκε ο Ιούλιος Κέσσαρα. Και ο καημένος πριν προλάβει να χαρεί, πήγε στη Ρώμη και τον καθάρισαν. Οπότε και οι Ιταλοί δεν πήγαιναν πίσω σε αγριότητες. Αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι πάντοτε τραβούσε επισκέπτες η Αγγλία για διάφορους λόγους.
7: Θα εμφανιστούν μετά οι Φράγκοι και οι Σάξονες που λέγατε.
8: Βέβαια.
7: Δηλαδή αυτά τα γερμανικά φύλλα.
8: Οι Φράγκοι είναι ένα ενδιαφέρον ερώτημα. Τι ήταν στην πραγματικότητα, αν ήταν Γάλλοι ή Γερμανοί. Αυτό που δεν ξέρει ο κόσμος, που δεν το έχει σκεφτεί πολύ, είναι η πολύχρονη κατάκτηση της Βρετανίας από τους Γάλλους, από τους Νορμανδούς δηλαδή. Οι Νορμανδοί τον 10ο αιώνα κατακτούν την Αγγλία και την ενώνουν με το 1/3 της Γαλλίας που τους ανήκε. Και έτσι είναι μια τεράστια χώρα, δύναμη πλέον. Και παραμένουν στην Αγγλία επί αιώνες.
7: Τρεις αιώνες και πλέον θα καθορίσουν την ελίτ της χώρας.
8: Απολύτως.
7: Θα επιβάλλουν τη γαλλική γλώσσα.
8: Βέβαια.
7: Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι αγγλικά μιλούσαν
8: οι αγράμματοι.
7: Οι αγράμματοι. Ναι. Και εκείνο σε ένα όριο κιόλας. Δηλαδή όχι
8: ακριβώς.
7: Όλοι.
8: Όχι όλοι.
7: Αλλά η αριστοκρατία.
8: Η νέα αριστοκρατία μιλούσε αγγλικά. Γαλλικά.
7: Γαλλικά
8: βέβαια.
7: Ήταν. Αυτό όμως πήγε πολύ βαθιά. Δηλαδή έφτασε, άγγιξε τον 15ο αιώνα κτλ.
8: Βεβαίως. Άλλωστε οι καθοσπρέπει βασιλείς της Αγγλίας μιλούσαν γαλλικά. Τα αγγλικά ήταν δευτερεύουσα γλώσσα. Ήταν βλάχικα, ας πούμε.
7: Και αργότερα όταν θα φτάσουμε στον 19ο αιώνα θα γίνει μια μεγάλη προσπάθεια με τα ιδιωτικά σχολεία και τους οικότροφους, όπου η ελίτ, η αγγλική, ο νότος δηλαδή, με αυτά τα ιδιωτικά σχολεία καθορίζει επί της ουσίας την αγγλική φυσιογνωμία, αυτό που λέμε του gentleman, με την σωστή προφορά την αγγλική. Κάνουν προσπάθειες και οι ίδιοι για να εγκαθιδρύσουν, όχι να παραπέρουν, να εγκαθιδρύσουν μια γλώσσα με σοβαρότητα.
8: Όπως όλοι οι λαοί,
7: ναι.
8: Ίσως με εξαίρεση την Ελλάδα, τους Έλληνες, οι οποίοι ξεκινούν με τον Όμηρο. Ο Όμηρος είναι ιδιοφία, είναι μεγάλη μορφή των γραμμάτων. Οι Βρετανοί ξεκινούν με τον Beowulf. Ο Beowulf είναι άστα, μην τα ρωτάς. Μια μπούρδα, μια ιστορία ενός τέρατος που λέγεται Grendel, το οποίο έρχεται και τρώει τους Σκανδιναβούς, τους Βίκινγκς.
7: Είναι η μυθολογία τους,
8: είναι
7: να το πούμε.
8: Είναι η μυθολογία τους, αλλά θλιβερή.
7: Απλοϊκή.
8: Απλοϊκή είναι για παιδιά. Και τελικά ένας ήρωας μεγάλος, ο Beowulf, ο οποίος είναι Βρετανός. Ο Beowulf είναι γερμανικής προέλευσης. Εκείνο το Wolf τα λέει όλα. Λοιπόν, αυτός έρχεται και σκοτώνει την Grendel ή τον Grendel και αναλαμβάνει πλέον την ηγεσία. Αλλά αυτό είναι ένα αστείο μυθιστόρημα. Ώσπου να φτάσουμε στον υπερμεγαλοφυή Shakespeare, που πραγματικά εκεί οι Βρετανοί ανακαλύπτουν τον εαυτό τους. Με αυτό το έργο του Shakespeare είναι εντυπωσιακό πραγματικά. Το ξαναδιάβαζα τώρα αυτές τις μέρες. Τι λέει αυτός ο άνθρωπος, τι λέει αυτό το tomorrow and tomorrow που λέει στον Macbeth. Tomorrow and tomorrow and tomorrow, το αύριο και το αύριο. Creeps in this petty pace, σέρνεται με αυτό το ταπεινό ρυθμό το αύριό μας. And all it's our yesterdays, και όλα μας τα χθες φώτισαν κάποιους ανόητους για να τους οδηγήσουν σε σκοτεινούς τάφους. Δηλαδή πες και τίποτα. Πάρα πολύ ωραίο, μα πάρα πολύ ωραίο. Και αυτοί οι όσοι λέει man is but ένας ηθοποιός. Ο άνθρωπος είναι ένας ηθοποιός που φοβάται και παράλληλα προσπαθεί να εκφραστεί πάνω στη σκηνή και μετά δεν ξανακούγεται ποτέ. Την ώρα του πάνω στη σκηνή. His hour upon the stage. Καταπληκτικό. Έχεις δηλαδή λίγες ώρες εκεί στη ζωή σου για να βγεις στη
9: αυτό
8: σκηνή.
9: Αυτό είναι το πέρασμά σου.
8: Ε? Αυτό είναι το πέρασμά σου. Και μετά δεν ξανακούγεσαι ποτέ. Και λέει είναι τα λόγια ενός ανόητου που φωνάζει full of sound and fury, που φωνάζει και οργίζεται and then he's heard no more. Και μετά δεν ξανακούγεται ποτέ. Τι πράγμα είναι, πρόκειται για αριστούργημα. Και όχι μόνο αυτό, και όλος ο Σέξπιρ. Έτσι κατάλαβαν σιγά σιγά οι Βρετανοί ότι βρε παιδιά, εδώ έχουμε δικό μας πλούτο. Δεν μπορούμε να τον αφήσουμε να πάει χαμένος. Και πραγματικά ανασταίνεται. Πρώτον δημιουργούνται νέα πρόσωπα όπως ο Τσόσερ, ο οποίος είναι, πες και τίποτα, κάτι ιστορίες από το Canterbury, μια γειτονιά του Λονδίνου, και μετά έρχεται ο Σέξπιρ. Και εκεί μένουν όλοι άναυδοι.
9: Αλλά τώρα εσείς συνδέσατε τον Όμηρο με τον Σέξπιρ, κύριε.
8: Ναι, συνέθεσα τον Όμηρο με τον Σέξπιρ γιατί είναι ανάλογης αξίας. Ενώ ο παλιός τους, ο πρώτος Beowulf,
9: ο ιδιωτικός τους μύθος,
8: ο ιδιωτικός τους μύθος είναι αστείος. Είναι για παιδιά. Ο Όμηρος δεν είναι ιστορία για παιδιά όμως. Αυτή είναι η διαφορά. Ούτε ο Σέξπιρ βέβαια είναι ιστορίες για παιδιά. Λοιπόν, αυτό τους ξαναφέρνει στην επιφάνεια της αυτογνωσίας. Και λένε για κοίταξε, είμαστε λαός που αξίζει.
9: Αναφέρονται λοιπόν μαζί με τους Σάξονες, λέγατε προηγουμένως για τους ντόπιους εκεί Κέλτες, είναι οι Πίκτοι, είναι οι Σκότοι.
8: Οι Σκότοι, ναι.
9: Αυτοί είναι της σκοτεινής γης του Βορρά.
8: Αυτοί ήταν Κέλτες, οι Σκότοι. Και οι Ιρλανδοί βέβαια, οι Ιρλανδοί και οι όλοι.
9: Ναι.
8: Αυτοί είναι όλοι Κέλτες.
9: Τώρα κάποια στιγμή φεύγουν οι Ρωμαίοι, γίνεται η εισβολή των Σκανδιναβών από τις ανατολικές ακτές και αυτοί αφήνουν το στίγμα τους στο
8: βεβαίως
9: κομμάτι το ανατολικό του νησιού.
8: Βεβαίως. Ο Αλφρέδος ο Μεγάλος που είναι ο πρώτος επώνυμος ηγέτης ηγεμών των Άγγλων ενίκησε τους Δανούς και τους περιόρισε και γι' αυτό έγινε μεγάλος. Ο Αλφρέδος ο Μεγάλος είναι ο νικητής των Δανών, δηλαδή των Βίκινγκς. Μετά έρχονται οι Γάλλοι πλέον, τον 11ο αιώνα, και εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα γιατί οι Γάλλοι είναι πολύ πιο οργανωμένοι, πιο προετοιμασμένοι. Ο Γουλιέλμος ο κατακτητής είναι πολύ σκληρός και ξέρει τι θέλει και πού πάει. Καταλαμβάνει το Λονδίνο την πρωτοχρονιά και ορκίζεται και γίνεται βασιλιάς των Γάλλων στην Αγγλία. Και μετά βέβαια αυτή η παράδοση της νέας αριστοκρατίας μένει για πάρα πολλά χρόνια. Τη γνωρίζουμε εμείς αιώνες αργότερα από τον Σκότο συγγραφέα, τον Sir Walter Scott, ο οποίος γράφει τον Ιβανόη. Και εκεί είναι η σκηνή που ο Ιβανόης, έχω δει και την ταινία, παίζει ο Robert Taylor τον Ιβανόη, εμφανίζει το μαύρο υπότης, ο οποίος είναι μυστηριώδης, και τον ρωτάει ο βασιλιάς, ο Ιωάννης, ο Ακτίμων, που αντικαθιστά τον αδελφό του, τον Ριχάρδο, που έχει πάει για περιπέτειες στις σταυροφορίες και του λέει εσύ τι είσαι, είσαι Νορμανδός ή Σάξονας, και λέει ακούμε μέσα από την πανοπλία Σάξονας, και εγώ ακούγεται έτσι μια φωνή από το κοινό όπου νικάει και τους τρεις Νορμανδούς πρωταθλητές αλλά πληγώνεται και μένει για ένα διάστημα εκτός δράσου.
9: Ναι. Αυτή η ιστορία με τον υπότιτλο στο κύλι τραπέζι και τα λοιπά, αυτά είναι.
8: Αυτή
9: και
8: είναι άλλη ιστορία.
9: Ναι. Είναι και άλλο ένα μύθο ιδρυτικό ή εδράζεται
8: σε πραγματικότητα. Μύθος, αλλά έχει μεγάλη σχέση με την πραγματικότητα. Αυτή είναι η υπόθεση του Τρογγυλής Τραπέζης, είναι γερμανικής προέλευσης, είναι Άγγλοι. Δεν είναι ούτε Πίκτη, ούτε Σκοτσέζοι, ούτε Σκότοι, ούτε Ιρλανδοί. Είναι Βρετανοί. Και βέβαια αναφέρονται και οι άλλοι στις ιστορίες του Τρογγυλής Τραπέζης, δηλαδή ο Τριστάνος και η Ζόλδη, ας πούμε, που είναι ο μεγάλος έρωτας. Έρχονται και από την Ιρλανδία, έρχονται και από τη Σκωτία, έρχονται διάφοροι υπότες οι οποίοι γνωρίζουν τις κοπέλες των Βρετανών και ούτω καθεξής.
9: Αλλά στο τέλος θα κερδίσουν οι Άγγλοι.
8: Βέβαια.
9: Δηλαδή στην κυριαρχία πια και στο χαρακτήρα του νησιού, έτσι δεν είναι.
8: Βέβαια. Ναι. Θα κερδίσουν οι Άγγλοι, εγώ νομίζω, γιατί εφευρίσκουν μια γλώσσα υβριδική, η οποία καλύπτει και τα γερμανικά και τα ιρλανδέζικα και τα γαλλικά. Τα αγγλικά είναι μια πραγματικά υβριδική γλώσσα. Ανοίξτε το λεξικό της Οξφόρδης, θα βρεις ελληνικά, λατινικά.
9: Δάνεια πολλά.
8: Πάρα πολλά δάνεια. Πολλά ελληνικά και πολλά λατινικά. και πολλά γαλλικά και πολλά γερμανικά. Δηλαδή είναι μια γλώσσα υβριδική. Πώς αλλιώς την πούμε. Έχει απ' όλα μέσα. Αυτό την κάνει πλούσια βέβαια. Και εύκολη να την πάθει κάποιος από όλες αυτές τις κατηγορίες. Κάθεται και τα θυμάται αυτά που ήξερε και τα λέει.
9: Άρα, παρουσία και ένα στίγμα των Δανών Βίκινγκς που είπαμε ότι εισβάλλουν από την Ανατολή.
8: Αυτοί βέβαια δεν θέλουν πολιτισμό, διότι είναι άγριοι, κανίβαλοι σχεδόν.
9: Αντιθέτως, οι Νορμανδοί αφήνουν στίγμα πολιτιστικό.
8: Οι Νορμανδοί έρχονται ως χώρα, ως κράτος οργανωμένο. Με γλώσσα, με σχολεία, με όλα. Και με μια αριστοκρατία δικιά τους, η οποία μεταφέρει τη γλώσσα.
9: Και με μία αντιπαράθεση εσωτερική πια για την επικυριαρχία ενός επίπεδο βασιλέων της ισχύως που θα αναπτύξουν οι αριστοκράτες. Υπάρχει μια διαμάχη πολύ μεγάλη, συνεχής.
8: Αναμφίβολα. Ο πρώτος μεγάλος βασιλιάς της νορμανδικής προελεύσεως είναι ο Ερίκος ο Δεύτερος, ο οποίος είναι ο πατέρας του Ριχάρδου του Λεοντόκαρδου, του Ιωάννη του Ακτίμωνα και ούτω καθεξής. Και ο οποίος παντρεύεται την Ελεονόρα της Ακουιτανίας, η οποία έχει μία πρίκα εκεί σε αυτή την περιοχή που είναι τεράστια. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι της κεντρικής και δυτικής Γαλλίας. Και μάλιστα γίνεται αργότερα και λόγος για τον εκατονταετή πόλεμο. Διότι πάνε οι κατοπινοί Βρετανοί βασιλιάδες και ζητάνε την πρίκα, να τους αναγνωρίσουν την πρίκα. Και εκεί αρχίζει το ξύλο με τους Γάλλους, που κρατάει 100 χρόνια. 100 χρόνια, εκατονταετής πόλεμος.
9: Αυτή η εισβολή νορμανδική που θα χαρακτηρίζει την ιστορία στο νησί. Θα ήθελα τώρα να δούμε πώς ξεκινά σιγά σιγά η προσπάθεια της αριστοκρατίας να μειώσει κατά κάποιον τρόπο την απόλυτη δικαιοδοσία των βασιλιάδων πάνω στον άνθρωπο.
8: Αυτό συμβαίνει κυρίως.
9: Η Μάγνα Κάρτα, ας πούμε, είναι το βασικό στοιχείο.
8: Αναμφίβολα. Η Μάγνα Κάρτα είναι ένα είδος συντάγματος που υπενθυμίζει στους βαρόνους και το βασιλιά. Γιατί είναι μια ανταλλαγή ή ούτε καν ανταλλαγή. Ένα ζόρι, ας πούμε, ανάμεσα στους βαρόνους, οι οποίοι θέλουν περισσότερες δικαιοδοσίες, και στους βασιλιάδες ή στο βασιλιά τον Ιωάννη τον Ακτίμωνα, ο οποίος δεν θέλει να δώσει τίποτα. Αναγκάζεται βέβαια, γιατί είναι ισχυρότεροι οι βαρόνοι. Και τον βάζουν και υπογράφει τη Μάγνα Κάρτα, η οποία Μάγνα Κάρτα για κάποιο περίεργο λόγο, αυτά είναι της ιστορίας τα φαινόμενα, επανέρχεται στον Αμερικανικό πόλεμο για την ανεξαρτησία των Αμερικανών. Επανέρχεται σαν ένα υπόδειγμα πως οι κρατούντες πρέπει να υπακούν σε νόμους. Αυτή είναι η ιστορία, σε νόμους. Ο νόμος δηλαδή είναι ισχυρότερος από τον μονάρχη. Και εκεί αυτό αρχίζει να απασχολεί τους Αμερικανούς, οι οποίοι και κάνουν τη δικιά τους προσπάθεια και διώχνουν τους Εγγλέζους. Εγγλέζοι είναι οι ίδιοι δηλαδή, αλλά διώχνουν τους κρατούντες.
9: Ο Ιωάννης ο Ακτίμων είναι ο πρωταγωνιστής εδώ στην ιστορία.
8: Στην Μάγνα Κάρτα, μα πάμε πίσω, ναι, είναι ο Ιωάννης ο Ακτίμων, ο οποίος είναι ένας μέτριας ικανότητας από κάθε άποψη. Ο λαμπρός ηγέτης ήταν, υποτίθεται, ο Ριχάρδος ο Λεοντόκαρδος, ο οποίος όμως το είχε ρίξει στις σταυροφορίες, στις περιπέτειες, στη Γαλλία έζησε το μεγαλύτερο διάστημα και ήταν σπουδαίος, αυτό δεν το ξέραμε, εγώ το έμαθα τώρα, σπουδαίος συγγραφέας ερωτικής μεσαιωνικής ποίησης, τρουβαδούρος. Είναι μεγάλος συγγραφέας της ποίησης των τρουβαδούρων. Αγγλικά δεν ήξερε λέξη.
9: Γαλλικά όλα.
8: Μόνο γαλλικά. Λέξη αγγλικά. Και τον έχουν και έξω από το κοινοβούλιο, το άγαλμά του σήμερα, με το σπαθί στον αέρα και με τα τρία λεοντάρια των Anjou, Danjou, Angevin στα αγγλικά, Danjou, και τον έχουν απ' έξω σαν είδωλο της Βρετανικής ιστορίας. Είδωλο ήταν, αλλά αθέατο.
9: Μέχρι να πάμε στον Cromwell και στους δύο Cromwell. Τι μεσολαβεί λοιπόν σε αυτό το διάστημα, κύριε Βερέμη?
8: Μεσολαβούν πάρα πολλά. Μεσολαβούν κάμποσες εκτελέσεις βασιλιάδων. Είναι περίεργο, αλλά οι Βρετανοί που τους βλέπουμε έτσι, μάλλον συγκρατημένους ως έθνος.
9: Έχουν ένα παρελθόν όμως αιματοβαμένο.
8: Απολύτως αιματοβαμένο, με πολλά θύματα βασιλιάδες τους. Δηλαδή κάθε τόσο σκοτώνουν και από έναν. Ο ένας του Λονδίνου το κάστρο, ο άλλος το σπίτι του, ο τρίτος στο δρόμο. Δηλαδή λες τώρα τι γίνεται εδώ.
7: Μέχρι πέρα να φτάσουμε και στην εκτέλεση της Μπολέιν. Δηλαδή θέλω να πω
8: και ότι... όχι μόνο.
7: Ναι.
8: Ο Ρίκος Όδος έφαγε τρεις σύζυγους. Της έκοψε το κεφάλι. Η Δε Μπολέιν ήταν και υποτίθεται ο λόγος που έγινε στην Αγγλία αυτή η μετάβαση από τον καθολικισμό
7: στην Αγγλικανική Εκκλησία.
8: Στην Αγγλικανική Εκκλησία, την Προτεσταντική Αγγλικανική Εκκλησία. Και αυτός γιατί? Γιατί ζήτησε από τον Πάπα να του δώσει. Αυτός ήταν παντρεμένος με μια Ισπανίδα, την Εκατερίνη της Αραγώνας, 17 χρόνια. Και έκανε κάμποσα παιδιά, τα οποία πέθαναν όπως συνέβαινε τότε. Δεν ζούσαν όλα, αλλά του ξέμεινε ένα κορίτσι, τη Μαρία, την αιματοβαμμένη Μαρία όπως τη λέγανε αργότερα. Και μετά από όλα αυτά λέει, θέλω λέει να μου δώσετε άδεια, αυτό πως το λένε, να πάρω διαζύγιο από τη σύζυγό μου. Μα γιατί λέει, δεν ήσασταν? Όχι λέει, δεν ήμουν ευχαριστημένος και δεν πραγματοποιήθηκε η σχέση πραγματικά. Να λέει αρλούμπες, δηλαδή πραγματικά αρλούμπες. Αυτή δε η καημένη τον είχε υποστεί χρόνια, γιατί ήταν και λίγο τρελάρας. Και αυτός επειδή δεν του έδινε ο Πάπας την άδεια να ξαναπαντρευτεί,
7: σήκωσε μπαϊράκι,
8: σήκωσε σημαία.
7: Κάνουμε διάλειμμα εδώ, κύριε Περέμη, κυρίες και κύριοι. Συνέχεια στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου αμέσως μετά τις ειδήσεις τίτλους.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια!
3: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Ας ανακαλύψουμε ξανά τον Όμηρο. Η κινηματογραφική Οδύσσια έφερε τα ομηρικά έπι στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Η Καθημερινή επιστρέφει στην πηγή, προσφέροντας την Ιλιάδα και την Οδύσσια στις εμβληματικές μεταφράσεις των Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Αυτή την εβδομάδα αποκτήστε την Ιλιάδα με την Καθημερινή της Κυριακής.
5: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Σειρά παρεμβάσεων που αφορούν αυξήσεις μισθών, μειώσεις φορών αλλά και θέσπιση νέων επιδομάτων, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Για τους δημοσίους υπαλλήλους θεσπίζεται από το 2027 επίδομα Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ. Για πρώτη φορά θεσπίζεται η δημιουργία κουμπαρά για τη νέα γενιά, στον οποίο θα μπαίνουν έως 1.200 ευρώ ετησίως. Αναλυτικές πληροφορίες στο sky.gr. Την κήρυξη τρίμηρου εθνικού πένθους στις ενόπλες δυνάμεις ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την απώλεια των δύο μελών του πληρώματος του Φάντομ που κατέπεσε χθες το μεσημέρι σε επτητική επίδειξη στην Τανάγρα. Ένας νεκρός είναι ο απολογισμός μετά από σύγκρουση θαλαμιγού με λέμβο χθες το βράδυ στη θαλάσσια περιοχή κοντά στον Ισθμό, στον Κόλπο Κεχρεών. Θαλαμιγός με σημαία Μάλτας με 6 επιβάτες και 11 μέλη πλήρωμα συγκρούστηκε υπό συνθήκες που ερευνώνται με λέμβο, στην οποία επέβαιναν δύο Έλληνες, οι οποίοι φέρεται σύμφωνα με πληροφορίες να είχαν βγει για ψάρεμα. Περισυνελέγησαν από βοηθητικό σκάφος της θαλαμιγού και διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του ενός. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους τρεις από τους 6 κατηγορουμένους για την υπόθεση της βόμβας στη βίλα 89χρονου Έλληνο-Αμερικανού επιχειρηματία στη Λευκάδα. Και ο καιρός γενικά έθριος ημέρα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 με 38 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καλή Κυριακή σε όλους εσάς που μας παρακολουθείτε από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παραθέτουμε την ευρωπαϊκή ιστορία ταυτοχρόνως με την ελληνική. Είμαστε στο σκέλος του 19ου αιώνα και τώρα σε κάποια κεφάλαια που θα παρακολουθήσετε από αυτήν την Κυριακή και τις επόμενες εβδομάδες θα παραθέσουμε την ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας και της Γαλλίας. Παρά το γεγονός ότι σε προγενέστερες εκπομπές έχουμε αναφερθεί στην Ιταλική και τη Γερμανική ενοποίηση, αλλά τώρα με αυτόν τον κύκλο των επεισοδίων θα επιχειρήσουμε να δούμε με μεγαλύτερες λεπτομέρειες την πολιτική ιστορία με εστίαση στον 19ο αιώνα. Προσκεκριμένος καθηγητής στην πρώτη μας εκπομπή για το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Πολιτικής Ιστορίας, ο Θάνος Βερέμης. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, κύριε Πρωτοσάλτε.
0: Λοιπόν, τώρα παραθέτατε το ότι στην Βρετανική διαδοχή ακόμη δεν έχει ιδρυθεί το Ηνωμένο Βασίλειο. Είμαστε σε μια περίοδο κάπου στον 13ο-14ο αιώνα, αλλά είναι η εποχή που σκοτώνονται μεταξύ τους οι οίκοι προκειμένου να εγκαθιδρύσουν και να βάλουν τα θεμέλια για την παραγωγή των βασιλέων.
1: Βεβαίως.
0: Και πέφτει πολύ αίμα, αυτό μας παραθέτατε.
1: Πολύ αίμα και πέφτει ιδιαίτερα πολύ αίμα και στον εμφύλιο μεταξύ του κόκκινου και του λευκού ρόδου, όπως λεγόταν, δηλαδή τους βασιλιάδες που κατάγονταν από τους Τιδόρ με τους βασιλιάδες που κατάγονταν από τους Λάνκαστερ. Οι δύο αυτοί οι βασιλικοί οίκοι πρέπει να τους φανταστούμε αρχικά σαν απλώς αντιπάλους βαρόνους. Κάποιος από τους δύο ήταν ισχυρότερος από τον άλλον. Στην περίπτωση τη δικιά μας αυτή την τωρινή που συζητούμε, ο επικεφαλής των Τιδόρ, ο Ριχάρδος ο Τρίτος, τον οποίον τον ονόμαζαν και Καμπούρι, Hunchback, φαίνεται ότι είχε κάποιο πρόβλημα, σκότωσε τους δύο ανιψιούς του που ανήκαν στον άλλο, στους Λάνκαστερ. Και μετά από αυτό βέβαια πήρε την κατάρα της εκκλησίας και έγινε και αντιπαθής στους Εγγλέζους γενικότερα.
0: Και εδώ όμως είναι πάλι αυτό με το οποίο το σημειώσαμε στον πρόλογό μας, η κόντρα βορείων και νοτίων. Είναι μια διαρκής διαμάχη του νότου προς το βορρά και αυτό θα το δούμε αργότερα και όταν το κόμμα των συντηρητικών των Τόριδων θα εκφράζει την νότια Αγγλία σε σχέση με τους εργατικούς που εκφράζει το βορρά.
1: Βεβαίως.
0: Ναι. Και στον οποίο βορρά και στους εργατικούς έρχονται να προσθεθούν και οι Ουαλοί, οι Σκότοι, οι Κέλτες σχηματίζουν εκείνη ένα σύνολο.
1: Και να μην ξεχνάμε και τη θρησκεία. Η θρησκεία παίζει μεγάλο ρόλο σε αυτούς τους εμφυλίους, διότι προσθέτει και την οντότητα της Εκκλησίας στην κάθε πλευρά. Δηλαδή, οι Καθολικοί εναντίον των Προτεσταντών. Οι δε Προτεστάντες του Βορρά, οι Πρεσβυτεριανοί Σκοτσέζοι, είναι ιδιαίτερα ριζοσπάστες. Πρεσβυτεριανοί είναι Καλβινιστές στην ουσία. Όπως Καλβινιστές είναι και οι νότια πιο κάτω, οι Ουαλοί. Οι Ουαλοί είναι επίσης Καλβινιστές. Οι Ιρλανδοί είναι Καθολικοί και πολύ φανατικοί Καθολικοί. Και θα δούμε αργότερα τι θα υποστούν από τους μη καθολικούς Προτεστάντες, ιδίως από τον Κρόμουελ. Θα υποστούν τα χειρότερα.
0: Και ευκαιρία στη συνέχεια να μιλήσουμε λίγο για το πώς δημιουργείται η Βόρεια Ιρλανδία και τι γίνεται με την κυρίως Ιρλανδία που ανακηρύσσεται στη συνέχεια δημοκρατία. Αλλά
1: η Βόρεια Ιρλανδία, για να το πούμε από τώρα να τελειώνουμε, δεν είναι Ιρλανδία. Είναι σκοτσέζικη μετακίνηση. Δηλαδή οι Σκοτσέζοι ίδρυσαν στο σημείο αυτό ένα δικό τους κράτος. Και ήταν παραδόξως αυτοί που έφυγαν, ήταν οι Προτεστάντες, όχι δεν είναι παράδοξο, είναι λογικό, ήταν οι Προτεστάντες. Αυτοί έρχονται σε πλήρη σύγκρουση με τους ντόπιους καθολικούς Ιρλανδούς. Και έχουμε αυτή τη διαμάχη που διαρκεί ακόμα.
0: Ναι, θέλω να πω πώς όμως κρατάει το Ηνωμένο Βασίλειο ένα κομμάτι της Ιρλανδίας, το Βορρά. Αυτό εννοούσα από
1: ό,τι γιατί αυτό ανήκει στην Αγγλία.
0: Αυτό δεν ανήκει στην Αγγλία.
1: Δεν ανήκει στην Ιρλανδία. Ναι. Αυτό το έχουν οικειοποιηθεί οι Βρετανοί, οι Άγγλοι μάλλον, και έχουν πει ότι αυτό είναι δικό μας.
0: Λοιπόν, πάντως τις μορφές τώρα του Ριχάρδου του Τρίτου, δηλαδή αυτές τις προσωπικότητες έχει σκιτσάρει με τα έργα του ο Σέξπιρ που λέγατε προηγουμένως.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ναι,
0: από εκεί
1: ναι,
0: μπαίνουμε βαθιά στην ψυχολογία του ηγέτη, του ηγεμόνα.
1: Ακριβώς.
0: Με ό,τι σέρνει ο άνθρωπος, σε πάση περιπτώσει με τα καλά του και τα κακά του.
1: Έτσι. Και μάλιστα η παρουσία του στην σκηνή του Ριχάρδου του Τρίτου αρχίζει με ένα κομμάτι που είναι πασίγνωστο στους Εγγλέζους, που λέει Now is the winter of our discontent, made glorious by this summer of York. Τώρα η δυσαρέσκειά μας του χειμώνα γίνεται υπέροχη από την ανοιξιάτικη αντανάκλαση του ηγέτη του York. Δηλαδή εκεί λέει και τα καλά του λόγια για το York, που είναι ο ίδιος. Αλλά το λέει ωραία, είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Λοιπόν, σε μια τέτοια φάση με τους Τιδόρ πια να έχουν εγκαθιδευθεί.
1: Μετά το θάνατο του Ριχάρδου του Τρίτου, αυτός σε μια σύγκρουση μεταξύ York και Lancaster, ο Ριχάρδος ο Τρίτος σκοτώνεται και γίνεται πλέον βασιλιάς της Αγγλίας, της Βρετανίας, ο επικεφαλής του οίκου των Lancaster, ο Ερίκος ο Έβδομος, ο πατέρας του Ερίκου του Οκτώ. Έπεται ο Ερίκος ο Όγδος βέβαια με την πρώτη του σύζυγο την Εκατερίνη της Αραγώνας, που δεν πάει καλά ο γάμος και προκαλεί εκεί την αλλαγή της θρησκευτικής ροπής προς τον Προτεσταντισμό.
0: Για να χωρίσει αυτό.
1: Για να χωρίσει, για να πάρει το διαζύγιο. Γιατί πρέπει να πούμε ότι τίθεται ο ίδιος, θέτει τον εαυτό του επικεφαλής της Εκκλησίας της Αγγλίας. Και ως επικεφαλής δίνει και εντολή στον Αρχιεπίσκοπο να του δώσει διαζύγιο, το οποίο και παίρνει. Αλλά εδώ πρέπει να πούμε ότι άργησε να τιθασεύσει τις διαφορές μεταξύ καθολικών και προτεσταντών, διότι οι συνήθειες αιώνων δεν σβήνουν εύκολα. Και εδώ έχουμε να κάνουμε πραγματικά με έναν θρησκευτικό πόλεμο, και δεν είναι μόνο στην Αγγλία, όλη η Ευρώπη έχει θρησκευτικούς πολέμους. Να θυμηθούμε ότι η Αυστρία των Αψβούργων πολεμάει εναντίον της Γαλλίας, η οποία είναι καθολική, αλλά παρόλα αυτά αντιμετωπίζουν τους Αψβούργους σαν εχθρούς, και από την άλλη μεριά η Ισπανία των επίσης Αψβούργων, που είναι και αυτή καθολική. Και είναι στη μέση η Γαλλία, η οποία βέβαια θριαμβεύει λόγω γαλλικής δύναμης. Αλλά στην Αγγλία έχουμε μια λιγότερο σίγουρη κατάσταση, όπου οι Προτεστάντες και οι Καθολικοί ακόμα ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλο. Δεν έχει τελειώσει δηλαδή αυτή η ιστορία. Και όλο επανέρχεται.
0: Η προσάρτηση και της Ουαλίας, της Σκωτίας και της Ιρλανδίας ακολουθούν. Δεν δημιουργείται, θέλω να πω, εκ των προτέρων το Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Όχι.
0: Δημιουργείται εξελικτικά. Δηλαδή συγκροτείται μάλλον εξελικτικά.
1: Ναι. Οι πρώτοι άλλωστε που επιχειρούν μια τέτοια ενοποίηση είναι οι Νορμανδοί. Όταν έρχονται βρίσκουν μια Αγγλία από 100 κομμάτια. Και λένε, έτσι δεν γίνεται δουλειά, πρέπει να τους ενώσουμε.
0: Νορμανδοί το 1100, ας πούμε, εκεί είμαστε.
1: Το 1100, το 1066 για την ακρίβεια. Και τα καταφέρνουν και κάνουν σε μεγάλο βαθμό, τους βάζουν όλους αυτούς σε ένα. Βέβαια ακόμα δεν έχει αρχίσει η προτεσταντική, θα γίνει πολύ αργότερα, επανάσταση εναντίον των καθολικών. Οι Γάλλοι, οι Νορμανδοί είναι καθολικοί βέβαια και εξακολουθούν να είναι, βρίσκουν μια χώρα περίεργη με όλες αυτές τις φυλές και τις ομάδες των ανθρώπων και τους κάνουν καλά, τους καταφέρνουν. Ώσπου βέβαια, όπως είπα, σιγά σιγά το εντόπιο στοιχείο αρχίζει να ανατέλει και πάλι, και μέσα από την ποίηση και από τη λογοτεχνία ανακαλύπτει τη μεγάλη του αξία, ας πούμε.
0: Από την άλλη, πρέπει να δούμε τη θέση της γυναίκας. Έχουμε γυναίκες βασιλείς που καθορίζουν και ολόκληρες εποχές.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή η πρώτη Ελισάβετ, ας πούμε.
1: Η πρώτη και καλύτερη. Δεν έχει ξαναυπάρξει μετά την Ελισάβετ. Η Ελισάβετ ήταν πάρα πολύ μεγάλης αξίας και βεληνεκούς βασίλισσα. Δεν ήταν βασίλισσα, ήταν υπερβασιλιάς. Ήταν πάρα πολύ ικανή, κυρίως λόγω της πολιτικής της. Η Ελισάβετ προσπάθησε να αποφύγει το σκοτωμό μεταξύ καθολικών και προτεσταντών και είπε η Εκκλησία της Αγγλίας θα είναι μια ανεξάρτητη εκκλησία που θα κάνει αυτό που θεωρεί το καλύτερο για την Αγγλία. Η αδελφή της, η Μέρη, η αιματοβαμμένη Μέρη, όπως τη λένε οι Εγγλέζοι, έφαγε πάρα πολύ κόσμο, γιατί η φιλοδοξία της ήταν να κάνει την Αγγλία καθολική από άκρου εις άκρον. Και δεν τα κατάφερε βέβαια, πέθανε νωρίς σχετικά και την αντικατέστησε η Ελισάβετ, η οποία ήταν άλλης κλάσεως. Πρέπει πρώτα να πούμε ότι σύμφωνα με το Σαλικό νόμο δεν έφτανε αυτός που θα αναλάμβανε το θρόνο να έχει μητέρα βασίλισσα, έπρεπε να έχει κυρίως πατέρα βασιλιά. Μπορούσε μια γυναίκα να γίνει βασίλισσα στην Αγγλία, όχι σε όλες τις χώρες. Υπήρχαν χώρες που δεν δέχονταν γυναίκα διάδοχο. Στην Αγγλία υπήρχε η πρόβλεψη εφόσον ο πατέρας ήταν ο βασιλιάς. Δηλαδή αν ήταν μόνο η μάνα βασίλισσα δεν είχε πέραση. Λοιπόν,
0: δεν υπήρχε προοπτική για το χωρί.
1: Εφόσον ο πατέρας ήταν ο βασιλιάς. Δηλαδή αν ήταν μόνο η μάνα βασίλισσα δεν είχε πέραση. Λοιπόν,
0: δεν υπήρχε προοπτική για το
1: δεν
0: κορίτσι.
1: Δεν υπήρχε προοπτική για το κορίτσι, όχι.
0: Αντιθέτως από τον πατέρα άνοιγε ο δρόμος.
1: Ακριβώς.

0: στο χρόνο
1: μεγάλης διάρκεια βασιλείας. Η Ελισάβετ όμως ήταν η πιο αποδοτική.
0: Πάντως και η σύγχρονη Ελισάβετ έζησε πολύ. Θέλω να πω δηλαδή ότι έχουν ένα ιστορικό πολυετούς παρουσίαση στον θρόνο. Ωραία, μη φύγουμε, πάμε πάλι στο παρελθόν. Άρα ο Σέξπιρ προσπαθά να τον πολλιάσω και με την ιστορία αλλά και με τον περιγράφει και δίνει οντότητα στους Άγγλους. Αυτό είναι το σημαντικό του...
1: Η σημαντική του προσφορά στην αυτογνωσία των Αγγλέζων. Έχει ένα σημείο σε κάποια από τα έργα του που λέει «Ω Αγγλία που έχεις καταφέρει εκείνο, εκείνο, το άλλο, που με το στόλο σου έχεις κατακτήσει τον κόσμο», λέει πολλά πολλά υπέρ της Αγγλίας και λέει «Ευλογημένο μέρος για όσους αγαπούν την ειρήνη και την δικαιοσύνη». Λόγια σπουδαία βέβαια, αλλά δεν ξέρουμε κατά πόσον ήταν έτσι. Το βέβαιο είναι ότι τα λέει. Δηλαδή είχε στα έργα του περάσει μια αγάπη μεγάλη για την Αγγλία.
0: Ναι. Τώρα, Cromwell.
1: Λοιπόν, πεθαίνει η Ελισάβετ χωρίς διάδοχο. Και δεν έχει διάδοχο γιατί φαίνεται ότι είχε κάποιο πρόβλημα ανατομικό. Κάποιο πρόβλημα, λένε ότι η μήτρα της ήταν σχεδόν ανύπαρκτη, πολύ μικρή, ότι δεν μπορούσε να έχει παιδί κλπ. Και μένει ο θρόνος κενός. Το ενδιαφέρον είναι εδώ, ότι η Ελισάβετ κάποια στιγμή στην καριέρα της έδωσε εντολή να καρατομηθεί η εξαδέλφη της, η Μαρία Στούαρτ. Σκοτσέζα μεν, αλλά και Εγγλέζα δε. Και έδωσε εντολή να την καρατομήσουν. Όπερ και γένετο. Μάλιστα υπάρχουν και διάφορες σχολές. Μια λέει ότι δεν το ήθελε αυτή, αλλά την ανάγκασαν γιατί ήταν και επικίνδυνη. Οι Σκοτσέζοι γενικά πάντοτε περίμεναν ευκαιρία για να δράσουν εναντίον της Αγγλίας. Το τρομερό στην ιστορία αυτή είναι ότι με το θάνατο της Ελισάβετ ο νόμιμος μονάρχης πλέον για να την αντικαταστήσει είναι ο Ιάκωβος ο πρώτος, ο οποίος είναι γιος της καρατομηθήσας. Τι είναι τρελό. Δηλαδή της έκοψε το κεφάλι και μετά προκύπτει ο γιος της ως ο μόνος νόμιμος διάδοχος και ο οποίος αναλαμβάνει το θρόνο. Ο Ιάκωβος ο πρώτος. Εδώ πρέπει να πούμε ότι αυτοί οι Στούαρτ που έρχονται στο θρόνο της Αγγλίας
0: μετά του Τιδόρ.
1: Μετά την Ελισάβετ, η οποία ήταν Τιδόρ, είναι καθολική. Και όταν δεν είναι ανοιχτά καθολική, είναι κρυφά καθολική. Δηλαδή, όλοι οι Στούαρτ, παραδόξως, ενώ δεν είναι ο καθολικισμός η μόνη θρησκεία των Σκοτσέζων, είναι μία. Η πιο μεγάλη είναι οι Προτεστάντες. Το παράδοξο είναι ότι αυτή η οικογένεια ειδικά είναι καθολική. Λοιπόν, ο Ιάκωβος ο πρώτος είναι ένας κρυπτοκαθολικός ο οποίος αναλαμβάνει το θρόνο και ενισχύει τον καθολικισμό όσο μπορεί, αλλά ο γιος του, ο Κάρολος ο πρώτος, είναι κακοκέφαλος και τσακώνεται με τη Βουλή των Κοινοτήτων. Η οποία Βουλή των Κοινοτήτων, η σημασία της είναι ότι μαζεύει τα λεφτά για το κράτος. Από εκεί έρχονται τα λεφτά, οι φόροι και όλα τα σχετικά. Και εκεί αρχίζει ένας καυγάς τεράστιος ανάμεσα στον Κάρολο και τον Νίκο των Κοινοτήτων, ο οποίος καταλήγει σε εμφύλιο πόλεμο. Και καταλήγει σε εμφύλιο πόλεμο γιατί ούτε οι μεν ούτε οι δε είναι διατεθειμένοι να κάνουν πίσω στο θέμα του θρησκεύματος. Οι μεν τα μέλη του Νίκου των Κοινοτήτων είναι Προτεστάντες. Προτεστάντες υπέρ εν πάση περιπτώσει μιας Αγγλικής Εκκλησίας με τριοπαθούς. Ο βασιλιάς είναι κρυπτοκαθολικός και υπέρ των καθολικών. Οι οπαδοί του βασιλιά λέγονται υπότες, cavaliers, με μακριά μαλλιά σαν τους τρεις οματοφύλακες που βλέπουμε. Οι δε αντίπαλοι, οι οπαδοί του Cromwell, που είναι προτεστάντης άγριος, είναι οι λεγόμενοι στρογγυλοκέφαλοι. Γιατί, ήταν κουρεμένοι. Ήταν βαθιά κουρεμένοι.
0: Φαινόταν το κρανίο του.
1: Έτσι, ήταν, ναι. Φαινόταν το κρανίο του και του λέγανε έτσι, στρογγυλοκέφαλους. Round heads. Και αυτός ο πόλεμος βέβαια είναι και αιματηρός και κρατάει και αρκετό διάστημα. Ώσπου στο τέλος ο Κάρολος χάνει τον πόλεμο αυτό.
0: Και το κεφάλι του.
1: Και χάνει και το κεφάλι του.
0: Γιατί το έχασε το κεφάλι του.
1: Πρώτον, γιατί είχε αντίπαλο τον Cromwell. Cromwell ήταν ένας φανατικός. Και είπε ότι αν είναι να αλλάξουμε σύστημα πρέπει να φάμε το βασιλιά. Αλλιώς δεν έχει έννοια. Θα να τον αφήσουμε να κυκλοφορεί ζωντανός. Αυτό είναι νομίζω κυριότερο.
0: Και να θέλει να επανέλθει.
1: Και να θέλει κάποτε να επανέλθει. Το αποτέλεσμα είναι ότι του κόβουν το κεφάλι.

0: μπροστά στο κοινοβούλιο, έτσι για να δείξουν ποιοι είναι
1: πυγμοί.
0: Και ο Κρόμουελ αναλαμβάνει να γίνει ο Λόρδος Προστάτης. Αυτός είναι ο τίτλος του, δεν είναι βασιλιάς, ούτε θέλει να γίνει βασιλιάς. Θεωρεί τη βασιλεία σαν μια ανοησία των καθολικών και αυτός αναλαμβάνει την δικτατορία, ας πούμε, της Βρετανίας. Ώσπου πεθαίνει και πάλι μπαίνει το πρόβλημα του τι γίνεται με τον ανώτατο άρχοντα.
1: Και επανέρχεται, έχουμε παλινόρθωση.
0: Και επανέρχεται αυτή τη φορά ο Κάρολος ο δεύτερος. Τον πρώτο τον φάγαμε, έρχεται ο δεύτερος και μετά το δεύτερο έρχεται πάλι ο Ιάκωβος ο δεύτερος. Και εδώ έχουμε και μία μικροεπανάσταση βρετανική που λέγεται η ένδοξη επανάσταση ή η ανέμακτη επανάσταση, γιατί δεν χύθηκε αίμα. Έγινε μια επανάσταση και τα μάζεψε ο Ιάκωβος, ο οποίος καθολικός και αυτός, και πήγε στη Γαλλία και άφησε το βασίλειό του. Είχε δύο κόρες αυτός και η μία ήταν παντρεμένη με τον Γουλιέλμο της Οράγης, Προτεστάντη.
1: Ολλανδός δεν είναι αυτός?
0: Ολλανδός,
1: ναι.
0: Μπράβο. Προτεστάντης και παντρεμένος με την μία από τις κόρες του Γουλιέλμου, τη Μαρία. Είναι ο Γουλιέλμος και η Μαρία αναλαμβάνουν το βρετανικό θρόνο μισό-μισό. Μισό ένας, μισό άλλος. Και έτσι είναι νόμιμοι και οι δύο.
1: Και επανέρχεται ο Προτεσταντισμός, μάλλον κερδίζει αυτό που λέμε η Αγγλικανική Εκκλησία σήμερα.
0: Κερδίζει μια μετριοπαθής Προτεσταντική Εκκλησία. Το περίεργο με την Αγγλικανική Εκκλησία είναι ότι έχει και χαρακτηριστικά του καθολικισμού, ακόμα και σήμερα. Αυτοί όλοι οι καρδινάλοι.
1: Τελετουργία, όλοι αυτοί οι καρδινάλοι.
0: Και ο αρχιεπίσκοπος του Κάντερμπουρι.
1: Ναι, έχουν χαρακτηριστικά καθολικισμού.
0: Ναι,
1: σωστά.
0: Καθολικισμού.
1: Γιατί οι άλλοι είναι πιο λιτοί. Ενώ ο Προτεσταντισμός έχει πιο λιτά χαρακτηριστικά.
0: Έχει καθόλου τέτοιους.
1: Ναι,
0: δηλαδή, του κλήρου η ιεραρχία καταργείται. Και καταργούνται και άλλα πράγματα. Ο κόσμος δεν έχει προσέξει, ας πούμε, ότι στις προτεσταντικές εκκλησίες δεν υπάρχει Παναγία. Παναγία εξαφανίστηκε. Και εξαφανίστηκαν και οι Άγιοι.
1: Και είναι γυμνός ο ναός.
0: Είναι γυμνός. Έχουν κατεβάσει τα γάλματα της. Ότι.
1: Κήρυγμα υπάρχει μόνο και.
0: Κήρυγμα. Οι παπάδες δεν είναι ιερείς. Είναι φύλακες ανθρώπων, κάπως έτσι. Είναι σαν τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους περίπου. Αυτή είναι.
1: Να προστατεύουν το πίμνιο.
0: Ναι.
1: Κύριε Βερέμη, θα συνεχίσουμε την επόμενη Κυριακή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνάντησή μας. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, ο ομότιμος καθηγητής πολιτικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Θάνος Βερέμης, εξιστορεί την ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο ήταν ένα σκόρπιο βασίλειο, το οποίο θα εξελιχθεί σε ηνωμένο τους επόμενους αιώνες, κάτι που θα το διαχειριστούμε και θα το περιγράψουμε την επόμενη Κυριακή. Συνεπώς, το ραντεβού μας στις 9 το πρωί την επόμενη εβδομάδα. Έως τότε, εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Γεια σας.
2: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Πουπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
5: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. 5 μεταρρυθμίσεις στο σχολείο με το πρώτο κουδούνι. Στο παλάτι του Οδυσσέα βασιλεύει η εγκατάληψη. Η ασπίδα του Αχιλλέα και τα σενάρια κλιμάκωσης από την Άγκυρα. Χάος με τα ακίνητα δημοσίου και δήμων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
6: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo
8: Center. Θεία, πού ήσουν?
9: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
8: Μάλιστα.
9: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
8: Α, ωραία.
9: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
8: Θες να μου πεις κάτι?
9: Θα σου πω σε 6 μήνες.
10: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone CU ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Σταντέξ, 11 Athens, Yucatan, Massamore, Θένα και Ρίτα. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. CU. Ζούμε στο full.
12: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
13: Γιατί με την πίγου νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
14: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
13: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
15: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Απόψε θα το ζήσουμε φάση ποινή.
1: Καταλάβατε.
2: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 8 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
4: Όλα σε θυμίζουν.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
4: Για στερνή φορά.
5: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Σειρά παρεμβάσεων που αφορούν αυξήσεις μισθών, μειώσεις φορών αλλά και θέσπιση νέων επιδομάτων ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μεταξύ άλλων και τους δημοσίους υπαλλήλους θεσπίζεται από το 2027, ύστερα από 15 χρόνια, επίδομα Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ. Για τους συνταξιούχους, η ετήσια ενίσχυση του Νοεμβρίου διευρύνεται σε όλους άνω των 65 ετών στα 400 ευρώ καθαρά. Ο Πρωθυπουργός κοστολόγησε το ύψος των μέτρων στα 2,2 δις ευρώ για το 2027 και στα 3,5 δισεκατομμύρια μέχρι το 2030. Σήμερα στις 12 το μεσημέρι, ο κ. Μητσοτάκης θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Ο Πρωθυπουργός προσπαθεί με ημίμετρα να εξαπατήσει για να κρατηθεί στην εξουσία, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Η ομιλία χωρίς όραμα και στρατηγική από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ έκανε λόγο η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Κριτική άσκησαν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Βαρύ είναι το πένθος για την πολεμική αεροπορία μετά το θάνατο των δύο χειριστών του Φάντομ, το οποίο συνετρίβει χθες το μεσημέρι σε επτυτική επίδειξη στην Τανάγρα. Το σημείο της συντριβής αποκλείστηκε από τις αρχές και συλλέχθηκαν τα συντρίμια του αεροσκάφους, ενώ τα ευρήματα θα εξεταστούν από την αρμόδια Επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας. Ένας νεκρός είναι ο απολογισμός μετά από σύγκρουση θαλαμιγού με λέμβο χθες το βράδυ στη θαλάσσια περιοχή κοντά στον Ισθμό, στον κόλπο Κεχρεών. Σύμφωνα με το λιμενικό, μια θαλαμιγός με σημαία Μάλτας με 6 επιβάτες και 11 μέλη πλήρωμα συγκρούστηκε υπό συνθήκες που ερευνώνται με λέμβο, στην οποία βρίσκονταν δύο Έλληνες, οι οποίοι φέρεται σύμφωνα με πληροφορίες να είχαν βγει για ψάρεμα. Οι δύο επιβαίνοντες στη λέμβο περισυνελέγησαν από βοηθητικό σκάφος της θαλαμιγού και στη συνέχεια διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του ενός. Ο εισαγγελέας έδωσε εντολή να συλληφθεί ο κυβερνήτης της θαλαμιγού στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Σε εξέλιξη βρίσκεται για πέμπτη ημέρα η πυρκαγιά σε εξαιρετικά δύσβατη περιοχή στο δάσος της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα. Η φωτιά λόγω της φοράς του ανέμου ανέβηκε στη Χαράδρα, πέρασε την κορυφή του βουνού και πυκνοί καπνοί σκεπάζουν την περιοχή. Το πρωί έσταλε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της Κόνιτσας, με το οποίο ενημερώνονται πως οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή τους, γι' αυτό και θα πρέπει να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις και εναέρια μέσα. Το νέο τοπικό κοινοβούλιο στο Ανατολικό Κρατήδιο της Αξονίας Άνχαλ καλούνται να εκλέξουν σήμερα περίπου 1,7 εκατομμύρια ψηφοφόροι. Η σημερινή αναμέτρηση έχει ιδιαίτερα βάρος για τη γερμανική πολιτική κατάσταση, καθώς το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία προσέρχεται στην κάλπη ως πρώτο κόμμα στις δημοσκοπήσεις, με τον υποψήφιο της να διεκδικεί μια πρωτιά που θα μπορούσε να οδηγήσει για πρώτη φορά ακροδεξιό κόμμα στην ηγεσία κρατηδιακής κυβέρνησης.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική της Super League, η ΑΕΚ επικράτησε χθες το Άρη με 5-0. Στο Βόλο, η τοπική ομάδα αναδείχθηκε ισόπαλη με τον Ολυμπιακό με σκορ 1-1. Η αναμέτρηση επισκιάστηκε από τον τραυματισμό του LKB. Ο Μαρκινός επιθετικός πέστη κάταγμα κνήμης και σήμερα θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Από το απόψινό πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής ξεχωρίζει τον ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, το οποίο θα αρχίσει στις 9.30 και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Θα παίξουν ακόμη Ατρόμητος Καλαμάτας στις 7, Όφη Κηφισιάς στις 7.30 και Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8.
5: Πάμε επόμενη γράμμη.
6: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ναι.
6: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
5: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
6: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
5: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
6: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
5: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πλέουν νότι 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 37 βαθμούς. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός και στην υπόλοιπη χώρα, οι άνεμοι θα πλέουν βόρειο-δυτική στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 37 με 38 βαθμούς και τοπικά 39 στα υπηρετικά και μέχρι 36 βαθμούς στα νησιά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Πέτρος Κερκυλής και Ισάκ Τριανταφυλλίδης.

0: Καλή σας ημέρα, βρε παιδιά. Καλή Κυριακή να έχετε. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ξεκινάει ευθύς αμέσως η εκπομπή Δεύτερες Σκέψεις με τον Ισάκ Τρενταφυλλίδη στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον Πέτρο Κυρκυλή στο δεύτερο. Δεύτερη μέρα σήμερα, Πέτρο, για μας. Δεύτερη μέρα και για αυτή τη νέα ραδιοφωνική
0: έχουμε
1: διαδρομή.
0: Έχουμε πάρει το κολλάει τώρα. Το πήραμε. Να πάνε.
1: Και η Κυριακή ίσως και από μόνη της είχε κάτι που ταιριάζει πολύ στη λογική της εκπομπής μας. Λίγο περισσότερο χρόνο. Χρόνο να ξαναδούμε όσα συνέβησαν, να ξεχωρίσουμε τι άξιζε πραγματικά και μέσα στην εβδομάδα. Να το ξεχωρίσουμε λίγο από το θόρυβο και να σταθούμε σε ιστορίες που ίσως χρειάζονται και κάτι περισσότερο από έναν τίτλο και μερικά δευτερόλεπτα προσοχής.
0: Μέχρι και τις 12 θα τα φωτίσουμε όλα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στο Sky στους 100,3. Η κυρία Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο. Η κυρία Τζέση Αμπτουλά έχει την αρχή συνταξία και το γενικό κουμάντο αυτής εδώ της εκπομπής. Ο Πέτρος Μωραΐτης, ο συνονόματος στο τηλεφωνικό κέντρο. 210-48-00-170-4. Καλείτε, αφήνετε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις αυτό το πρωινό Κυριακής. Είναι η έκτη μέρα του Σεπτέμβριου. Πάντα το σωτήριο έτος 2026 είναι αυτό το οποίο διανύουμε. skyradio.gr, πατάτε εκεί που γράφει πες την άποψή σου και μπουμπουνάτε και μέσω αυτού του δημοφιλούς διαδικτυακού τρόπου το μήνυμά σας. Ανταμώνουμε και στα social τα media, Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X, στο X και στο LinkedIn βρίσκεται και τον Ισάκ τον Τριανταφυλλίδη σύντομα κοντά σας. Σωστά δεν λέω, σωστά δεν το προαναγγέλλω, ναι, θα είναι και στα υπόλοιπα.
1: Ναι, θα μου το φτιάξεις όπως μου υποσχέθηκες.
0: Ναι, βεβαίως. Θα σε φτιάξουμε, μη μου ανησυχείς. Πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε τι έχει επικαιρότητα. Λοιπόν, κινούμαστε λιγάκι στον απόϊχο της ομιλίας του Πρωθυπουργού χθες στη Θεσσαλονίκη, των όσων εξήγηλε, και εννοείται πως θα είναι βασικό θέμα συζήτησης και της δικής μας εκπομπής. Θα είναι μαζί μας μετά τις 10.30 και ο Γιώργος Μουρούτης, ο οποίος ούτως ή άλλως είναι στη Θεσσαλονίκη, θα μας μεταφέρει και το κλίμα που επικρατεί εκεί.
1: Ναι. Ο εξαίρετος συνάδελφος, τον οποίο εμπιστευόμαστε τυφλά, αν μου επιτρέπεις, για το κρίσιμο πολιτικό του σχόλιο.
0: Ναι, βεβαίως. Το πολιτικό σκέλος των όσων θέλει, των όσων μηνυμάτων θέλει να στείλει ο Πρωθυπουργός, νομίζω θα απασχολήσουν κατά κύριο λόγο τη συνέντευξη τύπου που θα πραγματοποιηθεί ως ήθιστε κάθε Κυριακή, έτσι και φέτος, λίγο μετά τις 12. Και να πω πως εγώ θα παρατείνω την παρουσία μου στο ραδιοθάλαμο του ΣΚΑΙ 100,3. Θα γίνω αυτή η γέφυρα με την συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού για να ακούσετε και τα ερωτήματα που θα θέσουν οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι και τις απαντήσεις βεβαίως που θα δώσει ο Πρωθυπουργός στα ερωτήματα τα οποία θα του τεθούν. Όμως αυτό το οποίο αφορά περισσότερο τον κόσμο δεν είναι τα πολιτικά μηνύματα και το πολιτικό διακύβευμα, είναι οι παροχές, τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός. Ένα πλούσιο πακέτο παροχών, 2,2 δις κυρίες και κύριοι, μόνο για το 2027, με τις εκλογές να είναι on the way. Το λέγαμε και χθες εδώ με τον Ισάκ, πως το γεγονός ότι οι εκλογές είναι πρώτων πυλών παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στο τι ακριβώς θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, και ήταν κάπως πιο γενναιόδωρο αυτό το πακέτο μέτρων του Πρωθυπουργού. Μοίρασε χρήματα σε πολλούς, σε πολλές κοινωνικές ομάδες, και στους συνταξιούχους θα λάβουν ένα έκτακτο επίδομα, και στους ελεύθερους επαγγελματίες υπήρξαν κάποια μέτρα ανακούφισης, διότι και εκεί υπάρχει γκρίνια, και στους αγρότες, οι οποίοι θυμίζω πριν από μερικούς μήνες είχαν πραγματοποιήσει πολύ μεγάλα συλλαλητήρια και υπήρχε και στις τάξεις των αγροτών μεγάλη δυσαρέσκεια.
1: Είχε πάντως, να πούμε, χθες η ομιλία του και ένα αρκετά καθαρό πολιτικό αποτύπωμα. Δεν παρουσίασε ένα ή δύο εμβληματικά μέτρα. Άπλωσε τις παρεμβάσεις σε σχεδόν ολόκληρο το κοινωνικό σώμα, όπως πολύ σωστά ανέφερες, μισθωτούς, συνταξιούχους, δημοσίους υπαλλήλους, ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Αμέλησα να τους αναφέρω. Αγρότες. Δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι και αυτοί είναι στην κρίνια όλον αυτόν τον καιρό, διότι έχουν δει τους μισθούς τους να είναι παγωμένοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι. Βάλε στο κάδρο αγρότες, ναι. Βάλε οικογένειες, ενοικιαστές, νέους γονείς, και αυτό από μόνο του δείχθηκε με προσπάθεια να χτιστεί, αν μου επιτρέπεις, και ένα ευρύ αφήγημα για την επόμενη περίοδο, και όχι απλώς να δοθούν παροχές σε μια συγκεκριμένη κατηγορία. Και ένα δεύτερο στοιχείο το οποίο έχω κρατήσει εγώ από την ομιλία του Πρωθυπουργού είναι ο χρόνος, γιατί πολλά μέτρα ξεκινούν μέσα στο 2027. Αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε με ορίζοντα έως και το 2031. Ναι. Άρα παρουσιάσει ουσιαστικά ένα πρόγραμμα που ξεπερνά την παρούσα κυβερνητική θητεία και περνά ευθέως και στην επόμενη
0: εκλογική. Κάποια
1: περίοδο.
0: Μέτρα έχουν πεδίο εφαρμογής και το χρονοδιάγραμμα τα βάζει στον χρόνο μετά τις εκλογές.
1: Ναι.
0: Όπως είναι για παράδειγμα αυτό το δώρο Χριστουγέννων που αφορά τους δημοσίους υπαλλήλους. Αυτό θα δοθεί του χρόνου, το 2027, ναι, δεν θα δοθεί τώρα.
1: Και αν μου επιτρέπεις και ένα από το feedback που παίρνουμε και από τα μηνύματα, υπάρχει μια τρίτη έτσι γραμμή. Από τη μια, αυξήσεις εισοδημάτων, φοροελαφρύνσεις και επιδόματα, και από την άλλη και συγκεκριμένοι στόχοι για ανάπτυξη, επενδύσεις, χρέος και πιστοληπτική βαθμίδα. Άρα δύο μηνύματα στέλνει από χθες ο Πρωθυπουργός. Υπάρχει χώρος για περισσότερη στήριξη στην κοινωνία, αλλά χωρίς να εγκαταλείπεται και αυτή η εικόνα της δημοσιονομικής σταθερότητας.
0: Ναι. Βέβαια, πολλοί κόσμος περιμένει να ακούσει και κάτι το οραματικό, να το πω, κάτι το οποίο θα αφορά το μέλλον αυτής εδώ της χώρας. Δεν ξέρω, έτσι όπως αλλάζει ο κόσμος γύρω μας, δεν ξέρω αν εμείς είναι σοφό να κινηθούμε με το ίδιο παραγωγικό μοντέλο, το οποίο δείχνει ότι έχει πολύ συγκεκριμένα όρια. Πάνω σε αυτό δεν ακούσαμε πολλά πράγματα. Θα μου πεις, σπανίως ακούμε και από τον εκάστοτε πρωθυπουργό που βρίσκεται στο βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης, απλώς επειδή ο κύριος Μητσοτάκης βρίσκεται στη θέση αυτή 7-8 χρόνια τώρα, έχεις και παραπάνω απαιτήσεις ως προς αυτό. Και δεν ξέρω, θα το σχολιάσουμε και με τον Γιώργο Μουρούτη, εννοείται μετά τις 10.30, και αν αυτό το πολιτικό αφήγημα όπως το παρουσίασε και με αυτό θα πορευτεί μέχρι και τις εκλογές της Άνοιξης, είναι αυτό το οποίο θα κάνει τον γκέλ στον κόσμο. Δεν το ξέρω αυτό, να το δούμε, διότι εκεί υπήρχε ένας προβληματισμός, τον οποίο το μοιράζομαι και εγώ μαζί σας, αγαπητοί ακροατές, για το κατά πόσο υπάρχει αυτό το σύνθημα. Δηλαδή, εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμη και αυτή την ώρα που μιλάμε, γιατί ζητάει ο Πρωθυπουργός μια τρίτη τετραετία, τι θα κάνει σε αυτή την τρίτη τετραετία.
1: Θα έχουμε Πέτρο δημοσκοπήσεις από εδώ και πέρα, σίγουρα μετά τις ανακοινώσεις. Αλλά σήμερα είναι μια καλή μέρα και για τους δικούς μας συναδέρφους. Mm-hmm. Κάποιες από αυτές τις απορίες που αποτύπωσε εδώ μπροστά στο μικρόφωνο, να μας τις λύσουν όταν θα κάνουν τις ερωτήσεις τους προς τον Πρωθυπουργό.
0: Σωστά. Και ερωτήσεις που θα αφορούν και τα μέτρα αυτά καθ' αυτά. Φυσικά θα υπάρξει εξειδίκευση των μέτρων από τα αρμόδια Υπουργεία τις επόμενες ημέρες και από το Υπουργείο Οικονομικών. Ένα μέτρο που έχει συζητηθεί πολύ και διαφοροποιείται, αν θέλεις, από το καλάθι που έχει ο εκάστοτε Πρωθυπουργός και τα μέτρα τα οποία ανακοινώνει, είναι αυτό που αφορά τον κουμπαρά για τα νέα παιδιά, για τους νέους, χρήματα τα οποία θα αποταμιεύουν οι γονείς, και μέχρι τα 1.200 ευρώ θα έρχεται και θα προσθέτει κάποια χρήματα το κράτος.
1: Ναι, προστίθεται στην πολιτική των κινήτρων. Για χθες μιλάγαμε για το δημογραφικό,
0: ναι,
1: έτσι,
0: mm-hmm,
1: ένα,
0: ναι,
1: κίνητρο
0: είναι,
1: και για νέους γονείς, είναι προς
0: δίκαιο,
1: αυτή,
0: ναι,
1: την κατεύθυνση και προς αυτή,
0: ναι,
1: την πολιτική.
0: Ένα καλό μέτρο για το οποίο ακούω μου λένε πως κάτι αντίστοιχο είχε προτείνει το ΠΑΣΟΚ πριν από λίγο καιρό. Δεν είναι κακό η κυβέρνηση να αναγνωρίζει στα κόμματα της αντιπολίτευσης, το λέω γιατί το κάνει δυστυχώς σπάνια, ότι έχουν και κάποιες καλές ιδέες. Δεν είναι όλα τα μέτρα της αντιπολίτευσης για τα σκουπίδια. Υπάρχουν και εκεί σοβαροί άνθρωποι που κατά καιρούς προτείνουν αξιόλογα μέτρα. Δεν λέω ότι δεν έχει μπει στο τρυπάκι η αντιπολίτευση, στο τρυπάκι αυτής της έντονης παροχολογίας.
1: Ναι. Το credit πάντως από την κοινωνία το παίρνει όποιος το υλοποιεί, έτσι.
0: Ναι.
1: Και όχι όταν ένα σχέδιο είναι προτασμένο στο χαρτί.
0: Διότι η διαφορά, ξέρεις ποια είναι, ότι πάντα ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να έχει το ταμείο και να μοιράζει, ενώ οι άλλοι μοιράζουν υποσχέσεις. Υπάρχει αυτή η ειδοποίηση διαφορά, παιδιά. Όπως για το μέτρο αυτό του κουμπαρά, έχω δύο ενστάσεις, έτσι πολύ σύντομα, έτσι να τις απλώσω στο τραπέζι της συζήτησης μας, Ισάκ. Η πρώτη ένσταση έχει να κάνει με αυτούς που δεν έχουν να αποταμιεύσουν. Και είναι αρκετοί, δεν είναι λίγοι, ναι, δηλαδή. Αυτοί που μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει. Και με ένα ή με δύο ή με τρία παιδιά δεν έχουν να βάλουν κάτι στην άκρη, διότι τα έξοδα τρέχουν, ενίκια, παιδική σταθμή, εξωσχολικές δραστηριότητες των παιδιών, όλα αυτά τα έξοδα τα οποία έχουμε και εγώ και εσύ, και έχει πάρα πολλοί κόσμος και δεν μένει κάτι στην άκρη, για αυτούς δεν άκουσα κάτι. Λοιπόν, αυτοί προφανώς είναι έξω από αυτό το μέτρο το οποίο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Η δεύτερη ένστασή μου έχει να κάνει με το τραπεζικό σύστημα. Εγώ θα περίμενα από τον Πρωθυπουργό εδώ και καιρό να έχει τραβήξει το αυτί στις διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών για τους όρους της αποταμίευσης αυτήν εδώ τη χώρα. Έχουμε τα χαμηλότερα επιτόκια αποταμίευσης σε όλη την Ευρώπη.
1: Ναι, ισχύει αυτό. Μετρήσιμο κιόλας.
0: Είναι κάτι το οποίο αποτυπώνεται στα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και είναι κάτι το οποίο πρέπει να αλλάξει. Δηλαδή, οι όροι βάσει των οποίων σου ζητά η τράπεζα να αποταμιεύσει τα χρήματά σου είναι πραγματικά αστείοι. Μία προθεσμιακή κατάθεση να πας να κάνεις, το επιτόκιο, παιδιά, δεσμεύεις τα λεφτά σου για ένα χρόνο και σου λένε 0,60 κάποιες τράπεζες.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι αδιανόητο. Δηλαδή θα δεσμεύσω εγώ τα λεφτά μου 100.000 ευρώ αν ήμουν σε αυτή την ευχάριστη θέση να έχω τόσα λεφτά δηλαδή και θα μου δώσει 600 ευρώ. Δεν ξέρω, αυτά είναι παράλογα και θα έπρεπε να έχει τρίξει λιγάκι τα δόντια ο Πρωθυπουργός στις διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών, διότι όταν μιλάμε για τράπεζες μιλάμε για τον πυλώνα της οικονομίας που έχουν να υπηρετήσουν έναν πολύ συγκεκριμένο ρόλο, ό,τι έχει να κάνει και με την αποταμίευση. Τρέχει ο πληθωρισμός εδώ και χρόνια και αποταμίευση τίποτα, μηδέν. Λοιπόν, αυτά για ένα μέτρο πάντως το οποίο έχει πολλά θετικά στοιχεία και είναι και μέσα σε αυτό το πλαίσιο το οποίο βάλαμε και εμείς του δημογραφικού,
1: ναι,
0: της ανάγκης που υπάρχει να ενισχυθούν οικονομικά οι ελληνικές οικογένειες που πραγματικά υπάρχουν πολλές που τα βγάζουν πολύ δύσκολα πέρα. Αυτά γιατί δεν θα πούμε περισσότερα μετά τις 10.30. Είχαμε ένα τρομακτικό δυστύχημα χθες στην Τανάγρα, στο Athens Flying Week, με ένα φάντομ να συντρίβεται και δύο αξιωματικούς να χάνουν τη ζωή τους. Η πολεμική αεροπορία θρύνει δύο αξιωματικούς της, δύο νέα παιδιά, δύο νέα παλικάρια, τον 37χρονο σμιναγό Δημήτρη Πέτρου και τον 40χρονο επισμιναγό Γιάννη Μπλέσια. Ήδη έχει κηρυχθεί τριήμερο εθνικό πένθος στις ενόπλες δυνάμεις. Ξέρεις, είναι αυτό που λέω εγώ πολλές φορές σε αυτές τις περιπτώσεις όταν έχουμε τέτοια τραγικά συμβάντα. Κάποια επαγγέλματα δεν πληρώνονται με τίποτα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, το χρυσό όλου του κόσμου να δώσει αυτούς τους ανθρώπους. Παίρνουν τέτοιο ρίσκο σε καθημερινή βάση που αυτό δεν αποτυπώνεται στον όποιον μισθό και να παίρνουν αυτοί οι άνθρωποι, που ούτως ή άλλως μισθολογικά είναι πάρα πολύ αδικημένοι όλοι αυτοί οι πιλότοι της πολεμικής μας αεροπορίας.
1: Εμένα, αν μου επιτρέπεις ένα μικρό σχόλιο, είναι από εκείνες τις δύσκολες στιγμές της δουλειάς μας. Να καλείς να μεταδώσεις μια τραγική είδηση για όσα συνέβησαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα μπροστά στα μάτια εκατοντάδων ανθρώπων. Υπάρχουν εικόνες, υπάρχουν βίντεο, υπάρχουν μαρτυρίες, τα έχουν ακούσει αυτά και οι ακροατές μας. Υπάρχουν όμως και πολλά που ακόμη δεν γνωρίζουμε και σε τέτοιες στιγμές χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη προσοχή,
0: ναι,
1: ώστε
0: βέβαια
1: αυτή η ανάγκη για άμεση ενημέρωση να μην μετατρέπεται σε βιαστικά συμπεράσματα ή ακόμα χειρότερα σε ανακριβείς πληροφορίες. Οι έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη είναι εκείνες που θα αποτυπώσουν τι πραγματικά συνέβη και,
0: ναι,
1: τι οδήγησε.
0: Αν είχαμε κάποια
1: τραγωδία,
0: μηχανική βλάβη, ναι, δεν, ναι, ξέρω, ή κάποιο ανθρώπινο λάθος.
1: Σωστά.
0: Όλα
1: αυτό θα το αποτυπώσουν οι έρευνες, οι ειδικοί. Ναι. Μέχρι τότε, όλοι εμείς πάντως οφείλουμε να μένουμε στα επιβεβαιωμένα γεγονότα, με σεβασμό απέναντι στους ανθρώπους που χάθηκαν και στις οικογένειές τους, και να πούμε και εμείς, Πέτρο, τα ειλικρινά συλληπιτήριά μας στους οικείους,
0: ναι,
1: των δύο χειριστών και βέβαια και στους συναδέρφους τους στην πολεμική έρευνα.
0: Ναι, παιδιά, τι να πεις, και μία ακόμη τραγωδία που είχαμε λίγο μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου στην θαλάσσια περιοχή κοντά στα Ίθμια, στα Ίστμια, στον κόλπο των Κεχρεχαίων. Μία θαλαμιγό συγκρούστηκε με μία μικρή λέμβο, ένας νεκρός και ένας ακόμη σοβαρά τραυματισμένος. Ο τραγικός απολογισμός από αυτή τη σύγκρουση μιας λέμβου με μία θαλαμιγό. Οι αρχές εξετάζουν και εκεί να δουν τι πήγε στραβά. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που οι οποίες και διακινούνται το τελευταίο χρονικό διάστημα, ότι η λέμβος δεν έφερε τα προβλεπόμενα φώτα ναυσιπλοής. Για να δούμε πού θα καταλήξει το λιμενικό σε αυτή την έρευνα την οποία και κάνει.
1: Και να ανοίξουμε και δύο μικρά παράθυρα στον κόσμο, λίγο τη διεθνή ατζέντα να αποτυπώσουμε, με ειδήσεις από διαφορετικά σημεία του χάρτη, που όμως ξεπερνούν κατά πολύ τα σύνορα των χωρών όπου συνέβησαν. Έχουμε σήμερα στη Γερμανία, Πέτρο, η Ευρώπη παρακολουθεί τις κάλπες στην Σαξονία Anhalt, τα άνοιξαν. Η ακροδεξιά εκεί του AfD εμφανίζεται με πάνω από 40% ποσοστό, σχεδόν 20 μονάδες μπροστά από τους Χριστιανοδημοκράτες. Αν επιβεβαιωθεί, δεν θα είναι απλώς μια μεγάλη εκλογική νίκη. Θα φέρει για πρώτη φορά τόσο κοντά στην εξουσία ενός κρατηδίου ένα κόμμα που μέχρι σήμερα τα υπόλοιπα γερμανικά κόμματα προσπαθούσαν να κρατήσουν πίσω από το, ναι, λεγόμενο πολιτικό τείχος προστασίας.
0: Το τόσο κοντά το λες, γιατί πρέπει να δούμε αν θα έχει και αυτοδυναμία, αν θα μπορεί η μόνη, ναι, της AfD να διοικήσει το συγκεκριμένο κρατήδιο.
1: Πάντως, αν επιβεβαιωθούν αυτά τα προεκλογικά ποσοστά και των δημοσκοπήσεων, θα φουντώσει πολύ και η συζήτηση περαιτέρω στην Ευρώπη, όχι, ναι, μόνο στη Γερμανία. Είναι ένα δείγμα για το πώς προχωρούν οι λαϊκιστές και τα ακροδεξιά, ναι, κόμματα και κερδίζουν συνεχώς έδαφος.
0: Πάντως θα είναι μια ιστορική εξέλιξη, ναι, αυτή για τη Γερμανία. Θα είναι η πρώτη φορά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τον Χίτλερ που ένα ακροδεξιό κόμμα, όπως είναι αυτό της AfD, θα αναλαμβάνει τη διοίκηση ενός κρατηδίου. Πραγματικά εντυπωσιακό και βλέπεις πως η ιστορία κάνει κύκλους.
1: Ναι. Και θα έχουμε και στην εκπομπή μας αργότερα και ρεπορτάζ. Θα μιλήσουμε με... Ας το κρατήσουμε ως έκπληξη έναν άνθρωπο που σκεφτήκαμε κάτι διαφορετικό σήμερα, ναι, για να αποτυπώσουμε το συγκεκριμένο πολύ σημαντικό πολιτικό γεγονός. Το άλλο παράθυρο που ήθελα εδώ να ανοίξω είναι το ουκρανικό, γιατί μετά από μήνες στασιμότητας η διπλωματία ξανακινείται. Δύο απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ χθες, ο Στίβ Γουίτκοφ και ο Τζάρετ Κούσνερ, είχαν τρεις ώρες συνομιλίες με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στη Μόσχα, μεταφέραν την αμερικανική πρόταση ειρήνης. Το Κρεμλίνο μάλιστα χαρακτήρισε αυτές τις συνομιλίες πολύ χρήσιμες. Δεν έχει βέβαια ανακοινωθεί κάποια συμφωνία. Οι μεγάλες διαφορές για τα εδάφη και το μέλλον της Ουκρανίας παραμένουν βεβαίως πάρα πολύ σημαντικά. Σήμερα οι αυτοί οι Αμερικανοί εκπρόσωποι του Ντόναλντ Τραμπ πάνε στο Κίεβο, κομίζουν ουσιαστικά τι απάντηση πήραν από τη Μόσχα και περιμένουμε και από αυτό το πεδίο πολύ σημαντικές εξελίξεις.
0: Μάλιστα. Να μην αμελήσουμε στην εισαγωγή της εκπομπής, να κάνουμε μια μικρή αναφορά και στα αθλητικά. Εννοείται πως απόψε το βράδυ βάζεται Sky στην τηλεόραση του Sky, εκπομπή μονομπάλα με τον Πάνο Βόγλη, με όλο τον απόϊχο της αγωνιστικής της Super League. Νομίζω πως σε δεύτερη μοίρα περνάει και η πεντάρα της ΑΕΚ στον Άρη με μια εντυπωσιακή εμφάνιση και η γκέλα του Ολυμπιακού στον Βόλο. Ο Ολυμπιακός ήρθε ισόπαλος 1-1 με τον Βόλο στο πρώτο του στραβοπάτημα στη σεζόν. Μονοπολεί την αθλητική επικαιρότητα ο πραγματικά ανατριχιαστικός τραυματισμός του Ελκαμπή, ενός εκπληκτικού ποδοσφαιριστή, νομίζω από τους καλύτερους επιθετικούς που έχουν πατήσει τα τελευταία χρόνια στα ελληνικά γήπεδα. Κάταγμα Περώνης σε έναν τραυματισμό τον οποίον υπέστη στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης σε μια σύγκρουση με τον τερματοφύλακα του Βόλου Σιαμπάνη. Χάνει σχεδόν όλη τη σεζόν. Ξαναλέω, ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές που έχουν περάσει από την Ελλάδα. Μην δείτε το βίντεο με τον τραυματισμό του. Δεν μπορείς να το δεις. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να κάτσεις να το δεις. Να βλέπεις ανθρώπους τώρα να τραβούν τα μαλλιά τους, τον διαιτητή τον ίδιο σε απόγνωση. Τον διαιτητή που σφύραγε το συγκεκριμένο μάτς. Τι να πούμε, περαστικά στον άνθρωπο, να γυρίσει γερός και δυνατός και να μην έχουμε άλλα τέτοια, αν και ξέρεις, είναι μέσα στο πρόγραμμα και αυτοί, ναι, σοβαροί τραυματισμοί.
1: Και το αισιόδοξο, αν θες, για τα γήπεδα, αυτονόητο το θεωρούμε εμείς, είναι και αυτό το χειροκρότημα που ακούστηκε στο γήπεδο, έτσι, από όλους και μετά και τα μηνύματα και ενεργεία και παλιοί ποδοσφαιριστές που εξέφρασαν και στα social media, ναι, τη στήριξή τους. Αυτό είναι αθλητισμός.
0: Καιρός καλοκαιρινός και σήμερα, να ξέρετε, με πολύ ψηλές για την εποχή θερμοκρασίες που θα φτάσουν τοπικά και τους 39 βαθμούς Κελσίου, ενδεχομένως το τελευταίο καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο είναι αυτό, οπότε εκμεταλλευτείτε και αυτή τη συγκυρία του καιρού για να κάνετε ένα από τα τελευταία σας μπάνια το φετινό φθινόπωρο. Λοιπόν, γιατί το φθινόπωρο είναι εδώ. Καθημερινή της Κυριακής, τη διαβάζετε, την αγοράζετε, είναι ήδη στα περίπτερα, με εξαιρετική ύλη και σήμερα και με ένα ένθετο το οποίο δεν πρέπει να μελείτε να διαβάζετε. Αναφέρομαι στο ένθετο 4 τροχή. Οι λάτρεις του αυτοκινήτου πάντα έτσι έχουν ένα λόγο παραπάνω να αγοράσουν την καθημερινή της Κυριακής όταν κυκλοφορεί με αυτό το ένθετο. Είναι μαζί μας ο Άρης Γαλανόπουλος για να μας πει περισσότερα. Γεια σου Άρη μου, τι κάνεις, καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα, καλημέρα Πέτρο μου, καλημέρα Ισάκ, και να έχουμε καλές ειδήσεις και καλές εκπομπές.
0: Μακάρι, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε.
2: Να είμαστε καλά. Λοιπόν, πραγματικά σήμερα με την Κυριακάτικη η καθημερινή κυκλοφορεί το μηνιαίο περιοδικό για τους φίλους του αυτοκινήτου 4 τροχή. Ένα περιοδικό με 160 σελίδες, με πλούσια θεματολογία για επικαιρότητα. Και το πρώτο περιοδικό που κυκλοφόρησε, να θυμίσουμε, ήταν το 1970 και έχει γράψει μια ξεχωριστή ιστορία στην ενημέρωση εδώ και 56 χρόνια. Στο σημερινό τεύχος ξεχωρίζει το αδιπορικό στη χώρα των Βάσκων στην Ισπανία με το κούπλα Ραβάλ. Παράλληλα παρουσιάζονται πολλά νέα μοντέλα που έχουν έρθει στην ελληνική αγορά και ενδιαφέρουν τους φίλους που διαβάζουν, γιατί μην κρυβόμαστε, έχουμε και ένα γυρασμένο στόλο αυτοκινήτων που ο μέσος όρος κυκλοφορίας είναι τα 18 χρόνια και είμαστε πρωταθλητές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που σημαίνει ότι έχουμε αυτοκίνητα που είναι πάνω από 36 χρόνια και κυκλοφορούν. Ναι. Παράλληλα έχουν ένα πολύ σημαντικό γεγονός, την παγκόσμια παρουσίαση της Ferrari στην Ελλάδα, την Amalfi Spider, Και ακόμα ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που αφορά την ηλεκτροκίνηση, πώς η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τη σχέση οχημάτων και πεζών και πώς η Κίνα έπαψε από μαθητής που ήταν και έγινε δάσκαλος και κερδίζουν έδαφος σε όλη την Ευρώπη, σε όλες τις αγορές. Και σε ό,τι αφορά την Φόρμουλα 1, ένα αναλυτικό ρεπορτάζ για τον Ιταλό Κίμι Αντωνέλη, που είναι 17 ετών, που στα μισά της Φόρμουλα 1 προηγείται στην βαθμολογία με στόχο μετά από 73 χρόνια να φέρει τον τίτλο στην Ιταλία. Τέσσερι τροχές σήμερα με την Κυριακάτικη Καθημερινή και από αύριο στα περίπτερα.
0: Εξαιρετικά, και θα μας ενημερώσεις πολύ σύντομα και για μια έκθεση που έρχεται και δεν πρέπει να τη χάσουν οι φίλοι ακροατές. Τι έκθεση είναι αυτή, τι θα περιλαμβάνει?
2: Πέτρο μου, και έχουμε την έκθεση που θα γίνει, που είναι Ευρωπαϊκών Φοροδιαγραφών στο Εκθεσιακό Κέντρο Μετροπόλιταν Expo και είναι η ΟΤΟ Αθήνα. Γίνεται κάθε δύο χρόνια. Είναι με την αιγίδα του Συνδέσμου Εισαγωγείων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων, του Υπουργείου Μεταφορών, Υποδομών και Εμπορίου και πρόκειται για την μεγαλύτερη έκθεση για τους φίλους αυτοκινητού που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα και γενικότερα στα Βαλκάνια. 51 μάρκες αυτοκινήτων παρουσιάζουν όλα τους τα νέα μοντέλα για τη χρονιά που διανύουμε. Είναι και η μεγαλύτερη αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, με πολλές πανελλαδικές και πανευρωπαϊκές εκπλήξεις. Και χορηγός επικοινωνίας είναι ο Sky 100,3 και ο Big Wings for FM. Και μην ξεχνάμε ότι έχουμε και την Κινέζικη εισβολή στην Ελλάδα που έχουν ξεπεράσει τις 21 μάρκες που έχουν έρθει.
0: Πραγματικά εντυπωσιακό. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον όταν θα ξεκινήσει αυτή η έκθεση. Θα είμαστε εδώ να τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Άρη. Να σε καλά, καλημέρα.
2: Καλή συνέχεια να έχετε και με λιγότερα τροχαία ατυχήματα. Σεβασμό στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
0: Μακάρι. Διαφημίσεις τιτλιδήσεων. Επιστρέφουμε.
3: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
4: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεάν επιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Η συγκλονιστική μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον εμβληματικό ρόλο επιστρέφει στην Αθήνα. Μετά τα αλλεπάλληλα sold out σε όλη την Ελλάδα, συνεχίζει τον θρίαμβό της για 8 τελευταίες παραστάσεις. Μην τη χάσετε. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στο ticketservices.gr.
7: Αυτή είναι η τελευταία μέρα. Θα νυχτώσει και θα είναι πια για πάντα νύχτα.
8: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Τρία ονόματα. Τρεις απόψεις. Τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
10: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
9: Γιάννης Τζούνος.
11: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
12: Και τελείωσε η υπόθεση.
9: Νότης Παπαδόπουλος.
13: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
9: Παίζουν 3-on-3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3-on-3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στον Sky 100,3.
14: Πώς εδώ ήτανε.
15: Γεια σας.
16: Καταπληκτικό.
17: 8 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
18: Αγώ συντζήμινε.
11: μέρα.
17: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σειρά παρεμβάσεων που αφορούν αυξήσεις μισθών, μειώσεις φορών αλλά και θέσπιση νέων επιδομάτων, ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο κ. Μητσοτάκης κοστολόγησε το ύψος των μέτρων στα 2,2 δισεκατομμύρια για το 2027 και στα 3,5 δις έως το 2030. Σήμερα στις 12 το μεσημέρι, ο κ. Μητσοτάκης θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες από την Αρμόδια Επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας για τις συνθήκες και τα αίτια της πτώσης του Phantom χθες το μεσημέρι στην Τανάγρα, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο έμπειροι αξιωματικοί. Το σημείο της συντριβής αποκλείστηκε από τις αρχές και συλλέχθηκαν τα συντρίμμια του αεροσκάφους. Την κήρυξη τριήμερου Εθνικού Πένθους στις Ενόπλες Δυνάμεις ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη δασική πυρκαγιά στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας, που βρίσκεται σε εξέλιξη για πέμπτη ημέρα. Πεζοπόρα τμήματα κυρίως επιχειρούν σώσα θερμά σημεία, έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν και αντιμετωπίζουν έρπουσες εστίες και πλήθος σημείων που καπνίζουν σε δύσβατο και δυσπρόσιτο ανάγλυφο. Σήμερα το πρωί εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας λόγω καπνών προς όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς. Ένας νεκρός είναι ο απολογισμός μετά από σύγκριση θαλαμιγού με Λέμβο χθες το βράδυ στη θαλάσσια περιοχή κοντά στον Ισθμό. Θαλαμιγός με σημαία μάλτας με 6 επιβάτες και 11 μέλη πλήρωμα συγκρούστηκε υπό συνθήκες που ερευνώνται με Λέμβο, στην οποία επέβαιναν δύο Έλληνες. Περισυνελέγησαν από βοηθητικό σκάφος της θαλαμιγού και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του ενός. Στο Κίεβο μεταβαίνουν σήμερα οι ειδικοί απασταλμένοι των Ηνωμένων Πολιτειών, Στίβ Βίτκοφ και Τζάρτ Κούσνερ, στο πλαίσιο συνομιλιών που αφορούν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 με 38 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 25 Ιανουαρίου του 2011. Η R.E.M. κυκλοφορούν ένα τραγούδι ήσυχο, μελαγχολικό και σωστρεφές. Μην αυτό που ακούτε αυτή τη στιγμή, που μας προσφέρει η Δήμητρα Σταματίου. Το Ουμπερλίν ακολουθεί έναν άνθρωπο που κινείται μέσα στην πόλη, παρατηρεί, αναζητά και προσπαθεί να βρει τη θέση του. Και βγαίνει σε μια στιγμή που ο κόσμος γύρω του μόνο ήσυχος δεν ήταν. Στη Ρωσία αλλά και ευρύτερα στην Ευρώπη η απειλή της τζιχαντιστικής τρομοκρατίας παρέμενε πολύ έντονη. Στη Μόσχα βομβιστής αυτοκτονίας είχε μόλις χτυπήσει το αεροδρόμιο Ντομοντένοβο. Αυτή η επίθεση είχε αφήσει πίσω της σχεδόν 40 νεκρούς, περισσότερους από 180 τραυματίες. Και την ίδια περίοδο στην άλλη πλευρά της Μεσογείου ξεκινούσε μια εντελώς διαφορετική ανατροπή. 25 Ιανουαρίου, χιλιάδες Αιγύπτιοι κατέβαιναν στους δρόμους του Καΐρου, στην αρχή της αραβικής εξέγερσης, που λίγες εβδομάδες αργότερα θα οδηγούσε και στην πτώση του Χόσνι Μουμπάρακ. Και στην Ελλάδα, εδώ Πέτρο, η χώρα μας είχε ήδη μπει βαθιά στην εποχή του πρώτου μνημονίου. Εμείς τα θυμόμαστε. Οι λέξεις τρόικα, περικοπές και χρέος είχαν γίνει μέρος της καθημερινότητας. Ενώ η κυβέρνηση του Παπανδρέου τότε περίμενε ένα νέο έλεγχο των δανειστών με τα εργασιακά της ΔΕΚΟ και τα κλειστά επαγγέλματα στο τραπέζι. Και μέσα σε αυτό το κλίμα ακούγεται αυτό το τραγούδι, πιο ήσυχο, σαν προσωπικό διάλειμμα από έναν κόσμο που αλλάζει γρήγορα. Και για τους ίδιους τους R.E.M. αποδείχθηκε και κάτι ακόμη, γιατί λίγους μήνες αργότερα το συγκρότημα θα ανακοίνωνε ότι σταματά. Έτσι αυτό το Ουμπερλίν που ακούμε έμεινε τελικά ως ένα από τα τελευταία τραγούδια μιας πολύ μεγάλης μουσικής διαδρομής.
1: Και από τα πιο ωραία τραγούδια, αυτό το τραγούδι που έχουν βγάλει οι R.E.M., ένα πραγματικά πολύ ιστορικό συγκρότημα με πάνω από 3 δεκαετίες μουσικής πορείας και διαδρομής. Τώρα αυτά που μας τα θύμισες με τα μνημόνια, την τρόικα, τις διαπραγματεύσεις και τα πολύ δύσκολα που περνάγαμε όλοι εμείς αυτήν εδώ τη χώρα, καλό θα ήταν να τα είχαμε αφήσει λιγάκι στην άκρη, αλλά δεν πειράζει.
0: Η άλλη ανάγνωση ποτέ να μην τα ξεχνάμε, εγώ θα έλεγα.
1: Σωστά. Είναι η στήλη ιστορία πίσω από το τραγούδι, μέσα από την οποία ο Ισακ Τρενταφυλλίδης μας βάζει, κυρίες και κύριοι, στο κλίμα μιας άλλης εποχής, μέσα από τα τραγούδια που επιλέγει. Τον Ιανουάριο του 2011 επίσης είχε ανακοινωθεί πως ο Κοινόδοντας, η πρώτη μεγάλη ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, θα είναι υποψήφιος για το Όσκαρ ξενόγλωσσης ταινίας. 15 χρόνια μετά, αν γυρίσει πίσω του και κοιτάξει τι έχει κάνει ο Γιώργος Λάνθιμος, σίγουρα θα χαμογελάσει.
0: Βεβαίως.

0: στα μηνύματά σας που έχουν καταφτάσει στο skyradio.gr. Σας ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες και για τα μηνύματα, βεβαίως για την ακρόαση πρωτίστως. Γεια σου Μαρία μου, να είσαι καλά. Γεια σου Κωστή, μπορείτε μήπως να ψάξετε και να εξηγήσετε το καθεστώς πραγματοποίησης της εκδήλωσης που σκοτώθηκαν οι πιλότοι, ποιος ήταν ο ρόλος της πολεμικής αεροπορίας. Ή θα τα θέσουμε τα ερωτήματα αυτά υπόψη του καλεσμένου μας μετά τις 11, θα ασχοληθούμε με το θέμα, με αυτό το δυσάρεστο γεγονός της συντριβής του Phantom στην Τανάγρα, στο πλαίσιο της Athens Flying Week. Γεια σου Χρήστο. Κύριε Κυρκυλή, ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με τη θεωρία σας, πρέπει να είναι πεπερασμένου χρόνου. Εάν δεν αρέσει σε εσάς, αρέσει σε εμάς για τη σταθερότητα που παρέχει στη χώρα. Σύμφωνα πάντως με τη θεωρία τη δική σας, μάλλον ο Πρωθυπουργός πρέπει να είναι υπεράνω κριτικής. Σύμφωνα με τα όσα εγώ πρεσβεύω, δεν είναι κανείς υπεράνω κριτικής. Γεια σου, Σάβα μου. Ο Σάβας λέει: εγώ είμαι τρίτεκνος, αλλά το τελευταίο παιδί είναι 3,5 ετών, εξαιρούμε από αυτό που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Δεν το γνωρίζω. Αυτά τώρα θα φανούν στην εξειδίκευση των μέτρων. Μη σου πω κάτι που δεν ισχύει. Έτσι, υπάρχουν σε όλα τα μέτρα πολλά τέτοια θολά σημεία. Τι γίνεται, τι ισχύει. Αλλά θα υπάρξει εξειδίκευση των μέτρων. Θα υπάρξουν νομίζω συνεντεύξεις τύπου που θα οργανωθούν από τα αρμόδια υπουργεία από αύριο Δευτέρα. Γεια σου, Γρηγόρη. Λίγο και άλτολμος. Ένας πρωθυπουργός που δεν πιστεύει τη δεξιά ιδεολογία της παράταξής του, κλωτσάει το τενεδικεδάκι λίγο παρακάτω με επιδόματα και επιδοτήσεις. Εντάξει παιδιά, για έναν πρωθυπουργό ο οποίος βλέπει μπροστά του εκλογές και δημοσκοπικά η κυβέρνηση τα πηγαίνει και πολύ καλά, αυτή είναι η αλήθεια, είναι λογικό να τίθεται ζήτημα πολιτικής της επιβίωσης και τα μέτρα αυτά να έρχονται και να κουμπώνουν πάνω σε αυτό το νούμερο ένα στόχο. Είναι λογικό, τι θέλετε δηλαδή να κάνει ο Μητσοτάκης. Γεια σου Γιώργο Κανίδη, καλημέρα και σε σένα. Το 27 θα έχουμε εκλογές σίγουρα. Κυβέρνηση θα έχουμε όμως. Κάτι θα γίνει θέλω να πιστεύω. Γεια σου Δέσποινα. Τα λεφτά των αυξήσεων στον ιδιωτικό τομέα θα τα πληρώσει ο κύριος Πρωθυπουργός. Ποιος θα τα πληρώσει? Πολιτική με τα λεφτά των άλλων. Κάτι για μείωση εισφορών ακούσατε? Κάτι ακούσαμε, κάτι είπε νομίζω 0,5% από τον Απρίλιο μείωση των εισφορών στους μισθούς. Από ό,τι κατάλαβα αφορά το σύνολο των μισθών, όχι μόνο τον κατώτατο μισθό. Και δεσμεύτηκε πως θα υπάρξει και περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών τα επόμενα χρόνια. Η Ναταλία έταξε χαρτζηλικάκι μέχρι το 2030. Ο ανάργυρος, τι μέτρα εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, αναρωτιέται για τη στήριξη της οικογένειας και την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας. Αυτά από τα μηνύματα. Άλλοι επικριτικά στέκονται απέναντι στα όσα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Άλλοι θεωρούν πως τα μέτρα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Όλοι να είναι ευχαριστημένοι δεν γίνεται άλλωστε. Μη σου πω πως όταν μοιράζεις λίγα σε πολλούς περισσότεροι γκρινιακούς παρά είναι ευχαριστημένος ο κόσμος.
1: Χθες βράδυ λοιπόν ακούσαμε την ομιλία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, τα μέτρα, τις εξαγγελίες και βέβαια τα πολιτικά μηνύματα που τα συνόδευσαν και βλέπουμε εδώ και από τα μηνύματα που μας στέλνει ο κόσμος ότι τους απασχολεί εντόνως το θέμα. Θέλουμε τώρα να το δούμε και λίγο πιο ελεύθερα το θέμα, αν μου επιτρέπετε και εσείς που μας ακούτε, με τη ματιά ενός συναδέλφου που ήταν στη Θεσσαλονίκη. Παρακολούθησε από κοντά το κλίμα, τις συζητήσεις, τα πηγαδάκια που μας αρέσουν εμάς και όσα πολλές φορές δεν αποτυπώνονται και στις επίσημες δηλώσεις.
0: Να τον καλημερίσουμε πρώτα. Γεια σου, Βεβαίως. Γιώργο μου, καλημέρα. Τι κάνεις, είσαι καλά?
2: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι καλά. Είμαι ακόμα στη Θεσσαλονίκη, δεν έχω φύγει.
0: Μπράβο. Υγρασία πολύ, μαθαίνω, ε.
2: Υγρασία και ζέστη, όμως είναι όπως πάντα πολύ όμορφη. Σε αντίθεση με την Αθήνα, είναι πολύ καθαρή πόλη και πολύ προσεγμένη.
0: Α, ναι. Μπράβο στη Δημοτική όρους. Αρχή. Μπράβο στη Δημοτική.
2: Και μπράβο τους, πράγματι. Και μπράβο και στους προηγούμενους δημάρχους που έφτιαξαν δημόσιους χώρους προκειμένου ο κόσμος να μπορεί να πηγαίνει να απολαμβάνει τις βόλτες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Εγώ την χάρηκα τη Θεσσαλονίκη τις δύο μέρες που είμαι εδώ.
1: Να κάνουμε λίγο σωστά τις συστάσεις, γιατί στο απέναντί μας έχουμε τον συνάδελφο, τον Γιώργο Μουρούτη. Καλό συνάδελφο, εκτιμούμε ιδιαίτερα και τον ακούμε καθημερινά στις 11, να θυμίσουμε.
0: Μαζί
1: με τον επίσης εξαιρετικό Δημήτρη Στούμπο, στην εκπομπή και μαζί και χώρια. Γιώργο, καλημέρα και από εμένα.
2: Καλημέρα, Ισάκ, καλημέρα. Να επιστρέψω τα καλά λόγια. Καταρχάς, είστε οι αγαπημένοι μου, είστε μια εκπομπή η οποία βασίζεται σε δύο πολύ σημαντικούς ανθρώπους, δημοσιογράφους, παραγωγούς και νομίζω ότι έχετε δέσει ήδη και μεταξύ σας, παρότι είσαστε πολύ φρέσκοι ως ομάδα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ Γιώργο, να είσαι καλά. Τα λόγια σου μας χόρτασαν. Λοιπόν, για να σας βάλω τώρα στο κλίμα τη συζήτηση που θα κάνουμε, να ακούσουμε ένα πολύ μικρό απόσπασμα από τα όσα είπε χθες ο Πρωθυπουργός αφορά περισσότερο το πολιτικό κομμάτι, αλλά βεβαίως και τα μέτρα, ό,τι θες να σχολιάσεις, το σχολιάζεις, εννοείται. Γιώργο, να ακούσουμε, κυρία Σταματίου, το απόσπασμα.
3: Τα ισχυρά θεμέλια που θέσαμε στην οικονομία, στην κοινωνία, στην άμυνα, μας επιτρέπουν να χτίσουμε πιο γρήγορα, πιο αποτελεσματικά την Ελλάδα του 2030. Μπροστά μας, ο ορίζοντας τώρα απλώνεται πιο ανοιχτός. Η πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής. Προοπτική που θα μεταφράζεται σε συγκεκριμένες, κοστολογημένες παρεμβάσεις, αρθρωμένες όλες σε ένα τετραετές ημερολόγιο. Πρόκειται για τον οδικό χάρτη του 2027. Παράλληλα όμως και για τον πρόλογο του νέου μας προγράμματος, που ολοκληρώνει τρεις κύκλους της πορείας προς το 2030 για ένα άλμα ευημερίας για τον πολίτη παντού.
1: Γιώργο, να αφήσουμε λίγο στην άκρη τα ίδια τα μέτρα, γι' αυτό επέλεξε εδώ και ο Πέτρος το συγκεκριμένο απόσπασμα. Ποιο ήταν για σένα το βασικό πολιτικό μήνυμα αυτής της χθεσινής παρουσίας Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, και εσύ που ήσουν εκεί και έζησες και την περιραίουσα ατμόσφαιρα, αυτό με ενδιαφέρει ένα πολύ περισσότερο, τις κουβέντες και τα πηγαδάκια. Εισέπραξες ότι αυτή η ΔΕΘ είχε πιο έντονο προεκλογικό χαρακτήρα από άλλες χρονιές?
2: Το εισέπραξα ως προς το εξής. Καταρχάς να πούμε ότι χθες ήταν όλοι λίγο κουμπωμένοι λόγω του δυστυχήματος,
0: ναι,
2: και οι άνθρωποι που ήταν μέσα στην αίθουσα, και ξεκίνησε με ενός λεπτού σιγή η ομιλία του Πρωθυπουργού και όλη η εκδήλωση. Άρα δεν είχε ούτε πολύ έντονα χειροκροτήματα και επιφημίες και συνθήματα απ' έξω όπως έχει άλλες φορές.
0: Ούτε τον πανηγυρικό τον τόνο που θα είχε, φαντάζομαι, υπό διαφορετικές συνθήκες.
2: Ακριβώς. Νομίζω ότι αυτή ήταν η αιτία για την οποία ήταν πιο χαμηλή η τόνη. Ναι. Από εκεί και πέρα ήταν μια, κατά την άποψή μου, την βρήκαμε όρους πολιτικής επικοινωνίας, μια απολύτως στοχευμένη και καλά δουλεμένη ομιλία. Ήταν στοχευμένη γιατί ο Πρωθυπουργός στόχευσε σε συγκεκριμένα κοινά, στα οποία φαινόταν ότι η Νέα Δημοκρατία το τελευταίο διάστημα και μετά τις ευρωεκλογές και στις δημοσκοπήσεις είχε αρχίσει να έχει πρόβλημα. Τα κοινά αυτά ήταν συγκεκριμένα, δηλαδή οι συνταξιούχοι, οι οποίοι νομίζω με την παροχή την οποία θα λάβουν ακυρώνεται και το επιχείρημα της αντιπολίτευσης για 13η σύνταξη, γιατί θεσμοθετείται ένα πολύ σημαντικό επίδομα που κινείται στα όρια της κατώτατης σύνταξης. Δεύτερον, στόχευσε στους δημοσίους υπαλλήλους που στις προηγούμενες εκλογές είχαν δώσει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα στη Νέα Δημοκρατία μετά από πολλά χρόνια, και φαινόταν ότι μπορεί να λοξοκοιτούσαν και σε άλλους πολιτικούς.
0: Ναι, και οι οποίοι δημοσίοι υπάλληλοι ζητούν λεφτά εδώ και καιρό.
2: Βεβαίως, και δικαίως να σας πω, γιατί έχουν γίνει μεγάλες περικοπές στην περίοδο των μνημονίων και σε κάποιους τομείς ασκείται και εξαιρετική δουλειά. Νομίζω ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν ήταν αυτοί που είχαμε συνηθίσει στο παρελθόν. Έχουν μπει και νέοι άνθρωποι με πολλά προσόντα και με πολλές δεξιότητες, που κατά την άποψή μου θα πρέπει να αμείβονται και ανάλογα με την εργασία που κάνουν. Η δικιά μου άποψη, παρένθεση που δεν έχει σχέση με αυτά που υπόθηκαν, είναι ότι θα πρέπει και να αξιολογούνται με αντικειμενικό και ουσιαστικό τρόπο, προκειμένου να μπορούν να αμείβονται και αναλόγως. Ήταν το δεύτερο κοινό. Το τρίτο κοινό, που σας θυμίζω ότι είχε πολύ μεγάλη, είχε έρθει πολύ μεγάλη ρήξη με την κυβέρνηση, ήταν οι αγρότες.
0: Ναι.
2: Το μέτρο το οποίο προβλέπεται για τους αγρότες είναι καθολική απαλλαγή από τον φόρο για εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ. Αυτό είναι ένα πολύ ισχυρό κίνητρο, και πολιτικό αλλά και ουσιαστικό, για την πρωτογενή παραγωγή. Νομίζω ότι η κυβέρνηση στοχεύει στον πρωτογενή τομέα πλέον και στρατηγικά, όπως πολύ γενναίο, θα έλεγα φρέσκο και μέτρο το οποίο θα συζητηθεί ανεξαρτήτως αν αφορά ή όχι συγκεκριμένες οικογένειες, είναι το μέτρο που φρέσκο και μέτρο το οποίο θα συζητηθεί ανεξαρτήτως αν αφορά ή όχι συγκεκριμένες οικογένειες, είναι το μέτρο που αφορά το δημογραφικό, με τον λογαριασμό που θα ανοίγει για το

0: πρόεδρο Τραμπ και τις πολιτικές του. Εγώ θα έβαζα και κάτι ακόμα, ότι οι αναφορές του Πρωθυπουργού ήταν συγκεκριμένες προκειμένου να καλύψει και τα δεξιά ανώτατου, δηλαδή το δεξιό ακροατήριο της Νέας Δημοκρατίας που φαινόταν ότι απομακρύνεται. Το δημογραφικό είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί αυτό το ακροατήριο. Τα άλλα δύο θέματα νομίζω ότι είναι η μεγάλη αναφορά στις εξορίξεις, η αναφορά για την αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση του μεταναστευτικού και η τρίτη αναφορά αφορούσε την, ασπίδα του Αχιλλέα, η οποία έγινε από τον Πρωθυπουργό, έγινε κατά την άποψή μου προκειμένου να καλυφθεί και αυτό το ακροατήριο, το οποίο φαινόταν ότι θα μπορούσε να έχει και άλλες εκλογές εκλογικά.
1: Άρα Γιώργο, εκτιμάς μια αίσθησή σου ότι η κυβέρνηση δεν επιχειρεί απλώς να ξαναπάρει την πρωτοβουλία της ατζέντας, όπως μας τα αποτύπωσες πάρα πολύ ωραία πολιτικά, αλλά και ότι ουσιαστικά έχει αρχίσει ήδη να μπαίνει σε προεκλογική διάταξη?
0: Είναι η τελευταία ΔΕΘ πριν τις εκλογές. Είναι σαφέστατα προεκλογική η στόχευση της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού. Έβαλε την ατζέντα ο Πρωθυπουργός. Νομίζω θα είναι πάρα πολύ δύσκολο και για το, και για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, αλλά και για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τα άλλα μικρότερα κόμματα να απορρίψουν την ατζέντα. Δηλαδή, αν θα έρθει στη Βουλή, τα μέτρα αυτά, αν έρθουν στη Βουλή, δεν θα τα ψηφίσουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Είναι πολύ δύσκολο να τα απορρίψουν. Είναι πολύ δύσκολο και για τον κύριο Τσίπρα, αλλά και για το Πασόκ, να αναδιατάξουν και τη δική τους ρητορική. Σας θυμίζω ότι πολλές από τις πρωτοβουλίες που πήρε ο Πρωθυπουργός και τις ανακοίνωσε χθες ήταν και αιτήματα της αντιπολίτευσης, σημαντικά και πρωτεύοντα αιτήματα. Άρα νομίζω ότι εκεί θα τους φέρει σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Και άλλο ένα τελευταίο που εγώ εντόπισα που θεωρώ πολύ σημαντικό είναι ότι ο Πρωθυπουργός επί της ουσίας διάλεξε αντίπαλο για τις εκλογές. Η μόνη αναφορά που έκανε σε πολιτικό κόμμα χωρίς να αναφέρει το όνομα του αρχηγού του ήταν το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, του αφιέρωσε και το τραγούδι. Έχω την αίσθηση λοιπόν ότι ο κύριος Μητσοτάκης διάλεξε τον αντίπαλο στον οποίο απευθύνεται και αυτός θα είναι ο κύριος Τσίπρας στην πορεία προς τις εκλογές.
2: Ένα τραγούδι του κυρίου Μητροπάνου, ωραία που τα λες, αλλά έλα που σε ξέρω, στίχος τον οποίο αφιέρωσε.
0: Ακριβώς, ναι. ακριβώς.
2: Ναι. Μάλιστα. Άρα λες ότι είναι πιστικό αυτό το πολιτικό αφήγημα, διότι...
0: Δεν είναι, ναι. Το πιστικό είναι έννοια.
2: Ακριθεί στι κάλπε. Εντάξει, ναι, σωστό.
0: Στόχευσε σε συγκεκριμένα ακροατήρια τα οποία νομίζω ότι θα ικανοποιηθούν από τη συγκεκριμένη στόχευση που του απίθυνε ο Πρωθυπουργό. Δηλαδή, τι θα κάνουν οι αγρότε? Δεν θα δεχτούν την καθολική απαλλαγή από τον φόρο? Δεν θα θεωρήσουν ότι αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο του αφορά και είναι σημαντικό για τους ίδιους? Το ίδιο ισχύει και για τους συνταξιούχους, το ίδιο ισχύει και για τους δημοσίους υπαλλήλους, το ίδιο ισχύει και για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους με το μέτρο το οποίο τους αφορούσε. Αυτό που θεωρητικώς θα μπορούσε να χειριστεί διαφορετικά, όμως η στόχευσή του ήταν, όπως επαναλαμβάνω, συγκεκριμένη, είναι το ζήτημα των επιχειρήσεων. Ήταν πολύ μικρές οι αναφορές και οι όποιες αναφορές έγιναν νομίζω ότι ήταν περισσότερο επιβαρυντικές για τις επιχειρήσεις παρά θετικές. Ναι. Δηλαδή, σε ό,τι αφορά, ας πούμε, τον φόρο μερισμάτων άνω των 60.000 που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, είναι μια αύξηση στον φόρο αυτό 150%. Άρα, μια εταιρεία.
2: Και σε σχέση με τη μείωση προκαταβολής φόρου, δεν υπήρξαν πολύ γενναιόδωρα μέτρα. Κάτι μείωση για 5%.
0: 5% και σε βάθος χρόνου αυτό να γίνει.
2: Και μεγαλύτερη μείωση στις επιχειρήσεις της περιφέρειας.
0: Ακριβώς.
2: Προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Εντάξει, οι επιχειρηματίες περίμεναν κάτι καλύτερο από αυτό.
0: Και άκουσα και ένα σχόλιο μια ακροάτριά σας, ένα μήνυμα που διάβασες πριν, Πέτρο, που αφορά την αύξηση του κατώτατου μισθού. Πράγματι, είναι σημαντικό να αυξάνεται ο κατώτατος μισθός, γιατί ουσιαστικά ό,τι χάνεται από τον πληθωρισμό καλύπτεται από την αύξηση του εισοδήματος και αυτό παρασύρει και τους άλλους μισθούς και τα κλιμάκια τριετιών. Όμως αυτό είναι επιβαρυντικό για τις επιχειρήσεις. Δηλαδή, αν μια επιχείρηση έχει τζίρο 100 ευρώ και κόστος 90, γιατί προφανώς οι επιχειρήσεις στοχεύουν στο κέρδος, αν τώρα με την αύξηση του κατώτατου μισθού το κόστος πάει στα 110, θα πρέπει να κόψει από αλλού ή να κόψει μια θέση εργασίας ή να περιορίσει κάποιες άλλες δαπάνες που πάλι θα χαθούν από την αγορά. Άρα και εκεί είναι ένα μέτρο το οποίο θα πρέπει, ειδικά για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που βασίζονται σε 2, 3, 5 υπαλλήλους, είναι ένα μέτρο το οποίο επιβαρύνει λίγο το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων. Από την άλλη, η αύξηση του κατώτατου μισθού είναι επιβεβλημένη προκειμένου να προσεγγίσουμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και αφορά χιλιάδες εργαζόμενους όπως όλοι μας που θέλουμε να αυξηθεί το επίπεδο της ζωής μας.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
2: Να απολαύσεις την ημέρα σου στη Θεσσαλονίκη. Σε περιμένουμε εδώ αύριο.

0: πόστο.
1: Να είστε καλά, με τρίγωνα πανοράματα.
0: Έτσι, έτσι. Καλά, εσύ τέτοιο είσαι, θα κεράσει εδώ όλο τον κόσμο, είμαι σίγουρο. Σε ευχαριστούμε, Γιώργο. Γιώργο Βουρούτη, την καλημέρα μα από την Θεσσαλονίκη. Και υπάρχει και ένα ακόμη θέμα, το οποίο δεν το έχουμε αναδείξει όσο θα έπρεπε και αφορά το στεγαστικό και τη στεγαστική κρίση.
2: Από το σύνολο αυτό όλων των μέτρων που ανακοίνωσε χθε ο Πρωθυπουργό, εμεί αυτό συζητήσαμε. Θέλουμε να απομονώσουμε ένα κομμάτι που αφορά μέσα πάρα πολλού ανθρώπου και δεν είναι άλλο από το στεγαστικό. Γιατί Πέτρο, και πίσω από τα προγράμματα, τις επιδοτήσεις και όλα αυτά τα φορολογικά κίνητρα, υπάρχει και μια πολύ απλή καθημερινή πραγματικότητα. Η έβρεση κατοικίας, είτε για αγορά είτε για ενίκιο, έχει γίνει για πολλές οικογένειες και ιδιαίτερα για τους νεότερους μια πολύ δύσκολη εξίσωση. Ναι. Και αντί να επαναλαμβάνουμε απλώς τις εξαγγελίες, θέλαμε να τις μεταφράσουμε σε κάτι πιο πρακτικό.
0: Σπίτι μου 3, το μέτρο το οποίο ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός, συνολικού ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Περισσότερες λεπτομέρειες δεν έγιναν γνωστές, θα γίνουν φαντάζομαι τις επόμενες ημέρες από τους αρμόδιους φορείς και τα αρμόδια υπουργεία. Ζητήσαμε τον κύριο Κοσμά Θεοδωρίδη να είναι μαζί μας αυτό το πρωινό. Ένα πρώτο σχόλιο του για τα όσα είπε χθες ο Πρωθυπουργός. Είναι ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μεσητών και γραμματέας του Συλλόγου Μεσητών Αττικής. Γεια σας, κύριε Θεοδωρίδη, καλημέρα, τι κάνετε.
2: Καλημέρα, κύριε Θεοδωρίδη. Καλημέρα. Αν τα βγάλουμε από τη γλώσσα των εξαγγελιών, κύριε Θεοδωρίδη, όλα αυτά τα μέτρα, τι αλλάζει την πράξη για έναν άνθρωπο που ψάχνει σήμερα σπίτι?
3: Κοιτάξτε, ήταν σε γενικές γραμμές ήταν λίγο απογοητευτικά τα μέτρα της ΔΕΘ. Έτσι, δεν ξέρω πώς σας φανήκαν εσάς, αλλά εμένα μου φανήκαν λίγο απογοητευτικά. Το καλύτερο που άκουσα, θα πρέπει να πω, είναι κάτι για το οποίο προσωπικά προσπαθώ πάρα πολύ καιρό, ότι θα μπει στην Προεδρία την ελληνική στο δεύτερο εξάμηνο του 27, θα μπει σαν προτεραιότητα το ζήτημα της στέγασης. Αυτό για μένα ήταν πάρα πολύ ικανοποιητικό. Και ξεκινάω από αυτό που ήταν πραγματικά το θετικό της βραδιάς.
0: Ναι, εδώ βέβαια, συγγνώμη τώρα που σας διακόπτω, θα το πιάσετε τον ήρμο της σκέψης σας, αλλά αν το βάζει ως προτεραιότητα τώρα που θα αναλάβει την Πρωθυπουργία ο Πρωθυπουργός εφόσον κερδίσει τις εκλογές, εύλογο ερώτημα γεννάται, γιατί δεν ήταν προτεραιότητα αυτά τα 7 χρόνια.
3: Εντάξει, ξέρετε, για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ, που λένε. Μην ξεχνάτε ότι πριν από λίγα χρόνια η στέγαση δεν ήταν καν στο ραντάρ των πολιτικών. Σταδιακά μπήκε και με τη βοήθεια βέβαια και τη δική σας, έτσι. Γιατί ξέρετε, έτσι γίνεται στο δημόσιο διάλογο. Ξεκινάμε, κάνουμε προτάσεις, προσπαθούμε και μετά σιγά σιγά. Και βέβαια, και επειδή το πρόβλημα έχει οξυνθεί αρκετά στην Ελλάδα, δεν είναι τώρα. Δεν είμαστε στην κατάσταση που ήμασταν πριν από χρόνια, που ήταν οι τιμές ήταν τζάμπα. Αγοράζει αυτό.
0: Ότι τώρα οι τιμές είναι στα ύψη τώρα για να αγοράσεις ή να νοικιάσεις ένα σπίτι, είναι όλα πανάκριβα σε αυτή εδώ τη χώρα.
3: Ακριβώς.
0: Ναι. Ένα σπίτι μου 3 θα ήταν η λύση ή χρειάζονται άλλες πολύπλευρες πρωτοβουλίες να ληφθούν?
3: Κύριε Κυρκυλή, ξέρετε, εγώ παλεύω για αυτά τα προγράμματα που τα λέμε της προσιτής στέγασης πάρα πολλά χρόνια, γιατί πρέπει οι νέοι να έχουν πρόσβαση στην αγορά κατοικίας, κάτι το οποίο δεν είναι πλέον αυτονόητο ούτε στην Ελλάδα ούτε και σε καμία δυτική χώρα, δυστυχώς. Η δική μου άποψη βέβαια για αυτά τα προγράμματα είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις το φάρμακο κάνει μεγαλύτερη ζημιά από αυτό που, το πρόβλημα που καλείται να λύσει. Είναι, όπως και το σπίτι μου 1 ήταν ένα προεκλογικό μέτρο καθαρά, και το σπίτι μου 3 είναι επίσης προεκλογικό. Θα δούμε βέβαια πώς θα εξειδικευτούν οι όροι. Ελπίζω να είναι βελτιωμένοι σε σχέση με το σπίτι μου 1 και το σπίτι μου 2, γιατί ξέρετε, κάθε φορά με το πέσε-πέσε βελτιώνουν κάτι. Ναι. Αλλά το γενικό, η γενική εικόνα είναι ότι αυτή που εγώ την έχω εδώ και χρόνια, που λέω ποιοι είναι αυτοί που τα σχεδιάζουν αυτά τα πράγματα και γιατί δεν ρωτάνε πώς λειτουργεί η αγορά. Γιατί μου φαίνεται ότι κάθονται, ας πούμε, 5 δημόσιοι υπάλληλοι, να το πω, 5 μετακλητοί, δεν ξέρω, 5 άνθρωποι που δεν ξέρουν από αγορά, σκέφτονται μια ιδέα και λένε να στο ρίξουμε αυτό και ό,τι γίνει.
0: Και στο τέλος της ημέρας καταλήγει το όποιο πρόγραμμα αντί να βοηθήσει να κάνει ζημιά στην αγορά.
3: Να κάνει ζημιά. Είδατε τώρα την αύξηση, ας πούμε, του φόρου μεταβίβασης για ορισμένες κατηγορίες αγοραστών. Μα ή θέλουμε διεθνή πελατεία ή δεν θέλουμε. Επίσης τεράστιο θέμα, έτσι. Υπήρξαν διάφορα. Αυτά τα μέτρα δεν ήταν ικανοποιητικά για μένα. Σας λέω, το πιο ικανοποιητικό ήταν αυτό το πολιτικό, ας πούμε, η πολιτική. Που, όμως, στην τελευταία ανάλυση δεν ξέρουμε τι θα γίνει στις εκλογές. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο θα έχει πραγματικό αντίκρισμα. Σε γενικές γραμμές δεν ήταν μέτρα τα οποία μπορείς να πεις ότι θα βοηθήσουν για το πρόβλημα, έτσι όπως τουλάχιστον όπως το βλέπω εγώ την αγορά.
2: Και αν σας ζητούσαμε, κύριε Θεοδωρίδη, να μας πείτε τι λείπει λοιπόν από αυτό το πακέτο, ποιο θα ήταν ένα μέτρο που θεωρείτε ότι χρειάζεται ακόμη για να αρχίσει πραγματικά να αποκλιμακώνεται το στεγαστικό πρόβλημα?
3: Κοιτάξτε, το βασικό θέμα που έχουμε στην Ελλάδα και που υπάρχει διεθνώς για τους νέους ανθρώπους δεν είναι η διαθεσιμότητα δανείων. Γιατί ούτως ή άλλως, όταν πας να πάρεις δάνειο, είτε είναι επιδοτούμενο είτε δεν είναι, τέτοια πράγματα πρέπει να έχεις. Το βασικό πρόβλημα είναι τα λεφτά που πρέπει, η προκαταβολή που πρέπει να καταβάλεις. Δηλαδή για να αγοράσεις ένα σπίτι των 120.000, δανειζόμενο νούμερο, πρέπει να έχεις τουλάχιστον 12 με χιλιάρικα στη τσέπη. Και ενδεχομένως πρέπει να έχεις και 24. Αυτό λοιπόν που έχουμε προτείνει εμείς.
0: 12 χιλιάρικα νομίζω λίγα λέτε, αλλά τέλος πάντων. Δηλαδή οι τράπεζες απαιτούν μεγαλύτερα ποσά.
3: Ναι, προφανώς. Το ελάχιστο που πρέπει να καταβάλεις πάντως είναι το 10%. Έτσι, ναι, ναι, ναι. Το 12. Ναι. Κατά πάσα πιθανότητα θα πρέπει να καταβάλεις το 20%, που είναι 24.
0: Ναι, απλώς όταν η τράπεζα, συγγνώμη τώρα πάλι που σας διακόπτω, όταν η τράπεζα έρχεται και ζητά 1, 2, 3, 4 εγγύησεις, καμία αντίρρηση να υπάρξουν εγγύησεις, δεν το συζητώ αυτό. Ούτως ή άλλως είχαμε δει τι γινόταν με τα δάνεια πρώτων των μνημονίων. Όμως όταν ζητάς τόσες πολλές εγγύησεις που έχουν να κάνουν με ακίνητα, με περιουσιακά στοιχεία, με καταθέσεις, με μισθούς, ο άλλος θα πει αδερφέ, αν τα είχα όλα αυτά και ήταν και ακόμη καλύτερα τα οικονομικά μου, δεν θα ερχόμουν και ποτέ δηλαδή να πάρω το δάνειο.
3: Η τράπεζα, κύριε Κυρκυλή, είναι ένας οργανισμός που σου δίνει ομπρέλα όταν έχει λιακάδα και στην παίρνει πίσω όταν βρέχει.
0: Έτσι όμως δεν λειτουργεί η οικονομία, να με συγχωρείτε. Εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας δεν θα έχουμε έτσι.
3: Όχι απλώς έχετε απόλυτο δίκιο. Εγώ περαιτέρω θα σας πω ότι ειδικά στις ελληνικές τράπεζες, τις οποίες με αίμα και υδρότα τις έχουμε ανακεφαλαιοποιήσει τόσες φορές, θα περιμένουμε ότι η συμπεριφορά τους θα ήταν καλύτερη στην αγορά. Δεν είναι, αλλά τέλος πάντων κλείνω την παρένθεση.
0: Δηλαδή, ο δανειολήπτης ένα ρίσκο πάντα το παίρνει όταν παίρνει ένα δάνειο, έτσι δεν είναι? Παίρνεις ένα ρίσκο. Διότι δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στη ζωή σου. Η τράπεζα δεν θέλει να παίρνει κανένα ρίσκο στο δυνικές, ποτέ, τίποτα.
3: Και σε αυτό θα συμφωνήσουμε απολύτως. Επανέρχομαι όμως στο ζήτημα αυτό που σας λέω, που έχουμε εντοπίσει εμείς και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ότι είναι το βασικό θέμα για ένα νέο άνθρωπο, για ένα νέο ζευγάρι. Δεν έχει την προκαταβολή. Αυτό λοιπόν που έχουμε προτείνει εμείς. Και που δεν το είδαμε βέβαια ούτε αυτή τη φορά, είναι το εξής πολύ απλό. Κάθε χρόνο η Ελλάδα πουλάει 5 με 6.000 χρυσές βίζες, έτσι. Κυρίως αυτές τώρα πια είναι κυρίως από μετατροπές βιομηχανικών κτηρίων και βιοτεχνικών και το καθεξής γραφείων. Αν αυξάναμε το παράβολο, όπως αυξήθηκε ουσιαστικά χτες με το 15%, αν το αυξάναμε από τις 2.000 που είναι σήμερα στις 30.000 και παίρναμε αυτά τα λεφτά και τα δίναμε στους νέους ανθρώπους για να βάλουν κάτω την προκαταβολή. Με όρους που έχουν να κάνουν με το δημογραφικό, δηλαδή αν κάνεις παιδιά να σβήνονται αυτά, να είναι άτοκα. Υπάρχει μια ολόκληρη, άμα κοιτάξετε την αρθρογραφία θα τα δείτε στις διάφορες προτάσεις. Τότε θα ξεμπλοκάραμε αυτό το ζήτημα και θα βοηθούσαμε παιδιά τα οποία πραγματικά προέρχονται από προβληματικά υπόβαθρα. Δηλαδή δεν έχει οικογένειά του λεφτά, ρε φίλε. Τι να κάνουμε, δεν είναι όλοι πλουσίοι, δεν είναι όλοι νοικοκυρέοι, έτσι.
0: Μάλιστα.
3: Θα μπορούσαν αυτά τα παιδιά να αγοράσουν σπίτι. Αυτά δεν τα είδαμε και επανέρχομαι και σας λέω αυτό.
0: Για να κλείσουμε με αυτό.
3: Το έχω πραγματικά καημό, δηλαδή. Ποιοι είναι αυτοί που τα σχεδιάζουν αυτά τα πράγματα και γιατί δεν μας ρωτάνε ποτέ?
0: Το γιατί δεν σας ρωτάνε, δεν ξέρω, θα πρέπει να απευθυνθούμε και εμείς ενδεχομένως στα Υπουργεία, γιατί δεν υπάρχει ένας ανοιχτός διάβλος επικοινωνίας με όλους εσάς που είστε άνθρωποι της αγοράς. Και έχετε έτσι μια πολύ καλή εικόνα. Και θα μπορούσατε σίγουρα να τους βοηθήσετε να σχεδιάσουν πιο αποτελεσματικά προγράμματα. Ευχαριστούμε κύριε Θεοδωρίδη, να είστε καλά.
3: Να είστε καλά, την καλημέρα μου. Γεια σας.
0: Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, αναλυτικότατα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη δεύτερη ώρα.
4: Γιατί με την πίγου νιώθω μέσα στο παιχνίδι?
5: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
4: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
6: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ας ανακαλύψουμε ξανά τον όμηρο. Η κινηματογραφική Οδύσσια έφερε τα ομηρικά έπι στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Η Καθημερινή επιστρέφει στην πηγή, προσφέροντας την Ιλιάδα και την Οδύσσια στις εμβληματικές μεταφράσεις των Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Αυτή την εβδομάδα αποκτήστε την Ιλιάδα με την Καθημερινή της Κυριακής. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρόσα Ία. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως.
3: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
4: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις 10.30 το πρωί φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Δροσοπηγή Αφιδινών στο Δήμο Ροπού Αττικής. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και ενέργειες δυνάμεις. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, φωτιά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη δασική πυρκαγιά στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας που βρίσκεται σε εξέλιξη για πέμπτη μέρα. Πεζοπόρα τμήματα κυρίως επιχειρούν σε όσα θερμά σημεία έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν και αντιμετωπίζουν έρπουσες εστίες και πλήθος σημείων που καπνίζουν σε δύσβατο και δυσπρόσιτο ανάγλυφο. Σήμερα το πρωί εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας λόγω καπνών προς όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς. Σειρά παρεμβάσεων που αφορούν αυξήσεις μισθών, μειώσεις φόρων αλλά και θέσπιση νέων επιδομάτων, ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μεταξύ άλλων, για τους δημοσίους υπαλλήλους θεσπίζεται από το 2027, ύστερα από 15 χρόνια, επίδομα Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ. Για τους συνταξιούχους, η ετήσια ενίσχυση του Νοεμβρίου διευρύνεται σε όλους άνω των 65 ετών στα 400 ευρώ καθαρά. Ο κ. Μητσοτάκης κοστολόγησε το ύψος των μέτρων στα 2,2 δις για το 2027 και στα 3,5 δισεκατομμύρια μέχρι το 2030. Σήμερα στις 12 το μεσημέρι, ο κ. Μητσοτάκης θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Ο Πρωθυπουργός προσπαθεί με ημίμετρα να εξαπατήσει για να κρατηθεί στην εξουσία, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Για ομιλία χωρίς όραμα και στρατηγική από τον Πρωθυπουργό έκανε λόγο η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Κριτική άσκησαν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Βαρύ είναι το πένθος για την πολεμική αεροπορία μετά το θάνατο των δύο χειριστών του Phantom, το οποίο συνετρίβει χθες το μεσημέρι σε επτυτική επίδειξη στην Τανάγρα. Το σημείο της συντριβής αποκλείστηκε από τις αρχές και συλλέχθηκαν τα συντρίμια του αεροσκάφους, ενώ τα ευρήματα θα εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή της πολεμικής αεροπορίας. Στο μικροσκόπιο των ερευνητών θα μπουν μεταξύ άλλων τα βίντεο από κάμερες που κατέγραψαν τη μοιραία πτήση από διαφορετικές γωνίες, αλλά και βίντεο που τράβηξαν αυτόπτες μάρτυρες με τα κινητά τους τηλέφωνα. Ένας νεκρός είναι ο απολογισμός μετά από σύγκρουση θαλαμιγού με λέμβο χθες το βράδυ στη θαλάσσια περιοχή κοντά στον Ισθμό, στον Κόλπο και Χρεών. Σύμφωνα με το λιμενικό, μια θαλαμιγός με σημαία Μάλτας με 6 επιβάτες και 10 μέλη πλήρωμα συγκρούστηκε υπό συνθήκες που ερευνώνται με λέμβο, στην οποία βρισκόταν δύο Έλληνες, οι οποίοι φέρεται σύμφωνα με πληροφορίες να είχαν βγει για ψάρεμα. Οι δύο επιβαίνονται στη λέμβο περισυνελέγησαν από βοηθητικό σκάφος της θαλαμιγού και στη συνέχεια διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του ενός. Το νέο τοπικό κοινοβούλιο στο Ανατολικό Κρατήδιο της Αξονίας Άνχαλτ καλούνται να εκλέξουν σήμερα περίπου 1,7 εκατομμύρια ψηφοφόροι. Τα εκλογικά τμήματα θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τις 7 ώρα Ελλάδος και αμέσως μετά αναμένονται οι πρώτες ανακοινώσεις και εκτιμήσεις για το αποτέλεσμα. Η σημερινή αναμέτρηση έχει ιδιαίτερο βάρος για τη γερμανική πολιτική σκηνή, καθώς το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία προσέρχεται στην κάλπη ως πρώτο κόμμα στις δημοσκοπήσεις, με τον υποψήφιό της να διεκδικεί μια πρωτιά που θα μπορούσε να οδηγήσει για πρώτη φορά ακροδεξιό κόμμα σε θέση εξουσίας σε κρατηδιακό επίπεδο.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική της Super League, η ΑΕΚ επικράτησε χθες το Άρη με 5-0. Στο Βόλο η τοπική ομάδα αναδείχθηκε ισόπαλη με τον Ολυμπιακό με σκορ 1-1. Η αναμετρήση επισκιάστηκε από τον τραυματισμό του Ελκαμπή. Ο Μαρακινός επιθετικός υπέστη κάταγμα κνήμης και σήμερα θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Από το απόψινό πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής ξεχωρίζει τον ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, το οποίο θα αρχίσει στις 9.30 και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Θα παίξουν ακόμη Ατρόμητος Καλαμάτας στις 7, Όφη Κηφισιά στις 7.30 και Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ στο βόλεϊ.
5: Ποιο βόλεϊ?
6: Ποιο ματς?
5: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 37 βαθμούς. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός και στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι ως 37 με 38 βαθμούς και τοπικά 39 στα υπηρετικά και μέχρι 36 βαθμούς στα νησιά.
0: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
8: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Ντουροπέιντ PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
0: Και για μέσα στο σπίτι?
8: Ντουροστίκ Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Ντουροστίκ. Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Πέτρος Κυρκυλής και Ισάκ Τριανταφυλλίδης.

0: Love is on the line με Jack Savoretti. Ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, τον οποίο Ισάκ ξέρεις ποιος υπεραγαπά σε αυτόν εδώ τον όροφο, σε αυτόν εδώ το κτίριο, σε αυτόν εδώ το χώρο.
1: Πού το αφιερώνουμε?
0: Δήμητρα Σταματίου.
1: Τον
0: έχεις δει ποτέ live, Δήμητρα, τον Τζακ Σαβορέτη? Ευκαιρία να πας στο Λυκαβητό στις 26 Σεπτεμβρίου. Θα δώσει μια μοναδική συναυλία 25 Σεπτεμβρίου, με συγχωρείτε, ότι έχει 26. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Τζακ Σαβορέτη στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο οποίος, όσοι ήσασταν στο κέντρο της Αθήνας την περασμένη Τετάρτη, μπορεί και να αισθανθήκατε πάρα πολύ τυχεροί, διότι ο ραδιοφωνικός σταθμός Pepper 96.6, εδώ το αδερφάκι μας, είχε στήσει ένα πολύ ωραίο event. Ο Τζακ Σαβορέτη στην Ερμού, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το πολύ συχνάστο εμπορικό δρόμο της πρωτεύουσας, σε μια υπαίθρια σκηνή τραγουδούσε live. Και έγινε ο κακός χαμός. Εκεί πάρα πολλοί σταμάτησαν να τραβήξουν ένα βίντεο. Τα βίντεο μετά βρήκαν το δρόμο τους για τα social, τα media, και όλο αυτό έγινε viral με τον Τζακ Σαβορέτη στο κέντρο της Αθήνας να τραγουδά μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Πολλά μπράβο στον κύριο Παπαδά, τον διευθυντή των μουσικών σταθμών εδώ του Ομίλου, για αυτή την πολύ ωραία πρωτοβουλία, το πολύ ωραίο event. Περισσότερος Τζακ Σαβορέτη, ξαναλέω, τέλη Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Λυκαβητού. Είναι ο Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, είναι η εκπομπή Δεύτερες Σκέψεις. Ισάκ Τρενταφυλλίδης και Πέτρος Κυρκυλής στα μικρόφωνα. Δήμητρα Σταματίου στα DEX, η Τζέση Αμπτουλάη στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Και ο Πέτρος Μωραήτης σας υποδέχεται στο φάγε μας, στο τηλεφωνικό μας κέντρο δηλαδή. 210-4800-170-4. Και skyradio.gr, μην ξεχνάτε και αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας, που είναι άλλωστε και ο πιο δημοφιλής, ο διαδικτυακός, αφού βεβαίως πατήσετε εκεί που γράφει «Πες την άποψή σου». Γεια σου Σωτήρη από τα Μελίσια, να είσαι καλά. Στέκεται στο ζήτημα το οποίο συζητήσαμε και με τους καλεσμένους μας νωρίτερα, για τον ρόλο που οφείλουν να παίζουν οι τράπεζες στην οικονομία με τα δάνεια. Το πρόβλημα, λέει, είναι ότι παίρνεις ένα δάνειο μικρό ή μεγάλο και αντί να έχεις υποθήκη αυτό που απέκτησες με το δάνειο, έχεις υποθήκη όλη την περιουσία σου, από το σπίτι και το αυτοκίνητο μέχρι το πατρικό σου στο χωριό. Έτσι θεωρητικά δεν παίρνει κανένα ρίσκο η τράπεζα, και εσύ που πήρες ένα καταναλωτικό έχεις υποθηκεύσει όλη σου την περιουσία. Γεια σου Σάβα. 90 τετραγωνικά μέτρα σπίτι χρέπη στο Ηράκλειο Κρήτης, δεν μπορώ να μπω σε κανένα πρόγραμμα. Με το τεκμαρτό εισόδημα με κόβει από παντού. Για ρωτήστε, λείπει όχι το μεγάλο σπίτι από το Ηράκλειο και όμως μένει κλειστό. Μάλιστα, θέμα και αυτό μεγάλο το οποίο βάζεις. Γεια σου Σπύρο Χριστόπουλε, γεια σου Βασίλη. Τώρα όλοι οι αγρότες θα δηλώνουν κάτω από 20.000, θα είναι δηλαδή duty free αγρότες. Ο Αλχημιστής, καλημέρα, πήρα σύνταξη στον ιδιωτικό τομέα πέρσι στα 62 με 40 χρόνια τέβε, χωρίς ευρώφυλλη, γιατί εγώ τιμωρούμαι που δεν είμαι 65 ετών. Περιμένω από κάποιον μια δικαιολογία, αν και νομίζω ότι δεν υπάρχει. Ναι, λόγος σοβαρός δεν υπάρχει για να εξηγήσει κάποιος γιατί δεν παίρνεις αυτό το επίδομα, κακώς δεν το παίρνεις. Και θα υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις σαν του Αλχημιστή που θα είναι 63-64 και αδίκως μένουν απ' έξω από αυτό το μέτρο, διότι έχει αυτόν τον ηλικιακό περιορισμό, αν θα μπορούσαμε να το θέσουμε έτσι. Μπορεί και να αλλάξει αυτό, διότι Αλχημιστή μου, εκλογές έρχονται, περίμενε και θα δεις. Λοιπόν, αυτά και από τα μηνύματά μας, Ισάκ. Έχουν έρθει και άλλα, θα τα διαβάσουμε στην πορεία της εκπομπής.
1: Αποτυπώνει πάντως εδώ η δημόσια συζήτηση και μέσω των μηνυμάτων που μας στέλνουν εδώ οι ακροατές τα αγκάθια από τη χθεσινή ομιλία του Πρωθυπουργού, ναι, ή τουλάχιστον τα φλέγοντα θέματα που απασχολούν την, ναι, κοινωνία. Και βλέπουμε έτσι δηλαδή.
0: Κάποιες αδυναμίες που υπάρχουν, ναι, τόσο εξαγγέλθηκαν. Έτσι. Υπάρχουν κάποιες αδυναμίες, κάποια
1: πέρα αδυναμίες των μέτρων, πέρα. Αποτυπώνει και από αυτά που απασχολούν την κοινωνία. Το στεγαστικό φαίνεται ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι, ναι, και δεν πάμε πλέον στην ερώτηση αν υπάρχουν αρκετά διαθέσιμα σπίτια ή αν δεν υπάρχουν. Οι τιμές έχουν απομακρυνθεί πολύ από τα πραγματικά εισοδήματα και αυτό, ναι, αποτυπώνεται νομίζω στην κουβέντα μας. Να επιστρέψουμε όμως, Πέτρο, και στην τραγωδία που σημάδεψε χθες την Athens Flying Wake στην Τανάγρα. Εκείνο το διθέσιο F4 Phantom, το μοιραίο της πολεμικής αεροπορίας που συνετρίβει με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι δύο χειριστές του. Από τη συντριβή δεν υπήρξαν τραυματισμοί μεταξύ των χιλιάδων θεατών. Τα αίτια θα τα δείξει η επίσημη έρευνα και δεν θέλουμε εμείς εδώ να κάνουμε εικασίες. Θέλουμε όμως να καταλάβουμε καλύτερα τι σημαίνει μια πτήση επίδειξης, αν μου επιτρέπεις, με ένα μαχητικό αεροσκάφος. Mm. Πόσο διαφορετική είναι από μια συνηθισμένη επιχειρησιακή πτήση, βεβαίως, και ποια περιθώρια υπάρχουν όταν όλα συμβαίνουν σε πολύ χαμηλό ύψος. Και έχουμε κοντά μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον αντιπτέραρχο εν αποστρατεία της πολεμικής αεροπορίας, τον κύριο Αθανάσιο Παπα-Νικολάου. Κύριε Παπα-Νικολάου, καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Κύριε Παπα-Νικολάου, αν μου επιτρέπετε να κάνω την πρώτη ερώτηση, χωρίς να μπούμε καθόλου στα αίτια πριν ολοκληρωθεί η έρευνα, τι είναι αυτό που κάνει μια πτήση επίδειξης τόσο απαιτητική, τι αλλάζει όταν ένας ελιγμός γίνεται σε τόσο χαμηλό ύψος?
2: Η μόνη διαφορά τώρα σε συγκεκριμένη περίπτωση για την άσκηση που έκανε αυτό το Phantom δεν ήταν ασκήσεις επίδειξης, ήταν πληρώματα από μια πολεμική μοίρα η οποία ήρθε και έκανε μια άσκηση που καθημερινά κάνει στη διάρκεια της εκπαίδευσής του και εδώ κλήθηκε να το κάνει απλά στην Ανάγρα σαν επίδειξη. Ήταν δηλαδή ένα ακροβατικό σμήνος ή ένα team το οποίο παρουσιάζεται συνεχώς επιδείξεις. Ναι. Άρα έκανε την πτήση που έκανε καθημερινά μια πτήση ρουτίνας, απλά τον έκανε σαν επιδείξη.
1: Και υποθέτουμε, κύριε Παπα-Νικολάου, ότι ένα τέτοιο είδους μαχητικό μπορεί επιχειρησιακά να κάνει και πολύ πιο ακραίους ελιγμούς, για παράδειγμα.
2: Σαφώς. Και αυτός ο ελιγμός βέβαια είναι ακραίος, αλλά σας λέω ότι μπορεί να το κάνουν καθημερινά για εκπαίδευση οι πιλότοι μας, διότι είναι ένας τρόπος προσβολής στόχων σε χαμηλό ύψο. Mm. Αυτό προσπαθούσε να κάνει. Τώρα, γιατί τι συνέβη, θα το δείξει, όπως πολύ σωστά είπατε, η διερεύνηση. Διότι υπάρχουν περιθώρια να διερευνηθεί, καθότι όλα υπάρχουν πολύ οπτικό υλικό από βίντεο που υπήρχαν στην περιοχή, υπάρχουν ακουστικό υλικό, υπάρχει σαφώς διότι είχε επαφή με τον πύργο και σαφώς υπάρχουν και τα συντρίμια τα οποία θα τα μελετήσει η Επιτροπή Διερεύνησης και θα βγάλει τα συμπεράσματα.
0: Ναι, μιλάμε για μια μηχανική βλάβη, αυτό είναι το βασικό σενάριο δηλαδή?
2: Δεν το ξέρουμε. Μπορεί να ήταν βλάβη, μπορεί να ήταν μια ολιγορία σε χαμηλό ύψος που πολύ σωστά είπατε, σε χαμηλά ύψη, μεγάλες ταχύτητες και σε μια δυναμική φάση της πτήσης, αντιλαμβάνεται πολλά G. Αντιλαμβάνεστε, ο χρόνος αντίδρασης ναι. είναι μικρός.
0: Άρα δεν υπήρχε χρόνος για τους δύο πιλότους μας.
2: Δεν το ξέρουμε τι συνέβη.
0: Να κοινάξουν τα καθίσματα τους και να σωθούν οι άνθρωποι.
2: Δεν το ξέρουμε αν υπήρξε σκέψη για να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Ή αν ακούσει, ακούμπησα στο έδαφος να το θέλουν στη διάρκεια της άσκησης, ή αν υπήρξε κάποια βλάβη η οποία τους οδήγησε εκεί χωρίς να προλάβουν. Αυτά θα τα δείξει η διερεύνηση.
1: Και αν μου επιτρέπετε, επειδή αυτό προσπαθούμε να κάνουμε εμείς σήμερα, γι' αυτό σας καλέσαμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρίσκεστε κοντά μας, για τα όσα, όλες αυτές τις φήμες, τα σενάρια που μακριά από εμάς. Ήθελα όμως να δώσουμε μία διευκρίνηση, αν μου επιτρέπετε, όσον αφορά το συγκεκριμένο αεροσκάφος. Σχεδιάστηκε πριν από πολλές δεκαετίες, σωστά, και μάλιστα βρισκόταν και πλέον στις τελευταίες δημόσιες εμφανίσεις του πριν από την απόσυρση. Είναι όμως από μόνη της ηλικία ενός τέτοιου τύπου αεροσκάφος λόγος να αναρωτηθούμε αν πρέπει να χρησιμοποιείται σε τέτοιες επιδείξεις, για παράδειγμα?
2: Δεν είναι λόγος για να αναρωτηθούμε. Από τη στιγμή που χρησιμοποιεί η πολεμική αεροπορία τα αεροσκάφια, έχουν ελεγχθεί σε όλους τους τομείς για να μπορούν να κάνουν τις ασκήσεις αυτές. Διότι, σας είπα, δεν ήταν μόνο η άσκηση αυτή της επίδειξης,
0: ναι.
2: αλλά αυτές τις ασκήσεις κάνουν και καθημερινά. Mm-hmm. Οτιδήποτε πετάει στην πολεμική αεροπορία, να ξέρετε ότι έχει ελεγχθεί, έχει επιθεωρηθεί. Ναι. Και αν χρειάζεται παρέμβαση, έχει γίνει. Επίσης, να διευκρινίσουμε.
0: Αυτά τα αποκτήσαμε τη δεκαετία του 70, σωστά.
2: Το 1974. Να διευκρινίσουμε ότι αυτά τα αεροπλάνα έχουν αφήσει εποχή, έτσι.
0: Ναι.
2: Αλλιά αεροπλάνα, τα οποία έχουν αφήσει εποχή και στον πόλεμο του Βιετνάμ και αργότερα σε διάφορους πολέμους. Και να ξέρουμε επίσης ότι όσο πιο παλιό είναι ένα αεροσκάφος, η συντήρησή του γίνεται πιο εύκολη, διότι υπάρχει γνώση από το προσωπικό. Το θέμα είναι να υπάρξουν τα ανταλλακτικά που σε αυτό υπάρχουν, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
0: Ναι. Ναι. Άρα δεν υπάρχει θέμα με τον χρόνο ζωής του συγκεκριμένου αεροσκάφου.
2: Με την παλαιότητα, ναι.
0: την παλαιότητα.
2: Το καθόλου. Ναι. Δεν το συζητάμε καθόλου. Η πολεμική αεροπορία ότι αεροσκάφοι πετάνε ασφαλέστατα χωρίς κανένα πρόβλημα. Και επίσης σε συγκεκριμένα πληρώματα οι πιλότοι ήταν εμπειρότατοι. Γι' αυτό ψάχνουν και μας έκανε και εμάς εντύπωση γιατί συνέβη αυτό το ατύχημα.
1: Και αν μου επιτρέπετε, κύριε Παπα-Νικολάου, και ένα τελευταίο ερώτημα από μένα. Υπάρχουν και προηγούμενα δυστυχήματα αεροσκαφών σε αεροπορικές επιδείξεις στο εξωτερικό. Τα έχουμε δει. Έχετε εικόνα τι έχει αλλάξει διεθνώς όλα αυτά τα χρόνια στους κανόνες των air shows, και αν υπάρχει κάτι που εσείς, σαν ειδικός, θεωρείτε ότι πρέπει να ξαναεξεταστεί και μετά το χθεσινό δυστύχημα?
2: Το θέμα στα air shows, σαφώς μπορεί να έχουμε ατυχήματα. Είναι μια πτήση η οποία είναι στα όρια των αεροσκαφών και στα όρια, μπορούμε να πούμε, και κοντά στα όρια των πιλότων, έτσι. Είναι οριακές πτήσεις αυτές, αλλά οι άνθρωποι αυτοί εκπαιδεύονται για να μπορούν να τα αποκριθούν. Αυτό που έχει αλλάξει πάρα πολύ είναι οι κανόνες ασφαλείας και στον αέρα και στο έδαφος, αλλά προπάντων στο έδαφος, διότι είχαμε κατά καιρούς διάφορα ατυχήματα τα οποία είχαν μεγάλες απώλειες από τους θεατές. Έχουν λοιπόν λάβει μέτρα ασφαλείας, τοποθετούν τους θεατές σε τέτοια σημεία που να μην είναι εύκολη.
0: Ναι, να μην υπάρχει κίνδυνος.
2: Ναι, να υπάρχει κίνδυνος μεγάλος. Τέτοια πράγματα έχουν βελτιώσει. Uh-huh. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Καλά, ευτυχώς που δεν είχαμε κάτι τέτοιο τώρα χθες, δηλαδή πάλι καλά.
2: Σαφώς. Ναι.
0: Γιατί είχε και πολύ κόσμο και πάντα αυτές οι αεροπορικές επιδείξεις έχουν πάρα πολύ κόσμο συγκεντρώνει. Και στην Τανάγρα το ξέρετε και εσείς, κύριε Παπα-Νικολάου.
2: Συγκεντρώνει πάρα πολύ κόσμο και δεν ξέρω βέβαια τι μέτρα ασφάλειας είχαν πάρει και δεν τα γνωρίζω αυτά. Δεν μπορώ να απαντήσω δηλαδή για αυτά.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας, απλώς να προσθέσουμε, επειδή βάλουμε εμείς το θέμα και της ηλικίας των συγκεκριμένων αεροσκαφών, με ενημερώνουν πως είχαν εξυγχρονιστεί το 1997 αυτά τα αεροσκάφη.
2: Είχαν κάνει κάποιο. Αυτό που έχει σημασία, πολύ μεγάλη σημασία, ότι τα αεροπλάνα αυτά για να πετάξουν και να πιάσουν τόσα G's σε όλες αυτές τις φάσεις είναι ελεγμένα και στα δομικά τους μέρη και σε. Και τα μηχανικά μέρη.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, δεν υπάρχει αμφιβολία διότι αυτά τα αεροπλάνα μπορούσαν να πετάξουν.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπα-Νικολάου.
2: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Γεια σας.
0: Καινούρια στήλη για τη συνέχεια, παιδιά, για δώστε βάση. Κάθε Κυριακή θα στεκόμαστε λίγο παραπάνω στην εβδομάδα που τελείωσε και τα γεγονότα τα οποία άφησε πίσω της. Θα κάνουμε μια γρήγορη ανασκόπηση των γεγονότων που σημάδεψαν την επικαιρότητα. Για ακούστε.

0: Με μια ιστορική συμφωνία, κυρίες και κύριοι, αλλάζει η εποχή. Η ελληνική αεράμινα που θωρακίζεται πλέον από την ασπίδα του Αχιλλέα.
1: Θεωρούν ότι αυτό είναι μια μεγάλη απειλή για την Τουρκία, επειδή η Ελλάδα συνεργάζεται με το Ισραήλ. Δηλαδή ότι στα νησιά θα κατασταθούν πυραυλικά συστήματα, συστήματα ραντάρ. Όλα αυτά προκαλούν έναν ιδιαίτερο σκεπτισμό.
2: Η Ελλάδα δημιουργεί παραγωγική βάση και δυνατότητα. Ακριβώς για να αντιμετωπιστούν αυτές οι νέες απειλές.
3: Η Ελλάδα, και αυτό είναι που χρειάζεται, δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα αποτροπής.
0: Η Τουρκία δοκιμάζει στην πράξη τα όρια αντοχής των ελληνοτουρκικών σχέσεων, βγάζει το ερευνητικό σκάφος νοτίως του Καστελόριζου και σε μια πιο προωθημένη ενέργεια απειλεί ευθέως την Αθήνα για το καθεστώς των νησιών.
4: Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
5: Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα άδειας του αναδόχου της εταιρείας, δηλαδή, η οποία συνδράμει στο συγκεκριμένο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης.
0: Για τα παγιδευμένα με εκρηκτικά ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας, η γερμανική κυβέρνηση μιλά πλέον ανοιχτά και επισήμως για ευρετικό πόλεμο.
6: Ο κύριος Βάντεφουλ είπε χαρακτηριστικά ότι δεν είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία, αλλά είμαστε πολεμικός στόχος και γι' αυτό πρέπει να λάβουμε μέτρα, καθώς θεωρούμε ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε στόχος τέτοιων επιθέσεων.
7: Είναι πολύ λογικό ο πρόεδρος Πούτιν να κάνει κάποιες κινήσεις που μπορεί να θεωρηθούν απενενοημένα διαβήματα, είτε με την ραγδαία αύξηση των Ρώσων, οι οποίοι θα πολεμήσουν στο μέτωπο, μιλάμε για 300-400.000 ανθρώπους επιπλέον, είτε ακόμα και με κάποιες επιθέσεις που μπορούν να γίνουν στην Ουκρανία από βορρά.
8: Σε όσο μας αφορά, το οποίο είναι εφιαλτικό, είναι μια κίνηση για χτύπημα εντός νατοϊκού εδάφους.
9: Άλμα του πληθωρισμού στην Ελλάδα καταγράφει για τον Αύγουστο. Η Eurostat.
10: Μιλάμε για μια απότομη προσγείωση, μια ψυχρολουσία, μια μονάδα ξαφνικά πάνω ο πληθωρισμός. Είναι το χειρότερο, θα έλεγα, η χειρότερη αρχή του φθινοπόρου.
11: Πιστεύω ότι οι τιμές έχουν ανέβει γενικά, έχουν ακριβήνει τα πάντα.
12: Όπως και να το μετρήσουμε, το πρόβλημα είναι στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Το να βαφτίζεις το φαινόμενο αυτό ως ακρίβεια Μητσοτάκη απλά είναι λαϊκισμός.
0: Και ερχόμαστε στη δυσόδη υπόθεση στην Κυψέλη, όπου εντοπίστηκε το άγριο δολοφονημένο βρέφος.
14: Μέσα σε μία βαλίτσα διαμερίσματος δευτέρου ορόφουλ, ένα εδώ στην οδό Θάσου στην Κυψέλη όπου και βρισκόμαστε, το οποίο είχε μετατραπεί σε ένα άτυπο κοινόβιο, εντοπίστηκε χθες το βράδυ το βρέφος άγρια δολοφονημένο. Έφερε τουλάχιστον 20 μαχαιριές.
15: Αν είχαμε στα ραντάρ λοιπόν του κράτους κοινωνικής προστασίας, παρακολουθούσαμε αυτή την οικογένεια όσο φύλαμε, δεν θα συνέβαιναν όλα αυτά.
16: Τι θες να σχολιάσεις τώρα από όλα αυτά?
17: Επέτρεψε μου ένα πρώτα απ' όλα γενικό σχόλιο. 5 ειδήσεις, 5 πολύ διαφορετικές όψεις της εβδομάδας. Από την άμυνα και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις μέχρι την ακρίβεια που συνεχίζει να πιέζει την καθημερινότητα, αλλά και ένα έγκλημα στην Κυψέλη που μας θύμισε με τον πιο σκληρό τρόπο πόσο ευάλωτο μπορεί να μείνει ένα παιδί ακόμη και μέσα στο ίδιο του το σπίτι.
16: Και πώς ξέρεις, υπάρχει ακόμα ένα μεγάλο θέμα με τις κοινωνικές δομές αυτήν εδώ τη χώρα. Λες. Και σε σχέση με την υποστελέχωσή τους και γενικότερα με την αδυναμία να είναι αποτελεσματικές όλες αυτές οι δομές που σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν, αλλά φαίνεται πως δεν επιτελούν το ρόλο τους.
17: Πέτρο, νομίζω ότι αυτή είναι τελικά και η αξία αυτής της σύντομης ανασκόπησης. Μια στήλη που σκέφτηκε εδώ ο συναδελφός μου που κάθεται ακριβώς στο δίπλα μικρόφωνο. Ανήκει η ιδέα στον Πέτρο Κυρκυλή, τη στηρίζω απόλυτα. Αυτή είναι και η αξία της ανασκόπησης. Να βλέπεις δίπλα-δίπλα όσα απασχόλησαν μια ολόκληρη χώρα μέσα σε λίγες μόνο μέρες της εβδομάδας, από τα μεγάλα στρατηγικά ζητήματα που απασχόλησαν αυτή τη εβδομάδα, την οικονομία, αλλά και εκείνες τις ιστορίες που σε αναγκάζουν να σταθείς λίγο περισσότερο. Σε αυτή θα μείνω κι εγώ, την τελευταία, γιατί όταν περάσει αυτό το πρώτο σοκ, ακόμη και εμείς που είμαστε επαγγελματίες, δημοσιογράφοι, και μπορούμε να πούμε ότι έχουμε δει πολλές φορές, αν όχι παρόμοια, πραγματικά τέτοιες απίστευτες ειδήσεις, μετά από το πρώτο σοκ. Αν ανοίξεις αυτό είναι το σημαντικό και τη δύσκολη συζήτηση για το τι θα μπορούσε να είχε λειτουργήσει νωρίτερα, ποια σημάδια ίσως χάθηκαν και πώς τέτοιες τραγωδίες μπορούν να προλαμβάνονται πριν να είναι αργά.
16: Ναι, γιατί από το ρεπορτάζ προκύπτει πως η εισαγγελία έχει ενημερωθεί για την κατάσταση της οικογένειας από το 2020 και οι αρμόδιες υπηρεσίες πρόνοιας δεν κατάφεραν να αποτρέψουν αυτή την τραγωδία. Είπαμε, δεν υπάρχει ένα μόνιμο στελεχωμένο και ενεργό δίκτυο κοινωνικών δομών, όπως υπάρχει σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες του δυτικού κόσμου. Αυτά θα πρέπει να τα δει ή όποια κυβέρνηση κάποια στιγμή.
17: Και όσο σκέφτεσαι ότι
16: να φεύγει από τη ζωή έτσι με αυτόν τον τρόπο είναι το 2026 να βρεθεί.
17: Αυτό ακριβώς. Και όσο σκέφτεσαι ότι θα μπορούσε να αποφευθεί κάτι τέτοιο αν δεν υπολειτουργούσε μια δομή. Αν υπήρχε ακόμα περισσότερη μέρημνα, περισσότερη στήριξη, εγώ τα ακούω όλα και όλες τις πλευρές, αλλά μένω και στο τελικό κομμάτι της είδησης ότι ένα μωρό έχασε τη ζωή του με αυτόν τον τρόπο και κάτω από αυτές τις συνθήκες.
16: Και αυτό είναι το στεναχωρό. Διαφημίσεις, τη τηλεδίσεων, επιστρέφουμε.
18: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
19: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
18: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
19: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώε μανιφίκ.
20: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
21: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
23: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
24: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
25: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
26: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
25: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
27: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
28: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
29: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
30: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. 5 μεταρρυθμίσεις στο σχολείο με το πρώτο κουδούνι. Στο παλάτι του Οδυσσέα βασιλεύει η εγκατάλειψη. Η ασπίδα του Αχιλλέα και τα σενάρια κλιμάκωσης από την Άγκυρα. Χάος με τα ακίνητα δημοσίου και δήμων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
31: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
32: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
33: Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις 10.30 το πρωί φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Δροσοπηγή Αφιδρών στο Δήμο Οροπού Αττικής. Πριν από λίγη ώρα έσταλε μήνυμα από τα 112 στους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Για την κατάσβεση της φωτιάς ενισχύθηκαν οι πηγές και νερές δυνάμεις, ενώ στην περιοχή έχει διακοπή κυκλοφορία σε κάποια σημεία. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και στη δασική πυρκαγιά στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας, που βρίσκεται σε εξέλιξη για 5η ώρα. Πεζοπορά τμήματα κυρίως επιχειρούν σε όσα θερμά σημεία έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν, καθώς η φωτιά καίει σε δύσβατο και δυσπρόσιτο ανάγλυφο. Σειρά παρεμβάσεων που αφορούν αυξήσεις μισθών, μειώσεις φόρων αλλά και θέσπιση νέων επιδομάτων ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στις 12 το μεσημέρι θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες από την αρμόδια Επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας για τις συνθήκες και τα αίτια της πτώσης του Phantom χθες το μεσημέρι στην Τανάγρα, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο έμπειροι αξιωματικοί. Το σημείο της συντριβής αποκλείστηκε από τις αρχές και συλλέχθηκαν τα συντρίμμια του αεροσκάφους. Την κήρυξη τριήμερου εθνικού πένθους στις ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ταχύπλοιο σκάφος βυθίστηκε στη θαλάσσια περιοχή Δεβελή και Χαλκιδικής μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε να βρισκόταν αγκυροβολημένο, σύμφωνα με το λιμενικό σώμα. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος και δύο οχήματα του λιμενικού. Ο μοναδικός επιβαίνων του ταχύπλοιου κολύμπησε μέχρι την ακτή και είναι καλά στην υγεία του. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 με 38 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε τελευταίο μισάωρο της εκπομπής, της σημερινής ραδιοφωνικής μας συνάντησης, της Κυριακάτικης. Simple Minds, καινούργιο τραγούδι, φρέσκια στις οδείας αυτό το οποίο ακούτε. Beginner Boy, το τίτλος του τραγουδιού αυτού, ακούγεται τον τελευταίο καιρό σε ραδιόφωνα και εδώ της χώρας, της δικής μας και του εξωτερικού. Σε πρώτο πλάνο πάντα και οι δράσεις μας, οι δράσεις του όλοι μαζί μπορούμε. Δεν ξεχνάμε τη μεγάλη συναυλία που έρχεται στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος, 14 Σεπτεμβρίου, 8 μέρες έμειναν παιδιά. Δήμητρα Γαλάν, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσχιος, Γιώργος Δαλάρας, Μαρία Παπαγιώργιου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτη, Ελένη Τσανλικοπούλου, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Λεφέλη Φασούλη, όλοι επισκηνής για μια πολύ μεγάλη μουσική παράσταση, μια από τις μεγαλύτερες συναυλίες της φετινής χρονιάς. Εισιτήρια ticketmaster.gr και βεβαίως υπάρχουν και φυσικά σημεία εξυπηρέτησης στο Σύνταγμα, στο Κολονάκι, στο κέντρο της Αθήνας. Δηλαδή λειτουργούν και τις καθημερινές και τα Σαββατοκύριακα από το πρωί μέχρι και το βράδυ. Όλοι μαζί μπορούμε.gr για περισσότερες πληροφορίες. Προφανώς και τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για καλό σκοπό, για την αγορά δενδρυλίων, για τη φροντίδα τους για ένα χρονικό διάστημα μετά από τις δεντροφυτεύσεις, αλλά και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Και βεβαίως συγκεντρώνουμε και σχολικά είδη για τα παιδιά των πολυτεκνών οικογενειών. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου δίνουμε ραντεβού από τις 10 μέχρι και τις 2 το μεσημέρι σε Γλυφάδα για Παρασκευή Μαρούση Πειραιά Περιστέρη. Θα περιμένουμε όλους εσάς με καινούργια σχολικά είδη, με σχολικά είδη σε άριστη κατάσταση όπως σχολικές τσάντες, κασετίνες, τετράδια, μολύβια και στυλό. Κάθε προσφορά εννοείται πως είναι ευπρόσδεκτη, μικρή ή μεγάλη.
1: Σήμερα η προσοχή μας, Πέτρο, στρέφεται και στην Γερμανία, Σαξονία-Ανχάλτ, εκεί όπου διεξάγονται κρίσιμες εκλογές. Και το βασικό διακύβευμα δεν είναι αν η ακροδεξιά FDP θα επιβεβαιώσει τις δημοσκοπήσεις που την εμφανίζουν καθαρά πρώτη, και αν αυτό το αποτέλεσμα θα αποτελέσει ακόμη ένα σημάδι ότι το κόμμα πάβει να είναι μια περιφερειακή δύναμη διαμαρτυρίας, αλλά και ότι αποκτά πλέον προοπτική εξουσίας. Και για να δούμε πώς βιώνει όλο αυτό μέσα στη Γερμανία, σήμερα δεν έχουμε μαζί μας έναν πολιτικό αναλυτή ή κάποιον ειδικό στο κομμάτι, αλλά έχουμε έναν άνθρωπο που ζει εκεί, για να μας μεταφέρει το κλίμα, τις συζητήσεις, την αίσθηση της καθημερινότητας, αλλά και το πώς αντιμετωπίζουν οι ίδιοι οι πολίτες αυτή τη μεγάλη άνοδο του AfD. Έχουμε την χαρά να έχουμε εδώ πίσω από το μικροφωνά μας την κυρία Μαρία Κοντού, νομικό στο επάγγελμα, που ζει και εργάζεται στη Γερμανία. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας, δεν ξέρω αν μ' ακούτε.
1: Βεβαίως, σας ακούμε,
0: σας ακούμε πάρα μα πάρα πολύ καλά.
2: Πολύ ωραία, καλημέρα σας και χαρά μου που είμαι σήμερα μαζί σας.
1: Κυρία Κοντού, αν μου επιτρέπετε την πρώτη ερώτηση, να ξεκινήσουμε από την εικόνα που έχετε εκεί. Αν αισθάνεστε, ήθελα αυτό να μας μεταφέρετε, ότι αυτές οι εκλογές απασχολούν πραγματικά τον κόσμο στη Γερμανία ή παραμένουν κυρίως υπόθεση του κρατηδίου της Σαξονίας Ανχάλτ? Γιατί, να το διευκρινίσουμε και ως ακροατές, δεν έχουμε εκλογές σε ολόκληρη τη χώρα,
0: σε ένα κομμάτι
1: στη συγκεκριμένο κρατήριο. Πολύ σωστά.
0: Έτσι.
2: Ακριβώς. Όντως θεωρώ ότι υπάρχει ένα κλίμα αγωνίας, ανησυχίας, αλλά κυρίως περιέργειας πώς θα προχωρήσει η χώρα με αυτές τις εκλογές, γιατί εγώ βρίσκομαι στο κρατήδιο της Βόρειας Ρινανίας της Βεσπασίλειας, το οποίο είναι το πολυπληθέστερο κρατήδιο και το οικονομικά ισχυρότερο επίσης. Και έχει επίσης στις εκλογές που θα διεξαχθούν του χρόνου μεγαλύτερη ισχύ και πιο δυνατό, θα έλεγα, standing σε σχέση με τις εκλογές που διεξάγονται σήμερα, γιατί έχει και, μεγαλύτερο δικαίωμα ψήφου.
0: Θα ψηφίσουν περισσότεροι πολίτες του χρόνου δηλαδή,
2: Όχι να ψηφίσουν περισσότεροι πολίτες, αλλά και το εκλογικό και στο κοινοβούλιο, το ας πούμε γενικό, έχει μεγαλύτερο δικαίωμα ψήφος αυτός που θα μπει από το συγκεκριμένο κρατήδιο.
0: Ναι, να πούμε στους ακροατές ότι κύριε Κοντού, εσείς κατοικείτε στο Ντίσελντορφ, εκεί μένετε, εκεί εργάζεστε τα τελευταία χρόνια. Έχει ρεύμα η ΑΕΦΤΕ? Είναι κάτι που εσείς το βλέπετε στην καθημερινότητά σας?
2: Η αλήθεια είναι δεν το βλέπω στην καθημερινότητά μου. Ίσα ίσα, αν τώρα πηγαίνατε και εσείς μία βόλτα στους δρόμους της πόλης, μπορεί να βρείτε ενδεχομένως και αυτοκόλλητα που είναι κατά της ΑΕΦΤΕ. Δεν το ζουν οι Γερμανοί τόσο έντονα, ούτε έχουμε ακόμα και στο δικό μου το κρατήδιο, το οποίο είναι ιδιαίτερα πολύχρωμο, καθώς ζουν πάρα πολύ αλλοδαποί και μάλιστα και όλες πολλές διαφορετικές εθνικότητες. Mm-hmm. Δεν υπάρχει λογική, καθόμαστε σε ένα καφέ και συζητάμε ανοιχτά ή δηλώνουμε τόσο ανοιχτά. Συζητάμε τουλάχιστον για πολιτικά θέματα τόσο ανοιχτά. Υπάρχει και στον εργασιακό χώρο, δεν είναι κάτι το οποίο συζητιέται τόσο έντονα.
1: Κυρία Κοντού, το ΑΕΦΔΕ έχει χαρακτηριστεί από τις γερμανικές αρχές επιβεβαιωμένα ως ακροδεξιά εξτρεμιστική οργάνωση, πέρα από κόμμα. Αυτό, πώς το αντιλαμβάνεστε εσείς στον περίγυρό σας, τρομάζει τον κόσμο ή έχει χάσει πλέον τη δυναμική του ως προειδοποίηση?
2: Θα σας πω, είναι σχετικό αυτό. Είναι αρκετά σχετικό. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο κόσμος ο οποίος εργασιακά δουλεύει σε έναν χώρο που ασχολείται με τα θέματα της πολιτικής ή το εργασιακό κλίμα έχει έντονη πολιτική χρειά, εκεί ναι, εκεί όντως υπάρχει μια ανησυχία και ένας εκφοβισμός. Αλλά γενικότερα δεν θεωρώ ότι το έχουν αντιληφθεί και δεν νιώθω ότι υπάρχει τέτοιος φόβος σε τέτοιο βαθμό. Δηλαδή δεν είναι έντονο στην καθημερινότητα, η αλήθεια είναι.
0: Ναι. Γιατί στρέφονται τόσο πολύ στην ΑΕΦΔΕ οι Γερμανοί? Θεωρείτε ότι είναι το μεταναστευτικό? Και αν είναι κάτι το οποίο εσείς το έχετε διακρίνει σε επίπεδο γερμανικής κοινωνίας, έχει αλλάξει η γερμανική κοινωνία τα τελευταία χρόνια?
2: Έχει αλλάξει αρκετά. Δηλαδή τώρα από πού να το πιάσουμε, από όλα τα παιδιά μα τα ξεκινάμε με το, ας πούμε, το Made in Germany δεν υπάρχει πια. Δηλαδή η Γερμανία δεν είναι παράδειγμα ποιότητας σε πάρα πολλούς τομείς. Αυτό το αντιλαμβανόμαστε και στην καθημερινότητά μας αυτό. Έπειτα τώρα μπορώ να μιλήσω ίσως από την πλευρά των κατοίκων ίσως του κρατηδίου μου, αλλά ναι, φαντάζομαι αυτό γίνεται και στα υπόλοιπα κρατήδια. Δεν πηγαίνει ο κόσμος ιδιαίτερα να ψηφίσει και το συγκεκριμένο κόμμα είχε μια τρομερή εκστρατεία καμπάνια διαφημιστική όταν είχε τις εκλογές στο δικό μου το κρατήδιο μέσω TikTok. Οπότε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των ψηφοφόρων είναι νέα παιδιά. Νέα παιδιά τα οποία είναι στα social media και είχαν το κριτήριο αυτό.
0: Ναι, οπότε βλέπαμε, έχει απήχηση στις μικρές ηλικίες.
1: Το βλέπαμε, Πέτρο, και εμείς και από τα διεθνή πρακτορία μας, το μετέφερε και η καλή συνάδελφος η Δήμητρα Κυρανούδη από τη Γερμανία, για μια τρομακτική λαϊκιστική εκστρατεία που έκανε το ΑΕΦΔΕ στη Γερμανία για να προσεγγίσει ειδικά τους νέους, όπως μας αποτυπώνει και η κυρία Κοντού. Και ήθελα απλώς να προσθέσω στην κουβέντα, αν βλέπετε έτσι ανθρώπους που μπορεί να μην συμφωνούν με όλες αυτές τις θέσεις και αν τους ακούτε, αλλά λένε θα τους ψηφίσω για να ταρακουνηθεί το σύστημα. Δηλαδή, αν υπάρχει αυτή η λογική της ψήφου διαμαρτυρίας ή πλέον μιλάμε για μια σταθερή πολιτική ταύτιση. Δηλαδή, αυτό το 40% αν επιβεβαιωθεί της δημοσκόπησης, πραγματικά έχουν πολιτική ταύτιση με αυτό το συγκεκριμένο κόμμα?
2: Κοιτάξτε, δεν μπορούμε. Αυτή η ερώτηση θα ήταν πολύ πιο εύκολα να απαντηθεί στην Ελλάδα, στην ελληνική κοινωνία, που είμαστε λίγο πιο άμεσα, μιλάμε πιο άμεσα, προσεγγίζουμε. Τώρα στη Γερμανία Έχει τύχει, ή μάλλον στο δικό μου το περιβάλλον, έχει τύχει από Γερμανούς, δηλαδή δεν, όχι από άτομο το οποίο έχει γερμανική υπηκότητα, όπως την έχω εγώ, αλλά έχω και την ελληνική υπηκότητα. Έχει τύχει να έχω ακούσει τα τελευταία 5 χρόνια, όχι να μπουν, να ψηφίσει ο κόσμος ΑΕΦΤ, να καθαρίσει ο τόπος. Δηλαδή υπάρχει μια δυσαρέσκεια και μια κούραση με το θέμα, νομίζω κυρίως...
0: Το μεταναστευτικό,
2: Ναι, αλλά θα έλεγα περισσότερο σε συνδυασμό με την ισλαμοφοβία. Δηλαδή διαπιστώνω ότι υπάρχει μια διαφορά... κατά πόσο είμαι αλλοδαπός και χριστιανός, και υπάρχει πολύ μεγάλη, κατά τη γνώμη μου, ειδοποιώς διαφορά να κυκλοφορείς στη Γερμανία με μπούρκα. Δηλαδή δεν, ακόμα, εντάξει, και η μπούρκα είναι λίγο ένα ακραίο παράδειγμα, αλλά επειδή υπάρχει όλο και πιο συχνά ή πολλαπλασιάζεται αυτή η εικόνα, στον Γερμανό δεν είναι ωραία, και είναι οπισθοδρομική μεταξύ άλλων, και κυρίως θεωρώ ότι η ισλαμοφοβία είναι πιο μεγάλο πρόβλημα.
0: Οπότε τα θέματα της οικονομίας και της ακρίβειας δεν έχουν παίξει τόσο μεγάλο ρόλο, λέτε?
2: Και αυτά, κυρίως και αυτά φυσικά, αλλά εκεί υπάρχει ένας άλλος συνδυασμός. Δηλαδή εκεί υπάρχει, κατά τη γνώμη φυσικά τη δικιά μου, την υποκειμενική, υπάρχει λίγο συνδυασμός, έχουμε τώρα την ακρίβεια λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Ο κόσμος θέλει δηλαδή και την ειρήνη στην Ευρώπη, και το ότι η Γερμανία είναι τόσο κοντά σε όλες αυτές τις άλλες χώρες, ας πούμε, αν δεν κάνω λάθος, από το Βερολίνο ίσως η Ουκρανία είναι 2 ώρες πτήση. Αυτό δημιουργεί μια ανησυχία, να γνωρίζεις ότι ζεις τόσο κοντά και σε 2 ώρες πτήση, ναι, γίνεται κάτι, μια άλλη πραγματικότητα. Αυτό ειδικά στις αρχές δημιουργούσε μια τρομερή ανησυχία και έφερε τρομερό πρόβλημα στην οικονομία. Δηλαδή όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, άρχισε και έντονα η ακρίβεια στην Γερμανία. Πρόβλημα στην οικονομία. Δηλαδή

0: καλή σας ημέρα.
1: Καλά,
0: Μαρία Κοντού από την Γερμανία, για όλα αυτά τα οποία θα δούμε σήμερα και θα τα καταγράψετε και εσείς το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στη τηλεόραση του Sky. Ενδεχομένως θα είναι ιστορικά, αν δηλαδή αυτά τα αποτελέσματα τα οποία βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις επιβεβαιωθούν, σάξ στις κάλπες, θα μιλάμε για το απόλυτο comeback της ακροδεξιάς στη Γερμανία μετά από τόσα πολλά χρόνια, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
2: Και όχι μόνο, Πέτρο, μετά ανοίγει η συζήτηση και πολύ εκτός Γερμανίας, έτσι, ανοίγει εκτός συνόρων. Πάμε στη Γαλλία, που εκεί έχουμε και εκεί τα θεματάκια μας.
0: Έχουμε.
2: Πάμε στην Βρετανία, βλέπουμε λαϊκιστικούς και εθνικιστικούς εκπροσώπους συνεχώς να αποκτούν δύναμη με δικά τους αφηγήματα που κερδίζουν μεγάλη μερίδα πλέον των ψηφοφόρων.
0: Διαφημίσεις.
3: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone See You ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamore, Θένα και Ρίτα. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς, γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. CU. Ζούμε στο full.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
6: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. 5 μεταρρυθμίσεις στο σχολείο με το πρώτο κουδούνι. Στο παλάτι του Οδυσσέα βασιλεύει η εγκατάληψη. Η ασπίδα του Αχιλλέα και τα σενάρια κλιμάκωσης από την Άγκυρα. Χάος με τα ακίνητα δημοσίου και δήμων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
7: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
8: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
9: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
8: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
9: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Magnifique.
10: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Όσο ψάχνεις για δουλειά σκρολάροντας, προσπερνάς ευκαιρίες που μπορείς να συναντήσεις μόνο από κοντά. Έλα στις ημέρες καριέρας Αθήνας του καριέρα.gr και βρες το νέο σου. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Είσοδος δωρεάν. Απαραίτητη εγγραφή στο καριέρα.gr.
13: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε λίγο πριν το τέλος, λίγο πριν το φιλάλε. Τι δεν πρόσεξες, πολύ ωραία ιδέα του Ισάκ Τρενταφυλλίδη, παιδιά. Στήλη που έχει να κάνει με ειδήσεις που πέρασαν κάτω από τα ραντάρ, αλλά εμείς ως άλλοι Sherlock Holmes τις εντοπίσαμε και είμαστε εδώ να σας τις αναδείξουμε. Ποια είδηση μας διέφυγε και θα πρέπει να την κρατήσουμε?
1: Ωραία, μια είδηση που προσωπικά με γύρισε αρκετά χρόνια πίσω και φέρει τον τίτλο, αν μπορούσαμε να τον βάλουμε δημοσιογραφικά, «Τα CD επιστρέφουν». Και όχι απλώς επειδή κάποιοι νοσταλγοί ξεσκόνησαν τις παλιές τους συλλογές. Ήταν μια πολύ πρόσφατη έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες με εντυπωσιακά στοιχεία πως τα έσοδα από τις πωλήσεις των CD αυξήθηκαν σχεδόν 60% στο πρώτο εξάμηνο του 2026. Πωλήθηκαν περισσότερα από 16 εκατομμύρια κομμάτια. Και αυτό βεβαίως, Πέτρο, συμβαίνει και σε μια εποχή που έχουμε σχεδόν ολόκληρη τη μουσική του κόσμου μέσα στο κινητό μας, εδώ μπροστά μας. Δεν απειλείται βεβαίως το streaming, αν μου επιτρέπεις την έκφραση.
0: Δεν αλλάζει αυτό. Δεν τώρα επιτσιρικά, δε streaming, Spotify και Άγιος ο Θεός.
1: Παραμένει ο απόλυτος κυρίαρχος. Αλλά φαίνεται ότι ένα κομμάτι του κοινού θέλει ξανά κάτι που να μπορεί να πιάσει, αν μου επιτρέπεις, να το κρατήσει, να το βάλει σε ένα ράφι. Και εδώ βρίσκεται το ενδιαφέρον. Για μας το CD στη δικιά μου γενιά ήταν κάποτε απλώς η τεχνολογία της εποχής. Το αγοράζαμε γιατί αυτός ήταν ο τρόπος να ακούσουμε ένα καινούριο δίσκο. Για έναν 20χρονο σήμερα, όπως πολύ σωστά λες, είναι σχεδόν ένα ρετρό αντικείμενο. Έχει εξώφυλλο όμως, έχει φωτογραφίες, έχει συλλεκτική αξία, είναι κάτι που δείχνεις, κάτι που το κρατάς και κατά κάποιο τρόπο κάτι που λες ότι είναι δικό σου. Και μπορεί να ζούμε λοιπόν σε μια εποχή όπου σχεδόν τα πάντα είναι διαθέσιμα, αλλά όλο και λιγότερα είναι πραγματικά δικά μας. Στο διαδίκτυο έχεις πρόσβαση σε εκατομμύρια τραγούδια, στο ράφι όμως, Πέτρο, έχεις το δικό σου CD και φαίνεται ότι για αρκετούς ανθρώπους αυτή η μικρή διαφορά εξακολουθεί να έχει αξία.
0: Ναι. Λογικό. Άλλη είδηση στην οποία νομίζω αξίζει να σταθούμε. Πέρασε, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με τα ελληνικά μίντια, κάπως στα ψηλά. Η Tesla λανσάρισε στο Austin του Texas το CyberCap, ένα πολύ φιλόδοξο project του Elon Musk. Είναι ουσιαστικά το πρώτο της αυτοκίνητο, ταξί θα είναι αυτό, το οποίο δεν έχει ούτε τιμόνι, δεν έχει ούτε πεντάλ, μπαίνεις μέσα και σε πηγαίνει.
1: Και δεν έχει οδηγό, αυτό είναι και το βασικό, έτσι.
0: Δεν έχει οδηγό, δεν επιτρέπεται να ταξιδεύουν παιδιά κάτω των 13 ετών για λόγους ασφαλείας. Από 13-17 έτη θα πρέπει να υπάρχει ενήλικας που θα συνοδεύει τα παιδιά και δεν επιτρέπεται και η κράτηση διαδρομής, διαβάζω, για λογαριασμό άλλου ατόμου. Ξεκίνησαν λοιπόν οι διαδρομές, αν θα μπείτε να δείτε το όχημα αυτό πως είναι, πραγματικά πάρα πολύ φουτουριστικό. Εμένα μου φαίνεται και λίγο ξένο σε σχέση με τα αυτοκίνητα όπως τα έχουμε συνηθίσει. Είναι βγαλμένο από ταινία επιστημονικής φαντασίας το αυτοκίνητο αυτό.
1: Ναι, και αν έρθουμε λίγο και στον τίτλο της εκπομπής μας, εδώ κάπου βρίσκεται και η δεύτερη σκέψη. Δεν πρόκειται να εξαφανιστούν αύριο οι οδηγοί ταξί. Έτσι, μην ανησυχούν και οι άνθρωποι που μας ακούν στο τιμόνι. Αλλά το ταξί χωρίς οδηγό δεν είναι πλέον ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας και αυτό είναι σημαντικό. Είναι μια πραγματική υπηρεσία που αρχίζει να μεγαλώνει. Ναι. Και η Tesla δεν είναι η μοναδική εταιρεία που ήδη το κάνει. Έτσι, να θυμίσουμε και την Waymo. Το θέμα είναι τώρα πόσο γρήγορα θα φτάσει και στους δικούς μας δρόμους, αν μου επιτρέπεις, γιατί όταν μια τεχνολογία φτάσει από το εργαστήριο και το εργοστάσιο στο δρόμο, τότε η συζήτηση πάβει να είναι και για το μακρινό.
0: Καλά, εδώ θα αργήσει, εδώ δεν έχουν φτάσει καλά-καλά ακόμη τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα δηλαδή. Αν θα δεις στη Γερμανία, όπου βρεθείς και όπου σταθείς, βλέπεις και ένα σταθμό φόρτισης και ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Εδώ αργούμε ακόμη, οπότε αυτά μάλλον απέχουν πολύ από το να γίνουν πραγματικότητα στους δρόμους τους αθηναϊκούς. 8 εξωτερικές κάμερες διαβάζω για την αυτόνομη οδήγηση του CyberCap έχουν κατασκευαστεί και έχουν τοποθετηθεί σε αυτό το αυτοκίνητο και υπάρχει και μια εσωτερική κάμερα που χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό αντικειμένων που ενδέχεται να ξεχάσουν οι επιβάτες. Όλα τα έχει σκεφτεί ο Elon Musk. Να δούμε αν θα πιάσει αυτό. Το λανσάρισμα ήταν αυτή την εβδομάδα στο Austin του Texas. Θα δούμε πώς θα πάει. Προς ώρας δεν διατίθεται προσπόληση σε ιδιώτες το
1: σαρκικό. Όχι ακόμα. Ναι. Υπάρχουν νομικά ζητήματα, υπάρχει το θέμα το θεσμικό, ακόμα τα εξετάζουν. Μάλιστα. Αλλά στο δρόμο υπάρχει πλέον και στο Austin του Texas στο συγκεκριμένο ταξί.
0: Και πολύ γρήγορα πριν κλείσουμε θα προλάβουμε να πούμε και δύο λόγια για το θέμα αυτής της εβδομάδας που σχολιάστηκε πάρα πολύ και συζητήθηκε στα social media. Θα προσπαθούμε να κάνουμε κάθε εβδομάδα, κυρίες και κύριοι, και μια βουτιά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όλοι μιλούσαν γι' αυτό. Για ποιο?
1: Ναι, μου έκανε και εμένα τεράστια εντύπωση μια είδηση που πρωταγωνίστησε αυτή τη εβδομάδα και είχε τεράστια επίχυση, ειδικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και δεν αφορούσε ούτε κάποια γεωπολιτική κρίση, ούτε ένα πόλεμο, ούτε κάποια μεγάλη πολιτική ανατροπή. Φέρει όνομα Λιονέλ Μέση.
0: Αυτόν τον σπουδαίο Αργεντίνο ποδοσφαιριστή που όταν περάσουν αρκετά χρόνια σίγουρα οι πιτσιρικάδες θα μας ρωτάνε της επόμενης εποχής, των επόμενων δεκαετιών, αν ήταν τόσο καλός όσο θα βλέπουν στα βίντεο τα οποία θα υπάρχουν με τις τρίπλες τους, τα γκολ του. Πραγματικά ένας εκπληκτικός ποδοσφαιριστής.
1: Και είναι φοβερό, Πέτρο, ότι η συζήτηση δεν έγινε γιατί σταμάτησε το ποδόσφαιρο. Ναι, γιατί είπε αντίο στην εθνική ομάδα
0: στην
1: του.
0: Εθνική Αργεντίνη.
1: Και ήταν μια είδηση που παγκοσμίως σχεδόν αναδείχθηκε σε πολιτιστικό γεγονός.
0: Η εθνική Αργεντινή είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση, γιατί έχει φανς και εκτός της Αργεντινής πάρα πολλούς. Και εδώ στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και γενικότερα στο εξωτερικό. Και σε αυτό σίγουρα έχει παίξει το ρόλο του και ο Λιονέλ Μέση, ο οποίος την πήρε και από το χεράκι στο πρόσφατο Μουντιάλ. Την έφτασε μέχρι και τον τελικό με την Ισπανία. Φαντάζομαι αν δεν υπήρχε ο Λιονέλ Μέση, δεν θα είχε φτάσει τόσο μακριά.
1: Και γι' αυτό αποτυπώνεται αυτό το αντίο του σε τόσο μεγάλη κλίμακα, γιατί δεν είναι απλώς μια διαδρομή στην εθνική του που τελειώνει, αλλά είναι και ένα κομμάτι της ποδοσφαιρικής ζωής μιας ολόκληρης γενιάς.
0: Πολύ γρήγορα θα αποτυπωθεί και το δικό μας αντίο. Φίλε μου, τα πήγαμε εξαιρετικά νομίζω και σήμερα και χθες.
1: Να πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ πρώτα απ' όλα σε όσους δύο μέρες καθίσαν εδώ και μας ακούσαν αυτά τα δύο ώρα. Μας τους ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα, παρατηρήσεις, ιδέες και κυρίως που μας δώσατε λίγο από το χρόνο σας, γιατί μια καινούργια εκπομπή αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Έτσι, Πέτρο, εμείς κάναμε την αρχή. Περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα.
0: Θα το πιάσει το νήμα το ακροατήριο.
1: Αυτό δώσαμε αυτή την πάσα.
0: Το επόμενο Σαββατοκύριακο νομίζω απουσιάζεις,
1: Ναι, λογικά δεν θα βρισκόμαστε εδώ εκτός και
0: αν. Παιδιά, δεν του δίνουν άδεια του ανθρώπου το καλοκαίρι και την παίρνει τώρα το Σεπτέμβριο. Ρυχμένο σου, Ισακ Τρενταφυλλίδης. Λοιπόν, είστε επανειδυνατοί.
1: Καλή Κυριακή σε όλους. Να
0: καλή
1: Κυριακή,
0: παιδιά. Εμείς συνεχίζουμε, διότι μαζί θα πορευτούμε μέχρι να πάρει το λόγο ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη τύπου την οποία θα παραχωρήσει στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο.
2: Γιατί με την πίγου νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω. Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
2: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Η συγκλονιστική μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον εμβληματικό ρόλο επιστρέφει στην Αθήνα. Μετά τα αλλεπάλληλα sold out σε όλη την Ελλάδα, συνεχίζει τον θρίαμβό της για 8 τελευταίες παραστάσεις. Μην τη χάσετε. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στο ticketservices.gr.
5: Αυτή είναι η τελευταία μέρα. Θα νυχτώσει και θα είναι πια για πάντα νύχτα.
6: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
7: 8 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
8: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιόφωνά σας. Είναι 2 και 1 πρώτο λεπτό. Σύνδεση κατευθείαν με το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Είναι σε εξέλιξη η συνέντευξη τύπου που παραχωρεί κάθε χρόνο τέτοια μέρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης. Το πρώτο ερώτημα τίθεται ήδη. Πάμε να ακούσουμε.
9: Επιτρέψτε μου δύο εισαγωγικές παρατηρήσεις. Καταρχάς, η χώρα είναι σε θέση να διανέμει στους πολίτες ένα πρόγραμμα στήριξης, ένα μέρισμα ανάπτυξης, ακριβώς επειδή η απόδοση της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια το επιτρέπει. Το λέω αυτό διότι οι πιο πολλές ευρωπαϊκές χώρες σήμερα δεν βρίσκονται σε αυτήν την ευχάριστη θέση. Αναγκάζονται να συζητήσουν και να εφαρμόσουν μέτρα λιτότητος, ακριβώς επειδή έχουν ξεφύγει από το αυστηρό δημοσιονομικό πλαίσιο το οποίο θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το γεγονός λοιπόν ότι και πέρυσι υλοποιήσαμε μια μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση και φέτος είμαστε σε θέση να εξαγγείλουμε ένα ευρύ πρόγραμμα στήριξης της κοινωνίας οφείλεται στο γεγονός ότι μπορέσαμε να αποκαταστήσουμε τη δημοσιονομική συνέπεια, αντιμετωπίσαμε την φοροδιαφυγή. Έχουμε ανάπτυξη μεγαλύτερη, σημαντικά μεγαλύτερη του ευρωπαϊκού μεσοόρου και κατά συνέπεια έχουμε περισσότερα έσοδα τα οποία μπορούμε να επιστρέψουμε στους πολίτες πάντα εντός των δημοσιονομικών στόχων. Αυτό με φέρνει στη δεύτερη εισαγωγική παρατήρηση. Το πλαίσιο στήριξης το οποίο εξήγηλα χθες, όπως νομίζω ότι διαπιστώσατε, είναι αυστηρά κοστολογημένο και κινείται μέχρι του τελευταίου ευρώ εντός των πλαισίων των δημοσιονομικών στόχων όπως αυτοί έχουν καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να θυμίσω ότι πια το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο προβλέπει οροφές δαπανών, άρα πολύ συγκεκριμένους στόχους σχετικά με την αύξηση των δαπανών που κάθε ευρωπαϊκή χώρα μπορεί να υλοποιεί από έτος σε έτος. και έχω πει πολλές φορές ότι για εμένα η τήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας είναι στόχος μη διαπραγματεύσιμος και δεν πρόκειται να ξεφύγουμε ούτε ευρώ από τους στόχους τους οποίους έχουμε υποχρέωση να υλοποιήσουμε με βάση το ευρωπαϊκό πλαίσιο στήριξης. Προφανώς γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι το πρώτο ζήτημα το οποίο απασχολεί σήμερα την ελληνική κοινωνία είναι η ακρίβεια. Και μάλιστα δεν έχω αυταπάτες ότι κανένα πρόγραμμα στήριξης μπορεί να αντιμετωπίσει καθ' ολοκληρία αυτό το μεγάλο πρόβλημα, το οποίο πράγματι ταλαιπωρεί πολλά ελληνικά νοικοκυριά. Κάνουμε όμως το καλύτερο δυνατόν και κυρίως παρουσιάζουμε ένα πρόγραμμα το οποίο είναι αυστηρά κοστολογημένο, υλοποιήσιμο σε πολύ συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, το οποίο πολύ σύντομα θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται. Άρα δεν νομίζω ότι οι πολίτες έχουν καμία απολύτως αυταπάτη για το αν το πρόγραμμα αυτό θα υλοποιηθεί, όπως το περσινό πρόγραμμα υλοποιήθηκε μέχρι τελευταίο ευρώ, έτσι και αυτό το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στο πολύ συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα το οποίο έχουμε καθορίσει. Παρέχει ένα σημαντικό πλαίσιο στήριξης σε πολλές διαφορετικές κοινωνικές ομάδες. Προσπαθούμε πάντα να λάβουμε υπόψη αυτά τα οποία κάνουμε, έχουμε κάνει και στο παρελθόν, έτσι ώστε να υπάρχει μια στοιχειώδης κοινωνική δικαιοσύνη και το μέρισμα της ανάπτυξης, όπως έχω πει πολλές φορές, να επιχειρούμε να γίνει η ατομική προκοπή για την κάθε Ελληνίδα και για τον κάθε Έλληνα.
10: Ο Άγγελος Μόσχοβας έχει σειρά από την εφημερίδα Πρώτο Θέμα και το πρωτοθέμα.gr και να ετοιμάζεται ο Σταύρος Παπαντονίου από την εφημερίδα Καθημερινή.
11: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου, εδώ, θα σας πάω κατευθείαν στα βαθιά. Είμαστε στην τελική ευθεία των εκλογών, τις οποίες έχετε προσδιορίσει εσείς για την άνοιξη του 2027. Δεν ξέρω αν μπορείτε να μας πείτε σήμερα και το μήνα. Στις δημοσκοπήσεις, συγγνώμη, είστε σταθερά πρώτοι, αλλά πόρο απέχετε από την αυτοδυναμία. Το πρωί της Δευτέρας, μετά τις κάλπες, όταν θα πάρετε τη διερευνητική εντολή, τι προτίθεστε να κάνετε εφόσον δεν εξασφαλίσετε αυτοδυναμία? Θα αξιοποιήσετε το χρόνο της διερευνητικής εντολής ή θα την επιστρέψετε άμεσα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και θα οδεύσουμε σε δεύτερες κάλπες? Και με δεδομένο ότι το Πασόκ έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο συνεργασίας μαζί σας με όρκο βαρύ, συνεδριακό, ποιοι απομένουν, με ποιους θεωρείτε ότι μπορείτε να βρείτε ένα κοινό σημείο και ποιους αποκλείετε εξ αρχής? Ευχαριστώ.
9: Επιχείρησα και χθες, κύριε Μόσκοβα, να εξηγήσω με απλά λόγια στην ελληνική κοινωνία τα σημαντικά πολιτικά διλήμματα των επόμενων εκλογών. Παρουσίασα τις προκλήσεις, τις ευκαιρίες, αλλά και τις μεγάλες δυσκολίες που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η επόμενη κυβέρνηση. Θύμισα ότι την 1η Ιουλίου του 2027 η χώρα μας αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια πολύ σημαντική ευθύνη και προφανώς η χώρα πρέπει να έχει την 1η Ιουλίου μια σταθερή κυβέρνηση η οποία μπορεί να διεκπαιρεώσει αυτή την αποστολή. Και επανέλαβα ότι κατά την άποψή μου οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι οι πιο κατάλληλα εξοπλισμένες προκειμένου να μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτές τις δύσκολες συγκυρίες, την ανάγκη λήψης γρήγορων αποφάσεων και να μην εγκλωβίζονται σε παζάρια κομματικά πίσω από κλειστές πόρτες τα οποία αναπόφευτα νερώνουν την πολιτική βούληση για τη λήψη σημαντικών αποφάσεων. Άρα η άποψή μου για την, η πίστη μου μάλλον για την ανάγκη χώρα να έχει αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι διατυπωμένη και με αυτήν την λογική η Νέα Δημοκρατία θα προσέλθει στις επόμενες εκλογές. Προφανώς σεβόμαστε και τιμούμε την ετοιμιγορία του ελληνικού λαού και θα σεβαστούμε την όποια απόφασή του. Εγώ όμως οφείλω να εξηγήσω στους πολίτες τι θα μπορούσε να συμβεί σε περίπτωση που η χώρα δεν έχει κυβέρνηση μετά από τις επόμενες εθνικές εκλογές. Δεν μπορώ να μην επισημάνω το γεγονός ότι αν για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρξει κυβέρνηση και οδηγηθούμε σε υπηρεσιακή κυβέρνηση, δεν ξέρω αν αυτό είναι το καλύτερο σε αυτή τη δύσκολη διεθνή συγκυρία την οποία αντιμετωπίζουμε. Αλλά από εκεί και πέρα, κυρίαρχος είναι ο ελληνικός λαός, αυτός θα αποφασίσει και προφανώς όλοι θα σεβαστούμε την κρίση του. Και το γεγονός ότι σήμερα, κύριε Μόσκοβα, δεν ενδιαφέρεται κάποια δυνατότητα κυβέρνησης συνεργασίας στον ορίζοντα. Αυτό δεν οφείλεται στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό οφείλεται σε άλλα κόμματα τα οποία έχουν αποκλείσει, όπως είπατε, και με συνεδριακές αποφάσεις, με τρόπο θα έλεγα τόσο εμφατικό που να μην επιδέχεται κάποια αμφισβήτηση τη δυνατότητα συνεργασίας της Νέας Δημοκρατίας με την Νέα Δημοκρατία. Επομένως, θα πρέπει να ρωτήσετε αυτά τα κόμματα πώς θα τοποθετηθούν την επόμενη των εκλογών. Σας ευχαριστώ πάντως που προεξοφλείτε το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτη στις επόμενες εκλογές μέσα από την ερώτησή σας. Εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να πω για τον στόχο της αυτοδυναμίας είναι να θυμίσω σε όλους σας ότι πριν από τις εκλογές του 2023 δεν υπήρχε δημοσκόπηση η οποία να έδειχνε τη Νέα Δημοκρατία πάνω από 35-36% και η Νέα Δημοκρατία τελικά πήρε 41%. Θεωρώ λοιπόν ότι ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι ένας στόχος ο οποίος είναι εφικτός. Γι' αυτόν τον στόχο θα αγωνιστούμε. Επαναλαμβάνω, δεν είναι ένας στόχος ο οποίος υποκρύπτει οποιαδήποτε αλαζονία, αλλά είναι ο μόνος στόχος και η μόνη λύση, η μόνη πολιτική λύση σήμερα, ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει μια σταθερή κυβέρνηση, η οποία να μπορεί να υλοποιήσει και ένα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο θα παρουσιάσουμε σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια πηγαίνοντας προς τις εκλογές.
10: Το λόγο έχει ο Σταύρος Παπαντονίου από την εφημερίδα Καθημερινή και ακολουθεί ο Γιάννης Καντέλης από τον Sky.
12: Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε. Να σας πω λίγο στα ελληνοτουρκικά, όπου το τελευταίο διάστημα έχουμε δύο καινούργια δεδομένα. Αφενός την παράνομη ανακήρυξη των θαλασσίων πάρκων και αφετέρου τις πληροφορίες για νομοθετική κατοχύρωση της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας, όπως λέει η Άγκυρα. Και θέλω να σας ρωτήσω, καταρχήν η πολιτική των ήρεμων νερών που ακολούθησε η κυβέρνηση θεωρείται ότι έχει αποδώσει ως τώρα? Η διακήρυξη των Αθηνών, την οποία είχαμε δει το προηγούμενο διάστημα, είναι ακόμα σε ισχύ? Και κατά πόσο η Ελλάδα διατηρεί ακόμα το δικαίωμα επέκτασης στα 12 μίλια? Ευχαριστώ.
9: Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Μου δίνει τη δυνατότητα να κάνω και μια σύντομη επισκόπηση των εξελίξεων ως προς τις ελληνοτουρκικές σχέσεις τα τελευταία χρόνια. Θέλω να θυμίσω, κύριε Παντονίου, ότι η διακήρυξη Αθηνών ουσιαστικά ήταν ένα θεσμοθετημένο πλαίσιο οργανωμένου διαλόγου με την Τουρκία, το οποίο, παρά τις πρόσφατες δυσκολίες, ακόμα υπηρετείται, υπάρχουν ανοιχτοί διάβλοι επικοινωνίας με την Τουρκία σε πολλά διαφορετικά επίπεδα, και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο επί της αρχής είναι θετικό, ώστε να μπορούμε να επικοινωνούμε προς την Τουρκία τα δικά μας μηνύματα και αντιστρόφως και η Τουρκία να μπορεί να κάνει το ίδιο. Θέλω να θυμίσω, κύριε Παντονίου, ότι τα τελευταία χρόνια η ελληνική εξωτερική πολιτική ανέλαβε πρωτοβουλίες τις οποίες μπορεί να συζητούσαμε για πολλές δεκαετίες. Καμία κυβέρνηση όμως δεν είχε το θάρρος να τις υλοποιήσει. Δεν αναφέρομαι μόνο στις επεκτάσεις των χωρικών υδάτων στην χάραξη ΑΟΣ με την Κύπρο. Αναφέρομαι στο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, μια εκκρεμότητα που έρχεται από το παρελθόν, η οποία υλοποιείται από αυτή την κυβέρνηση. Την πρωτοβουλία για τα θαλάσσια πάρκα, και θέλω να θυμίσω ότι τα θαλάσσια πάρκα είναι απόδειξη ότι η κυβέρνηση έμπρακτα ασκεί εθνική κυριαρχία. Δεν στέκεται απλά στην άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων εντός των χωρικών υδάτων πέριξ ελληνικών νησιών. Αναφερθώ στο γεγονός ότι για πρώτη φορά θα έχουμε εξορίξεις όχι μόνο δυτικά της Κέρκυρας αλλά και νοτίως της Κρήτης, και αυτή είναι η καλύτερη απόδειξη ότι μια μεγάλη αμερικανική πολυεθνική εταιρεία αναγνωρίζει ότι με την Ελλάδα πρέπει να συνομιλήσει και να ζητήσει άδεια όταν θέλει να προχωρήσει σε μια τέτοια εξορρητική δραστηριότητα. Και να θυμίσω βέβαια ότι τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει ενισχυθεί πάρα πολύ ως προς την αποτρεπτική της δυνατότητα, και προφανώς θα επαναλάβω και εδώ ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να ζητήσει την άδεια κανενός για το πώς θα εξοπλίσεται. Ξαναπώ ότι η Ελλάδα επιδιώκει τις καλές σχέσεις με την Τουρκία. Όμως έχει μία μεγάλη διαφορά με την Τουρκία, και αυτή είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν πρόκειται ποτέ να μπω σε συζήτηση με την Τουρκία για ζητήματα τα οποία η ίδια η Τουρκία θέτει, τα οποία αποτελούν μη ζητήματα για την ελληνική πολιτεία. Και από εκεί πέρα, για το θέμα των χωρικών υδάτων, θέλω να υπενθυμίσω ότι στα σχετικά διαβήματα τα οποία κατέθεσε το Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή τα παράνομα θαλάσσια πάρκα, όπως τουλάχιστον αυτά περιγράφηκαν, γιατί ακόμα δεν έχουμε δει πολλές λεπτομέρειες από τουρκικές αρχές, ήταν απολύτως σαφές στα διαβήματα του Υπουργείου Εξωτερικών, δηλαδή διατηρεί το αναφέρετο δικαίωμα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα έως τα 12 μίλια, όποτε και όπως το κρίνει ότι είναι η πιο κατάλληλη χρονική συγκυρία.
10: Το λόγο έχει ο Γιάννης Καντέλης από το Sky, ενώ ακολουθεί η Όλγα Παναγιωτίδου από τον Αντένα.
13: Καλημέρα. Ο πρώην Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργός της παράταξής σας, ο κύριος Σαμαράς, όλα δείχνουν, και όχι μόνο δεν διαψεύδονται, αλλά ενισχύονται, πως προχωρά στη δημιουργία ενός νέου κόμματος. Και επειδή αναφερθήκαμε πριν και στις συνεργασίες και με το ποιους θα συνεργαζόσασταν εσείς ή και ποιοι θα συνεργάζονταν μαζί σας, στελέχοι της κυβέρνησής σας έχουν πει ότι αν δεν επιτευχθεί η αυτοδυναμία, Το κόμμα Σαμαρά θα μπορούσε να είναι ένας δυνητικός εταίρος. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω αν εσείς, μετά τα όσα σας έχει καταλογίσει ο κύριος Σαμαράς και σε προσωπικό επίπεδο, και παρότι βγαίνει ένα κλίμα πως ίσως να συνεργαζόταν με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά όχι με εσάς προσωπικά ως πρωθυπουργό, θα καθόσταν ποτέ στο ίδιο τραπέζι με τον κύριο Σαμαρά μετά τις εκλογές, αν αυτό απαιτούσε σταθερότητα στην οποία αναφερθήκατε?
14: Μου ζητάτε, κύριε Καντέλη, να απαντήσω σε τρία υποθετικά ερωτήματα. Αν ο κύριος Σαμαράς κάνει κόμμα, δεν το έχει κάνει. Αν ο κύριος Σαμαράς μπει στη Βουλή και αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία και η Νέα Δημοκρατία χρειαστεί να αναζητήσει ένα κυβερνητικό έτερο. Δεν θα πω σε αυτήν την λογική. Θα πω μόνο ότι με αυτά τα οποία έχει πει ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος αμφισβητεί ευθέως τον πυρήνα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της χώρας όπως αυτή ασκείται τα τελευταία χρόνια, εγώ δεν βλέπω κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης. Και κάτι ακόμα, ξέρετε, ο κ. Σαμαράς υπηρέτησε τη χώρα ως πρωθυπουργός, η παράταξη τον δέχτηκε πίσω, τον τίμησε, τον έκανε πρωθυπουργό. Θέλω να πιστεύω ότι τελικά θα σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του και διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει και να σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του.
15: Σειρά έχει η Όλγα Παναγιωτίδου από τον Αντένα και να ετοιμάζεται ο Χρύσανθος Κωσελόγλου από τον Αλφα.
16: Κύριε Πρόεδρε, ακριβώς απέναντί σας. Η ακρίβεια είναι επί χρόνια το υπαριθμόν ένα πρόβλημα για την ελληνική οικογένεια. Το βλέπουμε στα σούπερ μάρκετ, στη στέγη, στα καύσιμα. Παρά τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση, έχει συχνά υψηλότερο πληθωρισμό από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Πιστεύετε ότι οι συμφωνίες κυρίων με την αγορά έχουν αποφέρει επαρκή αποτελέσματα? Και τέλος, θα ήσασταν διατεθειμένος να επανεξετάσετε τη μείωση του ΦΠΑ, την οποία ζητάει η αντιπολίτευση? Ευχαριστώ.
14: Καταρχάς, κύριε Παναγιωτίδου, και η μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία υλοποιείται από τις αρχές του 2026 και συνεχίζεται και το 2027. Ανοίγω μια παρένθεση. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες ακόμα δεν έχουν δει τα ωφέλη της φορολογικής μεταρρύθμισης και της μείωσης των φορολογικών συντελεστών. Θα τα δούνε στις υποβολές των φορολογικών δηλώσεων που θα ξεκινήσουν από το Μάρτιο. Και όλα τα μέτρα στήριξης του διαθέσιμου εισοδήματος. Είτε μιλάμε για τα 400 ευρώ τώρα, τα οποία θα δώσουμε σε όλους τους ταξιούχους, τα 500 ευρώ τα οποία θα πάρουν οι δημόσιοι υπάλληλοι στο τέλος του 2027, την αναπροσαρμογή των επιδομάτων αναπηρίας, το μηδενισμό της φορολόγησης για τους τρίτεκνους, για τους αγρότες με εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Όλα αυτά τα μέτρα στοχεύουν σε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Στη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος της μέσης ελληνικής οικογένειας απέναντι στην ακρίβεια. Θέλουμε να ανεβαίνουν οι ονομαστικοί μισθοί. Οι ονομαστικοί μισθοί ανεβαίνουν στη χώρα μας. Θέλω να θυμίσω ότι ο κατώτος μισθός είναι ήδη στα 920 ευρώ. Θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ την 1η Απριλίου. Ο μέσος μισθός έχει ήδη ξεπεράσει τα 1.500 ευρώ για την πλήρη απασχόληση. Άρα, άνοδος του ονομαστικού μισθού, μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης, περισσότερα χρήματα διαθέσιμα για το νοικοκυριό είναι η καλύτερη και η μόνη μόνιμη απάντηση στο επίμονο πρόβλημα της ακρίβειας. Από εκεί και πέρα, προφανώς, ο τρόπος λειτουργίας της αγοράς, η αντιμετώπιση φαινομένων συγκέντρωσης, η συνεννόηση και η όποια πίεση και προς την αγορά να μπορέσει και αυτή να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, έτσι ώστε να έχουμε όχι μόνο μείωση των αυξήσεων αλλά και μειώσεις σε τιμές σε μια σειρά από σημαντικά προϊόντα, πιστεύω ότι και αυτά βοηθούν. Δεν είναι πανάκια. Δεν είναι η μόνη λύση. Αλλά το γεγονός ότι έχουμε παραπάνω από 1.000 προϊόντα τα οποία πια έχουν μειώσεις τιμών και μιλάμε για προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, είναι ένα σημαντικό βήμα σε αυτή την κατεύθυνση. Το γεγονός ότι η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού έχει προσφέρει πια σταθερό τιμολόγιο 11,5 λεπτά την κιλοβατόρα με σχετικά μικρό πάγιο για τον επόμενο χρόνο. Είναι μια απάντηση απέναντι σε αυτούς οι οποίοι ανησυχούν για την ενδεχόμενη αύξηση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας. Όλα λοιπόν αυτά τα μέτρα αθριζόμενα συνιστούν την άμυνα της κυβέρνησης απέναντι στο πρόβλημα της ακρίβειας. Και το ξαναλέω, είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας διέπει όλη τη φιλοσοφία του προγράμματός σας, όχι μόνο φέτος και πέρυσι. και πρόπερση. Αν η οικονομία αναπτύσσεται, που αναπτύσσεται, τα μακροοικονομικά πηγαίνουν καλά, αυτό πρέπει να το αισθανθεί και ο πολίτης στο δικό του ατομικό, οικογενειακό λογαριασμό. Έχει γίνει στο βαθμό που θα θέλαμε, όχι. Γι' αυτό κινούμαστε όμως σε αυτή την κατεύθυνση. Τέλος, η συζήτηση για το ΦΠΑ, ξέρετε, είναι λίγο επαναλαμβανόμενη. Εγώ θα επαναφέρω μόνο την έρευνα της Τράπεζας Ελλάδος, η οποία μας λέει ξεκάθαρο ότι είναι ζήτημα το 20% μιας μείωσης ΦΠΑ καταλήγει τελικά στις τιμές των τελικών προϊόντων. Και κάτι ακόμα βέβαια, η μείωση του ΦΠΑ αφορά όλους. Και τους προνομιούχους και τους λιγότερο προνομιούχους. Και δεν βλέπω το λόγο γιατί πρέπει σήμερα να καταναλώσουμε δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξουμε αυτούς οι οποίοι έχουν μεγάλη οικονομική άνεση ή τους επισκέπτες, τους τουρίστες οι οποίοι έρχονται στη χώρα μας, όταν μπορούμε τον ίδιο δημοσιονομικό χώρο να τον αξιοποιήσουμε και να στηρίξουμε στοχευμένα αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη.
15: Σειρά έχει ο Χρήσανθος Κωσελόγλου από τον Α και να ετοιμάζει το Βασίλης Πούλος από το iEfemerida.gr.
17: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Κυβερνάτε τη χώρα εδώ και 7 ολόκληρα χρόνια με ευρεία πλειοψηφία και ζητάτε από τον κόσμο να σας εμπιστευτεί ξανά. Στις δημοσκοπήσεις όμως και στις τελευταίες, οι πολίτες θεωρούν πως η χώρα πάει σε λάθος κατεύθυνση. Για ποιο λόγο θεωρείτε ότι αξίζεται μια τρίτη θητεία, τι πιστεύετε αυτή τη φορά ότι θα καταφέρετε και επιτρέψτε μου και κάτι ακόμα. Τι θα γίνει, ωστόσο, αν την Κυριακή στις κάλπες η Νέα Δημοκρατία πέσει κάτω από το 28%. Κλείνει ο δρόμος για δεύτερες κάλπες? Ανοίγει ο δρόμος, όπως λέει η αντιπολίτευση, για πολιτική ανατροπή? Και αν μου επιτρέπετε προσωπικά, εσείς σε αυτό το ενδεχόμενο, τι θα κάνετε? Σας ευχαριστώ.
14: Είχα την εντύπωση ότι η αντιπολίτευση σκοπεύει να είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές. Τουλάχιστον αυτό διακηρύσει και το ΠΑΣΟΚ και η ελληνική αριστερά. Πιστεύω, κύριε Κωσολόγλου, ότι χθες προσπάθησα να περιγράψω τι μπορεί να κερδίσει ο πολίτης και τι μπορεί να προσβλέπει από μια τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας. Και νομίζω ότι μίλησα και προσωπικά, βιωματικά, έχοντας πια την εμπειρία 7,5 ετών στη διακυβέρνηση της χώρας, γιατί θα ήθελα να έχω πάλι αυτή την τιμή να συνεχίσω να κάθομαι να βρίσκομαι στο μέγαρο μαξί μου, να έχω τη μεγάλη τιμή να είμαι πρωθυπουργός της χώρας. Και περιέγραψα την ανάγκη την επόμενη μέρα η χώρα να έχει μια σταθερή κυβέρνηση. Εξήγησα και επαναλαμβάνω, γιατί σε ένα πολύ δύσκολο διεθνές περιβάλλον η χώρα πρέπει να μπορεί να έχει σταθερό τιμόνι σε εξαιρετικά ταραγμένα νερά. Το πιστεύω ακράδαντα, τα επόμενα 4 χρόνια θα αλλάξουν τα πάντα. Και μιλάμε για γεωπολιτικές εξελίξεις, είτε μιλάμε για την επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης με ρυθμούς συχνά ανεξέλεγκτους, είτε μιλάμε για ενδεχόμενη έξαρση του μεταναστευτικού προβλήματος, την κλιματική κρίση η οποία βρίσκεται ήδη εδώ. Το ερώτημα λοιπόν είναι, και ως Πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση έχει την εμπειρία και τη δυνατότητα να διαχειριστεί αυτό το πολύ περίπλοκο διεθνές περιβάλλον. Και εξήγησα επίσης ότι για μένα μια ενδεχόμενη επόμενη τετραετία δεν θα ήταν μια εντολή να συνεχίσουμε μία από τα ίδια. Πιστεύω ότι και εγώ έχω μάθει από τα δικά μας λάθη. Πιστεύω ότι η χώρα πρέπει να προχωρήσει ακόμα πιο γρήγορα και ακόμα πιο τολμηρά σε μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Έχω αποδείξει ότι δεν φοβόμαι τις συγκρούσεις, οπότε κρίνω ότι αυτές είναι απαραίτητες προκειμένου να υπηρετηθεί μια πολιτική η οποία τελικά ωφελεί τους πολλούς. Και νομίζω επίσης ότι όταν κάποιος έχει ήδη διατελέσει αρκετά χρόνια πρωθυπουργός, πρέπει να αντιμετωπίζει κάθε εκλογική αναμέτρηση με ακόμα μεγαλύτερη σεμνότητα και ταπεινότητα. Και το λέω αυτό για το τελευταίο το οποίο μπορώ και πρέπει να επιτρέψω, όχι μόνο στον εαυτό μου, αλλά και στα στελέχη μας, είναι αυτή την αίσθηση της αλαζονίας, ότι μπορεί να είμαστε αναντικατάστατοι και ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο σε αυτή την ελληνική πολιτική σκηνή εκτός από τη Νέα Δημοκρατία. Όχι. Είμαστε μια παράταξη που πιστεύω ότι ήμασταν συνεπείς σε αυτά τα οποία είπαμε. Δεν σε ψηφίζει κάποιος για αυτά τα οποία έχεις κάνει. Σε ψηφίζει για αυτά τα οποία πιστεύει ότι μπορείς να κάνεις για να βελτιώσεις τη ζωή του. Αλλά όπως υλοποιήσαμε το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος μας στο 23, αυτό είναι μια σφραγίδα στο διαβατήριο αξιοπιστίας. Αυτά τα οποία θα πούμε στους πολίτες θα μπορούσαμε να κάνουμε από το 27 μέχρι το 31, πιστεύω ότι θα τα πιστέψουν πιο εύκολα αν τους υπενθυμίσουμε ότι αυτά τα οποία τους είχαμε πει το 2023 ουσιαστικά τα υλοποιήσαμε. Αλλά θα υπάρχει αρκετός χρόνος από τώρα μέχρι τις εκλογές, έχουμε αρκετούς μήνες ακόμα και για να ξεδιπλώσουμε το προεκλογικό μας πρόγραμμα, αλλά θα υπάρχει και χρόνος, ξέρετε, για τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο χρόνος δουλεύει υπέρ των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Η αίσθηση που έχω είναι ότι όσο πιο συγκεκριμένα επιχειρούν να μιλήσουν, τόσο πιο πολύ εκτίθενται. Αλλά πάλι αυτό είναι η δικιά μου κρίση. Τελικά οι πολίτες είναι αυτοί που αποφασίζουν, αυτοί έχουν και το μαχαίρι και το πεπόνι. Και στις κάλπες τελικά θα κριθούμε όλοι και προφανώς, όπως είπα, θα σεβαστούμε απόλυτα την ετοιμιγορία των πολιτών.
18: Επόμενη ερώτηση από τον Βασίλη Πούλο από το IF Μερίδα. .gr και να ετοιμάζεται ο Γιώργος Ευγενίδης από το Star.
19: Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε. Εδώ απέναντί σας. Καλησπέρα. Στη χθεσινοβραδινή ομιλία σας επαναβεβαιώσατε τον εκλογικό ορίζοντα για την άνοιξη του 2027. Αν όμως προκύψει ένα παράθυρο ευκαιρία στο επόμενο διάστημα, θα μπείτε στον πειρασμό να προσφύγετε πρόωρα στη λαϊκή ετοιμιγορία? Και κάτι ακόμα, αν επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε, καθώς ούτως ή άλλως ο χρόνος μετρά αντίστροφα έως τις εκλογές και λαμβάνοντας υπόψη την κριτική που ακούγεται για προκλητικό ύφος ή και για αλαζονία κυβερνητικών στελεχών, είστε αποφασισμένος να πάτε έως τις κάλπες με το σημερινό κυβερνητικό σχήμα ή εξετάζετε κάποιες αλλαγές? Ευχαριστώ.
14: Θα μπορούσα να απαντήσω μονολεκτικά στο ερώτημά σας, όχι. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Πολλοί είχατε προεξοφλήσει, κύριε Πούλο, ότι θα γινόντουσαν εκλογές το φθινόπωρο, έτσι δεν είναι? Και ότι θα εμφανιζόμουν στην ΔΕΘ και θα έκανα την εξαγγελία των εκλογών. Νομίζω ότι διαψεύστηκαν αυτοί που τα προέβλεπαν αυτά. Έχω πει πολλές φορές ότι πιστεύω στη θεσμική συνέπεια. Οι εκλογικοί κύκλοι πρέπει να ολοκληρώνονται. Οι κυβερνήσεις πρέπει να έχουν τη δυνατότητα σε όλες τις τετραετίες να υλοποιούν το πρόγραμμά τους. Και να σας πω και κάτι ακόμα για τις όποιες συζητήσεις για πρόωρες εκλογές. Μόνος λόγος γιατί να κάνει κάποιες πρόωρες εκλογές, κύριε Κωσελόγλου, εκτός αν με οποιοδήποτε λόγο συμβεί κάτι δραματικό ως προς τα κοινωνικά δεδομένα, είναι γιατί θεωρεί ότι τον βολεύει πολιτικά. Έτσι είναι? Δεν είμαι σε αυτή τη λογική. Τα ίδια λέγατε και το 2023. Είχα πάρα πολλές ευκαιρίες. Θυμάστε τότε, δημοσκοπήσεις μας δείχνανε πάρα πολύ ψηλά. Δεν το έκανα, δεν θα το κάνω και τώρα. Οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, στο τέλος της τετραετίας. Έχουμε αρκετή δουλειά ακόμα. Έχω ένα κυβερνητικό σχήμα το οποίο πιστεύω ότι πια έχει βρει τον ρυθμό του. Εμέσως σας απαντώ και στο δεύτερο ερώτημά του. Και σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να αφήσουμε να περάσουν οι μήνες μέχρι τις εκλογές σε ένα καθεστώς κυβερνητικής παραλυσίας, τρέχοντας μόνο για να χτίσουμε το προεκλογικό μας αφήγημα. Αρκεί να δείτε το πόσο πλούσιο νομοθετικό έργο έχουμε ακόμα μπροστά μας και να αντιληφθείτε ότι μέχρι την τελευταία μέρα που η Βουλή θα είναι ανοιχτή, εμείς θα εργαζόμαστε σκληρά για να υλοποιήσουμε αυτά και τα οποία είχαμε δεσμευθεί στους πολίτες στις εκλογές του 23.
18: Το λόγο έχει ο Γιώργος Ευγενίδης από το Star και να ετοιμάζεται η Σοφία Φασουλάκη από το Μέγκα.
20: Καλό μεσημέρι, κύριε Πρόεδρε. Αφιερώσατε χθες στον κύριο Τσίπρα το στίχο «Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω». Ο Μητροπάνος και η Κανελίδου όμως το τραγούδι συνεχίζουν στο ρεφρέν και λένε «Πώς να γλιτώσει μάτια μου ο ένας από τον άλλον, πώς θες να αλλάξουμε ουρανό τώρα που μοιάζουμε με δίδυμα φεγγάρια». Μήπως είστε, κύριε Πρόεδρε, δίδυμα φεγγάρια με τον κύριο Τσίπρα και τον χρειάζεστε ως στρατηγικό αντίπαλο, ως ένα εργαλείο κομματικής συσπήρωσης της Νέας Δημοκρατίας που παρουσιάζει τάσεις αποσυσπήρωσης? Και στο τέλος, κύριε Πρόεδρε, γιατί οι πολίτες να δώσουν σε εσάς μια τρίτη ευκαιρία διακυβέρνησης και όχι μια δεύτερη στον κύριο Τσίπρα που έχει κάνει και rebranding? Γιατί θα είναι μια περιπέτεια ο κύριος Τσίπρας, όπως μας είπατε χθες, πάλι με στίχους της Αλέκας Κανελίδου?
14: Επειδή γνωρίζω καλά αυτό το τραγούδι, είναι ανέμενα αυτή την ερώτηση, αλλά μάλλον περίμενα ότι θα το είχε αντιληφθεί το Πασόκ πρώτο, το οποίο θέλει να μας παρουσιάζει με τον κύριο Τσίπρα περίπου ως δύο όψεις του ιδίου νομίσματος. Κοιτάξτε να δείτε, δεν ήταν πρόθεσή μου χθες να ασχοληθώ καθόλου με την αντιπολίτευση. Και σε μια μεγάλη ομιλία, και λυπάμαι αν σας κούρασα, είναι ζήτημα να αφιέρωσα τρεις προτάσεις συνολικά
0: στην αντιπολίτευση ο κ. Τσίπρας παρουσίασε το δικό του πρόγραμμα. Βρήκα πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι άλλο υλικό έστειλε το επιτελείο της Ελλάς στους δημοσιογράφους και άλλα πράγματα είπε ο κ. Τσίπρας στην ομιλία του. Και βέβαια νομίζω ότι και οι απεγνωσμένες προσπάθειες των στελεχών του να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα μετά την ομιλία του κ. Τσίπρα, αναφορές παγκόσμιες βάσεις δεδομένων και άλλα διάφορα γραφικά τα οποία ακούστηκαν, νομίζω ότι καταδεικνύουν το γεγονός ότι για ακόμα μια φορά τίποτα δεν άλλαξε ουσιαστικά. Νομίζω ότι η τζάμπα πήγε το rebranding. Το μόνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι όταν ο κ. Τσίπρας έλεγε αυτό το οποίο έλεγε στη Θεσσαλονίκη το 2014, θα μπορούσε κανείς να πιστέψει ότι τελούσε υπό καθεστώς αυταπάτης, εξάλλου ο ίδιος το είπε. Τώρα δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία αυταπάτη. Τώρα πρόκειται για κανονική απάτη και για μια κανονική εξαπάτηση των Ελλήνων πολιτών, το να υπόσχεται κανείς πράγματα τα οποία ο ίδιος πολύ καλά γνωρίζει ότι δεν θα κληθεί ποτέ να τα εφαρμόσει. Από εκεί πέρα, κύριε Βινίδη, εμείς δεν διαλέγουμε αντίπαλο. Οι πολίτες καθορίζουν τελικά μέσα από την επιλογή τους ποιος θα είναι στην κυβέρνηση, ποιος θα είναι στην αντιπολίτευση. Σέβομαι όλους τους αντιπάλους, οφείλω όλους να τους αντιμετωπίζω με αξιοπρέπεια. Και βέβαια δουλειά μας, δουλειά της Νέας Δημοκρατίας είναι όχι μόνο να προβάλλουμε τον δικό μας πολιτικό λόγο, αλλά να αποδομούμε, θα έλεγα, και την τις θέσεις της αντιπολίτευσης. Με πολύ ενδιαφέρον άκουσα το Πασόκ να λέει ότι το 80% του προγράμματός του είναι ουσιαστικά copy-paste από τον κύριο Τσίπρα. Είναι η πρώτη φορά που βλέπω δύο κόμματα να διαγωνίζονται τόσο πολύ για την πατρότητα ενός προγράμματος πολιτικής εξαπάτησης.
18: Έχει σειρά τώρα η Σοφία Φασουλάκη από το Μέγκα και να ετοιμάζεται η Ελένη Ευαγγελοδήμου από την εφημερίδα Τα Νέα.
21: Εδώ, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα και από μένα. Στη συνέχεια των ερωτήσεων του κυρίου Καντέλη και του κυρίου Κωσελόγλου. Και επειδή αναφέρθηκαν οι συνάδελφοι στους συνεργάτες στο θέμα του κυρίου Σαμαρά, καθώς συνεργάτες, το θα ρωτήσω εγώ, υποστηρίζουν ότι ο πρώην Πρωθυπουργός μπορεί να είναι ένας παράγοντας σταθερότητας και κυβερνητικός στέρος στην περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία δεν είναι αυτοδύναμη. Αφήνουν όμως να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να συνεργαστεί μαζί σας, με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά χωρίς εσάς στο τιμόνι του κόμματος. Έχετε σκεφτεί ποτέ να κάνετε ένα βήμα πίσω?
0: Μου ζητάτε να παραιτηθώ, κυρία Φασουλάκη, αν κατάλαβα καλά, απάντησα στο ερώτημα αυτό. Και ξέρετε, με φέρνετε πάντα σε μια... Είναι λίγο δύσκολο να απαντούμε σε υποθετικά ερωτήματα. Ας δούμε τελικά τι θα αποφασίσει ο κύριος Σαμαράς να κάνει και εδώ είμαστε στη συνέχεια να τα σχολιάσουμε. Εξ όσων γνωρίζω, η Νέα Δημοκρατία έχει αρχηγό, ο οποίος είναι και πρωθυπουργός. Θέλω να θυμίσω μάλιστα ότι και στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας αυτά τα δύο συνδέονται. Δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω για το θέμα αυτό. Αν έχουμε εξελίξεις, ρωτήστε με και πάλι.
18: Η Ελένη Ευαγγελοδήμου από την εφημερίδα Τα Νέα και να ετοιμάζεται ο Παναγής Γαλιατσάτος από την εφημερίδα Real News.
22: Γεια σας και από μένα, κύριε Πρόεδρε. Επειδή νωρίτερα είπαμε για την κριτική που δέχεστε εκ δεξιών σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά, τα εθνικά, να μείνω στην εξωτερική πολιτική. Στη Μέση Ανατολή συγκεκριμένα, η Ελλάδα έχει το ρόλο που θέλει ή παρακολουθεί τις εξελίξεις απλώς, και το λέω με αφορμή τη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ, Τουρκία, Σαουδική Αραβία, Πακιστάν, αν σας ευνηδίασε αυτή η εξέλιξη. Και άρα λοιπόν τώρα η Ελλάδα πώς στέκεται απέναντι σε δύο στρατόπεδα που φαίνεται να διαμορφώνονται στην περιοχή, από τη μία η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία, από την άλλη το Ισραήλ και τα Εμιράτα. Εμείς εκεί τι ακριβώς κάνουμε, και αν φοβάστε ότι μπορεί να μπούμε σε έναν κύκλο αντιπαραθέσεων διαρκείας στην περιοχή, και για όλα αυτά τι σκοπεύετε να πείτε την Τρίτη στον πρόεδρο Σίση, που αν δεν κάνουμε λάθος θα συναντήσετε στην Αίγυπτο. Ευχαριστώ.
0: Σας ευχαριστώ για την ερώτηση, κυρία Ευαγγελοδήμου, και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν μιλάμε για την ελληνική εξωτερική πολιτική να μην περιοριζόμαστε μόνο στο ζήτημα των σχέσεων της Ελλάδος με την Τουρκία. Διότι τα τελευταία χρόνια
1: Η Ελλάδα έχει αναπτύξει ένα εξαιρετικά πυκνό πλέγμα σχέσεων με χώρες της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, αλλά και χώρες του κόλπου. Σε μεγάλο βαθμό είναι σχέσεις οι οποίες, όπως ξέρετε, σε αυτές τις περιοχές οικοδομούνται μέσα από τη δημιουργία προσωπικών σχέσεων εμπιστοσύνης που έχω αναπτύξει με τις ηγεσίες αυτών των χωρών. Και το αποτέλεσμα σήμερα είναι ότι η Ελλάδα πράγματι μπορεί να είναι μια γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και των χωρών του κόλπου. Αυτή η συμφωνία της ΜΕΚΑ, για την οποία δεν γνωρίζουμε πολλές λεπτομέρειες, σίγουρα είναι μια εξέλιξη την οποία αξίζει να την παρακολουθήσουμε. Δεν αλλάζει όμως την κεντρική προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής να έχει ισχυρές σχέσεις με όλες τις χώρες του κόλπου, συμπεριλαμβανομένης και της Σαουδικής Αραβίας, την οποία αναμένεται να επισκεφθώ πολύ σύντομα, για να επαναπιβεβαιώσουμε το στρατηγικό χώρο και αυτής τις σχέσεις. Δεν σημαίνει ότι επειδή η συμφωνία της ΜΕΚΑ μπορεί να έφερε πιο κοντά ενδεχομένως η Σαουδική Αραβία με την Τουρκία, ότι αυτό σημαίνει ότι αυτόματα εμείς παίρνουμε αποστάσεις. Η εξωτερική πολιτική είναι πολύ πιο σύνθετη από αυτό. Θέλω να θυμίσω επίσης ότι η χώρα μας βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στην κυβέρνηση του Λιβάνου. Πριν από λίγες μέρες υποδέχθηκα τον πρόεδρο ΑΟΥΝ. Έχουμε στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό, γιατί είναι προς όφελός μας να ενισχύσουμε τις λιβανέζικες ένοπλες δυνάμεις στην προσπάθειά τους να ασκήσουν απόλυτη κυριαρχία στον νότο του Λιβάνου. Πριν από κάποιους μήνες είχα επισκεφθεί την Ιορδανία. Έχουμε στρατηγική σχέση συνεργασίας με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, εξαιρετικές σχέσεις με το Κατάρ και βέβαια μια στρατηγική σχέση με την Αίγυπτο, την οποία θα έχω την ευκαιρία να επαναεπιβεβαιώσω στην επίσκεψη που θα κάνω την ερχόμενη Τρίτη στον πρόεδρο Σίση. Είναι μια σχέση γεωπολιτική, στρατιωτική αλλά και ενεργειακή, διότι θυμίζω το εξαιρετικά κρίσιμο και σημαντικό έργο της διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας που θα συνδέει την Ελλάδα με την Αίγυπτο, το έργο Γκρέκη, το οποίο και αυτό είναι ένα έργο το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί το λέω όλο αυτό? Διότι προφανώς η Ελλάδα δεν σημαίνει ότι επειδή έχει μια στρατηγική σχέση με το Ισραήλ παραμελεί τον ρόλο της ως μια χώρα γέφυρα και μια χώρα η οποία επιδιώκει πάντα να βρίσκει συναρτητικές λύσεις συνολικά στην Μέση Ανατολή. Και αυτή η θέση της Ελλάδος σε ένα παγκόσμιο γεωπολιτικό περιβάλλον το οποίο μετατοπίζεται περισσότερο προς Ανατολάς, το οποίο αντιλαμβάνεται τη σημασία αυτών των χωρών, πιστεύω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία. Είναι σχέσεις, επαναλαμβάνω, με στρατηγικό βάθος, οι οποίες ωφελούν συνολικά την ελληνική εξωτερική πολιτική, μας ενισχύουν γεωπολιτικά, μας ενισχύουν αμυντικά, φέρνουν σημαντικότατες επενδύσεις από τις χώρες αυτές και είναι σχέσεις τις οποίες προφανώς έχω την βούληση και πιστεύω και τη δυνατότητα να καλλιεργήσω ακόμα περισσότερο προς όφελος της πατρίδας μας.
2: Τώρα το λόγο έχει ο Παναγής Γαλιατσάτος από την εφημερίδα Real News και να ετοιμάζεται ο Κώστας Παπαχλημίτσος από την εφημερίδα και το ραδιόφωνο των παραπολιτικών.
3: Κύριε Πρόεδρε, θα μείνουμε στα εξωτερικά, αλλά εγώ θα σας πάω στο πεδίο των εξοπλισμών. Το πρώτο που θα ήθελα να σας ρωτήσω, έχει ξανάρθει το θέμα των F-35 για την Τουρκία στην επικαιρότητα. Το βλέπουμε εδώ και πολλές εβδομάδες μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Είχατε πει τότε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ισχυρά νομικά εμπόδια για να ευοδοθεί αυτή η αγορά από την Τουρκία. Βλέπουμε ότι η Άγκυρα προσπαθεί να τα παρακάμψει, μετατοπίζοντας και πολλώντας να δώσει το σύστημα S-400 σε κάποια τρίτη χώρα, ώστε να παρακαμφθούν αυτά τα εμπόδια. Θεωρείτε ότι μπορεί να το καταφέρει αυτό? Και αν το καταφέρει, τι θα σημάνει αυτό για την ισορροπία ισχύως ανάμεσα στις δύο χώρες μας? Και σας ρωτήσω και κάτι ακόμα πάνω στο πεδίο των εξοπλισμών. Έχουμε, και τα είπατε και χθες στην ομιλία σας, έχουμε επενδύσει πολύ σε εξοπλιστικά προγράμματα πρώτης γραμμής, σε Ραφάλ, σε Μπελαρά κτλ. Βλέπουμε όμως ότι οι πόλεμοι, όπως γίνονται πια στην εποχή μας, στο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο κυρίως, αλλά και στο Ιράν, υπάρχει μια μετατόπιση. Έχουν πολύ σημαντικό ρόλο τα φτηνά συστήματα, τα συστήματα που είναι άλλης τεχνολογίας κτλ. Εμείς κάνουμε κάτι γι' αυτό ή εξοπλιζόμαστε για έναν πόλεμο της προηγούμενης γενιάς?
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας, ειδικά για το δεύτερο σκέλος, το οποίο το βρίσκω εξαιρετικά σημαντικό. Καταρχάς, ως μια γενική παρατήρηση. Η Ελλάδα ανήκει στις 5 χώρες του ΝΑΤΟ που ήδη έχουν πετύχει
4: τον στόχο να δαπανούμε 3,5% του ΑΕΠ για την άμυνά μας. Είναι κάτι που το κάνουμε όχι μόνο γιατί είμαστε συνεπές μέλος της συμμαχίας, γιατί βρισκόμαστε σε μια ιδιαίτερη συγκυρία η οποία μας υποχρεώνει να είμαστε θωρακισμένοι και να μπορούμε πάντα να προβάλλουμε μια πολύ ισχυρή αποτρεπτική δύναμη. Θέλω να θυμίσω ότι τα χρήματα αυτά λείπουν από ενδεχομένως άλλες δράσεις στις οποίες μπορούσαν να κατανοηθούν. Θεωρώ όμως ότι μέρος της συμφωνίας που έχουμε κάνει με την ελληνική κοινωνία είναι και η ανάγκη να προτεραιοποιούμε πάντα την άμυνα και την ασφάλεια της χώρας. Και είναι δεδομένο ότι μετά από μια δεκαετία κρίσης είχαμε μείνει πάρα πολύ πίσω ως προς τον εξοπλισμό των ενόπλων δυνάμεων. Και είμαι υπερήφανος πράγματι γιατί επιδεικνύουμε σήμερα αυτό το κενό σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έχει καλυφθεί και στην πολεμική μας αεροπορία και στο στρατό ξηράς και στο ναυτικό. Το ναυτικό είχε να αποκτήσει, κυρία Ετσάτο, καινούργια πλοία επιφανείας 30 χρόνια. Και θα υποδεχθούμε σε λίγο τη δεύτερη και την τρίτη και το 28 την τέταρτη φρεγάτα Μπελαρά. Πολύ ισχυρά συστήματα, τα οποία μας δίνουν πραγματικά τη δυνατότητα να καλύπτουμε όλες τις θάλασσες στις οποίες η Ελλάδα έχει ένα πραγματικό γεωπολιτικό ενδιαφέρον. Άρα δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι τα μεγάλα συστήματα και οι μεγάλες πλατφόρμες εξακολουθούν να είναι πάρα πολύ χρήσιμες σε οποιοδήποτε αμυντικό δώμα. Όμως δεν φτάνει. Η αλλαγή φιλοσοφίας προς τα μικρά συστήματα, τα φτηνά συστήματα, τα συστήματα τα οποία εξελίσσονται διαρκώς είναι μια πραγματικότητα. Και η Ελλάδα προσαρμόζεται σε αυτή την πραγματικότητα. Έχουμε ήδη εργοστάσια τα οποία μπορούν να κατασκευάσουν χιλιάδες drones. Θέλω κάθε Έλληνα στρατεύσιμος και κάθε δημιουργία των ενόπλων δυνάμεων να έχει τη δυνατότητα και να είναι εκπαιδευμένη στη χρήση τέτοιων συστημάτων. Τα συστήματα αυτά έχουν αμυντικές δυνατότητες, έχουν επιθετικές δυνατότητες. Αξιοποιούμε τεχνογνωσία από το εξωτερικό. Πριν από 2 μήνες βρέθηκα σε μια πολύ εντυπωσιακή επίδειξη και ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης στελεχών του πολεμικού ναυτικού από τους καλύτερους Έλληνες καθηγητές του MIT για το πώς μπορούμε να χειριζόμαστε σμήνη μη επανδρομένων θαλασσίων σκαφών. Άρα αυτή η αλλαγή φιλοσοφίας για την οποία μιλάτε ήδη συντελείται σε ενόπλες δυνάμεις και πρέπει να πάει και πιο γρήγορα. Και είναι μια αλλαγή κουλτούρας. Σημαντικές οι μεγάλες πλατφόρμες. Πάντα θα χρειαζόμαστε αεροπλάνα. Το γεγονός ότι σήμερα η Ελλάδα έχει καταφέρει να αναβαθμίσει τα F-16 της, να έχει Ραφάλ, να παραλαμβάνει F-35, μας δίνει μια πολύ σημαντική, θα έλεγα τολμώ να πω, και υπεροπλία, την οποία δεν θα μπορούσαμε ποτέ να μην την αξιοποιήσουμε με κάποιο τρόπο, αλλά και η λογική μη επανδρομένων συστημάτων μπαίνει για τα καλά πια στη φιλοσοφία των ενόπλων δυνάμεων και έχουμε εξαιρετικά στελέχη τα οποία κινούνται σε αυτήν την κατεύθυνση. 2 καταληπτικές παρατηρήσεις. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που προβάλλει, είναι μια ειρηνική χώρα. Η πρώτη μας προτεραιότητα είναι η άμυνά μας. Το σύστημα της ασπίδας του Αχιλλέα είναι ένα αμυντικό σύστημα. Ένα σύστημα το οποίο θωρακίζει πλήρως τους ουρανούς μας από οποιαδήποτε απειλή. Και ένα σύστημα το οποίο προφανώς αντιμετωπίζει και τις απειλές του μέλλοντος, όχι μόνο τις απειλές του παρελθόντος. Τώρα, για τα F-35 δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Έχω πει πολλές φορές ότι δεν είναι δικιά μας δουλειά να υποδείξουμε στις ΗΠΑ σε ποιους θα πουλήσουν ή δεν θα πουλήσουν αμυντικά συστήματα. Θα επαναλάβω μόνο ότι ναι, αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολύ σημαντικά νομικά εμπόδια προκειμένου η Τουρκία να αποκτήσει τα F-35, τα οποία προς το παρόν τουλάχιστον δεν βλέπω πώς θα ξεπεραστούν.
5: Ο Κώστας Παπαχλημίτζος από την εφημερίδα Παραπολιτικά και το Παραπολιτικά FM και να ετοιμάζεται ο Γιάννης Χριστάκος από το Βήμα της Κυριακής και το ραδιόφωνο Mega News 104,6.
6: Καλησπέρα κύριε Πρωθυπουργέ. Είπατε προλίγο, απαντώντας σε ερώτημα του Χρήσανθου Κωσελόγλου, του συναδέλφου, ότι έχετε μάθει από τα δικά σας λάθη. Όμως δεν έχετε πει ποια είναι συγκεκριμένα αυτά τα λάθη τα οποία έχετε κάνει. Για να επεκτείνω κιόλας στο ερώτημα, έχετε κατηγορήσει η κυβέρνηση πολλές φορές τον Αλέξη Τσίπρα ότι δεν έχει κάνει την αυτοκριτική του για τα πεπραγμένα της κυβερνητικής περίοδου 15-19. Εσείς έχετε κάνει την αυτοκριτική σας για τη δική κυβερνητική περίοδο 19-26. Ποια λάθη αναγνωρίζετε ότι έχετε κάνει και τι θα κάνετε διαφορετικά?
4: Έχω κατηγορηθεί, κύριε Παχλημίτζο, ότι είμαι πρωθυπουργός που έχω ζητήσει πολύ συχνά συγγνώμη για κυβερνητικές αστοχίες. Και το έκανα με ειλικρίνεια, διότι όταν κυβερνάς θα κάνεις και λάθη. Και είναι πολύ καλύτερα τα λάθη αυτά να τα αναγνωρίζεις με θάρρος και να φροντίζεις να τα διορθώνεις. Διότι το χειρότερο λάθος είναι το επαναλαμβανόμενο λάθος. Όταν δεν μαθαίνεις από τα λάθη σου.
7: Άρα πιστεύω ότι ως προς το δημόσιο λόγο μου έχω πάντα προσπαθήσει να είμαι ειλικρινής και όσο γίνεται αυτοκριτικός. Να μιλήσουμε για το θέμα, το περιβόητο θέμα των αγροτικών επιδοτήσεων. Το ΠΚΠ. Βεβαίως έκανα λάθος που δεν τόλμησα πιο νωρίς να κάνω τη μεγάλη αλλαγή της μετάπτωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Και χάσαμε αρκετά χρόνια προσπαθώντας να εξορθολογήσουμε έναν οργανισμό ο οποίος τελικά απεδείχθη ότι δεν μπορούσε να εξορθολογιστεί με αυτόν τον τρόπο. Η πανεπιστημιακή αστυνομία, έτσι όπως την είχαμε δρομολογήσει στο παρελθόν, ήταν μια προσπάθεια η οποία απεδείχθη τελικά ότι ήταν αχρίαστη. Διότι μπορεί μια χαρά η κανονική αστυνομία να παρεμβαίνει στα πανεπιστήμια όταν το ζητούν οι Βρετανικές αρχές. Αναλώσαμε πολύ κεφάλαιο σε μια προσπάθεια η οποία τελικά δεν ήταν, θα έλεγα, ο πιο κατάλληλος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε ένα υπαρκτό πρόβλημα. Έχουμε ακόμα ζητήματα που αφορούν την ταχύτητα υλοποίησης του κυβερνητικού έργου παρά την προσπάθεια τη μεγάλη που έχουμε κάνει να υπάρχει ένας κεντρικός τονισμός ο οποίος σίγουρα αποδίδει. Πρέπει να ανεβάσουμε ταχύτητες. Είναι κάτι το οποίο το έχω πει πολλές φορές. Να μάθουμε από το τι κάναμε καλά με το επιτελικό κράτος, να δούμε, που είναι πολλά αυτά τα οποία έχουμε κάνει καλά, να δούμε τι μπορούμε να βελτιώσουμε. Χρειάζεται χρόνο ακόμα κάποιος στην Ελλάδα για να κάνει μια επένδυση. Πρέπει να σαρώσουμε αυτά τα εμπόδια. Μίλησα και χθες για την ανάγκη η επόμενη τετραετία να είναι η τετραετία ενός μεγάλου επενδυτικού άλματος. Η πολύ τολμηρή αλλαγή την οποία κάνουμε να ενσωματώσουμε τις πολεοδομίες στο κτηματολόγιο. Μα αν δεν είχαμε κτηματολόγιο, δεν μπορούσαμε να το κάνουμε. Τώρα αποκτούμε κτηματολόγιο. Θυμίζω ότι η κτηματογράφηση ήταν στο 38% και πήγε στο 99%. Άρα θεωρώ ότι έχω κάνει αρκετή και πιστεύω λελογισμένη αυτοκριτική, αλλά να πω και κάτι τελευταίο. Άλλο η αυτοκριτική και άλλο το αυτομαστίγωμα. Αναγνωρίζω με θάρρος τα λάθη μου και τα λάθη της κυβέρνησης, αλλά δεν θα δεχθώ στο βωμό αυτής της λελογισμένης αυτοκριτικής να ισοπεδωθεί ένα πολύ σημαντικό κυβερνητικό έργο, το οποίο έχει γίνει τα τελευταία 7 χρόνια. Και, συγγνώμη, όταν ακούω κάποιους να λένε ότι η Ελλάδα το 2019 ήταν καλύτερη από την Ελλάδα το 2026, αντιδρώ... νομίζω δεν θα πω με θυμό, αλλά κοιτάξτε που ήμασταν το 19 και που είμαστε το 26. Αν πραγματικά κάποιος πιστεύει ότι ήμασταν καλύτερα με ανεργία 18%, βασικό μισθό στα 650 ευρώ, τη μεσαία τάξη τσακισμένη από τους φόρους, τα έργα σε όλη τη χώρα ημιτελή, τη χώρα παντελώς αναξιόπιστη στην Ευρώπη, τις ένοπλες δυνάμεις χωρίς να έχει γίνει καμία απολύτως επένδυση και τα νησιά μας με 30.000 μετανάστες το καθένα να βουλιάζουν επειδή η Ελλάδα δεν είχε σύνορα. Συγγνώμη. Απόλυτος επένδυση και τα νησιά μας με 30.000 μετανάστες

0: σκέφτηκε καθ' όλη τη διάρκεια της δεύτερης θητείας σας και αφορά τα τεκμήρια. Τα τεκμήρια, γνωρίζετε, γνωρίζουμε όλοι, ήταν ένα μέτρο το οποίο προκάλεσε σοβαρά προβλήματα, κυρίως επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται στις μικρές και μεσαίες, αν μπορώ να το πούμε έτσι, κατηγορίες. Επιχειρηματολόγησαν όλη η αγορά για το πόσο άδικα ήταν κάποιες κατηγορίες εξ αυτών, αν εξαιρέσουμε το βασικό κριτήριο που είχαν προστεθεί. Και ήρθατε να το αλλάξετε τώρα. Θέλω να σας ρωτήσω με το χέρι στην καρδιά. Πρόκειται για παραδοχή λάθους που άργησε? Πρόκειται για μία αλλαγή που την κάνατε επειδή διαπιστώσατε ότι χάνετε δημοσκοπικά έστω ένα πολύ μεγάλο μέρος ενδεχομένως παραδοσιακών ψηφοφόρων σας? Και αν είναι έτσι, πώς εκτιμάτε ότι μπορεί να σας έχουν εμπιστοσύνη αυτές οι κατηγορίες έστω των συμπολιτών μας, όταν αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ένα λάθος, αλλά κάνετε 4 ολόκληρα χρόνια το διορθώσετε? Ευχαριστώ.
1: Σας ευχαριστώ για την εύλογη ερώτηση. Πρόκειται για μια προσαρμογή σε μια νέα πραγματικότητα. Τι ήρθαμε και είπαμε χθες? Ότι αν κάποιος κάνει χρήση των εργαλείων ως προς την διαδικτυακή σύνδεση με τις φορολογικές αρχές και γνωρίζει πια η φορολογική αρχή την πραγματική φορολογική του κατάσταση, δεν υπάρχει κανείς λόγος να τον επιβαρύνουμε με αχρίαστες προσαυξήσεις, οι οποίες όντως ενέχουν ένα στοιχείο αυθαιρεσίας και μπορεί και αδικίας. Ερχόμαστε λοιπόν τις βασικές προσαυξήσεις που έχουν να κάνουν με τον τζίρο και τον αριθμό των εργαζόμενων, αφορούν δηλαδή τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις μεγαλύτερες ατομικές επιχειρήσεις. Πάρτε για παράδειγμα μια καφετέρια με 5 εργαζόμενους. Έδωσα παράδειγμα. Θες να δώσει και πολλά περισσότερα παραδείγματα του Υπουργείου Οικονομικών. Αύριο να πούμε ότι ναι, αυτές τις προσαυξήσεις τις καταργούμε. Γιατί τώρα γνωρίζουμε πολύ καλύτερα ποια είναι η φορολογητέα ύλη αυτή τη ατομική επιχείρηση ή αυτού του ελεύθερου επαγγελματία. Πριν από 3 χρόνια δεν το γνωρίζαμε. Και θέλω εδώ να τονίσω την πολύ μεγάλη πρόοδο η οποία έχει γίνει στη φορολογική συμμόρφωση, η οποία είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής προσπάθειας να μειωθεί η φοροδιαφυγή στη χώρα μας. Το κενό ΦΠΑ μειώθηκε από το 25% στο 9%. Και αυτό είναι μια πολύ σημαντική κατάκτηση. Κατάκτηση οικονομική, εισπράττουμε περισσότερα χρήματα, κατάκτηση κοινωνική, δεν υπάρχει μεγαλύτερη αδικία από την φοροδιαφυγή. Σε μεγάλο βαθμό, όχι πλήρως, σε μεγάλο βαθμό αυτή έχει αντιμετωπιστεί. Και βέβαια να θυμίσω ότι δεν σταματήσαμε εκεί. Συνολικά η πολιτική μας όλα τα τελευταία χρόνια ήταν μια πολιτική θετική απέναντι στις επιχειρήσεις. Εμείς ήμασταν αυτοί που μειώσαμε το φόρο των επιχειρήσεων από το 29 στο 22%, και αυτό προφανώς φορά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μειώσαμε το φόρο στα μερίσματα στο 5%. Καταργήσαμε την εισφορά αλληλεγγύης και τώρα καταργούμε και το τέλος επιδιδεύματος, το οποίο ήταν ο τελευταίος μνημονιακός φόρος. Ξεκινάμε με τις επιχειρήσεις εκτός Αττικής και θα πάμε σε 2 χρόνια και στις επιχειρήσεις εντός Αττικής. Αλλά από εκεί και πέρα, να πω και κάτι ακόμα. Δεν θεωρώ λογικό, κύριε Χριστάκο, ένας ελεύθερος επαγγελματίας συστηματικά να δηλώνει εισόδημα πολύ χαμηλότερο από το κατώτατο μισθό. Το λέω ευθέως. Μπορεί να ενοχλεί κάποιους αυτό. Αλλά δεν είναι λογικό αυτό. Λοιπόν, αν μονίμως δηλώνεις 300 ευρώ το χρόνο, το μήνα εισόδημα ως ελεύθερος επαγγελματίας, δικαιούμαι κι εγώ να συμβεί μια φορά, εντάξει, αλλά είχαμε πάρα πολλούς ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι δηλώναν αυτά τα εισοδήματα. Το βρίσκετε δίκαιο εσείς? Όχι. Και στο κάτω-κάτω της γραφής το τεκμήριο είναι μαχητό. Μπορεί οποιοδήποτε να το αμφισβητήσει. Ξέρετε πόσο το αμφισβήτησαν συνολικά? Λιγότερο από 400. Άρα θεωρώ ότι ήταν ένα μέτρο οριζόντιο, αλλά δίκαιο. Και τώρα που είμαστε σε θέση να κάνουμε τις απαραίτητες προσαρμογές, τις κάνουμε και ένας μεγάλος αριθμός, και πάλι θα δώσουμε συγκεκριμένα παραδείγματα, επιχειρήσεων δικαιολογημένα θα ανακουφιστούν, επειδή πια έχουμε μια πολύ καλύτερη εικόνα τις φορολογητές έλλειψης που παράγουν. Άρα δεν χρειαζόμαστε πια να πάμε σε αυθαίρετες προσαυξήσεις.
2: Το λόγο έχει ο Δημήτρης Στάκης από το Άξιον 24 και ανετοιμάζει το Γιάννη Ευσταθίου από το Open.
3: Κύριε Πρόεδρε, είπατε πριν ότι αντιδράτε σε εκείνους προφανώς τα πολιτικά κόμματα που λένε ότι τα πράγματα ήταν καλύτερα το 19. Παρά τα αυτά, υπάρχει και ένα μέρος του κοινωνικού σώματος που το πιστεύει αυτό. Θεωρεί ότι τα πράγματα το 19 για τους ίδιους ήταν καλύτερα. Δεν πιστεύουν στην σύγκληση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν πιστεύουν στην καλυτέρευση της οικονομίας, γιατί ενδεχομένως δεν το έχουν δει στην τσέπη τους. Δεν πιστεύουν στην κοινωνική συνοχή. Αυτό το κομμάτι που το έχουμε δει και σε δημοσκοπήσεις,

0: Καλούνται τα κόμματα της αντιπολίτευσης για να μιλήσουν για 8 χαμένα χρόνια, για να μιλήσουν για μισθούς Βουλγαρίας, για να επικαλεστούν ευρωπαϊκούς δείκτες και να πούνε ότι είμαστε τελευταίοι στην κατάταξη, για να μιλήσουν για τα εργασιακά και για μια ζούγκλα που επικρατεί όσον αφορά σε σχέση τη χώρα μας, σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Θέλω να μου πείτε, όχι μόνο στα κόμματα που θα το επικαλεστούν αυτά και θα το χρησιμοποιήσουν ως προεκλογικό όπλο, αλλά στους πολίτες που το πιστεύουν αυτό και που, όπως είπατε, έχουν και το πεπόνι και το μαχαίρι, πώς θα συνομιλήσετε με αυτούς τους πολίτες, πώς θα τους πείσετε ότι δεν είναι έτσι και πώς θα τους πείσετε ότι η Ελλάδα έχει συγκλίνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι κομμάτι της Ευρώπης.
1: Θα προσπαθήσω για το καλύτερο, κύριε Τάκη, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι σε ένα πολωμένο πολιτικό περιβάλλον, όπου πολλοί πολίτες παίρνουν την πληροφόρησή τους από μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία συχνά επαναλαμβάνουν, γιατί αυτή είναι η φύση των αλγορίθμων, τα στερεότυπα, τα οποία ήδη πιστεύουν ότι δεν θα είναι εύκολο να το κάνουν. Θα προσπαθώ να επικαλούμε πάντα στοιχεία από το εξωτερικό, γιατί θεωρώ ότι μια αξιολόγηση από το εξωτερικό έχει μεγαλύτερη αξιοπιστία από την άποψη οποιοδήποτε πολιτικού κόμματος. Συμπεριλαμβάνω σε αυτό και τη Νέα Δημοκρατία, ότι η ελληνική οικονομία έχει προοδεύσει σημαντικά τα τελευταία χρόνια και δεν αμφισβητείται από κανέναν στο εξωτερικό σήμερα. Από κανέναν. Άρα αυτή είναι μια αντικειμενική πραγματικότητα. Ότι ένα μέρος αυτής της ανάπτυξης δεν έχει φτάσει ακόμα στους πολίτες, και αυτό είναι αλήθεια. Το αναγνωρίζω και προσπαθώ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να το θεραπεύσω. Όμως θα απαντώ πάντα με πραγματικά στοιχεία, αναγνωρίζοντας και τα σημεία εκείνα όπου έχουμε περιθώριο μεγαλύτερη βελτίωση, αλλά και σε μια προσπάθεια να πιστωθεί η χώρα, όχι απλά η κυβέρνηση, αυτά τα οποία έχουμε πετύχει. Το είπα και χθες στην ομιλία μου και θέλω να το επαναλάβω και σήμερα. Η χώρα δανείζεται φθηνότερα από 4 από τις 7 οικονομίες που ανήκουν στο κλαμπ των G7, τις μεγαλύτερες οικονομίες στον κόσμο. Χαμηλότερα από τις ΗΠΑ, χαμηλότερα από το Ηνωμένο Βασίλειο, χαμηλότερα από τη Γαλλία, χαμηλότερα από την Ιταλία. Αν αυτό δεν είναι επιτυχής δημοσιονομική πολιτική, αναρωτιέμαι τι είναι. Και σε ένα περιβάλλον μεγάλων αναταραχών. Θυμάστε κι εσείς και όλοι μας πώς ξέσπασε η μεγάλη κρίση του 8. Μια αναταραχή που προήλθε από την κατάρρευση μιας τράπεζας, δημιούργησε μια συνολική αμφιβολία για τη δυνατότητα πολλών χωρών να αποπληρώσουν τα χρέη τους. Και η πρώτη που το πλήρωσε ήταν ο πιο αδύναμος κρίκος, η χώρα μας. Όσο είμαι πρωθυπουργός, δεν πρόκειται ποτέ να επιτρέψω αυτό να ξαναγίνει. Αυτό είναι αντικειμενικό, λοιπόν. Αν κάποιος δεν θέλει να το πιστέψει, είναι δικαίωμά του. Εγώ ξέρω όμως ότι έχω ίσχυτη συνείδησή μου για το τι έχω κάνει απέναντι στη χώρα και πώς την έχω προστατεύσει δημοσιονομικά. Από εκεί και πέρα, δεν θα πείσω τους πολίτες ότι δεν υπάρχει πρόβλημα ακρίβειας, αφού υπάρχει, πρώτος εγώ το αναγνωρίζω. Αλλά δεν θα κάνω και περισσότερα από αυτά τα οποία μπορώ. Άκουσα από κάποιους, περίμενα να δώσει περισσότερα χθες. Λυπάμαι, δεν μπορώ. Και αν κάποιοι δυσαρεστήθηκαν γιατί περίμεναν περισσότερα, θα εξηγήσω με απλά λόγια ότι αυτό με τον τρόπο του, αν το έκανα για προεκλογικούς λόγους, θα υποθήκευα αυτό για το οποίο έχω εργαστεί τόσο σκληρά και το οποίο έχουμε σήμερα κατακτήσει. Αλλά ξέρετε, μερικές φορές οι αριθμοί είναι αμήλικτοι. Αυτή είναι η εικόνα της ανεργίας. Η ανεργία το 19 ήταν στο 18% με τον μέσο ευρωπαϊκό όρο στο 6,8%. Αυτή είναι η εικόνα. Και σήμερα η ανεργία είναι στο 7,9% με τη μέσο ευρωπαϊκό όρο στο 6,1%. Τι συζητούσαμε το 19? Δεν έχουν τα παιδιά μας δουλειές. Και πράγματι, αλήθεια ήταν. Μπορεί να αμφισβητηθεί αυτό? Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Μπορεί να αμφισβητηθεί ότι ο μέσος ρυθμός ανάπτυξης από το 15 στο 18 ήμασταν τελευταίοι στην Ευρώπη. Αποκλίναμε 0,9% με την Ευρώπη στο 2,3%. Και από το 22 στο 25 είμαστε στο 3% με την Ευρώπη στο 1,7%. Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται πιο γρήγορα από το μέσο όρο. Και εν μέσω ενός περιβάλλοντος κρίσεως. Όταν από το 15 στο 18 έβρεχε χρήματα και τα πράγματα ήταν καλά και εμείς διαχειριζόμασταν τις παλινοδίες του 15 και ήμασταν ουραγοί. Άρα, ξέρω ότι δεν μπορώ να πείσω όλους τους πολίτες. Αλλά θα κάνω το καλύτερο δυνατό να πείσω τουλάχιστον αυτούς οι οποίοι έχουν διάθεση να μας ακούσουν και οι οποίοι μπορεί αυτή τη στιγμή για οποιοδήποτε λόγο να είναι προβληματισμένοι μαζί μας, να μας χρεώνουν σφάλματα, να μας έχουν ψηφίσει και να σκέφτονται αν θα μας ξαναψηφίσουν. Να πείσω τους νέους ψηφοφόρους. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ να μιλήσω στα παιδιά που θα ψηφίσουν πρώτη φορά. Τα παιδιά που είναι γεννημένα το 2010 θα ψηφίσουν για πρώτη φορά το 2027, να τους μιλήσω για το μέλλον τους, για αυτά που έχω κάνει για το σχολείο, για το πώς αντιλαμβάνομαι το πανεπιστήμιο ή την τεχνική σχολή στην οποία θα μπουν. Να τους εξηγήσω ότι δεν είναι μόνο το πανεπιστήμιο αυτό το οποίο θα σας δώσει λύση στη ζωή σας, αλλά να στραφείτε και περισσότερο προς τεχνικά επαγγέλματα, προς την επαγγελματική εκπαίδευση. Να μιλήσω για τα θέματα που τους απασχολούν, την ψυχική υγεία, την εξάρτηση από το διαδίκτυο. Αλλά από εκεί πέρα πρέπει και κάποιος να έχει ανοιχτά αυτιά. Να θέλει να ακούσει και ξέρω ότι δυστυχώς και αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα. Υπάρχει ένα κομμάτι πια της κοινής γνώμης που είναι τόσο περιχαρακωμένο σε αυτό το οποίο θέλει να ακούσει που δυστυχώς δεν ακούει την άλλη άποψη. Είναι ένα γενικότερο πρόβλημα που αφορά το δημοκρατικό μας έλεγχο, δυστυχώς όχι μόνο ελληνικό.
2: Ο Γιάννης Εφταθίου από το Open και να ετοιμάζεται η Γεωργία Σχιτζή από το Earth News.
3: Κύριε Πρωθυπουργέ, να συνεχίσω την αλυσίδα κάποιων ερωτήσεων που έχετε ήδη δεχθεί. Ο Αντώνης Σαμαράς, πέρα από την εξωτερική πολιτική σας, ασκεί έντονη κριτική και στο πεδίο της οικογένειας υπό το πρίσμα της Go Agenda. Μιλήσατε λίγο πριν για λάθη. Και επειδή αυτό το θέμα απασχολεί τη βάση της Νέας Δημοκρατίας, φτάνει και σε βουλευτές μερικές φορές, να σας ρωτήσω ευθέως, έχετε μετανιώσει για τον νόμο, για το γάμο, τον πολιτικό γάμο των ομόφυλων ζευγαριών?
1: Με αφορμή όλη αυτή την συζήτηση επανήλθε και στο προσκήνιο και το ζήτημα, ξέρετε, των σχολικών βιβλίων, για το οποίο θα ήθελα να πω μια κουβέντα, γιατί και αυτό έγινε αντικείμενο έτσι ενός σχολιασμού, επαναφέροντας αυτήν την ίδια κριτική. Και νομίζω ότι έχουμε αρκετούς λόγους να είμαστε διχασμένοι, ας μην προσπαθούμε να εφεύρουμε και άλλες αιτίες διχασμού. Τα νέα σχολικά βιβλία θα κυκλοφορήσουν του χρόνου. Είναι κατάκτηση για τη χώρα ότι έχουμε ένα πολλαπλό σύστημα βιβλίων. Τα βιβλία δεν τα γράφει ούτε υπουργός ούτε το Υπουργείο. Τα βιβλία αξιολογούνται από ανεξάρτητες επιτροπές. Και αν σε κάποιο βιβλίο υπάρχει κάποιο σφάλμα ή κάτι το οποίο θεωρούμε ότι δημιουργεί αδικαιολόγητη αντίδραση, θα το διορθώσουμε. Δεν έχετε καμία αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά τώρα να προσπαθούμε να εφεύρουμε ατζέντες που πραγματικά δεν υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία, γιατί δεν υπάρχει woke ατζέντα στην Ελλάδα. Όποιος ξέρει τι σημαίνει woke, έχω περάσει από την Αμερική, από τα φιλελεύθερα πανεπιστήμια της Αμερικής και ξέρω τις υπερβολές της woke ατζέντα στην Αμερική. Άρα μη συγχαίουμε μια νομική πρωτοβουλία που αφορούσε την πολιτική ισότητα στον γάμο με υπερβολές οι οποίες όντως, θα έλεγα, έγιναν στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου και για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε ο όρος woke ατζέντα. Δεν υπάρχει woke ατζέντα στην Ελλάδα. Σας το λέω κατηγορηματικά και πάντως αν κάποιοι την υπερασπίζονται, αυτή δεν είναι αυτή η κυβέρνηση. Άρα νομίζω ότι στο ζήτημα αυτό καλό είναι να μην προσπαθούμε μονίμως μέσα από κάποιες εμμονές να πλήξουμε την κυβέρνηση, να εφεύρουμε θέματα τα οποία ουσιαστικά μόνο διχαστικά είναι και ούτε τις απόψεις της κυβέρνησης απηχούν, αλλά ούτε και τις απόψεις της μεγάλης πλειοψηφίας της ελληνικής κοινωνίας.
2: Έχοντας συμπληρώσει ακριβώς μία ώρα στη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού, δίνουμε το λόγο στην Γεωργία Σιτζή από το Earth News και να ετοιμάζεται ο Δημήτρης Γκάτσιος από το capital.gr.
4: Πρόεδρε, θα επιμείνω στα της οικονομίας και αυτό γιατί, όπως ήδη έχετε απαντήσει, η οικονομία λέτε ότι και προκύπτει τα στοιχεία ότι υπεραποδίδει, όμως τα κόμματα της αντιπολίτευσης, θα έλεγα επίμονα και σχεδόν καθημερινά, μιλούν για ματωμένα πλεονάσματα, αποδίδοντας την αύξηση των δημοσίων εσόδων στην ακρίβεια. Σας κατηγορούν δηλαδή ότι δίνετε χρήματα για την πρόορια αποπληρωμή φθηνού χρέους, ενώ θα μπορούσατε να τα δώσετε στην κοινωνία. Το ερώτημα, μήπως τελικά σας απασχολούν περισσότερο οι μακροοικονομικοί δείκτες παρά οι πολίτες, και τα μέτρα που ανακοινώσατε χθες καλύπτουν την απώλεια της αγοραστικής δύναμης λόγω του πληθωρισμού?
1: Για πολλές δεκαετίες, κυρία Σκητζή, όταν το δημόσιο χρέος εκτοξευόταν στην χώρα, υπήρχε αυτή η λογική ότι πάνω από τους αριθμούς είναι οι άνθρωποι. Ακούγεται πολύ ωραίο. Και μετά η χώρα χροκόπησε. Και χάσαμε 25% του ΑΕΠ μας και τα παιδιά, τα νέα παιδιά έφευγαν από την χώρα για να εξειδικευτούν, κλείσανε οι τράπεζες. Τα λέω όλα αυτά γιατί δεν είναι τόσο μακριά. Δεν είναι ότι συνέβησαν στον περασμένο αιώνα. Αν δεν πατάμε σε σταθερά δημόσια οικονομικά, δεν μπορούμε να έχουμε ευημερία. Όποιος δεν μπορεί να το αντιληφθεί και λέει κάτι διαφορετικό, κοροϊδεύει, ψιλογάζει τους πολίτες. Γιατί οι πολίτες πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά ότι έχουμε όρια δαπανών, μίλησα για αυτά πριν, τα οποία δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε. Τη στιγμή που θα τα ξεπεράσουμε, θα τεθούμε σε ευρωπαϊκή εποπτεία. Και επειδή η χώρα έχει ένα πονεμένο ιστορικό, αυτό θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε μέτρα λιτότητας. Αν θέλουμε να δώσουμε περισσότερα σήμερα σε κάποιους, θα αναγκαστούμε να τα πάρουμε πίσω στο πολλαπλάσιο στο μέλλον. Αυτό εγινόταν στο παρελθόν. Με αυτή την κυβέρνηση δεν πρόκειται να γίνει. Άρα δεν ξέρω για ποια ματωμένα πλεονάσματα μιλάνε κάποιοι. Τα πλεονάσματα είναι τα πλεονάσματα τα οποία προέρχονται από την ανάπτυξη και από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, που όπως σας είπα είναι μέτρο όχι μόνο οικονομικό, αλλά και κοινωνικά δίκαιο. Και αυτή η πολιτική είναι η πολιτική που μας επιτρέπει να στηρίζουμε την κοινωνία. Στο μέτρο των δυνατοτήτων μας. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει κάποιος που θα πει ότι είναι απολύτως ικανοποιημένος από αυτό το οποίο ανακοίνωσε. Αλλά είναι αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε. Και πάντα οι ανάγκες των πολιτών είναι περισσότερες από τις δυνατότητες των κυβερνήσεων. Και όποτε κάποιοι πίστεψαν, τις εποχές που κάποιοι πίστεψαν ότι μπορούν να ικανοποιήσουν όλες τις ανάγκες των πολιτών, σας περιέγραψα πριν από λίγο τι ακριβώς συνέβη. Και βέβαια η χώρα πρέπει να μειώσει το χρέος της. Πιστεύουμε πραγματικά ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να είμαστε η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη, δεν θα πληρωθεί κάποια στιγμή αυτό το χρέος. Δεν πρέπει να ξεπληρώνουμε τα χρέη μας, θα τα περάσουμε στην επόμενη γενιά. Και θεωρώ ότι η μεγαλύτερη ίσως κατάκτηση της πολιτικής μας, ότι για πρώτη φορά από τη δεκαετία του 80, για πρώτη φορά από τη δεκαετία του 80, το χρέος της χώρας μειώνεται τόσο σημαντικά και στο τέλος του 26 η Ελλάδα δεν θα είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα. Και στο τέλος του 30 θα έχουμε πέσει κάτω από το 110% του ΑΕΠ. Διότι από τη δεκαετία του 80 το χρέος μας πήγαινε μόνο προς μία κατεύθυνση. Και επειδή είδα διάφορα ωραία, ξέρετε, εμείς είμαστε λίγο παλιότεροι, θυμόμαστε τη δεκαετία του 80. Είδα ωραίες γιορτές στην Κρήτη, σημαίακια πλαστικά, ημιφορτηγά, τρακτέρ, πασόκ ωραία χρόνια, τραγούδια. Λοιπόν, τη δεκαετία του 80 το χρέος πήγε από το 25% του ΕΠ στο 100% του ΕΠ. Λοιπόν, τότε ουσιαστικά δημιουργήθηκε η πρώτη εκτείναξη του δημόσιου χρέους και δεν μπορούσαμε ουσιαστικά ποτέ να το ελέγξουμε. Άρα αυτοί οι οποίοι κάνουν πολιτική ουσιαστικά ως ένα μνημόνιο του παρελθόντος, εγώ δεν καταλαβαίνω ένα κόμμα το οποίο κοιτάει μόνο προς τα πίσω και πανηγυρίζει για αυτά τα οποία έγιναν και δεν λέει τίποτα για αυτά τα οποία θα γίνουν. Ας τα αναλογιστούν και αυτά λίγο, διότι νομίζω ότι καλό είναι να ξέρουμε και λίγο οικονομική ιστορία και να έχουμε μια αίσθηση του γιατί φτάσαμε εκεί που φτάσαμε και τι πρέπει να κάνουμε για να μην ξαναφτάσουμε ποτέ να ζήσουμε τις δύσκολες στιγμές της προηγούμενης δεκαετίας.
2: Ο Δημήτρης Γκάτσιος από το capital.gr και ακολουθεί η Κατερίνα Σερέτη από το newsit.gr.
5: Καλό μεσημέρι, κύριε Πρόεδρε, και από εμένα. Εδώ. Καλό μεσημέρι. Θα επιμείνω λίγο στο μέτωπο οικονομία, παύλα, αντιπολίτευση και το λέω αυτό γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει, έχει διατυπώσει μια σειρά από προτάσεις για τη στήριξη των εισοδημάτων. Αναφέρομαι στη μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας σε αγαθά και υπηρεσίες, χορήγηση 13ης σύνταξης, ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους είναι η τελευταία πρόταση που κατέθεσε. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις έχετε τοποθετηθεί κάθετα αρνητικά. Αναρωτιέμαι λοιπόν αν μπορείτε να μου εξηγήσετε για ποιο λόγο απορρίπτετε όλες αυτές τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί. Ένα δεύτερο ερώτημα, μήπως έχετε εγκλωβιστεί σε μια πολιτική αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση και δεν μπορείτε λοιπόν να δεχτείτε όποια πρόταση καταθέτει.
1: Η απάντηση στο πρώτο σκέλος του ερωτήματός σας είναι πολύ εύκολη. Διότι πολύ απλά δεν βγαίνουν οι αριθμοί. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός σήμερα 13η σύνταξη και 13ο μισθό στο δημόσιο. Είναι τόσο απλό. Αν προσθέστηκε στην εξίσωση τη μείωση του ΦΠΑ, καταλαβαίνετε ότι θα τεινάζαμε στην κυριολεξία την μπάνκα στον αέρα και το ΠΑΣΟΚ το ξέρει πάρα πολύ καλά αυτό. Άρα η απάντηση στο ερώτημά σας αυτό είναι αρκετά εύκολη. Και θα έλεγα ότι δείχνει και μία, θα έλεγα, οκτηρία το Το γεγονός ότι επαναλαμβάνουμε συνέχεια τα ίδια και τα ίδια μέτρα, όταν ξέρουν πολύ καλά ότι τα μέτρα αυτά δεν τα αντέχει ο προϋπολογισμός. Εμείς ανακοινώσαμε ότι στο τέλος του 2027 θα μπορούμε να δώσουμε 500 ευρώ σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. Δεν είναι ακριβώς 13ος μισθός, είναι λιγότερο από αυτό. Μαζί με τις αυξήσεις όμως που έχουμε δώσει, γιατί θέλω να συμπαρασύρω ότι ο 100ος μισθός αυξάνει τις αμοιβές, είναι μια προσπάθεια στήριξης των εισοδημάτων των δημοσίων λειτουργών. Των εκπαιδευτικών μας, των ενστόλων, των γιατρών, για πολλούς από αυτούς βέβαια έχουμε κάνει και έχουμε δώσει και πρόσθετες παροχές και πρόσθετες βοήθειες. Τώρα να πω μια κουβέντα για το ιδιωτικό χρέος. Έχουμε κάνει σημαντικές ρυθμίσεις για το ιδιωτικό χρέος. Παραπάνω από 60.000 συμπολίτες μας έχουν μπει στον εξοδικαστικό μηχανισμό με πολύ σημαντικά κουρέματα και η πρόσφατη ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών κατατείνει ακριβώς την προσπάθειά μας να δώσουμε μια λογική δυνατότητα στους συμπολίτες μας με δυσκολίες να αποπληρώσουν τα χρέη τους. Αλλά ξέρετε και κάτι άλλο, υπάρχουν και συνεπείς συμπολίτες μας εκεί έξω. Είναι πιο πολλοί. Είναι αυτοί που αγωνίζονται να μην κοκκινήσει το δάνειό τους. Και δεν πρόκειται ποτέ αυτή η κυβέρνηση να δώσει κίνητρα σε μπαταξίδες μέσα από ένα πλαίσιο που τελικά θα μας βάζει όλους σε μια λογική. Μα άμα δεν πληρώσω το δάνειό μου και κοκκινήσει, τελικά θα έρθει κάποιος να μου το διαγράψει. Αυτό έκανε ο νόμος Κατσέλη. Τελικά. Γιατί πίσω τον νόμο Κατσέλη κρύφτηκαν όλων των ειδών οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Λοιπόν, αν αυτή είναι η πρωτοστασία, Πασόκ, λυπάμαι, αλλά διαφωνώ. Έχουμε έναν μηχανισμό ρύθμισης του ιδιωτικού χρέου, ο οποίος πιστεύω ότι βοηθάει, δίνει μια δεύτερη ευκαιρία. Αλλά απ' την άλλη δεν επιβραβεύει και αυτούς οι οποίοι μπορεί να εκμεταλλευτούν ένα τέτοιο μηχανισμό, έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν και δεν πληρώνουν. Από εκεί πέρα νομίζω ότι και η Τράπεζα της Ελλάδος έχει δώσει πολύ συγκεκριμένες απαντήσεις γιατί οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους χτυπάνε σε μια σειρά από, και από ευρωπαϊκούς κανόνες. Από εκεί πέρα η κυβέρνηση δεν είναι αντίθετη στο να υιοθετήσει κάποια σωστή πρόταση της αντιπολίτευσης. Μάλιστα είδα ότι το ΠΑΣΟΚ μας κατηγόρησε ότι κλέψαμε και κάποια πράγματα από το πρόγραμμά του. Τώρα πώς μπορούμε να κλέβουμε, πώς μπορεί ταυτόχρονα το ΠΑΣΟΚ να αντιγράφει ο κύριος Τσίπρας να κλέβει πράγματα το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, εμείς να κλέβουμε πράγματα το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Μας κατηγόρησε, ας πούμε, ότι για αυτόν τον επενδυτικό λογαριασμό το είχε πει κάποτε η αείμνηστη Φόβη Γεννημετά. Δεν το θυμάμαι. Αν το είχε πει, καλώς το είχε πει, ερχόμαστε τώρα να το κάνουμε. Είναι πολύ σημαντικό, πιστεύω, να μπορούμε να πούμε στους νέους γονείς, βάλτε στην άκρη μέχρι 100 ευρώ. Θα έρθει το κάτω να τα κάνει 200. Και με ένα επιτόκιο της τάξης του 3-3,5%, αυτά θα γίνουν 60.000 ευρώ όταν το παιδί γίνει 18. Αν το ΠΑΣΟΚ το είχε πει, να το πω πρώτος εγώ να το ομολογήσω. Να πω ναι, καλή ιδέα, τώρα μπορούμε να την εφαρμόσουμε. Αλλά δεν πρόκειται να συμφωνήσω σε προτάσεις οι οποίες είναι ανεφάρμοστες και κυρίως θα το δείτε αυτό μέχρι τις εκλογές. Θα δείτε ένα κρεσέντο παροχολογίας. Δεν νομίζω ότι το ακούνε οι πολίτες, ειδικά από τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος, όπως είπα, τον ξέρουμε πια. Μπορεί να τα λέει ωραία, αλλά τον ξέρουμε. Αλλά και από τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος όλο ένα και πιο πολύ αποδεικνύει ότι έχει όλη την καλή. Προσπαθεί το ΠΑΣΟΚ του κύριου Ανδρουλάκη με πολύ έτσι επιμονή και συστηματικότητα να γίνει ένας ροζ ΣΥΡΙΖΑ ή μια ροζ ΕΛΑΣ. Δεν χωρίζουν ουσιαστικά πολλά τα δύο κόμματα ως προς την πλειοδοσία των παροχών που παρουσιάζουν στην ελληνική κοινωνία.
2: Επόμενη ερώτηση από την Κατερίνα Σερέτη από το newsit.gr και ακολουθεί ο Δημήτρης Κοταρίδης από το newsbomb.gr.
6: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Να πάμε λίγο εκτός, αλλά να γυρίσουμε και εντός. Στην Ευρώπη υπάρχει μια ευρεία πολιτική στροφή προς τα δεξιά, ακόμα και στα άκρα δεξιά, στην άκρα δεξιά, σε βάρος κομμάτων που ανήκουν είτε στην κεντροδεξιά είτε στο κέντρο. Η χώρα μας αποκλίνει σε ένα βαθμό αυτή την τάση, όμως και στην Ελλάδα βλέπουμε ότι πληθαίνουν τα κόμματα που τοποθετούνται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Κάποια είναι και εν αναμονή ίδρυσης, από ό,τι ακούμε. Πώς τοποθετήσετε απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις? Μήπως και το δικό σας κόμμα έχει πλέον αρχίσει να κινείται πιο δεξιά? Και αν ναι, πώς μπορείτε ταυτόχρονα να συνεχίσετε να απευθύνεστε στους κεντρώους ψηφοφόρους που σας στήριξαν και το 2019 και το 2024. Ευχαριστώ.
1: Η Νέα Δημοκρατία επί δικών μου ημερών πιστεί στην ιδρυτική της διακήρυξη, αλλά και με ανάγκη να προσαρμοστεί στα δεδομένα των καιρών, είναι μια παράταξη οικονομικά φιλελεύθερη, η οποία πιστεύει σε λιγότερους φόρους ως κίνητρο για την ανάπτυξη, στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στη σημασία της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Είναι μια δύναμη πατριωτικά υπεύθυνη, η οποία πιστεύει ότι το υπέρτατο αγαθό είναι η ασφάλεια της χώρας, η στήριξη των οπλών δυνάμεων και η προστασία των συνόρων, και είναι μια δύναμη κοινωνικά ευαίσθητη, διότι είναι μια πολιτική δύναμη πλατιά, η οποία οφείλει να στηρίζει όλους τους πολίτες, ειδικά αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, και η οποία στοχεύει στη μείωση των ανισοτήτων. Αυτή είναι, με τρεις προτάσεις, η ιδεολογική μας ταυτότητα και αυτό το οποίο πρεσβεύω ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και ως πρωθυπουργός. Έχετε δίκιο να λέτε ότι στην Ευρώπη σήμερα γιγαντώνονται τα ακροδεξιά κόμματα. Στη Γερμανία έχουμε εκλογές σε κρατήδιο της Ανατολικής Γερμανίας. Το ΑΕΦΤΕ μπορεί να έρθει πρώτο και να έχει μάλιστα τότε να κυβερνήσει. Αδιανόητες εξελίξεις. Στην Ελλάδα δεν είμαστε εκεί. Έχουμε αρκετά κατακρεματισμένα κόμματα εκ δεξιών της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία όμως αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να είναι απειλή για τη Νέα Δημοκρατία ως τη μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη του τόπου. Σε αυτό θα έλεγα ότι ξεφεύγουμε από πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Και ο λόγος νομίζω που ξεφεύγουμε είναι γιατί μέσα από την πολιτική μας δεν έχουμε δώσει πολιτικό οξυγόνο σε αυτές τις δυνάμεις να αναπτυχθούν. Γιατί στην Ευρώπη το μεταναστευτικό είναι πρώτο θέμα. Στην Ελλάδα δεν είναι πρώτο θέμα και δεν είναι πρώτο θέμα γιατί το αντιμετωπίσαμε. Διότι εκεί που είχαμε στη Λέσβο 30.000 παράνομους πρόσφυγες, παράνομους μετανάστες και πρόσφυγες, τώρα έχουμε 300. Και έχουμε Τούρκους επισκέπτες οι οποίοι κατακλείζουν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Και μπορέσαμε και το αντιμετωπίσαμε το θέμα. Διότι δείξαμε μια υπευθυνότητα και ένα ρεαλισμό στα ζητήματα τα πατριωτικά, τα οποία μπορεί να ενδιαφέρουν πολίτες οι οποίοι αυτοτοποθετούνται, θα έλεγα, στα δεξιά μας. Και γι' αυτό αυτή η ανάγκη κάποιων κομμάτων και κομματιδίων να επαναφέρουν κάποια ταυτοτικά ζητήματα με αυτή την υπερβολή και αυτή την υστερία που μερικές φορές τα διακρίνει και αυτά και κάποια φύλλα καθημερινά εφημερίδες που εκπροσωπούν αυτές τις θέσεις. Κατά συνέπεια, θεωρώ ότι η Ελλάδα σε αντίθεση με πολλές ευρωπαϊκές χώρες δεν έχει σήμερα μια σημαντική απειλή από την ακροδεξιά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό γίνεται γιατί η Νέα Δημοκρατία κινείται προς τα δεξιά. Η Νέα Δημοκρατία έχει συγκεκριμένο αποτυπώμα. Είμαστε κεντροδεξιό κόμμα. Απευθυνόμαστε σε μια πλατιά συμμαχία πολιτών. Καταφέραμε και φέραμε στη Νέα Δημοκρατία ανθρώπους που δεν είχαν ψηφίσει ποτέ στο παρελθόν, που ιδεολογικά μπορεί να μην ήταν κοντά μας. Και αυτό επιδιώκω να κάνω και στις επόμενες εκλογές. Άρα δεν πρόκειται να μετακινηθούμε καθόλου από αυτή μας την θέση, ότι πρόκειται να μπούμε στον πειρασμό να πλειοδοτήσουμε κατά οποιοδήποτε τρόπο με κόμματα τα οποία θέλουν να μας βάλουν σε μια λογική αντιπαράθεσης για ζητήματα τα οποία μπορεί να ωφελούν την δικιά τους πολύ στενή ατζέντα.
2: Επόμενη ερώτηση από τον Δημήτρη Κοταρίδη από το newsbomb.gr και να ετοιμάζει τον Νίκος Χασαπόπουλος από το mononews.gr.
7: Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Επειδή σας άκουσα χθες να αναφέρεστε στο θέμα αυτό, μία από τις πιο εμβληματικές σας πολιτικές, η ίδρυση των μη κρατικών πανεπιστημίων, έχει δεχθεί πλήγμα από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας να ακυρώσει την άδεια εγκατάστασης και το πρόγραμμα τριών ιδρυμάτων, γύροντας προφανώς ουσιαστικά ερωτήματα για τη μεταρρύθμιση. Την ίδια ώρα η αντιπολίτευση συνεχίζει όλο αυτό το διάστημα να σας ασκεί έντονη κριτική για τον λεγόμενο νόμο Πιερακάκη. Θα ήθελα να ξέρω αν θεωρείτε ότι το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο είναι επαρκές, αν μπορείτε να διαβεβαιώσετε τους φοιτητές και τους γονείς τους ότι τελικά δεν θα μείνουν ξεκρέμαστοι και αν πιστεύετε πως όλο αυτό το σκηνικό δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για μεγάλα εκπαιδευτικά ιδρύματα να έρθουν, να επενδύσουν και να έρθουν στη χώρα μας.
1: Ναι, ναι και ναι. Καταφατική απάντηση και στα τρία ερωτήματα σας. Ο νόμος Πιερακάκη έχει κριθεί συνταγματικός. Το τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας επισήμανε κάποιες διοικητικές αστοχίες, οι οποίες διορθώνονται αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Κανείς φοιτητής δεν πρόκειται να μείνει ξεκρέμαστος και η Ελλάδα θα γίνει κέντρο σημαντικών επενδύσεων ως προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αλλά η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, που αποτελεί μια μεγάλη τομή και μια μεγάλη επενδυτική ευκαιρία για τη χώρα μας και μια δυνατότητα σε Έλληνες φοιτητές από το να φεύγουν στο εξωτερικό να σπουδάσουν στην πατρίδα μας, δεν σημαίνει ότι αμελούμε τη φροντίδα την οποία δίνουμε στα δημόσια πανεπιστήμια. Και εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένος από το γεγονός ότι τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια πια δείχνουν μια εντυπωσιακή εξωστρέφεια. Μετρήστε μόνο τα τμήματα, τα κοινά προγράμματα που έχουν καταρτήσει με σημαντικά πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού, τους φοιτητές οι οποίοι έρχονται και σπουδάζουν. Εδώ, στη Θεσσαλονίκη, έχουμε ξενόγλωση προπτυχιακή ιατρική. με σημαντικά δίδακτρα και με μεγάλη λίστα αναμονής. Είναι πολύ περισσότεροι αυτοί που ζητούν να σπουδάσουν ιατρική στο Αριστοτέλειο από τις θέσεις που προσφέρει το Πανεπιστήμιο. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον. Άρα η μεταρρύθμιση ως προς τα μη κρατικά σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει υποβάθμιση των κρατικών πανεπιστήμιων. Και όπως βλέπετε έχουμε κινητοποιήσει σημαντικούς πόρους και δημόσιους αλλά και ιδιωτικούς για την αναβάθμιση των πανεπιστημίων. Τη μεγάλη δωρεά των ελληνικών τραπεζών, 150 εκατομμύρια. Ένα μεγάλο κομμάτι θα κατευθυνθεί στο να ξαναφτιάξουμε την μεγάλη πανεπιστημίου πόλη του ΕΚΠΑ στο Ζωγράφο, αλλά και το Μεσόβιο και το Αριστοτέλειο. Την παρέμβαση τη μεγάλη που κάνουμε στις φοιτητικές εστίες. Πάρα πολύ σημαντική παρέμβαση να μπορούμε να δώσουμε στους φοιτητές υφιστάμενες εστίες, οι οποίες να είναι καθαρές και ασφαλείς, και να χτίσουμε και καινούργιες φοιτητικές εστίες. Χτίζουμε 8.500 φοιτητικές εστίες αυτή τη στιγμή σε ολόκληρη τη χώρα. Γιατί θέλουμε οι φοιτητές μας όχι απλά να επιβαρύνονται λιγότερο, αλλά να μένουν μέσα στο πανεπιστήμιο. Η ιδέα του κάμπους, του ότι κάποιος φοιτητής μένει μέσα στο πανεπιστήμιο, είναι πολύ, πολύ ισχυρή και είναι μέρος της πανεπιστημιακής κουλτούρας που θέλουμε να καλλιεργήσουμε. Αλλά το γεγονός ότι έρχονται μεγάλα πανεπιστήμια και επενδύουν στη χώρα μας. Μόνο θετικό είναι, και βέβαια είναι ενδιαφέρον ότι και τα πανεπιστήμια μας, τα δημόσια πανεπιστήμια, επεκτείνονται στο εξωτερικό. Αναφέρθηκα πριν στην επίσκεψη στην Αίγυπτο. Το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο Καΐρου. Επεκτείνεται το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο στη Θράκη, στην Αίγυπτο. Και είναι δημόσιο πανεπιστήμιο που το κάνει, και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί δώσαμε το νομικό πλαίσιο στα δημόσια πανεπιστήμια να μπορούν επιτέλους να απογαλακτιστούν από αυτόν τον στραγγαλισμό του Υπουργείου Παιδείας, να ανοίξουν τα φτερά τους και να μπορέσουν να χτίσουν ακριβώς αυτές τις μεγάλες συμμαχίες. Την βόλτα την οποία έκανα χθες στην έκθεση, είδα τόσα, όλα τα πανεπιστήμια είναι παρόντα. Νέα παιδιά, καινοτομίες, δορυφόροι, υβριδικά αυτοκίνητα, τόσα ενδιαφέροντα πράγματα γίνονται σήμερα στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια, και αυτό σίγουρα είναι μια χτίδα αισιοδοξίας στη χώρα.
2: Ακολουθεί ο Νίκος Κασαπόπουλος από το mononews.gr και να ετοιμάζεται ο Βαγγέλης Πλάκας από τη Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης.
8: Κύριε Πρόεδρε, εάν ερμηνεύσω τις σκέψεις σας και τις προθέσεις σας με αυτά που άκουσα προηγουμένως, δεν μετανιώσατε καθόλου που έχετε διαγράψει τον Αντώνη Σαμαρά. Παρά το γεγονός ότι ορισμένοι τον αποκαλούν η ψυχή της παράταξης. Με τον Κώστα Καραμαλή όμως τι γίνεται που απομακρύνεται συνεχώς? Χθες δεν ήταν εδώ στην ομιλία σας, ήταν κάπου στη Βόρεια Ελλάδα, στη Ξάνθη, αν δεν κάνω λάθος, παρουσιάζει κάποιο βιβλίο για το Δωμάζο. Και κάτι ακόμα, κύριε Πρόεδρε. Μαθαίνω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη γκρίνια από την εχώρια βιομηχανία για το υψηλότατο κόστος ενέργειας. Προτίθεστε να κάνετε κάποιες δραστικές παρεμβάσεις και μειώσεις στα βιομηχανικά τιμολόγια, ώστε να μην έχουμε κανένα καινούριο κύμα ακρίβειας?
1: Για το μεν πρώτο δεν έχω να προσθέσω κάτι. Θα ξαναπώ ότι εγώ σέβομαι και τιμώ όλους τους αρχηγούς της παράταξης. Και μακάρι να μην φτάναμε στο σημείο να αναγκαστούμε να διαγράψω τον κ. Σαμαρά. Δεν το επιδίωξα ποτέ εγώ. Αλλά αυτό το οποίο υπόθηκαν ήταν πάρα πολύ βαριά δυστυχώς και εξακολουθούν να λέγονται και μετά τη διαγραφή. Με τον κύριο Καραμαλή έχουμε καλή προσωπική σχέση, τον σέβομαι και τον τιμώ όπως τιμώ όλους τους αρχηγούς της Νέας Δημοκρατίας. Τέλος πρωθυπουργός, επαναλαμβάνω ότι μόνο κάποιος ο οποίος έχει καθίσει στην καρέκλα του πρωθυπουργού γνωρίζει τελικά πόσο δύσκολη είναι αυτή η δουλειά. Τώρα για το ζήτημα το οποίο αναφέρατε, έχουμε ήδη κάνει σημαντικές παρεμβάσεις για να μειώσουμε το κόστος ενέργειας, ειδικά για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες, τεχνικές στο χαρακτήρα. Μην τις αναφέρω τώρα. Μάλιστα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα δώσει μια αναλυτική συνέντευξη τύπου μεθαύριο, που θα παρουσιάσει και αυτές τις πρωτοβουλίες. Να επαναλάβω τη μεγάλη εικόνα. Θέλουμε να μειώσουμε το κόστος ενέργειας. Θέλουμε να μειώσουμε το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, για να είμαι πιο συγκεκριμένος. Και μπορούμε να το μειώσουμε κατά 30% σε μια τριετία, και θα παρουσιάσουμε έναν οδικό χάρτη για το πώς θα το κάνουμε. Γιατί και άλλοι μπορεί να το έχουν πει. Αλλά το ερώτημα δεν είναι να το λες, είναι να εξηγείς πώς θα το κάνεις. Με το να κρατικοποιήσεις τη ΔΕΗ, σίγουρα δεν θα πετύχεις αυτό το στόχο. Μάλλον κάτι ανάποδο θα πετύχεις. Πάντως δεν θα βοηθήσεις αυτήν την προσπάθεια. Αυτό μπορεί να γίνει, επειδή θα έχουμε περισσότερες ανώσιμες πηγές ενέργειας. επειδή θα έχουμε καλύτερες διασυνδέσεις. Να το εξηγήσω με απλά λόγια. Αυτή τη στιγμή οι Έλληνες καταναλωτές μέσα από το λογαριασμό οίκο πληρώνουν ουσιαστικά όλοι οι καταναλωτές για το γεγονός ότι τα νησιά μας δεν είναι διασυνδεδεμένα. Διότι είναι πολύ πιο ακριβή η παραγωγή ενέργειας όταν ένα νησί δεν είναι διασυνδεδεμένο. Όσο διασυνδέονται τα νησιά, τόσο θα μειώνεται η επιβάρυνση σε αυτό το λογαριασμό. Από τη στιγμή που η Κρήτη ήδη διασυνδέθηκε με μεγάλη επιτυχία αυτής της κυβέρνησης, έχουμε τη δυνατότητα να αρχίσουμε να μειώνουμε τις χρεώσεις των οίκων. Άρα ο τρόπος για να μειώσουμε τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας σε εθνικό επίπεδο είναι αυτό. Σε ευρωπαϊκό είναι να αποκτήσουμε επιτέλους μια ενιαία αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Έχουμε μεγάλο κατακαιρματισμό, πιέζω πολύ σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση. Και σίγουρα είμαστε σε εγρήγορση, διότι πάντα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για καλό και για λιγότερο καλό σενάριο ως προς τις τιμές του φυσικού αερίου, αλλά και η βιομηχανία μας γνωρίζει, ειδικά η ενεργοβόρος βιομηχανία, ότι έχουμε κάνει αρκετά για να τη στηρίξουμε και πάντα θα προσπαθούμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας να τους στηρίξουμε ακόμα περισσότερο.
2: Το λόγο έχει ο Βαγγέλης Πλάκας από το TV100, Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης, και να ετοιμάζεται ο Χρήστος Παναγόπουλος από το liberal.gr.
9: Δεξιά σας κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Μιας και είμαστε στη Θεσσαλονίκη, μια ερώτηση για τα της πόλης και της ευρύτερης περιοχής και τις υποδομές της, με αφορμή δύο πράγματα που είπατε χθες στην κεντρική σας ομιλία. Το πρώτο για τις επεκτάσεις του μετρό στα δυτικά, πως είναι προτεραιότητα στο σχεδιασμό σας. Και επειδή σε όλο το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσιάσατε δώσατε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, συγκεκριμένες ημερομηνίες, αν υπάρχει χρονοδιάγραμμα γι' αυτό και αν υπάρχει, κύριε Πρόεδρε, εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Και το δεύτερο, επειδή είπατε πως θα υποστηρίξει η κυβέρνηση την κατασκευή του νέου γηπέδου του ΠΑΟΚ, αν υπάρχει κάτι και για τις υποδομές των άλλων ομάδων της Θεσσαλονίκης. Σας ευχαριστώ.
1: Ήμουν σίγουρος ότι θα με ρωτούσατε κάτι για τις αθλητικές υποδομές. Να ξεκινήσω πρώτα με το μετρό. Λέγοντας καταρχάς ότι είναι πολύ σημαντικό για την πόλη ότι απέκτησε επιτέλους τη βασική γραμμή στην πλήρη της ανάπτυξη. Και νομίζω ότι και η επέκταση προς την Καλαμαριά έχει ήδη βοηθήσει πολύ και τους πολίτες της Καλαμαριάς, αλλά και τους πολίτες που μένουν στη Θεσσαλονίκη να κινηθούν προς την Καλαμαριά. Μην θυμίσω το πόσο μας ταλαιπώρησε αυτό το έργο, αλλά τώρα πια, ανακουφισμένοι από την ολοκλήρωση της βασικής γραμμής, μπορούμε να στραφούμε στην επέκταση. Θα χρειαστούμε ένα διάστημα, υπολογίζω, 18 με 24 μήνες για να ολοκληρώσουμε όλες τις μελέτες. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας πω ότι έχω εξασφαλισμένη την χρηματοδότηση σήμερα που μιλάμε, αλλά η επέκταση θα γίνει και θα βρούμε τα χρήματα και από ευρωπαϊκούς πόρους, γιατί χρηματοδοτεί η Ευρώπη ακόμα τέτοιου είδους υποδομές, αλλά σίγουρα μιλάμε για ένα σχέδιο το οποίο δεν θα υλοποιηθεί την επόμενη μέρα και γι' αυτό και αποδίδω τόσο μεγάλη σημασία στη βελτίωση των υποδομών των λεωφορείων στην πόλη. Γνωρίζετε πολύ καλά πόσα καινούργια λεωφορεία κυκλοφορούν, ότι έχει βελτιωθεί πολύ ο συγκοινωνιακός χάρτης και θέλω να στρέψω περισσότερο την προσοχή μου τώρα στα δυτικά, καθώς πια ένα μεγάλο κομμάτι της πόλης μέσα από το μετρό έχει μπορέσει να ανακουφιστεί. Τώρα, αθλητικές υποδομές. Αυτό το οποίο είπα για το γήπεδο του ΠΑΟΚ δεν είναι κάτι καινούριο. Πρέπει να αποκτήσει ο ΠΑΟΚ καινούριο γήπεδο, αλλά πρέπει να υπάρχει και μια συγχρηματοδότηση μαζί με τον ιδιώτη επενδυτή. Δεν θέλουμε να αδικήσουμε τον ΠΑΟΚ, θα κάνουμε κάτι αντίστοιχο ως προς το χρηματοδοτικό μοντέλο με αυτό το οποίο έχει γίνει και σε άλλες ομάδες στην Αθήνα, αλλά θα είναι ένα μεικτό μοντέλο χρηματοδότησης το οποίο πιστεύω ότι μπορούμε μέσα στους επόμενους μήνες να το οριστικοποιήσουμε. Όμως, θέλω να θυμίσω για τους φίλους που αγαπούν τον Άρη την παρέμβαση που κάνουμε στο Αλεξάνδριο Μελάθρο και τη δυνατότητα να μπορέσουμε να το δώσουμε προς αξιοποίηση για πολλά χρόνια στο μέλλον. Το προπονητήριο το οποίο εξήγηλα, το οποίο θα γίνει στην περιοχή εδώ πέριξ της ΔΕΘ, το μικρό πάρκο το οποίο και αυτό θα μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε, και για τον Ηρακλή την πλήρη ανακατασκευή του Καυτοτζολίου. 11,5 εκατομμύρια. Ένα γήπεδο το οποίο ουσιαστικά δεν είχε συντηρηθεί εδώ και πολλές δεκαετίες και το οποίο επισκευάζεται πλήρως. Και μακάρι να μπορέσουμε κάποια στιγμή και για τον ποδοσφαιρικό Άρη να καταλήξουμε σε ένα σχέδιο κάποιας μετεγκατάστασης σε έναν άλλο χώρο. Υπάρχουν τέτοιες ιδέες, απλά δεν έχουν οριμάσει ακόμα, ώστε να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε, όπως το κάναμε και με τον Παναθηναϊκό, το υφιστάμενο γήπεδο για να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε την ευρύτερη περιοχή του Χαριλάου. Είναι κάτι το οποίο θα ήθελα πολύ να μπορέσουμε να το μελετήσουμε και να το επιταχύνουμε ως σχέδιο.
2: έχει ο Χρήστος Παναγόπουλος από το liberal.gr και να ετοιμάζεται η Μαρία Τσατζάλη από το Star Κεντρικής Ελλάδας.
10: Κύριε Πρόεδρε, τώρα στα αριστερά σας. Θα ήθελα να, επειδή σας άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή εχθές στα όσα εξαγγείλατε, θα ήθελα να σταθούμε λίγο στο θέμα της στέγης. Οι 20άριδες και 30άριδες που μπαίνουν τώρα στην αγορά εργασίας βρίσκονται αντιμέτωποι με ενίκια που ισοδυναμούν μεγάλο τμήμα του μισθού τους. Την ίδια ώρα, νοικοκυριά δυσκολεύονται να αποκτήσουν την πρώτη τους στέγη. Πιστεύετε ότι οι πολιτικές σας για τόνωση της προσφοράς στέγης έχουν φέρει αποτέλεσμα ή μήπως τελικά προκαλέσατε ανισορροπία στην αγορά ενισχύοντας υπερβολικά τη ζήτηση? Σας ευχαριστώ.
1: Όχι, αυτό που θα ήθελα. Το πρόβλημα είναι υπαρκτό. Δεν είναι μόνο ελληνικό. Είναι αποτέλεσμα μιας οικονομίας η οποία αναπτύσσεται. Έχουν στηριχθεί πολλοί ιδιοκτήτες από αυτήν την κυβέρνηση με τη μείωση του ΕΝΦΙΑ, με την κατάργηση του φόρου γανικής παροχής, με την ενδιάμεση κλίμακα στα ενίκια. Αλλά το πρόβλημα της στέγης γίνεται πια πανευρωπαϊκό πρόβλημα. Και είναι πρόβλημα και προσφοράς και ζήτησης. Και νομίζω ότι έχετε δίκιο να επισημαίνετε ότι τα μέτρα στήριξης της ζήτησης από μόνο τους δεν αρκούν. Ναι, είναι σημαντικό ότι επιστρέφουμε ένα ενίκιο. Και δύο ενίκια. Θα το δούνε οι ενοικιαστές. Και βέβαια είναι και ένα κίνητρο να δηλώνεται όλο το ενίκιο. Διότι όλοι πολύ καλά γνωρίζουμε ότι το μέσο ενίκιο στη χώρα δεν είναι 300 και κάτι ευρώ αυτό το οποίο εμφανίζεται σήμερα. Υπάρχει ακόμα μεγάλη φοροδιαφυγή στον τομέα των ενοικίων. Δεν αρκεί όμως μόνο αυτό. Το σπίτι μου 1, 2 και 3 ήταν ένα σημαντικό εργαλείο. 40.000 συμπολίτες μας αποκτήσουν σπίτι. Αλλά και αυτό δεν βοηθάει στο κομμάτι της προσφοράς. Χρειαζόμαστε περισσότερα σπίτια. Πιστεύω στα προγράμματα ανακατασκευής. Έχουν παρουσιαστεί, μην τα αναφέρω τώρα λεπτομερώς, μέχρι 36.000 ευρώ μπορεί κάποιος να επισκευάσει κλειστά διαμερίσματα για να μπορέσει να τα ξαναβγάλει στην αγορά. Αλλά χρειαζόμαστε να μπορέσουμε να αναπτύξουμε συνολικά το κτηριακό μας δυναμικό, να χτίσουμε περισσότερο. Όχι μόνο το κράτος, ο κράτος έχει δυνατότητες, αλλά είναι επιπερασμένες. Να δώσουμε περισσότερα κίνητρα και στον ιδιωτικό τομέα να μπορέσει να το κάνει. Και εκεί δυστυχώς μερικές φορές είμαστε και δέσμοι αποφάσεων που πρέπει να τις σεβαστούμε, που έλαβε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Διότι όταν για οποιοδήποτε λόγο περιορίζουμε τα τετραγωνικά των μπορούμε να χτίσουμε σε μια πολυκατοικία, για τον οποιοδήποτε μπορεί θεμητό λόγο, μειώνονται και τα κίνητρα για το κατασκευαστή ενδεχομένως να ρίξει μια παλιά πολυκατοικία και να φτιάξουμε καινούργια. Πρέπει να αναπτύξουμε καινούργιες περιοχές δόμησης. Ένα από τα φιλόδοξα σχέδια τα οποία επεξεργαζόμαστε είναι να ξαναδούμε στην Αττική την περιοχή του Ελαιώνα. Είναι η μόνη περιοχή όπου έχουμε μεγάλες εκτάσεις όπου μπορούμε να δομήσουμε με ευνοϊκούς συντελεστές. Το πώς θα πάρουμε παλιά βιομηχανικά κτίρια και θα επιτρέψουμε την μετατροπή της χρήσης σε κατοικίες. Η βιομηχανική χρήση από τη φύση της είναι πιο βαριά από τη χρήση μιας κατοικίας. Κινούμαστε σε αυτήν την κατεύθυνση. Αν πιστεύει κάποιος ότι το πρόβλημα της στέγης θα το λύσει το δημόσιο φτιάχνοντας σπίτια, λυπάμαι, αλλά αυτή η συνταγή έχει αποτύχει παντού. Βεβαίως το δημόσιο έχει το δικό του ρόλο να παίξει. Αλλά πρωτίστως πρέπει να δώσουμε κίνητρα στον ιδιωτικό τομέα να αυξηθεί η κατασκευή σπιτιών. Άρα η ειλικρινής απάντηση είναι ότι έχουμε κάνει πράγματα, έχουμε ένα πρόγραμμα με πολλούς πόρους, αλλά καταλαβαίνω απόλυτα ότι υπάρχουν σήμερα συμπολίτες μας οι οποίοι δοκιμάζονται και στο ζήτημα αυτό της στέγης πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα.
2: Ζητώ συγγνώμη, Μαρία Τσατζαλή από το Star Κεντρικής Ελλάδας και να ετοιμάζεται ο Άγγελος Αγγελίδης από τον Ελεύθερο Τύπο.
11: Σας ευχαριστώ, εδώ στο κέντρο. Κύριε Πρωθυπουργέ, χθες εξαγγείλατε ορισμένα μέτρα για την βιωσιμότητα των αγροτικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια ο πρωτογενής τομέας έχει δοκιμαστεί από μια σειρά σοβαρών γεγονότων. Από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις παράνομες επιδοτήσεις που έπληξαν την αξιοπιστία της πολιτείας, μέχρι τις καθυστερήσεις και τις μειώσεις ενισχύσεων. Ενώ οι εκκρεμότητες στο πρόγραμμα των νέων αγροτών εγείρουν ερωτήματα για το αν ο στόχος που είχε τεθεί το 2023 με την αύξηση του αριθμού των νέων αγροτών κατά 60.000 ως το τέλος του 2027 θα καταστεί εν τέλει εφικτός. Παράλληλα, η ανεξέλεγκτη εγκατάσταση φωτοβολταϊκών περιορίζει την καλλιεργήσιμη γη. Ενώ η κλιματική αλλαγή καθιστά αναγκαίο τον εξυγχρονισμό της αγροτικής ασφάλισης, κύριε Πρωθυπουργέ, και την επικαιροποίηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ που είχε ανακοινωθεί. Αντίστοιχα στην κτηνοτροφία, το υψηλό κόστος παραγωγής, οι τιμές ζωοτροφών, η ζωονόση, επιτείνουν τον κίνδυνο συρρήκνωσης του κλάδου, για τον οποίο δηλώσατε χθες ότι θα καταβάλλετε κάθε προσπάθεια να αναταχθεί. Το ερώτημα λοιπόν είναι αν υπάρχει μια συνολική στρατηγική για την ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα, θα επιτευχθεί ο στόχος για την αύξηση των νέων αγροτών κατά 60.000, πώς θα προστατευθεί η παραγωγική γη από την άναρχη εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, πότε θα επικαιροποιηθεί ο κανονισμός του ΕΛΓΑ και φυσικά ποια χρηματοδοτικά εργαλεία θα αξιοποιηθούν για την αναπλήρωση του ζωικού κεφαλαίου.
1: Πόσο χρόνο μου δίνετε?
12: Ευχαριστώ καταρχάς γιατί υπερεκτικά θέσατε μέσα από την ερώτησή σας τις μεγάλες προκλήσεις του πρωτογενούς τομέα. Το είπα και χθες, για ανασυγκρότηση της αγροτικής παραγωγής, της νοοτροφίας, η στήριξη της αγγελίας αποτελεί κεντρική προτεραιότητα για την επόμενη τετραετία σε περίπτωση που μας εμπιστευτούν οι πολίτες και ένα προσωπικό δικό μου στοίχημα. Γιατί σίγουρα, όπως είπα και πριν, έχουμε μείνει πίσω. Αργήσαμε να εξηγιάνουμε τον ΟΠΚΕΠΕ. Και στο ζήτημα αυτό πρέπει να τρέξουμε με μεγαλύτερες ταχύτητες. Ναι, δεν κάναμε την αναμόρφωση του κανονισμού του ΕΛΓΑ. Κίτρινη κάρτα σε αυτό. Είναι μεγάλο στοίχημα γιατί πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι πρέπει να μπορούμε να ασφαλιζόμαστε για τις πραγματικές καταστροφές τις οποίες μπορεί να υποστούμε και αν κάποιος είναι σε μια περιοχή όπου μπορεί να είναι πιο επιρρεπής μπορεί να πρέπει να πληρώνει και λίγο περισσότερο. Δύσκολες αποφάσεις πριν όμως απαραίτητες. Πρέπει να στραφούμε στους πραγματικούς παραγωγούς. Και η μείωση της φορολογίας, ο μηδενισμός της φορολογίας που εξήγηλα χθες, ακριβώς αυτούς απευθύνεται. Διότι οι παραγωγοί που έχουν εισόδημα 20, 30, 40, 50 χιλιάδες ευρώ είναι η πραγματική παραγωγή. Αυτοί θα ανακουφιστούν. Πιστεύω πάρα πολύ στα προγράμματα των νέων αγροτών. Τα οποία δεν είναι μόνο αντικείμενο χρηματοδότησης, αλλά και επιμόρφωσης. Αλλά θέλουμε νέοι αγρότες να μένουν στο χωράφι, απλά να παίρνουν τα χρήματα και στη συνέχεια να πηγαίνουν. Να κάνουν κάτι διαφορετικό. Έχουμε ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτογενή τομέα. Ξέχουμε σχεδόν 10 δις αγροτικά προϊόντα. Έχουμε εμβληματικά προϊόντα. Η φέτα, τα ροδάκινά μας, τα επιτραπέζια, τα λαχανοκομικά, το λάδι μας, οι εξαγωγές ψαριών, τσιπούρας, λαβρακιού. Μπορούμε να πετύχουμε τόσα περισσότερα αν βελτιώσουμε την παραγωγικότητά μας. Τις προάλλες ήμουνα στη Δυτική Μακεδονία. Και ήταν πολύ εντυπωσιακό το γεγονός ότι σε ένα παλιό εγκαταλειμμένο λιγνητορυχείο αναπτύσσεται μια πολύ μεγάλη επένδυση θερμοκηπιακής παραγωγής ντομάτας, η οποία θα δημιουργήσει 450 θέσεις εργασίας. Είμαστε λιματική ντομάτα σήμερα στη χώρα. Εισάγουμε ντομάτες, γιατί δεν μπορούμε να τις παράγουμε ήδη. Άρα χρειαζόμαστε μεγαλύτερες εκτάσεις, μεγαλύτερες παραγωγές, περισσότερη παραγωγικότητα, περισσότερη τεχνογνωσία και για την κτηνοτροφία, την προστασία του ζωικού μας κεφαλαίου. Ξέρετε, δεν είναι μόνο ζήτημα. Εγώ καταλαβαίνω τον κτηνοτρόφο πρέπει να σφάξει το κοπάδι του. Είναι ανθρώπινο. Ο κτηνοτρόφος δένεται με τα ζώα του. Δεν είναι μόνο η απώλεια του εισοδήματος. Είναι τραύμα αυτό μεγάλο. Αλλά δυστυχώς, ειδικά για τον αυθόδη, δεν υπάρχει καμία άλλη λύση. Καμία. Αλλά αυτό διότι ο αυθόδης είναι καταστροφή για την κτηνοτροφία και δυστυχώς οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί είναι τόσο αυστηρά. Πρέπει να βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς να ξαναφτιάξουν τα κοπάδια τους. Και θα βάλουμε πόρους στο τραπέζι. Και η νέα κοινή αγροτική πολιτική, την οποία διαπραγματευόμαστε τώρα, ευτυχώς βέβαια είναι υπουργό, ο οποίος έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στα ευρωπαϊκά ζητήματα, θα μας δώσει τη δυνατότητα να μπορέσουμε να εστιαστούμε ακριβώς το πώς θα στηρίξουμε αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα. Και βέβαια να ξαναπώ ότι τίποτα από όλα αυτά δεν θα μπορούσε να γίνει αν δεν είχαμε λύσει το ζήτημα του ΟΠΚΕΠΕ. Εσείς είστε από αγροτική περιοχή, ξέρετε ότι οι αγρότες ήταν σχετικά ικανοποιημένοι από την πληρωμή η οποία έγινε την τελευταία. Και αποδείξαμε ότι οι έντιμοι αγρότες και κτηνοτρόφοι, που είναι η μεγάλη πλειοψηφία, τελικά θα ωφεληθεί από ένα σύστημα το οποίο θα είναι πραγματικά διαφανές. Η καινούργια δήλωση ΟΣΔΕ, το MyAgro, το οποίο ήδη έχει ανοίξει, είναι πολύ πιο απλή. Θα πληρωθείς πιο νωρίς, αν συμπληρώσεις τη δήλωση πιο νωρίς. Γίνονται λοιπόν σημαντικά πράγματα. Αλλά νομίζω ότι το 2030 θα κρυθούμε τελικά. Και όταν όλα αυτά τα φιλόδοξα σχέδια μπορούμε να τα υλοποιήσουμε, αλλά μπορούμε. Έχω βαθιά πίστη στις δυνατότητες του πρωτογενούς μας τομέα και νομίζω ότι πια υπάρχει και η στοιχειώδης αυτογνωσία να ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να είμαστε μόνο μια ένα κράτος ή ένα Υπουργείο επιδοτήσεων και αποζημιώσεων. Αυτό ήταν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Μην κοροϊδευόμαστε. Επιδοτήσεις και αποζημιώσεις. Σημαντικές και οι δύο. Αλλά χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω.
11: Σας ευχαριστώ.
2: Για ακόμα μια φορά, μια θερμή παράκληση για πιο σύντομα ερωτήματα και όχι πολλαπλά, για να μπορέσω να δώσω το λόγο σε όσο γίνεται περισσότερες και περισσότερους από εσάς. Το λόγο έχει ο Άγγελος Αγγελίδης από τον Ελεύθερο Τύπο και ακολουθεί η Πέννη Αβραμίδη από την Απογευματινή.
13: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε, ακριβώς πίσω από τον κύριο Καντέλη. Ευθεία. Γεια σας, στη δεύτερη σειρά. Το Νοέμβριο του 2025, ο Ελεύθερος Τύπος διοργάνωσε ένα συνέδριο για το δημογραφικό. Έχετε δηλώσει στο παρελθόν ότι το συγκεκριμένο ζήτημα δεν οφείλεται αποκλειστικά σε οικονομικούς λόγους. Όμως οι δυσκολίες για κάθε νέο ζευγάρι παραμένουν και είναι δύσκολο να ξεκινήσουν τη δική τους οικογένεια. Ποιο είναι το μεσοπρόθεσμο σχέδιό σας για το δημογραφικό και τι σκοπεύετε να κάνετε για την επίλυση πρακτικών θεμάτων όπως είναι η βερφοβουνιπιακή σταθμή, τα αλλοήμερα σχολεία, αλλά και άλλα μέτρα που να διευκολύνουν τις οικογένειες?
12: Σας ευχαριστώ για το ερώτημα, το οποίο πραγματικά είναι κρίσιμο και αφορά το μακροπρόθεσμο μέλλον της χώρας. Η δημογραφική συρρήκνωση είναι παγκόσμιο πρόβλημα σε όλες τις αναπτυγμένες οικονομίες. Ενδεικτικά αναφέρω ότι η Νότιος Κορέα, μια πάρα πολύ πλούσια χώρα, κατά μέσο όρο και να είναι οι οικογένειες, οι γυναίκες 0,8 παιδιά. Για να καταλάβουμε την έκταση του προβλήματος. Και δυστυχώς η Ελλάδα δεν είναι εξαίρεση σε αυτό το κάνουν. Άρα το ζήτημα δεν είναι μόνο οικονομικό. Έχει να κάνει και με πολύ προσωπικές αποφάσεις που λαμβάνει κάθε οικογένεια και κάθε γυναίκα για το πότε και πόσα παιδιά θα αποκτήσει. Αλλά είναι και οικονομικό. Δεν κλείνουμε τα μάτια μας στο πρόβλημα του τι σημαίνει σήμερα να μεγαλώνεις παιδιά. Γι' αυτό και η μεταρρύθμιση, η μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση που εξαγγείλαμε και που υλοποιείται, είναι μια μεταρρύθμιση η οποία επιβραβεύει φορολογικά τις οικογένειες με περισσότερα παιδιά. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ήδη οι συμπολίτες μας το είδαν. Μισθωτοί, δημόσιοι λειτουργοί, ιδιωτικοί υπάλληλοι το είδαν στα καθαριστικά τους από τις αρχές του χρόνου και όπως είπα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες θα το δούνε στις φορολογικές δηλώσεις που θα ξεκινήσουν να κάνουν από το Μάρτιο του 2027. Αλλά η στήριξη της νέας οικογένειας, περισσότερα βάουτσερ, περισσότερη βεφορμιακή σταθμή, δαντάδες της γειτονιάς, ένα πρόγραμμα το οποίο ήδη πιλωτικά έχει δείξει ότι έχει μεγάλη αξία. Ολοήμερα σχολεία, τα οποία πραγματικά να είναι ολοήμερα σχολεία και όχι απλά να παρκάρουμε τα παιδιά. Η απάντηση στο πρόβλημα της στέγης συνδέεται σε ένα βαθμό με το δημογραφικό. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι η ελληνική πολιτεία στηρίζει το επίδομα τέκνων, είναι μια στήριξη συμπληρωματική σε αυτά τα οποία κάνουμε, και για τις πολύτεκνες οικογένειες εξαγγείλαμε και μια σημαντική αύξηση των παιδιών που γεννήθηκαν από 1η-1η 26 και θα γεννηθούν από εδώ και στο εξής, δίνοντας περισσότερα χρήματα με τη γέννα ενός παιδιού σε μια πολύτεκνη οικογένεια. Αλλά να πω και κάτι τελευταίο. Το δημογραφικό πρόβλημα δεν αφορά μόνο τα παιδιά που θα γεννηθούν, διότι αυτά θα μπουν στην παραγωγή σε 25 χρόνια από τώρα. Το δημογραφικό αφορά μια κοινωνία η οποία γερνάει. Και μια κοινωνία η οποία γερνάει χρειάζεται μεγαλύτερη φροντίδα στην υγεία. Δεν μου έχει γίνει μέχρι τώρα κάποια ερώτηση για την υγεία, αλλά είναι κρίσιμο ζήτημα να φροντίσουμε τους ηλικιωμένους μας, γιατί θα έχουμε όλο ένα και περισσότερους. Αφορά τη σταθερότητα του ασφαλιστικού μας συστήματος. Ευτυχώς εκεί οι μεγάλες αλλαγές οι οποίες έγιναν και στα χρόνια της κρίσης, έχουμε ένα ασφαλιστικό σύστημα το οποίο είναι μακροπρόθεσμα βιώσιμο. Αφορά τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Μίλησα λίγο γι' αυτό χθες. Η φροντίδα των ηλικιωμένων θα είναι το επόμενο μεγάλο στοίχημα, γιατί δεν μπορούμε να εξαρτώμαστε μόνο από τις οικογένειες να φροντίζουν τους ηλικιωμένους τους. Άρα το δημογραφικό δεν είναι μόνο η πρόκληση των νέων ζευγαριών, είναι συνολικά τι σημαίνει να έχεις μια κοινωνία που γερνάει και τι σημαίνει να γερνάς καλά. Όχι απλά να γερνάς με υγεία, να γερνάς παραγωγικά. Εγώ χαίρομαι γιατί μια μεταρρύθμιση πολύ σημαντική που κάναμε. Ο μηδενισμός της παρακράτησης της σύνταξης για τους εργαζόμενους συνταξιούχους είχε τόσο θετικό αντίκτυπο και παραπάνω από 200.000 συνταξιούχοι σήμερα εργάζονται νόμιμα. Εργάζονται για να βγάλουν παραπάνω χρήματα, προφανώς, αλλά εργάζονται γιατί θέλουν να είναι δημιουργικοί. Άρα η υγιής γύρανση, η έμφαση στην πρόληψη που δίνουμε, όλα αυτά έχουν πολύ μεγάλη σημασία, εντάσσονται όλα αυτά στην ευρύτερη ατζέντα του δημογραφικού.
2: Ακολουθεί η Πένια Αβραμίδη από την εφημερίδα Απογευματινή και να ετοιμάζει το Παναγιώτης Μίχος από την εφημερίδα Μανιφέστο.
14: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε, εδώ στο κέντρο. Το είπατε και πριν λίγο, να πάμε στον τομέα της υγείας. Στην πολιτική σας δίνεται έμφαση στις υποδομές, στην ανακαίνιση κέντρων υγείας και νοσοκομείων. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα ελλείψεις και σε προσωπικό, αλλά και οι αμοιβές υπολείπονται σημαντικά του ιδιωτικού τομέα. Συμβαδίζει, πιστεύετε, να μιλάτε για την πρόοδο στο σύστημα υγείας τη στιγμή που υπάρχουν τόσα ανοιχτά ζητήματα για τους εργαζόμενους της πρώτης γραμμής? Ευχαριστώ.
12: Είναι εύρωχο το ερώτημά σας, αλλά θέλω να τονίσω ότι η επένδυση που κάναμε στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας έχει τεράστια σημασία. Το έχουμε φτιάξει παραπάνω από 80 νοσοκομεία, τμήματα επιγόντων περιστατικών, παραπάνω από 160 κέντρα υγείας σε ολόκληρη τη χώρα. Ποτέ δεν είχε γίνει τέτοια παρέμβαση στις στηριακές υποδομές του ΕΣΥ. Και αυτό δεν αφορά μόνο τους ασθενείς. Αφορά και τους εργαζόμενους. Διότι οι μεν ασθενείς θα επισκεφθούν μια φορά μια δομή υγείας, αλλά ο εργαζόμενος εργάζεται συνέχεια εκεί. Άρα αφορά και την ποιότητα εργασίας. Και όταν το τμήμα επιγόντων περιστατικών σήμερα σε όλα τα νοσοκομεία με το βραχιολάκι δουλεύει με έναν τρόπο οργανωμένο και έχουμε μειώσει ουσιαστικά τις αναμονές, αυτό είναι καλό για όλους. Και νομίζω ότι πρέπει να είναι κανείς πολύ κακοπροαίρετος για να μην αναγνωρίζει πόσο σημαντική είναι αυτή η παρέμβαση η οποία έχει γίνει στις υποδομές. Βρέθηκα πρόσφατα πριν από δύο μέρες στο καινούριο κτίριο για τις γονιδιακές και κυταρικές θεραπείες στο νοσοκομείο Παναικολάου. Και περιέγραψε η Γεωργία, δεν θα πω το επιθετό της, τη δικιά της προσωπική ιστορία για το πώς επικοινώνησε μαζί μου μέσα από ένα αυτοκίνητο, έγραψε ένα γράμμα λέγοντας ότι δεν είχα που να κάτσω. Δεν είχα που να κάτσω. Και τώρα έχει ένα κτίριο το οποίο είναι το πιο σύγχρονο αιματολογικό κτίριο. Και δεν είναι μόνο ασθενείς σαν τη Γεωργία χαρούμενοι και ευγνώμονες. Είναι οι γιατροί οι οποίοι εργάζονται σε αυτές τις συνθήκες, μπορούν να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους. Άρα, ας αναγνωρίσουμε αυτή την πολύ σημαντική πρόοδο που έχει γίνει στις υποδομές μας και να τη χαιρετήσουμε με θάρρος. Και να πούμε ναι, ότι ήταν λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο απορροφήθηκαν όλα και πήγαν σε καλή μεριά. Από εκεί και πέρα, έχουμε παραπάνω γιατρούς και νοσηλευτές από ό,τι είχαμε το 19. Θέλουμε περισσότερους, ναι. Έχουμε προβλήματα, ειδικά στις προκηρύξεις. Για ορισμένα νοσοκομεία έχουμε προβλήματα. Πρέπει να στηρίξουμε τους γιατρούς μας που πάνε στην περιφέρεια με περισσότερους πόρους, επιδοτούμενη κατοικία. Προσπαθούμε να το κάνουμε. Μας λείπουν νοσηλευτές, αλλά όχι μόνο στην Ελλάδα. Δεν υπάρχουν νοσηλευτές σήμερα και να θέλαμε να προσλάβουμε, χρειαζόμαστε περισσότερους νοσηλευτές και περισσότερα νέα παιδιά στην νοσηλευτική. Έχουμε στηρίξει το εισόδημα των γιατρών, βεβαίως, με μια σειρά από μέτρα. Αύξηση των επιδομάτων για τις εφημερίες, μείωση της φορολόγησης. Παίρνουν οι γιατροί τα ίδια χρήματα τα οποία παίρνουν στο ιδιωτικό τομέα? Όχι. Αλλά σε καμία χώρα του κόσμου δεν συμβαίνει αυτό. Μπορούν να κάνουν ιδιωτικό έργο όμως. Ελεγχόμενα, ναι, μπορούν και να συμπληρώσουν με αυτόν τον τρόπο το εισόδημά τους. Άρα, βεβαίως έχουμε ακόμα προβλήματα στο ανθρώπινο δυναμικό. Αλλά η παρέμβαση που έγινε στο ΕΣΥ είναι τεράστιας σημασίας. Όπως τεράστια σημασία είναι η έμφαση στην πρόληψη. Η Ελλάδα είναι πρωταγωνίστρια σήμερα. Στην Ευρώπη, στις προληπτικές πολιτικές. Το νοσοκομείο υγείας δεν είναι νοσοκομείο μόνο νοσοκομείων. Δεν είναι υπουργείο μόνο νοσοκομείων, το Υπουργείο Υγείας. Είναι Υπουργείο Υγείας. Και αν θέλουμε οι συμβολείς μας να είναι υγιείς, θα πρέπει να επενδύουμε στην πρόληψη και να αλλάξουμε την κουλτούρα. Οι γυναίκες να κάνουν τις μαστογραφίες τους. Οι άντρες να κάνουν τις εξετάσεις για τον προστάτη. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία αρχίζουν να αλλάζουν και θα δείξουν στο μέλλον. Αλλά κάθε γυναίκα η οποία σήμερα έρχεται και μας λέει, έλαβα ένα μήνυμα, έκανα μια μαστογραφία και βρήκα ένα καρκίνο σε ένα πρώιμο στάδιο και έγινα καλά. Αυτό σημαίνει πραγματικά πολιτική πρόληψη. Και αυτό πρέπει όλους να μας κάνει χαρούμενος και την επεκτείνουμε. Εξήγηλα χθες ένα καινούριο dental pass. Γιατί πράγματι έχουμε πρόβλημα σωματικής υγιεινής. Και πρέπει να εξηγήσουμε στους γονείς και να δώσουμε ένα πρώτο κίνητρο στα παιδιά να πάνε για πρώτη φορά στον οδοντίατρο. Όλα αυτά λοιπόν είναι πολύ σημαντικά και δεν πρέπει να ακυρώνονται. Το ΕΣΥ είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση σήμερα από ό,τι το παραλάβαμε. Και αυτό είναι κάτι το οποίο τώρα αναγνωρίζουν πρώτα και πάνω απ' όλα οι ασθενείς. Δεν με νοιάζει τι λέει η αντιπολίτευση αυτό. Ας λέει ό,τι θέλει. Ας κάνει την αντιπολίτευση της κατσαρίδας. Με αφήνει παγερά αδιάφορο. Αλλά αυτό το οποίο ξέρω είναι ότι όταν στέλνουμε τα μηνύματα στους ασθενείς και τους λέμε βαθμολογήστε μας. Και δίνουν παραπάνω από 4 στα 5. Αυτό είναι μια ικανοποίηση. Και μας δίνει δύναμη αυτό να συνεχίσουμε. Δεν είμαστε εκεί που θέλουμε. Αλλά για το Θεό. Για το Θεό. Δεν μπορεί κάποιος να αναγνωρίσει επιτέλους με γενναιότητα αυτή την πρόοδο την οποία έχει γίνει σε κάτι το οποίο αποτελεί στο κάτω-κάτω μια εθνική κατάκτηση. Νομίζω ότι οι πολίτες και κυρίως οι ασθενείς. Υπάρχει διαφορά. Ο πολίτης που δεν έχει πάει στην υγεία μπορεί να σου λέει η υγεία έχει προβλήματα και έχει προβλήματα. Οι ασθενείς όμως δεν μας λένε τα ίδια. Η εικόνα των ασθενών είναι καλύτερη. Και αυτή μας έχει πάει στην υγεία μπορεί να σου λέει η υγεία.

0: την Κύπρο. Δεδομένου του γαλλικού αποτυπώματος που έχει πλέον το έργο, εάν η Τουρκία επιχειρήσει να το παρεμποδίσει, ποια θα είναι η αντίδραση Αθήνας? Έχει υπάρξει κάποια πρώτη συνεννόηση με το Παρίσι, ώστε να υπάρξει κοινή απάντηση σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο? Ευχαριστώ.
1: Καταρχάς, θεωρώ πολύ θετική την εξέλιξη. Ένας μεγάλος γαλλικός επενδυτικός οίκος που επενδύει σε έργα υποδομής, να επενδύει σε αυτό το σημαντικό έργο διαστασιμότητας. Είναι και μια πιστοποίηση ότι το έργο είναι βιώσιμο και πολύ σημαντικό. Θυμίζω ότι είναι από τα μεγαλύτερα έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Χρηματοδοτείται από την Ευρώπη με παραπάνω από 600 εκατομμύρια. Η ευθεία απάντηση λοιπόν είναι, νομίζω ότι είναι θέμα πολύ λίγων μηνών να επανεκκινήσουν οι διαδικασίες. Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο. Πιστεύω ότι δεν θα το κάνει. Και από εκεί πέρα είμαστε σε συνεννόηση και με την γαλλική πλευρά για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε προφανώς όλα τα ενδεχόμενα.
2: Ο λόγος στην Νικόλ Λιβαδάρη από την εφημερίδα Ναυτεμπορική και να ετοιμάζεται ο Δημήτρης Χρυσικόπουλος από το Ποντίκι.
3: Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Εδώ, κέντρο. Θα ήθελα να επιστρέψουμε στην οικονομία. Βλέπουμε το τελευταίο διάστημα ότι τα κέρδη των τραπεζών έχουν εκτοξευτεί κυριολεκτικά, των ίδιων τραπεζών που έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί με τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων. Όμως εσείς απορρίπτετε την επιβολή φορολόγησης στα υπερκέρδη των τραπεζών, ώστε να υπάρξουν επιπλέον έσοδα ενδεχομένως και απόδοσή τους στην κοινωνία, και μάλιστα σε μια συγκυρία όπου πόλεμοι, κρίσεις πολλαπλές δοκιμάζουν τις δημοσιονομικές αντοχές και το δημοσιονομικό χώρο σε κάθε χώρα. Γιατί να μην πληρώσουν, κύριε Πρόεδρε, περισσότερα οι τράπεζες, και γιατί δεν συζητάτε και την πρόταση Τσίπρα για επίσπευση του αναβαλλόμενου φόρου?
1: Στο δεύτερο σκέλος, νομίζω ότι έχει ήδη απαντήσει η Τράπεζα της Ελλάδος για το ποιο θα ήταν το κόστος για να γίνει κάτι τέτοιο. Θέλω να θυμίσω ότι οι τράπεζες δεν πληρώνουν ουσιαστικά φόρο. Ο φόρος τους συμψηφίζεται στο 29% με συσσωρευμένες ζημιές, οι οποίες επήλθαν από την ανακεφαλοποίηση των ελληνικών τραπεζών. Άρα εκεί τα πράγματα είναι πολύ σαφή. Είμαστε σε ένα πολύ αυστηρό πλαίσιο εποπτείας από την Ευρώπη και νομίζω την καλύτερη απάντηση δεν τη δίνω εγώ, τη δίνει την ίδια η Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία έχει και την ευθύνη της εποπτείας του τραπεζικού συστήματος. Από εκεί και πέρα όμως, έχουμε κάνει σημαντικές παρεμβάσεις για τις προμήθειες. Γιατί πράγματι υπήρχαν καταχρηστικές συμπεριφορές από τις τράπεζες, οι οποίες άπτονταν κρατικής παρέμβασης, και αν εξακολουθούμε να παρατηρούμε ότι συνεχίζονται τέτοιες συμπεριφορές, μην έχετε καμία αμφιβολία ότι δεν θα διστάσουμε να παρέμβουμε. Θέλουμε οι τράπεζες να είναι πιο ευνοϊκές σε αιτήματα χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εκεί ούτως ή αλλιώς έχουμε θέσει στην άκρη 1,5 δισεκατομμύριο, τα οποία θα κατευθυνθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για αποκλειστική χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Θέλουμε οι τράπεζες να δίνουν περισσότερα στεγαστικά, να σπρώχνουν τον κόσμο περισσότερο σε αποτελεσματικά προϊόντα. Διότι πράγματι σήμερα υπάρχει η δυνατότητα να μην έχει κάποιος τα λεφτά του μόνο στον τόκο, αλλά να επενδύει σε ασφαλή αποταμιευτικά προϊόντα και να έχει μια καλύτερη απόδοση. Αλλά η χώρα χρειάζεται ένα σταθερό και ασφαλές τραπεζικό σύστημα, και προτάσεις οι οποίες είναι παντελώς ανυπόστατες και οι οποίες συγκρούονται ευθέως με το πλαίσιο το συμφωνημένο της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και προφανώς και με την Τράπεζα της Ελλάδος, προφανώς δεν μπορούν να γίνουν δεκτές από την κυβέρνηση.
2: Επόμενη ερώτηση από τον Δημήτρη Χρυσικόπουλο από την εφημερίδα Το Ποντίκι και το ποντίκι.gr, και να ετοιμάζει τον Βίκτορα Μοντζέλη από το newsbeast.gr.
4: Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε. Πίσω από τον κύριο Μόσχοβα βρίσκομαι. Εδώ. Καλημέρα. Κύριε Πρόεδρε, μας περιγράψατε προηγουμένως αναλυτικά την, ας πούμε, εκλογική στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να σας ρωτήσω, να σας πάω στον χώρο της αντιπολίτευσης και να σας ρωτήσω, παρατηρείτε, όχι εσείς γενικότερα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης να συζητούν, να θέσουν ζητήματα συνεργασίας τους μετά τις εκλογές? Το ακούσαμε από στελέχη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, το ακούσαμε και από στελέχη του ΠΑΣΟ, όπως ο κύριος Δούκας. Σας προβληματίζει, έχετε σκεφτεί μια τέτοια δυνητική σύμπραξη, ιδίως εάν από την πρώτη εκλογική αναμέτρηση δεν προκύψει κυβέρνηση και πάμε σε δεύτερη? Ευχαριστώ πολύ.
1: Αναφέρεστε, φαντάζομαι, στο σενάριο της κυβέρνησης των ηττημένων.

0: ξαναπώ. Δηλαδή μια κυβέρνηση του κύριου Τσίπρα, του κύριου Ανδρουλάκη, του κύριου Δούκα, της κυρίας Κωνσταντοπούλου, του κύριου Βελόπουλου, ενδεχομένως του κύριου Κουτσούμπα, το ξαναπώ, καλή τύχη. Αν αυτό χρειάζεται σήμερα η χώρα ή αν αυτό πιστεύουμε ότι έχει οποιοδήποτε σενάριο να τηλεσφορήσει. Τα είχαμε ξανακούσει αυτά, τα θυμάστε, το 23. Είδαμε που κατέληξαν. Στο να παίρνει η Δημοκρατία 41% και ο κύριος Τσίπρας 17%. Κυβέρνηση σχηματίζει το πρώτο κόμμα. Αυτό είναι δεδομένο και κατάκτηση όλων των κοινοβουλευτικών συστημάτων με πρωθυπουργό τον αρχηγό του πρώτου κόμματος. Αυτό έχει συμβεί και στο παρελθόν. Σας εξήγησα την στρατηγική την οποία έχουμε και γιατί κατά την άποψή μας η αυτοδυναμία είναι η καλύτερη λύση για τη χώρα. Τα υπόλοιπα προφανώς και το Ταμείο θα το κάνουμε μετά τις εκλογές.
1: Επόμενη ερώτηση από τον Βίκτορα Μοντζέλη από το newsbeast.gr και να ετοιμάζεται ο Νίκος Οικονόμου από τη Μακεδονία της Κυριακής.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Πρόεδρε. Οι ψηφοφορίες για τη συνδυαγματική αναθεώρηση έδειξαν ότι δεν υπάρχει παραμικρή διάθεση διακομματικής συνένεσης. Η αντιπολίτευση και κυρίως το ΠΑΣΟΚ υποστήριξε τη θέση του για καταψήφιση κάθε συνταγματικής αλλαγής από την παρούσα Βουλή, αναφέροντας μάλιστα ότι δεν θα δίνει ποτέ λευκή επιταγή σε εσάς προσωπικά. Υπάρχει κίνδυνος να επαναληφθεί το σκηνικό του 2006 και να μην αναθεωρηθεί σχεδόν κανένα άρθρο του συντάγματος από την επόμενη Βουλή, πράγμα που σημαίνει ότι μια κορυφαία διαδικασία θα αποδειχτεί άγωνη? Και ένα δεύτερο ερώτημα, κύριε Πρόεδρε, προσάπτονται στον εαυτό σας λάθη που συνέβαλαν σε αυτή την κατάληξη? Σας ευχαριστώ.
0: Καταρχάς, το ΠΑΣΟΚ μέσα από τη στάση του περίπου προεξοφλεί ότι θα είμαστε πρώτο κόμμα και μάλλον και αυτοδύναμοι. Διότι αλλιώς κατά πάσα πιθανότητα δεν θα ακολουθούσε αυτή την τακτική. Αλλά ξέρετε, η ιστορία των συνταγματικών αναθεωρήσεων στη χώρα μας καταδεικνύει ότι η επιτυχία μιας αναθεώρησης κρίνεται πρωτίστως από τη στάση της αντιπολίτευσης και λιγότερο από τη στάση της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Αυτό τουλάχιστον έγινε στην αναθεώρηση του 2001. Αν η αντιπολίτευση δεν μπει ζεστά σε αυτήν την συζήτηση, επειδή απαιτούνται αυξημένες πλειοψηφίες, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς πώς θα γίνει μια ουσιαστική αναθεώρηση. Και εδώ επέτρεψε μου να πω ότι η στάση του ΠΑΣΟΚ ήταν ανεξήγητη. Έφτασε στο σημείο το ΠΑΣΟΚ, να το πω πολύ απλά, να πει ότι αν εμείς υπερψηφίζαμε πρόταση την οποία κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ, το ίδιο θα καταψήφιζε τη δικιά του πρόταση. Να το καταλάβουν αυτό οι πολίτες που μας ακούνε, μόνο και μόνο γιατί δεν ήθελε να συμφωνήσει μαζί μας. Δεν είναι αυτή η λογική του συντάγματος. Η λογική του συντάγματος προϋποθέτει την ανάγκη να βρούμε συνενέσεις. Το ΠΑΣΟΚ είπε όχι στην αλλαγή του άρθρου 86. Εμβληματική. Αυτό ψήφισε. Όχι. Ψήφισε όχι στον δημοσιονομικό κανόνα. Ψήφισε όχι στη σύνδεση της αξιολόγησης με τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Ψήφισε όχι στην ανάγκη να υπάρχει συστηματική κατοχήρωση της γλώσσας και της σημασίας. Σε όλα ψήφισε όχι. Αυτό σημαίνει ότι για να μπορέσει να αλλάξει το Σύνταγμα, ναι, στην επόμενη Βουλή θα πρέπει να βρούμε 180 βουλευτές. Γίνεται πιο δύσκολο. Άρα δεν μπορώ να προεξοφλήσω το ποια θα είναι η μορφή της επόμενης Βουλής. Αλλά αν το ΠΑΣΟΚ πιστεύει ότι μαζί με τη Νέα Δημοκρατία θα έχει 180 βουλευτές, ούτε αυτό είναι σίγουρο. Ειδικά με την πορεία την οποία έχει το ΠΑΣΟΚ στις μετρήσεις. Χάνουμε μια ευκαιρία μεγάλη. Θεωρώ ότι κάναμε μια ειλικρινή προσπάθεια να βρούμε διάβλους επικοινωνίας με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά νομίζω ότι εδώ και πολύ καιρό έχει καλλιεργηθεί αυτή η λογική, ότι ό,τι λέει η κυβέρνηση είναι επί της αρχής κακό, και αν η κυβέρνηση λέει άσπρο, εμείς θα λέμε μαύρο. Και νομίζω ότι αυτή είναι η συνολική στάση του ΠΑΣΟΚ. Δυστυχώς δεν κατάφερε ούτε στην συστηματική αναθεώρηση να διαφοροποιηθεί. Οπότε η ειλικρινή απάντηση είναι πως ναι. Συστηματική αναθεώρηση, προφανώς από τη στιγμή που θα επαναληφθεί και δεν έχει πρόθεση το ΠΑΣΟΚ να αλλάξει η στάση και στην επόμενη ψηφοφορία που θα γίνει μέσα στις επόμενες μέρες, προφανώς καθίσταται πιο δύσκολη με 180 βουλευτές από ό,τι θα μπορούσε να είναι σε περίπτωση που είχαμε μια πρώτη συμφωνία σε αυτή τη Βουλή.
1: Το λόγο έχει ο Νίκος Οικονόμου από τη Μακεδονία της Κυριακής και να ετοιμάζεται η Βίκη Σαμαρά από το news247.gr.
2: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε, εδώ. Η ερώτησή μου θα επιμείνω λίγο στη Θεσσαλονίκη. Αναφερθήκατε στα έργα τα οποία κατά γενική ομολογία γίνονται εδώ επί της διακυβέρνησής σας. Όμως παρόλα αυτά τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, όπως φάνηκε και στις ευρωεκλογές αλλά φαίνονται και στις δημοσκοπήσεις, παραμένουν σχετικά χαμηλά ή πιο κάτω από τα πανελλαδικά. Πώς το εξηγείτε αυτό και γιατί συμβαίνει κατά τη γνώμη σας? Φταίνε τα πρόσωπα? Και θα μείνω λίγο εδώ στην Άλφα Θεσσαλονίκης, όπου έχετε αυτή τη στιγμή 6 υπουργούς, 4 κοινοβουλευτικούς, 2 εξωκοινοβουλευτικούς, 3 βουλευτές, 2 καινούργιους υποψηφίους που έχετε ανακοινώσει και από ό,τι ακούγεται εξετάζεται και το ενδεχόμενο να προσθέσετε στο ψηφοδέλτιό σας και 2 εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς. Ακούγεται για τον κύριο Φλωρίδη και για τον κύριο Σχοινά, για να ενισχύσετε το ψηφοδέλτιο. Στη Β' τώρα υπάρχει το πιθανό σενάριο ένας από τους 3 βουλευτές σας να πάει για υποψήφιος περιφερειάρχης στις επόμενες εκλογές και να μην κατέβει στις εθνικές εκλογές. Εδώ τι σκοπεύετε να κάνετε? Με την ευκαιρία είχατε πει κάτι για τους αντιπεριφερειάρχες, ότι όποιος δεν έχει παραιτηθεί μέχρι τον Ιούλιο και θέλει να είναι υποψήφιος, δεν θα μπορεί. Άρα πρέπει να παραιτηθεί όποιος επιθυμεί να είναι ξανά υποψήφιος. Και μια και μιλάμε για την Α' Θεσσαλονίκης, κάτι προσωπικό και τελειώνω. Ξέρω ότι είναι πολύ νωρίς να το απαντήσετε, αλλά δεν θέλω να επικαλεστείτε στην απάντησή σας ότι είναι νωρίς για τις εκλογές. Θα είστε υποψήφιος ξανά εδώ στην Α' Θεσσαλονίκης?
0: Στο τελευταίο σας ερώτημα δεν έχω ακόμα την απάντηση. Δεν έχω λάβει τις οριστικές μου αποφάσεις. Έχω θέσει έναν προσωπικό στόχο. Τα ποσοστά μας στην Α' Θεσσαλονίκη να είναι τουλάχιστον σε εθνικό μεσόρο. Αν θα το πετύχουμε, θα το δείξει το Ταμείο. Αλλά θεωρώ πράγματι ότι αυτά τα οποία έχουν γίνει στη Θεσσαλονίκη δικαιώνουν αυτήν την, θα έλεγα, προσδοκία.
3: Λοιπόν, ακούσαμε ένα μεγάλο απόσπασμα, κυρίες και κύριοι, από την συνέντευξη τύπου που παραχωρεί αυτήν την ώρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης, στο πλαίσιο της παρουσίας του από την Παρασκευή στην Θεσσαλονίκη, με αφορμή και την έναρξη της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης. Είπε πολλά και ενδιαφέροντα ο Πρωθυπουργός. Για τα σημαντικά θα ενημερωθείτε ευθύς αμέσως από τη Χριστίνα Βίδου. Έρχεται με το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Καλή συνέχεια, καλή ακρόαση, καλό σας μεσημέρι.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, στην αρχή συνταξία Τζέσι Αμπντουλάη, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ρούλα Βρετάκου και στο μικρόφωνο η Χριστίνα Βίδου. Από τις 12 το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός απαντά στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, εξειδικεύοντας όσα εξήγηλε χθες από το βήμα της ΔΕΘ σε μια ομιλία που εγγενίασε και επισήμως την προεκλογική περίοδο. Σύντομο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης άνοιξε, να σας πούμε, τον δρόμο προς τις κάλπες, καθιστώντας σαφές ότι η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει τρίτη θητεία με στόχο την αυτοδυναμία, έναν στόχο που ο ίδιος χαρακτηρίζει εφικτό.
1: Θεωρώ λοιπόν ότι ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι ένας στόχος ο οποίος είναι εφικτός. Για αυτόν τον στόχο θα αγωνιστούμε. Επαναλαμβάνω, δεν είναι ένας στόχος ο οποίος υποκρύπτει οποιαδήποτε αλαζονία, αλλά είναι ο μόνος στόχος και η μόνη πολιτική λύση σήμερα, ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει μια σταθερή κυβέρνηση.
0: Μετά το ευρύ πακέτο παροχών και φόρων ελαφρύνσεων που ανακοίνωσε χθες, ο Πρωθυπουργός σήμερα έδωσε και την απάντησή του. Όπως και χθες, κυρίως χθες έδωσε την απάντησή του στο βασικό πολιτικό ερώτημα, γιατί ζητά από τους πολίτες μια τρίτη τετραετία.
2: Δεν ονειρεύομαι μία από τα ίδια. Ονειρεύομαι μια χώρα σε διαρκή κίνηση που θα γίνεται καλύτερη, ενώ μαζί της θα γινόμαστε και όλοι καλύτεροι. Μια νέα εθνική ενότητα βασισμένη σε μια μεγάλη κοινωνική συμμαχία. Ότι αυτή η παράταξη, η Νέα Δημοκρατία, ήταν και παραμένει ο μόνος υπεύθυνος εθνικός και κοινωνικός πυλώνας.
0: Από τη σημερινή συνέντευξη δεν έλειψαν και οι αιχμές προς τους πολιτικούς του αντιπάλους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ ιδιαίτερα σκληρή ήταν η αναφορά του στον Αντώνη Σαμαρά, για τον οποίο είπε ότι δεν βλέπει κανένα περιθώριο συνεννόησης και τον κάλεσε να σκεφτεί καλύτερα την ιστεροφημία του. Αναφέρθηκε και χθες και σήμερα, αλλά κυρίως σήμερα.
2: Θα υπάρξουν και πολίτες που ίσως δούνε την Κυριακή της Κάλπης ως ευκαιρία να στείλουν υποτίθεται κάποιο μήνυμα διαμαρτυρίας. Ας γνωρίζουν όμως από τώρα ότι μια τέτοια στάση τη Δευτέρα μπορεί να οδηγήσει ώστε να μην υπάρχει κάποιος να το παραλάβει αυτό το μήνυμα. Ότι η μάχη είναι μία και αυτή μόνο θα επιλέξει την ελπίδα ή την περιπέτεια.
0: Και αυτό ήταν το χθεσινό του σαφές μήνυμα για την εκλογική αναμέτρηση. Η Κάλπη, είπε, έχει μία και μόνο Κυριακή. Αυτό μέχρι τώρα είναι το βασικό πολιτικό στίγμα. Πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Αυστηρά κοστολογημένο και εντός των δημοσιονομικών ορίων, χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το πακέτο μέτρων που ανακοίνωσε χθες από τη ΔΕΘ στη σημερινή συνέντευξη τύπου στο Ιωάννης Βελίδης. Επέμεινε στον στόχο της αυτοδυναμίας, τον οποίο χαρακτήρισε εφικτό και τη μόνη λύση για σταθερή κυβέρνηση, και ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα του, στην άνοιξη του 2027. Για τα ελληνοτουρκικά διεμήνυσε ότι η Ελλάδα δεν ζητά την άδεια κανονός για το πώς θα εξοπλίζεται και επανέλαβε το αναφέρετο δικαίωμα επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν για τον Αντώνη Σαμαρά, δηλώνοντας ότι δεν βλέπει περιθώριο συνεννόησης μαζί του και καλώντας τον να σκεφτεί την ιστεροφημία του. Βολές εξαπέλυσε και κατά το Αλέξη Τσίπρα και του Πασό, κάνοντας λόγο για πρόγραμμα πολιτικής εξαπάτησης. Στην υπόλοιπη ειδησιογραφία ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην τραπεζίτσα Κόνιτσας, όπου η δασική πυρκαγιά μένεται για πέμπτη ημέρα. Το πρωί είχε στάλει μήνυμα από το 112 για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας λόγω των καπνών. Συλληπιτήρια στις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις και στις οικογένειες των δύο πιλότων που έχασαν τη ζωή τους στην Τανάγρα, εξέφρασαν ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ και οι Υπουργοί Άμυνας Γαλλίας, Πορτογαλίας και Κύπρου σε επικοινωνία τους με τον Νίκο Δένδια. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει κήρυξει τρίμερο πένθος στις ενόπλες δυνάμεις, ενώ τα ευρήματα από το σημείο της συντριβής εξετάζονται από την αρμόδια Επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα περίπου 1,7 εκατομμύρια ψηφοφόροι στη Σαξονία-Ανχάλτ της Ανατολικής Γερμανίας. Αναμέτρηση έχει ιδιαίτερο πολιτικό βάρος, καθώς η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία προηγείται στις δημοσκοπήσεις και διεκδικεί μια ιστορική πρωτιά. Στο Κίεβο μεταβαίνουν σήμερα ειδικοί επεσταλμένοι των ΗΠΑ, Στίβ Βίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ, στο πλαίσιο των προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Χθες συναντήθηκαν στο Κρεμλίνο με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος χαρακτήρισε δύσκολη τη διαπραγμάτευση. Στα αθλητικά, για την τρίτη αγωνιστική του Super League, η ΑΕΚ επικράτησε του Άρη με 5-0, ενώ Βόλος και Ολυμπιακός αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1. Η αναμέτρηση στον Βόλο επισκιάστηκε από τον σοβαρό τραυματισμό του ΕΛΚΑΜΠΗ. Ο Μαροκινός επιθετικός υπέστη κατάγμα κνήμης και υπευλήθη σε χειρουργική επέμβαση. Από το απόψινό πρόγραμμα ξεχωρίζει το ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 9.30 με τηλεοπτική μετάδοση από τον Sky. Θα παίξουν ακόμη Ατρόμητος Καλαμάτας στις 7, Όφη Κηφισιάς στις 7.30 και Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8. Και όπως πάντα κλείνουμε με τον καιρό. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 37 βαθμούς. Έθριος και στην υπόλοιπη χώρα, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 37 με 38, τοπικά στους 39 στα επιρροτικά, ενώ στα νησιά δεν θα ξεπεράσει τους 36. Δηλαδή ο καιρός επιμένει καλοκαιρινά.

0: Είναι σε εξέλιξη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, κύριε και κύριε, αναμενόμενο από τις, στην ουσία από τις 12, ίσως θα πάει και 2 και 3 ώρες. Είμαστε στην δεύτερη ώρα και τις 3 ενδεχομένως, δηλαδή μέχρι το τέλος του μαγκαζίνου, να έχουμε και θα κάνουμε συνδέσεις όταν κρίνουμε ότι είναι απαραίτητες ή ότι οι απαντήσεις που δίνει εκείνη τη στιγμή ο Πρωθυπουργός έχουν την αξία του. Θα τα δούμε λοιπόν σιγά σιγά και λίγο κωδικοποιημένα. Και όσα είπε χθες, όσα εξήγηλε χθες, ένα μεγάλο οικονομικό πακέτο εξήγηλε χθες, αλλά και όσα είπε και χθες και σήμερα στην εξειδίκευση που έκανε μέσω των ερωτήσεων που του έθεσαν οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι, που έδωσε και το πολιτικό στίγμα. Λοιπόν, να πούμε το εξής, ότι η χθεσινή ομιλία του Πρωθυπουργού είχε σαφή προεκλογικά χαρακτηριστικά. Έθεσε ως κεντρικό στόχο την αυτοδυναμία, με βασικό επιχείρημα την πολιτική σταθερότητα, παρουσίασε το συνολικό του όραμα για την επόμενη μέρα, αυτές είναι δικές του λέξεις, συνολικό όραμα, και εξήγησε γιατί ζητά μια τρίτη τετραετία, όχι απλώς για τη συνέχιση όσων έχουν γίνει, όπως είπε χθες, αλλά για τις μεγάλες αλλαγές που έρχονται. Ένα μικρό απόσπασμα για τα της αυτοδυναμίας.
1: Και το γεγονός ότι σήμερα δεν διαφαίνεται κάποια δυνατότητα κυβέρνησης συνεργασίας στον ορίζοντα. Αυτό δεν οφείλεται στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό οφείλεται σε άλλα κόμματα τα οποία έχουν αποκλείσει και με συνεδριακές αποφάσεις, με τρόπο θα έλεγα τόσο εμφατικό που να μην επιδέχεται κάποια αμφισβήτηση τη δυνατότητα συνεργασίας της Νέας Δημοκρατίας με την Νέα Δημοκρατία. Εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να πω για τον στόχο της αυτοδυναμίας είναι να θυμίσω σε όλους σας ότι πριν από τις εκλογές του 2023 δεν υπήρχε δημοσκόπηση η οποία να έδειχνε τη Νέα Δημοκρατία πάνω από 35-36% και η Νέα Δημοκρατία τελικά πήρε 41%. Θεωρώ λοιπόν ότι ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι ένας στόχος ο οποίος είναι εφικτός. Για αυτόν τον στόχο θα αγωνιστούμε. Επαναλαμβάνω, δεν είναι ένας στόχος ο οποίος υποκρύπτει οποιαδήποτε αλαζονία, αλλά είναι ο μόνος στόχος και η μόνη λύση, η μόνη πολιτική λύση σήμερα, ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει μια σταθερή κυβέρνηση.
0: Και αυτή η σταθερότητα στην ουσία είναι και ένα άνοιγμα, είναι και μια βάση για τις οικονομικές εξαγγελίες. Κεντρικό μαγκαζίνο ΣΚΑ 100,3. Αυξήσει μισθούς λοιπόν και συντάξεις, μειώσεις φόρων και μονιμοποίηση ενισχύσεων περιλαμβάνει το πακέτο που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός. Δημόσιοι υπάλληλοι, συνταξιούχοι, αγρότες, οικογένειες με παιδιά. Ο Νίκος Φιλιππίδης με ακούει, θα με διορθώσει ή θα προσθέσουμε κάτι στη λίστα αυτών που θα δουν διαφορά στο εισόδημά τους. Νίκο, καλό μεσημέρι.
2: Βεβαίως, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Νομίζω ότι είναι χρήσιμο να αρχίσουμε λίγο σιγά-σιγά. Αύριο θα είναι εξειδικεύσεις, αλλά να εξειδικεύουμε και εμείς και να εξηγούμε όσο μπορούμε τι ακριβώς αφορά.
0: Ακριβώς. Τα μέτρα, τα ποσά που θα δοθούν και τον χρόνο εφαρμογής τους.
2: Σωστό. Το πρώτο είναι η υπόθεση των ελευθέρων επαγγελματιών. Επί της ουσίας ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε την κατάργηση των τεκμηρίων. Το μόνο που μένει είναι η σύνδεση με το βασικό, τον κατώτατο μισθό. Όλα τα άλλα φεύγουν από τη μέση. Δηλαδή όλες οι υπόλοιπες, η σύνδεση της προσάυξης φόρου, το κριτήριο των προσλήψεων εργαζομένων, αυτά φεύγουν. Άρα δεν υπάρχει τίποτα άλλο παρά μόνο η σύνδεση με τον κατώτατο μισθό. Θα φορολογούνται δηλαδή σαν να είναι νεοπροσληφθέντες πάντα υπολογισμού και με τις τριετίες οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Αυτό είναι μια διαφορετική εικόνα, μια απλοποίηση του συστήματος και θα αφορά τα εισοδήματα του 2027.
0: Έχεις το χρόνο να ακούσουμε το συγκεκριμένο απόσπασμα ή πρέπει να σε αποδεσμεύσουμε?
2: Όχι, πώς δεν έχω.
0: Ωραία, πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε για τους ελεύθερους επαγγελματίες ο Πρωθυπουργός.
3: Μειώνουμε τα τεκμήρια στους συνεπείς επαγγελματίες, καταργώντας τις δύο πιο σημαντικές προσαυξήσεις στον υπολογισμό τους, του κύκλου εργασιών και της μισθοδοσίας του προσωπικού. Ενώ επίσης στους οικισμούς κάτω των 2.000 μόνιμων κατοίκων, τα τεκμήρια πέφτουν στο μισό. Αυτή την παρέμβαση ωφελούνται συνολικά πάνω από 155.000 επαγγελματίες. Από τις ερχόμενες δηλώσεις του Μαρτίου, θέλω να θυμίσω ότι όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα δουν και μικρότερο φόρο εισοδήματος, όπως το προβλέπει η φορολογική μεταρρύθμιση την οποία έχουμε ήδη ψηφίσει.
0: Και μείωση προκαταβολής φόρου και κατάργηση τέλους επιτιδεύματος, όλα αυτά.
2: Αυτό να προσθέσουμε, γιατί μας ακούνε σίγουρα πολλοί φίλοι αυτοκινητιστές, θα υπάρχει ειδικό μέτρο, το οποίο δεν το ανέφερε ο Πρωθυπουργός, θα το ακούσουμε αύριο από τον Κυριάκο Πιερακάκη, για τους ιδιοκτήτες ταξί. θα σπάει το τεκμήριο, αυτό μαθαίνουμε, θα σπάει δηλαδή ο φόρος που πληρώνουν ανάλογα με το ποσοστό ιδιοκτησίας. Να δούμε την ακριβή διατύπωση αύριο για να μπορέσουμε λίγο να τους ενημερώσουμε, αλλά να ξέρουν ότι η ελάφρυση που θα έχουν θα είναι μεγαλύτερη από τους ελεύθερους επαγγελματίες. Πάντα μιλάμε για τους αυτοκινητιστές μας. Σε σχέση τώρα με τις επιχειρήσεις, προκαταβολή φόρου, εδώ η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν κάποια μικρή απογοήτευση. Ποια έννοια? Ότι η προκαταβολή των επιχειρήσεων θα μειωθεί, θα αρχίσει η μείωσή της από το 2028 και θα πέφτει 5 μονάδες το χρόνο. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις ατομικές επιχειρήσεις θα γίνει το 27, δηλαδή θα φανεί του χρόνου και θα είναι 5 μονάδες το 55% από τη σημερινή προκαταβολή τους, θα γίνει 50%. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε λίγο τη φορολόγηση των τρίτεκνων και των αγροτών. Όταν λέμε ότι όσοι 20.000 δεν πληρώνουν φόρο, σημαίνει ότι δεν θα πληρώνουν φόρο και όσοι έχουν πάνω από 20.000 ευρώ για το τμήμα του εισοδήματός τους ως 20.000. Δηλαδή, αν κάποιος έχει 30.000, ως 20.000 θα πληρώσει 0 φόρο και για τα 10.000 ευρώ θα πληρώσει με το κλιμάκιο του 20.000 ευρώ, που να θυμάμαι καλά 20%.
0: Εδώ άκουσα μια κριτική.
2: Άρα είναι ελάφρυση για όλους.
0: Ναι, εδώ άκουσα μια κριτική, η οποία μπορεί να είναι και πρόχειρη και, ναι, και ελαφριά. Θα στη θέσω όμως. Μπορεί να ελεγχθεί ο αγρότης που θα δηλώνει 20.000 μόνο εισόδημα? Το μόνο το βάζω γιατί είναι το όριο που έβαλε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για μηδενικό φόρο. Ή υπάρχει περίπτωση να δούμε στην πορεία πάρα πολλούς διαφορετικά αφημί, δεν ξέρω πώς να σου το εξηγήσω, γιατί χθες υπόθηκε κάτι τέτοιο στα σχόλια μετά, όχι πολιτικά, να είμαι πολύ σαφής, στις παρέες αυτό που συζητάνε, να σου το πω τόσο απλά.
2: Όχι, κοίτα, οι αγρότες φορολογούνται για την πώληση των προϊόντων τους και για και ένα κομμάτι ενδεχομένως των επιδοτήσεων. Αλλά να διευκρινίσουμε κάτι. Επαναλαμβάνω, ένα μέρος των αγροτών πληρώνει φόρο, πιο πολύ είναι στο αφορολόγητο. Γι' αυτό και το τόνισε ότι αφορά 55.000 αγρότες. Μιλάμε επί της ουσίας αγρότες οι οποίοι είναι μεσαίας κατηγορίας, είναι οι πιο πετυχημένοι, οι πιο παραγωγικοί, είναι η κατηγορία η οποία επί της ουσίας είναι αυτή η οποία είναι 100% κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και έχουν και με σχετικά μεγαλύτερες εκτάσεις είτε ιδιώκτες είτε ενοικιαζόμενες. Άρα μιλάμε για εισοδήματα τα οποία είναι από την πώληση των προϊόντων τους, είναι η δραστηριότητά τους αυτή.
0: Φαίνεται λοιπόν.
2: Οποία φορολογούντουσαν υψηλά. Φορολογούντουσαν υψηλά. Είναι κάποιοι που έχουν και πάνω από 20.000 ευρώ. Επαναλαμβάνω, και αυτοί θα ωφεληθούν. Και αυτοί που δηλώνουν και 30 και 40.000. Το ίδιο ισχύει για τους τρίτεκνους. Και πρέπει να το διευκρινίσουμε αυτό, γιατί οι τρίτεκνοι είναι μια κατηγορία που ενδεχομένως για να βγει η οικογένεια δεν αρκούν τα έσοδα μιας μονογονεϊκής ή μιας οικογένειας με ένα παιδί ή με δύο παιδιά, είναι παραπάνω τα έξοδα. Άρα αυτοί οι άνθρωποι έχουν και πλέον ένα υψηλότερο αφορολόγητο ως τα 20.000 ευρώ και αρχίζει να τρέχει φόρος με τα κλιμάκια πάνω από τις 20.000 ευρώ.
0: Ναι. Εδώ στην ουσία είναι μια κοινωνική πολιτική που βάζει στο επίκεντρο και το δημογραφικό, έτσι, γιατί αυτό ακριβώς νομίζω ότι αυτός ήταν και ο στόχος άλλωστε.
2: Ακριβώς όπως το λες, ακριβώς όπως το λες. Δηλαδή υπήρχε αυτή η διάθεση να προκειμένου να ενισχυθεί η οικογένεια. Είναι λογικό, ξεκίνησε πέρυσι με την κλίμακα των μισθωτών που πάλι είχε έμφαση μεγάλη στις οικογένειες με παιδιά.
0: Ναι. Καινοτόμο για μας, όχι όμως για το εξωτερικό, μάλλον ακολουθεί γερμανικό μοντέλο αυτός ο κουμπαράς που ακούσαμε χθες.
2: Ναι, ακριβώς. Εφαρμόζεται σε λίγες χώρες. Ήταν μια πρόταση του καγκελάριου Μέρτς. Εμείς το κάνουμε νομίζω σε ένα καλό επίπεδο. Προφανώς με να δούμε τις λεπτομέρειες. Η πρόβλεψη αρχική είναι έως τα 2 έτη ανοίγει ένας λογαριασμός ο οποίος κλειδώνει και αρχίζει και σπάει ξανά, θα λέγαμε συσταγωγικά, ο κουμπαράς στα 18 χρόνια. Η δυνατότητα που υπάρχει είναι ό,τι ποσό μπορεί να βάλει μια οικογένεια, 10, 20, 50 έως 100 ευρώ, αλλά τόσα θα βάζει το κράτος κάθε μήνα.
0: Ναι.
2: Και αυτά όλα φατοκίζονται. Ενδεχομένως θα δούμε στην πλήρη ανάπτυξη τη Γερμανία, για παράδειγμα, επενδύονται σε ασφαλή προϊόντα, σε ομόλογα του γερμανικού δημοσίου. Και αυτό τι δημιουργεί? Δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερες αποδόσεις. Και έτσι καταλήγουμε σε αυτό που στην ιδανική μορφή, δηλαδή το 100 ευρώ το μήνα που είπε ο Πρωθυπουργός ανά παιδί, μπορεί να οδηγήσει στο να συγκεντρωθούν 60.000 ευρώ στα 18 χρόνια. Αν κάποιος το κάνει στην ιδανική από την πρώτη μέρα γέννηση του παιδιού και βάζει το μεγαλύτερο ποσό. Είναι καλό γιατί έχουμε λυπή κουλτούρα αποταμίευσης στην Ελλάδα, προβληματική. Η αποταμίευση είναι βασικός παράγοντας που βοηθάει και στην ανάπτυξη, γιατί επενδύονται συνέχεια αυτά τα χρήματα. Και κατά δεύτερο λόγο, δημιουργούν μεγαλύτερη ασφάλεια για περιόδους κρίσεων για τις οικογένειες.
0: Κοιτώντας λοιπόν, για να σε αποδεσμεύσω μετά, εγώ θα παίξω και τα σχετικά αποσπάσματα, αλλά και τις αντιδράσεις που έχουμε και τα πρώτα σχόλια και από τους πολύτεκνους και από τους συνταξιούχους και από τους αγρότες και από όλες τις άλλες και τους κοινωνικούς άλλους εταίρους. Κοιτώντας λοιπόν να παίξω, ο στόχος του Πρωθυπουργού είναι οι κοινωνικές ομάδες, οι οποίες είτε είχε δυσαρεστήσει η πολιτική των προηγούμενων ετών, αυστηρή ή όχι, θα το κρίνουμε στην πορεία, είτε και ενδεχομένως έβλεπε να απομακρύνονται από την κάλπη.
2: Ναι, εντάξει, ένα μέρος είναι σαφές ότι είναι αδικημένη της οικονομικής πολιτικής. Ένα άλλο κομμάτι υπηρετεί το δικό του σχέδιο για την ανάπτυξη. Ένα τρίτο στάδιο είναι σίγουρο ότι αφορά ομάδες οι οποίες ενδεχομένως έχουν πληγεί περισσότερο από τον πληθωρισμό, από την ακρίβεια. Το βλέπουμε αυτό για παράδειγμα στους συνταξιούχους. Η αύξηση του 2026 σε ένα μεγάλο βαθμό δεν ήταν μικρότερη από την που τους δόθηκε, ήταν μικρότερη από τον πληθωρισμό και είναι βέβαιο ότι θα κλείσει σε επίπεδα μικρότερα από τον πληθωρισμό. Άρα μειώθηκε στην πραγματικότητα το πραγματικό τους διαθέσιμο εισόδημα και επιχειρήθηκε με διάφορους τρόπους να καλυφθεί. Το ίδιο ισχύει και για τους δημόσιους υπαλλήλους. Μέρος κάλυψης του πληθωρισμού είναι και το επίδομα το οποίο θα δοθεί το Δεκέμβριο του χρόνου, τα Χριστούγεννα δηλαδή, πριν τα Χριστούγεννα του 2027. Αυτό έρχεται να καλύψει. Έρχεται να καλύψει και κενά τέτοιου είδους.
0: Νίκο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα, για την ενημέρωση για χθες και για σήμερα που ήσουν να κάνω
2: σήμερα
0: την ενημέρωση στο Δελτίο με τη Λένα Φλιτζάνη και με εμάς, όπως και τώρα στο Μαγκαζίνο και με τον Σπύρο Μάλι επίσης προηγούμενες ημέρες. Αυτά λοιπόν ήταν τα βασικά μέτρα και οι αλλαγές που φέρουν στο εισόδημα των πολιτών, ως εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Πώς υποδέχεται όμως το πακέτο η αγορά? Να ξεκινήσουμε με αυτές τις αντιδράσεις. Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, ο κ. Κορκίδης, βλέπει σημαντικές ελαφρύνσεις για ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, αλλά δηλώνει ότι οι επιχειρήσεις περίμεναν περισσότερα.
4: Αυτοί οι οποίοι ευνοήθηκαν περισσότερο είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες από τα μέτρα. Περιμέναμε κάτι περισσότερο για τις επιχειρήσεις. Δεν σας κρύβω ότι η μείωση της προκαταβολής φόρου για τις επιχειρήσεις ήταν κατώτερη των προσδοκιών μας, σε βάση περιπτώσει. Όπως επίσης και για το θέμα του τέλους επιτιδεύματος, επίσης περιμέναμε μια ολική κατάργηση, είδαμε μια σταδιακή κατάργηση.
0: Στην ίδια κατεύθυνση και ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, ο κ. Χάτσης Θεοδοσίου, κρίνει ανεπαρκή τη μείωση της προκαταβολής φόρου. Μας τα είπε νωρίτερα και ο Νίκος Φιλιππίδης. Περίμεναν κάτι περισσότερο και επισημαίνει μέτρα που περίμενε η αγορά, αλλά δεν άκουσε στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού.
5: Περιμέναμε, ας πούμε, τη μείωση της προκαταβολής φόρου. Το 5% ότι άρχισε μια εξαετία, αυτό δεν λέγεται μείωση προκαταβολής. Μάλιστα για τα νομικά πρόσωπα, όπως ξέρετε, είναι τέλος 27. Ναι. Για τα φυσικά πρόσωπα είναι το 5 άμεσα. Ναι. Περιμέναμε να πει μια κουβέντα για τις ρυθμίσεις. Περιμέναμε για τον ακατάστητο. Περιμέναμε να ακούσουμε μέτρα που θα αφορούσαν την κατάργηση όλων των επιτιδεύοντων. Είναι ένας παραλογισμός το ότι εξαιρείται η Αττική, όπου είναι περίπου 400.000 επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες. Δεν κατάλαβα γιατί εξαιρείται.
0: Θετικά στοιχεία στο ΠΑΚΕ αναγνωρίζει και ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, ο Γιώργος Καβαθάς. Επισημαίνει όμως ότι δεν απαντούν στα άμεσα προβλήματα των μικρομεσαίων και ασκεί κριτική τόσο στο χρόνο εφαρμογής τους, όσο και στη διατήρηση του τέλους επιτιδεύματος στην Αττική.
6: Κάποια μέτρα και από αυτά που ανακοίνωσε για τις επαγγελματοβιοτέχνες και εμπόρους, μπορεί να πούμε ότι είναι σε θετική κατεύθυνση. Λύνουν το πρόβλημα. Λύνουν το πρόβλημα μέτρα που θα τα δω το 27 ή το 28. Έχουμε ένα μνημονιακό νόμο για το τέλος επιτιδεύματος και το κρατάμε στην Αττική. Γιατί η Αττική?
0: Άλλη τώρα κατηγορία, συνταξιούχοι, τα νέα μέτρα αύξηση σε 400 ευρώ καθαρά από Νοέμβριο του 26. Μας τα είπε και ο Νίκος Φιλιππίδης. Θέλω να δω πώς το βλέπουν οι ίδιοι. Ο κύριος Κάντας, Αριστοτέλης Κάντας, είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης. Μίλησε εδώ στον τηλεόραση του Σκάκη και την Φέη Μαυραγάνη. Θετικό κάθε μέτρο που είναι υπέρ των συνταξιούχων, όπως θα τον ακούσετε να λέει. Αυτός όμως ο κόφτης, ο ηλικιακός, όπως επισημαίνει, είναι άδικος.
7: Θετικό είναι κάθε μέτρο που είναι υπέρ των συνταξιούχων. και τα 400 ευρώ που θα μας δώσει η κυβέρνηση σε λίγους μήνες τον Νοέμβριο είναι θετικότατο. Όμως αυτός ο κόφτης το ηλικιακός είναι άδικος.
0: Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Συνταξιούχων ΟΤΕ, ο κ. Στάθης Ανέστης, αυτό που ο ίδιος βλέπει είναι μία στην ουσία αύξηση της τάξης του 1,01 ευρώ την ημέρα σε μία περίοδο που, όπως λέει, η ακρίβεια έχει φτάσει στο Θεό.
8: Το μόνο ουσιαστικό που εξήγηλε για τους συνταξιούχους είναι αυτό το εποχικό επιδόμα που δίνεται κάθε Νοέμβρη αυξάνεται από 300 στα 400 ευρώ, αλλά στην πράξη ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει μια αύξηση 1,01 ευρώ την ημέρα σε μια περίοδο που η ακρίβεια έχει φτάσει στο Θεό.
0: Η άλλη κατηγορία η οποία έχει να λαμβάνει είναι οι αγρότες. Τα είπαμε και αναλυτικά νωρίτερα με τον Νίκο Φιλιππίδη. Μηδενισμό συντελεστή φόρου εισοδήματος έως 20.000 ευρώ για επαγγελματίες αγρότες από το φορολογικό έτος του 26 μάλιστα. Κατηγορίες πολλές και μέσω έως 20.000 ευρώ πλήρωνε ένα παράδειγμα 1.183 ευρώ. Τώρα θα πληρώνει μηδέν. Αγρότης μέσω 30.000 ευρώ, μια και το ανέφερε ο Νίκος Φιλιππίδης, πλήρωνε 5.083 ευρώ. Τώρα θα πληρώνει 2.183 ευρώ. Πάει δηλαδή αρκετά κάτω πέφτει ο φόρος που θα πρέπει να πληρώσει. Ποιες είναι οι αντιδράσεις λοιπόν? Πάμε να δούμε να ακούσουμε μαζί τον κύριο Κώστα Ανεστίδη. Μίλησε στο ραδιόφωνο εδώ, στο Γιώργο Γρηγοριάδη και τη Μίνα Καραμίτρου. Είναι αγροτοσυνδικαλιστής ο κύριος Ανεστίδης.
9: Δεν διευκρινίστηκε, γιατί εμείς έχουμε 9.000 αφορολόγητο και 12.000 από τις συνδεδεμένες επιδοτήσεις. Σύνολο 21. Σε ποιο ακριβώς ποσό θα μας κάνει 20.000. Αλλά δεν είναι κανένα τόσο βασικό μέτρο, γιατί το όλο ποσό θα ωφεληθούμε 1.230 ευρώ. Ο αγρότης αυτή τη στιγμή αργοπεθαίνει.
0: Και ο κύριος Δημήτρης Καμπούνης είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών ΝΑΞΟΥ.
10: Όσον αφορά τη μείωση φόρου στον αγρότη, καλοδεχούμενη, ότι μείωση και αν γίνεται είναι καλή, αλλά δεν ζει ο αγρότης από την εφορία. Εδώ στην Νάξο με 20.000 εισόδημα, καθαρά εισόδημα 20 και 30.000, δεν υπάρχει κανένας.
0: Ο κουμπαράς της νέας γενιάς έχει πολύ μεγάλη αξία. Είναι δημιουργία κουμπαρά για νεογέννητα έως 2 ετών. Το εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός. Το κράτος θα καταθέτει το ποσό που θα καταθέτουν και οι γονείς έως 1.200 ευρώ ετησίως. Όριο που αυξάνεται 10% ανά πενταετία. Τούτων δοθέντων, στα 18 έτη ο κουμπαράς θα ξεπερνά τις 60.000 ευρώ. Το έχουμε δει και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Το βλέπουμε τώρα και εδώ και, όπως είπε και ο Νίκος, αυτό είναι κάτι λίγο παραπάνω από αυτά που δίνονται στο εξωτερικό. Πάμε στους τρίτεκνους και στους πολυτεκνούς, μια κοινωνική πολιτική με σαφές στόχο, το δημογραφικό και όχι μόνο. Τα είπαμε με τον Νίκο, πάμε σε αντιδράσεις. Ο κύριος Θεοκλήτης Μεσουρίδου είναι πρόεδρος Συλλόγου Τρίτεκνων Αττικής. Μίλησε εδώ σε εμάς, στο Γιώργο Γρηγοριάδη και στη Μίνα Καραμίτρου.
11: Ήταν θετικό μεν το μέτρο που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, δηλαδή μηδέν φόρος για εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ. Με τρία προστατευόμενα παιδιά, όμως δεν επαρκεί, γιατί μια οικογένεια αντιμετωπίζει τεράστια κόστη. Όλοι περιμέναμε κάτι περισσότερο, δηλαδή περιμέναμε μια αύξηση άμεση στο επίδομα παιδιού.
0: Η κυρία Θεοκλήτη Μεσουρίδη, πρόεδρος του Συλλόγου Τριτέκνων της Αττικής. Και να κλείσουμε και να πάμε σε διαφημίσεις, να κλείσουμε το οικονομικό κομμάτι. Μίλησε στο Action 24 η Γενική Γραμματέας της Ανώτατης Νομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, Δήμητρα Ινέ Αγγελή.
12: Η πτωτική τάση των μείων 3.000 στις γεννήσεις, φέτος δεν θα είμαστε μείων 3.000. Αυτή η όθηση που έχει δώσει στην ανακούφιση των οικογενειών το εισόδημά τους στο μεικτό να είναι πιο κοντά στο πραγματικό, έχει μειώσει αυτή την πτωτική τάση και θα είμαστε περίπου στις μείων 1.000 γεννήσεις.
13: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
14: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
13: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
14: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
15: Σίγα την κομισιόν.
13: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
14: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
13: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
16: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
17: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care
18: με 10 χρόνια εγγύηση. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
19: Θεία, πού ήσουν?
20: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
19: Μάλιστα.
20: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
19: Α, ωραία.
20: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
19: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
20: Θα σου πω σε 6 μήνες.
21: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
22: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Είναι ο ΣΚΑ 100,3, το κεντρικό μαγκαζίνο, κυρίες και κύριοι, και παρακολουθούμε τη συνέδευξη του Πρωθυπουργού στην 96η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είναι ακόμα σε εξέλιξη. Τα βασικά τα έχουμε ακούσει, τα βασικά τα έχουμε σχολιάσει και αποσπάσματα έχουμε ακούσει και από τη σημερινή μέρα αλλά και από το χθεσινό βράδυ, όπου είχαμε την βασική ομιλία του Πρωθυπουργού με τα καθαρά, σαφή προεκλογικά χαρακτηριστικά, με κεντρικό στόχο, για να πάμε λοιπόν ξανά πίσω στο πολιτικό κομμάτι, με κεντρικό στόχο να το επαναλάβουμε την αυτοδυναμία, με βασικό επιχείρημα την πολιτική σταθερότητα και ένα συνολικό άραμα για την επόμενη μέρα. Γι' αυτό και χθες εξήγησε γιατί ζητά μια τρίτη τετραετία, όχι απλώς για τη συνέχιση όσων έχουν γίνει όπως είπα, αλλά για τις μεγάλες αλλαγές που έρχονται. Άνοιξε ένα καθαρά πολιτικό μέτωπο με τον Αντώνη Σαμαρά. Ήταν ιδιαίτερα σκληρή η γλώσσα. Ο Γιάννης Καντέλης, ο συνάδελφος που είναι μέσα, δεν μπορούμε να τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Ο Γιάννης Καντέλης σήμερα έκανε και την ερώτηση, του έθεσε την ερώτηση για τον κύριο Σαμαρά και έχει την αξία, φυσικά η ερώτηση, αλλά πάντα έχει την αξία της και η απάντηση.
23: Αν ο κύριος Σαμαράς κάνει κόμμα, δεν το έχει κάνει. Αν ο κύριος Σαμαράς μπει στη Βουλή και αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία και η Νέα Δημοκρατία χρειαστεί να αναζητήσει ένα κυβερνητικό έτερο. Δεν θα πω σε αυτήν την λογική. Θα πω μόνο ότι με αυτά τα οποία έχει πει ο κ. Σαμαράς, ο οποίος αμφισβητεί ευθέως τον πυρήνα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της χώρας όπως αυτή ασκείται τα τελευταία χρόνια, εγώ δεν βλέπω κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης. Και κάτι ακόμα, ξέρετε, ο κ. Σαμαράς υπηρέτησε τη χώρα ως πρωθυπουργός, η παράταξη τον δέχτηκε πίσω, τον τίμησε, τον έκανε πρωθυπουργό. Θέλω να πιστεύω ότι τελικά θα σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του. Διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει και να σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του.
0: Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι ήταν μια σκληρή απάντηση αυτή και περί ιστεροφημίας και την τεχνογνωσία του κυρίου Σαμαρά στο να πράττει έτσι όπως πράττει. Ο Αντώνης Ατζολέτος είναι μαζί μας για να δούμε και την αντιπολίτευση, γιατί από τα πειρά του Πρωθυπουργού, Αντώνη, καλώς μεσημέρι, δεν έλειψε η αντιπολίτευση. Ο Λάκος Μητσοτάκης μίλησε για ανεύθυνες χθες το βράδυ, για ανεύθυνες και ακοστολόγητες υποσχέσεις. Επέλεξε ένα στίχο για να απαντήσει σε εκείνους που, όπως είπε, επιχειρούν να εξαπατήσουν τους πολίτες. Και θέλω να το ακούσουμε αυτό το απόσπασμα μαζί, Αντώνη, και να το σχολιάσουμε. Αν έχεις την καλοσύνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Όσον αφορά την αντιπολίτευση, με απασχολούν μόνο οι ανεύθυνες και ακοστολόγητες προτάσεις. Μου θυμίζω μάλιστα τους στίχους ενός τραγουδιού. Γράφτηκε για λόγους διαφορετικούς, αλλά νομίζω ότι ταιριάζει γάντι στους λαοπλάνους. Ιδίως δε σε κάποιον που η Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη τον έμαθαν καλά. Με τα προγράμματα και το μετρό του που αποδείχθηκαν και τα δύο μουσαμάδες. Ο στίχος λοιπόν από ένα ωραίο τραγούδι του Δημήτρη Μητροπάνου και της Αλέκας Κανελίδου τα λέει όλα. Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω.
0: Ωραίο θα μπορούσα να πω και σήμερα έκανε μια πολύ ωραία, με ένα follow-up έκανε πολύ ωραίο και ο... Αχ, από το Στάρο, ο Γιώργος Ευγενίδης, που έδωσε και τη συνέχεια του στίχου του σήμερα τραγουδίου. Λοιπόν, πάμε σε αντιδράσεις και στα σχόλια. Αν τον είπε λαοπλάνο, τον είπε. Νομίζω ότι ήταν πολύ ξεκάθαρο ότι απευθυνόταν στον κύριο Τσίπρα και μουσαμάδες, γιατί θυμόμαστε τα εγγένεια του μετρό, που ήταν όντως ένα τέτοιο σκηνικό που περιέγραψε και ο Πρωθυπουργός.
2: Ναι, και ξεκινάω καταρχάς, Χριστίνα, από την απάντηση που έδωσε στο Γιάννη Καντέλη για τον κύριο Σαμαρά. Νομίζω ότι ήταν το πιο αιχμηρό σχόλιο
0: ακριβώς
2: που έχει κάνει ποτέ ο Πρωθυπουργός για τον πρώην Πρωθυπουργό και πρώην Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή η τεχνογνωσία και να προσέξει την υστεροφημία του ήταν ένα πολύ σκληρό σχόλιο, ένα καρφί που καταλαβαίνω κι εγώ πως δεν θα το αφήσει ενδεχομένως αναπάντητο ο κύριος Σαμαράς. Να δούμε στην πορεία της ημέρας τι θα έχουμε.
0: Και κλείνει την οποιαδήποτε πόρτα ενδεχόμενες συνεργασίες, γιατί ακούσαμε και την ερώτηση του Γιάννη. Κάπως έτσι ήταν. Επομένως, νομίζω ότι εδώ σφραγίζεται πια μετά από αυτό. Ποτέ δεν ξέρεις.
2: Ναι, και μετά που ξαναπάντησε για τον κύριο Σαμαρά, είπε μακάρι να μην φτάναμε στο σημείο να το διαγράψω, αλλά αυτά που είπε ήταν πολύ βαριά. Θυμίζουμε τότε και για τον κύριο Γεραπετρίδη σε σχέση με τα εθνικά θέματα. Να μείνουμε και στα πολιτικά λίγο του κυρίου Σαμαρά. Του κυρίου Μητσοτάκη έχει ενδιαφέρον ότι είπε ότι είναι εφικτός ο στόχος της αυτοδυναμίας. Είναι η μόνη λύση για να έχει σταθερή κυβέρνηση η χώρα. Έβαλε αυτό το δίλημα δηλαδή, το οποίο θα το δούμε να το προκρίνει πάρα πολύ στις εκλογές, το θέμα της σταθερής κυβέρνησης και την ανάγκη για αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Τώρα από εκεί πέρα ήταν αναμενόμενο.
0: Και τη πρώτη κάλπη. Μία κάλπη.
2: Της πρώτης κάλπης, βέβαια.
0: Επίσης έχει σημασία αυτό.
2: Ότι πρέπει να πάει, αυτό που επανέλαβα, που είχε πει και στο Δελίδιο το Σάββατο το βράδυ, ότι πρέπει να πάνε με τη λογική της πρώτης κάλπης οι πολίτες και όχι με την ψήφο της διαμαρτυρίας. Τώρα για τον κύριο Τσίπρα ήταν αναμενόμενη αυτή η κριτική. Για το ότι τζάμπα πήγε το rebranding, όπως το είπε, σε σχέση με παροχές που ουσιαστικά δεν θα κληθεί ποτέ να υλοποιήσει, γιατί δεν θα καταφέρει να βγει πρώτος. Τον έβαλε στο κάδρο σίγουρα, και αυτό περιμένουμε να δούμε και ποια θα είναι η απάντηση γενικότερα και του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Ανδρουλάκη το επόμενο διάστημα. Πρέπει να σου πω ότι η πλευρά της αντιπολίτευσης εστιάζουν την κριτική τους στο γεγονός ότι, όπως λένε ο κύριος Μητσοτάκης, και στη συνέντευξή του μέχρι τώρα και στην ομιλία του στο Βελίδιο εμφανίζεται σαν ένας πρωθυπουργός ο οποίος δεν κυβερνούσε τα προηγούμενα 7 χρόνια. Ουσιαστικά ζητάει μια τετραετία για να κάνει πράγματα που δεν έκανε. Και μένουν πάρα πολύ στο θέμα του διαθέσιμου εισοδήματος, ότι η ακρίβεια η οποία έρχεται το χειμώνα δεν θα μπορεί να καλυφθεί με τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε. Και δίνουν ως παράδειγμα το θέμα της μείωσης του ρεύματος, το 30% λένε δεν είναι μία και έξω, είναι σε βάθος τριετίας. Και από τη στιγμή που δεν θα το δουν οι πολίτες ολόκληρο μέσα στους λογαριασμούς, αυτό δεν θα μπορέσει να συσταθμίσει και άλλα μέτρα επίσης, την ακρίβεια η οποία επελάβει και θα είναι δυσκολότερα τα πράγματα το χειμώνα.
0: Ναι, μάλιστα. Κυρίως λοιπόν είναι πάνω στο οικονομικό κομμάτι η κύρια κριτική, και θα δούμε τώρα και τα σχετικά αποσπάσματα, γιατί μίλησε και ο κύριος Τσουκαλάς, μίλησε και η κυρία Γιωτάκη από την Ελλάς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη, καλή συνέχεια σου εύχομαι. Πάμε όμως να δούμε από την πλευρά της κυβέρνησης. Ο Τάκης Θεοδωρικάκος υπερασπίστηκε το εύρος των μέτρων, όπως είπε χαρακτηριστικά μιλώντας στο Open. Εξαντλούν τις σημερινές δυνατότητες της οικονομίας, ενώ έστρεψε τα πειρά του και στον Αλέξη Τσίπρα και ο ίδιος για το κόστος των δικών του εξαγγελιών.
3: Τα μέτρα αυτά έχουν ανακοινωθεί γιατί αυτή είναι η δυνατότητα που έχουμε από το θετικό πλεόνασμα της οικονομίας. Λεφτόδεντρα δεν υπάρχουν. Λεφτόδεντρα ξεραμένα χρησιμοποιεί ο κύριος Τσίπρας. 13 δισεκατομμύρια ευρώ πρόσθετα το χρόνο. Ειλικρινά αναρωτιέμαι από πού φαντάζεται κάποιος Έλληνας ότι μπορεί να τα βρει. Γι' αυτό η καλύτερη ιδέα είναι να τα στείλει όλα αυτά στο Ανεξάρτητο Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
0: Στον αντίποδο το Πασό κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ότι παρουσιάζει μια εικόνα της χώρας που δεν ανταποκρίνεται στην καθημερινότητα των πολιτών. Ο εκπρόσωπος τύπου, ο κύριος Τσουκαλάς, υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση επιχειρεί προεκλογικά να ακολουθήσει την ατζέντα του Πασόκ και να καλύψει όσα, όπως λέει, δεν έκανε τα προηγούμενα 7 χρόνια.
4: Πρώτα απ' όλα, ο Πρωθυπουργός περιέγραψε μια χώρα στην αρχή της ομιλίας του που όλα είναι τέλεια. Μια χώρα που τη βλέπει μόνο αυτός. Γενικά, η χθεσινή μηνά του δείχνει το εξής. Προσπαθεί να παρακολουθήσει την ατζέντα που βάζει το Πασόκ. Δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία να ακολουθήσει ένα πρόγραμμα κοινωνικών αναγκών. Τι πάει να κάνει, προεκλογικά να γεμίσει την εικόνα. Να κλέψω λίγο από εδώ, λίγο από εδώ, για να παραπλανήσω. Ο κόσμος όμως ξέρει πια ότι ο Πρωθυπουργός αυτός 7 χρόνια είχε χρόνο για να αλλάξει τη ζωή των πολιτών.
0: Σκληρή κριτική και από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη που χαρακτηρίζει προεκλογικές τις χθεσινές εξαγγελίες και την παραβάλλει τις δεσμεύσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη με εκείνος του Αλέξη Τσίπρα. Η κυρία Φάνη Γιωτάκη, αναπληρώτρια τομέαρχης μεταναστευτικής πολιτικής, Ελλάς, εδώ στο απόσπασμα των δηλώσεών της σήμερα.
5: Η κυβέρνηση τόσα χρόνια με το ένα χέρι δίνει ξεροκόμματα και με το άλλο τα παίρνει πίσω. Τα προεκλογικά πυροτεχνήματα που εκτόξευσε χθες ο κύριος Μητσοτάκης δεν πείθουν. Νομίζω ότι φαίνονταν καθαρά ότι είναι η τελευταία φορά που εμφανίζεται στη ΔΕΘΟΣ ο Πρωθυπουργός. Καταρχάς μίλησε για την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1000 ευρώ το 2028. Ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη μίλησε για το ίδιο ποσό αλλά το 2027.
0: Από την πολιτική και την οικονομία να πάμε τώρα στα ελληνοτουρκικά, κυρίες και κύριοι, και σε ένα μέτωπο που φαίνεται να μπαίνει ξανά σε πιο δύσκολα νερά. Τα τελευταία χρόνια Αθήνα και Άγκυρα επένδυσαν στη διατήρηση των ήρεμων νερών. Τη θυμάστε πολλές φορές την έκφραση αυτή να έχει χρησιμοποιηθεί και των ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Το περιβάλλον όμως έχει αλλάξει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το περιέγραψε χθες με μια πολύ διαφορετική εικόνα. Μίλησε για ένα αύριο που παραμένει αχαρτογράφητο, για σύννεφα που πυκνώνουν και για θάλασσες τις διεθνείς σχέσεις που αγριεύουν. Έκανε λόγο για πολιτικούς συσχετισμούς που αλλάζουν, για νέα διλήμματα και κρίσεις, αλλά και για σπασμωδικές αντιδράσεις στη γειτονιά μας απέναντι στις κινήσεις της Αθήνας. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέμεινε μεν στην ανάγκη να παραμείνει ανοιχτός ο διάλογος με την Τουρκία, έθεσε όμως με απόλυτο τρόπο τις κόκκινες γραμμές της Αθήνας.
6: Έχει μία μεγάλη διαφορά με την Τουρκία και αυτή είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν πρόκειται ποτέ να μπω σε συζήτηση με την Τουρκία για ζητήματα τα οποία η ίδια η Τουρκία θέτει, τα οποία αποτελούν μη ζητήματα για την ελληνική πολιτεία. Και από εκεί πέρα, για το θέμα των χωρικών υδάτων, θέλω να υπενθυμίσω ότι η Ελλάδα διατηρεί το αναφέρετο δικαίωμα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα έως τα 12 μίλια, όποτε και όπως το κρίνει ότι είναι η πιο κατάλληλη χρονική συγκυρία.
0: Και σε αυτό το πιο σύνθετο γεωπολιτικό περιβάλλον, όπως το περιέγραψε ο Πρωθυπουργός, συνέδεσε ευθέως την εξωτερική πολιτική με την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας. Υπενθύμισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται ήδη μεταξύ των 5 χωρών του ΝΑΤΟ που διαθέτουν το 3,5% του ΕΠ για την άμυνα. Αναφέρθηκε στην αναβάθμιση των F-16 και στην ασπίδα του Αχιλέα.
6: Η Ελλάδα ανήκει στις 5 χώρες του ΝΑΤΟ που ήδη έχουν πετύχει τον στόχο να δαπανούμε 3,5% του ΕΠ για την άμυνά μας. Σήμερα η Ελλάδα έχει καταφέρει να αναβαθμίσει τα F-16 της, να έχει Ραφάλ, να παραλαμβάνει F-35. Μας δίνει μια πολύ σημαντική, θα έλεγα τολμώ να πω, και υπεροπλία. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που προβάλλει, είναι μια ειρηνική χώρα. Η πρώτη μας προτεραιότητα είναι η άμυνά μας. Το σύστημα της ασπίδας του Αχιλέα είναι ένα αμυντικό σύστημα. Ένα σύστημα το οποίο θωρακίζει πλήρως τους ουρανούς μας από οποιαδήποτε απειλή. Και ένα σύστημα το οποίο προφανώς αντιμετωπίζει και τις απειλές του μέλλοντος, όχι μόνο τις απειλές του παρελθόντος. Τώρα, για τα F-35 δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Έχω πει πολλές φορές ότι δεν είναι δικιά μας δουλειά να υποδείξουμε στις ΗΠΑ σε ποιους θα πουλήσουν ή θα πουλήσουν αμυντικά συστήματα. Θα επαναλάβω μόνο ότι ναι, αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολύ σημαντικά νομικά εμπόδια προκειμένου η Τουρκία να αποκτήσει τα F-35, τα οποία προς το παρόν τουλάχιστον δεν βλέπω πώς θα ξεπεραστούν.
0: Μετά τις διαφημίσεις που ακολουθούν αμέσως τώρα, θα επιστρέψουμε, κυρίες και κύριοι, στη μεγάλη τραγωδία, στο βαρύ πένθος, βαθύ πένθος που έχει όλη η χώρα, όχι μόνο η αεροπορία μας, και στις εξελίξεις, στις έρευνες που είμαστε και που έχουμε, να δούμε τι ακριβώς συνέβη.
7: Δεν μου λε Χθες βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες. Δουλεύετε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
15: Σίγα την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες. Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
21: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Ας ανακαλύψουμε ξανά τον όμηρο. Η κινηματογραφική Οδύσσια έφερε τα ομηρικά έπι στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Η Καθημερινή επιστρέφει στην πηγή, προσφέροντας την Ιλιάδα και την Οδύσσια στις εμβληματικές μεταφράσεις των Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Αυτή την εβδομάδα αποκτήστε την Ιλιάδα με την Καθημερινή της Κυριακής.
22: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
19: Θεία, πού ήσουν?
10: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
19: Μάλιστα.
10: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
19: Ωραία.
10: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
19: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
10: Θα σου πω σε 6 μήνες.
21: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
18: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
24: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
25: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Οι εξελίξεις τρέχουν. Το είπε νωρίτερα ο Αντώνης Τζολέτος, τον οποίο έχουμε ξανά στη τηλεφωνική γραμμή, στο ότι δεν, σίγουρα δεν θα αφήσει αναπάντητο το αιχμηρότατο σχόλιο του Πρωθυπουργού ο κύριος Σαμαράς. Αντώνη, σε λίγο θα παίξουμε και την απάντηση που την βρήκες στα social media, επίσημη απάντηση εννοώ του πρώην Πρωθυπουργού. Αλλά μέχρι τότε, μέχρι να έχω το σχετικό απόσπασμα, νομίζω ότι είναι εξίσου αιχμηρός ο κύριος Σαμαράς, επειδή το άκουσα κι εγώ.
26: Έτσι ακριβώς, Χριστίνα, και μάλιστα δεν έβγαλε μια απλή ανακοίνωση. Έκανε δήλωση on camera ο κύριος Σαμαράς, που απαντά πρώτα απ' όλα στο θέμα της τεχνογνωσίας και λέει ότι για το ποιος έχει τεχνογνωσία δεν θα το αποφασίσει ο κύριος Μητσοτάκης και πηγαίνει στη δική του εκλογή ως αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας εκείνη την περίοδο που είχε και δει στην Τώρα Πογιάννη, λέγοντας ότι τότε 800.000 πολίτες είχαν αποφασίσει να βάλουν με ένα αρχηγό προκειμένου να σώσω τη χώρα από τη χρεοκοπία. Όσον αφορά το θέμα της ιστεροφημίας, και εκεί σκληρώσουν τον κύριο Μητσοτάκη, είπε ότι τον κύριο Μητσοτάκη θα τον θυμούνται ως τον αρχηγό, ως τον πρόεδρο, τον πρωθυπουργό της διαφθοράς, του ΟΠΕΚΕΠΕ, του ΦΡΑΠΕ, της εξαθλίωσης των αγροτών και της ακρίβειας. Εδώ μιλάμε για πόλεμο πλέον, όπως καταλαβαίνεις, ο οποίος θα εντείνεται όσο πηγαίνουμε προς τις κάλπες και όσο ο κύριος Σαμαράς αποφασίσει να κάνει γνωστό το κόμμα του. Έτσι ακριβώς.
0: Και είναι αυτό που επισήμως πλέον θα βάλει και την πολιτική κόντρα των δύο ανδρών που έχει ξεκινήσει, ενώ επισήμως να έχουμε και το όνομα του κόμματος του κ. Σαμαρά. Ακούμε το απόσπασμα, το χαρακτηριστικό, η απάντηση αν θέλετε, κυρίες και κύριοι, άμεση απάντηση μπροστά στην κάμερα και για την τεχνογνωσία αλλά και για την ιστεροφημία που χρησιμοποίησε ο Πρωθυπουργός. Πάνω σε αυτά απάντησε ο Αντώνης Σαμαράς. Αντώνης Αντζολέτος, ευχαριστώ πάρα πολύ.
11: Ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη αλλά ο λαός της παράταξης. Όπως τότε όταν 800.000 Έλληνες εξέλεξαν αρχηγό με πραγματική τεχνογνωσία για τη διάσωση της χώρας από την πτώχευση. Αυτόν τον λαό περιφρονεί ο κύριος Μητσοτάκης. Ας ανησυχεί λοιπόν για τη δική του ιστεροφημία. Θα μείνει στην ιστορία ως ο Πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονίας, των απευθείας αναθέσεων, της φτωχοποίησης της επαρχίας μας, της woke ατζέντας, των φόρων, του κυνηγητού της μεσαίας τάξης, της εξαθλίωσης των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των αλλιέων, της καταστροφής της εστίασης, της εξωτερικής πολιτικής του κατευνασμού και των υποκλήσεων, των δεκάδων χιλιάδων λαθρομεταναστών που πήραν άσυλο και βέβαια του ΟΠΕΚΕΠΕ, του ΦΡΑΠΕ και του ΧΑΣΑΠΗ, των ΤΕΜΠΟΝ και των υποκλοπών. Δεν είναι αυτή η παράταξη κύριε Μητσοτάκη. Αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη. Του ΧΑΣΑΠΗ, των ΤΕΜΠΟΝ και των υποκλοπών. Δεν είναι αυτή η παράταξη κύριε Μητσοτάκη. Αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη.
0: Άνετα λοιπόν θα μπορούσε να πει κάποιος ότι ξεκίνησε επισήμως

0: τέτοια της συντριβής, τα συντρίμια, τα βίντεο της μοιραίας πτήσης και οι επικοινωνίες των χειριστών με τον πύργο ελέγχου βρίσκονται στο μικροσκόπιο των ειδικών. Πάμε στο σημείο της τραγωδίας. Εκεί βρίσκεται ο Λάζος Μαντικός. Να δούμε, Λάζο, καλό μεσημέρι. Τι γνωρίζουμε μέχρι αυτή την ώρα. Να δω αν έχουμε τον Λάζο στην τηλεφωνική γραμμή. Δεν ξέρω αν είναι μέσω Viber.
1: Έλα μου.
0: Ναι, ναι, πολύ ωραία.
1: Βρισκόμαστε 3,5, βασικά βρισκόμαστε 3 ναυτικά μίλια. Υπολογίστε περίπου 5,5 χιλιόμετρα απόσταση από την αεροπορική βάση της Τανάγρας. Δηλαδή αρκετά κοντά το αεροπλάνο έπεσε στον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί χθες για να δει αυτό το φαντασμαγορικό σόου που δυστυχώς κατέληξε σε τραγωδία. Είμαστε στην περιοχή της Ινώης, το σημείο λοιπόν που είχαμε την πρόσκρουση χθες του μαχητικού Phantom. Παραμένει αποκλεισμένη και αυτή τη στιγμή που μιλάμε η περιοχή, καθώς συνεχίζουν να μαζεύουν, Χριστίνα, κυρίες και κύριοι, κομμάτια, συντρίμια από το Phantom. Αυτά τα συντρίμια θα δώσουν πιθανόν και θα ρίξουν φως στα αίτια αυτής της τραγωδίας. Νωρίτερα που μιλήσαμε με κατοίκους της περιοχής που μίλησαν και στην τηλεόραση του Sky, μας είπαν ότι ήταν αρχικά το αεροσκάφος να περνάει πάνω από τα κεφάλια τους, να κρατάει μια στάση, να είναι οριζόντια με το έδαφος, αρκετά χαμηλά όμως, και πλησιάζοντας εκεί προς τον λόφο του προφήτη Ηλία, ξαφνικά να κάνει μια δεξιά κλίση, να χάνει ύψος και στη συνέχεια, όπως φαίνεται, και με μια ανατριχιαστική πληροφορία που μάθαμε, ότι πραγματικά αποτύχει, σώθηκαν πυροσβέστες που βρισκόντουσαν στο λόφο του προφήτη Ηλία, καθώς επιθεωρούσαν την περιοχή, Χριστίνα, γιατί χθες ήταν πάλι άλλη μια μέρα επικίνδυνη για φωτιές.
0: Ναι, ναι.
1: Επιθεωρούσαν λοιπόν από εκεί, από το ύψωμα, την περιοχή. Όταν το αεροσκάφος έχασε ύψος, χτύπησε πάνω στα ηλεκτροφόρα καλώδια, στη συνέχεια ξερίζωσε τα πεύκα και πήρε και μια μεταλλική πόρτα που βρισκόταν στον περιβάλλοντα χώρο του προφήτη Ηλία, σε απόσταση αναπνοής από το σημείο που βρισκόντουσαν οι πυροσβέστες. Στη συνέχεια κομμάτια από το αεροσκάφος εξφενολίστηκαν μέτρα μακριά, κάποια από αυτά φλεγόμενα μάλιστα, και ένα μεγάλο κομμάτι έπεσε μέσα σε ένα εργοστάσιο που είχε εξοπλισμό αγροτικό. Τραυματίστηκαν ελαφριά 2 εργαζόμενοι, ωστόσο η φωτιά εκτυλήθηκε σε 2 μέτωπα, είδατε και τις εικόνες χθες. Και μέχρι και νωρίς το πρωί σήμερα που πήγαμε, συνέχισε να βγάζει καπνό το εργοστάσιο. Τώρα ωστόσο δεν υπάρχει καπνός, υπάρχουν παντού όμως άτομα από τις αρχές και από την αερονομία, όπου κόβουν τον δρόμο, απαγορεύεται οποιοδήποτε να περάσει αν δεν είναι άτομο της έρευνας. Μαζεύουν, συλλέγουν τα κομμάτια από το αεροσκάφος ώστε να δουν τι ακριβώς συνέβη και έχασε ύψος ξαφνικά το αεροσκάφος αυτό. Πολλοί λένε ότι έμειναν μέχρι και τα τελευταία δευτερόλεπτα το αεροσκάφος πάνω στο Phantom, ώστε να σιγουρευτούν ότι δεν θα πέσει σε κατοική στην περιοχή. Είναι μια περιοχή εκεί που έπεσε βιομηχανική περιοχή και ευτυχώς δεν ήταν καθημερινή, ναι. Αλλιώς θα ήταν γεμάτη με εργαζόμενους και ίσως να είχαμε και θύματα.
0: Είδαμε την αποθήκη, αυτό το εργοστάσιο που τυλίχθηκε στις φλόγες όταν έπεσε πάνω το ένα κομμάτι του Phantom. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Λάζο. Θα πάμε στη σύνδεση με την Deutsche Welle. Κυρίες και κύριοι, το ενδιαφέρον σήμερα στρέφεται στη Γερμανία σε μια εκλογική αναμέτρηση που μπορεί να αποκτήσει ιστορικές διαστάσεις. Οι κάλπες έχουν ανοίξει στη Σαξονία Anhalt και ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία προσέρχεται ως αδιαφιλονίκητο φοβορή. Αυτές και άλλες ειδήσεις από την Deutsche Welle.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Άνοιξαν οι κάλπες στη Σαξονία Anhalt, παγκόσμιο ενδιαφέρον για το αποτέλεσμα. Ακροδεξιός ακτιβισμός μασκοφόρων κατά μεταναστών στη Βρετανία. Ειλικρινείς επαφές του Πούτιν με Γουίτκοφ και Κούσνερ που φτάνουν σήμερα στο Κίεβο. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη, είμαι ο Κώστας Αργυρός. Έχει ξεκινήσει από το πρωί στη Σαξονία Anhalt η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των 83 μελών του Κρατηδιακού Κοινοβουλίου. Οι περίπου 800 διαπιστευμένοι ξένοι δημοσιογράφοι αποδεικνύουν ότι το ενδιαφέρον είναι παγκόσμιο λόγω του τεράστιου προβαδίσματος της ακροδεξιάς εναλλακτικής για τη Γερμανία που ελπίζω

0: πίζει ακόμα και σε αυτοδυναμία. Οι κάλπες θα κλείσουν στις 7 η ώρα Ελλάδος. Εκατοντάδες μασκοφόροι ντυμένοι στα μαύρα έκλεισαν χθες το λιμάνι του Ντόβερ με συνθήματα κατά των μεταναστών προκαλώντας χάος. Υπενθυμίζεται ότι πριν από 2 ημέρες, κατά την επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν στη Βρετανία και τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ, οι δύο ηγέτες είχαν αποφασίσει να αυξήσουν τα μέτρα για να καταπολεμήσουν τη μετακίνηση βαρκών με μετανάστες στο κανάλι της Μάνχης. Περίπου 3 ώρες κράτησε η συνάντηση του Ρώσου Προέδρου Βλάντιμιρ Πούτιν με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στίβ Βίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ, οι οποίοι βρέθηκαν χθες στη Μόσχα στο πλαίσιο μιας νέας αμερικανικής προσπάθειας για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης, οι επαφές ήταν ειλικρινείς και οι δύο Αμερικανοί μετέφεραν πρόταση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Βίτκοφ και Κούσνερ έφτασαν πριν από λίγο, όπως μεταδίδει το γαλλικό πρακτορείο, με τρένο και στο Κίεβο και πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη που πραγματοποιούν στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Είναι πάντα το δελτίο της Deutsche Welle. Συνεχίζουμε με άλλες ειδήσεις. Το Ιράν επιτέθηκε σε μη επανδρωμένο σκάφος των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή του στενού των στενών του Ορμούς μετά από πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον 3 πετρελαιοφόρων του στον Περσικό κόλπο. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Κυρίες και κύριοι, πολλούς χαιρετισμούς από τη Βόνη. Γεια σας.
1: Κεντρικό μαγαζίνο Sky 100,3. Δεν θα μπορούσαμε να μην έχουμε και καιρό. Τι περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα και αθλητικές ειδήσεις και αναμετρήσεις που σήμερα θα μεταδοθούν και από την τηλεόραση του Sky. Πάμε πρώτα στην Ηλιάνα Κουτσούπη, τη μετεωρολόγο μας, να δούμε τι περιμένουμε. Σήμερα το είδαμε. Ζέστη, ζέστη, ζέστη. Και υγρασία, το έλεγες και χθες.
2: Σωστά, γιατί στην Αττική έχουμε τους νοτιάδες στο Σαρονικό. Ανεβασμένος ο υδράργυρος στη Θεσσαλία, στην Ανατολική Στερεά και την Πελοπόννησο έχουμε ήδη αγγίξει τους 37 με 38 βαθμούς. Είναι όμως σύντομο. Από αύριο το Μελτέμι ενισχύεται στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ, με αποτέλεσμα η θερμοκρασία να σημειώσει σταδιακή πτώση. Αύριο στην Αττική περιμένουμε την μέγιστη θερμοκρασία στους 33 με 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη θα σημειώσει πτώση ο υδράργυρος, θα αγγίξει τους 31 βαθμούς. Στη Δυτική Ελλάδα λίγο πιο υψηλές θερμοκρασίες, γιατί εκεί δεν έχουμε ισχυρούς ανέμους, μέχρι 37 περίπου βαθμούς, και στις νησιωτικές περιοχές πιο χαμηλές θερμοκρασίες, μέχρι 34 βαθμούς. Το Μελτέμι την Τρίτη θα ενισχυθεί περαιτέρω, έτσι ο υδράργυρος θα σημειώσει περαιτέρω πτώση. Την Τετάρτη περιμένουμε λίγες βροχές στα κεντρικά ορεινά και τα ορεινά της Πελοποννήσου κατά το απόγευμα. Φαίνεται όμως ότι όλη η εβδομάδα θα κυλήσει πολύ ομαλά, χωρίς βροχοπτώσεις, χωρίς ακρότητες.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ηλιάνα. Θα τα πούμε μαζί και στο δελτίο ειδήσεων το βράδυ με την αναλυτική πρόγνωση του καιρού που έχει πάντα. Θανάση Κρητικός, να δούμε τι γίνεται με τα αθλητικά.
3: Να ξεκινήσουμε από τα άσχημα που είχαμε χθες με τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του Αγίου Μπελκαμπή, του επιθετικού του Ολυμπιακού, ο οποίος υπέστη κάταγμα περώνηση στην αναμέτρηση με τον Βόλο, στο τελικό 1-1 των Ερυθρόλευκων.
1: Κάνει χειρουργία, νομίζω.
3: Χειρουργήθηκε σήμερα το πρωί, ακριβώς. Επιτυχημένα, θα λείψει όμως για πολύ μεγάλο διάστημα για έναν εξαιρετικό ποδοσφαιρικό, ο οποίος είναι και εξαιρετικός χαρακτήρας. Το αθλητισμός όμως τα έχει αυτά. Έχει τους άσχημους τραυματισμούς, έχει και τις καλές στιγμές.
1: Στα θετικά βάζω το σπαρακτικό στην ουσία μήνυμα του
3: Σιαμπάνη.
1: Του Σιαμπάνη.
3: Του τερματοφύλακα που ήταν στην συγκεκριμένη φάση. Ναι, ζήτησε συγγνώμη. Συμβαίνουν αυτά. Αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο και στον αθλητισμό.
1: Το ήθος όμως των αθλητών και των δύο των συγκεκριμένων, των δύο ποδοσφαιριστών, δείχνει κάτι.
3: Αυτό ακριβώς. Στο καθαρά αγωνιστικό που περνάει σε δεύτερη μοίρα, ο Ολυμπιακός έμεινε στο 1-1, όπως είπα και πριν, με τον Βόλο. Η ΑΕΚ επικράτησε 5-0 του Άρη. Και στα παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής που θα διεξαχθούν απόψε, ξεχωρίζει το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στις 9:30 απευθείας μετάδοση από την τηλεόραση του Sky. Τα υπόλοιπα παιχνίδια, Ατρόμητος Καλαμάτας στις 7, Όφη Κηφισιά στις 7:30, Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8.
1: Σε ευχαριστούμε, Θανάση μου.
4: Πάμε επόμενη γραμμή.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ως εδώ κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κεντρικό μαγκαζίνο Sky 100,3. Αύριο παραδίδουμε τη σκητάλη για να έρθει αύριο ο Σπύρος Μάλλης κανονικά. Από Δευτέρως και Παρασκευή είναι εδώ, στο τιμόνι στο κεντρικό μαγκαζίνο. Εμείς θα τα πούμε τηλεοπτικώς το βράδυ στις 8 παρατέταρτο. Μετά το δελτίο ειδήσεων, μαζί σας για 3 ώρες ο Γιώργος Ψάλτης.
8: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone Siegiu ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamour, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς, γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneSiegiu.gr. Siegiu. Ζούμε στο full.
9: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
10: Όσο ψάχνεις για δουλειά σκρολάροντας, προσπερνάς ευκαιρίες που μπορείς να συναντήσεις μόνο από κοντά. Έλα στις ημέρες καριέρας Αθήνας του καριέρα.gr και βρες το νέο σου. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Είσοδος δωρεάν. Απαραίτητη εγγραφή στο καριέρα.gr.
11: Η ώρα είναι 3.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός, τόνισε στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε νωρίτερα από τη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός. Σημείωσε ότι αυτή είναι και η μόνη πολιτική λύση ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει σταθερή κυβέρνηση. Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση σχηματίζει το πρώτο κόμμα με πρωθυπουργό των αρχηγών του. Ενώ σχολιάζοντας το σενάριο κυβέρνησης ηττημένων, είπε καλή τύχη. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 στην ώρα του, στο τέλος της τετραετίας. Ερωτηθείς για τη δημιουργία κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, είπε: θέλω να πιστεύω ότι θα σκεφτεί καλύτερα την υστεροφημία του. Ο κ. Σαμαράς διαθέτει τεχνογνωσία για το πώς μπορεί να κάνει κακό στην παράταξη. Πιστεύω ότι δεν θα τη χρησιμοποιήσει. Αναφερόμενο στην αντιπολίτευση και συγκεκριμένα στον Αλέξη Τσίπρα και το Πασόκ, σημείωσε ότι πρώτη φορά βλέπει δύο κόμματα να διαγωνίζονται τόσο πολύ για ένα πρόγραμμα πολιτικής εξαπάτησης. Συγκεκριμένα για τον κύριο Τσίπρα, ανέφερε: τίποτα δεν άλλαξε. Τελικά τσάμπα πήγε το rebranding. Τώρα δεν υπάρχει καμία αυταπάτη, αλλά κανονική εξαπάτηση των πολιτών να υπόσχεται πράγματα που ξέρει ότι δεν θα κληθεί ποτέ να εφαρμόσει. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τις κινήσεις της Άγκυρας, ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η χώρα μας δεν θα ζητήσει την άδεια κανενός για το πώς θα εξοπλίζεται. Επισημαίνω ότι η Ελλάδα διατηρεί, αναφέρεται, το δικαίωμα για επέκταση των χωριδοκών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Δεν πρόκειται να μπω σε συζήτηση για ζητήματα που θέτει η Τουρκία. Είναι μη ζητήματα για την ελληνική πολιτεία, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης. Αναφερόμενος στις παρεμβάσεις που ανακοίνωσε χθες, έκανε λόγο για ένα αυστηρά κοστολογημένο πρόγραμμα παρεμβάσεων εντός του πλαισίου των δημοσιονομικών στόχων και υλοποιήσιμο σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Ο κ. Μητσοτάκης ας ανησυχεί για τη δική του υστεροφημία, απάντησε πριν από λίγο με δήλωσή του Αντώνη Σαμαράς, λέγοντας ότι θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονίας των απευθείας αναθέσεων. Δασική πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα το μεσημέρι στην περιοχή Κλειδί Βιωτίας. Με μήνυμα από το 112, η πολιτική προστασία καλεί τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στη δροσοπηγή Αφιδνών του Δημοροπού. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στη δασική πυρκαγιά στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας, που βρίσκεται σε εξέλιξη για πέμπτη μέρα. Η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, της Εύβοιας και της Βιωτίας. Το Phantom που κατέπεσε χθες κατά την Athens Flying Week στην Τανάγρα είχε εκτελέσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες συντήρησης και ελέγχων σύμφωνα με τα ισχύοντα της πολεμικής αεροπορίας και ήταν απολύτως αξιόπλο, αναφέρουν πηγές. Η συμμετοχή του στη διοργάνωση αφορούσε πτήση διέλευσης και όχι πτήση αεροπορικής επίδειξης, ενώ επισημαίνεται από τις ίδιες πηγές ότι δεν τίθεται θέμα παλαιότητας. Θανάσιμα τραυματίστηκε 54χρονος μοτοσυκλετιστής χθες το απόγευμα στο 71ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε βγήκε από την πορεία της προς έκρουσε σε μεταλλικά στήθη ασφαλείας και ανετράπη. Το νέο τοπικό κοινοβούλιο στο Ανατολικό Κρατήδιο της Αξονίας Άνχαλ καλούνται να εκλέξουν σήμερα περίπου 1,7 εκατομμύριο ψηφοφόροι. Η σημερινή αναμέτρηση έχει ιδιαίτερο βάρος για τη γερμανική πολιτική σκηνή, καθώς το ακροδεξιό κόμμα, εναλλακτική για τη Γερμανία, προσέρχεται στην κάλπη ως πρώτο κόμμα στις δημοσκοπήσεις. Στο Κίεβο μεταβαίνουν σήμερα ειδικοί απεσταλμένοι των ΗΠΑ, Στιβ Βουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ, στο πλαίσιο συνομιλιών που αφορούν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Χθες συναντήθηκαν στο Κρεμλίνο με τον Ρώσο πρόεδρο. Ζωντανά από την τηλεόραση του Sky απόψε στις 9.30 θα μεταδοθεί το μεγάλο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής της Super League ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις της τρίτης αγωνιστικής παίζουν Ατρόμητος Καλαμάτα στις 7, Οφίκη Φυσιάς στις 7.30 και Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8. Σε χειρουργική επέμβαση υπευλήθη ο Αγίου Μπελκαμπή. Ο Μαροκινός στράικερ του Ολυμπιακού ήταν ο μεγάλος άτυχος των Ερυθρόλευκων, αφού στο χθεσινό 1-1 με το Βόλο στο Πανθεσσαλικό υπέστη κάταγμα κνήμης.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
0: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρό στην Αττική, άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 5 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αύριο θα επικρατεί ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή στο Ιόνιο 2 με 4 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα είναι ενισχυμένοι βοριάδες 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή πτώση στα ανατολικά ηπειρωτικά και τα νησιά, αγγίζοντας το μεσημέρι τους 34 με 37 βαθμούς, ενώ στη Δυτική Ελλάδα θα φτάσει τους 38.
4: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostik DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostik DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostik DS220.
5: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
4: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και τώρα μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Νομίζω μεταξύ μας ότι είναι το τραγούδι για το οποίο έγινε η μεγαλύτερη διαφήμιση αυτό το Σαββατοκύριακο. Μία με την ομιλία του Πρωθυπουργού χθες και μία με ένα ερώτημα που υπευλήθη στον Πρωθυπουργό στις 44 συνολικά ερωτήσεις τις οποίες δέχθηκε στην σημερινή συνέντευξη τύπου, την οποία την απολαύσαμε μαζί με την κυρία Σοφία Καλαβρού, να ξέρετε, τη συνάδελφό μου εδώ πέρα, από τις 12 ακριβώς παρακολουθούμε όλα όσα υπόθηκαν εκεί και μάλιστα αρκετά ερωτήματα έπαιξαν, να ξέρετε, για την υπόθεση Σαμαρά. 2, 3, 4 ερωτήματα που ξεγλίστρησε, ή μάλλον ήθελε να ξεγλίστρησε ο Πρωθυπουργός για να απαντήσει με τον δικό του τρόπο. Ετέθηκε ένα ζήτημα για τον Κώστα Καραμάλη, ο οποίος και αυτός κρατάει κάποιες αποστάσεις ως πρώην Πρωθυπουργός με αφορμή τα διαδραματιζόμενα στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά εδώ που τα λέμε, μετά από 8 χρόνια πρωθυπουργίας του κ. Μητσοτάκη, έχει πλέον αποκτήσει έναν αέρα για να δώσει μια συνέντευξη που κράτησε 2 ώρες και 45 λεπτά. Ξεκίνησε στις 12 και τελείωσε μετά το παρατέταρτο, 3 παρατέταρτο. Εκτάκτως λοιπόν θα κάνουμε παρέα εδώ στον Sky 100,3 μαζί με όλη την επικαιρότητα η οποία υπάρχει και με τους συναδέλφους οι οποίοι καλύπτουν τα πάντα, είτε εντός της επικράτειας είτε εκτός της επικράτειας, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε και μια εκλογική αναμέτρηση εκεί στη Γερμανία η οποία προκαλεί, η αλήθεια είναι, με αφορμή τα τι πράττει, το τι θέλει ο γερμανικός λαός στο συγκεκριμένο κρατήδιο, όπου φαίνεται ότι προηγείται το AfD, το κόμμα το χαρακτηριζόμενο ως ακροδεξιό. Από και εκεί η αλήθεια έχει κάποια πολύ ενδιαφέροντα πράγματα μπορούμε να πούμε για την αρχηγό τους, του συγκεκριμένου κόμματος, παρά τα όσα πρεσβεύει. Στην προσωπική τη ζωή είναι λίγο διαφορετικά, αλλά αυτό είναι, θα μου πεις, ψάλτη αλουνού παπά Ευαγγέλιο. Ο κύριος Νότης Παπαγιαννάκος απέναντί μας στη ρύθμιση των ήχων, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τον ταλαιπωρήσω σήμερα που λέει ο λόγος, δεν καταλαβαίνει τίποτα ο κύριος Παπαγιαννάκος. Κυρία Βαρσάμι, κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι είναι στη μουσική επιμέλεια. Κυρία Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ό,τι θέλετε, παιδιά, 210-4800-170-174 για σχόλια, σχολιασμό. Πώς είδατε εσείς, είδατε, ακούσατε, μάθατε, πώς σας φάνηκαν όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν και αν έχουν ένα ενδιαφέρον για εσάς, για την τσέπη σας, για την καθημερινότητά σας. Διότι η αλήθεια είναι ότι είναι πρώτη φορά στα της δικιάς μου εμπειρίας, τέλος πάντων, όσο παρακολουθώ τα πράγματα τα πολιτικά σε τούτον εδώ τον τόπο, μια ομιλία, οικονομική κατά βάση ομιλία πρωθυπουργού στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, να οριοθετεί τα πράγματα πέραν του χρόνου, δηλαδή πέραν του τρέχοντος έτους και του επόμενου, αλλά σε βάθος ενδεχομένως τετραετίας. Δηλαδή το επίδομα των 500 ευρώ για τους δημοσίους υπαλλήλους που ανακοινώθηκε ότι θα δοθεί του χρόνου, το 2027, τα Χριστούγεννα, το οποίο δεν θα είναι καθαρό, τα 500 ευρώ θα είναι μεικτό, γι' αυτό και θα περιλαμβάνεται πλέον, σύμφωνα με όσα είπε ο Πρωθυπουργός, στα συντάξιμες αποδοχές. Άρα δηλαδή θα μπαίνει το κομμάτι αυτό, το 500 μαζί με τις κρατήσεις, στην συντάξιμη υπηρεσία. Αλλά επίσης τα 400 ευρώ των συνταξιούχων που τα παίρνουν από φέτος όλοι οι συνταξιούχοι πάνω από τα 65. Ακουβεντιάσουμε, να ξέρετε ότι θα έχουμε στην παρέα μας και συνταξιούχους, θα έχουμε και αγρότες, θα έχουμε και ανθρώπους εκπροσώπους των ελευθέρων επαγγελματιών. Νομίζω ότι θα κάνουμε μια πλήρη βόλτα από τις κοινωνικές ομάδες οι οποίες επηρεάζονται με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο από τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης. Και αύριο το πρωί θα δούμε και τους πολύτεκνους. Και εκεί, να σας πω την αλήθεια, έχει βγει και μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση, αισιόδοξη όσο και αν φαίνεται περίεργο είδηση. Αλλά αφήστε να την πούμε αύριο το πρωί αυτή την είδηση. Έχει προκαλέσει αρκετή συζήτηση η ανακοίνωση για το λογαριασμό των παιδιών μέχρι 18 ετών, τα οποία θα βάζουν από 1 ευρώ οι γονείς στην αποταμίευση και 1 ευρώ θα βάζει η κυβέρνηση, maximum 100 ευρώ το μήνα, άρα 1200 ευρώ το χρόνο. Ο Πρωθυπουργός είπε χθες στην ομιλία του ότι μετά από 18 χρόνια το ποσό αυτό που θα προκύπτει θα είναι περίπου 60.000 ευρώ. Αν κάνει κάποιος τις πράξεις θα καταλάβει ότι αυτό δεν βγαίνει απλώς και μόνο με την αποταμίευση. Χρειάζεται και ένα επιτόκιο το οποίο θα προκύπτει. Εικάζεται ότι το επιτόκιο αυτό μπορεί να είναι πάνω από 3%. Βέβαια θα μου πεις, ψάλτη, τράπεζες σήμερα δεν δίνουν τέτοιο επιτόκιο. Ενδεχομένως μόνο σε αποταμιευτικά προϊόντα. Προϊόντα δηλαδή σύνθετα, μιας και ρώτησα χθες κάποιους φίλους μου τραπεζικούς υπαλλήλους, για να προκύψει, αν προκύψει το ποσό αυτό, έναν κλειστό λογαριασμό για 18 χρόνια παρακαλώ πάρα πολύ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ενδεχομένως οι τράπεζες θα βγουν και λίγο κερδισμένες γύρω από την ιστορία αυτή, θα μπαίνουν κάποια λεφτά. Τώρα, θυμίζω ότι αύριο, 12 η ώρα μου είπαν οι συνάδελφοι εδώ που καλύπτουν το Υπουργείο Οικονομικών, έχει προγραμματιστεί η επεξήγηση των μέτρων των οικονομικών που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Την Τρίτη έρχεται μια πιο ενδιαφέρουσα συνέντευξη τύπου, αυτή του Υπουργείου Περιβάλλοντος, στην οποία θα εξηγηθεί πώς θα έχουμε, λέει, μείωση των λογαριασμών του ρεύματος κατά 30%. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον η συνέντευξη αυτή, για να δούμε πώς και γιατί δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Έχω μπροστά μου το μεταξύ ένα λογαριασμό ρεύματος, κύριε Παπαγιαννάκο. Το ποσό είναι 122 ευρώ για ένα μήνα. Έτσι, 122 ευρώ. Air condition και λοιπά, ξέρετε τώρα. Λοιπόν, και κοιτάω τις περίφημες οίκο. Οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, για τις οποίες είχαμε κάνει και εμείς συζήτηση κάποια στιγμή εδώ στα πρωινά. Στο λογαριασμό λοιπόν αυτών, οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας είναι 1 ευρώ και 38 λεπτά. Θυμίζω ότι χθες ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα μειωθούν οι οίκο περίπου κατά 50%. Δηλαδή, πόσο? 1 και 38, 0,70 χοντρικά. Σωστά, σωστά. Γι' αυτό το δίκτυο διανομής του ΔΔΕ που εδώ στο λογαριασμό είναι 25,77. ΕΤΜΕΑΡ 3,4. ΑΔΜΙΕ 2,3. Εκεί δεν θα υπάρξει καμιά βελτίωση. Στον πιο μικρό λογαριασμό θα έχουμε την περικοπή 50%. Αναρωτιέμαι. Δηλαδή, οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις στο λογαριασμό που βλέπω μπροστά μου είναι συνολικά 32,85. Θα μου πεις, λαϊκίζεις, ψάλτη. Σωστό, μ' αρέσετε, έχετε απόλυτο δίκιο. Αφήστε αυτά να τα πούμε αύριο το πρωί. 44 λοιπόν οι ερωτήσεις που ετέθησαν σήμερα στον Πρωθυπουργό, 43 πέρυσι. Αλλά νομίζω ότι, ξαναλέω, αυτό που παρατηρώ εγώ, βλέπω έναν Πρωθυπουργό που πλέον έχει αποκτήσει εμπειρία. Γιάννης Καντέλης, ο άνθρωπός μας, ο οποίος έβαλε πολύ ωραίο ερώτημα για τον Αντώνη Σαμαρά, από τη Θεσσαλονίκη στην παρέα μας, στην τηλεφωνική μας γραμμή, για να κάνουμε μια κουβέντα. Πώς είδε ο συνάδελφος, ο Γιάννης, τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, ποια είναι τα πιο ενδιαφέροντα σημεία, τι βγήκε σήμερα. Κύριε Καντέλη, αγαπητέ Γιάννη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Καλό μεσημέρι. Νομίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα, θα πούμε μετά για τον κύριο Σαμαρά και τα υπόλοιπα. Νομίζω όμως ότι, έχοντας παρουσιάσει αυτό το πλαίσιο των μέτρων χθες, σήμερα ήθελα να εξηγήσει λίγο περισσότερο γιατί φτάνει ως εκεί, ως αυτό το σημείο των παροχών.
0: Ναι.
1: Γιατί μπορεί να είχαν δημιουργηθεί και κάποιες μεγαλύτερες φιλοδοξίες.
0: Μα είπες, Γιάννη. Ναι, είπε. Κάποιοι, λέει, δεν ήταν ικανοποιημένοι. Και λέει, γιατί δεν δώσατε κάτι παραπάνω. Και είπε ο Πρωθυπουργός σε μια αποστροφή του λόγου του εκεί, λυπάμαι, δεν μπορώ να δώσω περισσότερα.
1: Νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο ο Γιώργος θέλησε λίγο να φτιάξει ένα κλίμα που μετά την ομιλία κάποιοι έλεγαν ότι περιμέναμε και κάτι παραπάνω.
0: Ναι.
1: Για τις επαγγελματίες ή κάτι παραπάνω για τους δημοσίους υπαλλήλους. Οπότε με την σημερινή του παρουσία συνέντευξη, όσον αφορά το σχέδιο των ανακοινώσεων των εξαγγελιών των μέτρων, προσπάθησε να εξηγήσει γιατί έφτασε μέχρι εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Δεύτερον, νομίζω ότι το πολιτικό στίγμα που θα μείνει από τη συνέντευξη είναι η κόντρα με τον κύριο Σαμαρά.
0: Προφανώς.
1: Όχι μόνο για τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός, αλλά ότι πριν καν τελειώσει η συνέντευξη τύπου του κ. Μητσοτάκη.
0: Βγήκε και η απάντηση.
1: Λίγο πριν τις δύο τελευταίες ερωτήσεις, ακριβώς ήρθε απάντηση με βίντεο on camera από τον πρώην Πρωθυπουργό.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω ότι πλέον έχουμε μπει εδώ σε μια κόντρα που θα μας πάει για καιρό, που μας πάει μέχρι τις
0: εκλογές προφανώς.
1: Ναι. Θα είναι μια κόντρα. Μητσοτάκης Σαμαράς θα την λέει ο κ. Σαμαράς. Σαμαράς Νέα Δημοκρατία και Παράταξη θα την ονομάζει ο Πρωθυπουργός, είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Μάλιστα. Άρα, με τον Καραμαλή είπε ότι εγώ έχω καλές σχέσεις προσωπικές μαζί του. Τιμώ τους πρώην Πρωθυπουργούς. Σωστά.
1: Σωστά. Και δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Διότι ο πρώην Πρωθυπουργός, ό,τι και αν λέγεται στα δημοσιογραφικά πηγαδάκια για το πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεται με τον κύριο Σαμαρά ή όχι, δεν έχει δώσει δημοσίως κάποιο δικαίωμα και δεν αναμένεται να το κάνει δημοσίως αυτό μέχρι τις εκλογές, παρότι απουσιάζει από τις κομικές στιγμές της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, όπως για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά εδώ για μιλιά στο Βελίδιο. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός και σήμερα στο συνολικό προσπάθησε να δώσει ένα στίγμα ότι αυτή είναι η πορεία που εμείς προτείνουμε. Θεωρούμε ότι αυτή είναι η σωστή πορεία της χώρας προς το 2030. Και ότι από εκεί και πέρα οι πολίτες είναι αυτοί που θα επιλέξουν, οι λαϊκοί παλιοί μας.
0: Σωστό.
1: Κοιτάξτε τους, ούτε συνεργασίες θέλουν, αυτοί έχουν την ευθύνη. Έδειξε πολύ το Πασόκ.
0: Για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ναι. Και επικέντρωσε πολύ το ενδιαφέρον γι' αυτό. Ναι.
1: Με αιχμή τη συνταγματική αναθεώρηση, με αιχμή πολιτικές του Πασόκ που πάνε προς το ΣΥΡΙΖΑ, άρα θέλει να ταυτίσει. Συγγνώμη, το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα. Άρα θέλει να ταυτίσει το Πασόκ όσο γίνεται προς τα αριστερά, προσπαθώντας ο ίδιος να ανοίξει ακόμη περισσότερο στο πολιτικό κέντρο.
0: Έτσι, για να πάρει τους κεντρώους.
1: Να καλύψει όσο το δυνατόν. Από όλες τις στα δεξιά του.
0: Γιάννη, τελευταίο ερώτημα για να μην σε ενοχλώ. Ξέρω ότι τρέχετε αυτή την ώρα όλοι σας οι πολιτικοί συντάκτες. Έχεις θυμάσαι από την εμπειρία σου που παρακολουθείς τώρα χρόνια πολλά την ομιλία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ να έχουν ανακοινωθεί μέτρα με βάθος τέτοια τετραετία που με λίγα λόγια τους λέει ότι κοιτάξτε να δείτε, αν θέλετε, που λέει π.χ. το 500 οι δημόσιοι υπάλληλοι, άσχετα τη μουρμούρα που υπάρχει, πρέπει να με ψηφίσετε για να είμαι εγώ κυβέρνηση για να σας τα δώσω.
1: Τις προεκλογικές ΔΕΘ με έναν τρόπο
0: ναι.
1: Όχι με αυτήν την αποκρυστάλλωση που έγινε σε αυτήν την συγκεκριμένη διεθνή έκθεση από τον κύριο Μητσοτάκη. Μην ξεχνάμε ότι έβγαλε ένα ημερολόγιο για το πώς θα κυλήσουν τα μέτρα μέχρι το τέλος του 27.
0: Μάλιστα.
1: Άρα και στον χρόνο μετά τις εκλογές.
0: Μάλιστα. Αυτό έχει πολύ
1: ενδιαφέρον. Το μεταξύ των δημοσίων υπαλλήλων είναι τον Δεκέμβριο του 27.
0: Του χρόνου, όχι φέτος, του χρόνου.
1: Ακριβώς.
0: Που θα έχουμε άλλη κυβέρνηση προφανώς και ενδιάμεσα θα υπάρχουν και οι κάλπες.
1: Για σου λέει ότι εγώ αυτά που σας λέω θα αποδείξω ότι θα τα κάνω. Άρα ξέρετε ότι αυτά που είπα θα γίνουν και θα τα πάρετε.
0: Ναι, γιατί έχει να κάνει και, όπως είπε, και με την αξιοπιστία. Ό,τι είχα υποσχεθεί τη δεύτερη τετραετία, στο μεγαλύτερο μέρος έχουν υλοποιηθεί, είπε χαρακτηριστικά. Άρα θα με εμπιστευτείτε για να ξανακάνω αυτά τα οποία θα υποσχεθώ. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Γιάννη Καντέλη, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και τα δύο ηχητικά τα οποία έχουμε ετοιμάσει εδώ με τους συναδέλφους, που έχουν να κάνουν με τον Αντώνη Σαμαρά. Όπως καταλαβαίνετε, καταρχήν το ερώτημα του Γιάννη Καντέλη στον Πρωθυπουργό για τον Σαμαρά και την απάντηση πριν ολοκληρωθεί η συνέντευξη του Πρωθυπουργού που ήρθε από τον πρώην Πρωθυπουργό.
2: Αν ο κύριος Σαμαράς κάνει κόμμα, δεν το έχει κάνει. Αν ο κύριος Σαμαράς μπει στη Βουλή και αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία και η Νέα Δημοκρατία χρειαστεί να αναζητήσει ένα κυβερνητικό έτερο, δεν θα μπω σε αυτήν την λογική. Θα πω μόνο ότι με αυτά τα οποία έχει πει ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος αμφισβητεί ευθέως τον πυρήνα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της χώρας όπως αυτή ασκείται τα τελευταία χρόνια, εγώ δεν βλέπω κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης. Και κάτι ακόμα, ξέρετε, ο κ. Σαμαράς υπηρέτησε τη χώρα ως πρωθυπουργός, η παράταξη τον δέχτηκε πίσω, τον τίμησε, τον έκανε πρωθυπουργό. Θέλω να πιστεύω ότι τελικά θα σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του. Διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει και να σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του.
3: Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης. Όπως τότε, όταν 800.000 Έλληνες εξέλεξαν αρχηγό με πραγματική τεχνογνωσία για τη διάσωση της χώρας από την πτώχευση. Αυτόν τον λαό περιφρονεί ο κύριος Μητσοτάκης. Ας ανησυχεί λοιπόν για τη δική του ιστεροφημία. Θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονίας, των απευθείας αναθέσεων, της φτωχοποίησης της επαρχίας μας, της woke agenda, των φόρων, του κυνηγητού της μεσαίας τάξης, της εξαθλίωσης των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των αλλιέων, της καταστροφής της εστίασης, της εξωτερικής πολιτικής του κατευνασμού και των υποκλήσεων, των δεκάδων χιλιάδων λαθρομεταναστών που πήραν άσυλο και βέβαια του ΟΠΕΚΕΠΕ, του ΦΡΑΠΕ και του ΧΑΣΑΠΗ, των ΤΕΜΠΟΝ και των υποκλοπών. Δεν είναι αυτή η παράταξη, κύριε Μητσοτάκη. Αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη.
0: Μάλιστα. Αυτά είπε λοιπόν ο πρώην Πρωθυπουργός, συγγνώμη. Να σημειώσω κάτι τώρα, γιατί άκουσα λίγο πιο προσεκτικά αυτά που είπε και ο Πρωθυπουργός για τον Αντώνη Σαμαρά, γιατί είπε ότι η Νέα Δημοκρατία τον δέχτηκε πίσω και τον τίμησε. Σας θυμίζω πώς έφυγε ο Αντώνης Σαμαράς από την κυβέρνηση Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Για θυμηθείτε, στην αρχή της δεκαετίας του 90, για ένα χρονικό διάστημα ο κύριος Σαμαράς εξαφανίστηκε από την πολιτική ζωή του τόπου. Θυμίζω ότι έκανε και κόμμα. Θυμίζω μετά ότι όταν διέλυσε το κόμμα σε μια συμφωνία που προφανώς είχε γίνει την πολιτική άνοιξη, μετά έγινε ευρωβουλευτής και μετά πέρασε στην κεντρική πολιτική σκηνή και ακολούθησε αυτά που ακολούθησε. Έγινε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας με εσωτερικές διαδικασίες και εκλογές. Έγινε πρόεδρος και πρωθυπουργός και τα σχετικά. Λοιπόν, πολύ ωραία μηνύματα μου έχετε στείλει γενικότερα για τα ζητήματα της καθημερινότητας. Κάποιοι με ρωτάτε, ρωτήθηκε ο πρωθυπουργός και για το ζήτημα της ακρίβειας, όπως ρωτήθηκε και για το θέμα των επιχειρήσεων οι οποίες είναι ενεργοβόρες επιχειρήσεις, και εκεί δεν ακούστηκε κάτι, η αλήθεια είναι. Ο πρωθυπουργός είπε κάποια πράγματα σήμερα σε ένα ερώτημα που του ετέθηκε το ζήτημα αυτό για τις επιχειρήσεις εκείνες οι οποίες χρησιμοποιούν ενέργεια για την παραγωγή και μάλιστα πολλή ενέργεια, μεγάλη ποσότητα ενέργειας, και αυτό δημιουργεί κάποια ζητήματα όσον αφορά τις επιχειρήσεις αυτές οι οποίες έχουν και μεγάλο αριθμό εργαζομένων. Λοιπόν, λένε, για να δω κάποια μηνύματα έτσι, για να πάμε έτσι μέχρι τις 3:30, μετά θα ξεκινήσουμε τη βόλτα μας με τους ανθρώπους διαφόρων τμήματων της ελληνικής κοινωνίας. Θα είναι στην παρέα μας αμέσως μετά συνταξιούχοι, θα είναι εργαζόμενοι, θα είναι το βιοτεχνικό επιμελητήριο της Αθήνας, θα είναι η Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, θα είναι και οι αγρότες. Έτσι θα πάμε έως και τις 5, όπου θα κάνουμε παρέα εκτάκτως, επαναλαμβάνω, σήμερα εδώ στον Sky 100,3. Και περνάμε πάρα πολύ ωραία, να ξέρετε, από τις 12 το μεσημέρι. Δεν με περίμεναν οι συνάδελφοι, να ξέρετε, εδώ πέρα, και γελάμε λίγο γενικός και ειδικός. Λοιπόν, καλημέρα να πω. Καλημέρα, λάθος. Καλό μεσημέρι λοιπόν στο φίλο μου τον Αντώνη, ο οποίος λέει ότι ο πρόεδρος Μητσοτάκης είπε ότι τα πολεμικά αεροπλάνα είναι απαραίτητα για την ειρήνη, αλλά έχουμε μπει στον πόλεμο των drones. Το βλέπουμε στην Ουκρανία και την Ρωσία. Αλήθεια είναι αυτό, επειδή έχω κρατήσει σημειώσεις για όλα αυτά τα ζητήματα. Είπε ότι πράγματι υπάρχει και η Ατζέντα 2030 του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, όπου ναι, μεν έχουμε τη Μπελαρά, έρχεται και η δεύτερη ο Σονούπο, η πρώτη έχει μπει για τα καλά στους ρυθμούς τους ελληνικούς με το ελληνικό πλήρωμα κλπ. Έχουμε τα F-35, έχουμε τα Rafale, τα F-35 αργότερα, μετά το 28-29. Και βεβαίως έχουμε όμως και την παραγωγή πλέον και drones. Σας θυμίζω ότι ο αρμόδιος υπουργός σε πρόσφατες επισκέψεις που κάνει, έχουμε εργοστάσια, θα παράγουν 15.000 drones το χρόνο. Γιατί άλλαξε ο πόλεμος. Αυτά που βλέπουμε στην Ουκρανία. Και επίσης θέλω να σας πω ότι είχε εξαιρετικό ρεπορτάζ σήμερα η Καθημερινή της Κυριακής, διότι εμείς είμαστε μελετημένοι, με αφορμή τα τουρκικά drones που οργώνουν το Αιγαίο, και εκεί δεν μπορούν να σηκωθούν τα F-16 να κυνηγάνε drones, γιατί κοστίζουν πάρα πολύ ακριβά. Σωστά, σωστά. Θα τα πούμε όλα αυτά στην πορεία, και στην αυριανή εκπομπή έχουμε πραγματάκια πολλά να κουβεντιάσουμε και για τα ζητήματα της άμυνας. Το φαλακρό τουρκοβούνι, μου αρέσει αυτό. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, το τραγούδι είναι καταπληκτικό. Καταρχήν, μου αρέσει εμένα Μητροπάνω, να ξέρεις. Οπότε ήταν ευκαιρία, με αφορμή αυτά που άκουσα χθες από τον Πρωθυπουργό, και μια πολύ ωραία ερώτηση που το έκανε ο κύριος Ευγενίδης, ο συνάδελφος από το Star, σήμερα το μεσημέρι, που του είπε τη συνέχεια των στίχων του τραγουδιού. Μια χαρά μας κόλλησε να ακούσουμε και Μητροπάνω. Είδε στον παρόδο 5 η Έκαρα χθες, Νοτάκο, έτσι δεν βλέπεις κουβέντα. Έτσι, κουβέντα δεν είπες. 5 η Αεκάρα. Λοιπόν, και σήμερα ο Σκάι μεταδίδει ζωντανά το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ντέρμπι Κάουντι. Για να δούμε. Για να δούμε τι θα δούμε. Εχθές τι τραυματισμός ήταν αυτός του ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού. Έσπασε το πόδι του, Είδα το. Μου το δείξανε εδώ, Τι ήταν αυτό ακριβώς. Πώς έγινε αυτό το πράγμα με αυτή τη συμπεριφορά. Πολύ αγριότητα. Μεγάλη αγριότητα. Λοιπόν, η κυρία Δουρουδή, αγαπητέ Μιχάλη, είναι σε άδεια, γιατί πρέπει να ξεκουραστεί. Τα λέγαμε με την κυρία Δουρουδή, να ξέρετε. Okay. Λοιπόν, γεια σου Γιώργο, θα πω το μήνυμά σου μετά. Καλημέρα στον Αντώνη. Όχι, καλό μεσημέρι στον Αντώνη, όλο καλημέρα λέω. Γεια σου Σπύρο. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, θα τα πούμε αργότερα. Προς το παρόν, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
4: μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Επόμενος.
9: Ναι.
8: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
9: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
8: Τώρα προκαλείς, λέγε.
9: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
8: Τι δελτίο, τον 12?
9: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
8: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
9: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
8: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
12: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
13: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός, τόνισε στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε νωρίτερα από τη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός. Σημείωσε ότι αυτή είναι και η μόνη πολιτική λύση ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει σταθερή κυβέρνηση. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27 στην ώρα τους. Αναφερόμενο στην αντιπολίτευση και συγκεκριμένα στον Αλέξη Τσίπρα και το Πασόκ, σημείωσε ότι πρώτη φορά βλέπει δύο κόμματα να διαγωνίζονται τόσο πολύ για ένα πρόγραμμα πολιτικής εξαπάτησης. Επίθεση εναντίον του Αντώνη Σαμαρά, εξαπέλυσε ο κ. Μητσοτάκη. Ερωτηθεί για τη δημιουργία κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό, είπε: θέλω να πιστεύω ότι θα σκεφτεί καλύτερα την υστεροφημία του. Ο κ. Σαμαράς διαθέτει τεχνογνωσία για το πώς μπορεί να κάνει κακό στην παράταξη. Πιστεύω ότι δεν θα τη χρησιμοποιήσει. Ο κ. Μητσοτάκης ας ανησυχεί για τη δική του υστεροφημία, απάντησε πριν από λίγο με δήλωσή του Αντώνη Σαμαράς. Κατηγόρησε τον κ. Μητσοτάκη ότι θα μείνει στην ιστορία ως ο Πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονίας, των απευθείας αναθέσεων. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι οι φωτιές που εκδηλώθηκαν νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στο κλειδί Βιωτίας και σε χαμηλή βλάστηση στη δροσοπηγή Αφιδινών του Δήμου Οροπού. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη δασική πυρκαγιά στην τραπεζίτσα Κόνιτσας που βρίσκεται σε εξέλιξη για πέμπτη μέρα. Το Phantom που κατέπεσε χθες κατά την Athens Flying Week στην Τανάγρα είχε εκτελέσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες συντήρησης και ελέγχων σύμφωνα με τα ισχύοντα της πολεμικής αεροπορίας, αναφέρουν πηγές. πήρα στη Δύση από τον Λαβρόφ με αφορμή το περιστατικό με τον ντρόν στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές Αυγούστου. Οι κατηγορίες που διατυπώνονται κατά της Μόσχας ότι είχε εμπλοκή στο περιστατικό με τον ντρόν στη Γερμανία ήταν σε μεγάλο βαθμό η έναρξη ενός πραγματικού πολέμου, δήλωσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 35 βαθμούς στην Αθήνα και τους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Να πω και μια κουβέντα μου επιτρέπετε πριν πάμε στους καλεσμένους μας σιγά σιγά, με αφορμή την είδηση αυτή για την πτώση του Phantom, του αεροσκάφους αυτού, χθες σε μια έκθεση, σε μια μάλλον εκδήλωση η οποία πραγματοποιείται κάθε χρόνο και στην οποία, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη και εκτίμηση, δεν νομίζω ότι πρέπει να έχουν εκεί παρουσία τα αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας. Θα μου πεις γιατί ψάλτη, διότι τραβάνε αυτά που τραβάνε, περνάνε αυτά που περνάνε με τα readiness και με όλα όσα δρομολογούνται με αφορμή τις σχέσεις με την Τουρκία. Θα μου πεις τώρα εκ των υστέρων, δυστυχώς ένας 30χρονος και ένας 26χρονος, ένας σμιναγός και ένας υποσμιναγός δεν είναι ανάμεσά μας, και χάθηκαν δύο άνθρωποι, δύο νέα παιδιά στο καθήκον βέβαια, και δυστυχώς δύο οικογένειες μαυροφορέθηκαν και νομίζω δύο παιδιά, ένα και έναν δεν κάνω λάθος, με αυτά τα οποία υπόθηκαν χθες από τον Πρωθυπουργό στην έναρξη της ομιλίας του στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και το γεγονός της απόφασης σε επίπεδο Βουλής των Ελλήνων με αφορμή και την συζήτηση που ενδεχομένως έγινε με τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου για να ενισχυθούν οι οικογένειες αυτές και τα παιδιά αυτά από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Αλλά το θέμα είναι να μην μπαίνουμε στη διαδικασία κάποιος να μαυροφορεθεί. Θα μου πεις, μηχανήματα είναι αυτά. Ναι, συμφωνώ, να σας πω την αλήθεια, επειδή λέμε για ένα ζήτημα τώρα που έχει να κάνει με ανθρώπινη απώλεια, δύο ανθρώπινες απώλειες. Τα Phantom, τα F4 τα περίφημα, τα είχα βρει πριν 40 χρόνια που ήμουν στην πολεμική αεροπορία, κύριε Παπαγιαννάκο. Το 1986, και είχαν και κάποια χρόνια, θυμάμαι, από ό,τι μου λέγανε τότε. Δηλαδή, θα μου πεις και άμα είναι καλοσυντηρημένα κλπ. Οκ. Είναι ένα θέμα πάντως το οποίο κυνηγάμε να βρούμε ήρωες αν χαθούν δύο άνθρωποι. Λοιπόν, τώρα πριν πάω στο καλεσμένο μας, να θυμίσω, κυρίες και κύριοι, ευκαιρίας δοθήσεις που λένε, ότι σε 8 μέρες έχουμε τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Καλλιμάρμαρο, 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο, με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Κανονίστε την πορεία σας για τα εισιτήριά σας. Ticketmaster.gr, θα περάσουμε υπέροχα και στα φυσικά σημεία εξυπηρέτησης που είναι στην πλατεία Συντάγματος, Μητροπόλεως 25, ώρες λειτουργίας καθημερινά και Σαββατοκύριακα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ, και στο Κολωνάκι Τσακάλοφ 14, καθημερινές και Σαββατοκύριακα και εκεί από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Πληροφορίες του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μεγάλα ονόματα συμμετέχουν αφιλοκερδώς σε αυτήν την ετήσια μοναδική εξαιρετική συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Θυμίζω ότι τα έσοδα της συναυλίας διατίθεται για την αγορά δενδρυλίων και την φροντίδα τους για ικανό χρονικό διάστημα μετά την δενδροφύτευσή τους, αλλά και για το σύνολο των ενεργειών που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Λοιπόν, τώρα στην παρέα μας, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ μεσημεριάτικα, ο πρόεδρος της Ανώτατης Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδας, κ. Γιώργος Κούτσιμπο. Γιώργος, για να κουβεντιάσουμε λίγο για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν, που ουσιαστικά επί της ουσίας ένα είναι. Το 300 που ήταν να πάρουν και είναι προγραμματισμένο να πάρουν το Νοέμβριο, γίνεται 400 ευρώ, δηλαδή συν 100 ευρώ, είναι μόνιμη ετήσια ενίσχυση, διευρύνεται η περίμετρος και δικαιούχοι είναι όλοι οι συνταξιούχοι άνω των 65. Καλό απόγευμα, κύριε Πρόεδρε.
1: Καλησπέρα.
0: Πάμε, χάσαμε τη γραμμή. Άλλη μια φορά να κάνουμε μια προσπάθεια, παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί χάσαμε τη γραμμή, δεν πειράζει. Σπύρο μου, καλό μεσημέρι. Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις είναι ένα καπέλο έως 8,5 λεπτά στην κατανάλωση ανά κιλοβατόρα, λέει ο φίλος μας ο Σπύρος, ανάλογα του ποια είναι αυτή. Λοιπόν, εκτιμώ αυτές θα μειωθούν. Για να δούμε, γιατί μίλησε περί οίκο μόνο ο Πρωθυπουργός. Δεν είπε κάτι άλλο. Και ξαναλέω, σαν λογαριασμό, σας λέω 122,4 ευρώ. Οι περίφημες οίκο, δηλαδή οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, από τη στιγμή που έχουμε τα καλώδια που σύνδεσαν την υπηρετική Ελλάδα, ας πούμε, με την Κρήτη, και πάει πάρα πολύ καλά, είπε ο Πρωθυπουργός, θα μειωθούν κατά το ίμιση. 1,38 είναι, βλέπω, στο λογαριασμό, θα πάει 0,70 χοντρικά. 0,69 για την ακρίβεια. Αλλά τα υπόλοιπα, φως, ξαναλέω, δεν βλέπω στην άκρη του τούνελ. Μακάρι να πάνε και να πέσουν και κατά 30% οι λογαριασμοί. Λοιπόν, για πάμε πάλι στον πρόεδρο, τον πρόεδρο της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδας. Καλημέρα, καλησπέρα κύριε πρόεδρε, καλημέρα. Είδατε.
2: Καλησπέρα κύριε πρόεδρε, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Είμαστε στην επιστροφή και εγώ. Είμαστε επιστροφή με αυτοκίνητο από Θεσσαλονίκη.
0: Α, μάλιστα,
2: λίγο.
0: Μια χαρά.
2: Είμαστε στο Σκαπατρίτη, λίγο παίξω την Αθήνα.
0: Φτάσατε τώρα, φτάσατε. Για πέστε μου λοιπόν, πώς σας φάνηκαν οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για εσάς.
2: Κοιτάξτε, εμείς το καλάθι που είχα σίγουρα είναι πολύ μικρότερο και από τους απεσιόδοξους. Το μόνο που υπάρχει είναι μόνο για τα 400 ευρώ για όλους πάνω από 65.
0: Ναι.
2: Το καινούριο σε αυτό, και αν θέλετε είναι και θετικό, είναι ότι δεν βάζουν εισοδηματικά κριτήρια, δεν βάζουν άλλα κριτήρια, βάζουν μόνο το ηλικιακό, που δυστυχώς έπρεπε να είναι τουλάχιστον από 62, που είναι οι προϋποθέσεις για συνταξιολόγηση. Mm. Έτσι είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αλλά πέρα από εκεί, το ότι δεν βάζει ηλικιακά κριτήρια και ένας κόσμος γύρω στους 500.000 δεν είχε πάρει ποτέ τίποτα μέχρι σήμερα από το 2010 που γίνανε οι περικοπές, είναι θετικό, δεν μπορούμε να το αρνηθούμε αυτό. Αλλά είναι πολύ λίγα σε αυτά που ζητάμε και σε ό,τι προσδοκούσαν πάρα πολλοί συνάδελφοι. Και προσδοκούσαν πάρα πολύ γιατί είχε γραφεί πάρα πολύ τις τελευταίες μέρες για το θέμα της εισφοράς αλληλεγγύης, ότι θα γίνει μια αναμόρφωση και δεν θα γίνεται αυτός ο κεφαλικός φόρος από το πρώτο ευρώ. Αλλά δυστυχώς όμως δεν έγινε τίποτα από την πραγματικότητα.
0: Κύριε Πρόεδρε, στην εισφορά αλληλεγγύης υπάρχει σε αναμονή ουσιαστικά μια απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Καλά δεν καταλαβαίνω.
2: Κοιτάξτε, εκεί είναι ένα. Το Ελεγκτικό Συνέδριο αφορά μόνο τους δημοσίους υπαλλήλους. Δεν αφορά κανέναν άλλον.
0: Ναι, μήπως θα συμπαρασύρει και τους υπόλοιπους.
2: Και μέχρι τώρα όλες οι αποφάσεις. Κοιτάξτε, το Ελεγκτικό Συνέδριο το 2017. Και 18 είχε βγάλει κάποιες θετικές αποφάσεις ως προς την αντισταγματικότητα της εισφοράς αλληλεγγύης.
0: Ναι.
2: Αλλά όμως ύστερα η ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου αλλά και όλες οι αποφάσεις του Συμβουλίου Επικριτής βγάλαν συνταγματικές. Λάθος κατά την άποψή μας σε σχέση με την εκτίμηση δική μας.
0: Ναι.
2: Αλλά η αλήθεια αυτή είναι από μεριά δικαστικής. Εμείς θεωρούμε ότι έχει οριμάσει, έχει προσπεραστεί τελείως ο χρόνος και οι προϋποθέσεις που υπήρχαν τότε. Για να βάλαμε πλάτη και βάλαμε και πολύ μεγάλη πλάτη εμείς με όλες τις περικοπές που έγιναν και στις κύριες και τις επικουρικές. Και είναι το μόνο μνημονιακό μέτρο, έφυγε και το επίτευγμα, φεύγουν και όλα τα υπόλοιπα από όλες τις άλλες κοινωνικές κατηγορίες και παραμένει αυτός ο δεύτερος φυσικός κεφαλικός φόρος για 500.000 συναδέλφους μας. Πρέπει και αυτό να σταματήσει. Είναι και για τις κύριες και τις επικουρικές. Δεν υπάρχει κανένας λόγος για τον οποίο έγινε. Και είναι και από το πρώτο ευρώ για τις κύριες που είναι και ο μεγάλος όγκος της περικοπής. Είναι κοντά στα 750 εκατομμύρια με τις ίδιες απόψεις που λέει και η ίδια υπουργός.
0: Ναι.
2: Και λέει πού θα τα βρούμε εμείς τα λεφτά. Δηλαδή να μας βάλουν το δεύτερο κεφαλικό φόρο, θα τα παίρνουν από εμάς για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της κοινωνικής πολιτικής. Δεν μπορεί να λειτουργεί έτσι η πολιτεία.
0: Ναι, υπάρχει. Είτε. Κύριε Πρόεδρε, απλώς θέλω να πω ότι για το θέμα το συγκεκριμένο υπάρχει το εναλλακτικό που έχει τεθεί ως. Άλλη όψη του συγκεκριμένου φόρου είναι να μπει από τα 1.400 τόσα ευρώ και να μην είναι από το πρώτο ευρώ.
2: Αυτό είχε περάσει και είχαν πιστεύει οι περισσότεροι συνάδελφοί μας ότι κάτι θα γίνει κάποια διορθωτική κίνηση.
0: Μάλιστα.
2: Και δεν θα είναι από το πρώτο ευρώ. Δυστυχώς δεν έγινε τίποτα.
0: Μάλιστα.
2: Και παραμένει ο ίδιος φόρος όπως ήταν, όπως και τα αναδρομικά του ενδεκαμήνου περιμένουμε να δοθούν και το δικαστήριο, το Συμβούλιο Επικρατείας μας. Μας δικαίωσε, αλλά και οι ίδιοι κυβερνητικοί παράγοντες το 20 μας λέγαν αν το δικαστήριο είναι το επιβεβαιώσει και το δικαίωσε μέσα να τα δώσουμε. Τι μην πάτε στα δικαστήρια. Δυστυχώς αυτοί που δεν πήγαν στα δικαστήρια δεν κερδίζουν, αλλά και αυτοί που πήγαν στα δικαστήρια από τους 370.000 ούτε πάρα πολύ ελάχιστο αριθμό τα έχουν πάρει. Δηλαδή είναι ανοιχτό όλο το θέμα των αναδρομικών του 11 μήνου.
0: Mm-hmm.
2: Για όλο τον κόσμο. Η διεκδίκησή μας είναι για όλους.
0: Πάει, χάθηκε η γραμμή και πάλι στην επιστροφή. Θα τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Φτάσαμε σχεδόν παρά τέταρτο. Αυτά μας είπε ο κ. Κουτσουμπογιώργος. Άρα καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όσον αφορά το ζήτημα το συγκεκριμένο, όσον αφορά δηλαδή τα βασικά αιτήματα τα οποία περίμεναν να ακούσουν οι συνταξιούχοι, προφανώς και δεν είναι ικανοποιημένοι. Τώρα, με ρωτάτε διάφορα πράγματα και για τα ελληνοτουρκικά. Έκανε κανένα δυο αναφορές ο Πρωθυπουργός στην σημερινή συνέντευξη τύπου. Επανέλαβε τα γνωστά ζητήματα τα οποία υπάρχουν πάνω στο τραπέζι από την ελληνική πλευρά και ουσιαστικά επιβεβαίωσε και το κυριακάτικο ρεπορτάζ της Καθημερινής ότι για πρώτη φορά σήμερα δημοσιεύθηκε λοιπόν στην εφημερίδα ότι η απάντηση που έδωσε ή μάλλον το διάβημα που έκανε η ελληνική πλευρά προς την τουρκική πλευρά για τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα γίνεται επισήμως αναφορά από την Αθήνα στο δικαίωμά της να επεκτείνει τα χωρικά έδατα στα 12 ναυτικά μίλια. Επαναλαμβάνω, για πρώτη φορά, σύμφωνα και με το ρεπορτάζ το οποίο το επιβεβαίωσε ο Πρωθυπουργός, ήταν στο διάβημα που έκανε το Υπουργείο Εξωτερικών στην Τουρκία για τα δύο θαλάσσια πάρκα που εμείς λέμε ότι η λογική που ακολούθησε η Τουρκία στα ζητήματα αυτά είναι εκτός των διεθνών νόμων. Να πω και αυτό πριν πάω στον Γιώργο Χότζογλου, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Εργατών Επισιτισμού και Υπαλλήλων Τουριστικών Επαγγελμάτων που είναι στην παρέα μας, ότι το τουρκικό ερευνητικό σκάφος, το Τουμπιτάκ Μαρμαρά, που ήταν εκεί νότια του Καστελόριζου για κάποιες ώρες την περασμένη εβδομάδα, τώρα έχει περάσει το Τσανάκαλε και κατευθύνεται προς την Κωνσταντινούπολη. Επαναλαμβάνω, είχε εκδοθεί και μια ναύτεξ παράνομη σύμφωνα με την Αθήνα για τη συγκεκριμένη περιοχή στο θαλάσσιο πάρκο που είναι νότια του Καστελορίζου. Εμφανίστηκε το συγκεκριμένο σκάφος ερευνητικό, κάποιες ώρες παρέμεινε στην περιοχή και μετά εξαφανίστηκε. Τώρα επαναλαμβάνω, το στίγμα του βρίσκεται, έχει περάσει τα Δαρδανέλια, έχει περάσει αρκετά το Τσανάκαλε και μπαίνει πλέον και έχει από ό,τι φαίνεται προορισμό την Κωνσταντινούπολη. Αυτά και για το συγκεκριμένο ζήτημα. Όπως επίσης θυμίζω το Marine Traffic, που είναι μια σελίδα όπου καταγράφονται σε πραγματικό χρόνο το πού βρίσκονται τα πλοία. Ρε, τι γίνεται στα Δωδεκάνησα από πλοία τα οποία είναι ιστιοπλοϊκά και κάθε είδους τουριστικό, χαμός και από τη δική μας πλευρά και στο κομμάτι της Τουρκίας, θέλω να πω. Λοιπόν, έχει αφαιρεθεί το θαλάσσιο πάρκο που το είχε οριοθετήσει νότιο του Καστελορίζου. Είχε μια στάμπα, το Marine Traffic, και το αφαίρεσε. Τα είπαμε από την πρώτη στιγμή. Λοιπόν, τώρα πάμε στο Γιώργο Χότζογλου, στην παρέα μας. Να θυμίσω. Καλό απόγευμα, κύριε Χότζογλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
3: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Τσάλτη. Καλό απόγευμα και σε εσάς και στους ακράτες.
0: Λοιπόν, ουσιαστικά τις ανακοινώσεις που έκανε για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα ο Πρωθυπουργός είπε ότι για την αύξηση του κατώτατου μισθού, που νομίζω ότι στο δικό σας κομμάτι υπάρχουν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, είναι νομίζω από κάποιες, πώς να το πω τώρα, επαγγελματικές ομάδες που έχουμε, να φτάσει ο κατώτατος μισθός 9,70. Πίσω και λίγο παραπάνω, 1.300 ευρώ με τις τριετίες, αυτά για το Γενάρη του 28, σύμφωνα με τα όσα υπόθηκαν από τον Πρωθυπουργό, πίσω και λίγο παραπάνω, 1.300 ευρώ.

0: γκάρια. Είναι Τσίπρας, Μητσοτάκης, σχεδόν πάνω κάτω τα ίδια πράγματα. Γιατί προσέξτε τι μας είπε ο Πρωθυπουργός. Θα πάει τον κατώτατο μισθό, εκείνος, όχι η κοινωνική εταίρη, κουβέντα για επαναφορά του καθορισμού του κατώτατου μισθού από τους κοινωνικούς εταίρους. Θα πάει εκείνος λοιπόν το κατώτατο μισθό το 2028, ναι. 1η Απριλίου του 28. 1η Απριλίου του 28. Δεν αποσαφημίστηκε αυτό. Θα έχει 1000 ευρώ. Αυτό, κύριε Ψάλτη, μας μπέρδεψε λίγο. Και θα σας πω γιατί μας μπέρδεψε. Μας δίνει δύο δεδομένα. Το πρώτο δεδομένο είναι ότι μέχρι 31 12 του 28 ο μισθός θα είναι 1000 ευρώ. Σωστά.
1: Μάλιστα.
0: Ο κατώτατος. Ναι. Σωστά.
1: Ναι.
0: Μεικτά πάντα, ε.
1: Ναι, μεικτά. Σωστά.
0: Το δεύτερο δεδομένο που επίσης μας μπέρδεψε είναι ότι έχει ψηφίσει η κυβέρνηση ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού με υπουργική απόφαση τελειώνει το 2027. Και ότι από το 2028 θα υπάρχει ένας αλγόριθμος που θα καθορίζει την αύξηση του κατώτατου μισθού.
1: Νομίζω, συγγνώμη, μαζί με συμφωνία των κοινωνικών εταίρων, καλά δεν θυμάμαι, ότι δηλαδή ναι, υπάρχει ο αλγόριθμος που λέτε, αλλά θα υπάρχει και κάποια συζήτηση μεταξύ των κοινωνικών εταίρων γύρω από το θέμα αυτό.
0: Συμφωνία ουδέποτε δεν υπάρχει.
1: Α, δεν υπάρχει.
0: Από τη μεριά τη δικιά μας, ναι. Από τη μεριά της ΓΕΣΕ. Το μόνο που γίνεται, γίνεται ένας διάλογος. Εγώ δεν θα έλεγα προσχηματικός. Υπάρχει ουσία στο διάλογο.
1: Ναι.
0: Πάντα υπάρχει ουσία στο διάλογο. Εμείς διαφωνούμε πάντοτε. Δεν διαφωνούμε όμως για να διαφωνούμε. Διαφωνούμε με στοιχεία. Διαφωνούμε με επιχειρήματα. Και ποτέ δεν συνεννούμε ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού πρέπει να γίνεται με υπουργική απόφαση ή να είναι ένα αποτέλεσμα ενός αλγορίθμου. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, οι μισθωτοί δεν ακούσαμε κάτι από αυτά που περιμέναμε. Δεν ακούσαμε, παραδείγματος χάρη, όπως είπα, την επαναφορά του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους. Δεν είδαμε καμιά γενναία αύξηση. Δεν είδαμε καμιά μείωση στην εφορία. Πολύ σωστά αναφέρατε στην εισαγωγή σας ότι υπάρχει μισό τα 100 μείωση των εργατικών εισφορών από τον Απρίλιο του 27. Πέρα από εκεί όμως, τίποτα.
1: Ναι, επίσης θέλω να πω, γιατί καλά το βάζετε όπως το βάζετε, να σημειώσω ότι πάλι ρωτήθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός για το θέμα της μείωσης του ΦΠΑ, γιατί και η ακρίβεια είναι αυτή η οποία παίζει το δικό της ρόλο στην καθημερινότητα του πολίτη. Και είπε ότι σύμφωνα με την έκθεση Τράπεζας Ελλάδος δεν θα προκύψει όφελος. Επιμένει, το λέει ο Πρωθυπουργός αυτό. Στο ερώτημα τι γίνεται με την ακρίβεια κλπ., είπε ότι γίνονται κάποια βήματα με αφορμή τα 1000 τόσα προϊόντα τα οποία έχουν μειωθεί. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι αν έχουν ανέβει τα προϊόντα 40% και μειώνονται, ξέρω εγώ, 5, 7 ή 10%, η ακρίβεια είναι εδώ. Απλώς ο Πρωθυπουργός εκεί τόνισε το γεγονός ότι όσο ενισχύονται πλέον οι μισθοί, δύο πράγματα γίνονται. Στη μία περίπτωση είναι προσπαθώντας να κρατήσουμε χαμηλά όσο γίνεται τις τιμές ή να τις μειώνουμε και να αυξηθεί το εισόδημα των εργαζομένων για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα της καθημερινότητας.
0: Δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, ξεκαθάρισε πολύ σωστά, όπως είπατε, ότι δεν υπάρχει καμία μείωση στο ΦΠΑ. Δεν θα υπάρξει καμία μείωση στο ΦΠΑ. Γιατί αυτό πολύ απλά δεν πρόκειται να περάσει στον καταναλωτή, δεν πρόκειται να έχει αποτέλεσμα. Στα νησιά που το έχουμε μειώσει το ΦΠΑ, έχουμε στοιχεία αν έχει αποτέλεσμα. Έχουμε στοιχεία αν αυτές οι μειώσεις του ΦΠΑ έχουν περάσει τις τσέπες των καταναλωτών. Γιατί ξέρετε, είναι λίγο οξύμορο να έχουμε νησιά ακριτικά που να έχουν μειωμένο ΦΠΑ, ενώ η υπόλοιπη υπηρετική χώρα να μην έχει μειωμένο ΦΠΑ. Επιπροσθέτως, αντιλαμβανόμαστε ότι η κυβέρνηση ποντάρει πάρα πολύ στο υψηλό ΦΠΑ. Όλα αυτά τα υπερπλεονάσματα
1: είναι έσοδα,
0: προκύπτουν από το υψηλό ΦΠΑ και από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Άλλωστε, τα ποσά αυτά έχουν προϋπολογιστεί και έχουν παρατεθεί με τη μορφή του προϋπολογισμού που όλοι ξέρουμε στην αρχή του έτους στη Βουλή. Το δεύτερο, ναι, να συμφωνήσω ότι καταπολεμά στην ακρίβεια αυξάνοντας τους μισθούς. Όμως, όταν η αύξηση με το που ανακοινώνεται έχει ήδη ξαναμειωθεί, τότε θα μου επιτρέψετε, κύριε Σάλτη, να πω ότι δεν υπάρχει καμία καταπολέμηση της ακρίβειας. Δεν βλέπουμε αυξήσεις στους μισθούς μας, στους πραγματικούς μισθούς. Αντιθέτως, βλέπουμε μείωση της αγοραστικής αξίας του μισθού μας. Και το έχετε δει σε πολλές μελέτες του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ. Δεν είμαστε μηδενιστές. Δεν λέμε όχι σε καλά μέτρα που είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, όπως η αποταμίευση που ανακοινώθηκε για τα νεογέννητα, για τα παιδιά, ότι θα συμμετέχει το κράτος, θα διπλασιάζει το ποσό που μπορεί να.
1: Βάζει στην άκρη ένας πολίτης. Σωστό.
0: Σωστά. Ναι. Βέβαια, εδώ υπάρχει μια αποσαφήνιση γιατί για παιδιά που είναι ως 2 ετών, γιατί εγώ δηλαδή μην μπορώ να συμμετέχω σε αυτό το πρόγραμμα που η κόρη μου είναι 5,5 χρονών. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι αντιθετικό. Από εκεί και πέρα. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι ο εργαζόμενος του ιδιωτικού τομέα δεν μπορεί να ανταπεξέλθει.

0: κάτω από αυτές τις συνθήκες τις υποχρεώσεις του και να ζήσει αξιοπρεπώς. Ακούγεται ότι δεν ελπίζουμε να είναι φήμες και να διαψευστεί, αλλά ακούγεται ότι η τιμή διάθεσης του πετρελαίου θερμάς θα ξεκινήσει από 1,5 ευρώ το λίτρο. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, κύριε Σέντη?
1: Καθίστε να φτάσουμε μέχρι. Είναι 15 Οκτωβρίου, πρόεδρε.
0: 15 Οκτωβρίου.
1: Έχουμε δρόμο μπροστά μας με αυτά που γίνονται κάθε μέρα.
0: Ακριβώς. Άκουγα όμως φορείς του κλάδου των καυσίμων που πάνω κάτω εκεί το υπολογίζουν.
1: Ναι. Θυμίζω, πέρυσι ήταν ένα 10, ίσως και λίγο λιγότερο.
0: Ακριβώς. Άρα, όταν ξεκινάμε με τέτοιες προϋποθέσεις ή ακούγονται τέτοια πράγματα, καταλαβαίνετε ότι μόνο μη βίασμα μπορεί να μας προκαλέσει η μείωση των εργατικών εισφορών κατά μισό τα 100 ή η αύξηση στα 970, που προσέξτε, όταν λέμε 970 ευρώ, ξέρετε τι λέμε καθαρά?
1: 800?
0: Ότι ξεπερνάμε τα 800 ευρώ.
1: Ναι.
0: Τα ξεπερνάμε.
1: Να το πω, Πρόεδρε, να το πούμε και έτσι να κλείσουμε με τη ΕΣΥ. Έχετε κάνει συλλογική συμβάση εργασία σε διάφορα κομμάτια. Καλά δεν το λέω, είτε είναι ψηφισμός, είτε είναι τουριστικά επαγγέλματα, είτε είναι αρτοποιία, είτε είναι...
0: 6 κλαδικές υπογράφει η ομοσπονδία μας.
1: Πόσο, ο κατώτερος ποιος είναι που έχει υπογράψει, ο πιο χαμηλός κατώτερος?
0: Είναι τα 950 ευρώ.
1: 950 ευρώ. Σε ποιο τομέα, κύριε Πρόεδρε?
0: Στα αρτοποιία και στα θεοπλαστικά.
1: Αρτοποιία, μάλιστα. Αυτό είναι 950, είναι καθαρά, άρα είναι, συγγνώμη, νυχτά. Καθαρά είναι 800 τόσο, 800 πόσο πάτε, 5, 10.
0: Όχι, όταν θα πάει 970 θα ξεπεράσουμε τα 800 ευρώ.
1: Ναι.
0: Τώρα αυτή τη στιγμή στα 920 είμαστε περίπου 797
1: okay.
0: Καθαρά.
1: Θυμίζω ότι
0: από
1: την 1η-1η του 27 έχουμε και τις τριετίες, σωστά?
0: Έχουμε και τις τριετίες, προσέξτε όμως, εδώ υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Ποια είναι αυτή η ιδιαιτερότητα? Αφενός βέβαια έχουμε χαμένα 12 χρόνια που θα σας πω το παράδειγμα το δικό μου, εγώ εμφανίζομαι να δουλεύω στην επιχείρηση ημερολογιακά 18 χρόνια και η προϋπηρεσία μου είναι μόλις 4.
1: Γιατί τα λέτε ενδιάμεσα στην κρίση και δεν μετρηθήκαν, σωστά?
0: Ακριβώς, ακριβώς. Παγώσαν το Φεβρουάριο του 12 οι τριετίες, το δεύτερο μνημόνιο, την έκτη πράξη Πολιτικού Συμβουλίου. Αφενός λοιπόν είναι αυτό το ζήτημα. Αφετέρου οι τριετίες στον ιδιωτικό τομέα είναι μόλις 3.
1: Σωστό. Μόνο 3.
0: Δηλαδή έχουμε 9 χρόνια προϋπηρεσία ταβάνι.
1: Μάξιμουμ.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, την καλημέρα μου. Καλησπέρα μου. Θα τα πούμε και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, αυτά και από τους εργαζόμενους, επαναλαμβάνω, της Ομοσπονδίας Επισητισμού και Υπαλλήλων Τουριστικών Επαγγελμάτων. Μετά το δελτίο ειδήσεων θα είναι κοντά μας οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τις οποίες ακούστηκε και ένα πολύ ενδιαφέρον ποσό, κάποια δισεκατομμύρια για δάνεια στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα μιλήσουμε με την Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας και θα δούμε και τον αγροτικό τομέα. Είπε εκεί και κάτι ο Πρωθυπουργός, 10 δισεκατομμύρια εξαγωγές κάνουμε στον πρωτογενή τομέα. Τα υπόλοιπα μετά. Κυρίες και κύριοι, ΣΚΑΙ 100,3, διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι?
5: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
4: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
6: Ο αγώνας αρχίζει.

0: TV.
1: Καταλάβατε.
2: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone CU ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 18:30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamore, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. CU. Ζούμε στο full.
4: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: 8 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
8: Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
7: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
9: Η ώρα είναι 4.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός, τόνισε στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε από τη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός. Σημείωσε ότι αυτή είναι και η μόνη πολιτική λύση ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει σταθερή κυβέρνηση. Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση σχηματίζει το πρώτο κόμμα με πρωθυπουργό τον αρχηγό του, ενώ σχολιάζοντας το σενάριο κυβέρνησης ηττημένων είπε «καλή τύχη». Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27 στην ώρα του στο τέλος της τετραετίας. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση και συγκεκριμένα στον Αλέξη Τσίπρα και το Πασόκ, σημείωσε ότι πρώτη φορά βλέπει δύο κόμματα να διαγωνίζονται τόσο πολύ για ένα πρόγραμμα πολιτικής εξαπάτησης. Συγκεκριμένα για τον κύριο Τσίπρα ανέφερε «τίποτα δεν άλλαξε, τελικά τζάμπα πήγε το rebranding, τώρα δεν υπάρχει καμία αυταπάτη αλλά κανονική εξαπάτηση των πολιτών, να υπόσχεται πράγματα που ξέρει ότι δεν θα κληθεί ποτέ να εφαρμόσει». Αναφερόμενος στις παρεμβάσεις που ανακοίνωσε χθες, ο κύριος Μητσοτάκης έκανε λόγο για ένα αυστηρά κοστολογημένο πρόγραμμα παρεμβάσεων, εντός του πλαισίου των δημοσιονομικών στόχων και υλοποιήσιμο σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Αναξιοπιστία, αλαζονία και εξαπάτηση ήταν το τρίπτυχο του κ. Μητσοτάκη στη σημερινή συνέντευξη τύπου, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Επίθεση κατά του Αντώνη Σαμαρά εξαπέλυσε κατά τη συνέντευξη τύπου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Ερωτηθείς για τη δημιουργία κόμματος από τον κύριο Σαμαρά, είπε «θέλω να πιστεύω ότι θα σκεφτεί καλύτερα την υστεροφημία του». Ο κύριος Σαμαράς διαθέτει τεχνογνωσία για το πώς μπορεί να κάνει κακό στην παράταξη, πιστεύω ότι δεν θα τη χρησιμοποιήσει, πρόσθεσε. Απαντώντας ο Αντώνης Σαμαράς, κάλεσε τον Πρωθυπουργό να ανησυχεί για τη δική του υστεροφημία, λέγοντας ότι θα μείνει στην ιστορία ως ο Πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονίας και των απευθείας αναθέσεων. Το φάντομ που κατέπεσε χθες κατά την Athens Flying Week στην Τανάγρα είχε εκτελέσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες συντήρησης και ελέγχων σύμφωνα με τα ισχύοντα της πολεμικής αεροπορίας και ήταν απολύτως αξιόπλο, αναφέρουν πηγές. Η συμμετοχή του στη διοργάνωση αφορούσε πτήση διέλευσης και όχι πτήση αεροπορικής επίδειξης, ενώ επισημαίνεται από τις ίδιες πηγές ότι δεν τίθεται θέμα παλαιότητας. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πετσακία Χαΐας. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 9 οχήματα, 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν και στη δασική πυρκαγιά στην τραπεζίτσα Κόνιτσας που βρίσκεται σε εξέλιξη για 5η μέρα. Η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι οι πυρκαγιές σε χαμηλή βλάστηση στη δροσοπηγή αφιθνών του Δήμου Οροπού και σε αγροτοδασική έκταση στο κλειδί Βιωτίας. 4 συλλήψεις έγιναν χθες σε Νέα Μάκρη, Πρέβεζα, Εύβοια και Χίο για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια. Συνελήφθησαν 3 άνδρες που έβαλαν φωτιά στο πλαίσιο αγροτικών εργασιών και μια 80χρονη στη Χίο για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε κατά το άναμα Καντιλιού σε νεκροταφείο. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένων της Αττικής, της Εύβοιας και της Βιωτίας. Περίπου 44 μετανάστες περισυνέλεγησαν από περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος στη θαλάσσια περιοχή 35 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων στην Κρήτη. Σύμφωνα με το λιμενικό, επέβαιναν σε Λέμβο, η οποία εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο αεροσκάφος της Frontex. Το νέο τοπικό κοινοβούλιο στο Ανατολικό Κρατήδιο της Αξονίας Άνχαλτ καλούνται να εκλέξουν σήμερα περίπου 1,7 εκατομμύρια ψηφοφόροι. Η σημερινή αναμέτρηση έχει ιδιαίτερο βάρος για τη γερμανική πολιτική σκηνή, καθώς το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία προσέρχεται στην κάλπη ως πρώτο κόμμα στις δημοσκοπήσεις. Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ φτάνουν στο Κίεβο για ειρηνευτικές συνομιλίες, δήλωσε μια πηγή στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε πριν από τη σημερινή συνάντηση ότι η Ουκρανία επιθυμεί το τέλος του πολέμου αλλά χρειάζεται εγγυήσεις ασφαλείας. Ζωντανά από τηλεόραση του Sky, απόψε στις 9.30 θα μεταδοθεί το μεγάλο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής της Super League ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις της τρίτης αγωνιστικής παίζουν Ατρόμητος Καλαμάτα στις 7, Όφη Κηφισιά στις 7.30 και Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8.
0: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική, άνεμοι θα πνώνουν βορειοανατολική 5 με 6 μποφόρη, θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, οι άνεμοι θα πνώνουν μεταβλητή στο Ιόνιο 2 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο ενισχυμένοι βοριάδες 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή πτώση στα ανατολικά υπηρετικά και τα νησιά αγγίζοντας το μεσημέρι τους 34 με 37 βαθμούς, ενώ στη Δυτική Ελλάδα τους 38 βαθμούς Κελσίου.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Durostik. Technoproof Thermo για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Durostik.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Γιώργο Ψάλτη.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα, είναι 10 λεπτά μετά τις 4, είναι ο Sky 100,3. Είμαστε παρέα εκτάκτως την Κυριακή αυτή, λόγω των γεγονότων τα οποία διαδραματίστηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, με την παρουσία του Πρωθυπουργού χθες και σήμερα. Επαναλαμβάνω ότι η συνέντευξη που δόθηκε νωρίτερα στους δημοσιογράφους, η κλασική συνέντευξη, ξεκίνησε στις 12 και τελείωσε στις 3 παρατέταρτο, με αρκετά ενδιαφέροντα σημεία, θα έλεγα δημοσιογραφικά, με την βασική κόντρα που φαίνεται ότι υπάρχει πλέον μεταξύ του Πρωθυπουργού της Νέας Δημοκρατίας και του Αντώνη Σαμαρά, αλλά βεβαίως και την κόντρα η οποία υπάρχει σε πολιτικό επίπεδο μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας και του Αλέξη Τσίπρα και της ΕΛΑΣ, όπως λέγεται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αξιοσημείωτο τώρα που λέω για το ΠΑΣΟΚ, έχω σημειώσει έτσι αρκετά πράγματα από την συνέντευξη σήμερα. Για αυτό το θέμα με τον λογαριασμό που έχει γίνει αρκετά μεγάλη συζήτηση, τον αποταμιευτικό λογαριασμό, κυρίες και κύριοι, βλέπω ότι σε κάποιο σημείο ο Πρωθυπουργός είπε, σε απάντηση που έδωσε σε δημοσιογράφο, ότι αν η πρόταση αυτή είχε πέσει από την Φόφη Γεννηματά, διότι είπε ότι η κυβέρνηση δεν είναι αντίθετη να υιοθετήσει προτάσεις της αντιπολίτευσης οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν την κοινωνία. Και κάποιος λοιπόν του είπε του Πρωθυπουργού ότι κοίταξε να δεις, αυτό με τον καταθετικό λογαριασμό για τα παιδιά μέχρι 18 ετών την είχε προτείνει η Φόφη Γεννηματά. Ο ίδιος είπε ότι δεν το ήξερε, δεν το θυμήθηκε, δεν το θυμόταν, αλλά αν το είχε πει αυτό, μπράβο, είναι θετικό που ερχόμαστε τώρα, γιατί υπάρχουν και οι συνθήκες προφανώς να συνδράμει η κυβέρνηση στο αντίστοιχο ποσό που θα αποταμιεύουν οι οικογένειες, να υλοποιηθεί από τη μεριά της κυβέρνησης. Βέβαια, μετά κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη ότι γίνεται ροζ ΣΥΡΙΖΑ ή ροζ ΕΛΑΣ, όπως χαρακτηριστικά είπε, κυρίες και κύριοι. Βεβαίως, αναφέρθηκε και στα γεγονότα τα οποία διαδραματίζονται στην Ευρώπη όσον αφορά την στροφή, τη συντηρητική στροφή της Ευρώπης προς τα δεξιά, με αφορμή και τις γερμανικές εκλογές που έχουμε σήμερα σε κρατήδιο της πρώην Ανατολικής Γερμανίας. Είπε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πιστή στην ιδρυτική της διακήρυξη, οικονομικά φιλελεύθερη με λιγότερους φόρους, πατριωτικά υπεύθυνη, όπως είπε χαρακτηριστικά, με την ασφάλεια ως υπέρτατο αγαθό, και κοινωνικά ευαίσθητη. Ουσιαστικά επανέλαβε ότι η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στην κεντροδεξιά, αν μπορεί να υπάρξει αυτή η ευθεία η οποία υπάρχει και συνδέει τα πολιτικά κόμματα. Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στην κεντροδεξιά, στο κεντροδεξιό κομμάτι αυτής της ευθείας. Αυτό θα κάνω και στις επόμενες εκλογές, αναφερόμενος στα ζητήματα της συμπεριφοράς γύρω από τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν μετά της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, καλησπέρα στη φίλη μου τη Λιάνα. Μου λέει ότι ισχύουν ήδη κάποια μόνιμα μέτρα, όπως είναι το ένα ενίκιο το Νοέμβριο και η αύξηση έστω και 2,6% από τον Ιανουάριο στη σύνταξη. Για να δούμε όμως βασικά πόσο θα είναι και ο πληθωρισμός, αγαπητή Λιάνα, διότι αν ο πληθωρισμός είναι πάνω από το 2,6%, όπως καταλαβαίνετε και εσείς και όλοι οι φίλοι της παρέας, τα εισοδήματα μειώνονται των εργαζομένων ή των συνταξιούχων. Σωστά. Λοιπόν, γεια σου Νίκο. Μου λέει, γιατί μας ταλαιπωρείτε, λέει, με το συνδικαλιστή, όταν θα έρθει το ΚΚΕ. Δεν είναι κουκουέ ο συνδικαλιστής που βγάλαμε, ο κύριος Χότζογλου. Μάλιστα κατηγόρησε και το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία, αν κατάλαβα καλά δηλαδή, από αυτά τα οποία μας είπε. Αλλά δεν είναι ΚΚΕ ο κύριος Χότζογλου, να ξέρετε. Ο Μητσοτάκης έδωσε ό,τι μπορούσε και εγώ και όλοι σκεπτόμενοι θα θέλαμε παραπάνω, αλλά το ταμείο αυτά έχει. Να ξέρετε, σε μια αποστροφή του λόγου του ο Πρωθυπουργός, νομίζω σας το είπε, το είπα και στο Γιάννη τον Καντέλη, με αφορμή την ομιλία του χθες και αφού τελείωσε η ομιλία του, είπε κάποιος ότι καλά με αυτά μόνο δώσατε, κύριε Πρόεδρε, λέει, δεν μπορούσατε να δώσετε κάτι παραπάνω, και είπε, λυπάμαι, δεν μπορώ να δώσω περισσότερα. Αυτά μπορώ να δώσω για να μην υπάρξουν ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την πορεία της ελληνικής οικονομίας, και αυτά θα δοθούν. Α, και κάτι άλλο που έχω σημειώσει, τώρα με συγχωρείτε, με έχει φάει υπολογία, αλλά επειδή έχω σημειώσει αρκετά πράγματα και θέλω να το πω αυτό, για τα τεκμήρια, τα οποία θα τα κουβεντιάσουμε σε λίγο με τους ανθρώπους της αγοράς, τους ελεύθερους επαγγελματίες. Το τεκμήριο, είπε κάποιος, είπε ο Πρωθυπουργός, συγγνώμη, δεν μπορώ, λέει, να δεχθώ ότι υπάρχουν κάποιοι οποίοι δηλώνουν εισόδημα 300 ευρώ το μήνα. Διότι δεν προκύπτει, δεν μπορεί να επιβιώσει κάποιος με 300 ευρώ το μήνα. Και είπε ότι τα τεκμήρια είναι μαχητά. Ξέρετε, λέει, πόσοι αμφισβήτησαν τα τεκμήρια. Προφανώς στοιχεία πήρα από το Υπουργείο Οικονομικών. Μόλις 400 άτομα, είπε χαρακτηριστικά. Αυτά. Τώρα θέλω και άλλα να σας πω, αλλά τέλος πάντων δεν είναι της ώρας, γιατί... είπε κάτι που εμένα, θα σας πω την αλήθεια, μου φάνηκε κάπως. Δηλαδή είπε το εξής, αναφερόμενο στον νόμο Κατσέλη. Είπε ότι με αφορμή τη συζήτηση που γίνεται για το ιδιωτικό χρέος, το οποίο είναι πράγματι πάρα πολύ μεγάλο, έβλεπα σήμερα ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ στην Κυριακάτικη Καθημερινή. Είναι εκατοντάδες δισεκατομμύρια, έχω τα στοιχεία, αλλά δεν θέλω να σας ζαλίσω μεσημεριάτικα. Είπε λοιπόν ότι υπάρχουν και οι συνεπείς συμπολίτες μας, οι οποίοι παρά το γεγονός ότι έχουν πάρει δάνειο και δυσκολεύτηκαν αρκετά, προσπάθησαν με νύχια και με δόντια να μην κοκκινήσουν τα δάνεια τα οποία είχαν πάρει, σε αντιδιαστολή, λέει, με τους μπαταχτσίδες, όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, και είπε ότι ο νόμος Κατσέλη, έτσι όπως έγινε, κάλυψε και κάποιους μπαταχτσίδες. Δεν αμφιβάλλω, αλλά θέλω να πω ότι όταν πέσαμε στα πολύ δύσκολα της κρίσης, μπορεί να θέλανε κάποιοι να πληρώσουν, αλλά δεν είχαν τη δυνατότητα να πληρώσουν. Αυτό πρέπει να το πούμε. Δηλαδή το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιοι οποίοι μπήκαν και έμπλεξαν με κόκκινα δάνεια, με funds, με services κλπ. Ενδεχομένως να μην ήταν μπαταχτσίδες με την έννοια ότι θέλαν να το κάνουν, τους βρέθηκε η ευκαιρία, δεν πλήρωσαν το δάνειο τους. Όχι ότι δεν υπήρξαν. Ενδεχομένως υπήρξαν. Αλλά δεν μπορεί να λες όμως ότι υπήρξε και εκείνη η κατηγορία, μικρή, μεγάλη, υπαρκτή όμως, οι οποίοι παρά το γεγονός ότι ήταν τυπικοί στις υποχρεώσεις τους, ήρθαν τα πάνω κάτω στην οικονομική κρίση. Και θυμίζω ότι υπάρχει ακόμα ανοιχτό το ζήτημα, το λέμε κάθε φορά με τον κύριο Νικολακόπουλο, τον δικηγόρο, δεν έχει ακόμα ενεργοποιηθεί η δυνατότητα κάποιου το ακίνητο το οποίο έχει, πρώτη κατοικία, να το δώσει στην τράπεζα, να παραμείνει μέσα σε αυτό με ενίκιο για ένα ικανό χρονικό διάστημα και μετά να το διεκδικήσει, να το πάρει πίσω. Αυτή ακόμα η ασφαλιστική δικλίδα δεν έχει ενεργοποιηθεί αρκετά χρόνια μετά την εφαρμογή του νόμου. Υπάρχει, αλλά ακόμα δεν έχει αρχίσει η υλοποίησή του. Λοιπόν, πάμε τώρα να βάλουμε στην παρέα μας τον πρόεδρο του Βιοτεχνικού Μελτηρίου της Αθήνας. Αυτό που λέμε η ραχοκοκαλιά των επιχειρήσεων. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπου εκεί ακούστηκαν κάποια πράγματα. Κύριος Κώστας Δαμίγος στην παρέα μας. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα. Βρείτε το καλημέρα.
1: Καλησπέρα
0: κύριε Πρόεδρε.
1: Κακή συνήθεια.
0: Λοιπόν, τώρα σας κάλεσα γιατί, προσέξτε, τι έχουμε εδώ πέρα θέματα. Κατάργηση τέλους επικηδέματος για επιχειρήσεις το 27 στην περιφέρεια, το 29 στην Αττική.
1: Πρόβλημα. Καταρχήν, σας μιλάμε από την όμορφη, η σύνδεσή μας είναι από την όμορφη Θεσσαλονίκη, είμαστε ήδη απάνω, ακούσαμε.
0: Α, ήσασταν πάνω, ήσασταν παρόντες.
1: Βέβαια, έχουμε και περίπτερο. Κάνε τον πρόλογό σου, γιατί...
0: Ναι, θέλω να πω, ωραία, μια χαρά. Ωραία, αφού είσαστε από πρώτο χέρι για να τα κουβεντιάσουμε. Έχουμε λοιπόν και αλλαγή στα τεκμήρια των ελεύθερων επαγγελματιών, απαλλαγή για τους συνεπείς από προσαυξήσεις βάση κύκλου εργασιών και μισθοδοσίας, μείωση προκαταβολή φόρου 5% ετησίως για νομικά πρόσωπα, για να φτάσει στο 50% από το φορολογικό έτος 2028. Τι άλλο τώρα βλέπω και διάφορα. Τι άλλο βλέπω.
1: Ναι, αυτά δεν βλέπεις, αλλά...
0: Δεν βλέπω τίποτα άλλο.
1: Βλέπεις και την πρόσβαση στη χρηματοδότηση.
0: Μπράβο, εκεί ήθελα να πω. Ναι, το 1,5 δισεκατομμύριο, το οποίο θα είναι, λέει, με τις τράπεζες γύρω στα 5 δις και να πάνε μόνο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κάτι για το οποίο το είχαμε κουβεντιάσει μαζί, κύριε Πρόεδρε.
1: Ακριβώς.
0: Ότι οι τράπεζες, αν έχεις ζητήματα κλπ. Και μπλέκεις, δεν μπορείς να απευθυνθείς στην τράπεζα για να πάρεις ένα δάνειο.
1: Εδώ θα παίξουμε με το Ταμείο Μικροπιστώσεων, οπότε θεωρούμε το 1,5 δις. Είναι σε θετική
0: κατεύθυνση.
1: Πλευρά να πέσει, ναι. Είναι θετική κατεύθυνση να πέσει στην αγορά και να μπορέσουν οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, αυτοί που θέλουν επιστώσεις στις τάξεις 20, 30, 50.000.
0: Ναι.
1: Εκεί θα μπορέσουμε να τις στηρίξουμε.
0: Αυτό σημαίνει, κύριε Πρόεδρε, ότι εκεί που δεν είχαν τη δυνατότητα ούτε να χτυπήσουν την πόρτα για να μπουν στην τράπεζα, τώρα με αυτό το 1,5, προσέξτε, είναι 1,1 δανειοδοτικό και 400 εκατομμύρια εγκυοδοτικό, και τα λεφτά που θα βάλουν οι τράπεζες, πώς το λένε, η αναπτυξιακή τράπεζα και μαζί με τις τράπεζες, θα πάει γύρω στα 5 δισεκατομμύρια. Δεν είναι λίγα λεφτά.
1: Δεν είναι λίγα λεφτά. Ευελπιστούμε ότι θα έχει πραγματικά, έτσι όπως το είπαμε, θα γίνει. Αύριο στις εξειδικεύσεις θα ακούσουμε ακριβώς πώς θα γίνεται.
0: Ωραία.
1: Και θα το δούμε. Ωραία. Τώρα, το κομμάτι που είπατε...
0: Ναι, μιλάμε για τους ελεύθερους επαγγελματίες, ξαναλέω.
1: Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, το τέλος επιτιδεύματος ξεκινάει να μηδενίζεται από την περιφέρεια και στην Αττική...
0: Μετά από δύο χρόνια.
1: Μετά από δύο χρόνια.
0: Ναι.
1: Εδώ υπάρχει ένα θέμα, κύριε Ψαλτή, γιατί δημιουργούμε επιχειρήσεις...
0: Δύο ταχυτήτων. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Να σας πω, κύριε Πρόεδρε.
1: Η επιχείρηση είναι άλλη επιχείρηση.
0: Όχι, απλώς εδώ είναι πολλές επιχειρήσεις και στην περιφέρεια είναι πιο λίγες επιχειρήσεις, υποψιάζομαι. Γι' αυτό ξεκινάει ανάποδα. Από ό,τι κατάλαβα εγώ, δηλαδή.
1: Όλοι κάτι τέτοιο καταλάβαμε, αλλά και πάλι δεν έχει την προβλεπόμενη να πω λογική.
0: Ναι.
1: Γιατί όταν είναι δύο ίδιες επιχειρήσεις στα όρια της Αττικής, θα μου πεις κάπου πρέπει να υπάρχει μια κόκκινη γραμμή. Αυτό για μας έπρεπε να ήταν οριζόντιο.
0: Ναι, για όλες τις επιχειρήσεις δηλαδή.
1: Για όλες τις επιχειρήσεις. Δημιουργούμε έτσι έναν αθέμητο ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων. Είναι μικρό το ποσό, το καταλαβαίνω, αλλά για τη μικρή και πολύ μικρή επιχείρηση είναι ένας μισθός.
0: Ναι, είναι κομβική σημασία.
1: Είναι κομβική σημασία. Πρέπει να το δούμε όλα, να βλέπουμε τις επιχειρήσεις λίγο πιο φιλικά.
0: Μου λέγε ένα συνάδελφός σας, ο οποίος είναι στην Κορινθία, προσέξτε, είναι διπλανός νομός από την Αττική. Εγώ θα έχω λέει καλύτερο τρόπο συμπεριφοράς με αυτές τις αποφάσεις, γιατί θα είμαι στην περιφέρεια. Το αντίστοιχο υποψιάζομαι είναι στη Βιωτία ή στην Εύβοια, λογικά.
1: Ακριβώς όπως το λέτε. Όπως είπατε πολύ σωστά, οι περισσότερες επιχειρήσεις, ο κύριος όγκος των επιχειρήσεων είναι στην Αττική.
0: Ναι.
1: Και τα υπόλοιπα μέτρα που ακούσατε, που όπως προείπατε, είναι σε βάθος χρόνου, οπότε δεν έχουμε την άμεση ρευστότητα που θέλουμε.
0: Αυτό σημαίνει ότι είναι κρίσιμο το χρονικό διάστημα για κάποιες...
1: Μέχρι το 28 που θα ξεκινήσουμε,
0: ναι.
1: Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει πρόβλημα. Και βέβαια δεν ακούσαμε τίποτα για τη μείωση του φορολογικού, του συντελεστή φόρου. Δεν ακούσαμε τίποτα για την επαναφορά των 100, όχι επαναφορά, να ενταχθούμε σε 120 δόσεις, αυτό που φωνάζουμε συνέχεια. Οι 72 δόσεις είναι ένα σύστημα το οποίο δεν έχει πετύχει. Μόλις 23.000 επιχειρήσεις έχουν μπει.
0: Ναι, το κακό στην ιστορία αυτή, από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι υπάρχουν χρέη πιο παλιά, χρέη καινούργια και τα τρέχοντα.
1: Και συσσωρεύονται το ένα χρέος πάνω στο άλλο και δεν μπορεί να γίνει κάτι.
0: Άρα εσείς λέτε λοιπόν όλα μαζί, όλα τα χρέη μαζί σε 120 δόσεις.
1: Ακριβώς, όλα τα χρέη μαζί σε 120 δόσεις, μείωση των προσαυξήσεων και ένα επιτόκιο έλεος να είναι συμβατό και διαχειρισμό. Το 5,8 επιτόκιο καταλαβαίνετε ότι αγγίζει τα όρια της τοκοκλειφίας.
0: Ναι. Τα δάνεια αυτά τα οποία, με βάση αυτά τα οποία είπε ο Πρωθυπουργός, το 1,5 δισεκατομμύριο από την Αναπτυξιακή Τράπεζα, θα έχουν λέει πολύ πιο χαμηλό επιτόκιο. Σχεδόν
1: θα είναι
0: μηδενικό.
1: Είναι θετικότατο το μέτρο αυτό, mm-hmm. Το χαιρετίζουμε, απλά περιμένουμε να δούμε την εφαρμογή του, πώς θα εφαρμοστεί.
0: Ναι. Τώρα δεν μπορείτε να κάνετε και τίποτα άλλο. Τώρα οι ανακοινώσεις γίνανε. Αύριο θα πάμε σε διευκρινήσεις όσον αφορά
1: τα μέτρα. Θα πάμε στις διευκρινήσεις και.
0: Ευελπιστείτε ότι εκεί μπορεί να υπάρξει κάτι,
1: Ναι, και ίσως δώσουν και κάτι παραπάνω. Στις διευκρινήσεις θα τα δούμε, ναι, όλα.
0: Επίσης,
1: απλά τώρα τα ακούσαμε.
0: Ναι, να πω για να κλείσουμε, κύριε Πρόεδρε, ότι ο Πρωθυπουργός σε δύο σημεία, και στην ομιλία του και σήμερα στην συνέντευξη που έδωσε, μίλησε και για την τεχνική εκπαίδευση. Κάτι που πάλι το κουβεντιάσαμε μαζί.
1: Βέβαια.
0: Ότι,
1: πολύ σημαντικό.
0: Ναι, πρέπει να το ξαναδούμε και με τα νέα παιδιά. Δεν χρειάζεται να πάνε όλα, όχι ότι είναι κακό, στα πανεπιστήμια, αλλά. τα επαγγέλματα και τα κομμάτια αυτά των ανθρώπων.
1: Κύριε Ψαλτή, η τεχνική εκπαίδευση δεν είναι λύση ανάγκης. Είναι συνειδητή επιλογή.
0: Ναι,
1: ένας τεχνίτης, ένας τεχνικός, από ένα τεχνικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα, μια μεταποίηση, μπορεί να γίνει, μπορεί να ξεκινήσει από βοηθός τεχνητής και να γίνει ένας τεράστιος επιχειρηματίας.
0: Ακριβώς, και έχει και πολλά λεφτά. Αυτό είναι το βασικό θέμα. Είναι όπως...
1: Βέβαια, και είναι και καλά αμοιβόμενα επαγγέλματα.
0: Έτσι. Χρόνια είναι αυτό, δεν είναι. Εγώ από τα χρόνια τα δικά μου, τα παιδικά, ας πούμε, ακούγαμε τα ίδια. Και ξαναλέω, σε αυτό πρέπει να το ξαναδούμε γενικότερα το ζήτημα το συγκεκριμένο.
1: Και μην ξεχνάμε ότι ένα τεχνικό επάγγελμα, να πω, ότι στην περίοδο της κρίσης, επειδή έρχομαι από το τεχνικό επάγγελμα, τον κλάδο των ηλεκτρολόγων, αυτά τα πέτρινα χρόνια, τα 10 χρόνια της κρίσης, τα δύσκολα χρόνια, ένα κομμάτι ψωμί το πηγαίναμε στο σπίτι. Δύσκολα. Αλλά πάντα υπήρχε η ανάγκη επισκευής, κατασκευής, κάτι τέλος πάντων. Πάντα χαλάει κάτι.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Και να πιάνει και το χέρι σου ακόμα καλύτερα. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, την καλημέρα μου.
1: Να είστε καλά,
0: ευχαριστώ,
1: καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κ. Κώστας Δαμίγος, ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου της Αθήνας, οι λεγόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή η ραχοκοκαλιά που λέμε, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα βρούμε μετά. Πάρα πολύ ωραία μηνύματα από εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Η συγκλονιστική μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον εμβληματικό ρόλο επιστρέφει στην Αθήνα. Μετά τα αλλεπάλληλα sold out σε όλη την Ελλάδα, συνεχίζει τον θρίαμβό της για 8 τελευταίες παραστάσεις. Μην τη χάσετε. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στο ticketservices.gr.
3: Αυτή είναι η τελευταία μέρα. Θα νυχτώσει και θα είναι πια για πάντα νύχτα.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
6: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
7: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
6: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
7: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει magnifique.
8: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη τύπου από τη Θεσσαλονίκη. Σημείωσε ότι αυτή είναι και η μόνη πολιτική λύση ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει σταθερή κυβέρνηση. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα και το Πασόκ, σημείωσε ότι πρώτη φορά βλέπει δύο κόμματα να διαγωνίζονται τόσο πολύ για ένα πρόγραμμα πολιτικής εξαπάτησης. Ερωτηθείς για τη δημιουργία κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Μητσοτάκης είπε: «Θέλω να πιστεύω ότι θα σκεφτεί καλύτερα την υστεροφημία του». Ο κ. Μητσοτάκης ανησυχεί για τη δική του υστεροφημία, απάντησε ο Αντώνη Σαμαρά. Δεκτικό ήταν το σχόλιο του Πρωθυπουργού στη δήλωση Σαμαρά περί κόμματος Μητσοτάκη. «Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι σήμερα παράταξη», διερωτήθηκε ο Πρωθυπουργός. «Από ό,τι θυμάμαι», πρόσθεσε ο κύριος Μητσοτάκης, «ο κύριος Σαμαράς πήρε στις εκλογές 18%. Ωραία απόδοση». Το Phantom που κατέπεσε χθες κατά την Athens Flying Week στην Τανάγρα είχε εκτελέσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες συντήρησης και ελέγχων σύμφωνα με τα ισχύοντα της πολεμικής αεροπορίας, αναφέρουν πηγές. Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο 27χρονος, ο οποίος την προηγούμενη εβδομάδα είχε τραυματιστεί σοβαρά σε καυγά στα Γιαννιτσά Πέλλας. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί και έχει προφυλακιστεί ένας 26χρονος. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στην Σκυλούντα Ηλίας. Εξέλιξη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πετσακία Χαΐας. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στη δασική πυρκαγιά στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας που βρίσκεται σε εξέλιξη για πέμπτη μέρα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς στην Αθήνα και τους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Το θυμάστε το τραγουδάκι στην κόρη μου του Σοσιαλίστρια ήτανε, ε? Νομίζω πως ναι. Όχι, αυτό ήτανε, δεν ήταν αυτό. Ήτανε με τον Κωνσταντέρα που ήταν στο. Που είχε το. Το, αυτό είναι, με το εργοστάσιο. Αυτό ήταν μαζί με τον Μιχαήλ. Που τους πήγαινε εκδρομή η υπηρεσία με τα, το, με τα φορτηγά. Μπράβο, σωστά. Κύριε Παπαδιανάκο, τα θυμάστε όλα. Καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 34 λεπτά μετά τις 4, ΚΑΕ 100,3. Εκτάκτως κάνουμε παρέα μέχρι τις 5 σήμερα λόγω των γεγονότων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ξέχασα να σας πω, ο υπουργός που είναι επικεφαλής του κλιμακίου της Ιαπωνίας, που θυμίζω ότι η Ιαπωνία είναι τιμόμενη χώρα στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο μπαμπάς του, το είπε ο ίδιος, ήταν, λέει, πώς το λένε, πρέσβης της Ιαπωνίας στην Ελλάδα, ο οποίος ζει ο μπαμπάς του υπουργού, 93 ετών παρακαλώ πάρα πολύ. Και όταν του είπε ο υπουργός ότι θα πάω στην Ελλάδα και λοιπά, του είπε, λέει, τα καλύτερα λόγια για τότε που υπηρετούσε την διπλωματική του θητεία στην Αθήνα. Μάλιστα. Λοιπόν, επίσης να κάνω μια παρατήρηση. Θα μου πεις και που την κάνεις τι έγινε ψάλτη. Αλλά εγώ να το πω, δεν πειράζει, δεν κακό. Όλα τα υπουργεία έχουν περίπτερο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Άρα δηλαδή τι ακριβώς γίνεται. Είναι έκθεση, ας πούμε, υπουργείων. Όπως επίσης άκουσα τον Πρωθυπουργό να λέει και για τα πανεπιστήμια τα οποία έχουν και περίπτερα στην Θεσσαλονίκη. Το μεγάλο ερώτημα είναι να υπάρχουν επιχειρήσεις στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και να υπάρχει αυτό που λέμε η διαδικασία της επιχειρηματικότητας στην συγκεκριμένη έκθεση. Θυμίζω ότι κάποια στιγμή στην κρίση τα μαζέψαμε όλα τα ζητήματα των Υπουργείων και ήταν ελάχιστα αυτά τα οποία είχαν περίπτερα και πλήρωναν. Αλλά ξαναγυρίσαμε στα προηγούμενα. Θα μου πεις ψάλλη, αυτό σε μάρανε. Ναι, αλλά πώς επισήμανση την θέτω στην παρέα για να μην τα ξεχνάμε και όλες αυτά, γιατί πλέον είμαστε και μεγάλα παιδιά. Να πω καλό απόγευμα στη φίλη μου την Αλεξάνδρα, η οποία μας έχει στείλει το μήνυμά της. Την ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο φίλος μου ο Κώστας παραπονιέται εκεί για το πρώην ΤΕΒΑ, το οποίο κόπηκε. Κώστας, το είπα όμως, κόπηκε το ΤΕΒΑ. Αλλά υπάρχει άλλος τρόπος με βάουτσερ, αν θυμάμαι καλά, τα οποία τα είχα ψάξει και τα είχαμε κουβεντιάσει. Αν, καλά δεν θυμάμαι. Και λέγανε, λέει, ότι θα δοθεί με αναδρομική ισχύ από τον Οκτώβριο, λέει ο Κώστας, από την περιοχή του Ζωγράφου, ο οποίος προφανώς έχει χάσει αυτή την δυνατότητα. Καλησπέρα, Κώστα. Ο φίλος μου Σπύρος ήταν, από ό,τι καταλαβαίνω από το μήνυμά του, ενθουσιασμένος από την ομιλία του Πρωθυπουργού. Η χθεσινή ομιλία, λέει, στη Διεθνή Έκθεση που γίνεται κάθε Σεπτέμβρη, ήταν, λέει, μία από τις καλύτερες όλων των εποχών, λέει ο φίλος μου ο Σπύρος. Να είναι καλά, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιάννη, το μήνυμά σου θα το διαβάσω μετά, το κρατάω με αφορμή το δυστύχημα που είχαμε στην έκθεση με τους δύο πιλότους μας, τον Σμιναγό και τον Υποσμιναγό, 30χρονο και 26χρονο. Να θυμίσω πολύ γρήγορα, μην το ξεχάσω, ότι αυτό το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, το Όλοι Μαζί κάνει πάλι μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία, έχει μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία και συγκεντρώνει σχολικά είδη για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Λοιπόν, αυτό το Σάββατο από τις 10 μέχρι τις 2 το μεσημέρι έχουμε συγκέντρωση σχολικών ειδών για παιδιά πολύτεκνων οικογενειών της Αττικής σε 5 σημεία στο Λεκανοπέδιο. Άρα σας παρακαλώ πάρα πολύ όσοι μπορείτε να συνδράμετε στην Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, στην Αγία Παρασκευή, στην κεντρική πλατεία της Αγίας Παρασκευής, δίπλα στην εκκλησία. Στο Μαρούσι, εκεί σε εμάς, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα. Στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά από το Δημαρχείο. Και στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, κοντά στο σταθμό του μετρό. Τι μπορούμε τώρα να προσφέρουμε? Μπορούμε να προσφέρουμε καινούρια ή σε άριστη κατάσταση σχολικά είδη. Αν δηλαδή τα παιδιά σας δεν τα χρειάζονται ή έχετε τη δυνατότητα να αγοράσετε κάποιο καινούριο, μιλάμε για σχολικές τσάντες, για κασετίνες, για τετράδια, για μολύβια και στυλό, για γόμες και ξύστρες, για χρωματιστά μολύβια και μαρκαδόρους, για μπογιές, κόλλες και ψαλίδια, χάρακες και άλλα είδη γραφικής ύλης. Κάθε προσφορά, μικρή ή μεγάλη, καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι μπορεί να γίνει χαμόγελο για ένα παιδί που θα ξεκινήσει την άλλη Παρασκευή τη νέα σχολική χρονιά. Αυτό το Σεπτέμβριο, λοιπόν, ορθώς το λέει το Όλοι Μαζί Μπορούμε, ας δώσουμε σε κάθε παιδί τα εφόδια για να ξεκινήσει το σχολείο με αισιοδοξία. Και λέμε καλησπέρα και βάζουμε στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτη φορά που τον. Δεν τον ξυπνάω πρωί-πρωί, να ξέρετε. Τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, τον κύριο Σταύρο Καφούνη. Κύριε Πρόεδρε, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα. Πραγματικά δεν είμαι συνηθισμένος.
0: Το ξέρω, το ξέρω. Σας μοιράζω, επίτηδες, το ξέρω. Αφού ξέρετε.
1: Να λέω καλό απόγευμα, ούτε, σας μπερδεύομαι.
0: Ούτε και εγώ. Εγώ λέω καλημέρα να λέω, να ξέρετε. Λοιπόν, πρόεδρε, θέλω την εκτίμηση. Είδα βέβαια μια ανακοίνωση που βγάλατε σχετικά με τις ανακοινώσεις που έκανε χθες ο Πρωθυπουργός. Πώς βλέπει η Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός και αφορούν τα κομμάτια τα δικά σας?
1: Κοιτάξτε, κύριε Ψάλτη, εμείς είχαμε εδώ και δύο περίπου μήνες καταθέσει ένα υπόμνημα το οποίο πραγματικά με κάνει περήφανο, γιατί το επιτελείο μας είχε δουλέψει για πολλούς μήνες. Απόλυτα τεκμηριωμένο, με κόστος και όχι μόνο κόστος πλέον, ακόμα και με τις πηγές που μπορούσαν να βρεθούν τα χρήματα που θεωρούσαμε ότι πρέπει να επιστρέψουν στην επιχειρηματικότητα για να δούμε την οικονομία να αναπτύσσεται.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι μέσα από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού κάποιες από τις δικές μας προτάσεις είδαμε να υλοποιούνται, όμως δυστυχώς δεν είδαμε να παίρνουν σάρκα και ρωστά στον χρόνο που επιθυμούσαμε και στο μέγεθος που επιθυμούμε. Και το λέω γιατί πραγματικά μέσα από την επιχειρηματικότητα και μέσα από τις πολύ μετρημένες προτάσεις μας θεωρούμε ότι θα μπορούσαμε να έχουμε ίσως το ίδιο αποτέλεσμα για την οικονομία με αυτό που όλοι επιζητούμε, αλλά μέσα από την ανάπτυξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, η οποία ήρθε στον παρόντο έχει πληγεί πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα. Και θα πρέπει εδώ να σημειώσω ότι με τις αναλύσεις που κάνουμε βασισμένοι στα στοιχεία της στατιστικής αρχής, ο τζίρος του λιανεμπορίου για 18 συνεχόμενους μήνες βαίνει μειούμενο. Νομίζω το έχουμε συζητήσει και μαζί.
0: Σωστό είναι αυτό. Έχετε δίκιο. Και αυτό είναι αρνητικό, διότι θυμίζω ότι η επιχειρηματικότητα δίνει και πολλές χιλιάδες θέσεις εργασίας.
1: Κοιτάξτε, εκπροσωπώ περισσότερες από 200.000 επιχειρήσεις, τον κλάδο με τους περισσότερους εργαζομένους, πάνω από 700.000, με περίπου 1 στα 3 ευρώ που κινούνται στην οικονομία να περνούν μέσα από το εμπόριο. Mm. Άρα καταλαβαίνουμε όλη τη σημασία αυτού του κλάδου. Και επειδή υπάρχει αφενός το διαθέσιμο εισόδημα, το οποίο βαίνει μειούμενο, και κάποιες από τις παρεμβάσεις του Πρωθυπουργού έχουν αυτό το στόχο, ο οποίος είναι θετικός, γι' αυτό και κράτησα κάποια θετική τοποθέτηση.
0: Ναι, συγκρατημένα αισιόδοξο σας διάβασα, να σας πω την αλήθεια. Συγκρατημένα αισιόδοξο.
1: Νομίζω ότι η ουσία είναι ότι δεν επιτρέπονται πανηγυρισμοί σε καμία περίπτωση. Έχουμε πάρα πολύ σοβαρή δουλειά να κάνουμε μπροστά μας εμείς οι θεσμικοί εκπρόσωποι της επιχειρηματικότητας, γιατί πραγματικά νομίζω ότι πρέπει εκεί να δούμε να στρέφεται η προσοχή της πολιτείας.
0: Ναι.
1: Γιατί μόνο μέσα από εκεί θα δούμε μια καλύτερη μέρα για την κοινωνία.
0: Ουσιαστικά, κύριε Πρόεδρε, αυτό που βλέπω ότι όσον αφορά τις επιχειρήσεις υπάρχει μια... Αυτό κατ' εξοχήν αφορά το δικό σας κομμάτι, έχει μια μείωση της προκαταβολής φόρου κατά 5% για το φορολογικό έτος 28, άρα έχουμε να πάμε αρκετά χρόνια ακόμα, 28, μέχρι να φτάσει στο 50% από 80% που είναι σήμερα, επί της ουσίας, ξαναλέω.
1: Αυτός ήταν και ο στόχος ο δικός μας, το 50%. Πάει πολύ μακριά και δυστυχώς δεν δίνει τη ρευστότητα που απαιτεί σήμερα η οικονομία. Δεύτερον, ήμασταν πολύ ξεκάθαροι. Και χαίρομαι γιατί έγιναν παρεμβάσεις για την διόρθωση αυτού του παραλογισμού, του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης.
0: Ναι.
1: Θέλω να δω την εξειδίκευση, γιατί για μένα, εάν δεν εξαιρεθεί το λιανεμπόριο, μέσα από αυτή τη συνέπεια που είπε ο Πρωθυπουργός, και ευελπιστώ και γι' αυτό βλέπετε ένα σχετικά θετικό τόνο στη δηλώση μου. Για μένα είναι πολύ σημαντικό το λιανεμπόριο, ο διασυνδεδεμένος κλάδος με την ελληνική οικονομία, μέσα POS, My Data, ψηφιακές κάρτες και όλα τα λοιπά, να εξαιρεθεί από τον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης. Mm-hmm. Υπάρχει μια παρένθεση που θέλω να δω ότι αύριο μας αφορά. Από εκεί και πέρα όμως, ακόμα και η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος, η οποία ήταν, ξέρετε, εμείς είχαμε μια διαβάθμιση και δεν σας κρύβω ότι όλα τα βασικά μέτρα βλέπουμε ότι συζητήθηκαν ή εν πάση περιπτώσει σε μια διάρκεια χρόνου θα ισχύσουν αυτά που προτείναμε. Όμως το τέλος επιτιδεύματος δεν μπορώ να δεχτώ εξάρτηση τώρα για την περιφέρεια της Αττικής, όπου το 60% της επιχειρηματικότητας.
0: Αυτό είναι το θέμα. Όπως καταλαβαίνετε, γίνεται γιατί το μεγάλο κομμάτι είναι εδώ, άρα είναι έσοδα, γι' αυτό το κάνει. Ξεκινάει από την περιφέρεια που είναι το 40% που προφανώς είναι το υπόλοιπο, κύριε Πρόεδρε, και σταδιακά να περάσει και στην Αττική.
1: Ξέρετε ότι πια μέσα από την αμφιθέση εκπροσωπώ το σύνολο της χώρας, άρα ορθώς η περιφέρεια έχει τον πρώτο λόγο και ίσως έχει ανάγκη. Όμως δεν μπορείς να εξαιρέσεις το 60% της επιχειρηματικότητας και να τον αφήσεις ακόμα για κάποια χρόνια. Χαίρομαι, εν πάση περιπτώσει, που τουλάχιστον τελειώνουμε με αυτό το πράγμα. Όμως δεν μπορείς να τον αφήσεις για κάποια χρόνια ακόμα να επιβαρύνεται. Με δεδομένο ότι εμείς τι θέλουμε. Θέλουμε και το 60% να ελαφρυνθεί και τα χρήματα που θα εξοικονομήσει να γυρίσουν μέσα από τις επενδύσεις
0: Στην αγορά,
1: με λίγα λόγια. Στην αγορά. Ναι. Αυτή είναι η λύση.
0: Κύριε Πρόεδρε, το κομμάτι.
1: Συζητάμε, είναι πραγματικά ουτοπία και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, γιατί εν ώψη των εκλογών βλέπω να εξελίσσεται ένας διάλογος ο οποίος πραγματικά έχει στοιχεία τα οποία δεν είναι προς όφελος της οικονομίας και εν τέλει της κοινωνίας.
0: Ναι, μεταξύ μας ποτέ δεν γίνεται αυτό επί της ουσίας σε προεκλογική περίοδο, κύριε Πρόεδρε, νομίζω το ξέρετε πλέον.
1: Το έχουμε πληρώσει όμως, κύριε Ψάλτη.
0: Ναι, σωστό, συμφωνώ. Γιατί περάσαμε.
1: Με ψηφόρων ή τέτοια πράγματα.
0: Αυτό που λέτε έχετε δίκιο. Γιατί περάσαμε πολύ δύσκολη περίοδο και κάποια κομμάτια δεν έχουν τελειώσει ακόμα. Το κουβεντιάζουμε. Το κομμάτι του κατώτατου μισθού στο περίπου χιλιάρικο, κύριε Πρόεδρε, προκύπτει στις επιχειρήσεις. Δηλαδή θέλω να πω, δίνονται οι επιχειρήσεις το χιλιάρικο στον κατώτατο μισθό.
1: Νομίζω ότι προλάβατε τη σκέψη μου και ήταν η συνέχεια αυτό που είπαμε. Αρκετές φορές, και επειδή είμαστε κοινωνικός εταίρος και το υποχρεούμαστε να τοποθετηθούμε, με ρωτάνε πόσο θέλεις να γίνει ο κατώτατος μισθός και λέω: θέλω να γίνει 2, 3, 4.000 ευρώ, είναι τα χρήματα που θα έχουν οι πελάτες μας, οι καταναλωτές. Όμως, για να μην ξαναπληρώσουμε και βρεθούμε στην ίδια κατάσταση που βρεθήκαμε πριν λίγα χρόνια και δεν κάνει να το ξεχνούμε, πρέπει ο κατώτατος μισθός να διαμορφώνεται με βάση την δυνατότητα της οικονομίας, η οποία προκύπτει από την παραγωγικότητα. Μπορεί να δώσει ένα ευρώ, να δώσει ένα ευρώ, μπορεί να δώσει 2.000 ευρώ, να δώσει 2.000 ευρώ. Εξαγγελίες, οι οποίες δεν έχουν πριν την τεχνικο-οικονομική τοποθέτηση τη δική μας, εμένα προφανώς δεν με βρίσκουν σύμφωνο.
0: Άρα καταλαβαίνω ότι θέλετε τη συζήτηση να γίνει σε επίπεδο κοινωνικών εταίρων. Ουσιαστικά, καλά, δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, να κάτσουν οι κοινωνικοί εταίροι κάτω και να πούν, παιδιά, έχουμε αυτά τα δεδομένα και αυτές τις υποχρεώσεις, αυτά τα υπόλοιπα, οπότε να δούμε τι θα προκύψει.
1: Δεν θα μπορούσε να είναι πιο ξεκάθαρη η τοποθέτησή μου. Είναι ακριβώς αυτό που λέτε. Και επειδή συνεργάζομαι με τους κοινωνικούς εταίρους, οι οποίοι εκπροσωπούν όλους τους κλάδους της οικονομίας, έχω ανθρώπους οι οποίοι έχουν πολύ βαθιά γνώση της πραγματικής κατάστασης και μέσα από την συζήτηση και τη διαβούλευσή μας, όπως αποδείξαμε με την κοινωνική συμφωνία που υπογράψαμε πριν από λίγους μήνες, μπορούμε να θέσουμε τις βάσεις για την πραγματική διαμόρφωση και του κατώτατου μισθού και πολλών ακόμα θεμάτων που αφορούν στην πραγματική οικονομία.
0: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ πάρα
1: καλό
0: πολύ.
1: Καλό απόγευμα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Κοντά μας ήταν ο πρόεδρος της Ελληνικής Νομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, ο κ. Σταύρος Καφούνης. Ακούσατε την άποψη και των επιχειρήσεων για τα ζητήματα τα οποία τέθηκαν από τη μεριά του Πρωθυπουργού και τις ενστάσεις ενδεχομένως. Βέβαια, περιμένει να ακούσει και τις λεπτομέρειες των ανακοινώσεων που θα γίνουν αύριο από το Υπουργείο Οικονομικών ο πρόεδρος. Λοιπόν, κι άλλος ένας τομέας, ο οποίος παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Ξαναλέω, άκουσα τον Πρωθυπουργό, αναφέρομαι στον πρωτογενή τομέα. Λοιπόν, καλά έκανε και αυτοκριτική εκεί, πρέπει να σας πω. Μίλησε και για κίτρινη κάρτα για τον εαυτό του, γιατί δεν κάναμε εξυγίανση όσον αφορά τον κανονισμό του ΕΛΓΑ, είπε χαρακτηριστικά. Αργήσαμε να εξυγιάνουμε την ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αναφέρθηκε στα ζητήματα που έχουν να κάνουν στη μείωση της φορολογίας. Του ετέθηκε ένα ερώτημα για το πρόγραμμα το οποίο υπάρχει για τους 60.000 νέους αγρότες, κυρίες και κύριοι, αυτό το οποίο είχε υποσχεθεί. Θυμίζω ότι το χθες αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα το οποίο υπάρχει όσον αφορά τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι η αλήθεια είναι ότι ταλανίζονται πάρα πολύ από τις ασθένειες των ζώων και τι σημαίνει για αυτούς να χάνουν τα κοπάδια τους. Σημειώνω λοιπόν, να το πω και αυτό πριν υποδεχτούμε στην παρέα μας εκπρόσωπο του τομέα των αγροτών, το εξής. Λοιπόν, μηδενισμό συντελεστή φόρου εισοδήματος έως 20.000 ευρώ για επαγγελματίες αγρότες από το φορολογικό έτος 2026. Το ελάχιστο αφορολόγητο αυξάνεται κατά 13.571 ευρώ και πηγαίνει στα 22.204, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην παρέα μας ο κύριος Σοκλάτης Αληφτήρας, εκπρόσωπος τύπου της Ενωτικής Ομοσπονδίας. Νομίζω ότι. Εντάξει, αγρότης. Εγώ αυτό κρατάω περισσότερο από τον κύριο Αληφτήρα, ο οποίος είναι και από τους ανθρώπους που τον παρακολουθώ, να σας πω την αλήθεια. Και είναι και πολύ, πώς να το πω, έτσι, με πολλά και ωραία επιχειρήματα πάνω στο τραπέζι για αυτά που βιώνουν οι αγρότες. Κύριε Αληφτήρα, τι κάνετε, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, 10 δισεκατομμύρια, λέει ο Πρωθυπουργός, σήμερα εξάγουμε στον πρωτογενή τομέα. Έχουμε προϊόντα τα οποία πάνε πάρα πολύ καλά κλπ. Βέβαια, αυτά που ανακοίνωσε για τους αγρότες, συν κάποια πράγματα τα οποία υπάρχουν και έχουν να κάνουν με το πετρέλαιο το οποίο χρησιμοποιείτε εσείς, έχουν να κάνουν και με τα λοιπάσματα τα οποία με την κρίση έχουν ανέβει πάρα πολύ ψηλά και υπάρχουν και εκεί μια έκπτωση. Αλλά συνεχίζει να υπάρχουν αρκετά ζητήματα. Ήταν και η αιτία, αν καταλαβαίνω καλά, κυρία Ληφτήρα, και για την κινητοποίηση που έκαναν οι αγρότες πρώτη φορά αυτόνομα στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Πώς εκτιμάτε τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός? Μιλάω κυρίως για τα φορολογικά, για το μηδενισμό του συντελεστή φόρου εισοδήματος για επαγγελματίες αγρότες.
2: Λοιπόν, πολύ σωστά το λέτε, ήταν η πρώτη φορά που κινηθήκαμε στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ως συλλογική επαγγελματία μέτρα χτες. Αυτά που ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης όσον αφορά το πετρέλαιο και τα λοιπά. Πολύ σωστά το λέτε, ήταν η πρώτη φορά που κινηθήκαμε στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ως συλλογική επαγγελματία μέτρα χτες. Αυτά που ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης όσον αφορά το πετρέλαιο και τα λοιπάσματα δεν έχω να πω κάτι, καθώς αυτά ήταν πράγματα που είχε ανακοινώσει τον Ιανουάριο.

0: του Μητσοτάκη, αλλά όταν έσκασε πάνω από το πετυπέρα σε θυμίσω ότι έλεγε δεν γνώριζα, δεν ήξερα, δεν είχα καταλάβει, παρόλο που είχε συνεργάτες και έβλεπα τους υπουργούς να αλλάζουν μετά τον ένα, μετά τον άλλον και τους πρόεδρους των ΠΚΠ να αλλάζουν επίσης μετά τον άλλον και δεν είχε καταλάβει τίποτα, ανακοίνωσε το μείωση των συντελεστών φορολογικών.
1: Και είπε και κάτι άλλο ακόμα, ένα γενικό λόγο, ότι όσον αφορά την κτηνοτροφία, ότι θα υπάρξει πρόγραμμα για
0: να... Ναι, θα φτάσουμε τις
1: κτηνοτροφίες. Απλώς και μόνο το θυμίζετε αυτό.
0: Όσον αφορά τους συντελεστές φορολόγησης, είναι ένα μέτρο. Από εκεί πέρα όμως θέλω να δω τα νούμερα πόσοι αγρότες κατ' επάγγελμα έχουν εισόδημα πάνω από 20.000 ευρώ, καθώς θεωρώ ότι είναι μια μικρή μειοψηφία που έχουν πάνω από 20.000 ευρώ, καθώς ο κλήρος στη χώρα μας είναι πάρα πολύ μικρός. Αυτό το ομολογεί η ίδια κυβέρνηση διαστόματος Κωστή Χατζηδάκη του Αντιπροέδρου.
1: Άρα δηλαδή τα εισοδήματα είναι κάτω από 20.000
0: ευρώ. Είναι κάτω από 20.000 ευρώ. Οι αγρότες είχαν ούτως ή άλλως ιδέα αφορολόγητο από την περίοδο ακόμα του Μεγάλου Μπλόκου του 2016 επί εποχής Αλέξη Τσίπρα, πρωθυπουργίας Αλέξη Τσίπρα. Είχαμε ένα αφορολόγητο από τότε το οποίο ισχύει ακόμα και σήμερα.
1: Άρα δεν άλλαξε αυτό το αφορολόγητο.
0: Δεν άλλαξε και είναι ένα μέτρο το οποίο δεν μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα. Δεν μειώνει το κόστος παραγωγής. Δεν μας κάνει βιώσιμο αυτό το μέτρο. Μία μέτρο που θα μας έκανε βιώσιμος είναι η περαιτέρω μείωση του κόστου παραγωγής. Μέτρο που θα μας έκανε βιώσιμος, εξάγουμε, είπε ένα ποσό που εξάγουμε.
1: 10 δις, είπε ο Πρωθυπουργός.
0: Πόσα εισάγουμε, είπε. Πόσα μένουν αδιάθετα στις αποθήκες και σαπίζουν και την ίδια ώρα φέρουμε ίδια προϊόντα, όμοια προϊόντα, κατώτερης ποιότητας στο εξωτερικό, μας είπε ο κ. Μητσοτάκη στα πλαίσια των διεθνών συμφωνιών που έχει υπογράψει.
1: Δεν υπόθηκε.
0: Και όσον αφορά την κτηνοτροφία που είναι το πολύ μεγάλο ζήτημα. Θα κυνηγήσει, λέει ο κ. Μητσοτάκη τώρα, και θα βάλει πλάτη, θα βγει μπροστά με τα στήθη, θα προτάξει τα στήθη του για να πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να διεκδικήσει όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορεί να διεκδικήσει και να γίνει άμεσα να στήσει το ζωικό κεφαλαίο στη Λέσβο, η οποία ήταν αφόβητη πυρετό. Εγώ σα ρωτάω, κ. Ψάλτη, 2,5 χρόνια χάσαμε 700.000 περίπου ζώα από την ευλογία. Γιατί 2,5 χρόνια, κ. Μητσοτάκη, δεν έκανε κάτι τέτοιο? Γιατί ο κ. Μητσοτάκη 2,5 χρόνια δέχεται να υπάρχουν αυτή τη στιγμή συνάδελφοι μου κτηνοτρόφοι, οι οποίοι δεν παίρνουν ούτε ένα ευρώ? Γιατί ο κ. Μητσοτάκης δέχεται εδώ και 2,5 χρόνια να έχουν εγκαταλείψει το επάγγελμα του κτηνοτρόφου νέα παιδιά, καθώς δεν βλέπουν μια ελαχτήτα αισιοδοξία όσον αφορά την κυβερνητική πολιτική? Αυτά τα πράγματα μπορεί να μας απαντήσει ο κ. Μητσοτάκης. Πού είναι τα χρήματα που για πολιτικούς λόγους, καθαρά και ψηφοθυρικούς λόγους, πηγαίνανε σε πολιτικούς φίλους του κ. Μητσοτάκη, την ιδιαίτερη πατρίδα του? Δυστυχώς φεύγαν από αυτούς που τα δικαιούταν. Γι' αυτά έχει να πει τίποτα ο κ. Μητσοτάκης, θα απολογηθεί.
1: Νομίζω, χωρίς να παίζω εγώ τον ρόλο του Πρωθυπουργού, δεν είναι δικιά μου δουλειά όπως καταλαβαίνετε, κυρία Ληστήρα, έχει πει προφανώς ότι έχει εμπλακεί δικαιοσύνη στην ιστορία αυτή και όσοι είναι παράνομοι θα πληρώσουν το τίμημα. Θα επιστρέψουν τα χρήματα αχρεωστήτως, λέω εγώ τώρα. Δεν είμαι.
0: Εγώ τα χρήματα δεν εκπροσωπώ αυτούς. Είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα και είχαμε και κάποιες αποφάσεις.
1: Ναι.
0: Ένα χρόνο με τριετή αναστολή. Κλέβω δημόσιο χρήμα και τιμωρούμε με ένα χρόνο με τριετή αναστολή. Και εμείς έχουμε ένα σωρόγραφο δικτύα τα οποία πηγαίνουμε για παρακόλληση κοινωνία και θα μας πάνε αύριο στο εδόλιο, θα μας καθίσουν στη δικαιοσύνη, στο σκαμνί, σαν εγκληματίες. Και ο άλλος έχει κλέψει δημόσιο χρήμα ενώ δεν το δικαιούταν. Πού είναι η... είπε τίποτα ο κ. Μητσοτάκης για τους απλήρωτους συναδέλφους από το 2025. Γιατί δεν έχουν πληρωθεί αυτοί? Γιατί δεν προτάσει τα στήθη του κ. Μητσοτάκης και να βγει.
1: Ποιοι αγρότες,
0: κεφάλι. Να στύψει το κεφάλι, να πει συγγνώμη για όλα αυτά που έχουν γίνει στον πρωτογενή τομέα. Παίρνω τώρα άμεσα την πολιτική απόφαση, την πολιτική ευθύνη. Πληρώνω όλους τους αγρότες που έχουν πρόβλημα με το ΚΑΕΚ, με το ΑΤΑΚ, με το monitoring, που είναι αεροφωτογραφίες αυτές, οι οποίες, αν πάρει μια αεροφωτογραφία στο ίδιο τεμάχιο το πρωί και το απόγευμα, έχει τεράστιες διαφορές. Γιατί δεν επιλύονται αυτά τα προβλήματα που έχουν?
1: Εννοείται με βάση τα νέα δεδομένα που πλέον έχουν υπαχθεί στην ΑΔΕ, σωστά?
0: Εδώ και ένα χρόνο λένε ότι κάνουν ελέγχους και δεν έχουν ολοκληρωθεί έλεγχοι. Εδώ και ένα χρόνο και οι συνάδελφοι μου αυτή τη στιγμή είναι απλήρωτοι.
1: Υπάρχει, ξέρουμε ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι είναι απλήρωτοι, δηλαδή από τους. Γιατί είπε ο ίδιος, ξαναλέω, εγώ δεν παίζω, με αυτά που άκουσα που είπε, ότι πληρωθήκανε προσφάτως και μάλιστα λέει, είπε ο Πρωθυπουργός ότι είναι και ικανοποιημένοι με τα χρήματα τα οποία πήραν. Διότι
0: κάποιοι πήραν περισσότερα χρήματα από αυτά που περίμεναν, αλλά κάποιοι δεν πήραν καθόλου χρήματα.
1: Ναι.
0: Αυτοί που δεν πήραν καθόλου χρήματα είναι περίπου στα 60 με 70.000 αφημί.
1: Ναι.
0: Και αυτοί που δεν πήραν και τους οφείλονται χρήματα είναι περίπου στα 150.000 αφημί.
1: Οι δικαιολογίες και
0: δεν έχουν εξοφληθεί.
1: Μισό λεπτό. Οι δικαιολογίες και οι αιτίες και το ότι δεν πληρωθήκανε είναι αυτό που μου είπατε, το γεγονός ότι
0: το ΚΑΕ,
1: γίνονται έλεγχοι.
0: Είναι το μονιτόρινγκ και ότι γίνονται έλεγχοι. Ναι. Το λέει επίσημα η ΑΔΕ.
1: Ναι.
0: Που η ΑΔΕ έκανε μια μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ με τα ίδια υλικά. Οι υπάλληλοι που ήταν με τα ίδια υλικά εντός εισαγωγικών. Οι υπάλληλοι που ήταν στον ΟΠΕΚΕΠΕ πήγαν στην ΑΔΕ. Αυτοί οι υπάλληλοι δηλαδή που ήταν τόσα χρόνια δεν μπορούσαν να ολοκληρώσουν τους ελέγχους και γινόταν όλο αυτό το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, μεταφέρθηκαν τώρα στην ΑΔΕ γιατί θα παράξουν καλύτερο έργο ή θα κάνουν καλύτερη δουλειά τους?
1: Είναι ένα καλό ερώτημα αυτό που βάζετε. Άρα καταλαβαίνω, κυρία Ληστήρα.
0: Εγώ πήγα στον κύριο Πιτσιλή. Όταν παίρνει, του είχα πει τον κύριο Πιτσιλή επιλέξει, όταν παίρνει κολοκυθάκια.

0: μπορεί να φτιάξει μακαρόνια με τιμά. Είναι σκολοκυθάκι από εκεί, δεν μπορεί να φτιάξει μακαρόνια με τιμά. Γιατί έχει τα ίδια υλικά. Και θα πρέπει να εργαστεί να φτιάξει ένα φαγητό με αυτά τα υλικά που έχει.
1: Για να κλείσουμε, καταλαβαίνω ότι προφανώς περιμένατε περισσότερα και πήρατε λιγότερα όσον αφορά
0: τι αγκλήσει. Έχει μεγάλη αγανάκτηση. Ο πρωτογενής τομέας έχει πέσει ένα σημείο. Δεν είναι βιώσιμο. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε, δεν μπορούμε να παράγουμε. Δεν βγάζουμε καν το κόστος παραγωγής. Δεν μπορούμε να συντηρήσουμε τις οικογένειές μας, πάνω δεν να μπουν νέα παιδιά να κάνουν επενδύσεις. Ακούσατε κάτι για τα νέα παιδιά? Γιατί έχει κολλήσει το πρόγραμμα των νέων αγροτών?
1: Δεν
0: υπάρχουν νέα παιδιά για να ασχοληθούν. Να έρθει ένα νέο παιδί να ασχοληθεί. Γιατί? Για να μην βγάζει καν το κόστος παραγωγής ή τα προς το ζήν.
1: Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα. Γιατί σίγουρα ο πρωτογενής τομέας
0: υπάρχουν. Δεν υπάρχει όμως
1: ενδιαφέρον προφανώς.
0: Από τα νέα παιδιά και το ενδιαφέρον να ασχοληθούν, γιατί βλέπουν πώς εξελίσσεται, τι γίνεται με τον πρωτογενή τομέα. Θα πάει κανένας τώρα να κάνει καινούργια κτηνοτροφία, να γίνει νέος κτηνοτρόφος? Υπάρχει τέτοια περίπτωση? Ούτε μία στο εκατομμύριο. Και σας το λέω εγώ, ένας άνθρωπος που είμαι 25 χρόνια επαγγελματίας κατ' επάγγελμα αγρότης. Δεν θα επέτρεπα στο συγγενή μου, στο παιδί μου, στον αδερφό μου να, είναι νέος, να ξεκινήσει τώρα και να γίνει νέος αγρότης. Γιατί δεν υπάρχει μέλλον σε αυτό το επάγγελμα. Και δυστυχώς δεν υπάρχει μέλλον λόγω της πολιτικής που ακολουθεί ο κ. Μητσοτάκης εδώ και 8 χρόνια. Και φυσικά είναι, ακολουθεί αυτή η πολιτική προκατόχους. Δυστυχώς για το πρωτογενή τομέα θα πρέπει να εκπονηθεί ένα ολιστικό σχέδιο πέρα από πολιτικές ιδεολογίες, πολιτικές βλέψεις και το οτιδήποτε άλλο για τους ανθρώπους που ασχολούνται με αυτά. Θα έπρεπε να είχε εκπονηθεί ένα ολιστικό σχέδιο για τον πρωτογενή τομέα. Έχουμε αλλάξει 7 υπουργούς, 8 υπουργούς στα 7 χρόνια του κ. Μητσοτάκη και ο καθένας θέλει να εφαρμόσει μια διαφορετική πολιτική.
1: Μάλιστα.
0: Δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορείς να πεις ότι έχω βιώσιμο, αναπτυγμένο πρωτογενή τομέα, να εξάγω προϊόντα, να θέλω και να εξάγω προϊόντα όπως είναι η φέτα, αλλά και να θέλω να ταΐσω τον ελληνικό πληθυσμό με ποιοτικά προϊόντα. Δεν θα έχουν ανθρώπους να παράξουν για να μπορέσουν να θρέψουν τον ελληνικό πληθυσμό.
1: Ευχαριστώ κύριε Αληφτήρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία και για τις τοποθετήσεις. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριο Σοκράτης Αληφτήρας, αγρότης όπως ακούσατε εκεί από τον Αγροτικό Σύλλογο της Λάρισας. Επειδή έχει στείλει και ένα μήνυμα ο φίλος μου, ο Κώστας, δεν είναι στο κόμμα, έχει παραιτηθεί από το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου ο κύριος Αληφτήρας, αγαπητέ Κώστα μου, εδώ και κάμποσο χρονικό διάστημα. Αυτά δεν είναι κακό να... το ίδιο μήνυμα μου στείλει και ο Πάνος νομίζω. Λοιπόν, αλλά δεν είναι κακό να ακούσουμε και μια άποψη που εκφράζει ένας αγρότης, ακόμα και αν πέρασε από το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Κάτι ταπεινή μου άποψη. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω για αυτό το δύο ώρο που κάναμε σήμερα παρέα. Με αφορμή, επαναλαμβάνω, τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός χθες και σήμερα. Είπαμε, αύριο θα έχουμε τις διευκρινήσεις στις 12 το μεσημέρι. Την Τρίτη θα έχουμε το άλλο κομμάτι για τη μείωση σε βάθος κάποιων ετών σχεδόν 30% στους λογαριασμούς ρεύματος. Εμείς θα τα πούμε και αύριο το πρωί στις 6. Επαναλαμβάνω, εκεί θα είναι καλεσμένοι μας και εκπρόσωποι των Πολυτέχνων και θα έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα να πούμε. Sky 100,3, κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα. Μείνετε εδώ, εδώ θα τα μάθετε όλα.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή, το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού στις 3 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece Changemakers. Τρίτη, 3 Νοεμβρίου.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
9: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Πάμε επόμενη γράμμη.
11: Ναι, εγώ είμαι.
10: Ναι.
11: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
10: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
11: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
10: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
11: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
10: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: 8 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
14: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φρανς.
13: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
15: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός, τόνισε στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε νωρίτερα από τη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός. Σημείωσε ότι αυτή είναι και η μόνη πολιτική λύση ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει σταθερή κυβέρνηση. Ο κύριος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση σχηματίζει το πρώτο κόμμα με πρωθυπουργό τον αρχηγό του. Ενώ σχολιάζοντας το σενάριο κυβέρνησης ηδημένων, είπε καλή τύχη. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 στην ώρα τους. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση και συγκεκριμένα στον Αλέξη Τσίπρα και το Πασόκ, σημείωσε ότι είναι η πρώτη φορά που βλέπει δύο κόμματα να διαγωνίζονται τόσο πολύ για ένα πρόγραμμα πολιτικής εξαπάτησης. Συγκεκριμένα για τον κύριο Τσίπρα, ανέφερε τίποτα δεν άλλαξε. Τελικά τσάμπα πήγε το rebranding. Τώρα δεν υπάρχει καμία αυταπάτη, αλλά κανονική εξαπάτηση των πολιτών. Να υπόσχεται πράγματα που ξέρει ότι δεν θα κληθεί ποτέ να εφαρμόσει. Αναξιοπιστή, αλαζονία και εξαπάτηση ήταν το τρίπτυχο του κύριου Μητσοτάκη στη σημερινή συνέντευξη τύπου, σχολίασε ο εκπρόσωπος του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Για πλεόνασμα αλαζονίας κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό η εκπρόσωπος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Θεόνη Φωνικολάκου. Σημείωσε πως ο κύριος Μητσοτάκης προχώρησε σε ειρωνικές επιθέσεις χωρίς σύγχρονους πολιτικών επιχειρημάτων στους πολιτικούς του αντιπάλους και ιδίως τον Αλέξη Τσίπρα, επειδή πλέον γνωρίζει πολύ καλά πως έχει αντίπαλο. Επίθεση κατά του Αντώνη Σαμαρά εξαπέλυσε κατά τη συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Ερωτηθείς για τη δημιουργία κόμματος από τον κύριο Σαμαρά, είπε: Θέλω να πιστεύω ότι θα σκεφτεί καλύτερα την υστεροφημία του. Ο κύριος Σαμαράς διαθέτει τεχνογνωσία για το πώς μπορεί να κάνει κακό στην παράταξη. Πιστεύω ότι δεν θα τη χρησιμοποιήσει, πρόσθεσε ο κύριος Μητσοτάκης. Απαντώντας, ο Αντώνης Σαμαράς κάλεσε τον Πρωθυπουργό να ανησυχεί για τη δική του υστεροφημία, λέγοντας ότι θα μείνει στην ιστορία ως ο Πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονίας και των απευθείας αναθέσεων. Δεικτικό ήταν το σχόλιο του Πρωθυπουργού στη δήλωση Σαμαρά. Κληθείς να σχολιάσει την αναφορά του πρώην Πρωθυπουργού ότι η Νέα Δημοκρατία είναι σήμερα κόμμα Μητσοτάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε: Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι σήμερα παράταξη. Από ό,τι θυμάμαι, ο ίδιος πήρε στις εκλογές 18%. Ωραία απόδοση. Το φάντομ που κατέπεσε χθες στην Athens Flying Week στην Τανάγρα είχε εκτελέσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες συντήρησης και ελέγχων σύμφωνα με τα ισχύοντα της πολεμικής αεροπορίας και ήταν απολύτως αξιόπλο. Αναφέρουν πηγές. Η συμμετοχή του στη διοργάνωση αφορούσε πτήση διέλευσης, όχι πτήση αεροπορικής επίδειξης, ενώ επισημαίνεται από τις ίδιες πηγές ότι δεν τίθεται θέμα παλαιότητας. Νέες πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σήμερα το απόγευμα σε αγροδασικές εκτάσεις στην περιοχή Πετσακία Χαΐας, στη Σκυλούντα Ηλίας αλλά και στη Δημοτική Ενότητα Ποινίας, επίσης στην Ηλία. Έχουν κινητοποιηθεί σε όλες τις περιπτώσεις επίγειες και αέριες δυνάμεις. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για πέμπτη μέρα στη δασική πυρκαγιά στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας. Η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι οι πυρκαγιές που ξέσπασαν νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στη δροσοπηγή Αφιδνών του Δήμου Οροπού και σε αγροδοσική έκταση στο κλειδί Βιωτίας. 5 συλλήψεις έγιναν χθες σε Άγιο Όρος, Νέα Μάκρη, Πρέβεζα, Εύβοια και Χίο για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια. Συνελήφθησαν 3 άνδρες που έβαλαν φωτιές στο πλαίσιο αγροτικών εργασιών, άλλος ένας άνδρας για καύση απορριμμάτων πλησίων του ιερού καθίσματος του Αγίου Σημεών της Ιεράς Μονής Χιλανδαρίου στο Άγιο Όρος και μία 80χρονη στοιχείο για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε κατά το άναμα καντηλιού στο νεκροταφείο. Πολύ ψηλός κίνδυνος φωτιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, της Εύβοιας και της Βιωτίας. Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο 27χρονος, ο οποίος την προηγούμενη εβδομάδα είχε τραυματιστεί πολύ σοβαρά μετά από καυγά στα Γιαννιτσά. Ο νεαρός νοσηλευόταν με κράνιο εγκεφαλικές κακώσεις στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη. Για την υπόθεση είχε συλληφθεί και προφυλακιστεί ένας 26χρονος. Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές Steve Witkoff και Jared Kushner συναντήθηκαν πριν από λίγο στο Κίεβο με τον Ουκρανό πρόεδρο για ειρηνευτικές συνομιλίες. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε δηλώσει πριν από τη σημερινή συνάντηση ότι η Ουκρανία επιθυμεί το τέλος του πολέμου αλλά χρειάζεται εγγυήσεις ασφαλείας. Ζωντανά από την τηλεόραση του Sky απόψε στις 9.30 θα μεταδοθεί το μεγάλο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής της Super League ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις της τρίτης αγωνιστικής παίζουν Ατρόμητος Καλαμάτας στις 7, Όφη Κηφισιάς στις 7.30 και Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Γενικά, έθριος θα είναι αύριο καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 5 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 26 έως 35 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατεί ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή στο Ιόνιο 2 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο ενισχυμένοι βοριάδες 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή πτώση στα ανατολικά ηπειρωτικά και τα νησιά, αγγίζοντας το μεσημέρι τους 34 με 37 βαθμούς, ενώ στη Δυτική Ελλάδα τους 38.
0: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
0: Και για μέσα στο σπίτι,
2: Durostick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Durostick. Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η εκπομπή «Ζωκαλά» με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
4: Καλησπέρα. Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης, δημοσιογράφος. Ερευνώ και παρουσιάζω εδώ και πολλά χρόνια θέματα υγείας και ευεξίας, τα οποία ουσιαστικά τι μας κάνουν, μας βοηθούν να ζούμε καλύτερα. Για όλα αυτά θα μιλάμε κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα, παρέα εδώ στο Sky 100,3. Σε μια κοινή παρέα πριν λίγες μέρες γνώρισα μια νέα εκπαιδευτικό. Ξέρετε, από αυτές τις ανοιχτόμυαλες που προσπαθούν να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό μέσα στην τάξη, αλλά δυστυχώς προσκρούν πάνω σε ένα παλιακό εκπαιδευτικό σύστημα. Και όπως το έφερε η κουβέντα και αρχίσαμε να συζητάμε για τις σχέσεις και τους γονείς των παιδιών, μου είπε κάτι το οποίο ίσως να μην ξενήσει εσάς, αλλά εμένα με ξένησε πολύ. Ότι πλέον η κανονικότητα σε μια τάξη είναι τα παιδιά να είναι παιδιά χωρισμένων γονέων και όχι παιδιά γονέων που ζουν μαζί. Που δεν έχουν πάρει διαζύγιο δηλαδή. Προφανώς και γνωρίζω ότι το διαζύγιο σήμερα είναι ό,τι πιο εύκολο μπορεί να συμβεί. Καθώς οι άνθρωποι έχουν μάθει να μεγαλώνουν με την αυτοπεποίθηση ότι ένα διαζύγιο δεν είναι και το τέλος του κόσμου. Και όλα αυτά σε αντίθεση με το τι συνέβαινε παλαιότερα, δηλαδή πριν από 30 χρόνια, που όποιος τολμούσε να πάρει διαζύγιο ήταν σχεδόν δακτυλοδεικτούμενος. Να το πω πιο απλά, σήμερα το διαζύγιο είναι μια κανονικότητα, με ή χωρίς παιδιά. Όμως γιατί οι άνθρωποι φθάνουν στο διαζύγιο? Αυτό δεν άλλαξε στο πέρασμα των χρόνων. Φτάνουν στο διαζύγιο γιατί απλούστατα δεν μπορούν να αντέξουν ο ένας τον άλλον. Και η σχέση που είχαν, όλα αυτά που τους ένωναν, πού πήγαν? Εξατμίστηκαν τόσο γρήγορα όσο γρήγοροι είναι σήμερα οι ρυθμοί που ζούμε? Θα μου πείτε, φταίνε οι ρυθμοί ζωής που οι άνθρωποι χωρίζουν? Ναι, όταν κάνουν δύο και τρεις δουλειές για να τα βγάλουν πέρα και συναντιόνται οριακά ελάχιστες ώρες στο σπίτι τους, φταίνε. Χρόνος που δεν φτάνει. Αν συμπεριλάβουμε και τη φροντίδα των παιδιών. Χρόνος που δεν έχουν να φροντίσουν τη σχέση που είχαν όταν πίστεψαν ότι είναι φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλον. Και γι' αυτό παντρεύτηκαν. Πέρα από τους ρυθμούς ζωής, σήμερα οι άνθρωποι, και μιλάω για τους νεότερους, έχουν μεγαλώσει και με την πεποίθηση ότι ό,τι δεν φτιάχνει, το πετάμε. Τουλάχιστον η δική μου γενιά, αλλά και οι μεγαλύτεροι, κάναμε μια ελάχιστη προσπάθεια να το φτιάξουμε. Τώρα, ό,τι δεν λύνεται, κόβεται. Και με συνοπτικές μάλιστα διαδικασίες, καθώς το εγώ είναι τόσο φουσκωμένο που νομίζουμε ότι η επόμενη καλύτερη περίπτωση μας περιμένει ακριβώς στη γωνία. Έτσι τα τεινάζουμε όλα στον αέρα με μεγάλη ευκολία, πάμε παρακάτω και μπαίνουμε σε ένα φαύλο κύκλο αναζήτησης του ιδανικού νέου συντρόφου. Κοινώς αντιμετωπίζουμε τη σχέση σαν να είναι ένα παιχνίδι που ο σκύλος κυνηγάει την ουρά του. Βέβαια, εδώ υπάρχει και ένας μεγάλος αντίλογος, τον οποίο ακούω προσεκτικά. Και τι θα έπρεπε να κάνουμε, να μείνουμε στο ίδιο σπίτι με έναν άνθρωπο που εμφανίστηκε σαν άγγελος και κατέληξε να είναι ο δαίμονας της ζωής μας? Προφανώς οι κοινωνίες έχουν προχωρήσει και είναι αδικαιολόγητο οι άνθρωποι να μένουν σε κακοποιητικές σχέσεις. Αλλά πόσα από αυτά τα ζευγάρια που χωρίζουν σήμερα βιώνουν όντως κακοποιητικές σχέσεις? Αναρωτιέμαι αν τελικά η ευκολία να μείνουμε και να επιβιώσουμε μόνοι μας μας κάνει σήμερα πιο επιπόλαιους απέναντι σε κάθε είδους σχέση. Ένα παραπάνω στην ερωτική που γίνεται σχέση αγάπης με τον καιρό και συχνά καταλήγει σε γάμο. Μαζί μου είναι η κυρία Έτη Βαρούχ, ψυχοθεραπεύτρια, και τη χρειαζόμαστε. Καλησπέρα, κυρία Βαρούχ.
5: Καλησπέρα σας.
4: Έχετε μείνει άναυδη με όλα αυτά που είπα?
5: Όχι, τα περιγράφετε πάρα πολύ ωραία. Έτσι. Είναι μια ιστορία του θεσμού του γάμου που τον περιγράφετε πώς έχει φτάσει στη σημερινή εποχή.
4: Θέλω να μου πείτε αν είναι αληθινά αυτά που είπα, όχι αν είναι ωραία.
5: ανταποκρίνονται αρκετά στην σημερινή πραγματικότητα. Ισχύει. Όντως, παλαιότερα οι σχέσεις κρατούσαν περισσότερα χρόνια, πολλές φορές έτσι, μέχρι να τους χωρίσει ο θάνατος. Σήμερα οι σχέσεις όντως είναι πιο εύκολο να αποχωρήσουμε, χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι είναι και κακό απαραίτητα.
4: Σωστά. Εξάλλου το είπα αυτό. Δεν μπορείς να μένεις σε μια κακοποιητική σχέση. Έχω την αίσθηση όμως ότι σήμερα έχει αλλάξει γενικότερα ο θεσμός του γάμου. Και η ταμπέλα αλλά και η ουσία. Σίγουρα δεν έχει τη βαρύτητα που είχε πριν από κάποια χρόνια, γι' αυτό και κάνει πιο εύκολη την απόφαση να φύγουμε από αυτόν. Σωστά.
5: Σωστά. Να πούμε όμως κάτι, να ξεκαθαρίσουμε ότι στη σημερινή κουβέντα θα βγάλουμε έξω τις κακοποιητικές σχέσεις, σε σχέσεις δηλαδή στις οποίες έχουμε λεκτική, σωματική, συναισθηματική κακοποίηση.
4: Ναι, αυτό είναι ξεκάθαρο, προφανώς.
5: Είναι ξεκάθαρο ότι
4: εκεί είναι ξεκάθαρο ότι είναι μονόδρομος ότι πρέπει να φεύγει ο άντρας ή η γυναίκα.
5: Ακριβώς, το ξεκαθαρίζουμε αυτό, έτσι. Τώρα, τι με ρωτήσατε για το θεσμό του γάμου και την αλλαγή.
4: Ναι, πόσο έχει αλλάξει αυτό.
5: Έχει αλλάξει πάρα πολύ, καταλαβαίνουμε. Παλιά ο κόσμος, γιατί παντρευόταν. Παντρευόταν για να ενώσουν δύο οικογένειες, Πολλές φορές δεν είχαν καν ενδοθεί το ζευγάρι που παντρευόταν, αλλά ήταν κοινωνικοί οι λόγοι. Μετά, στα τελευταία, στην πραγματικότητα, αν το σκεφτούμε, 60 το πολύ, 70 χρόνια έχουμε προσθέσει την έννοια του έρωτα όντως στο γάμο, ότι εγώ θα ερωτευτώ και θα παντρευτώ αυτόν τον άνθρωπο. Επίσης, επομένως, το ότι έχουμε βάλει μία άλλη μεταβλητή είναι πολύ σημαντική, γιατί τι σημαίνει να είμαι χαρούμενος και σημαίνει να είμαι συνεχόμενα χαρούμενος, γιατί νομίζω ότι αυτό που έτσι βλέπουμε πολύ τα ζευγάρια είναι ότι ψάχνουμε αυτόν τον έναν και το μοναδικό.
4: Ναι, και τη χαρά του έρωτα η οποία θα διαρκήσει στο δυναικές. Δεν συμβαίνει αυτό. Αυτό χάνεται
5: σωστά,
4: κάποια στιγμή.
5: Σωστά. Θέλουμε αυτόν που θα μας γοητεύει, έτσι. Αυτόν που μας έχει πουλήσει η Disney, το Hollywood. Που
4: ναι,
5: μόνο
4: αλλά
5: θα
4: πείτε όμως, σας παρακαλώ, ότι αυτό τελειώνει κάποια στιγμή για να πάψουμε να ζούμε αυτό το μύθο. Οι άνθρωποι αγγίζουν άλλου είδους σχέσεις μετά αγάπης, αλλά αυτό τελειώνει. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Μήπως το γεγονός ότι έχουμε πάψει να έχουμε και πρότυπα επιτυχημένων γάμων γύρω μας μας κάνει να πιστεύουμε ότι η διαδικασία του γάμου είναι μια δοκιμή που, αν δεν μας βγει, με μεγάλη ευκολία μπορούμε και να την ακυρώσουμε, ας πούμε.
5: Ναι, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το να έχω πρότυπα. Γιατί όταν θέλω να χτίσω μια επιχείρηση, να κάνω μια δουλειά, να γίνω ένας πετυχημένος γιατρός, αρχίζω και κοιτάω ανθρώπους που τα έχουν καταφέρει, να πρέπει να ταυτιστώ με αυτούς τους ανθρώπους. Λειτουργούν και λίγο για μένα ως μέντορας. Για ζευγάρια, και όταν λέω, γιατί πολλές φορές μου λένε, μα οι γονείς μου είναι μαζί 40 χρόνια. Εμένα δεν μου λέει κάτι διάρκεια. Είναι καλά. Έχει βοηθήσει ο ένας τον άλλον να αναπτυχθούν σαν άνθρωποι, σέβονται ο ένας τον άλλον. Γιατί το να είναι ένα ζευγάρι που είναι 50 χρόνια μαζί και είναι δύο γεροντάκια, από τη στιγμή που ένας βήχει, λέει ο άλλος, Θεέ μου, άντε πάρ' τον από εδώ να ησυχάσω, αυτό δεν είναι ένα καλό δείγμα.
4: Προφανώς.
5: Δεν είναι κάτι που το βλέπουμε και λέμε, α, τι ωραία και εγώ να φτάσω να είμαι 50 χρόνια με τον σύντροφό μου.
4: Άρα δεν έχουμε τόσο επιτυχημένα πια πρότυπα γύρω μας.
5: Ούτε
4: και πριν είχαμε. Γιατί φεύγουν πιο εύκολα οι άνθρωποι σήμερα από το γάμο? Το λέω, ακολουθούν περισσότερο τα θέλω τους από ότι τα πρέπει, ας πούμε, ή μήπως είναι πιο αδιάφοροι, γιατί σκέφτονται και άνδρες και γυναίκες ότι μπορούν να ζήσουν και ανεξάρτητα?
5: Λοιπόν, εδώ θεωρώ ότι είναι δύο βασικοί άξονες. Το ένα είναι ότι δεν επιλέγουμε σωστά. Δεν έχουμε σωστό κριτήριο επιλογής συντρόφων. Δηλαδή, συνήθως έτσι διαλέγουμε με βάση το τι μας δίνει ο άλλος, να θέλει έτσι η χημεία, να μας δίνει πεταλούδες, να μας διεγείρει έτσι πάρα πολύ ερωτικά. Και δεν βάζουμε μέσα από το κριτήριο να είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο να κάνουμε δύσκολες συζητήσεις, τι πιστεύουμε ότι είναι μια πετυχημένη ζωή, τι θα κάνουμε όταν θα. Πώς θα παλέψουμε, ρε παιδί μου, για αυτή τη σχέση όταν έρθουν τα δύσκολα? Γιατί θα έρθουν τα δύσκολα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και το άλλο είναι ότι μας λείπουν οι δεξιότητες για την επίλυση συγκρούσεων μακροχρόνια όμως. Έτσι.
4: Να μου το πείτε λίγο αυτό πιο απλά με ένα παράδειγμα για να γίνει κατανοητό.
5: Ναι. Θα σας πω λίγο ότι γινόμαστε λίγο εγωιστές. Δηλαδή αρχίζουμε και εστιάζουμε πάρα πολύ στο τι δεν μας δίνει η σχέση και δεν σκεφτόμαστε τι δεν δίνουμε εμείς. Οπότε σταματάμε να μιλάμε στη σχέση.
4: Αυτό είναι κομβικό σημείο πάντως. Μπορώ να μιλήσω και εκ πείρας που λένε και όλοι μας. Όταν σταματάει η επικοινωνία, να μιλάς, να είσαι ειλικρινής και να φοβάσαι και να αρχίσεις να κρύβεις πράγματα κάτω από το χαλί, τότε τα πράγματα αρχίζουν να γίνονται δύσκολα. Σε κάθε
5: σχέση. Και τι γίνεται εκεί? Αρχίζω και χτίζω μια αντιπάθεια για τον άλλον, αρχίζω να έχω ένα θυμό.
4: Είναι αυτό που, είναι αυτό που σε ρωτάει η κυρία Βαρούχ, τι έχεις και λες τίποτα.
5: Τίποτα. Αλλά το λες με ένα τόσο δολοφονικό βλέμμα. Καμιά φορά έχω ζευγάρια στο γραφείο και λέω, πάντως εγώ θα τρόμαζα με αυτό το τίποτα. Γιατί προσπαθώ να τους καθρεφτήσω πόση επιθετικότητα μεταφέρει αυτή η λέξη πολλές φορές. Που θεωρητικά είναι έτσι καινή από ένταση.
4: Υπάρχει.
5: Οπότε αρχίζουμε να έχουμε μια έλλειψη. Χτίζεται η αντίσταση και μετά μια έλλειψη έλξης για τον άλλον άνθρωπο.
4: Ναι, σταματάμε να μας αρέσει.
5: Χάνουμε το κίνητρο να θέλουμε να εκπληρώσουμε ένα στις ανάγκες του άλλου. Mm-hmm. Και ξέρετε κάτι, τι νομίζω, ξεχνάμε ότι η σχέση είναι απόφαση. Δεν είναι απλά ένα συνέστημα τον άλλον τον αγαπώ συνεχόμενα. Mm-hmm. Είναι μια καθημερινή επιλογή ότι εγώ επιλέγω αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί όπως είπατε και στην εισαγωγή που συμφωνώ πολύ, μετά απλώς θα είναι μία-ένα η αναζήτηση. Εννοείται ότι πάντα το επόμενο καλύτερο θα είναι στη γωνία.
4: Μια που είπατε για την έλλειψη της επιθυμίας και του να μ' αρέσει ο άλλος πολύ απλά, θέλω να σας ρωτήσω αν είναι βασικό συστατικό το σεξ ή είναι υπερτιμημένο ή είναι μόνο στα λόγια ή δεν ξέρω.
5: Η σεξουαλική επαφή, η αλήθεια είναι ότι είναι ένα απαραίτητο στοιχείο σε μια σχέση. Διαφορετικά δεν είναι συντροφική σχέση. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να καταλάβουμε ότι και αυτό, ειδικά αν μιλάμε σε μια μακροχρόνια σχέση, είτε είναι γάμος είτε όχι, εγώ να ξέρετε το αντιμετωπίζω το ίδιο.
4: Ενδιαφέρουσα προσέγγιση.
5: Βέβαια, γιατί οι δυναμικές είναι το ίδιο. Αν εγώ αποφασίζω να είμαι μακροχρόνια με τον σύντροφό μου, τώρα δεν θα κάνει μεγάλη διαφορά τα στοιχεία αυτά, το αν θα έχω παντρευτεί ή όχι, έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Αλλά η σεξουαλική σχέση περνάει και αυτή από στάδια. Και εκεί είναι πάλι λοιπόν πολύ σημαντική και η εσωτερική αναζήτηση δική μου. Εγώ πώς έχω αλλάξει μέσα στη σχέση και τι θέλω, και πώς αυτό επικοινωνείται στο ζευγάρι. Πώς παρακολουθούμε τα στάδια της εξέλιξης και της σχέσης και της σεξουαλικής σχέσης.
4: Υπάρχει η αίσθηση ότι οι άνθρωποι σήμερα δεν το προσπαθούν. Δεν κάνουν υποχωρήσεις όπως έκαναν, ας πούμε, οι γονείς μας. Τα ακούω συνέχεια αυτό, σχεδόν μονότονα. Δεν σηκώνουν, λένε, μύγα στο σπαθί τους. Αυτή είναι η έκφραση. Είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμοι να συγκρουστούν και συνήθως να κάνουν, πολλές φορές και χωρίς να το αναλογιστούν, κυρία Βαρούχ, τις συνέπειες. Δηλαδή, πώς επηρεάζει αυτή την απόφαση τους το περιβάλλον τους. Γιατί νομίζω ότι και το περιβάλλον μπαίνει μέσα σε όλο αυτό. Ειδικά στην Ελλάδα που το περιβάλλον αναμειγνύεται παντού. Δεν μιλάω μόνο για την οικογένεια, μιλάω για τους φίλους, για το εργασιακό, για όλα τα περιβάλλοντα.
5: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι μια απόφαση που θα επηρεάσει τη ζωή μας συνολικά, έτσι δεν είναι? Δηλαδή θα αλλάξει ο ιστός της οικογένειας, θα αλλάξουν οι φίλοι, έτσι, γιατί ένα ζευγάρι που χωρίζει και έχει κοινούς φίλους, κάποιοι θα πάρουν το μέρος κάποιου, θα υπάρξει μια παγωμάρα, τουλάχιστον στα πρώτα στάδια, κάποιους ανθρώπους μπορεί να τους χάσουμε στην πορεία. Αυτό είναι αναμενόμενο, αλλά δεν ξέρω αν αυτό είναι κριτήριο για να πω εάν θα μείνω ή αν θα φύγω. Το ότι θα αλλάξει δηλαδή αυτό ο κοινωνικό.
4: Πιστεύετε δηλαδή ότι υπάρχουν άνθρωποι που σκέφτονται αυτό, σκέφτονται την οικογένειά τους, τον πατέρα τους, τη μάνα τους και ντρέπονται να χωρίσουν?
5: Πιστεύω ότι ειδικά στην ελληνική επαρχία υπάρχει πάρα πολύ αυτό ακόμα, γιατί είναι ντροπή να χωρίσεις και να είσαι η χωρισμένη μάνα που μεγαλώνει τα δύο παιδιά μόνη της.
4: Ο χωρισμένος πατέρας, δηλαδή, μια χαρά ο χωρισμένος πατέρας. Άλλο στερεότυπο.
5: Δεν έχει το ίδιο στίγμα.
4: Το ίδιο στίγμα.
5: Δεν έχει. Γιατί στην οικογένεια το βάρος ακόμα και σήμερα πέφτει συνήθως στις πλάτες της γυναίκας για να κρατήσει την οικογένεια, όπως και για να μεγαλώσει τα παιδιά. Και ένας λόγος, έτσι να το πω αυτό, ήδη στον παρόδο που και σήμερα τα ζευγάρια πιο εύκολα χωρίζουν, και ξαναλέω, αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό, είναι ότι στο παρελθόν ήταν πολύ πιο ξεκάθαρη η ρόλη του ζευγαριού.
4: Σήμερα άρα έχουν μπερδευτεί.
5: Ναι, ήταν πολύ ξεκάθαρο ποιος παίρνει τα χρήματα, ποιος είναι υπεύθυνος για τα παιδιά, ποιος είναι υπεύθυνος να μαγειρέψει, ποιος είναι υπεύθυνος να κανονίζει τις κοινωνικές υποχρεώσεις.
4: Σωστά. Με οδηγείτε μοιραία στη διαχείριση του διαζυγίου. Το λέω γιατί έχω την αίσθηση ότι οι άνθρωποι σηκώνουν τα χέρια ψηλά εκεί. Λένε, παίρνουν την απόφαση, αλλά όταν φτάνουν εκεί και το βιώνουν, τρελαίνονται. Δεν υπάρχουν αυτό που λένε βελούδινα διαζύγια, μόνο στα παραμύθια. Παρατηρώ πολλά μπρος-πίσω στα ζευγάρια, ακόμη και στα ζευγάρια που δεν έχουν μείνει για να τους ενώνει και τίποτα. Δηλαδή, είναι τρομερό αυτό. Πώς αλλάζουν οι άνθρωποι όταν πάρουν αυτή την απόφαση?
5: Αλήθεια είναι αυτό. Είναι δύσκολο αυτό το στάδιο που λέτε, που έτσι θα σκεφτώ αν να δώσω μια ακόμα ευκαιρία, να μείνω, να φύγω. Είναι μια, το λέμε, μια σχησιακή αμφιθυμία και μπορεί να είναι ένα στάδιο που να κρατήσει και πολλά χρόνια.
4: Α, και χρόνια.
5: Ναι, γιατί το νευρικό σύστημα μπαίνει σε μια κατάσταση κενού και παλεύουν εκείνη τη στιγμή στην πραγματικότητα δύο εαυτοί που έχουμε. Ο εαυτός μου που μου αρέσει όπως είμαι τώρα, είναι καλά ρε παιδί μου τα πράγματα.
4: Ναι.
5: Είναι και ο εαυτός μου που ξέρει ότι κάτι δεν πάει καλά.
4: Ναι, είναι αυτές οι δεύτερες σκέψεις. Τις έχω ακούσει από ανθρώπους στην περίοδο που χωρίζουν, γιατί τη χάνει να έχω φίλους που έχουν χωρίσει. Που λέει, δεν ξέρω αν κάνω, αν είναι σωστό, αν είχα προσπαθήσει περισσότερο, αν είχα δώσει μια δεύτερη ευκαιρία, θα μπορούσε να σωθεί, ας πούμε, ένας τέτοιος γάμος. Οι σκέψεις αυτές είναι πολύ έντονες στους ανθρώπους και φοβάμαι ότι όταν υπάρχει παιδί, εκεί αναγκάζεται το παιδί, χωρίς να το γνωρίζει, εν αγνίαν του ουσιαστικά, να γίνει ρυθμιστικός παράγοντας στο διαζύγιο.
5: Ναι, συμβαίνει αυτό, αλλά αν μου επιτρέπετε εδώ θα πω ότι αυτό είναι λίγο ύπουλο. Δηλαδή βάζουμε μπροστά τα παιδιά ως ένα πρόσχημα, όχι ότι δεν πρέπει να σκεφτούμε διπλά και τρίδιπλα όταν υπάρχουν παιδιά, γιατί οπωσδήποτε ένα διαζύγιο, να πω, είναι πολύ δύσκολο. για όλους. Συμφωνώ μαζί σας, δεν υπάρχει βελούδινο διαζύγιο και γενικότερα και χωρισμός, για να μην εστιάζουμε μόνο στις οικογένειες με τα ζευγάρια και μια μακροχρόνια σχέση ενός ζευγαριού που χωρίζει μετά από 10 χρόνια, 15, που είναι μαζί χωρίς παιδιά, πάλι είναι δύσκολο. Mm-hmm. Πάλι αναρωτιέται αν πήρα τη σωστή απόφαση. Πάλι έχει ένα τίμημα να πληρώσει. Δεν είναι τίποτα χωρίς πόνο, ναι, και χωρίς πένθος. Αλλά το να βάζω μπροστά τα παιδιά, έτσι, είναι συνήθως έτσι, καταρχάς είναι ένα πολύ μεγάλο βάρος, το οποίο το παιδί το αντιλαμβάνεται. Είτε του το λέμε εμείς λεκτικά ότι «Α, κοίταξε
4: είτε,
5: να
4: είτε,
5: δεις,
4: το βλέπεις τα, είτε το βλέπεις στα πρόσωπά μας. Νομίζω τα παιδιά είναι περισσότερο έξυπνα από όσο φανταζόμαστε.
5: Πάρα πολύ. Πιο έξυπνα και αντιλαμβάνονται και το συναισθηματικό τόνο του σπιτιού. Και νομίζω ότι τα χρησιμοποιούμε λίγο για να καλύψουμε τη δική μας δυσκολία.
4: Να μην το κάνουμε, έχω
5: να πω. Τη δική μας έλλειψη θάρρους, τη δική μας έλλειψη κατεύθυνσης, αφού το θέλω ή δεν θέλω. Mm-hmm. Επειδή δεν στρέφομαι προς τα μέσα να δω εγώ
4: τι θέλω πραγματικά.
5: Να πάω τη σχέση. Mm-hmm. Λέω, α, επειδή έχω παιδί, μένω και υπάρχει και μία θυματοποίηση πολλές φορές που άνθρωποι
4: πάντως,
5: να έχουν.
4: Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που διαβάζω και το φαντάζομαι το ζείτε και στο γραφείο σας και πολύ αρκετοί που ασχολείστε με όλα αυτά τα θέματα των ζευγαριών. Ότι φτάσαμε στο σημείο για να αποφεύγονται πλέον τα διαζύγια να λέμε ότι τα ζευγάρια θα πρέπει πριν πάρουν την απόφαση να παντρευτούν να έχουν μία μορφή καθοδήγησης. Δεν ξέρω αν θα είναι ο ψυχολόγος, δεν ξέρω αν θα είναι. Ακούγεται λίγο τρελό αυτό σε κάποιους ανθρώπους, αλλά ελιτίστικο ίσως για την ελληνική πραγματικότητα. Θα πρέπει να πληρώσεις κάποιον να σου κάνει φροντιστήριο πριν παντρευτείς για να δεις αν θα χωρίσεις ή για να μην χωρίσεις στο μέλλον. Δεν ξέρω.
5: Μπορεί να ακούγεται λίγο ελιτίστικο. Παρόλα αυτά, εγώ είμαι από τους ανθρώπους και δεν θα το πω σε σχέση μόνο με το επάγγελμά μου, που πραγματικά πιστεύω ότι χρειαζόμαστε μια καθοδήγηση. Αλλά αν πάμε λίγο προς τα πίσω, θα δούμε ότι αυτό στις κοινωνίες μας υπήρχε ανέκαθεν. Μπορεί να μην ήταν ο ψυχολόγος, μπορεί να ήταν ο θρησκευτικός ηγέτης της γειτονιάς, του χωριού στην οποία.
4: Αυτό που λέγαμε να πάμε να πάρουμε την ευχή του παπά, ας πούμε.
5: Ή θα πάω στο πνευματικό όταν είναι η γυναίκα μου έγκυος και δυσκολευόμαστε. Πάτερ, τι να κάνουμε.
4: Λέτε ότι υπήρχε αυτό, αλλά με μια άλλη μορφή. Απλώς σήμερα ακριβώς. Λόγω του τρόπου ζωής έχει χαθεί. Κάποιος πρέπει να το αναπληρώσει, λέτε.
5: Έχει χαθεί και έχει έρθει και η επιστήμη, έτσι. Γιατί η επιστήμη της ψυχολογίας έχει άλλες γνώσεις στο πώς να βοηθήσει τα ζευγάρια. Γιατί πολλές φορές οι θρησκείες, κάποιες φορές, να μην πω πολλές, μπορεί να τα εγκλωβίζει τα ζευγάρια σε κάποια συνθήκη, γιατί υπάρχουν λίγο πιο έτσι απόψεις που μπορεί να αγκυλώνονται σε κάποια στερεότυπα. Ναι. Αλλά πρέπει λίγο εδώ, θεωρώ, να γίνει μια κοινωνική μετατόπιση.
4: Δηλαδή
5: να καταλάβουμε ότι είμαστε θηλαστικά και ως άνθρωποι πάντα χρειαζόμασταν τους άλλους. Τόσα χρόνια οι άνθρωποι έτσι επιβιώσαμε σε ομάδες ανθρώπων. Ο ένας βοηθούσε πάντα τον άλλον.
4: Καλά κάνετε και το λέτε αυτό, γιατί βλέπουμε τις κουλτούρες που αρχίζουν να κατακλείζουν την Ευρώπη από τις βόρειες χώρες, τις σκανδιναβικές, ότι είμαι καλά και μόνος μου, η θεωρία ότι περνάω και μόνος μου καλά, που λέει και το τραγούδι, και θα τα καταφέρω και δεν χρειάζεται να έχω συντρόφους ή να έχω οικογένεια. Δηλαδή υπάρχει πολύ αυτό έντονο και βλέπετε ότι έχουν πέσει οι γεννήσεις πάρα πολύ. Και αυτό είναι μια άλλη εκπομπή, κυρία Βαρούχ. Πάντως σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πολύ ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις. Είναι ένα θέμα που τολμώ να πω και εγώ που κάνω αυτή την εκπομπή σήμερα, ότι το πιάσαμε λίγο επιδερμικά. Γιατί δεν γίνεται αλλιώς, γιατί έχει τόσο βαθιές ρίζες. Πρέπει να μιλάμε με τις ώρες. Αλλά δεσμεύομαι ότι θα επανέλθω σε αυτό το θέμα.
5: Βεβαίως.
4: Σας ευχαριστώ πολύ.
5: Θέλετε. Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ.

0: Όσα συζητάμε τόση ώρα για το γάμο, έχω την αίσθηση ότι έχουν να κάνουν με όλες τις συντροφικές σχέσεις και όχι μόνο με το γάμο, χωρίς απλώς να έχουν μπει υπογραφές είναι οι υπόλοιπες. Αναρωτιέμαι πολλές φορές γιατί οι άνθρωποι ζούμε πιο ελεύθερα τις σχέσεις μας όταν δεν έχουν αυτή την ταμπέλα. Με το που μπαίνει η ταμπέλα του γάμου, αρχίζουμε να πελαγώνουμε. Σαν να πνιγόμαστε σε μια κουταλιά νερό. Όλα μας φαίνονται ξαφνικά βουνό. Από την εμπειρία των δικών μου σχέσεων, θα πω ότι κάτι που είναι πολύ προσωπικό και σίγουρα δεν αποτελεί παρότρινση και οδηγία προς ναυτιλωμένους, θα πω λοιπόν ότι έχω σκεφτεί ότι κάποιοι άνθρωποι είναι φτιαγμένοι για γάμο και κάποιοι άλλοι όχι. Δεν είναι υποχρεωτικό να παντρεύονται όλοι οι άνθρωποι. Καθώς δεν είναι όλοι οι άνθρωποι έτοιμοι γι' αυτό. Όσοι δεν τα έχουν βρει με τον εαυτό τους, δύσκολα θα καταφέρουν να σχετιστούν με τους άλλους. Έτσι, σε μια συνθήκη γάμου, και οι δύο θα αισθάνονται εγκλωβισμένοι και θα βασανίζει ο ένας τον άλλον έως ότου αντέξουν. Θυμίζει λίγο παλιό ζευγάρι αυτό. Υπό αυτές τις συνθήκες, ο χωρισμός πλέον θα μοιάζει μονόδρομος. Σήμερα που κάνω αυτή την εκπομπή φοράω ένα τζιν παντελόνι, ένα λευκό τίσερτ, ένα γαλάζιο πουκάμισο και λευκά αθλητικά παπούτσια. Και δεν τα λέω όλα αυτά για να με κάνετε εικόνα, αφού το ραδιόφωνο δεν έχει εικόνα, αλλά μπορείτε να φτιάξετε ωραίες εικόνες με το μυαλό σας. Το λέω για να σας βάλω στο επόμενο θέμα που έχει να κάνει με το πώς τα ρούχα που φοράμε είναι ικανά να επηρεάσουν τη διάθεση και τη συμπεριφορά μας, αλλά και να προδώσουν στοιχεία από την προσωπικότητα ή τη διάθεση μιας συγκεκριμένης ημέρας του χρόνου. Επιστήμονες υποστηρίζουν ότι πολλές φορές τα ρούχα μας μιλάνε αντί για μας. Άρα λοιπόν έχει σημασία τι φοράμε. Αν για παράδειγμα φοράμε ζωηρά χρώματα, έχουμε περισσότερες πιθανότητες να είμαστε χαρούμενοι και αισιόδοξοι, αλλά και να μεταφέρουμε στους γύρω μας θετικά συναισθήματα. Έχετε σκεφτεί ποτέ ότι τα μαλακά υφάσματα και τα άνετα ρούχα, πέρα από την άνεση, μας χαλαρώνουν κιόλας? Υπάρχουν μέρες που κοιτάω τον εαυτό μου στον καθρέφτη πριν βγω από το σπίτι και για κάποιο λόγο αισθάνομαι αυτοπεποίθηση με αυτό που φοράω. Άλλες πάλι όχι. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διάβαζα μία μελέτη πρόσφατα ότι τα ρούχα που εμείς θεωρούμε ότι μας ταιριάζουν δεν είναι τίποτε άλλο από τα ρούχα που μας δίνουν αυτή την αίσθηση σιγουριάς, ότι μέσα σε αυτά είμαστε εμείς και όχι κάποιος άλλος. Ένας λόγος λοιπόν παραπάνω για να μην ακολουθούμε πιστά τη μόδα, αλλά το ένστικτό μας και την αισθητική μας όταν ντυνόμαστε. Δεν είναι λίγες οι μελέτες που δείχνουν ότι όσοι ντύνονται πιο κομψά δίνουν την αίσθηση ότι είναι αυτό που λέμε οι αρμόδιοι ή οι ικανοί στο εργασιακό τους περιβάλλον. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τη δουλειά, αλλά φαίνεται ότι περνούν αυτή την ισχυρή αυτοπεποίθηση που βγάζουν, που μπορεί να μην τη νιώθουν και απαραίτητα τόσο πολύ, και στις κοινωνικές τους εμφανίσεις. Όμως υπάρχει και μία, θα λέγα, σκοτεινή, θα μπορούσα να πει κάποιος, πλευρά στον τρόπο που επιλέγουμε τα ρούχα μας. Έχει παρατηρηθεί πως άνθρωποι που πάσχουν από κατάθλιψη είναι πολύ πιθανό να διαλέξουν ενστικτοδός σκούρα χρώματα ή να ντύνονται συχνά με μαύρα ρούχα. Από την άλλη, έχει βρεθεί ότι τα παιδιά που είναι πιο χαρούμενα και υγιεί διαλέγουν τα ίδια και όχι οι γονείς τους πιο φωτεινά και ζωηρά χρώματα για να ντυθούν. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον το γεγονός ότι πολλές φορές οδηγούμαστε να επιλέγουμε από την ντουλάπα μας ρούχα τα οποία θα βοηθήσουν τον ψυχισμό μας ή θα λειτουργήσουν ακόμα και θεραπευτικά, τολμώ να πω. Δεν είναι τυχαίο ότι οι άνθρωποι με ημικρανίες ενστικτοδός επιλέγουν ένα γαλάζιο ρούχο. Έχει βρεθεί και έχει μετρηθεί, καθώς αυτό το χρώμα φαίνεται να λειτουργεί καταπραγητικά για αυτούς. Παρότι η έρευνα που αφορά τα χρώματα και το πώς αυτά επηρεάζουν την ψυχολογία μας είναι σε εξέλιξη, οπότε δεν μπορούμε να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για όλα αυτά που λέμε, αλλά καλό είναι να κρατήσουμε ένα πράγμα. Δεν υπάρχουν καλά και κακά χρώματα. Υπάρχει θετικός ή αρνητικός τρόπος που εμείς τα ερμηνεύουμε. Φαίνεται ότι τα χρώματα μπορεί να επηρεάσουν το πώς αισθανόμαστε, σκεφτόμαστε και αντιδρούμε, αλλά και αυτό μην το δέσετε κόμπο, καθώς πολλά εξαρτώνται από προσωπικούς, ψυχολογικούς, πολιτιστικούς, ακόμη και τυχαίους παράγοντες.
1: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
2: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρώσα Ια. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, Ταξίδι στο Φως.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη τύπου από τη Θεσσαλονίκη. Σημείωσε ότι αυτή είναι και η μόνη πολιτική λύση ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει σταθερή κυβέρνηση. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα και το Πασόκ, σημείωσε ότι πρώτη φορά βλέπει δύο κόμματα να διαγωνίζονται τόσο πολύ για ένα πρόγραμμα πολιτικής εξαπάτησης. Ερωτηθείς για τη δημιουργία κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Μητσοτάκης είπε: Θέλω να πιστεύω ότι θα σκεφτεί καλύτερα την υστεροφημία του. Ο κ. Μητσοτάκης, ας ανησυχεί για τη δική του υστεροφημία, απάντησε ο Αντώνης Σαμαράς. Δεικτικό ήταν το σχόλιο του Πρωθυπουργού στη δήλωση Σαμαρά περί κόμματος. Μητσοτάκη, η Νέα Δημοκρατία δεν είναι σήμερα παράταξη, διερωτήθηκε ο Πρωθυπουργός. Από ό,τι θυμάμαι, πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης, ο κ. Σαμαράς πήρε στις εκλογές 18%, ωραία απόδοση. Το φάντομ που κατέπεσε χθες κατά την Athens Flight Week στην Τανάγρα είχε εκτελέσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες συντήρησης και ελέγχων, σύμφωνα με τα ισχύοντα της πολεμικής αεροπορίας, αναφέρουν αρμόδιες πηγές. Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο 27χρονος, ο οποίος την προηγούμενη εβδομάδα είχε τραυματιστεί σοβαρά μετά από καυγά στα Γιαννιτσά Πέλλας. Για την υπόθεση είχε συλληφθεί και προφυλακιστεί ένας 26χρονος. Νέες πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σήμερα το απόγευμα σε αγροτοδασικές εκτάσεις στην περιοχή Πετσακία Χαΐας και στη Σκυλούντα Ηλίας. Υπό έλεγχο τέθηκε πριν από λίγο φωτιά που ξέσπασε στη δημοτική ενότητα Πηνία στην Ηλία. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για πέμπτη μέρα στη δασική πυρκαγιά στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας. Συναντήθηκαν στο Κίεβο με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Αμερικανοί απεσταλμένοι Τζάρετ Κούστνερ και Στίβ Βίτκοφ, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ εντείνει τις προσπάθειές της για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Χθες είχαν 3 ώρες συνομιλίες με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς στην Αθήνα και τους 31 στη Θεσσαλονίκη.
8: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
7: Και τώρα μαζί σας...
9: Τι δίνει σημασία, Ντέπη, μου ζηλεύει ο Φαφούτης ο Νότης.
7: Δεν χρειάζεται βέβαια να πει ποιος ακολουθεί, αλλά τέλος πάντων. Μινάς Τσαμόπουλος, Νίκος Σταματέλος.
9: Ντέπη!
7: Η εκπομπή που περιμένουμε κάθε Σαββατοκύριακο.
9: Καλά, σ' αγαπάμε.
7: Και όλη τη βδομάδα αυτή την εκπομπή περιμένουμε.
9: Σ' αγαπάμε και αρχίζουμε και με Iron Maiden. Όλα τα καλά, δόξα τω Θεώ.

Τι έχει κάνει αυτή η Βαρσάμι, τι έχει κάνει, δηλαδή τι άλλο θα βάλει για να αρχίσει αυτή η εκπομπάρα. If eternity should fail, the book of souls, Iron Maiden, Θεέ μου, Θεέ μου.

0: Εγώ πάντως από, από τα μέτρα του Πρωθυπουργού,
1: ναι.
0: Νίκο Σταματέλος δίπλα.
1: Δεν χρειάζεται. Το είπε και η Δέσποινα πριν, δεν χρειάζεται.
0: Όχι, όχι, χρειάζεται.
1: Ναι.
0: Αλλά θα το πάρουμε από την αρχή.
1: Πάμε από την αρχή. Πάμε από την αρχή.
0: Έχω τρελαθεί με τους Iron Maiden.

0: είναι από τις πιο πρόσφατες δουλειές τους. Ψαγμένη η Κωνσταντίνα.
1: Ναι, εμείς έχουμε μεγαλώσει με άλλα τραγούδια των Iron Maiden.
0: Power Slave και δεν συμμαζεύεται.
1: Ερώτηση πριν πεις οτιδήποτε.
0: Dreams, ναι.
1: Για να ξέρω. Ναι. Επειδή ο Dr. Death στην εκπομπή «Ζω καλά, πεθαίνετε όλοι» έλεγε πριν εδώ με τον Ότι τα ακούγαμε. Αν έχεις μικρανία, επιλέγεις γαλάζιο χρώμα ρούχου.
0: Ναι.
1: Εσύ που είσαι ένα πετρόλ, έχεις τίποτα, κάποια ενόχληση?
0: Όχι.
1: Είναι για το λαιμό.
0: Καταρχάς δεν μπορώ να ξεχωρίσω τα χρώματα σε τέτοιες διαφορές.
1: Καλά, ναι, αυτό είναι γυναικεία
0: δουλειά.
1: Οπότε
0: είτε το βάζω, το βάζω στο μάτι δεν μου κάνει τίποτα. Sky 100,3 μέχρι τις 8 παρέα. Δύο φίλοι. Είναι στον κόσμο.
1: Διάβαζα τα μηνύματα εδώ, μας εμπιστεύονται οι ακροατές. Πες και τις τρεις απόψεις.
0: Δύο φίλοι.
1: Τρεις απόψεις.
0: Αδερφέ, να το προσέξεις γιατί παθαίνεις τα μηνύματα σιγά σιγά. Όχι τίποτα, αλλά έχετε και 15 χρόνια διαφορά.
1: Τόσο μεγαλύτερος είμαι από τον Γιώργο. Τον αιώνιο έφηβο.
0: Είσαι... Ναι, 10 χρόνια σίγουρα.
1: Μεγαλύτερος από τον Γιώργο.
0: Ο Γιώργος είναι μεγαλύτερος από όλους.

0: Γεια σου Μιχάλη από Ηράκλειο Κρήτης. Παιδιά καλησπέρα, Μινά μου έχει λείψει το ακόλουθο. Ζήτω η τρέλα, θέλω να το φωνάξεις. Τώρα υπάρχει η έκθεση, η ΔΕΘ. Ζήτω η τρέλα. Περίμενε. Μπαίνουμε στα σκληρά τώρα, περίμενε. Σαν τους Ιαπωνέζους που είναι η χώρα, η επίσημη.
1: Περίμενε, έχει δίκιο ο Ιακώβος, κάτσε να ακούσουμε λίγο το τραγούδι.

0: Ναι, ακούτε Sky. 100,3. Κι όπως λέγαμε και στο γήπεδο και τα μυαλά στα κάγκελα. Αλεξάνδρα, καλησπέρα στο αγαπημένο μας δίδυμο. Γεια σου, Αλεξάνδρα. Όμορφη Κυριακή να έχετε, υγεία και ευτυχία. Πάντα χαμογελαστή, να μας τροφεύετε. Καλή εκπομπή. Να σας πούμε ότι στη ρύθμιση του ήχου είναι το αγόρι The Boy. Νότς Παπαγιαννάκος.
1: Ο χειμερινός κολυμπητής.
0: The Boy, ρε. Πάει καλύτερα.
1: Χειμερινός κολυμπητής.
0: Σιγά μην είναι και ο Μπακιριζής. Το πιάσεις, το υπονοούμενο. Δημοσιογραφική επιμέλεια. Εκνάξω ορμόμενη Σοφία Καλαβρού. Όχι.
1: Μελίνα είναι, εκμυτιλίνης ορμόμενη.
0: Γιατί μου γράφετε λάθος εδώ πέρα? Η εκλέσβου ορμόμενη Μελίνα Σαμαραδέλη. Ξέρεις γιατί δεν έγραψε το όνομά της? Για να δει αν θυμόμαστε το επίθετό της. Όχι το όνομά της, το επίθετό της.
1: Μαστεστάρι πιστεύεις, ε?
0: Πιστεύω πως ναι. Κολόπεδο τάκι. Τι γίνεται, ρε φίλε, τι εκπομπάρα θα κάνουμε σήμερα? Το ένα καλύτερα απ' άλλο. Κωνσταντίνα Θεά Βαρσάμι είναι στη μουσική επιμέλεια, στο τηλεφωνικό κέντρο η φίρμα του ομίλου Ρούλα με δύο τάφ Βρετάκου. Δεν παίζεται το βλέφαρο όταν λέει το όνομα.
1: Τίποτα. Μα γι' αυτό είναι η φίρμα. Έτσι είναι.
0: Σωστό.
1: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο του τηλεφωνικού κέντρου.
0: Του ομίλου. 2-10-48-0-0-170-174. Το τηλεφωνικό μας κέντρο. Άλλος τρόπος επικοινωνίας μέσω διαδικτύου. Θα πρέπει να μπείτε στο skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται πες την άποψή σου. Εσείς δεν τη λέτε, τη γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε. Άγγελος. Καλησπέρα, παιδιά. Άκουσα Κεφαλογιάννη πριν από εσάς. Ήταν κονσέρβα, σωστά. Σωστά.
1: Ηχογραφημένη εκπομπή, αυτό είναι
0: κονσέρβα. Ναι, αλλά ήταν κονσέρβα, ναι. Πώς το δέχεται αυτό, αφού ξέρουμε ότι η κονσέρβα δεν κάνει καλό στην υγεία? Ντροπή! Δημήτρης 72 γράφει. Μετά την εκπομπή του Κεφ, εγώ έλεγα να χωρίσω, αλλά μετά τη σημερινή.

0: Πάντως από τα μέτρα του Πρωθυπουργού της Εξαγγελίας, από τη συνέντευξη την πολύ ωραία τύπου, μόνο ο Φιντέλ μπορούσε να το συναγωνιστεί τον Κυριακό.
1: Ο Φιντέλ τον έχει εύκολα. Δεν μπορεί να το
0: συναγωνιστεί.
1: 42 σας χρειάζεται.
0: 8-9, ναι, εντάξει, δεν ήταν και συνέντευξη, ήταν μονόλογο.
1: Ναι.
0: Του Φιντέλ. Λοιπόν, εγώ αυτό που κυριάρχησε αυτές τις δύο μέρες στην έκθεση ήταν μία λέξη.
1: Ποια ήταν αυτή?
0: Κόμματος.

0: κόμματος. Ακούω αναλύσεις, ακούω δελτία, ακούω τα πάντα. Κυριαρχεί η λέξη κόμματος. Γενική.
1: Το του κόμμα. Του κόμματος.
0: Αλλά εμένα αλλού πάει το μυαλό μου, ξέρεις.

0: Απόγευμα, χθες δεν μου επέτρεψε η ταράχη μου και η συγκίνησή μου από το τραγικό συμβάν να επικοινωνήσω μαζί σας. Μήνα Αποκαλυφαία, καλησπέρα Μήνα. Άκουγα το Μηνά στον τετράωρο και αισθανόμουν την ανάγκη να το
1: συγκαλώ. Καλά, πεντάωρο ήσουν.
0: Πεντάωρο ήμουν.
1: Εκτός αν βάζει μέσα τη μια ώρα που εμφανίστηκα στο στούντιο και έμεινε τετράωρο μόνο σου.
0: Μα να το συγχαρώ μαζί με την Κωνσταντίνα για τις επιλογές και τη στάση του σε όλο το τετράωρο. Είστε και οι δύο σπουδαίοι άνθρωποι, μεγάλη ψυχή. Ο Θεός να σας έχει πάντα καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μίνα. Σε ευχαριστώ και εκ μέρους της Κωνσταντίνας. Γεια σου, Γιώργο Κανίδη. Καλησπέρα. Θέλω να πιστεύω ότι είναι το τελευταίο φετινό Σαββατοκύριακο με τόση ζέστη. Δεν έχει μόνο ζέστη, αδελφούλη. Έχει και υγρασία.
1: Η υγρασία το κάνει χειρότερο.
0: Βέβαια. Η υγρασία κάνει πιο έντονη τη ζέστη, κάνει και πιο έντονο το κρύο. Σκέψου, φύλαγα Σκοπιά στο πολεμικό πλοίο.
1: Να φύλαγα Σκοπιά στην Τρίπολη και μας λέγανε οι ντόπιοι η σακούλα έξω από την κάλτσα. Μέσα από την αρβίλα.
0: Την υγρασία.
1: Την υγρασία, ναι. Μόνο έτσι.
0: Φίλε, έβγαινα έξω σαν το Χάλκ ήμουνα. Τι.
1: Λέω, τα πέρασα στην Τρίπολη. Ναι. Στην Τρίπολη περνά στο Αρτεμίσιο και είναι άλλο τόπο.
0: Ναι.
1: Η Τρίπολη είναι άλλο τόπο.
0: Εμείς είμαστε στη θάλασσα πάνω. Διπλή κάλτσα. Τη φόραγα ένα άλλο, μια σαν φούρμα. Από πάνω φόραγα τη στολή Αγκαρίας. Τη στολή Αγκαρίας, αυτή την κρύη. Και από πάνω φόραγα τη χειμωνιάτικη επίσημη στολή, αυτό το χοντρό. Και από πάνω φόραγα το ισχυροψύχιο.
1: Το ποιο?
0: Ισχυροψύχιο.
1: Τι είναι ισχυροψύχιο?
0: Μα είδες γατάκι μου, έτσι έχει κάνει και στην Τρίπολη το γατάκι. Πέρα στο πολεμικό ναυτικό.
1: Τι να μας πείτε ρε γατάκι εκεί στο πολεμικό ναυτικό.
0: Είναι το μοναδικό σώμα που δεν έχει παραδοθεί ποτέ.
1: Για ξαναπες το, ισχυροψύχιο είπες.
0: Ισχυροψύχιο, είναι σκέψαν μπουφάν αδιάβροχο.
1: Ου, περίμενε, τρακάραν μεταξύ τους Mercedes.
0: Δεν με ενδιαφέρει καθόλου, τις έχω πουλήσει τις μετοχές μου.

0: σου λύσω την απορία για το ισχυροψύγιο και μετά μαζί για τη Φόρμουλα 1. MSC, βλέπεις απάνω MSC, ναυτιλιακή εταιρεία.
1: Όλα είναι θάλασσα.
0: Κορυφαία εταιρεία στον κόσμο σε μεταφορά εμπορευματοκιβωτίου.
1: MSC.
0: Ελβετοϊταλική. Απόντε από την Νάπολη ο ταφεντικό μεγάλο. Τώρα το έχει δώσει στα παιδιά.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, και έχει και εταιρεία κρουαζιέρας. Μεγάλη, MSC Cruises. Είναι χορηγός παντού. Λεφτά. Λοιπόν.
1: Εκατομμύρια.
0: Είναι από το ίδιο χωριό που είναι και ο Γκριμάλντι. Τι
1: εφοπλιστέ βγάζει το χωριό.
0: Νάπολη.

0: Λοιπόν, το ισχυροψύγιο σκέψη ότι είναι σαν αδιάβροχο.
1: Ναι.
0: Στη γραμμή.
1: Ναι.
0: Έτσι. Χοντρό απ' έξω, χοντρό. Λοιπόν, το ισχυροψύγιο σκέψη

0: Είναι στο 50ο γύρο από τους 53 στην Μόντσα. Προηγείται ο Ράσελ, τον ακολουθεί 0,3 του δευτερολέπτου ο Αντωνέλη.
1: Έχω πάει Μόντσα.
0: Τρίτος 10 δευτερόλεπτα πίσω ο Φερστάπεν.
1: Προηγείται ο Πιτσιρικά.
0: Όχι, ο Ράσελ. Ναι, τώρα τον πέρασε νομίζω ο Αντωνέλη. Ναι, πέρασε ο Αντωνέλη. Ο οποίος ήταν πολύ πίσω στο ξεκίνημα. Πιτσιρικά, 19 χρονών.
1: Δεν έχω κληρονομικό χάρισμα. Το είχα δει πριν γίνει.
0: Και πήγαν να τρακάρουν οι δυο τους. Είναι στο 1-2 με 10 δευτερόλεπτα μπροστά από το Verstappen και πήγαν να τρακάρουν οι δυο τους σε μια στροφή. Πρέπει ο γενικός διευθυντής της ομάδας εκεί στη Φόρμουλα 1 πρέπει να χτυπάει το κεφάλι του στον τοίχο, έτσι όπως τους έβλεπε. Αλλά τώρα Αντωνέλη, πρώτος, 1 δευτερόλεπτο μπροστά.
1: Τι κάνει αυτός ο πιτσιρικάς, ρε φίλε.
0: Τα έχει σαρώσει όλα φέτος.
1: Πόσο είναι, 19.
0: 19 χρονών. Απίστευτο. Και μια Αντωνέλη.
1: Απίστευτο. Δηλαδή μέχρι πέρσι πήγαινε σχολείο. Τι.
0: Πήγαινε σχολείο, ναι.
1: Δηλαδή, όχι, σκέψει τώρα αυτό το παιδί τι ωριμότητα έχει, τι νευρικό σύστημα έχει.
0: Πήγαινε σχολείο, όπως το πες.
1: Τι νευρικό σύστημα έχει, τι σωματοδομή έχει για να αντέχει αυτές τις πιέσεις, λες και πετάει μαχητικό είναι.
0: Α, και τώρα που το λες, τράκαλε ο Λεκλέρ.
1: Ο Λεκλέρ. Άλλο ναι. Πιτσιρικά. Όχι σαν τον Αντωνίου. Είναι αγενιά.
0: Ναι. Έφυγε εκτός πίστας, χτύπησε πάνω στα λάστιχα αρχικά και μετά στις μπάρες και έλεγαν. Το διάβαζα στα site η δική του αθλήματος ότι με την ταχύτητα που έφυγε δεν ξέρουμε αν θα είναι έτοιμο το σώμα του για το επόμενο Grand Prix.
1: Τι απορρόφησε.
0: Ναι, από τη δύναμη, από τα G που δέχεται την πίεση που δέχεται το σώμα του.
1: Άμα είναι 5-6 φορές το βάρος του, παιδιά αυτοί είναι υπεράνθρωποι, δεν είναι τώρα. Με τις ταχύτητες που παίρνουν τις στροφές είναι σαν αεροθούμενα που λέγαμε παλιά τα αεροσκάφη εδάφους. Η πίεση.
0: Απίστευτη πίεση. Θυμάσαι παλιότερα, γιατί τώρα έχω καιρό να το δω, τι πίεση έδειχνε ότι δέχεται και από ποιο σημείο, σε ποιο σημείο του σώματος, πόσα G δέχεται πίεση ο πιλότος που το εμφάνιζαν.
1: Εδώ, τη φόρμουλα.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό του λένε πιλότους.
0: Ακριβώς, δεν είναι οδηγοί, είναι πιλότοι.
1: Και τι συστροφές απάνω, γιατί του έχω δει που κάνουν και ειδικές ασκήσεις, ο λαιμός. Τι πίεση δέχεται, να αποστρίβει και πάει το κεφάλι δεξιά-αριστερά.
0: Ναι, έχουν.
1: Τι πίεση δέχεται ο λαιμός.
0: Να έχουν ειδικό εξάρτημα που κρατάει το κράνος για να.
1: Πίσω.
0: Ναι, ναι. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Και κάνουν ειδικές ασκήσεις, όπως λες και για τους πύχεις.
1: Για όλα, φίλε, είναι υπεράνθρωποι. Είναι υπεράνθρωποι. Και γι' αυτό βλέπεις ότι έχει πέσει πολύ ο μέσος όρος ηλικίας των οδηγών. Μπαίνουν πιτσιρικάδες πλέον.
0: Που έχουν μεγαλύτερη ατοχή.
1: Ναι, εντάξει, τρέχουν και πιο μεγάλοι.
0: Καλά, αλλά τρέχουν και πιο μεγάλοι.
1: Οι πιτσιρικάδες. Βάλουν τους πιτσιρικάδες 19 χρονών τώρα και πάει να πάρει Φόρμουλα 1 τίτλο.
0: Που είναι το μεγάλο φαβόρι και τώρα προηγείται κιόλας. Έφυγε 1,5 δευτερόλεπτα από το Ράσελ. Ένα γύρο θέλει ακόμα. Τρίτος ο Φερστάπεν, τέταρτος Πιάστρι, πέμπτος Νόρις, έκτος ο Χάμιλτον.
1: Δεν είναι μόνο η σωματοδομή του, είναι και η ψυχολογία του. Οι αντοχές του, ρε παιδί μου. Αυτός είναι κομάντο, δεν είναι οδηγός Φόρμουλα 1.
0: Ναι, πας σε πόλεμο μαζί του τώρα με αυτά που κάνει.
1: Να αυτά μάνα. Λέμε, πουλάμε και φεύγουμε για διαφημίσεις. Τι για διαφημίσεις φεύγουμε? Έχουμε Άρη Γαλανόπουλο. Ναι, κάθε σουκού θα έχουμε τον Άρη 3 λεπτά πριν τελειώσει το ημίωρο. Και μετά έχουμε Ντέπι Χριστοπούλου, αστέρι μας. Πάμε, φύγαμε!
2: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της

0: στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
1: Η συγκλονιστική μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον εμβληματικό ρόλο επιστρέφει στην Αθήνα. Μετά τα αλλεπάλληλα sold out σε όλη την Ελλάδα, συνεχίζει τον θρίαμβό της για 8 τελευταίες παραστάσεις. Μην τη χάσετε. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στο ticketservices.gr.
2: Αυτή είναι η τελευταία μέρα. Θα νυχτώσει και θα είναι πια για πάντα νύχτα.
3: Θεία, πού ήσουν?
4: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
3: Μάλιστα.
4: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
3: Α, ωραία.
4: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
3: Θες να μου πεις κάτι?
4: Θα σου πω σε 6 μήνες.
5: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
6: 8 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
7: Κύπτισα τον εβίζαξε, γι' αυτό έχει φτερά.
6: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίχτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
8: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπουλο. Sky 100,3 ειδικότητα ενημέρωση κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή απόγευμα, λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6, ξεχωριστή ενημέρωση για τους φίλους του αυτοκινήτου με θέματα μέσα από την επικαιρότητα της εβδομάδας. Πριν πάω στο σημερινό μας καλεσμένο, για άλλη μια φορά θα πω ότι θα είμαστε μαζί σας, φίλοι μας, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή απόγευμα, λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6. Καλή επιστροφή σε όσοι γυρίζουν από τα μπάνια τους ή και από τις διακοπές τους και να πάμε στο σημερινό μας καλεσμένο. Είναι ο συνάδελφος Νίκος Μαρινόπουλος από το site newsauto.gr και θα πάμε στη Ford που συνεχίζει να εξελίσσει όλα τις μοντέλα και ανεβάζει τον πύχη και να θυμίσουμε ιστορικά ότι το πρώτο αυτοκίνητο της Ford ξεκίνησε το 1903 στην Αμερική και το 1907 πρώτη παρουσίαση στην Ευρώπη στην έκθεση στο Παρίσι και το 1911 ξεκίνησε και το πρώτο εργοστάσιο στο Manchester στην Αγγλία και πάντα κάνει σημαντικά βήματα στο μέλλον. Νίκο Μαρινόπουλε, καλώς απόγευμα. Έχουμε πολλά να πούμε για τη Ford, από πού να ξεκινήσουμε που εξελίσσει όλα τις αυτοκίνητα και όλα τις μοντέλα σε όλες τις κατηγορίες.
9: Έτσι ακριβώς είναι, όπως θα λες, Άρη. Καλησπέρα καταρχήν.
8: Καλησπέρα.
9: Καλή επάνωδο κιόλας. Έτσι όπως θα λες ακριβώς είναι, η Ford είναι μία από τις πιο ιστορικές αυτοκίνητα κινητοβιομηχανίες παγκοσμίως και συνεχίζει και στην Ευρώπη εδώ και πολλά χρόνια, εδώ και αρκετές δεκαετίες, δυναμικά. Περνάει μια μεταβατική περίοδο τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, έχει ενισχύσει σημαντικά την γκάμα της και την παρουσία της στην ηλεκτροκίνηση και ταυτόχρονα διατηρεί και πολλές υβριδικές επιλογές για όσους ακόμη δεν είναι έτοιμοι να περάσουν στην αγορά ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Όπως όλοι γνωρίζουμε, ο βασικός εισπνεύωνας της Ford παραμένει και είναι το Puma, ένα από τα δημοφιλέστερα και σημαντικότερα μοντέλα της Ford, το οποίο διατίθεται ως ήπια υβριδικό στην ελληνική αγορά. Με μια τιμή που ξεκινά περίπου από τις 21, λίγο πάνω από τις 21.000 ευρώ, αν θυμάμαι καλά.
8: Περίπου, ναι,
9: και
8: ναι.
9: Το οποίο δεν έχει μόνο υβριδική έκδοση, έχει και ηλεκτρική, να πούμε, το Puma Genie, το οποίο πρόσφατα προσφέρεται και με αναβαθμισμένη μπαταρία, με μεγαλύτερη αυτονομία που ξεπερνά τα 400 χιλιόμετρα. Και πρόκειται για ένα πολύ ενδιαφέρον ηλεκτρικό αυτοκίνητο, το οποίο μας έχει κάνει και εντύπωση που το έχουμε οδηγήσει σε ό,τι αφορά την ανάκτηση ενέργειας και το πόσο καλό και ευκολοδίκητο είναι μέσα στην πόλη.
8: Και μπορούμε να πούμε ότι η Ford, όπως είπα και εγώ στην αρχή του λόγου, πριν σου δώσω το λόγο, ότι η Ford έχει γράψει ξεχωριστή ιστορία όλα τα χρόνια σε εξελίξει των αυτοκινήτων, έτσι.
9: Βεβαίως, βεβαίως. Γι' αυτό, όπως είπαμε και πριν, προσφέρει και πολύ δημοφιλή μοντέλα, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Όπως είναι και το μεγαλύτερο από το Puma και το οικογενειακό SUV, το Kuga, το οποίο προσφέρεται και σε full υβριδική έκδοση και σε plug-in υβριδική που απευθύνεται κυρίως για εταιρική χρήση. Και αυτό προσφέρεται σε πολύ διελαστική τιμή, λίγο πάνω από τις 31.000 ευρώ. Και αυτό που πρέπει να πούμε κιόλας είναι και ότι όλα τα μοντέλα της Ford συνδυάζονται και με δελεαστικά προγράμματα, με ιδιαίτερα χαμηλό επιτόκιο, το οποίο νομίζω ότι είναι κάτω από 1%, λίγο κάτω από 1%. Μιλάμε για πολύ χαμηλό επιτόκιο.
8: Είναι πολύ. Αυτό και να προσθέσω και εγώ ότι είναι πολύ σημαντικό ότι έχει και πολλά νέα, πολλά αυτοκίνητα και για επαγγελματίες, έτσι.
9: Και για επαγγελματίες, τα επαγγελματικά της Ford πρωταγωνιστούν στην, γενικότερα Μάλιστα. στην ευρωπαϊκή αγορά. Υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές για τον επαγγελματία και ακόμα όχι μόνο σε βενζινοκίνητες συμβατικές εκδόσεις, αλλά και ηλεκτρικές. Άλλωστε η γκάμα της Ford, πέρα από τα ευρυδικά που είπαμε, το Puma και το Cougar,
8: είναι μια πλούσια γκάμα. Σωστά.
9: Ναι, προσφέρει για αξιόλογα ηλεκτρικά, λοιπόν, όπως είναι το Explorer, η Mustang Mach-E και το Capri, αν μην ξεχνάμε.
8: Νίκο Μαρινόπουλο, να σε ευχαριστήσουμε για όλη την επικοινωνία που είχαμε σήμερα στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Νίκος Μαρινόπουλος από το site newsauto.gr, φίλοι μας, και να ευχηθούμε και καλή επιστροφή σε όσους επιστρέφουν από τις διακοπές ή από ένα μπάνιο που είχαν Κυριακή σήμερα, με σεβασμό στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και όσο δυνατόν να έχουμε λιγότερα τροχαία ατυχήματα.
10: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Λόγω σύγκρουσης οχημάτων υπάρχει αυτή την ώρα δυσχέρεια στην κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στο ύψος των Μεγάρων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα. Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός, τόνισε στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε νωρίτερα από τη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός. Σημείωσε ότι αυτή είναι και η μόνη πολιτική λύση ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει σταθερή κυβέρνηση. Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση σχηματίζει το πρώτο κόμμα με πρωθυπουργό τον αρχηγό του. Ενώ σχολιάζοντας το σενάριο κυβέρνησης ηττημένων, είπε καλή τύχη. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 στην ώρα τους. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση και συγκεκριμένα στον Αλέξη Τσίπρα και το Πασόκ, σημείωσε ότι πρώτη φορά βλέπει δύο κόμματα να διαγωνίζονται τόσο πολύ για ένα πρόγραμμα πολιτικής εξαπάτησης. Συγκεκριμένα για τον κ. Τσίπρα, ανέφερε τίποτα δεν άλλαξε. Τελικά τσάμπα πήγε το rebranding. Τώρα δεν υπάρχει καμία αυταπάτη, αλλά κανονική εξαπάτηση των πολιτών να υπόσχεται πράγματα που ξέρει ότι δεν θα κληθεί ποτέ να εφαρμόσει. Αναξιοπιστή, αλαζονία και εξαπάτηση ήταν το τρίπτυχο του κ. Μητσοτάκη στη σημερινή συνέντευξη τύπου, σχολίασε ο εκπρόσωπος του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Για πλεόνασμα αλαζονίας κατηγόρησε τον πρωθυπουργό η εκπρόσωπος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Θεόνη Κουφονικολάκου. Σημείωσε πως ο κ. Μητσοτάκης προχώρησε σε ειρωνικές επιθέσεις χωρίς ίχνος πολιτικών επιχειρημάτων στους πολιτικούς του αντιπάλους, ιδίως τον Αλέξη Τσίπρα, επειδή πλέον γνωρίζει πολύ καλά πως έχει αντίπαλο. Επίθεση κατά του Αντώνη Σαμαρά εξαπέλυσε κατά τη συνέντευξη τύπου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Ερωτηθείς για τη δημιουργία κόμματος από τον κύριο Σαμαρά, είπε: Θέλω να πιστεύω ότι θα σκεφτεί καλύτερα την υστεροφημία του. Ο κύριος Σαμαράς διαθέτει τεχνογνωσία για το πώς μπορεί να κάνει κακό στην παράταξη. Πιστεύω ότι δεν θα τη χρησιμοποιήσει, πρόσθεσε. Απαντώντας, ο Αντώνη Σαμαράς κάλεσε τον Πρωθυπουργό να ανησυχεί για τη δική του υστεροφημία, λέγοντας ότι θα μείνει στην ιστορία ως ο Πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονίας και των απευθείας αναθέσεων. Δεικτικό ήταν το σχόλιο του κ. Μητσοτάκη στη δήλωση Σαμαρά. Κληθείς να σχολιάσει την αναφορά του πρώην Πρωθυπουργού ότι η Νέα Δημοκρατία είναι σήμερα κόμμα Μητσοτάκη. Ο κ. Μητσοτάκης είπε: Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι σήμερα παράταξη. Από ό,τι θυμάμαι, ο ίδιος πήρε στις εκλογές 18%. Ωραία απόδοση. Το Phantom που κατέπεσε χθες κατά την Athens Flying Week στην Τανάγρα είχε εκτελέσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες συντήρησης και ελέγχων σύμφωνα με τα ισχύοντα της πολεμικής αεροπορίας, αναφέρουν αρμόδιες πηγές. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα στη Σκυλούντα Ηλίας. Υπό έλεγχο τέθηκε φωτιά που είχε ξεσπάσει στη Δημοτική Ενότητα Ποινία στην Ηλία, ενώ χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Πετσακία Χαΐας. 5 συλλήψεις έγιναν χθες σε Άγιο Όρος, Νέα Μάκρη, Πρέβεζα, Εύβοια και Χίο για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια. Συνελήφθησαν 3 άνδρες που έβαλαν φωτιά στο πλαίσιο αγροτικών εργασιών, άλλος ένας άνδρας για καύση απορριμμάτων πλησίων του ιερού καθίσματος Αγίου Σημεών της Ιεράς Μονής Χιλανδαρίου στο Άγιο Όρος και μία 80χρονη στοιχείο για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε κατά το άναμα Καντιλιού σε νεκροταφείο. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, της Εύβοιας και της Βιωτίας. Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Τζάρετ Κούσνερ και Στιβ Βουίτκοφ συναντήθηκαν σήμερα στο Κίεβο με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σε δηλώσεις του, Τζάρετ Κούσνερ ανέφερε ότι η Αμερικανική αντιπροσωπεία προσβλέπει σε μεγαλύτερη πρόοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ενώ ο Στιβ Βουίτκοφ δήλωσε ότι η Αμερικανική ομάδα των απεσταλμένων ενθαρρύνθηκε κατά πολύ από αυτό που περιγράφηκε ως μια ουσιαστική και σημαντική συζήτηση. Οι Κούσνερ και ο Βουίτκοφ ταξίδεψαν από τη Μόσχα, όπου χθες είχαν 3 ώρες συνομιλίες με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν αύριο το πρωί στην Αττική Οδό από τις 7 ως τις 10 στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο ανάμεσα στους κόμβους Εγάλεο και Φιλής λόγω εργασιών στον ανισόπεδο κόμβο μεταμόρφωσης.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ζωντανά από την τηλεόραση του Sky, απόψε στις 9.30 θα μεταδοθεί το μεγάλο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής της Super League ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις της τρίτης αγωνιστικής παίζουν Ατρόμητος Καλαμάτα στις 7, Όφη και Φυσιά στις 7.30 και Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8. Σε χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε ο Αγίου Μπελκαμπή. Ο Μαροκινός στράικερ του Ολυμπιακού ήταν ο μεγάλος άτυχος των Ερυθρόλευκων, αφού στο χθεσινό 1-1 με το Βόλο στο Πανθεσσαλικό υπέστη κάταγμα κνήμης.
0: Επόμενος.
5: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 5 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατεί ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή στο Ιόνιο 2 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο ενισχυμένοι βοριάδες 5 με 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή πτώση στα ανατολικά υπηρετικά και τα νησιά, αγγίζοντας το μεσημέρι τους 34 με 37 βαθμούς, ενώ στη Δυτική Ελλάδα τους 38. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας, Νίκος Σταματέλος και Μινάς Σαμόπουλος.
7: Γεια σου ρε Ντέπη.

0: Φλαράκι, 30 χρόνια ρέμος, φλαράκι.
1: Το Σάββατο δεν έχει τη μεγάλη συναυλία.
0: Λέει, θα γίνει της Μουρλής απάνω στη Σαλονίκη.
1: Για ποιο πράγμα?
0: Θα σου πω σε λίγο.
1: Για τη συναυλία ή για τη ΔΕΘ?
0: Θα σου πω σε λίγο.
1: Πες μου ό,τι θέλεις.
0: Ποια ΔΕΘ ρε, 30 χρόνια ρέμος ρε. Σαλονίκη. Λα λα λα λα λα λα λα λα. Μπαουκ. I am the passenger. I stay under glass. Σ' άλλο στη Θεσσαλονίκη με τη σκηνή μπροστά από το Μέγα Αλέξανδρο. Συναυλία είναι δωρεάν.
1: Ναι.
0: Και θα γίνει στην
1: Νέα Παραλία.
0: Στην Παραμία είναι παραλία, φιλαράκι.
1: Όχι, αφού είναι Νέα Παραλία λένε.
0: Είναι και η Μακεδονία Παλάς και Μέγα Αλέξανδρος και τέτοια. Πάμε όλοι μαζί!

0: χρόνια τότε.
1: Ωραία χρόνια. Πριν πει τα ωραία χρόνια, να κάνουμε μια παρένθεση. Γιατί ρωτάει ο Νίκος. Ναι, ρωτάει ο Νίκος.
0: Το είπε η Ντέπη.
1: Τι είπε?
0: Ότι έχει γίνει τροχαίο. Και έχει καθυστέρηση στα Μέγαρα.
1: Ωραία. Έχουν γίνει δύο τροχαία από ό,τι βλέπω.
0: Δεν ξέρω. Η Ντέπη είπε ένα.
1: Ένα και... στην αρχή τη ευθεία των Μεγάρων και ένα πιο, σχεδόν στο τέλο τη ευθεία. Οπότε θέλει αρκετή υπομονή από την κακιά σκάλα, από την είσοδο τη κακιά σκάλα. Μέχρι στο τέλος της ευθείας των Μεγάρων και μετά στα διόδια της Ελευσίνας.
0: Γεια σου Κωνσταντίνε, επενδύτης! Ο τόνος στο ύψιλον. Εγώ ισχυροψύχιο είπα, δεν είπα επενδύτης, αλλά είσαι σωστός. Τον λέγαμε και επενδύτη. Σιγά μου τον λέγαμε επενδυτή, όχι τον λέγαμε επενδύτη, αλλά μου διευκρινίσεις που μπαίνει ο τόνος. Εδώ είμαστε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Δύο Φίλοι.
1: Τρεις απόψεις.
0: Νότσα Παγιαννάκος.
1: Μισό λεπτό. Γιατί ο Νίκος λέει από αύριο είδα καθημερινά, αλλά μόνο μια ώρα ρωτάει.
0: Για μένα.
1: Για
0: ναι.
1: Μόνο. Μόνο ο μήνα.
0: Ναι, για αυτή τη βδομάδα.
1: Για αυτή τη βδομάδα.
0: Ναι, το πάμε έτσι σερί. 9 μέρες. Ναι, αύριο το απόγευμα θα είμαι στις 5. 5 με 6.
1: Καλά, και χθες ήσουν το μισό πρόγραμμα του σταθμού.
0: 3,5 με 8.
1: Το μισό πρόγραμμα του σταθμού ήσουν.
0: Εύχομαι για τέτοιους λόγους να μην ξανά είμαι το μισό πρόγραμμα του σταθμού. Νότς Παπαγιαννάκος! Μελίνα Σαμαραδέλη! Κωνσταντίνα Βαρσάμι! Και... με δύο τάφ. Άνοιξε το μικρόφωνο, ρε. Μου τρώσε τις λέξεις. Τι πράγμα είναι αυτό?
1: Όχι, εσύ βιάστηκες να μιλήσεις. Α, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.
0: Του κάνω σήμα. Κολλάει. Ρούλα με δύο τάφ, ρε τάκου. Στο 210-4800-170-174. Άλλος τρόπος επικοινωνίας μέσω διαδικτύου skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου. Εσείς δεν τη λέτε. Τη γράφετε, δεν είστε κορόιδα. Και μας συστέλνετε.

0: ξέρεις ότι έπαιζε.
1: Κάτσε να πω ρε, για το ρεμό.
0: Α, συγγνώμη, συγγνώμη, ναι. Πήγα να σου πω για τη United, αλλά συγγνώμη, πες για το ρεμό.
1: Α, άμα είναι για τη United.
0: Όχι, όχι, όχι, πες για το ρεμό.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Όχι, θα πεις για τον Αντωνάκη.
1: Ο ρεμός είναι Ηρακλής. Για το Μέγα Αλέξανδρο θέλω να πω, για το ρεμό.
0: Ναι, αλλά με αφορμή τη συναυλία του ρεμού.
1: Ναι, αλλά για το Μέγα Αλέξανδρο.
0: Ναι, ωραία.
1: Πες για τη United πρώτα. Glory, glory, man United.
0: 0-1 η United στο 46. 1-1 η Everton στο 83. 1-2 στο 88. 2-2 στο 96. Τελικό αποτέλεσμα.
1: Ποιο παιχνίδι.
0: Everton Manchester United. Ισοφαρίστηκε στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Έχουμε να πάρουμε πρωτάθλημα.
0: Έχει τις 6,5 Arsenal
1: Chelsea. Έχουμε πάρει Europa με το. Με την καλή έννοια τον Παλάβρα, τον Μουρίνιο.
0: Και εγώ έχω πάρει Europa με σένα.
1: Γιατί είμαστε μεγαλόψυχοι. Και μετά κοντεύεις να πέσεις κατηγορία.
0: Κρατήθηκα όμως.
1: Εμείς είμαστε μεγαλόψυχοι.
0: Θα πέσω φέτος.
1: Διώξατε και τον προπονητή.
0: Θα πέσω φέτος.
1: Όλα! Κατάρα! Λοιπόν, έντονες αντιδράσεις στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Έχει προκαλέσει εικόνα από τη νέα παραλία που έχει στηθεί η μεγάλη.
0: Α, τώρα υπάρχει
1: σκηνή.
0: Νέα παραλία.
1: Το διαβάζω τις σημειώσεις. Εγώ απάνω μια παραλία ήξερα. Τώρα ήρθε.
0: Τότε πώς είναι εσύ.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό σου είπα τώρα νέα παραλία. Από τις Θεσσαλονίκες το ξέρω.
1: Αυτή είναι, ρε. Η ίδια είναι.
0: Η ίδια και τη βαφτίζουν νέα.
1: Ναι, μπορεί να είναι πως ήταν νέος Πανιώνιος.
0: Ναι.
1: Μπορεί να έχουν ένα θέμα με το αφημί της παραλίας. Έχει στηθεί μεγάλη σκηνή για την επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου, καθώς η τεράστια κατασκευή βρίσκεται μπροστά. Οι διαμαρτυρίες γίνονται, καθώς η τεράστια κατασκευή γίνεται μπροστά από το εμβληματικό άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αλλάζοντας σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο αυτό είναι ορατό από την περιοχή. Η συναυλία είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο, το ερχόμενο, και πραγματοποιείται με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων πορείας του δημοφιλούς τραγουδιστή. Και έχει ως αποτέλεσμα ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά σημεία της Θεσσαλονίκης να βρίσκεται αυτήν την περίοδο πίσω από την επίμαχη εγκατάσταση.
0: Για ξανά διάβασε λίγο το τελευταίο. Γιατί δεν το.
1: Έχουν στήσει, ρε παιδί μου, την εξέδρα και από μια οπτική γωνία του φαίνεται το άγαλμα από πίσω στο βάθος. Φαίνεται, δεν φαίνεται καλά. Και αυτό και σου λέει, ρε φίλε, το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου το κρύβεται.
0: Καλά, το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου δεν κρύβεται έτσι κι αλλιώς, αλλά
1: κρύβεται.
0: Εντάξει. Δεν είναι κάτι μόνιμο, αυτό θέλω να σου πω.
1: Συζητήσεις και αντιδράσεις με αρκετούς Θεσσαλονικείς να εκφράζονται. Κοίταξε, με την ίδια λογική και η διαφήμιση που έγινε με το παπούτσι που φαινόταν να πετάει πάνω από την Ακρόπολη και ήταν το παπούτσι στο Ζάπιο με τα drones, τι.
0: Ναι.
1: Μετά από λίγο θα φαινόταν πάλι η Ακρόπολη. Τι λογική είναι αυτή.
0: Τι λογική μου σου εξέφρασα.
1: Όχι, αυτό λέω. Τι λογική είναι. Προσπαθώ να την καταλάβω. Και με την εξέδρα που είχαν βάλει στο Ζάπιο μέσα για κάτι εκδηλώσει και την ξυλώσανε.
0: Θυμάμαι, δεν θυμάμαι ακριβώς το γεγονός, θυμάμαι το.
1: Η εικόνα αυτή προκάλεσε συζητήσεις και αντιδράσεις με αρκετούς Θεσσαλονικείς να εκφράζουν την ενόχλησή τους. Η κριτική αφορά κυρίως τη χωροθέτησή της και το οπτικό αποτέλεσμα που δημιουργείται πριν πραγματοποιηθεί η συναυλία. Η εταιρεία παραγωγής μετά τις αντιδράσεις εξέδωσε ανακοίνωση, τελική ευθεία. Ελεύθερη είσοδο με στόχο να ενώσει τον κόσμο, να τιμήσει και να γιορτάσει τη Θεσσαλονίκη, να αναδείξει την ιστορία και τα σύμβολά της στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο. Με αυτή τη δέσμευση. Μισό λεπτό. Παράλληλα, με ειδικό φωτισμό, σύγχρονη τεχνολογία και οπτικά συστήματα διεθνών προδιαγραφών, έχει σχεδιαστεί, λέει η παραγωγός εταιρεία, η ανάδειξή του, του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ώστε τη βραδιά της 12ης Σεπτεμβρίου, εμβληματική εικόνα του Μεγάλου Αλεξάνδρου της παραλίας.
0: Ναι.
1: Ποια είναι, ορίστε, αυτή είναι Θεσσαλονική που δόξα, τη παραλία. Και τη Θεσσαλονίκη να ταξιδέψει επάξια στα πέρατα του κόσμου. Με αυτή τη δέσμευση συνεχίζουμε την ολοκλήρωση των εργασιών για μια μεγάλη γιορτή που ανήκει στη Θεσσαλονίκη και στους ανθρώπους της. Σε όλες και όλους κάθε ηλικίας. Μια γιορτή θα αγκαλιάσει ολόκληρη την πόλη και θα μας ενώσει μέσα από τη δύναμη και το συνέστημα της μουσικής. Είναι η απάντηση της εταιρείας παραγωγής.
0: Τη δεχτήκαν την απάντηση ή δεν τους άρεσε.
1: Έβγαλε και μια επιστολή ο αντιδήμαρχος μετά, προστασίας. Ωστόσο γράφει το ρεπορτάζ, το άλλο ρεπορτάζ συνέχεια του, ότι ο αρχικός σχεδιασμός του χώρου φαίνεται πως θα επανεξεταστεί, προκειμένου το εμβληματικό μνημείο της πόλης να παραμείνει ορατό και να μην επισκιάζεται από την τεράστια κατασκευή.
0: Μάλιστα.
1: These Ο αντιδήμαρχος είπε ότι από την πλευρά του Δήμου Θεσσαλονίκης ζητήθηκε να επαναξεταστεί το στήσιμο της σκηνής, ώστε το άλμα να παραμείνει ελεύθερο, διακριτό και να αναδεικνύεται όπως αρμόζει σε ένα από τα χαρακτηριστικά τοπόσημα της πόλης. Are you ready, Boots? Η συναυλία που ο αντιδήμαρχος έγραψε μόνο θα πραγματοποιηθεί με τη νέα διαμόρφωση και φιλοδοξούμε να αποτελέσει μια μεγάλη γιορτή για τη Θεσσαλονίκη. Άρα αλλάζει.
0: Ναι, κάτι θα αλλάξει.
1: Ωραία, φιλαράκι. Εντάξει, είπαμε φιλαράκι. Γεια σου, Διονύση, τα Πατήσια. Τα βράδια κλειδωνόμαστε μέσα λύσα τη γάτα του πειράματος του φυσικού Έρβιν Σρόντιγκερ. Έχει τουρισμό, λέει. Πολύ σου είδη στα Πατήσια.
0: Αυτό είναι.

0: Ο Άρης ο Λολογάς, γεια σας παιδί, καλή έχουμε μπει, καλά δημοσιογράφος. Ρώτησε το Μητσοτάκη αν θα παραιτηθεί για να συγκυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία με τον Σαμαρά. Αφού δεν υπάρχει Σαμαράς, δεν τον ευλέπει ο Κυριάκος. Ωραίο σκορ λέει, κατά πόσο πήρε λέει, 18%. Κυριάκο μου, πρόσεξε το αυτό, γιατί με ανησύχησε να σ' άκουσα να το λες, να τρολάρεις έτσι το Αντώνη Σαμαρά. Νόμιζα ότι μίλαγε ο Αλέξης. Συνήθως κάτι τέτοια σχόλια έκανε ο Αλέξης. Πήρε 18%, ωραία επίδοση. Γεια σου αγαπημένη Μανιάνα. Και εγώ σας περιμένω πως και τι αγαπημένοι μου φίλοι. Δεν υπάρχει παρέα σας. Δεν πά να λένε λέει. Η καλύτερη χρεχουμπή του ραδιοφώνου είναι οι φίλοι με τις διάφορες απόψεις που τυχαίνει να συμφωνούν με τις δικές μου. Τα φιλιά μου. Γεια σου Μανιάνα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για το θετικό σου. Για τη θετική σου
1: ο
0: ενέργεια.
1: Ο Πέτρος που άφησε το ματσακόνι και πάει για Κασερλή και μπα, πώς τον βλέπεις?
0: Ποιος?
1: Ο Πέτρος. Κάνε μια ανανέωση.
0: Προσπαθώ, αφού ξέρεις ότι αυτό το κεντρικό
1: ναι.
0: Είναι το.
1: Είναι λίγο πιο αργό από το Μέλι. Κάτι το ξέρω.
0: Είναι το Άρη Πορτοσάλτε, γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Πάει ωραία, πάει κυριλέ, κατάλαβες. Δεν είσαι σαν και σαν στους χάγκουρες, στις πτέρυγες.
1: Τα εξτρέμ, πάνω κάτω.
0: Θυμάσαι. Πάει πιο γρήγορα για να.
1: Στο τουρνουά των φουνταριστών, εξτρέμ, πάνω κάτω.
0: Γκαλέτη.
1: Ναι, φίλε.

0: Γεια σου Κυριάκο, βάζετε μόνο ξένη μουσική και λέτε πολλές ξένες λέξεις από το διαδίκτυο.
1: Όπως, ναι. Εδώ μέχρι και ραδιοθάλαμο λέμε.
2: Ε?
1: Μέχρι και το ραδιοθάλαμο λέω αντί για στο
0: ξένη μουσική είναι επιλογή. Ναι. Νίκος, καλησπέρα. Α, το είπαμε αυτό.
1: Ναι, και τον ενημέρωσα
0: από
1: τώρα.
0: Γιατί επανήλθε κιόλας, ναι. Ο Σαμαράς είναι σαν τον πελάτη του μαγαζιού που δεν λέει να φύγει, λέει ακόμα και όταν κλείσουν τα φώτα. Ναι, αλλά κάποιους τους έχει κόψει κρύος υδρότας, Γιώργο. Αλλιώς δεν θα ασχολιόντουσαν μαζί του, ε. Το είπε ο Κυριάκος, λέει πώς να συγκυβερνήσουμε τον Σαμαρά, αφού έχει άλλες απόψεις. Και για τα εθνικά θέματα
1: για όλα.
0: Οπότε

0: Να στείλω πολλές πολλές καλησπέρες στη Φρόσο την Ζαρουλέα. Γεια σου ρε Φροσίνη, να είσαι καλά.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Φρόσο δουλεύει στην Έμεση. Σ' ακούω λέει, φιλιά. Απόντε και ξέρω ψωμί. Ρε φίλε, μας ακούει ναυτιλία, λιμάνια, κρουαζιέρες, ακτοπλοείες, ποντοπόρος, τρελή στο πανηγύρι.
1: Παντού είναι θάλασσα.
0: Μόνο οι Χούθοι δεν μας ακούνε. Έλα, Ντάνι Μπόι, για πες.
1: Σου έχει λείψει η Θεσσαλονίκη.
0: Εγώ την αγαπάω τη Θεσσαλονίκη.
1: Γι' αυτό σε ρωτάω.
0: Πέρασα πάρα πολύ ωραία.
1: Αν πήγαινες το άλλο Σαββατοκύριακο Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Τι
0: δεν
1: θα
0: μπορώ με όλους αυτούς.
1: Ποιους όλους αυτούς.
0: Πού να πάνω.
1: Όχι δεθ και τέτοια, δεν έχει ούτε ρέμα ούτε δεθ, τίποτα, ναι.
0: Θα έπαιρνα παλιούς φίλους,
1: ναι.
0: Που είναι και Θεσσαλονίκη.
1: Ποιο είναι το αγαπημένο μέρος που θα πήγαινες.
0: Το αγαπημένο,
1: ναι.
0: Κάστρα.
1: Κάστρα,
0: Ανεβαίναμε Κάστρα να χιονίζει, να αποκλείω τη δρόμη και εμείς να κάνουμε τις σουλήθρες για να κατέβουμε 3 ώρα το πρωί.
1: Και αν χιονίζει και αν βρέχει.
0: Το άγριο λούλου δεν αντέχει, ναι. Να μην βγαίνει ο λογαριασμός και να αφήνουμε ταυτότητες.

0: Εντάξει, κάθε πόλη προοδεύει, συγχρονίζεται.
1: Καλά, σίγουρα.
0: Αστικοποιείται ακόμα περισσότερο. Αλλά γεμίζει, φορτώνει.
1: Τα κάστρα πάντα θα είναι.
0: Κοίταξε, εγώ έζησα και στη Θεσσαλονίκη την εποχή που πήρε η Εθνική το Euro. Την εποχή που άδειαζε όλη η πόλη γιατί έπαιζε ο Άρης στις Πέμπτες. Έχω ζήσει.
1: Sorry, μεγάλο σύνθημα που λένε οι Αριανοί να ξανακλίνουν τα μαγαζιά την Πέμπτη. Το ξέρεις αυτό το σύνθημα? Τώρα που ήρθε ο Σπανούλης, ο επενδυτής, ο Κινέζος και όλα αυτά, έχουν βγάλει ένα σύνθημα που λένε μεταξύ άλλων να ξανακλίνουμε τα μαγαζιά την Πέμπτη.
0: Κάτσε, με Σπανούλη προπονητή, κάτσε να το δούμε. Περίμενε. Κοίταξε, φίλε, όλα είναι η πρώτη φορά, δεν ξεχνείτε. Γιούρο ξαναπήραμε και πάξε και με νέα ομαδάρα, η νέα γενιά. Αλλά τσά τον πρώτο δεν έχει. Πηγαίναμε εσύ στο Αλεξάνδριο και ήταν χαμό.
1: Πώς βρίσκατε εισιτήριο?
0: Μας βρίσκανε
1: οι Αριανοί.
0: Οι Αριανοί. Και θυμάμαι μια φορά ήταν απάνω, ήταν ο Γιαννάκης βέβαια. Έλεγα εγώ Πειραιώ τους είχε έρθει απάνω και σας έκανε ομάδα και τέτοια. Γιατί χωρίς τον Πειραιώ δεν θα κάνατε τίποτα γι' αυτά. Και έπαιζε ο Άρης, πηγαίναμε στα ευρωπαϊκά. Και γινόταν χαμός και φωνάζαμε εμείς οι δύο με το 87 της Μουρλής. Και λέγανε οι φίλοι, ρε εσύ χαμουτζίδες που φωνάζουν πιο πολλά από εμάς ρε. Και θυμάμαι και με το παιχνίδι που είχε βάλει ο Γκάλης 10 πόντους. Σε ένα παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Τις είδα μετά τις δηλώσεις. Και του λένε Νίκ, σε ένα παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ.
1: Α, είναι.
0: Έβαλε 10 πόντους μόνο. Κάτι που βάζει.
1: Τελευταίο πρωτάθλημα.
0: 35 άρε, 40 άρε.
1: Είναι αξίριστο.
0: Και έλεγε. Α, αφού δεν μας κερδίσουν τώρα που έβαλε 10 πόντους, δεν θα μας κερδίσουν ποτέ.

0: Αλέξανδρος από Πειραιά μας λέει για τον τραυματισμό του Ελκάμπη. Εντάξει, δεν φταίει ο Σιαμπάνης τώρα, ούτε υπερβολικά χαραυγή και τώρα έκανε την έξοδο του το παιδί. Το κακό είναι ότι έπεσε όλο το βάρος του σώματος του Σιαμπάνη πάνω στο πόδι του Ελκάμπη.
1: Του είχε κάνει προβολή. Έγινε επέμβαση, πήγε καλά. Ο Θεός
0: δεν, μεταξύ, δεν έχω πάρει χαμπάρι τον τραυματισμό στη ροή της φάσης. Απλά δείχνει ένα κοντινό η Κοσμοτέ.
1: Κοίτα το πόδι.
0: Που ορίεται ο Ελκάμπη. Βγαίνει κραυγή. Και λέω, τι έγινε. Και μετά είδα λίγο παρακάτω και ευτυχώς δεν ξανάδειξαν άλλο replay στην Κοσμοτέ. Το replay είναι ένα μακρινό. Το επόμενο και καλά.
1: Γι' αυτό πήγαν και οι συμπαίκτες και έκλεισαν το οπτικό πεδίο.
0: Φωνάζει ο Ζώτα Σίλβα.
1: Γύρω-γύρω,
0: ναι, να μην φαίνεται τίποτα.
1: Να πούμε για την νίκη του Αντωνέλη στη Μότσα, τη Φόρμουλα 1 που λέγαμε πριν. Είναι απίστευτη και ιστορική η νίκη επικών διαστάσεων. Λοιπόν, ο πιλότος της Mercedes εκκίνησε από τη 19η θέση του αγώνα.
0: Απίστευτος.
1: Κατάφερε να φτάσει πρώτος στον τερματισμό και να γίνει ο πρώτος Ιταλός οδηγός Φόρμουλα που κερδίζει τη Μόντσα. Στη Μόντσα μετά από 60 χρόνια.
0: 60 χρόνια είχε κερδίσει
1: Ιταλός. Από το 66. Στη Μόντσα. Ο Λούντοβίκο Σκαρφιώτη ήταν ο τελευταίος Ιταλός που κέρδισε τη Μόντσα. Και τώρα αυτός ο πιτσιρικάς το παιδί θαύμα. Ο Αντωνέλη έφτασε τις 7 νίκες στο φετινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Αποσπάστηκε ακόμα περισσότερο στη βαθμολογία από τον ομόσταυλό του τον Τζορτζ Ράσελ, ο οποίος τερμάτισε δεύτερος σήμερα και είχε την πρωτοπορία στη μεγαλύτερη διάρκεια του εντυπωσιακού αυτού αγώνα. Στο βάρτο των νικητών ανέβηκε και ο Max Verstappen με Red Bull. Μετά από 60 χρόνια Ιταλός οδηγός κερδίζει στη Μόντσα.
0: Έκλαιγε ο Αντωνέλη όταν τερμάτισε.
1: Αντρέα Κίμι Αντωνέλη.
0: Μήπως έχει διαγώνισμα αύριο.
1: Είναι 25 Αυγούστου του 6, 20 ετών.
0: Δεν έχει κλείσει. Δεν τα έχει κλείσει ακόμα.
1: 25 Αυγούστου λέω. Πώς δεν τα έχει κλείσει.
0: Ωπα, καλά, εντάξει. Είμαι στο καλοκαίρι ακόμα εγώ. Ναι. Είμαι και ημερολογιακά.
1: Πώς το λένε οι πιτσιρικάδες μας, χρωστάνε λίγο Αύγουστο ακόμα.
0: Λίγο Αύγουστο. Μου έβγαλε το κινητό αναμνήσεις από τις καλοκαιρινές διακοπές.
1: Εγώ στο έχω πει. Αρχίζει να προσέχεις. Έχεις πάθει φαναϊλάκι. 30 χρόνια είμαστε μαζί. Ξέρω, άκου σου λέω τώρα.
0: 30 χρόνια επιτυχίες.
1: 30 χρόνια επιτυχίες, αλλά είχα και το τίμημά τους. Αυτό όπως λένε και οι Αμερικάνοι, όταν εύχεσαι για κάτι, σκέψε ότι μπορεί να σου συμβεί. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με την Τέπη και επανερχόμαστε.

0: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Γιατί με την πήγω νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
3: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
3: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου κατά μήκος των Μεγάρων λόγω καραμπόλας 6 οχημάτων πριν τη Νέα Πέραμο. Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη τύπου από τη Θεσσαλονίκη. Σημείωσε ότι αυτή είναι και η μόνη πολιτική λύση ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει σταθερή κυβέρνηση. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα και το Πασόκ, σημείωσε ότι πρώτη φορά βλέπει δύο κόμματα να διαγωνίζονται τόσο πολύ για ένα πρόγραμμα πολιτικής εξαπάτησης. Ερωτηθείς για τη δημιουργία κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Μητσοτάκης είπε: Θέλω να πιστεύω ότι θα σκεφτεί καλύτερα την υστεροφημία του. Ο κ. Μητσοτάκης σας ανησυχεί για τη δική του υστεροφημία, απάντησε ο Αντώνης Σαμαράς. Δεικτικό ήταν το σχόλιο του Πρωθυπουργού στη δήλωση Σαμαρά περί κόμματος Μητσοτάκη. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι σήμερα παράταξη, διερωτήθηκε ο Πρωθυπουργός. Από ό,τι θυμάμαι, πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης, ο κ. Σαμαράς πήρε στις εκλογές 18%. Ωραία απόδοση. Το Phantom που κατέπεσε χθες κατά την Athens Flying Week στην Τανάγρα είχε εκτελέσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες συντήρησης και ελέγχων, σύμφωνα με τα ισχύοντα της πολεμικής αεροπορίας, αναφέρουν αρμόδιες πηγές. Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο 27χρονος, ο οποίος την προηγούμενη εβδομάδα είχε τραυματιστεί σοβαρά σε καυγά στα Γιαννιτσά Πέλλας. Για την υπόθεση είχε συλληφθεί και προφυλακιστεί ένας 26χρονος. Συναντήθηκαν στο Κίεβο με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Τζάρετ Κούσνερ και Στιβ Βίτκοφ, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ εντείνει τις προσπαθίες της για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Η Αμερικανική ομάδα ενθαρρύνθηκε κατά πολύ από μια ουσιαστική και σημαντική συζήτηση, δήλωσε ο Στιβ Βίτκοφ. 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 20 τραυματίστηκαν από Ισραηλινά πλήγματα στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 35 βαθμούς στην Αθήνα και τους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε δύο φίλοι.
1: Τρεις απόψεις.
0: Καλησπέρα στον Γιώργο. Γεια σου, ρε Γιώργο, το Γιαδήμο. Ένας ακόμη άνθρωπος ναυτιλίας. Επιθεωρητής ο Γιαδήμο.
2: Μόνο η ναυτιλία μας ακούει, πιστεύω. Μόνο η ναυτιλία μας ακούει. Παντού. Καλά, όχι ότι είναι λίγη. Παντού είναι θάλασσα.
0: Προφανώς έχουν το τηλέφωνο μου. Να παίρνει και ένας εδώ δύο-τρεις φορές. Του λέω ποιος είναι, δεν απαντάει, να κι εγώ. Αφού με παίρνει τηλέφωνο, να έχω εκπομπή.
2: Καταλαβαίνει.
0: Δεν με ενδιαφέρει ο τύπος.
2: Ακριβώς, δεν σε ακούει.

0: Αγαπητοί και ευχάριστοι, γεια σου ρε Κατερίνα. Διάβασα ότι τον Αντωνένη από 12 ετών τον είχε Mercedes. Ταλέντο, ευχαριστώ για την ωραία ατμόσφαιρα της εκπομπής. Και εμείς ευχαριστούμε και εσένα και όλους τους ακροατές για τη θετική σας ενέργεια.
1: Στην ηλικία που είχε τον Αντωνέλη Mercedes, εμείς οδηγούσαμε ποδήλατο και πολύ ήταν. Και πολύ ήταν το ποδήλατο.
0: Προερχόταν από τα καρτ. Δύο φορές πρωταθλητής. Εξελίχθηκε, ναι. Δηλαδή. 20-21. Γερμανικό πρωτάθλημα, Ιταλικό πρωτάθλημα, Φόρμουλα 4. Καλά, μην τα λέμε όλα αυτά. Ο πατέρας του έχει μια ομάδα με αγωνιστικές μηχανές που συμμετέχει σε διάφορα πρωταθλήματα GT. Κουλουπού κουλουπού. Ο μπαμπάς Μάρκο Αντωνέλη γεννήθηκε στην Πολώνια 25 Αυγούστου του 6. Δώσε.

0: Αλέξανδρος από Πειραιά έχει και άλλο. Είπε και έχει υποσημείωση. Την προηγούμενη Κυριακή σας είχα γράψει για τον Ντουμπλάτης να πάθει μια φορά μια γαστεντερίτιδα για να πάρει και κανένα χρυσό Μανόλο. Τι στόμα έχω μπαγά σας, κανονίστε!
1: Το θέμα είναι να πάρει χρυσό Μανόλο.
0: Παρουσία του Ντουμπλάτη.
1: Ακριβώς εκεί. Καλά, και τώρα τον αποθεώνουμε το Μανόλο. Έγραψε μια δημοσιογράφος από τη Σουηδία.
0: Τι γουστάρει Μανόλο.
1: Ναι, γιατί σου λέει έχει καταφέρει, έχει ξεπεράσει το ρατσισμό, την κατάθλιψη, αγωνίστηκε κόντρα σε όλους και σε όλα. Δεν είναι, λέει, είναι μαχητής. Δεν είναι μόνο ένας σπουδαίος αθλητής, είναι μαχητής. Και τα λέει δημοσιογράφος από τη Σουηδία. Δεν τα λέμε εξής εμείς, που κάποιοι έκριναν ότι δεν κάνει για επικοντό Μανόλο. Γιατί το μάθαμε κι αυτό.
0: Να επαναλάβουμε την είδηση καραμπόλα με εξοχήματα στην Αθηνών Κορίνθου στα Μέγαρα, ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Αθήνα. Πήγαν οι άνθρωποι για ένα μπάνιο και έγινε τη μουρλή στο πανηγύρι. Ούτε για ένα μπάνιο δεν μπορούμε να πάμε, λέει, με τους ηλίθιους. Ποιοι είναι οι ηλίθιοι? Μη βρίζεις, it's Friday, I'm in love. Λες να γράφετε, έχει κολλήσει την κίνηση 2 ώρες τώρα. Όπου φίλε. Ρε παιδιά, μην τρέχετε ρε παιδιά. Μην τρέχετε ρε παιδιά. Τι νεύρα είναι αυτά.

0: Να πούμε Arsenal Chelsea 0-1 στο πρώτο ημίχρονο στο ντέρμπι του Λονδίνου.
1: Άντε Arsenal.
0: Και παίζει ο Τζόλης κανονικά. Ναι.
1: Να πούμε και τα δικά μας.
0: Γιατί? Ποια είναι τα δικά μας?
1: Εδώ, Super League.
0: Α, έχουμε το παιχνίδι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Στο ΆΚΑ το βράδυ.
1: Όλος Ολυμπιακός 1-1 χθες. Με το σοβαρό τραυματισμό του Ελκαμπή και του Ρόκα. Γιατί από μαρκάρισμα αντιπάλου έβγαλε τον ώμο του.
0: Συγγνώμη, ναι. Στο δεύτερο λεπτό άνοιξε το σκορ.
1: Πολύ ωραία. ΑΕΚ Άρης 5-0 και λίγα ήταν. Συγγνώμη από τους φίλους τους Αριανούς. Ο Απόστολος Μαγκυριάδες εκεί που είναι ο παδός του Άρη. Και λίγα ήταν το 5-0. Έχουμε σε λίγο στις 7, τι ώρα είναι? Σε 20 λεπτά. Ατρόμητος Καλαμάτα. 7.30 Όφι Κηφισιά. Στις 8 Λεβαδιακός Πανετολικός. Και στις 9.30 ζωντανή μετάδοση από την τηλεόραση του Sky Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Pre-game από τις 9. Μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Και 9.30 μετά... είναι.
1: Ναι. 9 το pre-game, 9.30 το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Και μόλις τελειώσει, μόνο μπάλα.
0: Post-game. Μόνο μπάλα.
1: Ναι, το post-game στο μόνο μπάλα.
0: Θα είσαι post.
1: Θα είμαι στο.
0: Post μόνο μπάλα.
1: Στο post μόνο μπάλα, γιατί υπήρχαν εξελίξεις αυτές στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
0: Ιατρικό ρεπορτάζ.
1: Ιατρικό ρεπορτάζ, δυστυχώς. Που μακάρι να είναι ξέρεις όλοι καλά και να μας τα χρειάζεται να με βγαίνουμε. Και αύριο στις 6, Αστέρας Άκτορ Ηρακλής. Για να ολοκληρωθεί η τρίτη αγωνιστική. Και, ναι, ναι. Και την Τρίτη, Ολυμπιακός Βόλος 10 παρατέταρτο, Κύπελλο Ελλάδος.
0: Την Τρίτη.
1: Την Τρίτη, 10 παρατέταρτο, ζωντανά από την τηλεόραση του Sky.
0: Που έχει όλο το κύπελλο.
1: Που έχει όλο το
0: να κύπελλο. Πούμε ότι είναι σε φάση League Face. Σε φάση
1: βεβαίως, που άρχισε
0: να πούμε ότι εβδομάδα. Η διοργάνωση είναι League Face. Δηλαδή είναι σαν το πρωτάθλημα, πώς γίνονται τα ευρωπαϊκά.
1: Όπως γίνεται
0: η κλήρωση.
1: Champions League, Europa Conference, σε αυτό το στυλ.
0: Και ας πούμε, το... έχουμε και τον ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Παίζουν με τρεις ομάδες.
1: Με τέσσερις. Ο Ολυμπιακός είχε την ΑΕΛ την προηγούμενη Τετάρτη. Την Τρίτη έχει Βόλο. Μετά το τριήμερο της 28 Οκτωβρίου με τη Μαρκό. Και αρχίζει και βρήκε με τον Παναθηναϊκό.
0: Μαρκό πανηγυρίζει ο Νότης.
1: Έχασε πέναλτι ο Ελαραμπή.
0: Με το ταμπούρλο ρε φίλε σε θέλω. Με το ταμπούρλο σε θέλω. Και έχουμε και το θέμα φίλε με τον Κωνσταντίν Τζολάκη, τον οποίο τον αποθεώνουν στην Αγγλία. Τρία παιχνίδια. Λευκό, δεν παραβιάστηκε το τέρμα του. Μηδέν.
1: Ναι.
0: Clean sheet.
1: Αυτό που λένε μορφωμένοι.
0: Που λένε μορφωμένοι. Κλίση δεν είναι το σεντόν, είναι και το χαρτί. Επειδή παλιά γράφανε τα αποτελέσματα σε χαρτί. Και εκεί που ήταν για τα γκολ, όταν δεν είχε φάει ομάδα σου γκολ.
1: Ήταν καθαρό το χαρτί, ήταν ακριβώς.
0: Το λέγανε κλίση. Yeah. Λοιπόν, τον έχουν αποθεώσει αδελφούλη. Πάει για παίχτης της
1: Μίνα,
0: man of the match. Το Σάββατο η Χάλ έμεινε στο 0-0 με την Άστο κάτω Βίλα. Για τρίτη φορά λοιπόν δεν δέχτηκε γκολ. Με 9 αποκρούσεις.
1: Έχει κάνει φοβερό ξεκίνημα. Και πρόσεξε, στα δικά μου μάτια η Premier League είναι το πιο αυστηρό κριτήριο για τους παίχτες. Δηλαδή, αν καταφέρεις να δείξεις καλά πράγματα στην Premier League, μετά πιστεύω ότι μπορείς παντού να το κάνεις αυτό.
0: Λοιπόν, δεν ήταν τυχαίο άλλωστε που συμπεριλήφθηκε στους υποψήφιους για το βραβείο του καλύτερου παίχτη του Αυγούστου. Από την αρχή δηλαδή. Η αποθέωση ωστόσο είναι μαζική στα social media, με τους χρήστες να επιθυμούν τις εμφανίσεις του και σελίδες να το χαρακτηρίζουν ως μία από τις καλύτερες μεταγραφές στη Λίγκα. Και λέει ένας φίλος, τα δικά μας τα ταλαντούχα παιδιά θα τα βλέπουμε σε ξένα πρωταθλήματα, εδώ θα έρχεται ό,τι περισσεύει από το εξωτερικό. Τουλάχιστον στο μπάσκετ ευτυχώς δεν είναι έτσι τα πράγματα, οι καλύτεροι κατά κύριο λόγο μένουν εδώ. Αδελφούλη νομίζεις, πάει κι αυτό, μένανε εδώ.
1: Μένουνε, οι περισσότεροι μένουνε.
0: Μένανε. Ποια είναι τα καινούργια ταλέντα που παίζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα? Ταλέντα τώρα, όχι καλός παίκτης.
1: Ναι, ποιοι είναι αυτοί που φύγανε?
0: Ξέρω αρκετούς που φύγανε γιατί τους κάνουν προτάσεις από τα αμερικανικά πανεπιστήμια και τους δίνουν.
1: Ο Δάλλας θυμάμαι ότι έφυγε.
0: 500 χιλιάρικα.
1: Ναι, ναι, okay.
0: Δεν είμαι και ο Σκουντής. Αλλά έχει φύγει κόσμος πάνω έξω.
1: Κάποιοι έχουν φύγει, αλλά είναι το πρωτάθλημα του μπάσκετ το ελληνικό ή μαζεύει μεγάλα αστέρια?
0: Μπορεί να κερδίσουμε την εθνική.
1: Άλλο η εθνική, άλλο το πρωτάθλημα. Για το πρωτάθλημα λέω. Δεν λέω για την
0: εθνική. Και ξένου.
1: Ναι. Για το πρωτάθλημα λέω που μαζεύει αστέρια. Αυτό είπα.
0: Τι αστέρια?
1: Το Φουρνιέ στον Ολυμπιακό. Το Βεζένκοφ. Το Γιαμπουσέλε.
0: Για Έλληνες λέμε.
1: Όχι για Έλληνες. Εγώ λέω γενικά για αστέρια.
0: Όχι για Έλληνες. Γιατί λέει ο φίλος, τα δικά μας τα ταλαντούχα παιδιά θα τα βλέπουμε σε ξένα πρωταθλήματα.
1: Ναι,
0: εδώ γιατί... θα έρχεται ό,τι περισσεύει για το ποδόσφαιρο. Ναι. Τουλάχιστον στο μπάσκετ, ευτυχώς δεν είναι έτσι τα πράγματα.
1: Δεν καλύτερα είναι ό,τι περισσεύει.
0: Οι καλύτεροι κατά λέει... κύριο λόγο μένουν εδώ.
1: Ναι.
0: Για τους Έλληνες λέω, για τους ξένους.
1: Μα λέει εδώ θα έρχεται ό,τι περισσεύει, άρα λέει και για μεταγραφές. Ναι. Αφού θα έρχεται.
0: Ναι, αλλά μετά λέει οι καλύτεροι κατά κύριο λόγο μένουν εδώ. Αναφέρεται στους Έλληνες. Το άλλο ναι. το έκανε okay. επιπροσθέτως.
1: Πάντως δεν υπάρχει σύγκριση ανάμεσα στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ στο Όχι. επίπεδο του πρωταθλήματος. Αυτό.
0: Όχι. Ένας δεν πραγματικά δεν καταλαβαίνω πως υπάρχει κόσμος στην Ελλάδα που πορώνεται τόσο με τον μπάσκετ.
1: Τι, δεν το καταλαβαίνει. Αλήθεια.
0: Εγώ ξέρω γιατί γίνεται αυτό. Άμα δεν πας καλά στο ποδόσφαιρο, το ρίξεις στο μπάσκετ.
1: Στο μπάσκετ υπάρχει πόρωση για μένα, ό,τι και να γίνει στο ποδόσφαιρο.
0: Άσε ρε φίλε τώρα.
1: Από τότε που για Τζόγλου...
0: Άσε ρε φίλε τώρα.
1: Επειδή είσαι Πειραιώτης και ξέρεις... Θυμάσαι τι ταρτάν είχε το Παπαστράτιο πριν του βάλουνε παρκέ.
0: Ελενίτη είχε πάνω.
1: Ελενίτη πάνω και κάτω ένα πλαστικό πράγμα που δεν ήξερε κανένα τι είναι.
0: Πίσω σου λιόταν. Αυτό σου λέω.
1: Τότε πηγαίναμε στο Παπαστράτιο.
0: Και μετά πήρε μπρος στο μπάσκετ λόγω εθνικής και λόγω της πορείας του Άρη. Και τότε το μπάσκετ ήταν στη Θεσσαλονίκη. Πριν το μπάσκετ ήταν κορδόνι στις εφημερίδες. Δηλαδή σαν μονόστολο μακρύ από πάνω μέχρι κάτω. Και μετά το 87 βγήκε μέχρι και περιοδικό το τρίποντο για τον μπάσκετ.
1: Μετά το 87 αλλάξαν όλα.
0: Από εκεί. Πριν το 87 όλα. Δεν ασχολιόταν
1: τίποτα.
0: Κανένα.
1: Και ας είχε πετύχει ο Ολυμπιακός την πορεία που είχε στο πρωταθλητριόν, η πρώτη ελληνική ομάδα
0: Εξάδα.
1: Που πήγε στην Εξάδα ακριβώς.
0: Και η Άκη που είχε πάρει το...
1: Το 68 που είχε πάρει το κυπελούχο. Ναι.
0: Αλλά αυτά, του Βολίδες. Δεν ασχολείται κανένα στο Παπαστράτιο με τον Ολυμπιακό.
1: Στο Παπαστράτιο, ναι. Και πηγαίναμε. Ωραίο το Παπαστράτιο.
0: Πηγαίναμε.
1: Και αφού πήγαινα. Το πρόλαβα. Αλήθεια το πρόλαβα. Το
0: πρόλαβα.
1: Με Παραγιό, με Τζίμι Μανιάτη, με Δημήτρη Σαμπάνη, με Κουκί, με Καμπούρι.
0: Μετά.
1: Παναγιωτόπουλο. Ναι, δεν πρόλαβα. Το Γιατζόγλου το πρόλαβα στην τηλεόραση. Το
0: Καμπούρι.
1: Με Κοζάκη σου λέω. Με Κώστα Αναστασά το προπονητή. Το φιλόσοφο του μπάσκετ τότε.
0: Το πατρικό μου είναι στο Τζάνιο και από κάτω είναι η λέξη του Ολυμπιακού. Τώρα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει και επίπεδο τέννις έχουν γίνει. Τότε έπαιζε η εφηβική ομάδα, οι ακαδημίες και αυτά. Ναι. Τον Καμπούρι τον είχα δει εγώ ως έφηβο που τον δοκίμαζε ο Ολυμπιακός. Ο Τίμιος Οικοδόμος.

0: Γεια σου Πέτραν, καλησπέρα, σε ευχαριστώ τυπάκια. Είμαι ο Πέτρος από το Ηράκλειο, σας ακούω γουστάρω και κάλεσα και παρέα να ψιλοπαρτάρουμε ακούγοντάς σας. Αχ λέει, η Κιούρ, να είστε καλά ρε παιδιά.
1: Εσύ Πέτρο, να είσαι καλά.
0: Εντάξει Παλαιό Φαλήρο, καλησπέρα Μινά, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στο Στέφανο Τσιτσιπά, μεγάλη συμπάθεια του Νικόλα. Για το σημαντικό αγώνα που θα δώσει τα ξημερώματα της Δευτέρας για το US Open.
1: Θα νικήσει, θυμίσου το, θα πάει στους 8. Για πρώτη φορά πήγε στους 16 και θα πάει στους 8. Είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Δεν το λέω εγώ σε γνώστης του τέννις, γιατί από τέννις δεν ξέρω.
0: Ακουστάκι.
1: Μιλάω με ανθρώπους του τέννις.
0: Όχι.
1: Η συμπάθεια που λέει ο Τάκης και το γράφει και γελάει δεν αλλάζει. Αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Γεια σου Αναστάση, καλησπέρα σας κύριε. Προσπερνάω τα τετριμένα για το πόσο εξαιρετικοί είστε και να ρωτήσω με αφορμή το τραγούδι του Ρέμου. Είναι σαν την ερώτηση που έκανε συνάδελφος αυτού, μου θυμίζει το Κυριάκο, ήταν ναι. Δεύτερη ερώτηση. Ο Άγγελος, το θέμα. Του λέει τι θα γίνει αυτά, με ποιος θα συγκυβερνήσετε, θα βγείτε με αυτοδυναμία και αυτά, και λέει καταρχάς χαίρομαι πάρα πολύ που θεωρείτε δεδομένο ότι θα βγούμε πρώτοι.
1: Και στα επιτελεία των άλλων κομμάτων να ρωτήσεις.
0: Και
1: στα επιτελεία των άλλων κομμάτων να ρωτήσεις.
0: Ναι, τι.
1: Σε off the record συζήτηση, όχι μπροστά στις κάμερες. Μπροστά στις κάμερες δεν θα το πούνε. Ξέρουν ότι θα βγει πρώτος ο Μητσοτάκης.
0: Όχι, το είπαμε με το σχόλιο. Δώρε, μην υπεραναλύσεις τα πράγματα. Μετά χάνουν τη βλάκα τους. Λοιπόν, με αφορμή το τραγούδι του Ρέμου να ρωτήσω το εξής. Αστεία ενίγματα λέει. Πώς λέγεται το αυγό που στολίζεται και βάφεται για να βγει. Θα βγω. Το θυμούς. Αντώνιος Βαλαγκούτης, βάλε πάλι την τραγουδίστρια λέει, την Blondie. Εδώ άλλος είναι υπεύθυνος. Φοβερό το τραγούδι του Ρέμου λέει, μόλις έπαιξε, είχε ακουστεί πρώτη φορά επί Τσίπρα λίγο μετά το τρίτο μνημόνιο. Τώρα που λέγαμε, μια και λέγαμε για το τέννις,
1: ναι.
0: Διάβασα πριν κάτι ημέρες ένα θέμα, φίλε. Τώρα περίμενε.
1: Ναι. Σχετικά με τι?
0: Με το τέννις.
1: Καλά, το κατάλαβα.
0: Του Γιώργου του Μαζιά. Άρε, Χόρχε. Σπανόφωνος ο Χόρχε.
1: Τι σπανόφωνος, 42 γλώσσες μιλάει ο Χόρχε.
0: Ναι,
1: δεν μιλάει μόνο ισπανικά.
0: Τα ισπανικά πουλάει.
1: Ναι, αλλά μιλάει και άλλες γλώσσες.
0: Ναι, αλλά σου λέει τα ισπανικά πουλάει. Okay. Εκεί είναι η Δήμον. Λοιπόν, το σκοτεινό σερβίς των 26 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
1: Sorry.
0: Το παγκόσμιο τένις, το διαβάζω έτσι. Ναι. Μ' αρέσει που ακούω κάποιους παραγωγούς που τα έχουν όλα γραμμένα. Τα ξέρεις αυτά.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι η θεματολογία τύπους και τα έχουν γραμμένα.
1: Όλα.
0: Δεν γράφουν τα κείμενα.
1: Και τα διαβάζω όμως.
0: Και αρχίζουν. Το παγκόσμιο τένις βρίσκεται αντιμέτωπο με μια βαθιά αντίφαση η οποία. Τρελαίνομαι όταν επαναλαμβάνουν τις λέξεις.
1: Όταν σε γραπτό κείμενο επαναλαμβάνεις τις λέξεις.
0: Όχι, τρελαίνομαι. Στο προφορικό.
1: Ναι, καλά, και στο προφορικό, αλλά σε γραπτό ακόμα
0: Νίκο,
1: χειρότερα.
0: Νίκο, ήθελα να σου πω ότι προχθές, πριν πάει ο Κυριάκος, δίνει μια συστολή. Έτσι το πουλάνε, κατάλαβες. Τέλος πάντων, η οποία δεν μπορεί πλέον να παρουσιάζεται ως ανεπιθύμητη. Στη βαθιά αντίθεση αυτή, παρενέργεια της εμπορικής του ανάπτυξης, οι στοιχηματικές δραστηριότητες που συνδέονται με το άθλημα υπολογίζονται ότι άγγιξαν τα 26 δισεκατομμύρια δολάρια το 2021.
1: Στοίχημα. Ωραία. Βάλε άνω τελεία. Άνω τελεία. Γιατί εδώ μας κόβουν. Διαφημίσεις. Πουλάς.
0: Εγώ.
1: Πουλάς.
0: Ο Μαζιάς πουλάει με το θέμα.
1: Βάλε άνω τελεία. Γιατί εδώ μας κόβουν.

0: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βολέι.
1: Ποιο βολέι?
2: Ποιο ματς?
1: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Τα επαγγελματικά είναι λίγο σαν το φιδάκι. Μία ανεβαίνει σκάλα και πας μπροστά, μία πέφτει σε εμπόδιο και σε γυρίζει πίσω. Το θέμα είναι να συνεχίζεις και να βρίσκεις το επόμενο βήμα σου. Βρες το ναι σου στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Δωρεάν εγγραφή στο καριέρα.gr.
6: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
7: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή. Το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού. Στις 3 Νοεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece Changemakers. Τρίτη, 3 Νοεμβρίου.
8: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

0: Δεν έχουμε πολύ χρόνο να πάμε μέχρι το δελτίο. Να επανέλθω στο θέμα με το τένις και το. Και σε τι κατάσταση βρίσκεται. 26 δις λοιπόν το άθλημα. Οι στοιχηματικές δραστηριότητες γενικώς παγκοσμίως. Ταυτόχρονα παίχτες και συγγενείς τους. Είναι του Γιώργου του Μαζιά αυτό. Στα νέα το βρήκα. Ταυτόχρονα παίχτες και συγγενείς τους δέχονται ύβρις απειλές, ακόμα και προτάσεις για χειραγώγηση αγώνων.
1: Και όταν λέμε χειραγώγηση αγώνων, όχι απαραίτητα να κάτσει να χάσει. Και μπορεί να παίζουν τα game, τα set, οτιδήποτε.
0: Και όχι από τις επίσημες εταιρείες. Να μην στιγμή τώρα. Ο Ματέο Μπερτίνι λέει είναι αποκαλυπτικό στη μαρτυρία του. Έπειτα από αγώνα του στο Ρολάν Καρός, ο αδελφός του έλαβε μήνυμα που απειλούσε ολόκληρη την οικογένειά του εάν ο Ιταλός τενίστας δεν έχανε. Και δεν είναι μεμονωμένο ξέσπασμα κάποιου οργισμένου φιλάθλου, αλλά ακραία έκφραση ενός συστήματος. Και έχουν φίλε τα λεγόμενα micro-betting. Δηλαδή είναι να κερδίσεις να χάσεις το παιχνίδι, που επιτρέπει στοιχήματα σχεδόν για τα πάντα. Τον νικητή του επόμενου game, ένα νάσο ή ακόμα και την έκβαση του επόμενου πόντου. Κάθε

0: λάθος μπορεί επομένως να σημαίνει οικονομική απώλεια για χιλιάδες αγνώστους και κάθε ήταν να ενεργοποιεί νέο κύκλο ψηφιακής βίας. Και το πρόβλημα γίνει τοξύτερο, γράφει ο Χορχέ, στις χαμηλότερες κατηγορίες, εκεί όπου οι αθλητές ταξιδεύουν με δικά τους έξοδα και αγωνίζονται για πενιχρά έπαθλα. Μία πρόταση χιλιάδων ευρώ για την απώλεια ενός σπόρου μπορεί να αποδειχθεί ισχυρότερη από οποιοδήποτε. Η αριθμή είναι ανησυχητική. Το 2025 η Διεθνής Υπηρεσία Κεραιότητας του Τένις. Άκου φίλε, υπάρχει Διεθνής.
1: Υπάρχει δύο πράγμα.
0: Ναι. Διεθνής Υπηρεσία Ακεραιότητας του Τένις επέβαλε 47 κυρώσεις. Ενώ έρευνα των WTA και ITF εντόπισε χιλιάδες κακοποιητικές ή απειλητικές αναρτήσεις εναντίον εκατοντάδων παικτών. Σημαντικό ποσοστό αυτών συνδεόταν με χαμένα στοιχήματα. Το σύστημα ζητά από τους αθλητές να αντέξουν τις συνέπειες ενός επιχειρηματικού μοντέλου από το οποίο οι διοργανωτές εισπράττουν εκατομμύρια. Απαιτούνται περιορισμοί στο micro betting, αποτελεσματική δίωξη των απειλών και ουσιαστική οικονομική στήριξη των μικρών κατηγοριών. Γράφει ο Χόρχε. 26 δις μόνο για το τένις.
1: Και συμφωνώ ότι και δεν ισχύει μόνο στο τένις. Όσο πιο κάτω πας, όσο πέφτεις κατηγορία, τόσο πιο σκοτεινά είναι τα πράγματα.
0: Εγώ γι' αυτό δεν κάνω βουτιές στα βαθιά.

0: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
3: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα.
6: Τρώει μανιφίκ. Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: 8 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο.

0: Στέφωνα Φιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου από την Κινέτα έως και τα Μέγαρα ανατμήματα, ενώ νωρίτερα είχε σημειωθεί και μια καραμπόλα 6 οχημάτων πριν τη Νέα Πέραμο. Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός, τόνισε στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε από τη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός. Σημείωσε ότι αυτή είναι και η μόνη πολιτική λύση ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει σταθερή κυβέρνηση. Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση σχηματίζει το πρώτο κόμμα με πρωθυπουργό τον αρχηγό του, ενώ σχολιάζοντας το σενάριο κυβέρνησης ηττημένων είπε «καλή τύχη». Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 στην ώρα του, στο τέλος της τετραετίας. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση και συγκεκριμένα στον Αλέξη Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ, σημείωσε ότι η πρώτη φορά βλέπει δύο κόμματα να διαγωνίζονται τόσο πολύ για ένα πρόγραμμα πολιτικής εξαπάτησης. Συγκεκριμένα για τον κύριο Τσίπρα ανέφερε, τίποτα δεν άλλαξε, τελικά τζάπα πήγε το rebranding, τώρα δεν υπάρχει καμία αυταπάτη αλλά κανονική εξαπάτηση των πολιτών να υπόσχεται πράγματα που ξέρει ότι δεν θα κληθεί ποτέ να εφαρμόσει. Αναφερόμενος στις παρεμβάσεις που ανακοίνωσε χθες, έκανε λόγο για ένα αυστηρά κοστολογημένο πρόγραμμα παρεμβάσεων εντός του πλαισίου των δημοσιονομικών στόχων και υλοποιήσιμο σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Αναξιοπιστία, αλαζονία και εξαπάτηση ήταν το τρίπτυχο του κ. Μητσοτάκη στη σημερινή συνέντευξη τύπου, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Η εκπρόσωπος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Θεόνη Κουφονικολάκου, σχολίασε πως ο κ. Μητσοτάκης προχώρησε σε ειρωνικές επιθέσεις για τους πολιτικούς του αντιπάλους και ιδίως τον Αλέξη Τσίπρα χωρίς ίχνος πολιτικών επιχειρημάτων, επειδή πλέον γνωρίζει πολύ καλά πως έχει αντίπαλο. Επίθεση κατά του Αντώνη Σαμπαρά εξαπέλυσε κατά τη συνέντευξη τύπου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Ερωτηθείς για τη δημιουργία κόμματος από τον κύριο Σαμαρά, ο κύριος Μητσοτάκης είπε «Θέλω να πιστεύω ότι θα σκεφτεί καλύτερα την υστεροφημία του». Ο κύριος Σαμαράς διαθέτει τεχνογνωσία για το πώς μπορεί να κάνει κακό στην παράταξη, πιστεύω ότι δεν θα τη χρησιμοποιήσει, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός. Απαντώντας, ο Αντώνης Σαμαράς κάλεσε τον Πρωθυπουργό να ανησυχεί για τη δική του υστεροφημία. Έκανε μάλιστα λόγο για κόμμα Μητσοτάκη και όχι παράταξη. Με τον Αντώνη Σαμαρά η Νέα Δημοκρατία πήρε ποσοστό 18%, σχολίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στη Γερμανία έκλεισαν οι κάλπες για τις τοπικές εκλογές στο ανατολικό κρατήδιο της Σαξονίας Anhalt και αυτή την ώρα αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα η πρώτη εκτίμηση αποτελέσματος. Προκειμένου να σχηματίσει την πρώτη ακροδεξιά κρατηδιακή κυβέρνηση από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η εναλλακτική για τη Γερμανία, το κόμμα ΕΦΔΕ, θα χρειαζόταν ένα ποσοστό κοντά στο 43%. Το φάντομ που κατέπεσε χθες κατά την Athens Flying Week στην Τανάγρα είχε εκτελέσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες συντήρησης και ελέγχων σύμφωνα με τα ισχύοντα της πολεμικής αεροπορίας και ήταν απολύτως αξιόπλου, αναφέρουν πηγές. Σε εξέλιξη παραμένει φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα στη Σκυλούντα Ηλίας. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στη δασική πυρκαγιά στην τραπεζίτσα Κόνιτσας που βρίσκεται σε εξέλιξη για πέμπτη μέρα. 5 συλλήψεις έγιναν χθες σε Άγιο Όρος, Νέα Μάκρη, Πτρέβεζα, Εύβοια και Χίου για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια. Συνελήφθησαν 3 άνδρες που έβαλαν φωτιά στο πλαίσιο αγροτικών εργασιών. Άλλος ένας για καύση απορριμμάτων κοντά στον Ιερό Ναό του Αγίου Σημεών στην Ιερά Μονή Χιλανδαρίου στο Άγιο Όρος και μια 80χρονη στοιχείο για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε κατά το άναμα καντήλιου σε νεκροταφείο. Πολύψηλος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας συμπεριλαμβανομένων της Αττικής, της Εύβοιας και της Βιωτίας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν αύριο το πρωί στην Αττική Οδό από τις 7 έως τις 10 στο ρεύμα προς αεροδρόμιο ανάμεσα στους κόμβους Εγάλεο και Φιλής λόγω εργασιών στον ανισόπεδο κόμβο μεταμόρφωσης. Ζωντανά από την τηλεόραση του Sky απόψε στις 9.30 θα μεταδοθεί το μεγάλο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής της Super League ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις της τρίτης αγωνιστικής αυτή την ώρα παίζουν Ατρόμητος Καλαμάτα. Στις 7.30 αναμετρώνται Όφη Κηφισιά και στις 8 Λεβαδιακός Πανετολικός. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική, άνεμοι θα πνούν βορειοανατολική 5 με 6 μποφόρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή στο Ιόνιο 2 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο ενισχυμένοι βοριάδες 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή πτώση στα ανατολικά, υπηρωτικά και τα νησιά, αγγίζοντας το μεσημέρι τους 34 με 37 βαθμούς, ενώ στη Δυτική Ελλάδα τους 38 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Μινά Τσαμόπουλο.
0: Γεια σου, Άσπα.

0: 7 λεπτά μετά τις 7, κυρίες και κύριοι, μπήκαμε στο τέταρτο ημίωρο. Ε? 1, 2, 3, 4. Ναι. Στο τέταρτο ημίωρο της εκπομπής, δύο φίλοι, τρεις απόψεις. Είμαι στον Μπούσουλα. Στη ρύθμιση του ήχου, Νότης Παπαγιαννάκος. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Μελίνα Σαμαραδέλη. Στη μουσική επιμέλεια, Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Τηλεφωνικό κέντρο, Ρούλα με δύο ταβρετάκου. Στο 210-48-00-170-174, άλλος τρόπος επικοινωνίας, skyradio.gr, και σε ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου. Εσείς δεν τη λέτε, δεν είστε κορόιδα, γράφετε αυτό που θέλετε και μας το στέλνετε και εμείς το διαβάζουμε, ενώ ο Σταματέλος παρακολουθεί το Arsenal Chelsea 1-1, έχουν ισοφαρίσει οι κανονιέριδες, έχασε ευκαιρία ο Τζόλης τώρα με το νούμερο 17 στην πλάτη. Πάμε πάλι, πες το πρόγραμμα. Καλό κουράγιο σας που είστε στα αυτοκίνητά σας.
1: Από την Κινέτα τώρα βλέπω πρόβλημα.
0: Ναι. Για πες.
1: Έχει δύο ατυχήματα από την Κινέτα και μετά. Οπότε θέλει αρκετή υπομονή. Και κάτσε να πούμε και το πρόγραμμα. Καταρχάς είναι σε εξέλιξη στο 7ο λεπτό ατρόμητος Καλαμάτα 1-0. Ο Μουτουσαμί για τους περιστεριώτες από το πρώτο λεπτό. Τόρση 8.30 στο τελικό στην Κρήτη, Νότι μου. 7.30 όφη Κηφισσά, που λένε μορφωμένη. Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8 και στις 9.30 ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, 9 η ώρα αρχίζει το pre-game.
0: Στην τηλεόραση του Sky.
1: Στην τηλεόραση του Sky και μετά
0: μόνο μπάλα.
1: Έχει post-game. Μέσα στο μόνο μπάλα έχει και το post-game.
0: Και Σταματέλο μέσα στη μόνο μπάλα. Ναι, τι ώρα θα βγεις, αγόρι μου?
1: Με Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, 2 το πρωί.
0: Δεν σε φοβάμαι.
1: Θυμάσαι, ο Νότης θα το θυμάται, που έκανε ο Μητσικώστας το... έβγαινε τα φαντάσματα σε μια εκπομπή αθλητική που έβγαινε κατά τις 3 και έκανε τα φαντάσματα ο Μητσικώστας. Το θυμάσαι εδώ στο Sky ήταν, στην τηλεόραση του Sky.
0: Δεν έπιασα το υπονοούμενο σας, κύριε Σταματέλο.
1: Αν ακούει ο Βόγλης θα το πιάσει το υπονοούμενο.
0: Ο Ιάκωβος είχε κάνει ένα σχόλιο για τους Iron Maiden με κομμάτι των οποίων άρχισε η εκπομπή. Να, κάτι τέτοια γράφουν οι Iron Maiden, και κανονικά πρέπει να έχουμε εισιτήρια διαρκές στην Ελλάδα για αυτούς και τους Scorpions. Συγγνώμη λέει για την ανορθογραφία, αλλά είμαι με φωνητική πληκτρολόγηση. Να είσαι καλά, Ιάκωβε, αργήσαμε, αλλά το είπαμε, γιατί είναι αρκετά τα μηνύματά σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό το ταπεινό, ξέρεις, εμείς.
1: Δεν προλαβαίνουμε.
0: Καλησπέρα, βάλτε ρε παιδιά την τρίτη γνώμη σας.
1: Στην τρίτη γνώμη. Δύο φίλοι, τρεις απόψεις.
0: Α, ναι. Την καταπληκτική αντιπολίτευση που κάνει ο Μίστερ Ανδρουλάκης. Πετυχημένα κατά Μάνο Βουλαρίνο κολοκοτρώνει των Βρυξελών. Γιατί ο Βουλαρίνος με ποιον είναι? Με τον Μαυροκορδάτο.

0: Jet. I love rock and roll. Στο Mr. Lay Τσιπραλό που φεύγοντας από τη Λέσβο τον ψάχνει Μυτιλίνη και έτσι κατά λάθος λέει ονόμαστε το βιβλίο του η Θάκη. Θράκη ρε φίλε πεινά.
1: Φράκα.
0: Το βιβλίο του η Θάκη αντί να το πει Φαλκονέρα. Τι έπαθες ρε Γεράσιμε. Η Θάκη πουλάει πολύ τώρα η Θάκη λόγω Οδυσσέα, λόγω Νόλα. Οδύσσιας.
2: Ποιος όμως εμφανίστηκε πρώτος με την Ιθάκη και πούλησε.
0: Την Ιθάκη και πούλησε.
2: Το βιβλίο του Τσίπρακα, όπως τα λέει ο Νότης.
0: Ναι, αυτό λέει. Το είχε γυρίσει ο Νόρα την ταινία, ρε φίλε.
2: Το είχε γυρίσει, αλλά πότε εμφανίστηκε η ταινία.
0: Γι' αυτό ήθελε, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες.
2: Πάντα οι πληροφορίες σου είναι έγκυρες. Δεν χρειάζεται. Αυτό που λες είναι πλεονασμός. Όλες οι πληροφορίες σου είναι έγκυρες.
0: Ο Νόρα ήθελε να το πει η Θάκη.
2: Ναι.
0: Για να μην καρφωθεί, μην του πούνε ότι αντιγράφει την.
2: Τον Αλέξης.
0: Την ελληνική ιστορία, μυθολογία.
2: Ναι.
0: Αλλά μόλις έμαθε ότι ο Αλέξης βγάζει βιβλίο με τίτλο η Θάκη, το άλλαξε και το έκανε Οδύσσια. Άρα την επιτυχία του Νόλαν την οφείλει στον Αλέξη. Ξαφνικά όλοι ασχολούνται με την Οδύσσια. Το τι μπαλαφάρες ακούω. Όλοι πάνε, παίρνουν. Καλό είναι, δεν λέω. Και εγώ πρέπει να την ξαναδιαβάσω. Για να μπει σε λεπτομέρειες. Όχι...
2: Να ξαναδείς το έργο ή να διαβάσεις
0: το έργο. Δεν το έχω δει.
2: Ούτε κι εγώ.
0: Δεν μ' αρέσουν αυτά τα έργα. Όχι. Δηλαδή, πώς να το πω. Ακόμα και οι Πειρατές της Καραϊβικής. Δεν μ' αρέσουν εμένα. Υπάρχουν φίλοι μου που ξετρελαίνονται.
2: Με τους Πειρατές της Καραϊβικής ξετρελαίνω. Με Τζόνι Ντεπ με το ρόλο του ξετρελαίνω.
0: Αυτό το σέβομαι.
2: Την Οδύσσια.
0: Δεν μ' αρέσει.
2: Την Οδύσσια θέλω να τη δω.
0: Εφανώς.
2: Είδα και το Βαλένθια Μπαρσελόνα 05 και μπερδεύτηκα.
0: Εθή και ομαδιά θα μιλάτε τα ισπανικά. Γεια σου, ρε Βλεπάκι. Σταμάτα να κυκλοφορήσει διαδρόμου.
2: Και. Μου έχουν πει άνθρωποι του χώρου που ασχολούνται δηλαδή επαγγελματικά με το
0: χώρο.
2: Ναι, ότι όχι μόνο με το χώρο του κινηματογράφου και της τηλεόρασης και όλα αυτά, ότι την Οδύσσια μου λέει πρέπει να την δεις, αλλά πρέπει να την δεις σε κινηματογράφο τελευταίας τεχνολογίας. Όλα αυτά, ναι. Μου τα έχουν πει, δεν τα θυμάμαι ποιες είναι οι λεπτομέρειες που πρέπει να παρακολουθήσω, αλλά θα πάω να το δω. Έτσι όπως μου είπαν ότι αξίζει να το δω.
0: Τεράστιες τις πράξεις. Μαζί σου ρε παιδί μου, αλλά καταλαβαίνεις. Ακόμα και κάποια Star Wars που τρελαίνουμε το Star Wars, που ήταν σε πιο προχώ ή πιο, πήγα να το κάνω πιο εναλλακτικό, δεν μπορούσα να τα δω. Είμαι λίγο παλιατζούρας εγώ.
2: Σε αυτά είμαι κι εγώ. Κι εγώ σου λέω
0: το Star. Συμβατικός. Δηλαδή, ναι. Ακόμα και κάτι Spider-Man τώρα που βγάζει Marvel, κάτι αυτούς τους σούπερ ήρωες που τους βγάζει πιο καρτούν, πιο
2: ναι, έτσι, ναι.
0: Δεν μπορώ να τα δω.
2: Το Spider-Man θέλω να τον δω για ένα λόγο. Γιατί είναι τότε να μότυπος.
0: Ο ηθοποιός.
2: Και είπε ο τύπος καλύτερα να πάρει πρωτάθλημα η Τότεναμ παρά εγώ να πάρω Όσκαρ. Και τελικά ούτε αυτός θα πάρει Όσκαρ, ούτε η Τότεναμ πρωτάθλημα.
0: Κατάρα! Κερδίσατε τη United. Κατάρα!

0: Μάλιστα, ο Λολογάς λέει ένα ευχαριστώ στον Κυριάκο γιατί σήμερα με την ανακοίνωση που έκανε στις 12 και 22 σχετικά με το πότε θα γίνουν εκλογές, με έκανε να κερδίσω δύο στοιχήματα.
1: Ο Άρης επέμενε εδώ και αρκετούς μήνες, νομίζω πριν φύγουμε για διακοπές. Έλεγε ότι δεν θα γίνουν οι εκλογές το.
0: Εγώ, παιδιά, περίμενα ότι θα γίνουν.
1: Το φθινόπωρο.
0: Τέτοια τρεχάλα, φίλε. Απορώ. Τέτοια τρεχάλα, τέτοια μακρά προεκλογική περίοδος.
1: Οπότε πάμε για του χρόνου.
0: Είναι άνοιξη. Άνοιξη είπε. Θα είναι σαν να μπαίνει η άνοιξη.
1: Μαΐο.
0: Ο Κυριάκος, δεν ξέρω. Ο Κυριάκος είπε, ξεκαθάρισε ότι 1η Ιουλίου του 27
1: ναι.
0: πρέπει να υπάρχει κυβέρνηση. Γιατί αναλαμβάνουμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Μάλιστα. Άρα πάμε στο Μάιο. Αν δεν βγει η κυβέρνηση στις πρώτες εκλογές, να γίνουν και δεύτερες.
0: Με ποιους?
1: Τι με ποιους?
0: Με ποιους θα κυβερνήσει?
1: Αυτό σου λέω. Αν δεν βγει η κυβέρνηση.
0: Βάζει δίλημα ο Κυριάκος ή εγώ ή το χάος.
1: Ναι, κάπου κάτι τέτοιο. Δεν είπε για χάος.
0: Τα λες σε ένα που είσαι παλιός πασοκτζής και μπορείς να τα αναλύσεις.
1: Και ως γνωστός πασοκτζής, παλιός πασοκτζής, επειδή πέφτει και το Πάσχα.
0: Γελάει ο άνθρωπος από εκεί. Ο Νότης.
1: Γελάει ο Νότης και καλά κάνει και θα συμφωνήσει με τα λεγόμενά μου.
0: Ξέρεις γιατί γελάει? Γιατί είπε ως παλιός πασοκτζής και του είδε στο μυαλό το Κούτρας.
1: Παλιός πασοκτζής. Ο Χρήστος είναι και τωρινός πασοκτζής. Έχει το 27 το Μάιο πέφτει το Πάσχα. Μάιο πέφτει το Πάσχα. Οπότε αν έχει.
0: Αρχές.
1: Αν έχει κατά το τέλος και εκλογές.
0: Ούτε ψήφο του δεν θα βρει.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Ούτε αυτός δεν θα πάει να ψηφίσει.
1: Ναι. Πόσο καιρό θα μείνω Λευκάδα?
0: Εσύ.
1: Ναι. Κάτι το Πάσχα. Κάτι η Πρωτομαγιά που θα μετατεθεί. Κάτι οι εκλογές.
0: Ω, κατάλαβα.
1: Θα γυρίσουμε Αύγουστο.
0: Κατάλαβα.
1: Γιατί μετά θα μπει καλοκαίρι, θα πάρουμε την καλοκαιρινή άδεια.
0: Εντάξει, φύγεσαι, μην ανησυχείς. Κάτσε να φτάσουμε μέχρι το Μάιο και φύγε.
1: Να φτάσουμε μέχρι το Μάιο.
0: Εντάξει, φίλε, ο Ρέμος θα δώσει Θεσσαλονίκη στο άγαλμα του Μέγα Αλέξανδρου 30 χρόνια Ρέμος.
1: Ναι.
0: Αλλά και ο Κωνσταντίνος Αργυρός, φίλε, θα δώσει για πρώτη φορά συναυλία στο Παρίσι.
1: Έδωσε και στο Λονδίνο.
0: Ναι. Στο Covent Garden.
1: Το Covent Garden. Πού είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός?
0: Πού είναι, από τη Λευκάδα. Ε.
1: Το νησί των γραμμάτων και των τεχνών.
0: Τη Λευκάδα.
1: Των ποιητών και των τραγουδιστών.
0: Εσύ πώς βγήκες δημοσιογράφος?
1: Α, εγώ είμαι μαύρο πρόβατο.
0: Ο πιο πετυχημένος αγόρι μου από όλους. Ήταν ανέκαθεν ένα όνειρό, μου είπε. Είχε όνειρο.
1: Ναι.
0: Έχει, σε παρακαλώ, τον Οβελίξ. Τον έχει, με την ησυχία σου, δε. Είχε όνειρα από πιτσιρικάς να τραγουδήσει στο Παρίσι. Προφανώς άκουγε φουνταριστούς. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ο Αργυρός είναι φουνταριστός. Άκουγε ο Βελίξ.
1: Ναι.
0: Σήμα αρχής της εκπομπής. Και από τότε ήταν στο νησί και ονειρευόταν πότε θα πάει να τραγουδήσει στο Παρίσι. Στην πρωτεύουσα της Γαλατίας.
1: Ποιο ήταν παιδικό σου όνειρο που δεν έχει κάνει πραγματικότητα?
0: Εγώ.
1: Ναι, εσύ.
0: Γενικώς δεν έκανα.
1: Δεν έκανες όνειρα.
0: Τρελά όνειρα.
1: Είχε τον Πειραιά ή έλεγε σήμερα στον Παράδεισο, τι άλλο να ζητήσω, ε?
0: Σπάνια ανεβαίναμε Αθήνα.
1: Τι να κάνουμε, είσαι στον Πειραιά, τι να κάνεις?
0: Μόνο για να πάμε στο Μινιόν να ψωνίσουμε σχολικά.
1: Όπου Μινιόν.
0: Μόνο αυτό. Ούτε να τη δω δεν ήθελα να την.
1: Θα σου στείλει κανένα σπιτσιρικά μήνυμα τώρα, τι είναι το Μινιόν.
0: Θα το γκουγκλάρουν τώρα, τα γκουγκλάρουν όλα. Έτσι που λες, όνειρο του Αργυρού να τραγουδήσει στο Παρίσι, γιατί είμαι σίγουρο, δεν το ξέρω, αλλά το θεωρώ σίγουρα από τα συφραζόμενα ότι ο Κωνσταντίνος Αργυρός άκουγε φουνταριστούς. Άκουγε το σήμα της εκπομπής.

Φουλατσάρα στο δάσος ο Βελίξ με τον Αστερίξ και τον Ιντεφίξ. Ήταν προβληματισμένος ο Βελίξ. Και του λέει ο Αστερίξ, τι έχεις ο Βελίξ, μου λέει, γιατί σε βλέπω προβληματισμένο. Ο Αστερίξ σκέφτομαι, έχουμε χάσει τους Ρωμαίους. Μήπως τους είπαμε τίποτα και παρεξηγήθηκαν.

0: Το ανακοίνωσε το Σάββατο Μοναμή χτες στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο Κωνσταντίνος. 18 Οκτωβρίου στη γαλλική πρωτεύουσα.
1: 18 Οκτωβρίου, ναι. Στη μαγιακή μέρα.
0: Για ένα πασοκτζί. Οκτωβρίου του 81.
1: Στις 18 σοσιαλισμού.
0: Ο Ανδρέας στην εξουσία.
1: Στις 18 σοσιαλισμού, αυτό είχε λέμε.
2: Ο Ανδρέας στην κυβέρνηση, ο λαός στην εξουσία. Δεν περνάει.
1: Εντάξει, έλα. Φεύγω, υποκλίνομαι.
0: Σε
1: υποκλίνομαι.
0: Γιάφκα έχω πέσει.
1: Υποκλίνομαι.
0: Ο λαός στην εξουσία. Ο Ανδρέας στην κυβέρνηση. Δώσε!

0: Να τραγουδήσω στο Παρίσι ήταν ανέκαθεν ένα όνειρό μου, έγραψε ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Δεν μπορώ ακόμα να πιστέψω που σε αυτή τη στιγμή έχει έρθει επιτέλους η πρώτη μου συναυλία στο Παρίσι, στην πιο ρομαντική πόλη του κόσμου, όπου εύχομαι η ελληνική ψυχή να ακουστεί και να γίνει αισθητή. Είμαι ξετρελαμένος. Πώς είναι στο AI το βάλε.
1: Έλα, πλάκα κάνουμε.
0: Μπορεί να φαίνεται.
2: Όχι, εγώ δεν κάνω πλάκα. Πιο προβλέψιμη δήλωση δεν υπάρχει. Ρομαντική πόλη το Παρίσι, όνειρό μου, εντάξει.
0: Ελληνική okay. ψυχή.
2: Ναι.
0: Να γίνει αισθητή, να ακουστεί.
2: Η ελληνική ψυχή. Ψυχή. Όχι. Αλλά αυτά τα έλεγε ο Παναγιώτης Γιαννάκης για την ελληνική ψυχή.
0: Μπορεί να φαίνεται τρελό, όνειρο, απατηλό συμπληρώνω εγώ, ότι πήραμε την απόφαση για τη συναυλία την τελευταία στιγμή.
2: Ναι.
0: Μόλις περίπου ένα μήνα πριν τη διεξαγωγή της. Όμως κάποιες φορές οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με αυτόν τον τρόπο. Θέλω να το ζήσουμε όλο αυτό μαζί. Παρίσι, ανυπομονώ να σε δω.

0: Ωρε μάνα μου, καλώς τα δεχτήκαμε. Μεγάλη νίκη για το ακροδεξιό. AFD δείχνουν τα exit polls στη Σαξονία. Anhalt 44,5% αδερφούλη. Και το κόμμα του καγκελάριου Μέρξ,
1: ναι,
0: του καγκελάριου Μέρξ 18,5. 44,5 με 18,5.
1: Ούτε ο Άρης δεν το έπαθε αυτό στη Φιλαδέλφια.
0: Η AFD.
1: Εντάξει.
0: Έρχονται τα ακροδεξιά κόμματα πάνω σιγά σιγά, φιλέ.
1: Όπου υπάρχει κρίση και τέτοια θέματα, βρίσκουν πρόσφορο έδαφος.
0: Γιατί αυτές οι εκλογές έχουν γίνει θέμα συζήτησης σε όλη την Ευρώπη σε πολιτικό επίπεδο. Και debate και σούπα και μούπες και πού πάμε. Για να δούμε πού πάμε.
1: Η νοσταλγία των φουντεριστών πάντως ζητούν το σήμα. Η Μανιάνα έστειλε μήνυμα.
0: Έλα ρε αγαπημένη Μανιάνα, το παίξαμε γι' αυτό με αφορμή.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω.
0: Θα πρότεινα να ξαναπαίζετε που και που το σήμα των φουντεριστών μηνά μου, είναι καταπληκτικό. Να σε καλά Μανιάνα μου. Σπρώχνει τον Greek American Lobby, λέει ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Πού μόνο για να τραγουδήσει το Παρίσι. Κάποιος το σκέφτηκε τώρα, Έλληνες έχει εκεί, βρήκε ένα χώρο, τον νίκιασε και σε πάει να τραγουδήσουμε στο Παρίσι. Το ξέρεις το ανέκδοτο. Ο Λένης στο Παρίσι.
1: Ο Λένης στο Παρίσι.
0: Με τους πίνακες ζωγραφικής.
1: Και κάτι μου λέει, δεν το θυμάμαι καλά.
0: Πάμε, δώσε! Που ήταν ένας μπιλιονέρ και έκανε συλλογή από πίνακες στους οποίους πρωταγωνιστούσε ο Λένιν. Φαινόταν ο Λένιν. Τέλος πάντων, μετά από 15-20 χρόνια είχε αράξει την πολυθρόνα, είχε στείλει τους δικούς του, τους πράκτορες, τους κομμάτους, τους καλλιτεχνικούς ατζέντιδες, όλα αυτά. Λέει δεν υπάρχει τίποτα, τα έχει τα αγοράσει όλα. Πήραμε μέχρι και γραβούρες. Εντάξει, λέει, μετά από κανένα μήνα έρχεται ένας ατομός διευθυντής, του λέει κύριε τάδε, βρήκαμε ότι υπάρχει ένας ακόμη πίνακας. Ο Λένιν στο Παρίσι. Πού, τι, πώς, πάμε να τον πάρουμε, δεν με ενδιαφέρουν τα λεφτά. Τέλος πάντων, πάει, στέλνει το δικό του, πάει, τον χτυπάει τον πίνακα, τον επέρνει με πιστοποιητικά, ο Λένιν στο Παρίσι και αυτά. Πάει, τον δείχνει τον πίνακα, λέει τι είναι αυτό. Ήταν ο Στάλιν μέσα, ήταν όλη παλιοπαρέα. Πού είναι ο Λένιν? Στο Παρίσι.

0: Ο Γιώργος μας γράφει στο θέμα, λέει, τη Σιθάρης και του Τσίπρα. Μου θυμίσετε τους απαράδεκτους που ο Αρμάν ήταν από μίμηση της ελληνικής βιοτεχνίας, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, στα γενέθλια του Μπέζου. Κάποιος του είχε κάνει δώρο ζακέτα που δεν ήταν Αρμάνι και ήταν στα λιώσια. Μια ελληνική βιοτεχνία. Πρέπει να προβάλλω το επεισόδιο τώρα. Με κόλλησε τώρα. Έβλεπα απαράδεκτους φανατικά.
0: Γεια σου Άρη, σιγά σιγά λέει, ίσως σιγά σιγά να πρέπει και εσείς οι ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι να κόψετε την καραμέλα με τη λέξη πρόσφυγες.
1: Δεν είναι καραμέλα.
0: Και να αρχίσει να λέτε λαθρομετανάστες.
1: Όχι.
0: Όπως κάνετε επί ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όχι, δεν κάναμε τίποτα επί ΣΥΡΙΖΑ. Αν είναι πρόσφυγες, είναι πρόσφυγες.
0: Μα δεν είναι πρόσφυγες, δεν προέρχονται από εμπόλεμη ζώνη.
1: Υπάρχουν και από εμπόλεμη ζώνη.
0: Από το μέρος που έρχονται δεν είναι εμπόλεμη
1: ζώνη. Αυτό σου λέω. Υπάρχουν και κάποιοι
0: έρχονται, που φεύγουν από αλλού. Η Τουρκία δεν είναι εμπόλεμη ζώνη.
1: Δεν σου λέω. Δεν τους βάζω όλους στην ίδια μοίρα. Αυτό λέω.
0: Γιατί τώρα σε αυτό, ναι, εντάξει.
1: Δεν τους βάζω όλους στην ίδια μοίρα.
0: Με την κανονική έννοια του όρου.
1: Σου λέω, υπάρχουν πρόσφυγες. Oh. Δεν τους βάζω όλους στην ίδια μοίρα.
0: Ναι, αλλά όλοι έτσι λέγονται. Πρόσφυγες και μετανάστες. Αλλά ας μην ανοίξουμε αυτό το θέμα τώρα. I want to break free.
1: Ποιος τερματοφύλακας δεν έχει δεχθεί γκολ στην Premier League?
0: Ο Τζολάκης.
1: Ένας μόνο.
0: Ο Τζολάκης.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού.
1: Όχι, ήταν
0: στην Πλατανιά. Εντάξει, τι φορούσε ο Πλατανιάς, δεν φορούσε μια φανέλα κόκκινο πράσινο?
1: Κόκκινο με πράσινο με τριφύλι στο σήμο. Με κόκκινο τριφύλι.
0: Πόσο χαίρομαι όταν βλέπω τέτοια παιδιά που διακρίνονται, ρε φίλε. Τι προσπάθεια έχουν κάνει. Θέλει και τύχη, βέβαια. Έτσι.
1: Και τον είχε, καλά, θέλει σίγουρα. Θέλει. Τον είχε δει ο Φάνης ο Κατεργιαννάκης.
0: Ναι, αλλά θυμάμαι ότι είχε παγώσει όταν έπαιξε τερματοφύλακας που είχε χάσει ο Ολυμπιακός από την ΑΕΚ. Το θυμάσαι στο Καραϊσκάκης που είχε χάσει. Που έκανε μια πολύ άσχημη εμφάνιση. Είχε κερδίσει η ΑΕΚ, αν δεν κάνω λάθος.
1: Πότε λες?
0: Δεν θυμάμαι, στα ξεκινήματά του. Όταν
1: στα ξεκινήματά του
0: ήταν, έχει αρχίσει να παίζει.
1: Στα ξεκινήματά
0: και
1: του.
0: Πέρασε μια αίσθηση ότι τα είχαν πάρει στο κρανίο στην ομάδα και ότι τον παγώσαν. Αλλά μετά επανήλθε. Μια χτύπα εκεί, για χτύπα.
1: Είχε παίξει στο κύπελο στο Βόλο με την ΑΕΚ. Ένα 0-1 που είχε κερδίσει ο Ολυμπιακός.
0: Είχε χάσει ο Ολυμπιακός.
1: Δεν νομίζω να ήταν ο Τζολάκης στο ξεκίνημά του.
0: Δεν ήταν η ΑΕΚ.
1: Ναι, δεν ήταν η ΑΕΚ.
0: Έλα ρε παιδιά, κάπου εκεί βοηθάτε ρε παιδιά, γκουγκλάρετε ρε παιδιά.
2: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή, το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού στις 3 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece Changemakers. Τρίτη, 3 Νοεμβρίου.
3: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone Siegiu ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamore, Θένα και Ρίτα. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneSiegiu.gr. Siegiu. Ζούμε στο full.
4: Τα επαγγελματικά είναι λίγο σαν το φιδάκι. Μία ανεβαίνει σκάλα και πας μπροστά, μία πέφτει σε εμπόδιο και σε γυρίζει πίσω. Το θέμα είναι να συνεχίζεις και να βρίσκεις το επόμενο βήμα σου. Βρες το νέο σου στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Δωρεάν εγγραφή στο καριέρα.gr.
5: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου από την Κινέτα έως τα Μέγαρα ανατμήματα. Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη τύπου από τη Θεσσαλονίκη. Σημείωσε ότι αυτή είναι και η μόνη πολιτική λύση ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει σταθερή κυβέρνηση. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ, σημείωσε ότι πρώτη φορά βλέπει δύο κόμματα να διαγωνίζονται τόσο πολύ για ένα πρόγραμμα πολιτικής εξαπάτησης. Ερωτηθείς για τη δημιουργία κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Μητσοτάκης είπε: «Θέλω να πιστεύω ότι θα σκεφτεί καλύτερα την υστεροφημία του». Ο κ. Μητσοτάκης, ας ανησυχεί για τη δική του υστεροφημία, απάντησε ο Αντώνης Σαμαράς. Έκανε μάλιστα λόγο για ακόμα Μητσοτάκη και όχι παράταξη. Με τον Αντώνη Σαμαρά η Νέα Δημοκρατία πήρε ποσοστό 18%, σχολίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στη Γερμανία, σύμφωνα με το Exit Poll, σαρωτική νίκη καταγράφει το ακροδεξιό κόμμα AfD στο ανατολικό κρατήδιο της Σαξονίας Anhalt. Συγκεντρώνει 44,5% εναντί 18,5% του CDU. Η αριστερά συγκεντρώνει 9,5%, ακολουθούν οι πράσινοι με 9% και το S5 με 8%. Το φάντομ που κατέπεσε χθες κατά την Athens Flying Week στην Τανάγρα είχε εκτελέσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες συντήρησης και ελέγχων. Σύμφωνα με τα ισχύοντα της πολεμικής αεροπορίας, αναφέρουν αρμόδιες πηγές. Συναντήθηκαν στο Κίεβο με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Τζάρετ Κούστνερ και Στίβ Γουίτκοφ, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ εντείνει τις προσπάθειές της για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς στην Αθήνα, τους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Να και ωραίες καρεκλίτσες. Ο Νότης που ακούμε τώρα. Γεια σου ρε Νοτάρα.
1: Γκραπ γκραπ γκραπ αυτό δεν είναι.
0: Να πούμε από την καραμπόλα στην Αθηνών Κορίνθο. Έχουμε και ένα τραυματία. Ελπίζουμε όχι σοβαρά. Έξι αυτοκίνητα. Και την ίδια ώρα καταγράφονται ουρές χιλιόμετρων στο ρεύμα. Δες ρε εσύ.
1: Λοιπόν, ξεκινάει η ουρά από
0: Big Brother.
1: Ναι, ξεκινάει η ουρά από την από την Κινέτα.
0: Την Κινέτα ακόμα, ε.
1: Ναι, από την ευθεία εκεί μετά τους Αγίους Θεοδόρους. Καλά, πολύ μετά τους Αγίους Θεοδόρους. Εκεί που πριν φτάσει στην Κινέτα.
0: Ναι.
1: Είναι μποτιλιάρισμα. Δύο ατυχήματα μου δείχνει εδώ.
0: Ναι.
1: Στο χάρτη.
0: Ένας φίλος γράφει πριν από μισή ώρα, θα το πεις για να το ενισχύσω. Πριν από μισή ώρα γύρισα από Νάφλιο, οδηγούσαν πολύ στην αριστερή, 4-5 αυτοκίνητα μαζί με 150 χιλιόμετρα την ώρα και 4 μέτρα απόσταση. Όχι να φρενάρεις, ούτε να φτερνιστείς, δεν μπορείς με τους επικίνδυνους εκεί έξω.
1: Και το χειρότερο ποιο είναι σε αυτό που λέει ο φίλος ακροατής. Αφήνεις απόσταση από τον μπροστινό.
0: Και χώνεται άλλο.
1: Μπράβο, και έρχεται άλλος και σχώνεται.
0: Και αυτό με κνευρίζει πολύ. Δεν εκνευρίζομαι εκείνη την ώρα. Το μαζεύω και εκνευρίζομαι μετά, όταν σταθμεύσω το όχημα. Ένας φίλος λέει: ο Τρίφων Καραμπόλης είναι πολύ συχνό φαινόμενο, από το ύψος της Κακιάς Σκάλας μέχρι το ύψος της Σημαγούλας και πριν την είσοδο στην Αττική Οδό, λόγω του ότι υπάρχει ένας ανταγωνισμός των οδηγών και μια αντιπαλότητα σε σημεία με κλειστές στροφές.
1: Grand Prix το κάνανε.
0: Ναι. Όχι τώρα.
1: Ναι,
0: γενικά.
1: Παλιά γίνεται. Από παλιά γίνεται.
0: Τι να πω, ρε παιδί. Μετά είναι οι ίδιοι που κάνουν κριτική. Σχολιάζουν. Το κράτος, το μπιπ, το έτσι, το
1: άλλο. Ναι,
0: κλασικά. Η κοινωνία.
1: Λοιπόν, να πούμε γενικότερα που έχει κίνηση.
0: Μέσα ότι γουστάρει.
1: Γιατί πλέον να ξέρει.
0: Διαβάζω ποιες τροφές ρίχνουν το ορικό οξύ. Γιατί οι άνθρωποι έχουν πρόβλημα. Παλιά υποφέρανε. Πριν βγουν τα χάπια δεν μπορούσε να περπατήσει ο άλλο. Ναι, όχι.
1: Στην Κινέτα.
0: Ο άνθρωπος από εδώ, από εκεί.
1: Στην Κινέτα έχει μποτιλιάρισμα. Στην ευθεία των μεγάλων έχει αυξημένη κίνηση. Στα διόδια τη Ελευσίνα καθυστερήσει. Στον Ασπρόπυργο, στο ύψο τη Ακαδημία του Εμπορικού Ναυτικού.
0: Στα ΑΕΝ. Α, παραλία κάτω.
1: Ναι, και εκεί έχει αυξημένη κίνηση. Στην κάθοδο, στο ποτάμι. Έχει από τη Μεταμόρφωση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και αμέσως μετά την Αττική Οδό, το ύψος της Αττικής Οδού, έχει μποτιλιάρισμα.
0: Για πού?
1: Στην κάθοδο. Όλα αυτά είναι στην κάθοδο. Και έχει στην Αττική Οδό.
0: Πάμε ρεσί. Πότε παίζει ο Ολυμπιακός?
1: Την Τρίτη.
0: Ξεκίνησα τώρα. Ξεκίνησα κάθοδο.
1: Λοιπόν, έχει στην Αττική Οδό, πολύ πριν το Holiday Inn, μέχρι την, σχεδόν μέχρι την έξοδο για Παλίνη, μποτιλιάρισμα.
0: Τι λες αδελφέ, αυτοί που πάνε.
1: Επιστρέφουν.
0: Επιστρέφουν.
1: Ναι. Ποιος δρόμος είναι αυτός? Στη Λεωφόρο Μαραθώνο, στην είσοδο από το Πικέρμι μέχρι. Ποιο ύψος είναι, τους ξέρω και τους δρόμους αυτούς. Έχει και ατύχημα στην Μαραθώνο, στο ρεύμα προς Αθήνα, που έχει πρόβλημα. Να δούμε πού αλλού υπάρχει, αν υπάρχει κάπου αλλού στην παραλία εκεί, κάπου. Έχει ναι, στο ρεύμα προς Πειραιά, από Βουλιαγμένης μέχρι την Βάρης, μποτιλιάρισμα από το Καβούρι μέχρι την είσοδο της Βάρης Κοροπίου. Και στην παραλία, στο ύψος της Γλυφάδας, και εκεί έχει μποτιλιάρισμα. Δηλαδή, χειμώνιασε για τους οδηγούς. Δηλαδή γύρισαν οι περισσότεροι. Αυτό θέλω να πω. Γύρισαν όλοι, γιατί ανοίγουν και τα σχολεία την Παρασκευή. Άρα
0: να αφήνουν τα παιδιά πίσω, να μπουν σε ένα πρόγραμμα σιγά σιγά.
1: Να μπουν σε ένα πρόγραμμα.
0: Να συνειδητοποιήσουν ότι αρχίζει το σχολείο τέρμα διακοπές με τον παππού και τη γιαγιά.
1: Ναι.
0: Στο χωριό.
1: Γιατί εκείνοι που πέρασαν δύο μήνες με τον παππού και τη γιαγιά, άντε τώρα να μπουν σε ρυθμό Αθήνας ξανά. Έτσι, ο Νότης κουνάει το κεφάλι του, κάτι ξέρει.
0: Οι άγριοι έχουν γυρίσει πίσω.
1: Έχει δίκιο. Δύο μήνες με τον παππού και τη γιαγιά που δεν χαλάνε χατήρι.
0: Συσταλώνουνε.
1: Ναι.
0: Άντε μάζεψε τα. Γερά να είναι. Και πάλι ρε φίλε, σκέφτομαι Εκλογές την άνοιξη. Τόσους μήνες τώρα θα βλέπουμε αυτά τα πράγματα. Πάνε τη συνέχεια να δει. Σας το είπα εγώ από χτες. Ό,τι και να εξαγγείλει η κυβέρνηση, κάτω από τον πύχη πέρασε. Έτσι είναι. Ό,τι και να εξαγγείλει η αντιπολίτευση, κάτω από τον πύχη περνάει. Δεν υπάρχει περίπτωση να βρει κανένα σημείο επαφής ο ένας με τον άλλον. Τέλος. Τέλος. Και αυτό τι είναι τώρα, είναι γόνιμη πολιτική συζήτηση?
1: Γιατί περιμένεις εσύ?
0: Όχι ρε παιδί μου, το καταθέτω.
1: Σε
0: γιατί τρώμε ώρες ολόκληρες. Να τα πάμε.
1: Μίνα μου, από τότε που θυμάσαι τον εαυτό σου.
0: Πρωινάδικα, μεσημεριανάδικα, βραδινάδικα, τηλεοράσεις.
1: Από
0: ίντερνετ,
1: τότε που
0: ραδιόφωνο.
1: Θυμάσαι τον εαυτό σου, είχαμε δει κάτι διαφορετικό στην πολιτική ζωή της χώρας? Η το κυβέρνηση.
0: Τώρα άλλη να λέει δεν θέλω ου.
1: Μόνο αυτό. Ναι.
0: Γιατί υπήρχε ένας νεοδημοκρατικός πολιτισμός. Όχι σαν και εσάς, ναι. Ήσουν από κάτω και έλεγες όχι, λάθος το πάνε, νεοδημοκράτες δεν έκανε ου. Αλλά τους έβαλε σε μια τάξη, νεοδημοκρατική.
1: Τους έβαλε σε μια τάξη, είπε δεν θέλω ου και συνεχίστηκε το ου.
0: Όχι.
1: Πώς, τι όχι?
0: Όχι. Γιατί ήσουν και εκεί, πήγαινες και έλεπες και το ράλι.
1: Όχι, αλλά πρέπει.
0: Ευρέστο.
1: Αν ακούγονται ου ή όχι,
0: ναι,
1: οποιαδήποτε αναφορά γινόντουσαν σε αντίπαλο κόμμα, υπήρχε ου. Και στο Πασό και στην Δημοκρατία.
0: Beat it. Ναι, αλλά μόνο ο Ράλης είπε δεν θέλω ου.
1: Και δεν άλλαξε τίποτα.
0: Δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι ότι πήρε θέση. Ρε Γεράσιμε, τι είναι αυτά που έστειλες ρε? Πω, πρέπει να τα διαβάσεις αυτά.
1: Δεν διαβάζεται, Γεράσιμε.
0: Ε, είσαι τρελός ρε. Τρία μηνύματα, παιδιά, που είναι έκθεση το καθένα.
1: Ναι, αυτό είναι... Καλά, το ίδιο είναι, ναι. Το έχει στείλει τρεις φορές.
0: Το AFD, εναλλακτική για τη Γερμανία. 44,5. CDU, Χριστιανοδημοκράτες, 18,5. Ιστορικά χαμηλό. Ο Σάλτσα υφίσταται βαριά ήττα. Η αριστερά 9,5. Πράσινη 9. Σοσιαλδημοκράτες 8. Συμμαχία 5. Οριακά μέσα ή έξω από την Βουλή. Μέσα. Παρακολουθούμε με προσοχή τα τεκτενόμενα και στη Γερμανία. Έτσι που λες, τι να κάτσω να δω ρε φίλε?
1: Τι είναι ώστε να κάτσω να δεις?
0: Αυτά, τι νόημα έχει? Και να βγω κι εγώ και να σχολιάσω και να πω κι εγώ την παπαρδέλα μου.
1: Κάπως πρέπει να πείσεις τους
0: όχι κι εγώ λέω, δημοσιογράφος, ναι. Να βγω να αναλύσω, να πω κι εγώ
1: κάτι
0: την παπαρδέλα μου.
1: Πρέπει να πείσεις τον κόσμο να σε ακούσει. Έτσι δεν είναι? Πρέπει να πείσεις τον κόσμο για κάτι. Έχουμε ένα μικρόφωνο εδώ.
0: Όχι εδώ, γενικά μιλάμε.
1: Γενικά μιλάμε, ναι.
0: Ναι, αλλά ρε φίλε, πώς γίνεται να βγαίνω εγώ που με έχει βάλει σε μια επιτροπή ένας υπουργός?
1: Ναι.
0: Ναι. Και να βγω να κάνω κριτική στο Μητσοτάκη.
1: Δεν πρέπει.

0: Δεν είναι αστείο όμως, ρε φίλε. Καβαλάει ένα στον άλλο. Δεν μπορεί να ακούσει. Τι κάνατε τότε, τι κάναμε τώρα, πώς είμαστε το 19, έχουμε βελτιωθεί τώρα. Όχι, δεν έχετε βελτιωθεί τώρα. Χειρότερα τα κάνατε. Μα εσείς τα είχατε κάνει χειρότερα. Ναι, αλλά τότε ήταν άλλες εποχές. Πού στο είπε ο Τσίπρας, ήξερα λέει τι πρέπει να κάνω, αλλά δεν ήξερα πώς να το κάνω. Τώρα ξέρω και πώς να το κάνω. Δηλαδή, ο Θεός να βάλει το χέρι του. Γιατί είμαι και το φοβερό ότι έπρεπε να έχω κλείσει τις τράπεζες νωρίτερα.
1: Και χάρηκε πολύ κόσμο που το άκουσε αυτό.
0: Μήπως είδε ο Αλέξης ότι έχει παραπάρει φορά και λέει κάτσε να το κόψω λίγο. Μην γίνω κυβέρνηση. Το άλλο λέει που θα φορολογήσει το 1% του πλούτου των πλουσίων. Ποιοι είναι οι πλούσιοι?
1: Ναι,
0: αν ήμουν πλούσιος.
1: Έχουμε ακούσει, έχουμε ακούσει πάρα πολλά.
0: Και θα κοιτάξουν και στις σειρίδες. Τι είπες στις σειρίδες? Συγγνώμη παιδιά από κελά, δεν κοροϊδεύω. Αλλά έχει γίνει το μυαλό μου πηχτή. Δεν μπορώ. Κουράστηκα. Και ακόμα είναι ούτε μέσα Σεπτέμβρη δεν έχουμε.
1: Μου δίνει την εντύπωση ο Αλέξης Τσίπρας ότι προσπαθεί να φανεί αρεστό στον πολύ κόσμο. Δηλαδή να πληρώσουν οι πλούσιοι.
0: Τάξη.
1: Ναι, μπράβο, στη μεσαία τάξη. Να πληρώσουν οι πλούσιοι.
0: Μα λέει για τις τράπεζες και ήταν αυτός που έκανε το.
1: Καλά, άστο αυτό με τις τράπεζες.
0: Τι.
1: Ναι, αυτό. Λέει να δεν τις έκλεισαν νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Τρομάζεις αυτό. Το ακούς και τρομάζεις, συγγνώμη.
0: Ο Αλέξης κατέβαλε πλάτη στις τράπεζες. Το ακατάβλητο και το.
1: Γιατί υπάρχει κανένας που, που μπορεί να μην βάλει πλάτη στις τράπεζες.
0: Αφού έχουν δάνεια από τις τράπεζες ως κόμματα, δεν έχουν.
1: Τα έχουν ξεχρεώσει ποτέ?
0: Όχι.
1: Α, ευχαριστώ.

Γεια σου Κωνσταντίνα από Λονδίνο. Ποιος αναπαράγει στα μέσα τα ίδια και τα ίδια? Ποιος ρώτησε τον Πρωθυπουργό χιλιά απαντημένες ερωτήσεις σήμερα με τρίλεπτες ερωτήσεις τοποθετήσεις?

0: Ο άθεος αθεόφοβος. Λέει καλησπέρα, ανέκδοτο για τσαμό. Ο Βελίξ. Σε λέει δημόσιο υπάλληλο.
1: Εμένα. Όχι.
0: Ο Βελίξ έχει δικαίωμα να πιει το μαγικό φίλτρο μόνο όταν βρίσκεται αντιμέτωπο με τον Τζακ Νόρις. Για τον άλλο το δημόσιο υπάλληλο λέει που υπολογίζει από τώρα τις άδειες για το Πάσχα και τις εκλογές.
1: Όχι, όχι. Πασόκ, φίλε, όχι, όχι, δημόσιο υπάλληλο, Πασόκ.
0: Δεν είναι δημόσιο υπάλληλο, είναι Πασόκ. Είπαμε με Αντρέα τον Αύγουστο δουλεύανε μόνο τα ρολόγια. Όταν βλέπω τον Κούτρα και τον Κολοκυθά και πιάνουν δουλειά στην τηλεόραση μετά το 15 Αύγουστο, ρε φίλε, 20, πόσο
1: 23, 24, πότε πέφτει.
0: Δηλαδή, δηλαδή ματώνει η καρδιά μου, ρε φίλε, πραγματικά. Ματώνει η καρδιά μου.
1: Τώρα, αύριο πρέπει να γυρνάνε.
0: Ναι, είναι άλλοι που γυρνάνε αύριο.
1: Ναι.
0: Πώς σε ραδιόφωνο που γυρνάνε την παραπάνω εβδομάδα.
1: Εντάξει, όχι την παραπάνω, 7 του μήνα.
0: Μην το παρακάνω.
1: Εντάξει, είπαμε.
0: Είναι εξυγχρονιστικό αυτό το Πασόκ.

0: Και έχω την εντύπωση, ρε φίλε, ότι και κάποιοι δημοσιογράφοι που κάνουν σχόλια είναι λες και καλύπτουν ποδοσφαιρική ομάδα.
1: Δηλαδή.
0: Ε?
1: Δηλαδή.
0: Πώς γίνει ένας, παιδί μου, που καλύπτει ρεπορτάζ της χ ομάδας.
1: Ναι.
0: Και λέει, κάναμε μεταγραφές.
1: Α, πρώτο πληθυντικό.
0: Ρε μεγάλε, τι ξοδεύεσαι, ρε μεγάλε. Μην απελπίζετε και μην γκρινιάζετε, η ομάδα θα πάει καλύτερα.
1: Αυτό είναι για κάποιον που γκρινιάζει Αύγουστο μήνα, είναι λογικό να το λέει κάποιος. Δεν μπορείς να γκρινιάζεις Αύγουστο μήνα. Να βγάλει συμπεράσματα για το, γιατί από το πρώτο παιχνίδι θα κάνει η ομάδα.
0: Ξέχασα ότι είσαι αθλητικογράφος.
1: Όχι, δεν είναι θέμα αθλητικογράφου.
0: Δεν έχει ο πελάτης άποψη.
1: Άλλο άποψη. Άλλο να γκρινιάζεις.
0: Εντάξει, βγαίνει γκρίνια. Μα πει ο άλλος την άποψή του ότι η ομάδα έτσι όπως παίζει, ρε φίλε, ακόμα και Αύγουστο δεν μου αρέσει, κάτι δεν πάει καλά.
1: Ναι.
0: Το αισθάνομαι.
1: Ναι, άλλο. Περίμενε. Άλλο να πει ότι δεν μου αρέσει η ομάδα έτσι όπως παίζει.
0: Mm.
1: Συμφωνώ. Άλλο να πει ότι φέραμε το Τζαμόπουλο. Που πάμε,
0: το
1: με αυτόν,
0: γίδι, ναι.
1: Ναι, που πάμε με αυτόν που τον έχει δει ένα ημίχρονο. Γιατί συμβαίνουν και αυτά.
0: Ναι, αλλά κάποιες περισσότερες φορές δικαιώνονται οι φιλάθλοι.
1: Όχι, δεν νομίζω.
0: Mm.
1: Δεν νομίζω.
0: Είναι πιο λίγες οι φορές.
1: Πώς συγκρινιάζανε πέρυσι για τον Μπαρτζόκα και τις επιλογές του. Και μην το κάνουμε σαν τον τότε βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας που έλεγε για την Εθνική ότι δεν πάει πουθενά. Και όταν πήγε στα τελικά, τους έβαλα εγώ τις φωνές και άλλαξε και ξυπνήσανε και κάνανε. Ποιος το έλεγε. Θυμάσαι. Ποιος είχαμε χάσει από Τουρκία, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
0: Πού στο ποδόσφαιρο.
1: Ποδόσφαιρο.
0: Είχαμε χάσει εδώ στο Καραϊσκάκι 4-1 και πήγαμε και κερδίσαμε ένα 0.
1: Και νομίζω και το είχε πει και που είχαμε χάσει και από την Αλβανία και μετά όταν προκριθήκαμε λέει να το έβαλα εγώ τις φωνές και ξυπνήσανε.
0: Ναι.
1: Ποιος το, πώς, δεν θυμάμαι το όνομά του. Το πρόσωπο του το θυμάμαι, το όνομά του δεν θυμάμαι.
0: Ναι. Γιατί αυτοί που κάναν κριτική στον Μπαρτζόκα είχαν αδικό.
1: Για ποιο πράγμα.
0: Γιατί έφερε το θέμα.
1: Ναι, για ποιο πράγμα.
0: Ο Μπαρτζόκας πήγαινε να γίνει ο loser της διοργάνωσης.
1: Ο Μπαρτζόκας, περίμενε. Ο Μπαρτζόκας είναι ο loser της διοργάνωσης.
0: Όχι, πήγαινε
1: ας
0: να γίνει. Ας
1: την Αθήνα απ' το τελευταίο απ' έξω. Ο Μπαρτζόκας είχε τα ίδια τρόπαια με τον Γιασκεβίτσιους. Αλλά ο Μπαρτζόκας είναι loser και ο Γιασκεβίτσιους είναι προπονητάρα.
0: Μα ο καθένας για την ομάδα του.
1: Και αυτό θέλω να σου πω.
0: Έπρεπε να σπάσει κατάρα.
1: Γιατί ήταν κατάρα.
0: Ρε φίλε, εντάξει, είναι καλές οι πορείες, καλά τα Final Four, δεν σου λέω. Δείχνουν ότι είσαι στις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης, δεν είναι λίγο. Α, θέλει και φίλε, θα πάρει μια κούπα.
1: Και σου ξαναλέω, γιατί για τον ίδιο οπαδό, για τον ίδιο
0: οπαδό. Όπως έχει πει ο φίλος ο Βερβελές,
1: ναι.
0: Ο Διονυσάκος,
1: ναι.
0: Αν ο Μπαρτζόκας δεν ήταν κομμουνιστής,
1: ναι.
0: Θα είχε άλλες δύο Euroleague's.
1: Και το είπε και είπε ότι έκανε πλάκα.
0: Ναι, εντάξει. Και εμείς πλάκα κάνουμε. Θέλω να πούμε τώρα, μην το πάμε σε ομάδες, γιατί το άρχισα ότι βλέπω και κάποιους που κάνουν κριτική. Σαν να κάνουν κριτική.
1: Αν ακούσεις από μένα.
0: Όχι από εδώ, για τα κόμματα.
1: Για οτιδήποτε, για οτιδήποτε. Να σου πω για τον αθλητισμό. Και σου πω εγώ ότι ο Μπαρτζόκας είναι.
0: Ας τον Μπαρτζόκα τώρα.
1: Περίμενε μωρέ, μην το παίρνεις τη μετρητή. Ο Μπαρτζόκας είναι winner και ο Γιασκεβίτσιος είναι loser.
0: Ναι.
1: Σου λέω, ας την Αθήνα παίξω το τελευταίο.
0: Ναι, ναι.
1: Και τα βάζεις κάτω και μου λες, κάτσε ρε φίλε, έλα εδώ. Τα ίδια έχουνε. Γιατί ο ένας είναι winner και ο άλλος είναι loser.
0: Ποιος ασχολείται με τον Γιασκεβίτσιους. Μα και τον Μπαρτζόκα, και θα κολλήσαμε τον Μπαρτζόκα.
1: Γεράσιμος Γιακουμάτος, το θυμήθηκα.
0: Με τον Μπαρτζόκα δεν τον βγάζουν οι ίδιοι οι συνάδελφοί του κορυφαίου προπονητή. Άλλαξε το σύστημα στο μπάσκετ.
1: Ναι, ναι, ναι, και ο Μπράντοβιτς τον αποθεώνει και έρχεται ο καθένας και που έχει άποψη. Ρε, και καλά κάνει και έχει άποψη.
0: Όχι,
1: και τα μηδενίζει όλα.
0: Μα λέγανε όχι, εντάξει, καλώς και αυτά, μια κούπα να πάρουμε. Αυτό λέγανε.
1: Δεν λέγανε μια κούπα να πάρουμε. Που πάει με το Τζαμόπουλο, που πάει με το Σταματέλο, που πάει με τον ένα, που πάει με τον άλλον.
0: Ναι.
1: Δηλαδή. Ναι.
0: Έτσι είχε στον πάγκο ένα χρόνο τον Ντόρσε και του πήρε το πρωτάθλημα πρόπερση.
1: Λάθος παράδειγμα έφερες. Γιατί ο Ντόρσε ήταν για συγκεκριμένο λόγο στον πάγκο.
0: Ναι, καλά, εντάξει.
1: Για συγκεκριμένο λόγο ήταν στον πάγκο.
0: Εγώ πετάω χαρταετό. Τα έχω ακούσει όλα.
1: Εγώ δεν τα έχω ακούσει όλα. Ξέρω τι είχε γίνει με τον Ντόρσε.
0: Ήσουν εκεί.
1: Ξέρω τι είχε γίνει με τον Ντόρσε. Οι ίδιοι παίχτες μου τα λέγανε. Ξέρω τι είχε γίνει με τον Ντόρσε.
0: Ξέρω τι είχε γίνει. Και. Τέλος πάντων, γενικώς. Οι φίλαθλοι κάθε ομάδα
1: έχουν δικαίωμα. Οι φίλαθλοι έχουν δικαίωμα να πούνε
0: απλώς. Τώρα, επειδή υπάρχουν και τα κοινωνικά δίχτυα και το επικοινωνείς πολύ πιο εύκολα. Εντάξει. δημιουργούνται καταστάσεις, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο.
1: Και συμφωνώ σε αυτό που λες, ότι η δημοσιογραφία πλέον είναι σε πρώτο πληθυντικό. Είτε είναι για αθλητισμό, είτε είναι για πολιτική, για ό,τι να είναι.
0: Αυτό.
1: Πρώτο πληθυντικό.
0: Δηλαδή, σε βλέπω σε ένα να βγαίνεις σε πολιτική συζήτηση και ξέρω από πριν τι πρεσβεύεις και τι ερωτήματα θα θέσεις και δεν θα βρεις τίποτα καλό.
1: Κάνεις λάθος.
0: Όχι εσύ, ρε.
1: Α, μιλάς γενικά.
0: Ωραία που έχω μπλέξει. Βγάζεις το φαναϊλάκι από μέσα σου. Σου λέω, βλέπω το μηνά που ξέρω ότι καπνοφουμάρκα.
1: Α, μιλάς γενικά.
0: Ωραία που έχω μπλέξει. Βγάζεις το φαναϊλάκι από μέσα σου. Σου λέω, βλέπω το μηνά που ξέρω ότι καπνοφουμάρκα, δεν το κρύβει και ο άνθρωπος, και ξέρω από πριν τι θα πει.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό. Συμφωνώ, συμφωνώ.

0: Αρχίζει το τροπάριο,
1: ναι,
0: και
1: ξέρω
0: το,
1: από πριν τι θα πει.
2: Ότι, δεν ξέρω τι θα πει. Ξέρω ποια θέση θα πάρει. Αυτό λέω. Μπα κάνω λάθος, δεν ξέρω.
0: Αυτό που λες ανήκει η πλειοψηφία. Δεν διαφωνώ σε αυτό που λες. Η πλειοψηφία έτσι λειτουργεί.
2: Αδελφούλη, πάμε πάλι τι έχουμε να δούμε στην τηλεόραση.
0: Σήμερα.
2: Για μην ξεχάσει το μόνο μπάλα, έτσι. Μετά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, πάω.
0: Τελειώνει το δελτίο.
2: Με 9,
0: τελειώνει
2: 9,5
0: το δελτίο,
2: το παιχνίδι
0: με
2: και μετά.
0: Τώρα σε εξέλιξη.
2: Και μετά.
0: Άσε με να μιλήσω.
2: Όχι,
0: μην το κάνουμε βουλή εδώ μέσα.
2: Αυτό θέλω να
0: μην μιλάει ο ένα πάω στον άλλον.
2: Μη μαμά στη συζήτηση.
0: Λοιπόν, 9 η ώρα pre-game Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Στις 9.30 αρχίζει ο αγώνας και μόλις τελειώσει έχουμε το μόνο μπάλα. Την εκπομπή με Πάνο Βόγλη, Θοδωρή Ζαγοράκη, Γιούρκα Σεϊταρίδη, Ελένη Λαμπαδαρίου, Πουρπουπού, Κώστα Βαϊμάκη και βγαίνουν και όλα τα παιδιά του αθλητικού για τα παιχνίδια.
2: Και ο προϊστάμενος.
0: Όλα τα παιδιά του αθλητικού για τα παιχνίδια.
2: Και ο διευθυντής. Γιατί ρε φίλε δεν είσαι διευθυντής?
0: Όχι.
2: Προϊστάμενος δεν είσαι.
0: Άλλο προϊστάμενος, άλλο
2: διευθυντής. Εντάξει, προϊστάμενος. Για μένα σε...
0: Ηγούμενος.
2: Ηγούμενος. Δεν διευθύνεις το αθλητικό, άρα διευθυντής είσαι.
0: Προϊστάμε το αθλητικό.
2: Το διευθύνεις. Εσύ δίνεις εντολές. Ο Βασίλης. Γιατί έτσι είναι. Τι, α, πούμε τις λέξεις.
0: Πίσω από τις λέξεις.
2: Έρχεται ο Άλεξ.
0: Έχουμε μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο ύψος του πάρκου Φλίσβου.
2: Πού εδώ?
0: Ναι, ναι, έχει ατύχημα.
2: Και
0: έχει,
2: φίλε.
0: Έχει μποτιλιάρισμα.
2: Δηλαδή τώρα εδώ φεύγοντας από Sky, ας πούμε, για να πας παραλιακή προς Γλυφάδα βρίσκεις κίνηση.
0: Άμα περάσεις τη Συγκρού και πας για Γλυφάδα βρίσκεις.
2: Εσύ που δεν πας. Νιάχος,
0: όχι, δεν βρίσκεις.
2: Και αν πας για Πειραιά, πας άνετα.
0: Για Πειραιά πας άνετα, ναι. Έξω. Είτε συγκρουπιάσεις εσύ είτε ποτάμι, άνετος. Η Arsenal το γύρισε, προηγείται 2-1. Της Chelsea.
2: 21 λεπτό.
0: Ναι.
2: Που eye of the tiger.
0: Βαλένθια Μπαρτσελόνα 0-5 τελικό. Τα άλλα στην Ισπανία είναι 0-0 μέχρι στιγμής. Και τα ελληνικά τα πάμε. Μ' αρέσει που λέω με τα ξένα και δεν λέμε τα ελληνικά. Καλά πάει. 1-0 ημίχρονο Ατρόμητος Καλαμάτα και είναι στο 0-0 το Όφη Κηφισιά και σε λίγο, μόλις τελειώσουμε εμείς, αρχίζει το Λεβαδιακός Πανετολικός.

0: Eye of the Tiger. Rocky. Είτε δεν μου φαίνεται ο Rocky, ο Σταλόνι, να χρησιμοποιήσει ένα τραγούδι του Queen και του το αρνηθήκανε και πήρε τους Survivor. Πλέον δεν μου έρχεται η λέξη Survivor, φίλε. Παλιά μου έρχονταν το συγκρότημα, εδώ και κάποιο καιρό τα λέω Survivor. Νομίζω ότι φωνάζω τον εαυτό μου. Και του στείλανε να μας γράψει ένα τραγούδι πάνω κάτω την ταινία. Του λένε αυτοί, στείλε μας την ταινία να το γράψουμε. Λέει, α, δεν γίνεται, λέει, δεσμεύομαι. Λέει, άμα δεν μας στείλει την ταινία,
1: δεν θα γράψουμε.
0: Και τους έστειλε κάποια, τα πρώτα λεπτά, κάποιες επιλογές. Και έτσι γράψαν το τραγούδι αυτό. Τα σπασόλα, δάμε. Τα σπασόλα.

0: Πέτρος λέει, παιδιά δεν με βλέπετε για τις τζιτζιπιές, λέω κάτι. Ο Πέτρος είμαι, πού να σε δουν Πετράν, εδώ γίνεται ένας ευχάριστος χαμός. Κάτσε, περίμενε. Πόσο είπε ο Κούλης για Σαμαρά, 18,5. Τόσο θα πάρει κι αυτός, να τους.
1: Βγήκε.
0: Περίμενε, Πέτρο, περίμενε, περίμενε. Σε βρήκα.

0: ρε παιδιά, λέει, έχω ένα μεγάλο καημό. Πρώτη φορά το αναφέρω σε εσάς. Τώρα είμαι παλιός τζιτζιφιώτης. Α, τζιτζιφιές ήταν, τζιτζιφιά ήταν ένα δέντρο.
1: Ναι,
0: έτσι βγήκε.
1: Δεν το ξέρω αυτό, πώς πήρε την ονομασία.
0: Από τότε που κάναμε μπάνιο στην παραλία των τζιτζιφιών με τα άλογα του υποδρόμου μαζί, κάναμε μπάνιο. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί, εγώ λείπω πολλά χρόνια. Αλλά έχει να ακουστεί το όνομα τζιτζιφιές πάνω από 10 χρόνια, δεν ξέρω γιατί. Είναι σαν να έχει αποκλειστεί η λέξη τζιτζιφιές. Και αν δεν κάνω λάθος, λέει. Δεν μιλά κανείς για τζιτζιφιές. Πέτρος Ηράκλειο, ευχαριστώ.
1: Εγώ ακόμα τζιτζιφιές το ξέρω, ξέρω την περιοχή. Ναι, τζιτζιφιές την ξέρω την περιοχή, τζιτζιφιές λέω.
0: Και το ναυτικό όμιλο τζιτζιφιών.
1: Ναι.
0: Πώς τον λένε?
1: Δεν ξέρω. Εγώ τζιτζιφιές ξέρω.
0: Μήπως επειδή πάμε για νιάρχος.
1: Αντινιάρχος είναι το συγκεκριμένο κομμάτι.
0: Εντάξει, μωρέ, εντάξει. Ναι. Γατζόγλου έρχεται. Εντάξει, έρχεται ο Γατζόγλου. Αμάν πια. Κυρίες και κύριοι μαζί μας, ο άνθρωπος μόνο καλές κουβέντες λέμε για αυτόν, ο Δημήτρης ο Γιατζόγλου, με το μουστάκι σαν τον Παπασταφίδα είσαι. Αδελφούλη, καλώς όρισες, μας χρωστάνε ακόμα Αύγουστο, ε.
2: Έχει γίνει σλόγγαν αυτό, έτσι.
1: Δεν χρωστάει κανένα τίποτα.
0: Ωραίο είναι αυτό.
2: Μπορεί και η ζωή σου χρωστάει. Δεν σου χρωστάει. Αυτό είναι αλαζονικό, έχεις δίκιο.
1: Ήταν και ωραίο τραγούδι. Είναι ωραίο τραγούδι και το ξεφτυλίσαμε αυτό.
2: Τον αγαπάω τόσο πολύ που ό,τι και να πει. Όχι, παπά. Ό,τι και να πει.
0: Πόσα χρόνια, ρε φίλε, πάνω από 12 χρόνια.
2: Πάνω, ναι. Και σκυτάλι, θυμάσαι. Ίδιος είσαι.
0: Και εσύ ίδιος είσαι, πανάθεμα.
2: Καλά, εντάξει.
0: Νότης Παπαγιαννάκος, Μελίνα Σαμαραδέλη, Κωνσταντίνα Βαρσάμι, Βούλα Βρετάκου, από τον Νικόλα
1: και από τον Μινό.
0: Καλή εβδομάδα, τα λέμε.
3: Έχει κάνει Βυζαντινή.
2: Έχει κάνει Βυζαντινή μουσική και το είπε λίγο.
0: Είναι πολύ καλός, μην το βλέπεις έτσι. Παπαδοπέδι, όχι.
1: Εγώ με την Εκκλησία πάντα είχα ιδιαίτερη σχέση.
0: Αυτό.
4: ...44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα, είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
6: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
8: Πάμε σε γραμμή, ναι.
9: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
8: Πολλά γκολ.
9: Γκολ. Στο βολέι.
8: Ποιο βολέι?
9: Ποιο ματς?
8: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
9: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
8: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: 8 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
12: Χόρεψε, λέβε το παιδό.
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Νίκτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Δύο λεπτά μετά τις 8, Sky 100,3 είναι το βραδινό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου Νότης Παπαγιαννάκος, αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής από τη Μελίνα Σαμαραδέλη. Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο στο 210-48-00-174 και Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο. Και να δούμε τις βασικές ειδήσεις υπό την μορφή τίτλων. Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός, τόνισε στην συνέντευξη τύπου που παραχώρησε από την Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός. Σημείωσε ότι αυτή είναι η μόνη πολιτική λύση ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει σταθερή κυβέρνηση. Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση σχηματίζει το πρώτο κόμμα με πρωθυπουργό τον αρχηγό του, ενώ σχολιάζοντας το σενάριο κυβέρνησης ηττημένων, είπε καλή τύχη. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, στην ώρα τους στο τέλος της τετραετίας. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση και συγκεκριμένα στον Αλέξη Τσίπρα και το Πασόκ, σημείωσε ότι πρώτη φορά βλέπει δύο κόμματα να διαγωνίζονται τόσο πολύ για ένα πρόγραμμα πολιτικής εξαπάτησης. Αναφερόμενος στις παρεμβάσεις που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός, έκανε λόγο για ένα αυστηρά κοστολογημένο πρόγραμμα παρεμβάσεων, ενώ εντός του πλαισίου των δημοσιονομικών στόχων πάντα και υλοποιήσιμο σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Πάμε τώρα στη μεριά της αντιπολίτευσης. Αναξιοπιστή, αλαζονία και εξαπάτηση ήταν το τρίπτυχο του κυρίου Μητσοτάκη στην σημερινή συνέντευξη τύπου, σχολίασε εκπρόσωπος του Πασόκ Κώστας Τσούκαλας. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, Θεανό Κουφονικολάκου, σχολίασε πως ο κύριος Μητσοτάκης προχώρησε σε ειρωνικές επιθέσεις για τους πολιτικούς του αντιπάλους και ιδίως κατά του Αλέξη Τσίπρα, χωρίς ίχνος πολιτικών επιχειρημάτων, επειδή πλέον γνωρίζει πολύ καλά πως έχει αντίπαλο. Επίθεση κατά του Αντώνη Σαμαρά εξαπέλυσε κατά την συνέντευξη τύπου στην ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός. Ερωτηθείς για την δημιουργία κόμματος από τον κύριο Σαμαρά, ο κύριος Μητσοτάκης είπε: «Θέλω να πιστεύω ότι θα σκεφτεί καλύτερα την ιστεροφημία του». Ο κύριος Σαμαράς διαθέτει τεχνογνωσία για το πώς μπορεί να κάνει κακό στην παράταξη. Πιστεύω ότι δεν θα την χρησιμοποιήσει, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός. Απαντώντας, ο Αντώνης Σαμαράς κάλεσε τον Πρωθυπουργό να ανησυχεί για την δική του ιστεροφημία. Έκανε μάλιστα λόγο για κόμμα Μητσοτάκη και όχι για παράταξη. Με τον Αντώνη Σαμαρά, η Νέα Δημοκρατία πήρε ποσοστό 18%, σχολίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εκτός συνόρων τώρα πάμε στη Γερμανία. Σύμφωνα με το Exit Poll, σαρωτική νίκη καταγράφει το ακροδεξιό κόμμα AfD στο ανατολικό κρατήδιο της Αξονίας Anhalt. Η εναλλακτική για την Γερμανία συγκεντρώνει 44,5 εναντί 18,5% του CDU. Η αριστερή παράταξη συγκεντρώνει 9,5%, ακολουθούν οι πράσινοι με 9% και το S5 με 8%. Τυχόν επικράτηση της εναλλακτικής για την Γερμανία, του AfD δηλαδή, θα σηματοδοτήσει την πρώτη φορά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που η ακροδεξιά παράταξη θα είναι σε θέση εξουσίας σε κρατηδιακό επίπεδο. Το φάντομ που κατέπεσε χθες στην Τανάγρα είχε εκτελέσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες συντήρησης και ελέγχων σύμφωνα με τα ισχύοντα της πολεμικής αεροπορίας και ήταν απολύτως αξιόπλο, αναφέρουν πηγές πάντα του ρεπορτάζ. Η συμμετοχή του στην διοργάνωση αφορούσε πτήση διέλευσης και όχι πτήση αεροπορικής επίδειξης, ενώ επισημαίνεται από τις ίδιες πάντα πηγές ότι δεν τίθεται θέμα παλαιότητας. Στο μέτωπο των πυρκαγιών, σε εξέλιξη παραμένει φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα στην Σιλικούντα Ηλίας. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στην δασική πυρκαγιά στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας και είναι σε εξέλιξη μάλιστα για πέμπτη μέρα αυτή η πυρκαγιά. Η φωτιά δεν απειλεί όμως κατοικημένη περιοχή. 5 συλλήψεις έγιναν χθες σε Άγιον Όρος, σε Νέα Μάκρη, Πρέβεζα, Εύβοια και Χίο για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια. Συνελήφθησαν 3 άνδρες που έβαλαν φωτιά στο πλαίσιο αγροτικών εργασιών, άλλος ένας για καύση απορριμμάτων κοντά στην Ιερά Μονή, σε Ιερά Μονή του Αγίου Όρος και μια 80χρονη στοιχείο για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε κατά το άναμα καντιλιού σε νεκροταφείο. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται και για αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένων και της Αττικής, της Εύβοιας αλλά και της Βιωτίας. πρώτες συνομιλίες στο Κίεβο με τον Ουκρανό πρόεδρο τον κύριο Ζελένσκι ήταν πολύ σημαντικές, δήλωσε σήμερα ο Στίβ Βίτκοφ, ένας από τους δύο Αμερικανούς απεσταλμένους που βρέθηκαν σήμερα στην Ουκρανία, προερχόμενοι από την Ρωσία. Οι δύο Αμερικανοί κομίζουν μια πρόταση συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης με την Ρωσία. Μετά τις συναντήσεις θα προγραμματιστεί και συνέντευξη τύπου των Αμερικανών απεσταλμένων και του Ουκρανού πρόεδρου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν αύριο Δευτέρα το πρωί στην Αττική Οδό από τις 7 το πρωί έως τις 10 στο ρεύμα προς αεροδρόμιο ανάμεσα στους κόμβους Εγάλο και Φιλής λόγω εργασιών στον ανισόπεδο κόμβο Μεταμόρφωσης. Στην αθλητική μας ενημέρωση, ζωντανά από την τηλεόραση του Sky, απόψε στις 9.30 θα μεταδοθεί το μεγάλο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής της Super League ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Για τις υπόλοιπες αναμετρήσεις της τρίτης αγωνιστικής, αυτή την ώρα παίζουν Ατρόμητος Καλαμάτα, Όφη Κηφισιά και Λεβαδιακός Πανετολικός. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος είναι αύριο Δευτέρα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατεί ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή. Στο Ιόνιο 2 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο ενισχυμένη 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή πτώση στα ανατολικά ηπειρωτικά και τα νησιά, αγγίζοντας το μεσημέρι τους 34 με 37 βαθμούς, ενώ στη Δυτική Ελλάδα τους 38 βαθμούς Κελσίου. Και περνάμε τώρα, 9 λεπτά μετά τις 8, αναλυτικά στην παρουσίαση όλης της θεματολογίας στο βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Την εκλογική στρατηγική της κυβέρνησης μέχρι την άνοιξη του 2027 ανέπτυξε από την Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης. Απέκλεισε για ακόμη μία φορά τις πρόορες κάλπες, έθεσε ως εφικτό στόχο την αυτοδυναμία και έκλεισε με τα σημερινά δεδομένα την πόρτα σε μετεκλογικές συνεργασίες. Η συνέντευξη του Πρωθυπουργού σημαδεύτηκε όμως και από την μετοπική σύγκρουση με τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά και από τις σκληρές επιθέσεις σε Αλέξη Τσίπρα και Πασόκ. Και μάλιστα την ερώτηση που αποτέλεσε αφορμή για την αιχμηρή απάντηση προς τον κύριο Σαμαρά έθεσε ο Γιάννης Καντέλης, που είναι στην Θεσσαλονίκη μαζί με τον Αντώνη Ατζολέτο. Θα ακούσουμε την τοποθέτηση και των δύο σε λίγο, αφού πρώτα θα ακούσουμε αναλυτικό το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Πινελόπη Γκάλι.
1: Τον οδικό χάρτη που θα οδηγήσει στις εκλογές της άνοιξης του 2027, αφού απέκλεισε πρόορες κάλπες, σκιαγράφησε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνέντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη, ζητώντας αυτοδυναμία και αποκλείοντας με τα σημερινά δεδομένα σενάρια συνεργασίας.
2: Οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι οι πιο κατάλληλα εξοπλισμένες, προκειμένου να μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτές τις δύσκολες συγκυρίες, την ανάγκη λήψης γρήγορων αποφάσεων και να μην εγκλωβίζονται σε παζάρια κομματικά. Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι ένας στόχος ο οποίος είναι εφικτός. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πλαισίωσε και το κάδρο των αντιπάλων του, τοποθετώντας σε περίοπτη θέση τον Αντώνη Σαμαρά, στον οποίο επιτέθηκε κατά μέτωπο με αφορμή την ερώτηση του Σκάι και του Γιάννη Καντέλη, ανοίγοντας νέο κύκλο σφοδρής αντιπαράθεσης.
3: Θα καθόσταν ποτέ στο ίδιο τραπέζι με τον κύριο Σαμαρά μετά τις εκλογές, αν αυτό απαιτούσε σταθερότητα στην οποία αναφερθήκατε?
2: Εγώ δεν βλέπω κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης. Θέλω να πιστεύω ότι τελικά θα σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του και διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει και να σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του.
4: Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης. Ας ανησυχεί λοιπόν για τη δική του ιστροφημία. Θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονίας. Δεν είναι αυτή η παράταξη, κύριε Μητσοτάκη. Αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη.
5: Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι σήμερα παράταξη. Από ό,τι θυμάμαι, ο ίδιος πήρε στις εκλογές 18%. Ωραία απόδοση.
1: Ψηλά στο ταμπλό των αντιπάλων του Πρωθυπουργού βρίσκεται ήδη ο Αλέξης Τσίπρας και το πρόγραμμα που παρουσίασε, ανοίγοντας νέο γύρο αντιπαράθεσης με την Αμαλίας που του καταλογίζει πλεώνασμα λαζονίας.
2: Η τζάμπα πήγε το rebranding. Το μόνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι όταν ο κύριος Τσίπρας έλεγε αυτό το οποίο έλεγε στη Θεσσαλονίκη το 2014, θα μπορούσε κανείς να πιστέψει ότι τελούσε υπό καθεστώς αυταπάτης, εξάλλου ο ίδιος το είπε. Τώρα δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία αυταπάτη. Τώρα πρόκειται για κανονική απάτη.
1: Οι ειρωνικές επιθέσεις χωρίς σύγχρονος πολιτικών επιχειρημάτων στους πολιτικούς του αντιπάλους και ιδίως τον Αλέξη Τσίπρα αποδεικνύουν την αλαζονία, την ένδυα επιχειρημάτων αλλά και τον εκνευρισμό του. Γιατί πλέον γνωρίζει πολύ καλά πως έχει αντίπαλο και η επόμενη εκλογική αναμέτρηση δεν θα είναι καθόλου όπως την είχε ονειρευτεί. Εχμές και για το ΠΑΣΟΚ και κυρίως για το κυβερνητικό παρελθόν του, επεφύλαξε ο Πρωθυπουργός με τη Χαριλάου Τρικούπη να επιστρέφει τις βολές.
2: Είδα ωραίες γιορτές στην Κρήτη, σημαίακια πλαστικά, ημιφορτηγά, τρακτέρ, ΠΑΣΟΚ ωραία χρόνια. Δεκαετία του 80 το χρέος πήγε από το 25% του ΕΠ στο 100% του ΕΠ. Αυτοί οι οποίοι κάνουν πολιτική ουσιαστικά ως ένα μνημόνιο του παρελθόντος, που δεν καταλαβαίνω ένα κόμμα το οποίο κοιτάει μόνο προς τα πίσω και πανηγυρίζει για αυτό το οποίο έγιναν και δεν λέει τίποτα για αυτό το οποίο θα γίνουν.
6: Αναξιοπιστία, αλαζονία και εξαπάτηση ήταν το τρίπτυχο του κυρίου Μητσοτάκη. Αν έχει απορίες για το πώς εκτοξεύθηκε το δημόσιο χρέος της χώρας, ας κάνει μια ανασκόπηση στον πατέρα του. Την περίοδο 2004-2009, επί διακυβέρνηση Καραμανλή. Ακόμα στα ζάπια της αυταπάτησης δείτε, κύριε Μητσοτάκη.
1: Με διάθεση αυτοκριτικής, ο Πρωθυπουργός εξέπεμψε και μηνύματα προς το εσωτερικό της κυβέρνησής του εν ώψη των επερχόμενων εκλογών.
2: Όταν κάποιος έχει ήδη διατελέσει αρκετά χρόνια Πρωθυπουργός, πρέπει να αντιμετωπίζει κάθε εκλογή. Η αναμέτρηση με ακόμα μεγαλύτερη σεμνότητα και ταπεινότητα. Και το λέω αυτό είναι το τελευταίο το οποίο μπορώ και πρέπει να επιτρέψω, όχι μόνο στον εαυτό μου, αλλά και στα στελέχη μας, είναι αυτή την αίσθηση της αλαζονίας, ότι μπορεί να είμαστε αντικατάστατοι και ότι με αυτό δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
1: Η αντιπαράθεση θα συνεχιστεί και κατά τις εμφανίσεις των υπολείπων πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ.
0: Πάμε τώρα σε έναν πρώτο απολογισμό της σημερινής συνέντευξης τύπου του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Ποιο είναι το βασικό μήνυμα που θέλησε να στείλει ο κύριος Μητσοτάκης, ποια στρατηγική θέλει να χαράξει από εδώ και πέρα, με ορίζοντα βεβαίως τις εκλογές της Άνοιξης του 2027. Ο Γιάννης Καντέλης.
7: Το Σαββατοκύριακο του κυρίου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη, το 8ο Πρωθυπουργός, είναι κρίσιμο. Είναι κρίσιμο διότι είναι η εκκίνηση της προεκλογικής περίοδου, στο τέλος της οποίας, την άνοιξη του 2027, θα κριθεί αν θα του εμπιστευτούν οι πολίτες μια τρίτη θητεία. Σε αυτό το διάστημα έδειξε και με την ομιλία του και με τη συνέντευξη τύπου ο κύριος Μητσοτάκης ότι προτεραιότητα είναι η οικονομία, είναι η στήριξη συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων, είναι να κλείσει μέτωπα τα οποία είχαν ανοίξει τα τελευταία χρόνια με κοινωνικές ομάδες οι οποίες τον είχαν στηρίξει στο παρελθόν, όπως οι ελεύθεροι επαγγελματίες, όπως οι αγρότες, όπως οι συνταξιούχοι, όπου και εκεί έδωσε πράγματα με τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε, αλλά βεβαίως και να βάλει σκληρά πολιτικά διλήμματα από τώρα προς τους πολίτες για το ποιο θα είναι το διακύβευμα της κάλπης. Και με τον κύριο Μητσοτάκη να βάζει μπροστά την περιπέτεια η σταθερότητα, να λέει πως δεν υπάρχει χώρος για πολλά μηνύματα, διότι σε αυτή την περίπτωση μπορεί κάποιος την Δευτέρα μετά τις εκλογές να μην είναι εκεί για να τα πάρει, και αυτό είναι ένα καμπανάκι σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία είναι πολύ χαμηλά σε ποσοστά, παρότι θα είναι πρώτο κόμμα, αλλά και πάλι αυτό δεν διασφαλίζει την επόμενη μέρα. Με τον κύριο Μητσοτάκη στην ουσία να ποντάρει τα πάντα στην αυτοδυναμία ή τουλάχιστον σε ένα πολύ υψηλό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας θα δίνει το περιθώριο για δεύτερες εκλογές, οι οποίες όμως θα μπορούν να τον οδηγήσουν στην αυτοδυναμία.
8: Ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός, και το είδαμε και στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε, απέναντι στους πολιτικούς του αντιπάλους, με πολύ σκληρές αναφορές, τόσο στον Αντώνη Σαμαρά όσο και στον Αλέξη Τσίπρα. Έχει επιλέξει, ειδικά τον κύριο Τσίπρα, το έχουμε δει τον τελευταίο καιρό, και τώρα είδαμε έτσι μια αιχμηρή απάντηση στον Αντώνη Σαμαρά.
7: Και με διαφορετική στόχευση στον καθέναν εξ αυτών. Προς τον κύριο Τσίπρα είναι σαφές, όπως είπες, ότι όντως έχει επιλέξει αντίπαλος. Διότι πιστεύουν στο Μεγαρομαξίμου ότι φτάνοντας στις εκλογές, στο δίλημα Μητσοτάκης ή Τσίπρας, μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης να κερδίσει όπως έκανε και το 19 και το 23. Επίσης, ως προς τον κύριο Ανδρουλάκη, θα δούμε να αυξάνεται η πίεση από την πλευρά του Πρωθυπουργού, διότι θεωρούν ότι το ΠΑΣΟΚ, αν συνεχιστεί αυτό το δίπολο μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς, θα μπει σε συμπληγάδες και τότε θα προσπαθήσει να πάρει ό,τι μπορεί ακόμη περισσότερο ο κ. Μητσοτάκης από το χώρο του κέντρου, που ούτως ή άλλως τα τελευταία χρόνια έχει κυριαρχήσει. Και με αυτόν τον τρόπο να καλύψει και τις όποιες απώλειες υπάρξουν στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, εκεί που πλέον είναι η λυμένη απόφαση ένα κόμμα από τον κ. Σαμαρά. Και με αυτά που είπε σήμερα ο κ. Μητσοτάκης στη συνέντευξη τύπου, δείχνει ότι ήδη αντιμετωπίζει τον πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην πρωθυπουργό ως πολιτικό αντίπαλο, αυτό που θα τον καταστήσει και επισήμως μόλις ανακοινώσει το κόμμα το οποίο σχεδιάζει ο κ. Σαμαράς.
0: Πάμε τώρα στις σκληρές, όπως ήταν και μπορούμε να τις χαρακτηρίσουμε, απαντήσεις του Πρωθυπουργού και προς την αντιπολίτευση. Να δούμε τώρα ποιες αντιδράσεις έρχονται και από το ΠΑΣΟΚ αλλά και από την Ελλάς. Και από όσα λένε τα δύο κόμματα μετά την σημερινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού, φαίνεται πλέον ξεκάθαρα που θα επικεντρώσουν την αντιπαράθεση το αμέσως επόμενο διάστημα. Ο Αντώνης Ατζολέτος θα μας ενημερώσει.
9: Ο Πρωθυπουργός ζήτησε μια ανανέωση της κυβερνητικής θητείας για να διορθώσει τα λάθη του, όπως λένε. Σαν να μην κυβέρνησε 7 χρόνια, που είχε μπροστά του πολύ καλές δημοσιονομικές συνθήκες, με το Ταμείο Ανάκαμψης δίπλα του, οπότε θα επιμείνουν πολύ σε αυτό. Το δεύτερο είναι το θέμα της ακρίβειας, ότι το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών με όλα αυτά που είπε θα μείνει στάσιμο, και φέρνουν ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τη μείωση στο ρεύμα κατά 30%, που δεν θα είναι μία και έξω, θα μοιραστεί σε τρεις δόσεις από το 27 ως το 29, και βλέπουν, δίνοντας αυτό το επίδομα στους συνταξιούχους και διευρύνοντας το πεδίο, ότι ήταν ουσιαστικά ένα στημένο προεκλογικό σκηνικό προς το δικό του κοινό. Και από εκεί και πέρα δεν αφήνουν έξω από το κάδρο και την επίθεση που δέχεται πλέον από τον Αντώνη Σαμαρά, γιατί εκεί θα υπάρχει μια αναδιάταξη της δεξιάς πολιτικατικίας, που είναι μια πολύ ιδιαίτερη συνθήκη για τη Νέα Δημοκρατία και πιστεύουν ότι θα την πλήξει.
8: Και έχουμε μπροστά μας, Αντώνη, δύο σημαντικές πολιτικές εμφανίσεις. Τον Αλέξη Τσίπρα την Τετάρτη και τον Νίκο Ανδρουλάκη το επόμενο Σαββατοκύριακο. Άρα, επισήμως πλέον μπαίνουμε στη μάχη ΠΑΣΟΚ Ελλάς για τη δεύτερη θέση.
9: Μάχη για τη δεύτερη θέση, Χριστίνα, πολύ σημαντική, γιατί η τρίτη σε αυτή τη μάχη, σε αυτόν τον αγώνα, δεν δίνει κανένα μετάλλιο. Ο Αλέξης Τσίπρας θα έρθει εδώ την Τετάρτη στη συνέντευξη τύπου να απαντήσει. Ενδεχομένως και αυτός επιλέξει τους στίχους κάποιου τραγουδιού προκειμένου να απαντήσει τον Πρωθυπουργό. Θα το δούμε αυτό. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, πέρα από την Τρίτη που θα είναι εδώ με τους παραγωγικούς φορείς, έχει μπροστά του ένα Σαββατοκύριακο, όχι μόνο να παρουσιάσει το πρόγραμμά του, αλλά συνολικά να τα βάλει κάτω και να απαντήσει και στον Πρωθυπουργό αλλά και στον Αλέξη Τσίπρα.
0: Στη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού κυριάρχησαν όμως και τα ελληνοτουρκικά, με τον κύριο Μητσοτάκη να στέλνει σαφές μήνυμα στην Άγκυρα ότι η Ελλάδα δεν ζητά την άδεια κανενός για την άμυνα και στους εξοπλισμούς. Απαντήσεις όμως έδωσε και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, τα μη κρατικά πανεπιστήμια και τη λεγόμενη Walk Agenda. Η Δέσποινα Βλεπάκη αναλυτικά στο ρεπορτάζ.
10: Για εμένα η τήρηση.
11: Σαφές μήνυμα στην Άγκυρα έστειλε ο Πρωθυπουργός με αφορμή και το πρόσφατο μπαράζ προκλητικών δηλώσεων από τη γείτονα.
10: Η Ελλάδα δεν μπορεί να ζητήσει την άδεια κανενός για το πώς θα εξοπλίζεται. Ξαναπώ ότι η Ελλάδα επιδιώκει τις καλές σχέσεις με την Τουρκία. Όμως έχει μία μεγάλη διαφορά με την Τουρκία, και αυτή είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
11: Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η στρατηγική σχέση της Ελλάδας με το Ισραήλ δεν αναιρεί το ρόλο της Αθήνας ως χώρας γέφυρα στην περιοχή, ενώ αναφέρθηκε και στη γεωπολιτική, στρατιωτική και ενεργειακή διάσταση των σχέσεων Ελλάδας-Αιγύπτου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε και ζητήματα εσωτερικής επικαιρότητας, όπως τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με διάθεση αυτοκριτικής.
10: Να μιλήσουμε για το θέμα, το περιβόητο θέμα των αγροτικών επιδοτήσεων, το ΟΠΕΚΕΠΕ. Βεβαίως έκανα λάθος που δεν τόλμησα πιο νωρίς να κάνω τη μεγάλη αλλαγή της μετάπτωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ.
12: Βάφτισε με θράσος ως δήθεν μεταρρυθμιστική αστοχία το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, για το οποίο καταδικάστηκαν ήδη οι κολλητοί του κυρίου Μητσοτάκη.
5: Ο λαός δεν μπορεί να έχει καμία προσδοκία κάλυψης των αναγκών του, ούτε σήμερα, ούτε το 2030, ούτε στον αιώνα τον άπαντα.
13: Είναι τόσα πολλά τα ψέματα που είπε, που θα χρειάζονταν σελίδες ολόκληρες για να καταγραφούν.
11: Με αφορμή την αντιπαράθεση για τη woke ατζέντα σε σχολικά βιβλία, ο Πρωθυπουργός έβαλε διαχωριστικές γραμμές.
2: Και αν σε κάποιο βιβλίο υπάρχει κάποιο σφάλμα ή κάτι το οποίο θεωρούμε ότι δημιουργεί αδικαιολόγητη αντίδραση, θα το διορθώσουμε. Δεν έχετε καμία αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά τώρα να προσπαθούμε να εφεύρουμε ατζέντες που πραγματικά δεν υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία, γιατί δεν υπάρχει woke ατζέντα στην Ελλάδα.
6: Προκειμένου να ανακόψει τις απώλειες που έχει στα δεξιά του, ουσιαστικά προανήγγειλε διορθώσεις στα σχολικά βιβλία.
11: Τεράστια σημασία χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την επένδυση της κυβέρνησης στις υποδομές του ΕΣΥ.
2: Το ΕΣΥ είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση σήμερα από ό,τι το παραλάβαμε. Και αυτό είναι κάτι το οποίο τώρα αναγνωρίζουν πρώτα και πάνω απ' όλα οι ΣΥΡΙΖΑ. Δεν με νοιάζει τι λέει η αντιπολίτευση αυτό. Ας λέει ό,τι θέλει. Ας κάνει την αντιπολίτευση της κατσαρίδας. Με αφήνει παγερά αδιάφορο.
5: Η μαγική εικόνα ενός δίθεν νέου ΕΣΥ, χτισμένη πάνω σε υπερκοστολογημένες ανακαινήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης, δεν μπορεί να κρύψει την πραγματική εικόνα διάλυσης.
11: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπερασπίστηκε τη μεταρρύθμιση των μη κρατικών πανεπιστημίων, λέγοντας ότι η Ελλάδα μπορεί να γίνει κέντρο σημαντικών επενδύσεων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, χωρίς αυτό να σημαίνει υποβάθμιση των δημόσιων πανεπιστημίων.
0: Στην οικονομία τώρα και στις παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για εισοδήματα και φορολογία, το πακέτο περιλαμβάνει σημαντικές ελαφρύνσεις για ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις, μόνιμες ενισχύσεις για συνταξιούχους και δημοσίους υπαλλήλους, αλλά και νέα μέτρα στήριξης των οικογενειών. Χρυσόστομος Τσούφης στο ρεπορτάζ.
14: Κεντρική θέση στις πρωθυπουργικές εξαγγελίες έχουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, με σημαντική ελάφρυνση τεκμηρίων μέσω της κατάργησης του κύκλου εργασιών και της μισθοδοσίας προσωπικού, μόνο όμως για τους συνεπείς.
2: Αν μονίμως δηλώνεις 300 ευρώ το χρόνο, το μήνα εισόδημα ως ελεύθερος επαγγελματίας, δικαιούμαι κι εγώ να συμβεί μια φορά, εντάξει, αλλά είχαμε πάρα πολλούς ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι δηλώναν αυτά τα εισόδηματα. Το βρίσκετε δίκαιο εσείς?
14: Επιπλέον από τις φορολογικές δηλώσεις του 2028 θα έχουν μείωση της προκαταβολής φόρου από το 55% στο 50% και για τις επιχειρήσεις κατά 5 μονάδες ανά έτος μέχρι να συγκλίνουν. Οι επιχειρήσεις θα ελαφρυνθούν και από την κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος.
2: Το οποίο ήταν ο τελευταίος μνημονιακός φόρος. Ξεκινάμε με τις επιχειρήσεις εκτός Αττικής και θα πάμε σε 2 χρόνια και στις επιχειρήσεις εντός Αττικής.
14: Στο πιο σημαντικό μέτρο που αφορά τη φετινή χρονιά, η κυβέρνηση αποφάσισε νέα διπλή παρέμβαση στο μόνιμο επίδομα που δίνεται στους συνταξιούχους στο τέλος Νοεμβρίου. Και χορηγείται σε όλους άνω των 65 χωρίς εισοδηματικό κόφτη και αυξάνεται το ποσό στα 400 ευρώ.
2: Συνεπώς, 2,2 εκατομμύρια δικαιούχοι θα δουν από αυτόν τον Νοέμβριο, και κάθε Νοέμβριο το τονίζω, τις αποδοχές τους αυξημένες περίπου στο ποσό μια επιπλέον εθνική σύνταξη, και μάλιστα καθαρό.
14: Μόνιμο επίδομα και για 720.000 δημοσίους υπαλλήλους, από το 2027 όμως ύψους 500 ευρώ.
2: Δεν είναι ακριβώς 14ο μισθός, είναι λιγότερο από αυτό, μαζί με τις αυξήσεις όμως που έχουμε δώσει, γιατί θέλω να συμπαρασύρω ότι ο κατώτος μισθός αυξάνει τις αμοιβές, είναι μια προσπάθεια στήριξης των εισοδημάτων των δημοσίων λειτουργών.
14: Στις εξαγγελίες για τις οικογένειες ξεχωρίζει, εκτός από τον μηδενισμό του φόρου για τους τρίτεκνους με εισόδημα έως 20.000 ευρώ, και ο αποταμιευτικός επενδυτικός κουμπαράς για τα παιδιά, μέσω του οποίου η σταθερή αποταμίευση των γονέων μετατρέπεται σε μακροχρόνια επένδυση με κρατική συμμετοχή έως 1.200 ευρώ ετησίως.
2: Να μπορούμε να πούμε στους νέους γονείς, βάλτε στην άκρη μέχρι 100 ευρώ. Θα έρθει το κράτος να τα κάνει 200. Και με ένα επιτόκιο της τάξης του 3-3,5%, αυτά θα γίνουν 60.000 ευρώ όταν το παιδί γίνει 18.
14: Από τις υπόλοιπες εξαγγελίες ξεχωρίζουν τα πολύ φθηνά δάνεια έως 5 δισεκατομμύρια ευρώ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ο μηδενικός φόρος στους αγρότες με εισόδημα έως 20.000 ευρώ, το σπίτι μου 3, και ο κατώτατος μισθός στα 1.000 ευρώ στις αρχές του 2028.
2: Σε 18 μήνες από τώρα δεν θα υπάρχει τριψήφιος μισθός για πλήρη απασχόληση στη χώρα μας.
0: Έκανε μια αναφορά ο Χρυσόστομος Τσούφης στο σπίτι μου 3. Να μείνουμε λοιπόν σε αυτή την σημαντική παρέμβαση για το στεγαστικό, το νέο πρόγραμμα σπίτι μου 3 με προϋπολογισμό 2 δισεκατομμύρια ευρώ και διευρυμένα όρια για την αγορά πρώτης κατοικίας. Τι αλλάζει σε σχέση με τα προηγούμενα προγράμματα και κυρίως ποιοι θα μπορούν αυτή τη φορά να ενταχθούν? Η Έλενα Χελβατζόγλου έχει το ρεπορτάζ.
15: Έχουμε ένα σπίτι μου 3 με μεγαλύτερη δεξαμενή δικαιούχων, αλλά και ακριβότερο σπίτι που μπορεί να αγοράσει κάποιος μέσω του προγράμματος. Ο προϋπολογισμός φτάνει τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, με στόχο να αποκτήσουν τη δική τους κατοικία 15 έως 20.000 νοικοκυριά. Και η πρώτη μεγάλη αλλαγή είναι αυτή. Αν μέχρι σήμερα έψαχνες σπίτι μέχρι 250.000 ευρώ, τώρα το όριο ανεβαίνει στις 300.000. Μια αλλαγή που δεν είναι τυχαία, καθώς οι τιμές των ακινήτων έχουν ανέβει σημαντικά και σε πολλές περιοχές τα σπίτια που πληρούσαν τα όρια των προηγούμενων προγραμμάτων ήταν πολύ περιορισμένα. Τώρα λοιπόν διευρύνεται και η ηλικία έως 55 ετών από 50. Ενώ παράλληλα ανεβαίνει και το ανώτατο ποσό του δανείου από 190.000 στις 230.000 ευρώ. Μάλιστα το δάνειο μπορεί να καλύπτει έως και το 90% της αξίας του ακινήτου. Και υπάρχει ακόμη μία σημαντική αλλαγή για τις οικογένειες. Η προσάυξηση του εισοδηματικού ορίου αυξάνεται στις 7.000 για κάθε παιδί από 5.000 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο σπίτι μου θα αφορά περισσότερους δικαιούχους με πιο ευέλικτα εισοδηματικά κριτήρια, ώστε να μπορούν να ενταχθούν νοικοκυριά που μέχρι σήμερα έμεναν εκτός λόγω ανώτατου εισοδηματικού κόφτη.
0: Τον πρώτο λόγο στην αποτίμηση των μέτρων έχουν τώρα οι ίδιοι πολίτες. Οι συνταξιούχοι βλέπουν θετικά τη μόνιμη ενίσχυση, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίοι δηλώνουν ότι περίμεναν περισσότερα, ενώ επιφυλακτικοί εμφανίζονται και οι αγρότες. Ανάμεικτες είναι συνολικά οι αντιδράσεις, με το βασικό ερώτημα να παραμένει το πόσο και πότε οι εξαγγελίες θα φανούν τελικά στην τσέπη, στην πράξη. Η Έλενα Χελβατζόγλου έχει το ρεπορτάζ.
15: Οι εξαγγελίες έγιναν και τώρα έρχεται η ώρα του απολογισμού από τους ίδιους τους πολίτες.
16: Είμαι υπέρ και έχει κάνει πολλά.
17: Περιμέναν περισσότερες παροχές και τελικά οι παροχές θα γίνουν μετά από 2 χρόνια, δηλαδή μετά τις εκλογές.
15: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες κάνουν λόγο για διάψευση προσδοκιών παρά το πακέτο ρυθμίσεων.
18: Είχε δημιουργηθεί ένα κλίμα ότι ερχόμαστε στη Θεσσαλονίκη και είναι η χρονιά των μικρομεσαίων. Αυτό στην πράξη δεν ακούστηκε.
19: Καμία άμεση και εγγυημένη μείωση επαγγελματικού ρεύματος.
15: Πιο θετικοί οι συνταξιούχοι, που είναι μάλλον οι πιο ωφελημένοι των εξαγγελιών με την αύξηση της μόνιμης ενίσχυσης.
20: Τα 400 ευρώ, κυρία Μαυραγάνη και κυρία Ράντου, που θα μας δώσει η κυβέρνηση σε λίγους μήνες τον Νοέμβριο, είναι θετικότατο. Όμως αυτός ο κόφτης ο ηλικιακός είναι, κυρία Μαυραγάνη, άδικος.
15: Από το 2027, 720.000 δημόσιοι υπάλληλοι θα δουν ένα μόνιμο επίδομα 500 ευρώ τον χρόνο.
16: Εντάξει, ας τα πάρουν. Αν και οι δημόσιοι υπάλληλοι, εντάξει, για μένα παίρνουν αρκετά.
15: Για τις οικογένειες με 3 παιδιά μηδενίζεται ο φόρος εισοδήματος έως τις 20.000 ευρώ. Ένας από τους πρωταγωνιστές των φετινών εξαγγελιών είναι ο αποταμιευτικός κουμπαράς για τα παιδιά. Οι γονείς θα μπορούν να βάζουν έως 100 ευρώ τον μήνα σε έναν ειδικό λογαριασμό και το κράτος θα διπλασιάζει αυτήν την αποταμίευση, έτσι ώστε στα 18 του το παιδί να έχει ένα σημαντικό κεφάλαιο. Μια εξαγγελία που βρίσκει τον κόσμο διχασμένο. Θα έχουν τη δυνατότητα να βάζουν κάποια χρήματα στην άκρη.
21: Μένουνε για να βάλουνε.
22: Αυτά τα 60 χιλιάρια βεβαίως, μεγάλη υπόθεση. Να βάζει το κράτος, να βάζει και ο γονέας. Είναι υπόθεση νομίζω να βρει το παιδί κάτι της. Σαπρικό που λέμε.
15: Φορολογική ανάσα με μηδενικό φόρο για εισόδημα έως 20.000 ευρώ προσπαθεί να δώσει η κυβέρνηση στους αγρότες.
12: Οι αγρότες του Θεσσαλικού κάμπου βρίσκουν ανεπαρκή τα μέτρα που ανακοίνωσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όπως λένε χαρακτηριστικά, χρειάζονται σίγουρα νέα μέτρα για το κόστος παραγωγής αλλά και αναχρηματοδότηση των χρεών.
23: Το κόστος παραγωγής και στο πετρέλαιο και στο ρεύμα είναι πάρα πολύ υψηλό.
24: Περιμέναμε χθες τον Πρωθυπουργό να μας πει ένα χρονοδιάγραμμα τι θα γίνει, πότε θα ξαναβάλουμε τα κοπάδια μας στους στάβλους μέσα. Δεν το ακούσαμε αυτό.
15: Το επόμενο στοίχημα είναι, όπως λένε, αν οι εξαγγελίες θα μεταφραστούν τελικά σε πραγματική οικονομική ανάσα για την καθημερινότητα.

0: Και ανοίγουμε μια παρένθεση να πάμε στην Γερμανία να δούμε τι γίνεται με τις, τις εκλογές στο Ανατολικό Κρατήδιο της Αξονίας Anhalt. Η εναλλακτική για τη Γερμανία, σύμφωνα πάντα με τα exit polls, φαίνεται ότι συγκεντρώνει ένα ποσοστό 44,5% εναντί 18,5% του CDU. Να έχουμε την Δήμητρα Κυρανούδη από την Deutsche Welle να μας ενημερώσει αναλυτικά για το ποια είναι τα δεδομένα μέχρι τώρα και βεβαίως τι σηματοδοτεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο, γιατί τυχόν επικράτηση της εναλλακτικής για την Γερμανία, του AfD δηλαδή, θα σηματοδοτήσει την πρώτη φορά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που η ακροδεξιά παράταξη θα είναι σε θέση εξουσίας σε κρατηδιακό πάντα επίπεδο. Δήμητρα, καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα από το Μαγδεμβούργο. Είναι πρωτεύουσα της Σαξονίας Anhalt. Βρίσκομαι αυτή τη στιγμή έξω από το κοινοβούλιο του κρατηδίου. Εδώ σήμερα γράφεται ιστορία από κάθε άποψη. Πρόκειται για ένα εκλογικό αποτέλεσμα τομή στη μεταπολεμική Γερμανία. Και αυτό γιατί, όπως είπες και εσύ, η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία κατάφερε να ξεπεράσει ακόμα και τα πιο αισιόδοξα προγνωστικά της δημοσκοπήσης. Της έδιναν μέχρι 42%. Ήδη τα exit poll μέχρι στιγμής δίνουν 44,4%. Πέσεται η αυτοδυναμία, είναι πάρα πολύ κοντά στην αυτοδυναμία, την χωρίζουν μόνο μερικές έδρες αυτή τη στιγμή. Και βέβαια το αποτέλεσμα αυτό εκλαμβάνεται και ως μια συντριπτική ήττα, μια πανολεθρία για τους χριστιανοδημοκράτες, το CDU του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς, το οποίο κινείται κάτω από το 20%, σύμφωνα με τα exit polls, το 18,5%. Όλα τα υπόλοιπα κόμματα του λεγόμενου δημοκρατικού τείχους είναι κάτω από 10%. Mm-hmm. Η αριστερά, η οποία ενδέχεται να παίξει ένα σημαντικό ρόλο την επόμενη μέρα, δεν κατάφερε να ξεπεράσει το 10%, κινείται επίσης το 9,5%. Και κλειδί θα είναι η περίφημη συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ. Είναι ένα αριστερό στροφοφιλορωσικό κόμμα που ξεκίνησε από την αριστερά, όμως δεν αποκλεί μια συνεργασία με την AfD. Και από το αν θα μπει ή όχι στη Βουλή, μπορεί να καθοριστεί η επόμενη μέρα, δηλαδή αν θα έχουμε μια συνεργασία AfD και Σάρα Βάγκενκνεχτ, ή αν δεν θα μπει, θα αφήσει όμως τις έδρες του και κάποιες από τις έδρες αυτές θα μπορεί να πάρει η εναλλακτική για τη Γερμανία. Και στις δύο περιπτώσεις πάντως, αυτή τη στιγμή οι προβλέψεις είναι υπέρ της εναλλακτικής για τη Γερμανία, η οποία κινείται προς την αυτοδυναμία. Τώρα, το ερώτημα είναι τι σημαίνουν όλα αυτά και σε ομοσπονδιακό επίπεδο για τον καγκελάριο Μέρτς. Ήδη από νωρίς το απόγευμα είχε αρχίσει να κυκλοφορεί στα δημοσιογραφικά γραφεία η πληροφορία ότι ο καγκελάριος σήμερα δεν θα κάνει δηλώσεις. Κάτι το οποίο δεν ήθιστε στη Γερμανία. Προφανώς ήξερε, είχε αρχίσει να προετοιμάζεται για το αποτέλεσμα που έρχεται για το κόμμα του. Θα πρέπει να απαντήσει γιατί έχουμε αυτό το αποτέλεσμα για το κυβερνών κόμμα ουσιαστικά και τι σημαίνει πλέον μία τόσο ισχυρή ακροδεξιά σε αυτό το κρατήδιο. Ούτως ή άλλως είναι πολύ ισχυρή στην Ανατολική Γερμανία, αλλά στο συγκεκριμένο κρατήδιο για πρώτη φορά έχουμε ένα τέτοιο ποσοστό και μία έτσι οριακή κατάκτηση ακόμα και της πλειοψηφίας των εδρών.
0: Δήμητρα, αν, επειδή σε έχω ακούσει και τις προηγούμενες μέρες, αν θα θέλαμε να δώσουμε έτσι, τα χαρακτηριστικά που οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα, τι θα λέγαμε? Γιατί έχουμε αυτή την επικράτηση του ΑΕΦΤΕ?
1: Μίλησε στους νέους, στους οργισμένους νέους της Ανατολικής Γερμανίας, που είναι ακόμη αποκλεισμένοι, που δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες με τους νέους στη Δυτική Γερμανία. Μίλησε στους εργάτες, πήρε μαζί του την εργατική τάξη και είχε μία ατζέντα η οποία ήταν ομοσπονδιακού χαρακτήρα, δηλαδή έθεσε εθνικά ζητήματα στη Σαξονία Anhalt και όχι τόσο ζητήματα τοπικά. Δηλαδή, είναι υπέρ της προσέγγισης με τη Ρωσία, είναι κατά της βοήθειας στην Ουκρανία, θέλει να αναθεωρηθεί συνολικά η εκπαιδευτική πολιτική στη Γερμανία, την οποία θεωρεί υπερβολικά υπέρ της ΛΟΑΤΚΙ πλάς κοινότητας, θεωρεί woke, θέλει επιστροφή στην κατοίκον εκπαίδευση. Έχει μια ατζέντα η οποία είναι υπερσυντηρητική. Ταυτόχρονα όμως φαίνεται ότι εκφράζει ένα μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων με αυτές τις ακραίες θέσεις εδώ στην Ανατολική Γερμανία. Και το μεταναστευτικό έχει παίξει ρόλο, η σκληρή αντιμεταναστευτική γραμμή του κόμματος, παρά το γεγονός ότι στην Ανατολική Γερμανία είναι πολύ χαμηλά τα ποσοστά μεταναστών αλλά και προσφύγων. Μίλησε κυρίως στην οργή, αλλά έδωσε απαντήσεις στους πολίτες οι οποίοι θεωρούν ότι είναι απομονωμένοι και ξεχασμένοι από το Βερολίνο, από τον ΜΕΤΣ και γενικότερα διαχρονικά από την κεντρική ομοσπονδιακή κυβέρνηση.
0: Για να κρατήσω πάντως την αναφορά σου, έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε προφανώς τις επόμενες ώρες ή μέρες τι σημαίνει αυτό σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Δήμητρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια. Να είσαι καλά. Αυτά από την Δήμητρα Κυρανούδη και την Deutsche Welle. Γυρίζουμε τώρα σελίδα και πάμε στο δυστύχημα που είχαμε με το Phantom, με την πτώση. Βαθύ πένθος για την πολεμική αεροπορία και σε ολόκληρη την χώρα για την απώλεια των δύο πιλότων του Phantom που συνετρίβει στην Τανάγρα. Ο 37χρονος μοιραγός Δημήτρης Πέτρου και ο 40χρονος επισμοιναγός Γιάννης Μπλέσια έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης. Οι μαρτυρίες ανθρώπων που είδαν το μαχητικό να περνά σε πολύ χαμηλό ύψος λίγο πριν από την συντριβή του πραγματικά συγκλονίζουν. Μιχάλης Θεζάρης στο ρεπορτάζ.
2: Αυτοί είναι οι δύο πιλότοι της πολεμικής αεροπορίας που επέβαιναν στο μοιραίο Phantom F4 που συνετρίβει στην Τανάγρα κατά την διάρκεια αεροπορικής επίδειξης στο πλαίσιο του Athens Flying Week. Πρόκειται για τον ηλικίας 37 ετών σμιναγό Δημήτρη Πέτρου και τον ηλικίας 40 ετών επισμιναγό Γιάννη Μπλέσια. Ο θάνατός τους έχει βυθίσει στο πένθος στις οικογένειές τους και τις ένοπλες δυνάμεις, ενώ έχει κηρυχθεί τριήμερο εθνικό πένθος. Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν στο Sky τις δραματικές στιγμές από την πτώση του αεροσκάφους.
3: Πέρασε ξυστά πάνω από τα σπίτια και πήρε σβάρνα κάποια καλώδια τη ΔΕΗ. Τρέξαμε στο σημείο όπως μπορέσουμε κάπως να βοηθήσουμε. Ακούστηκε ένας πάρα πολύ δυνατός κρότος.
4: Πέρασε δίπλα από πολλές μονάδες που έχουν εκρηκτικά. Υπάρχει πιο κάτω μια εταιρεία που έχει βουτάνιο, πάρα πολύ στόνι βουτάνιο.
2: Μέχρι και νωρίς το πρωί, στο σημείο της πρόσκρουσης, σημειώνονταν συνεχώς αναζωπηρώσεις.
5: Τα κομμάτια από το μαχητικό Phantom εκτοξεύθηκαν μέτρα μακριά, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη να σβήσουν τη φωτιά. Σε αυτό εδώ το σημείο, ένα κομμάτι του μαχητικού Phantom έπεσε και δημιούργησε μια μεγάλη εστία φωτιάς.
2: Αυτόπτης μάρτυρας που μίλησε στον Sky σημείωσε πως μετά την πτώση του αεροσκάφους και την αρχική του πρόσκρουση στο έδαφος, μέρη του αποκολλήθηκαν και στη συνέχεια τυλίχθηκε στις φλόγες.
6: Έπεσε πάρα πολύ χαμηλά, έγειρε στα πλάγια για να πάρει τη στροφή. Εκείνη την ώρα έκανε μία πτώση με φωτιά, δεύτερη πτώση, εκεί πέρα πήρε η μεγάλη φωτιά.
2: Οι συγγενείς και οι φίλοι των δύο άτυχων πιλότων πάγωσαν στο άκουσμα της είδησης του θανάτου τους. Στον πύργο τόπο καταγωγής του Γιάννη Μπλέσια, οι κάτοικοι είναι συγκλονισμένοι.
7: Ήταν και ο πατέρας σου στη πολεμική αεροπορία, έχει υπηρετήσει κι αυτός. Συνέχισε την παράδοση και ο Γιάννης. Ήταν εξαιρετικό παιδί.
8: Και αφήνει κάναμε, πίσω ένα παιδάκι κιόλας.
7: Κάναμε παρέα, αφήνει πίσω το ένα μικρό παιδάκι 5 χρονών.
9: Ο Γιάννης ήταν ένας άγγελος. Ένας φύλακας, ένα παιδί χαμόγελο. Με χαμόγελο πήγαινε για δουλειά, με χαμόγελο πέταγε, με χαμόγελο έφυγε.
2: Στο πένθος και η Πάτρα από το χαμό του σμιναγού Δημήτρη Πέτρου.
10: Στη γειτονιά όπου έμενε ο Δημήτρης Πέτρου, κανείς δεν μπορεί να πιστέψει την ανίποτη τραγωδία.
2: Ο άτυχος πιλότος ετοιμαζόταν να βαφτίσει σε λίγες ημέρες το παιδί του. Ο θείος του άτυχου πιλότου μίλησε στον Sky.
11: Πολύ καλό παιδί. Από μικρό ήθελε να γίνει πιλότος. Από μικρό παιδί. Έκοβε φωτογραφίες. 5 χρονών και τα αεροπλάνα. Και τα κάφρα στις πόρτες. Χρυσό παιδί παντρεύτηκε, θα κάναμε τη βάφτιση, έχει ένα κοριτσάκι 5 μηνών και τις 12 του μηνός θα το βαφτίσαμε στην πρέβεζα.
2: Στο πλαίσιο της διερεύνησης για τις συνθήκες που σημειώθηκε η τραγωδία, συλλέγονται βίντεο από την στιγμή της πτώσης και μπαίνουν στο μικροσκόπιο οι τελευταίες επικοινωνίες των πιλότων με τον πύργο ελέγχου.
0: Μένουμε στο ίδιο θέμα. Στα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης αναζητούν τώρα οι εμπειρογνώμων στην απάντηση για τα αίτια της τραγωδίας. Το κρίσιμο ερώτημα είναι γιατί το Phantom, ενώ πετούσε σε εξαιρετικά χαμηλό ύψος, δεν κατάφερε να ανακτήσει ύψος πριν από την πρόσκρουση. Στην διερεύνηση εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα από πιθανή μηχανική βλάβη μέχρι και ο ανθρώπινος παράγοντας. Νίκος Μαλιαράκης στο ρεπορτάζ που ακολουθεί.
12: Γωνία προσβολής κάνει παροσκάφος να μοιάζει σχεδόν παράλληλο με τον
13: ορίζοντα. Εμπειρογνώμονες της πολεμικής αεροπορίας εξετάζουν καρέ-καρέ τα οπτικά ντοκουμέντα από τα τελευταία δευτερόλεπτα της μοιραίας πτήσης του F4 Phantom. Στο επίκεντρο μπαίνουν η κίνηση του μαχητικού τη στιγμή που παίρνει τη δεξιά στροφή, η ταχύτητα, η κλίση και κάθε μεταβολή στην πορεία του.
14: Η ομαλή πτήση σύγκρουση στο έδαφος, δεν μπόρεσε να κερδίσει ύψος για κάποιο λόγο. Ποιος ήταν ο λόγος? Αδράνεια του πληρώματος, αστοχία κάποιου υλικού, βλάβη. Αυτό θα φανεί από τη διερεύνηση.
13: Απαντήσεις για το αν οι πιλότοι είχαν διαπιστώσει κάποιο πρόβλημα στο αεροσκάφος αναμένεται να δώσουν οι τελευταίες επικοινωνίες τους με τον πύργο ελέγχου.
15: Ο χειριστής σε αυτές τις πτήσεις πετάει χαμηλά, με πολλά G, με μεγάλες ταχύτητες, με απότομες εναλλαγές. Υπάρχει περίπτωση να υπήρχε ένας χωρικός αποπροσανατολισμός που σημαίνει ότι σε κάποια κρίσιμη στιγμή δεν έχει την απόλυτη, αν θέλετε, αντίληψη το πώς κινείται το αεροσκάφος στο χώρο σε σχέση με το έδαφος.
13: Στο μικροσκόπιο μπαίνουν και τα συντρίμμια από τα μεταλλικά τμήματα του αεροσκάφους που εκτινάχθηκαν σε μήκος εκατοντάδων μέτρων από το σημείο της συντριβής.
16: Θα ελεγχθούν οι κινητήρες, τα υδραυλικά του συστήματα, τα flight controls και οποιοδήποτε άλλο σύστημα το οποίο θα μπορούσε να επηρεάσει την ικανότητα του πληρώματος να ελέγξει το αεροσκάφος.
17: Παράγοντας ύψους ήταν η κυρίαρχη σε αυτή την περίπτωση. Για το θέμα της εγκατάλειψης, για παράδειγμα. Γιατί δεν χρησιμοποιήθηκε το σύστημα διαφυγής? Είναι διαφορετικό το να έχει κάποιος τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει στα 10, 15, 20 χιλιάδες πόδια που η χρόνη είναι διαφορετική και άλλοι όταν βρίσκεται τόσο κοντά στο έδαφος.
13: Οι επιτόπιες έρευνες από ανακριτικά κλιμάκια της πυροσβεστικής και την αρμόδια Επιτροπή Διερεύνησης Πολεμικής Αεροπορίας συνεχίζονται.
0: Ο Σταύρος Ιωαννίδης ήταν χθες στην Τανάγρα ανάμεσα στους θεατές της αεροπορικής επίδειξης. Σήμερα πάντως το βάρος πέφτει πλέον στη διερεύνηση της τραγωδίας και στα στοιχεία που μπορεί να δώσουν απαντήσεις για όσα βεβαίως συνέβησαν τα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης. Τι ακριβώς αναζητούν οι εμπειρογνώμονες? Όλο το ρεπορτάζ από τον Σταύρο Ιωαννίδη.
18: Η πολεμική αεροπορία έχει ήδη δημιουργήσει την επιτροπή, η οποία ερευνά όλες τις πτυχές του δυστυχήματος, αυτής της τραγωδίας. Υπάρχουν στοιχεία, όπως είναι για παράδειγμα οι εκατοντάδες κάμερες που έχουν καταγράψει το περιστατικό, τόσο της διοργάνωσης όσο βεβαίως και των χιλιάδων θεατών που βρίσκονταν εκεί και δείχνουν όλη την πτήση του Phantom από την τροχοδρόμηση, την απογείωση, τους πρώτους ελιγμούς, την επανείσοδό του στον χώρο της εκδήλωσης, μέχρι βεβαίως τη στιγμή που, όπως βλέπουμε, συντρίβεται στο έδαφος. Από εκεί και πέρα υπάρχουν οι συνομιλίες τόσο των πιλότων με τον πύργο ελέγχου, όσο βεβαίως και με τον συντονιστή εδάφους, ο οποίος είναι μέλος της ομάδας του Phantom, της πολεμικής αεροπορίας. Έχουν διαρκή επικοινωνία. Ακριβώς. Οπότε όλα αυτά είναι καταγεγραμμένα, υπάρχουν και είναι στη διάθεση βεβαίως των ερευνητών. Και φυσικά τα στοιχεία που θα συγκεντρώσουν από τα συντρίμμια του αεροσκάφους, όπου εκεί θα εξετάσουν είτε κάποια τεχνική βλάβη, είτε κάποια δυσλειτουργία στο σύστημα ελέγχου, σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα του αεροσκάφους. Όλα αυτά θα τα εξετάσουν οι αρχές. Είναι ακόμη πάρα πολύ νωρίς να μιλάμε για το τι μπορεί να πήγε λάθος και να οδηγούμαστε σε συμπεράσματα. Όμως ξέρουμε κάποια πράγματα, Χριστίνα. Βλέπουμε από το βίντεο ότι το αεροσκάφος πετάει, στρίβει, χάνει ύψος. Την ώρα που χάνει ύψος, υπάρχουν ενδείξεις ότι οι κινητήρες λειτουργούν. Οι δύο κινητήρες J79 που έχουν τα Phantom βγάζουν ένα χαρακτηριστικό καπνό, έτσι, σκούρο-κίτρινο χρώμα. Φαίνεται λοιπόν ότι λίγα δευτερόλεπτα πριν συντριβεί το αεροσκάφος, ο κινητήρας παράγει όση, φαίνεται ότι λειτουργεί. Επίσης, βλέπουμε
19: πως αυτό αποκλείει μηχανική βλάβη, θες να μου πεις?
18: Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτε σε αυτή τη φάση. Ωστόσο, είναι μια ένδειξη ότι μάλλον το αεροσκάφος δεν είχε χάσει τους κινητήρες ή έναν από τους δύο κινητήρες. Επίσης, βλέπουμε ότι ενώ στρίβει το αεροπλάνο, βρίσκεται πάνω στη στροφή, χάνει ύψος και σχεδόν ανεξέλεγκτο καταλήγει στο έδαφος. Και μάλιστα, 1-2 δευτερόλεπτα πριν συντριβεί, φαίνεται μια προσπάθεια που κάνει ο χειριστής να το επαναφέρει σε οριζόντια θέση, ενδεχομένως για να ανακτήσει την άντωση στις πτέρυγες. Τώρα, αυτό που εξετάζουν οι αρχές μεταξύ όλων των άλλων σεναρίων είναι και μια συμπεριφορά του Phantom γνωστή, υπάρχει στα εγχειρίδια, όπου σε παρατεταμένες στροφές με μεγάλη ταχύτητα και μεγάλη γωνία προσβολής μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια στήριξης λόγω ταχύτητας, επειδή το αεροσκάφος φορτώνεται με G, όπως λέμε, για να διατηρήσει την άντωση την ώρα που στρίβει. Ενδεχομένως αυτό να οδηγήσει υπό κάποιες συνθήκες στην απώλεια ελέγχου, στην απώλεια στήριξης του αεροσκάφους. Και εκεί βέβαια σε αυτό το ύψος μια τέτοια δυσλειτουργία, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, μια τέτοια εξέλιξη μπορεί να αποβεί μοιραία.
19: Ναι, και αναφέρθηκε στο αεροσκάφος. Υπάρχει μια συζήτηση, ένα ερώτημα εύλογο αν θες, αν αυτά τα αεροσκάφη είναι σωστά, αν πρέπει να πετούν σε αυτά τα air shows και ποια είναι και της πολεμικής αεροπορίας, έτσι, η στάση για τέτοιες συμμετοχές. Ένα κομμάτι είναι αυτό και ένα δεύτερο, και ο ίδιος ο πιλότος πόσο προετοιμασμένος είναι. Έχεις μιλήσει, και θέλω να κλείσουμε και μετά με αυτό, έχεις μιλήσει στο ντοκιμαντέρ που παρουσιάζει το Prime Time με πιλότο που συμμετέχει σε τέτοιες επιδείξεις.
18: Να πούμε το εξής, Χριστίνα. Πρώτα απ' όλα, τα αεροσκάφη αυτά είναι αξιόπλοα, υπάρχουν οι τεχνικοί της πολεμικής αεροπορίας που υπογράφουν πριν πετάξουν, ξέρουν καλύτερα από όλους μας ότι τα αεροσκάφη αυτά μπορούν και πετούν. Και αν αποσύρονται, όπως λέμε, γιατί είναι άνω των 50 ετών, έχει να κάνει με τα ηλεκτρονικά τους συστήματα και με την επιχειρησιακή τους δυνατότητα απέναντι σε σύγχρονα μαχητικά και όχι ως προς την αξιοπιστία τους, διότι είναι αξιόπιστα αεροσκάφη. Πετούν πάρα πολλά χρόνια, συντηρούνται τέλεια και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Όπως και ότι οι πιλότοι μας είναι εξαιρετικοί επαγγελματίες και άριστα εκπαιδευμένοι. Από εκεί και πέρα, τα αεροσκάφη αυτά χρησιμοποιούνται. Χρησιμοποιήθηκαν και στο παρελθόν σε ελιγμούς και σε αεροπορικές επιδείξεις. Οι Αμερικανοί που έχουν τα δύο μεγαλύτερα αεροπορικά σμήνη, τους Thunderbirds και τους Blue Angels, χρησιμοποιούσαν το Phantom. Είναι ένα αεροσκάφος που έχει καριέρα στις αεροπορικές επιδείξεις. Επίσης, η αεροπορία συμμετέχει, η πολεμική αεροπορία συμμετέχει σε air show, όχι μόνο στην Ελλάδα. Φέτος είχε 30 προσκλήσεις από το εξωτερικό, 18 σε ιδιωτικά air show, οι υπόλοιπες σε ένα συνδυασμό κρατικών και ιδιωτικών οργανισμών. Από εκεί και πέρα, Χριστίνα, οι πιλότοι ξέρουν καλύτερα από όλους γιατί πετούν σε αυτά τα air show. Πετούν σίγουρα για να μεταλαμπαδεύσουν την αγάπη τους για την αεροπορία, για να εμπνεύσουν κόσμο, ακριβώς. Είναι χιλιάδες οι νεαρές και οι νεαροί που παρακολουθούν αυτά τα air show, εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο, αν θέλεις. Οπότε καλύτερα να ακούμε τους πιλότους όταν μιλούν για αυτές τις αεροπορικές επιδείξεις. Όπως είπες, εμείς είχαμε τη δυνατότητα πριν από λίγο καιρό να μιλήσουμε με έναν από αυτούς, τον πιλότο του ZEVS, του F-16, όλοι το ξέρουμε, τον Χρήστο τον Χαρίτο, ο οποίος τα πέταγε και χθες. Ωστόσο, μετά το τραγικό συμβάν, ακυρώθηκε βεβαίως η αεροπορική επίδειξη.
0: Σε συναγερμό παραμένει η πυροσβεστική με νέα μέτωπο να ξεσπούν σήμερα σε Αχαΐα και Ηλία και τη μεγάλη επιχείρηση στην Κόνιτσα που συνεχίζει για πολλωστή ημέρα. Την ίδια ώρα 5 άνθρωποι συνελήφθησαν μέσα σε μία ημέρα για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια. Παναγιώτης Σπυρόπουλος, στο ρεπορτάζ.
20: Στην Αχαΐα δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, Χριστίνα. Σε εξέλιξη παραμένει στη Σκυλούντα Ηλίας. Στην Κόνιτσα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν δύσκολη μάχη στο πυκνό πεύκο δάσους της Τραπεζίτσας. Η φωτιά εκδηλώθηκε πιθανότητα από κεραυνό σε εξαιρετικά δύσβατο και απόκρημνο σημείο πριν από 7 μέρες. Είχε παρουσιάσει μια σημαντική ύφεση, ιδιαίτερα μετά τη μεγάλη πρόσκαιρη βροχόπτωση. Οι ισχυροί άνεμοι όμως προκάλεσαν μια μεγάλη αναζωπήρωση. Συνολικά επιχειρούν 170 πυροσβέστες με 45 υδροφόρο οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν συνεχείς ρήψεις 13 εναέρια. Μέσα.
19: Για να πάμε και στις συλλήψεις, μιλάμε για 5 διαφορετικές περιπτώσεις και όπως φαίνεται για φωτιές που ξεκίνησαν από καθημερινές ενέργειες.
20: Αρχικά θα μιλήσουμε για τον ξυπόλυτο εμπριστή, Χριστίνα, ο οποίος άφησε πίσω του πνευματικά αποτυπώματα που βρέθηκαν στα σημεία ενάξεων 2 πυρκαγιών στη Σκύρο. Αυτά τα ευρήματα σε συνδυασμό με την αξιοποίηση καταθέσεων και προανακριτικού υλικού, εδώ βλέπουμε ένα εντύπωμα του ποδιού του, οδήγησαν τα στελέχη της Γεύσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπισμού στα ίχνη του 50χρονου εμπριστή. Ο δράστης είχε βάλει φωτιά με γυμνή φλόγα στις 15 και 29 Αυγούστου στις θέσεις Κλούθρο και Χάρτσα, αντίστοιχα στη Σκύρο. Στην τελευταία πυρκαγιά που εκδηλώθηκε 29 Αυγούστου, τα αρμόδια στελέχη εντόπισαν αυτά τα αποτυπώματα πελμάτων και μπουκάλια με αλκοόλ. Αρχικά οδηγήθηκαν σε έναν πατέρα με δύο γιους που δραστηριοποιούνται στην κτηνοτροφία στο νησί και ένας από τους γιους, ο 50χρονος, συνήθιζε να μην φορά παπούτσια αλλά κυκλοφορούσε με παντόφλες εξυπόλυτος. Τα πελματικά αυτά αποτυπώματα που εντοπίστηκαν στα σημεία έναρξης φωτιάς ταυτοποιούνται με τα δικά του. Στο μεταξύ, συνελήφθησαν, όπως είπες και εσύ, 5 άτομα σε Πρέβεζα, Νέα Μάκρη, Εύβοια, Χίο και Άγιο Όρος για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια. Χαρακτηριστικό της περιπτώσης είναι αυτή που βλέπουμε στα πλάνα μας στην Πρέβεζα, όπου συνελήφθη ένας 57χρονος για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου σε αγροτοδασική έκταση στο θεσμοτικό του Δήμου Ζηρού. Και μάλιστα η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών με καταστροφέα και έκαψε συνολικά 200 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης. Στην περιοχή, μάλιστα τώρα των Ενίτων Χίου, συνελήφθη μια 80χρονη ως υπαίτια για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί του περασμένου Σαββάτου κατά το άνοιγμα καντηλιού σε χώρο νεκροταφείου.
0: Ομπρέλες και εξαπλώστρες ακόμη και μέσα στο νερό, επιχειρήσεις χωρίς άδεια και παραλίες όπου ο ελεύθερος χώρος σχεδόν εξαφανίζεται. Οι αυθαιρεσίες ακτές της Ρόδου συνεχίζονται παρά τους ελέγχους και το λουκέτο σε αρκετές επιχειρήσεις. Ο Μάριος Γιανακόπουλος έχει το ρεπορτάζ.
1: παραλίες κατακλυσμένες από ομπρελοκαθίσματα, ακόμη και μέσα στο νερό στην Ρόδο.
21: Είναι ανεπίτρεπτο το να έχουμε πλήρη κατάληψη γυαλού δημόσιου χώρου και σε ορισμένες περιπτώσεις χωρίς καν οι επιχειρήσεις που κάνουν αυτή την κατάληψη να πληρώνουν οποιοδήποτε μίσθωμα στο δημόσιο.
1: Όπως φαίνεται από φωτογραφικό υλικό, στα κολύμπια αριστερά με μπλε χρώμα αποτυπώνεται η νόμιμη έκταση που θα έπρεπε να καταλαμβάνουν οι ομπρέλες και οι εξαπλώστρες σύμφωνα με το My Coast. Ανταυτού, όπως φαίνεται στην δεξιά εικόνα, όχι μόνο το συγκεκριμένο beach bar έχει βάλει ομπρελοκαθίσματα, μια ανάσα από την ακτή, αλλά ακόμη και σήμερα λειτουργεί χωρίς άδεια.
22: Δεν πρέπει κανένας ροδίτης να φοβάται και σε κανένα νησί και θα πρέπει να...
1: Μια ανάσα από την ακτή, αλλά ακόμη και σήμερα λειτουργεί

0: μετακινήσεων, μόνο το τελευταίο δεκαήμερο σφραγίστηκαν 5 καντίνες στην Τσαμπίκα και ένα beach bar στην Καλλιθέα Ρόδου.
1: Είχα καταθέσει μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνων για το όργιο των αυθαιρεσιών στις παραλίες του νησιού μας.
0: Τέος περιφερειακός σύμβουλος που συμμετέχει σε δημοτικές επιτροπές της Ρόδου αναφέρει πως ο Δήμος φέρει ευθύνες ως προς την ανοχή στο όργιο παραβατικότητας.
1: Στην Δημοτική Επιτροπή να έρχονται θέματα ανάκλησης αδειών και να παίρνουν παρατάσεις, να προσφεύγουν στα δικαστήρια, να κερδίζουν χρόνο.
0: Το φαινόμενο έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, με παρόμοιες εικόνες να καταγράφονται σε άλλες δύο παραλίες της Λίνδου.
2: 8 ημέρες απομένουν μέχρι τη μεγάλη μας συναυλία. Την συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Καλλιμάρμαρο, αφιερωμένη φέτος στο Μάνο Λόιζο. Και οι καλλιτέχνες έχουν ήδη ξεκινήσει τις πρόβες. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά νεδριλίων, αλλά εννοείται και για ενέργειες που στοχεύουν πάντα στην προστασία του περιβάλλοντος. Η Ματίνα Πολυχρόνη μας ενημερώνει.
3: Οι πρόβες έχουν ξεκινήσει για τη μεγάλη μουσική βραδιά που διοργανώνει το Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στον σπουδαίο Μάνο Λοΐζο. Στις 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο θα αντιχήσουν διαχρονικά τραγούδια που σημάδεψαν γενιές.
4: Για μένα ο Μάνος Λοΐζος είναι πρότυπο τραγουδοποιίας από παιδί που ήμουν. Θα είμαστε εκεί τη Δευτέρα στις 14 να τραγουδήσουμε τα σπουδαία μεγάλα τραγούδια του Μάνου Λοΐζου.
5: Ο Μάνος Λοΐζος λοιπόν άνοιξε έναν δρόμο που πατάμε όλοι οι άνθρωποι που αγαπάνε την καλή ελληνική μουσική.
3: Πλήθος σημαντικών καλλιτεχνών θα ερμηνεύσουν τραγούδια που φέρουν την σφραγίδα του συνθέτη και τραγουδοποιού. Η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Διονυσίου, ο Χρήστος Μάστορας, ο Απόστολος Μόσιος, ο Γιώργος Νταλάρας, η Μαρία Παπαγεωργίου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Γιώργος Περής, η Μαρίνα Σάτη, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Ελένη Τσαλιγοπούλου και η Νεφέλη Φασούλη.
6: Πολύ σημαντικό να τραγουδιούνται αυτά τα τραγούδια. Πιστεύω ότι έχουν καθορίσει όχι απλώς γενιές, αλλά τον τρόπο που γράφτηκε η ελληνική μουσική.
3: Για ακόμα μία χρονιά το Όλοι Μαζί Μπορούμε συνδυάζει τη μουσική με έναν σημαντικό περιβαλλοντικό σκοπό. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων με στόχο την αναγέννηση του φυσικού περιβάλλοντος.
7: Είναι η δεύτερη φορά που συμμετέχω σε μια τέτοια συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Είναι πολύ μεγάλη μου τιμή.
3: Στις 14 Σεπτεμβρίου ο δρόμος της μουσικής θα γράψει τη δική του ιστορία στο Καλλιμάρμαρο.
2: Ήρθε η ώρα για την αθλητική μας ενημέρωση, την οποία υπογράφει ο Θανάσης Κρητικός.
8: Από την διεκδίκηση της μπάλας ανάμεσα σε Σκιαμπάνη και Ελκαμπή στο 43ο λεπτό της αναμέτρησης του Πανθεσσαλικού Σταδίου, ο Μαροκινός τραυματίζεται σοβαρά. Συμπαίκτες, αντίπαλοι και διαιτητής Τζίλος αδυνατούν να πιστέψουν το μέγεθος της ζημιάς. Ο αρχισκόρερ του Ολυμπιακού υπέστη κάταγμα κνήμης και θα χάσει το μεγαλύτερο μέρος της ποδοσφαιρικής σεζόν. Αποχώρησε με φορείο μέσα σε αποθέωση και μπήκε άμεσα στο χειρουργείο. Το πέναλτι που κέρδισε εκτέλεσε εύστοχα ο Ζώτα Σίλβα για το 0-1. Ο Πορτογάλος αφιέρωσε τον γκολ στον άτυχο συμπαίκτη του. Αυτό δεν ήταν αρκετό για την νίκη του Ολυμπιακού, αφού στο 76 οι Βολιώτες εκμεταλλεύτηκαν τα λάθη στην άμυνα, ισοφάρισαν σε 1-1 με τον Κόμπα και πήραν το βαθμό της ισοπαλίας. Στη Νέα Φιλαδέλφια η ΑΕΚ έστησε πάρτι απέναντι στον Άρη και έκρυψε την μπάλα στο 11 για το προβάδισμα με τον Βάργα. Καυτός ο Ούγγρος επιθετικός αξιοποίησε την άψογη σέντρα του Γκατσίνοφ στο 62 και έγραψε το 2-0 με το έκτο φετινό του τέρμα. Από την έκτη φετινή ασίστ του Λόβρο Μάγερ, ο Μαρίν πήρε τη σκυτάλη για το 3-0. Ασταμάτητοι οι κυτρινόμαυροι βρήκαν τέταρτο τέρμα στο εξαιρετικό σόλο του Κοϊτά στο 75. Η επιστροφή στις νίκες σφραγίστηκε στο 90 λεπτό με τους Βιτάλης Μάνταλο και Ζήνη να συνδυάζονται για τον γκολ του τελευταίου στο τελικό 5-0.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
9: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
9: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
9: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
9: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ και

0: Γι' αυτό. Έφυγες!
1: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Κυρίες και κύριοι, και κάπου εδώ τελειώνουμε. Ήταν το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 στη ρύθμιση του ήχου Νότης Παπαγιαννάκος. Αρχισυνταξιά και επιμέλεια παραγωγής από την Μελίνα Σάμαρα Δέλη. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ρούλα Βρετάκου και στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιατζόγλου. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ Κυριακής και να έχουμε όλοι μια καλή εβδομάδα. Γεια σας.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
8: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι?
9: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
8: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
10: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρο Παναγοπούλου. Ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου από την Κινέτα έως τα Μέγαρα ανατμήματα. Καθυστερήσει στην Αθηνών Λαμίας προς Πειραιά, από Νέα Ερυθρέα έως Μεταμόρφωση. Καθυστερήσει και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα, έως 20 λεπτά από το ύψος των Διοδίων Κοροπίου έως τον κόμβο Μαραθώνος. Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός, τόνισε στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε από τη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός. Σημείωσε ότι αυτή είναι και η μόνη πολιτική λύση ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει σταθερή κυβέρνηση. Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση σχηματίζει το πρώτο κόμμα με πρωθυπουργό τον αρχηγό του, ενώ σχολιάζοντας το σενάριο κυβέρνησης ηττημένων είπε «καλή τύχη». Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27 στην ώρα του στο τέλος της τετραετίας. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση και συγκεκριμένα στον Αλέξη Τσίπρα και το Πασόκ, σημείωσε ότι πρώτη φορά βλέπει δύο κόμματα να διαγωνίζονται τόσο πολύ για ένα πρόγραμμα πολιτικής εξαπάτησης. Συγκεκριμένα για τον κύριο Τσίπρα ανέφερε «τίποτα δεν άλλαξε, τελικά τζάμπα πήγε το rebranding». Τώρα δεν υπάρχει καμία αυταπάτη αλλά κανονική εξαπάτηση των πολιτών να υπόσχεται πράγματα που ξέρει ότι δεν θα κληθεί ποτέ να εφαρμόσει. Αναξιοπιστή, αλαζονία και εξαπάτηση ήταν το τρίπτυχο του κ. Μητσοτάκη στη σημερινή συνέντευξη τύπου, σχολίασε ο εκπρόσωπος του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης σχολίασε πως ο κ. Μητσοτάκης προχώρησε σε ειρωνικές επιθέσεις για τους πολιτικούς του αντιπάλους και ιδίως τον Αλέξη Τσίπρα, χωρίς ίχνος πολιτικών επιχειρημάτων, επειδή πλέον γνωρίζει πολύ καλά πως έχει αντίπαλο. Επίθεση κατά του Αντώνη Σαμαρά εξαπέλυσε κατά τη συνέντευξη τύπου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Ερωτηθείς για τη δημιουργία κόμματος από τον κύριο Σαμαρά, ο κύριος Μητσοτάκης είπε «Θέλω να πιστεύω ότι θα σκεφτεί καλύτερα την υστεροφημία του». Ο κύριος Σαμαράς διαθέτει τεχνογνωσία για το πώς μπορεί να κάνει κακό στην παράταξη, πιστεύω ότι δεν θα τη χρησιμοποιήσει, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός. Απαντώντας, ο Αντώνης Σαμαράς κάλεσε τον Πρωθυπουργό να ανησυχεί για τη δική του υστεροφημία. Έκανε μάλιστα λόγο για κόμμα Μητσοτάκη και όχι παράταξη. Με τον Αντώνη Σαμαρά η Νέα Δημοκρατία πήρε ποσοστό 18%, σχολίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ξεκάθαρη νίκη της εναλλακτικής για τη Γερμανία δίνουν οι πρώτες εκτιμήσεις του αποτελέσματος στη Σαξονία-Άνχαλτ. Αντιστοίχως, ο Δινηρή Ίντα φαίνεται να υφίσταται το χριστιανοδημοκρατικό κόμμα CDU. Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση, η AfD εξασφαλίζει 44,5% ενώ το CDU περιορίζεται στο 18,5%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η αριστερά με 8,5% και ακολουθούν οι πράσινοι με 9%, το S5 με 8% και η συμμαχία Sarah Wagenknecht με 5%. Το εάν η AfD θα καταφέρει με αυτό το ποσοστό να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση θα εξαρτηθεί από το πόσα κόμματα θα εξασφαλίσουν τελικά την είσοδό του στο τυπικό κοινοβούλιο και από τη δύναμη των κομμάτων τα οποία τελικά μένουν εκτός. Σε εξέλιξη παραμένει φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα στη Σκυλούντα Ηλίας. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στη δασική πυρκαγιά στην τραπεζίτσα Κόνιτσας που βρίσκεται σε εξέλιξη για πέμπτη μέρα. Η φωτιά στην Κόνιτσα δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένων της Αττικής, της Εύβοιας και της Βοιωτίας. Να κάνουν συμβιβασμούς για την εξέβρεση μιας διεξόδου από τον πόλεμο, κάλεσε σήμερα τη Μόσχα και το Κίεβο ο απεσταλμένος των ΗΠΑ Στίβ Γουίτκοφ. Θα πρέπει και οι δύο πλευρές να περιορίσουν τις διαφορές τους και πιστεύουμε ότι διαθέτουμε τα απαραίτητα στοιχεία για να καταλήξουμε σε αυτό. Δήλωσε σε συνέντευξη τύπου μετά τις πρώτες του συνομιλίες στο Κίεβο. Νέο Ισραηλινό πλήγμα στο Νότιο Λίβανο το απόγευμα προκάλεσε το θάνατο τριών ανθρώπων, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας, αυξάνοντας σε 7 τον αριθμό των ανθρώπων που σκοτώθηκαν μέσα στην ημέρα σε Ισραηλινά πλήγματα. Η επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος είχε στόχο ένα χώρο στάθμευσης στην περιοχή Ναμπατίγια. Χωρίς τις αισθήσεις του, διακομίστηκε σε νοσοκομείο 31 ετών μοτοσυκλετιστής μετά από τροχαίο στην ακτή Δημαίων στην Πάτρα. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο άνδρας που κινούνταν στην ευθεία με πολύ μεγάλη ταχύτητα έχασε τον έλεγχο και ανετράπη. Σωρός σε προχωρημένη σύψη εντοπίστηκε το μεσημέρι σε υπαίθρια έκταση έξω από την Κοζάνη στην περιοχή Κασλά, πίσω από την Ιερά Μονή Αναλήψεως. Λόγω της κατάστασης της σωρού δεν ήταν δυνατόν να προσδιοριστεί το φύλο και η ηλικία της. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν αύριο στην Αττική Οδό από τις 7 έως τις 10 το πρωί στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο ανάμεσα στους κόμβους Εγάλεο και Φιλής λόγω εργασιών στον ανισόπεδο κόμβο μεταμόρφωσης. Ζωντανά από τηλεόραση του Sky θα μεταδοθεί απόψε στις 9.30 το βράδυ το μεγάλο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής της Super League ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Για τις υπόλοιπες αναμετρήσεις της αγωνιστικής, τον αγώνα που ολοκληρώθηκε Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1, στο 60 λεπτό Όφη Κηφισιά ήταν 2-0, ενώ μετά το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, Λεβαδιακός Πανετολικός ήταν 0-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρό στην Αττική, άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή στο Ιόνιο 2 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο ενισχυμένοι βοριάδες 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή πτώση στα ανατολικά, υπηρωτικά και τα νησιά, αγγίζοντας το μεσημέρι τους 34 με 37 βαθμούς, ενώ στη Δυτική Ελλάδα τους 38 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
2: Μια Κυριακή από τη ζωή σου στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Άγγελου Παπαδημητρίου. Είναι εικαστικός, τραγουδιστής και ηθοποιός και ένα σωρό άλλα πράγματα. Και κάποιοι λένε πως είναι ο πιο καλός άνθρωπος σε αυτή την πόλη.
3: Κάτι τέτοιο το λένε και σε μένα, δεν το πιστεύω. Αλλά δες, για να λέμε καλό και αυτό και τα λοιπά, και τα βιογραφικά είναι τεράστια και τα λοιπά. Λέω καλλιτέχνης και έτσι τίποτα άλλο. Ούτε πότε έκανα τι έκανα, πια το δικαιούμαι νομίζω. Καλλιτέχνης απλώς.

0: Η ταυτότητά σου όμως τι γράφει?
1: Μαθητής. Δεν έχω από τότε. Δεν έχω αλλάξει ακόμα.
0: Κάποια στιγμή δεν θα ισχύει αυτή η ταυτότητα.
1: Είναι θέμα να την φτιάξω, βεβαίως.
0: Αλλά δεν ξέρω αν οι καινούργιες θα έχουν επάγγελμα. Αν σου ζητήσουν επάγγελμα, τι θα γράψεις?
1: Καλλιτέχνης.
0: Θα επιμείνεις αυτό.
1: Ή όταν είμαι σε κόσμο που είναι άγνωστοι άνθρωποι, μακριά από το δεν ξέρουν, λέω ότι συνταξιούχος, καθηγητής, λέω δάσκαλος, τέτοιο ανάλογος, να μην ξεχωρίσω. Δηλαδή έχω αυτόν τον τρόμο, μήπως κάνει μπάμα αυτό που θα πω. Να φανεί ήπιο. Κατάλαβες, να πας τώρα σε μια συγκέντρωση, ας πούμε, εκκλησιαστικής αυτής με πιστούς και να πεις τι είστε καλλιτέχνες, λέω συνταξιούχος. Έτσι γίνομαι πιο συμπαθής.
0: Περνάει όμως.
1: Αμέσως.
0: Σε πιστεύω.
1: Αμέσως. Η μεγάλη μου ικανότητα. Είμαι χαμελέον. Μπορεί να με δεις πάνω στη σκηνή και να πεις, μα είναι. Το ξέρεις αυτό που είχε πει ένας σκηνοθέτης φίλος μου. Πολύ καλός νομίζω. Ότι βλέπεις τον Άγγελο στη ζωή. Και λες, αυτός είναι ένας πολύ καλός ηθοποιός. Αυτός σου λέει. Στη σκηνή, αυτός είναι πολύ καλός. Είναι δυνατόν. Βλέπω ένα κύριο, ας πούμε, έναν συμπαθητικό άνθρωπο, υπάλληλο κάπως. Λέει, για δες το και μες στο φακό και κοιτάει στο φακό και κοιτάει, είναι ο ίδιος άνθρωπος. Κάτι γίνεται στη σκηνή. Αυτό ίσως μεταλλάσσεται.
0: Υπάρχει κάτι μεταφυσικό στην περίπτωσή σου, πιστεύεις?
1: Νομίζω η άνεση να κολυμπάω σαν πάπια στο νερό. Μπαίνω μέσα, ξέρεις, να πάω έτσι λίγο. Όταν μόλις μπεις πάω στο νερό, αμέσως εξαστίκτου ξέρω στη σκηνή πώς να καθίσω.
0: Δεν θα μιλάμε στον πληθυντικό, γιατί θα είναι τρομερά υποκριτικό και ειρωνικό.
1: Αλίμονο.
0: Πού γεννήθηκες?
1: Αχ, γεννήθηκα πριν από πάρα πολλά χρόνια.
0: Δεν ρώτησα εγώ πότε. Είπα μόνο πού.
1: Θα σου πω, το 1952. Είμαι 71 ετών.
0: Ωραιότατα.
1: Και το λέω με καμάρι και τα λοιπά. Μ' αρέσει αυτό. Θα ήθελα να μεγαλώσω κι άλλο λίγο, γιατί από τα 60 είναι τα καλύτερα μου χρόνια.
0: Από τα 60
1: και μετά.
0: Τι ωραίο.
1: Φανταζόμουν. Αφού λέω από τα 60 και μετά είναι τα καλύτερα, αν δεν ψοφολογήσουμε και περάσουμε και τα 70, θα είναι ακόμα καλύτερα. Φαντάζομαι ότι αν είσαι υγιής και πας και 80, θα μου σκέψεις να ξυπνήσεις το πρωί, να είσαι υγιής βέβαια, και να είσαι 80 χρονών. Όπου σταματάνε οι ψευδεστήσεις, η ζωή είναι πιο απλή. Θέλω να δω αυτό το πράγμα, να μην ελπίζεις αυτά τα. Να δω πώς θα είναι ένας άνθρωπος ομαλός.
0: Μακάρι να είμαστε εδώ και οι υπόλοιποι, Άγγελε, και να σε ακούμε να το λες και να ξέρουμε πώς είναι.
1: Μακάρι ο τελευταίος.
0: Ο τελευταίος να είσαι εσύ που θα κλείσει την πόρτα. Το 52 στο Κιάτο, λοιπόν.
1: Το 52 στο Κιάτο, ναι. Σε ένα ονειρεμένο περιβάλλον, απίστευτο. Λένε πολλές φορές ότι οι ψυχές διαλέγουν από πάνω πού πηγαίνουν. Υπάρχει μια θεωρία πολύ σοβαρή σε αυτούς τους μεταφυσικούς.
0: Αυτοί που λένε διαλέγουμε τους γονείς μας, το σπίτι μας.
1: Εγώ έχω το μεγαλύτερο ταλέντο που είχα ποτέ στη ζωή μου, να διαλέγω μεταξύ δύο πραγμάτων. Και η πηξίδα μου πάει στο καλό. Όχι είτε είναι φαγητό αυτό, είτε είναι βιβλίο, είτε είναι μουσική, πες μου. Εξαστήκτα, φαίνεται από πάνω διάλεξα τα καλύτερα παιδιά του κόσμου. Μα είναι απίστευτο, οι γονείς μου, εκτός των πανέμορφοι. Που εγώ ήμουν συμπαθητικό παιδί και ενός νημούλης, παρόλα αυτά τα τέτοια τρομερή σύγκριση που μου λέγανε, α, είσαι ο γιος του Νίκου, καλώς είσαι κι εσύ. Όχι σαν τον μπαμπά σου. Και χαιρόμουν φοβερά. Τους είχα σαν παιδιά κάποια στιγμή.
0: Μεγάλωσε στο Κιάτο?
1: Όχι, εκεί πηγαίναμε γιατί ήταν η δουλειά του πατέρα μου, ήταν κάτι εργοστάσια του παππού και τα λοιπά. Και η μάνα μου, το επειδή ήταν έξυπνη και ερωτευμένη με τον πατέρα μου, τον ακολουθούσε παντού όπου και να πήγαινε. Και πήγαμε σε 2-3 μέρη για λίγο. Η βάση μας ήταν στην Αθήνα βέβαια πάντα. Κρατούσαμε πάντα σπίτι για την παιδεία. Υποτίθεται μας μόρφωναν, μας πηγαίναμε σνιάκ. Βλέπαμε κάθε φορά το πρόγραμμα του σνιάκ.

0: Υπάρχει μια ανάμνηση από την παιδική σου ηλικία που παραμένει σταθερή μέσα στον χρόνο. Ένας άνθρωπος, ίσως ένα σημείο δικό σου πολύ.
1: Ήταν τόσο ευτυχισμένα χρόνια αυτά. Ένα πράγμα μου έχει μείνει μόνο, σαν μεγάλο μάθημα. Τι είναι τα παιδιά. Αυτό δεν το ξεχάσω ποτέ. Ήταν το πιο δραματικό, τώρα που μεγάλος και το θυμάμαι αυτό. Λέω, σκέφτομαι πώς είναι δυνατόν. Γι' αυτό με τα παιδιά είμαι δύσκολος. Δεν τα εμπιστεύομαι και πολύ. Ούτε τα λόγια τους. Ζώνε σε ένα κόσμο ονείρου. Θυμάμαι ότι μία κοπέλα που βοηθούσε τη μητέρα μου στις δουλειές, η οποία ήταν Μουγγί και τη λέγαμε η Μουγγί, ας πούμε, μια όμορφη γυναίκα.
0: Δεν υπήρχε πολιτική ορθότητα στον καιρό σου.
1: Μα τι και βέβαια. Ήταν φτωχή, ήταν φτωχή, πλούσιοι, πλούσιοι, κοντή, κοντή, χοντρή, χοντρή. Δεν μεγαλώσαμε. Παραδόξως είμαστε από την άλλη πλευρά. Ήταν όλο καλά και δεν μας πείραζε. Τη βλέπω με τα μάτια μου να κλέβει τον σταυρό τον πολύτιμο του αδελφού μου. Το βλέπω αυτό. Και η μητέρα μου, που δεν ενδιαφερόταν και πολύ για αυτά τα πράγματα, λέει: Πώ ο σταυρό που είναι αυτό. Και λέω: Είδα την Σύρμο. Η Σύρμο ήταν μια άλλη κοπέλα που βοηθούσε στο σπίτι, συνομήλικη με τη μητέρα μου, η οποία ήταν κάτι σαν συγγενής. Τόσο πολύ την αγαπούσε, δεν υπήρχε διαφορά. Ήταν σαν φίλες όλες αυτές, δεν υπήρχε απόσταση. Είδα τη Σύρμο να τον παίρνει το σταυρό με τα χέρια της. Να κλαίει η Σύρμο και να χτυπιάται. Μια εξαιρετική. Εγώ να επιμένω, η μητέρα μου που ήταν έξυπνη, κατάλαβε ότι κάτι συμβαίνει. Και εξηγούσα αφού μεγάλωσα, λέω, γιατί το έκανα αυτό το πράγμα. Γιατί το παιδί αφού έβλεπα να παίρνει αυτή το σταυρό και κατέληξε σε τι, Κωνσταντίνο μου. Απέδιδα δικαιοσύνη με έναν τρόπο. Αφού αυτή είναι Μουγγί, να τιμωρηθεί η άλλη που είναι υγιής. Ποιος ξέρει τα παιδιά. Γι' αυτό δεν τα πιστεύω ποτέ. Όταν διηγούνται τα παιδιά στα δικαστήρια αυτά, τρομάζω επί από τον εαυτό μου δηλαδή ορμόμενος, πόσο παραποιούν την πραγματικότητα.
0: Αυτή η ανάμνηση που υπάρχει ακόμη και σήμερα τόσο έντονη. Εμφανίζεται στη ζωή σου, ξαναβλέπεις αυτόν τον άγγελο που ψάχνει τη δικαιοσύνη και είναι ικανός να ψευδομαρτυρήσει.
1: Ποτέ, ποτέ. Τώρα είμαι πολλά χρόνια, δηλαδή στη φάση της αντικειμενικότητας. Απλώς δεν μιλάω. Δεν θα καταδώσω ποτέ κάποιον που κλέβει. Ρωτάει για αστείο δηλαδή και να το δω. Αλλά ποτέ δεν θα παραπείσω την πραγματικότητα. Θα εξομαλύνω λίγο, αλλά ποτέ να την παραπείσω.
0: Πότε κατάλαβες ότι είσαι ίσως κάπως διαφορετικός από το περιβάλλον στο οποίο μεγάλωνες σε σχέση με τους φίλους σου, δεν ξέρω. Είσαι φτιαγμένος από ένα άλλο υλικό.
1: Είναι ωραία ερώτηση αυτή. Νομίζω με πουσάρανε πολύ στο σπίτι. Παιδί μου, το πρώτο παιδί μιας οικογένειας μεγάλης και τρανής, κατά κάποιο τρόπο. Με πουσάρανε ή πίστεψαν ή μου δώσανε, με κάνουν να πιστέψω ότι είμαι κάτι εξαιρετικό. Θυμάμαι κάτι θείες μου που μου λέγανε έτσι κάτι περίφημες που είχαν μείνει και γεροντοκόρες υπέροχες, αυτές οι σπουδασμένες τα λοιπά. Με πλησιάζει η θεία Ντέζη και μου λέγε: Άκου να σου πω, μπορώ που ήμουν. Εσύ είσαι έξυπνος, οι άλλοι είναι χαζοί. Ήμουν ένα ξύπνο παιδί. Ίσως και πώς σκέφτομαι, επειδή ζούσα σε έναν κόσμο ομορφιάς, δηλαδή είχα έναν πατέρα καλονό, μία μάνα καλονή, έναν αδελφό καλονό, εγώ που ήμουν συμπαθητικό παιδί, έπρεπε να βρω κάτι άλλο για να επιπλέψω σε αυτή την ομορφιά και φίβρα την εξυπνάδα ή φίβρα το ταλέντο. Δεν ξέρω τι να πω. Βέβαια, με αργότερα που κατάλαβα ότι αυτά τα πράγματα δεν ισχύουν, είχε δομηθεί όμως μία πίστη στον εαυτό μου.
0: Ότι εσύ δεν είσαι σαν τους άλλους.
1: Ότι έχω μερικές ικανότητες παραπάνω σε ορισμένους τομείς. Όχι ως παραπάνω, δηλαδή ας πούμε δεν οδήγησα ποτέ. Κατάλαβα ότι θα είμαι κακός οδηγός. Και μου λέει ο πατέρας μου, η μοναδική ευχή που μου έδωσε, ο οποίος ήταν πολύ αγαπούσε αυτοκίνητα και ήταν οδηγός εξαιρετικός, μου λέει, αφού είμαι απεγνωσμένα, ένα μάθημα, δεύτερο μάθημα, στα 15 μου χρόνια, ήταν ευγενής άνθρωπος, μου λέει: Παιδί μου, δεν είσαι φτιαγμένος για οδηγός. Σου εύχομαι να έχεις πάντα λεφτά για ταξί. Έπιασε. Μέχρι τώρα τα βολεύαμε το ταξί.
0: Αυτό σημαίνει ότι δεν μετακινείσαι καθόλου με τη συγκοινωνία.
1: Με το μετρό, ναι. Αλλά το λεωφορείο πια, γιατί το λέω και γελάω καμιά φορά, αφού το έχω βγάλει κάρτα για να εξασκηθώ στα μέσα, γιατί ντρέπομαι. Η πόρτα του μετρό στην Αλεξάνδρα γίνεται στο σπίτι μου μπροστά. Και το προσπαθώ, αλλά είναι κάτι που το έχω συνηθίσει, όπως άλλοι το αυτοκίνητό τους.
0: Σε ευχαριστούμε που μας γλίτωσες από περιπέτειες, που δεν πήρες το δίπλωμα.
1: Μα είναι δυνατόν, ο κάθε καθός να οδηγεί. Μα είναι δυνατόν. Πρέπει να είναι πολύ αυστηρές εξετάσεις.

0: Πώς διάλεξες το αντικείμενό σου, πώς είπες θα γίνω καλλιτέχνης, γιατί δεν πρέπει να σταθώ τώρα σε μία ερώτηση, αν και φαντάζομαι ότι η πρώτη σου δουλειά ήταν εικαστικός.
1: Εγώ χτίστηκα μικρός. Πάλι είχα μια δασκάλα περίφημη στο δημοτικό, την κυρία Λουίζα Μπάσδελη, μια Καλονή. Ήταν σαν την Άβα Γκάρντερ, η οποία μας έμαθε τραγούδι, γλυπτά, να κάνουμε πράγματα στο σχολείο. Και αυτή με είχε ξεχωρίσει από παιδάκι και με είχε ότι είμαι καλλιτέχνης. Και μάλιστα βρήκα ένα απόκομα, ένας φίλος μου έστειλε ένα απόκομα από μια εφημερίδα που γράφει ότι είδαμε μια παιδική γιορτή, συγχαρητήρια στους καθηγητές, να ξεχωρίσουμε το μικρό άγγελο Νικολάου Παπαδημητρίου και να ευχηθούμε να του δώσουμε λουλούδια σε ένα μεγάλο θέατρο. Φαίνεται τα κατάφερνα, τραγουδούσα και ωραία. Μόνο το έγινε αυτό, αυτόματα. Γιατί ήμουν παιδί, έπεσα και με τα άλλα παιδιά, ήμουν ένα παιδί νόστιμο. Δεν είχα ένα κλειστό και να κάνω πιάνα και τέτοια. Βάλα ακόμα πιάνο, έφυγα. Ήμουν τη μπάλα, στον σκαρφαλόν να τρέχω. Αλλά ταυτόχρονα είχα πιστεί ότι ήμουν κάτι διαφορετικό. Είχα πιστεί, αλλά χωρίς να είμαι. Δεν ξεχώριζα σε τίποτα. Ένα νόστιμο, χαριτωμένο παιδάκι ήμουν.
0: Αλλά έπεισες και τους άλλους.
1: Δεν με ένοιαζε, δεν ήθελα να τους πείσω. Ήμουν σίγουρος. δηλαδή. Ήταν και οι διηγήσεις για την Κάλλας. Έπαιξε όλο και η Μαρία Κάλλας, που ήταν στο σπίτι των Θιάδων μου και είχε τη ζωή της. Και μάθανε, είχα μια επικοινωνία σχεδόν με τον Λευκό Οίκο και με τους αυτούς και με τον Ωνάση. Γιατί μου τα λέγανε οι θείες μου αυτές οι περίφημες. Πολλές πληροφορίες γύρω μου με έκαναν να αισθανθώ ότι είμαι international, χωρίς να είμαι. Δεν με ενδιαφέρει να πάω στην Αγγλία, στην Αμερική. Νόμιζα ότι είχα μια, και όντως είχα μια γνώση από αυτές για το εξωτερικό, από τι ήταν η Ναναμούσχουρη.
0: Τι ήταν αυτές οι θείες?
1: Αυτές ήταν κάτι υπέροχες γυναίκες από τις μεγάλες οικογένειες παλές, οι οποίες αφού σκότωσαν τους άντρες τους με έναν τρόπο όσο ήταν παντρεμένες ή τους πέθαναν, ζούσαν όλες μαζί και επένδυσαν ένα υπέροχο διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας, στο πάρκο απέναντι κτλ.
0: Ήταν αδερφές του πατέρα σου, αυτές.
1: Ήταν εξαδέλφες της μητέρας μου. Πρώτα στις αδέλφες της μητέρας μου, ήταν μεγάλο σόι. Το άλλο ήταν η γύφτη. Εγώ λέω πάντοτε ότι κατάγομαι ο μισός από γύφτους και ο μισός από βασιλείς, που είναι πιθανόν αλήθεια. Αυτές λοιπόν μου δώσαν ένα τόνο ζωής, ότι κάτι συμβαίνει εκτός σπιτιού. Από αυτές πήρα, από αυτές τη θεία την Τέζη, τη Χριστίνα, τη θεία τη Βασιλική, τη Βασιλική Θηβαίου ήταν αυτές τις περίφημες, με ένα τσιγάρο στο στόμα, από τις πρώτες δικηγόρους της Αθήνας. Η άλλη ήταν παντρεμένη με τον εκδόσει Τζάκα. Η άλλη ήταν φαρμακοποιός. Και όταν σου λέω σκότωσαν τους άντρες τους μετά από 500
0: χρόνια. Ήταν όλες χείρες.
1: Όλες χείρες. Πήραν ένα αυτοκίνητο, Κόνσουλ Κορτίνα, το θυμάμαι σαν τότε. Οι μικρότεροι έμαθαν οδηγοί. Όταν έμαθαν οδηγοί ήταν και 65 χρονών. Και πήγαιναν εκδρομές σε όλο τον κόσμο. Ιταλία, Γαλλία, με 5 γυναίκες τώρα, άσχετες τελείως. Αλλά με λεφτά πάντοτε και πολύ χαριτωμένες. Η δε θεία, η περίφημη θεία, η Πέπη, η καταπληκτική, τη λέγανε ποτέ, την οποία πρόλαβα στα τελευταία της, με λάτρευαν όλες αυτές. Αυτές με πείσαν ότι είμαι κάτι αξιόλογο. Μου λέει, Άγγελ, θα σου δώσω μια συμβουλή. Δεν το ξεχάσω ποτέ αυτό. Ήταν στα τελευταία της, δηλαδή 100 χρονών. Στο κρεβάτι, έτσι πολύ πάντα όμορφη. Και περιμένω να μου πει ότι αγαπάτε αλλήλους ή να αγαπάς τον τη ζωή, η αγάπη μόνο, όχι μίσος. Και μου λέει, θα σου πω ένα μεγάλο μυστικό, μου λέει. Η γυμναστική δεν ωφέλησε ποτέ κανέναν. Γιατί αυτή έκανε γυμναστική, γιατί σου ειδική ήταν αυτές με τα σοπεμπρακάκια. Και ήταν κατάκητη βέβαια και από τα γεράματα. Και μου είπε το περίφημο, η γυμναστική δεν ωφέλησε ποτέ κανέναν.
2: Ένα ταγκό τον κόσμο πονηρεύει και όποιος δεν χορεύει

0: Για πες μου όμως τώρα, βιοπορίστηκες από την καλλιτεχνία.
1: Οι γονείς μου που ήταν τόσο έτσι άνθρωποι λεπτέστητοι, διέδιδαν ότι θα πεθάνουν νέοι. Αχ, έλεγε η μητέρα μου, δεν θα έχει ένα θείο γιατρό που θα... Και έλεγα, θα πεθάνουν οι γονείς μου νέοι, θα δουν το χάλι μου. Εγώ ήμουν αποφασισμένος ότι θα αποτύχω. Γιατί κάτι είχα σχέδια, αλλά τα σχέδιά μου αυτά δεν ήταν εύκολα. Και έλεγα, τώρα θα πετύχω σαν καλλιτέχνης μέσα στο χάος, το ελληνικό. Και αυτά με νοιάζει όμως, με νοιάζει να μην δουν το χάλι μου οι γονείς μου. Mm. Λέω, θα πεθάνουν κάποια στιγμή. Και όντως, αυτό ανεβλήθη. Γέρασαν και ευτυχισμένοι μέχρι τα βαθιά γεράματα. Και ευτυχώς είχα μία σκανδαλώδη τύχη στα καλλιτεχνικά.
0: Όταν λες σκανδαλώδη τύχη, μπορείς να γίνεις πιο συγκεκριμένος.
1: Σκανδαλώδη τύχη ήταν ότι άνθρωποι σημαντικοί, χωρίς να έχω να κάνω τίποτα. Τότε ήμουν ένα παιδί που να επιδεικνυόμουν, ούτε ένας εξαιρετικά. Με έβλεπαν και μου πρότειναν αμέσως πράγματα.
0: Στάσου όμως, πήγες στη σχολή του Πέλου Κατσέλη.
1: Και έφυγα σε 5 μήνες.
0: Δεν άντεξα.
1: Μου φαίνονταν. Πήγα στον Γκουν. Με πήρε ο Αρκουλής ο σκηνοθέτης και με πήγε στον Γκουν. Γιατί άρεσα πολύ, ήμουν ένα βιδές παιδί. Πάω στον Γκουν. Κάθομαι στη μέση, ο Λαζάνης γονατιστός στα πόδια μου. Γονατιστός, πες μας κάτι. Τους άρεσα, γιατί ήμουν μια ωραία φιγούρα ελληνική έτσι κλπ. Και μου λέει, πες μας κάτι. Λέω, όχι, λέω, δεν θα σας πω κάτι. Άκου θράσος τώρα, 20 χρονών παιδί. Πάρτε με εδώ, εγώ ζωγραφίζω, κουβαλάω, τραγουδάω, παίζω, βάφω. Να με πάρετε εδώ όμως, 2 μήνες δεν μπορώ να δώσω εξετάσεις. Πέφτει στα γονατά μου, θυμάμαι ο Λαζάνης, πες Άγγελε κάτι, σε παρακαλώ. Ο Κούν καθόταν πάνω στη γωνία. Όχι, όχι τώρα, θράσος και κάνει ο Κούν, όχι. Λέω, χαίρετε. Και έφυγα τρέχοντας. Είχα κάτι περίεργες απόψεις. Πού έπαιρναν τη δύναμη, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν πήγαινα σαν παιδάκι να κάνω έτσι. Είχα μια ωριμότητα στο τι. Τι να πω τώρα και να πω. Τις γελιότητες. Να έλεγα. Ελάτε λοιπόν, κύριε. Αισθάνομαι γελίος. Πάρτε με, λέω εδώ. Είμαι...
0: Μπορούσες να πεις έναν μονόλογο όμως, ένα τραγούδι, να κάνεις έναν αυτοσχεδιασμό.
1: Άκου τώρα. Το θεωρούσα ότι κάτι μου κάνανε. Ότι με υποτιμούσε αυτό το πράγμα. Αυτό το γρήγορο. Άφησε με, δώσ' μου λίγο χρόνο. Αυτά τα γρήγορα, τι να κάνεις γρήγορα τώρα. Πάρε με να με δεις ένα χρόνο κοντά σου. Σε 5 λεπτά, τι να δεις τώρα.
0: Τα εικαστικά πώς προέκυψαν.
1: Από μικρός είχα μεγάλη ικανότητα στα χέρια. Έκανα γλυπτική, ζωγραφική κτλ. Και έφτιαχνα πράγματα. Γνώρισα τη Βακαλό. Ο καλός μου άγγελος ήταν η Ελένη Βακαλό, η πιο σοφή γυναίκα της Ελλάδος. Πήγα στο στρατό, ενώ κανείς φίλος μου δεν πήγε. Πήγα 3 χρόνια στρατό. Πήγα το 1974 τον Νοέμβριο και έφυγα 1977. Τον Απρίλιο, πρώτο Απρίλιο.
0: Για όνομα του Θεού, γιατί τόσο πολύ.
1: Τότε ήταν 30 τόσοι μήνες. Και εκεί γνώρισα το κεραμικό στη Σύφνο, στη Σάμο, γνώρισα το Ρίτσο. Τελειώνοντας το στρατό, είχα κάνει γλυπτά. Τα βλέπει εδώ καλό αυτά και μου λέει: βρε, αυτά γίνονται στη Νέα Υόρκη τώρα και είναι καλύτερα. Έκθεση αμέσως, εμείς τα πολύ λόγω, τσακ τσακ. Να το.
0: Αυτή η σκανδαλώδη τύχη, δηλαδή. Πολλοί λένε ότι μας ξελασπώνεις κάθε τόσο στις Μπιενάλε και σε διάφορες εκθέσεις, γιατί εκπροσωπείς τη χώρα μας.
1: Α, όχι στο θέατρο πολλές φορές. Με βλέπουν στη γωνία κάθομαι, αλλά ξέρω πώς θα κάνω μέσα εκεί. Δηλαδή, έλεγε ο Βουτσινάς, φύγε, πήγαινε σπίτι και έλα μετά από 2 μήνες και κάνω τι θέλεις. Σκέψου το, δούλεψέ το και έλα πέρτο. Ο Καραθάνος τότε με πήρε, που δεν με γνώριζε, μου λέει: θα τα υπέροχα έργα που έκανε στο Εθνικό, την Γκόλφα και όλα αυτά. Τον Ζεγκισέροντε Μπερζεράκ. Μου λέει: σας θέλω, εμένα, λέω, Νίκο μου. Μου λέει: ναι. Και σκέφτηκα ότι είναι μεγάλο το βάρος. Του λέω: Νίκο μου, με έναν όρο, θα έρθω. Αν δεις ότι δεν σου κάνω, στις 10 μέρες, θα μου πεις φύγει, εγώ θα φύγω. Αμέσως δεν θα πω τώρα ότι κτλ. Στις 10 μέρες του λέω: Νίκο, κάνουμε 5 έργα μαζί. Δηλαδή, πάντα δεν θέλω να βαραίνω ότι είναι κάτι σίγουρο. Να μην γίνει, να γίνει. Να... Καταλαβαίνεις, Κωνσταντίνα μου, να μην με βαραίνει.
0: Θέλεις
1: λοιπόν
0: να δεσμευτείς.
1: Σε τίποτα. Να μην έχω αυτή την τεράστια ευθύνη ότι είναι πάνω με ένα πράγμα και αν. Η τέχνη δεν είναι έτσι. Έλεγε Βακαλώμα, δεν είναι και εγχείρηση εγκεφάλου η τέχνη. Ένα παιχνίδι είναι.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στα Μέγαρα και στην Αθηνών Λαμία στις Σαφίδνες και την Κηφισιά. Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα, άνω των 30 λεπτών από το ύψος των Διοδίων Κοροπίου ως τον κόμβο Μαραθώνους. Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη τύπου από τη Θεσσαλονίκη. Σημείωσε ότι αυτή είναι και η μόνη πολιτική λύση ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει σταθερή κυβέρνηση. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ, σημείωσε ότι πρώτη φορά βλέπει δύο κόμματα να διαγωνίζονται τόσο πολύ για ένα πρόγραμμα πολιτικής εξαπάτησης. Ερωτηθείς για τη δημιουργία κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Μητσοτάκης είπε: «Θέλω να πιστεύω ότι θα σκεφτεί καλύτερα την υστεροφημία του». Ο κ. Μητσοτάκης ανησυχεί για τη δική του υστεροφημία, απάντησε ο Αντώνης Σαμαράς. Έκανε μάλιστα λόγο για κόμμα Μητσοτάκη και όχι παράταξη. Με τον Αντώνη Σαμαρά η Νέα Δημοκρατία πήρε ποσοστό 18%, σχολίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ξεκάθαρη νίκη της εναλλακτικής για τη Γερμανία δίνουν οι πρώτες εκτιμήσεις του αποτελέσματος στη Σαξονία Άνχαλτ. Συγκεντρώνει 44,5% έναντι 18,5% του Τσεντεού. Η αριστερά συγκεντρώνει 9,5%, ακολουθούν οι πράσινοι με 9% και το S5 με 8%. Άλλη μια δύσκολη νύχτα για πυροσβέστες και θελοντές που επιχειρούν για την κατάσβεση της δασικής πυρκαγιάς στην τραπεζίτσα Κόνιτσας. Η φωτιά μένεται για πέμπτη μέρα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν να δημιουργήσει αντιπυρική ζώνη για να μην φτάσει φωτιά στα σπίτια της Κόνιτσας. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Σκυλούντα Ηλίας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
4: Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Άγγελου Παπαδημητρίου. Εικαστικός, τραγουδιστής και ηθοποιός, αλλά καλλιτέχνης. Έτσι θέλει να συστήνεται.
5: Ακριβώς.
4: Επειδή η τέχνη, είπες, είναι ένα παιχνίδι.
5: Βέβαια τώρα. Δηλαδή την έχουμε παρασοβαρέψει. Δεν βλέπεις ο Ζώσο Πουτζάκη, που στα 90 τόσα, που ξεσηκώνει ένα θέατρο που γυρίζει ανάποδα το θέατρο. Αυτό είναι τέχνη. Εγώ πιστεύω ότι και το σκέφτηκα τώρα πρόσφατα και το λέω αυτό. Δεν το έχω πει ποτέ. Τώρα μου ήρθε. Ότι ο καλλιτέχνης βοηθάει τον κόσμο να περάσει σε ένα χώρο άλλο. Με κάτι εξετάσεις. Άλλα εξετάσεις πρέπει να είναι πολύ εύκολες. Όχι να του λες τώρα ότι είναι ο Ερνουβό και τα λοιπά. Λες, ας πούμε, το Γοργόν και Χάριν έχει, περάστε. Να μην μείνει κανείς μετά εξαστέως. Να μην φανεί ότι είναι δύσκολο. Γι' αυτό αυτές οι παλές και οι παλιοί ήταν αγαπητοί. Γιατί δεν δυσκόλευαν την είσοδο στην τέχνη. Τους έπαιζε ο κόσμος μέσα. Οι καλλιτέχνες δηλαδή, χωρίς μεγάλες εξετάσεις.

0: Με τόσα που έχει ζήσει, κατάλαβες αν υπάρχει ένα σημείο στον χρόνο που οι άνθρωποι άρχισαν να παίρνουν τα πράγματα πιο σοβαρά και να γίνονται πιο απαιτητικοί.
1: Ναι, το σκέφτηκα. Ξαφνικά έγινε, το ένιωσα. Το ένιωσα γύρω στο 2000. Με τους Ολυμπιακούς Αγώνες κάτι έγινε, κάτι μια παραποίηση. Με τα μεγέθη. Μπήκαμε σε αυτά τα τεράστια μεγέθη, τα οποία είναι φρικιαστικά. Εκεί κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά.
0: Εκεί κατάλαβες ότι αρχίσαμε να υπολογίζουμε διαφορετικά τη ζωή μας.
1: Να είναι πιο σοβαρά τα πράγματα και πιο δήθεν ότι είναι ευρωπαϊκά. Και ότι είναι δήθεν σοβαρά. Και όχι αυτό το υπέροχο, το καρακατσουλιό, το ελληνικό, το οποίο είναι πολύ σοβαρό.
0: Το αγαπάς αυτό.
1: Το αγαπάω, δηλαδή δεν μπορεί να μην αγαπήσεις αυτές τις φωνές. Αυτά τα τραγούδια, τις μουσικές. Δηλαδή αν βγάλεις την Κέτι Γκρέι από τη ζωή σου, βγαίνει Κέτι Γκρέι από τη ζωή, βγαίνει πολύ πάνω. Η Γιώτα Λίδια, η Μαρή Κανίνου, η Σωτηρία Μπέλου, θα βγουν αυτές, η Παπακίκα, η Παλέση Βέμπο. Πού πάνε αυτές τώρα? Πού είναι αυτές οι λέξεις, αυτή η γλώσσα?
0: Πού χάσαμε το νήμα όμως? Γιατί κάπου το χάσαμε θεωρητικά.
1: Κόψαμε μια λυσίδα, κόψαμε τη συνέχεια. Ίσως από μίσος για το παρελθόν μας. Πολύ. Δεν ξέρω, γι' αυτό έχω μια δυσπιστία σε αυτά τα παιδιά που δεν έχουν παράδοση. Πιστεύω στην παράδοση των σπιτιών πάρα πολύ. Αυτά τα παιδιά που ξεκινάνε από το μηδέν και κάνουν ότι θα οδηγήσουν. Να σε ακολουθήσω, αλλά από πού ξεκινάς? Τι είναι αυτοί? Από πού έρχονται? Πού πάνε?
0: Πιστεύεις ότι το βασικό είναι το σπίτι μας τελικά?
1: Η καταγωγή μας, η ρίζα μας. Μόνο αυτό. Μα κρύβουν τους γονείς τους.
0: Μήπως έχουν κάποιο λόγο όμως?
1: Μα ντρέπονται.
0: Δεν τους αγαπούν.
1: Δεν φαντάζομαι ότι τους αγαπούν, αλλά είναι λίγο μπανάλ. Θέλουν οι γονείς να είναι κάπως λίγο σαν την Grace Kelly του Μονακό με τον τέτοιο. Θα δείξε με τους γονείς σου.
0: Μήπως τα λες αυτά επειδή αξιώθηκες αυτούς τους τέλειους γονείς, αυτό το τέλειο περιβάλλον και μπορείς εκ του ασφαλούς να κάνεις κριτική στους υπόλοιπους?
1: Εγώ δεν θα ντρεπόμουν, όχι καθόλου, ό,τι και να ήταν.
0: Ναι, αλλά δεν ντρέπεσαι έτσι κι αλλιώς, γιατί γεννήθηκες μαζί τους.
1: Είναι και αυτό. Αλλά φαντάζομαι ότι το μόνο που θα ντρεπόμουν. Όλα τα συγχωρώ και σκέφτομαι και με φορά και αυτός ο δυστυχισμένος. Ξέρεις ποιους λυπάμαι μόνο? Ποιους θεωρώ δηλαδή καταδικασμένους από γονείς? Αυτούς που είχαν γονείς ναζί στη Γερμανία. Αυτά παιδιά είναι ο εφιάλτης μου. Λέω, σκέψου να έχεις πατέρα ή παππού που να ήταν ναζί. Εγώ θα άλλαζα όνομα. Μη σου πω και φίλο. Δηλαδή αυτό είναι αυτό. Όλα τα άλλα μ' αρέσουν. Και χοντροί να είναι και φτωχοί και άσχημοι και χωρισμένοι και κλέφτες. Κλέφτες με μικρά ποσά.
0: Υπάρχει κάποιος ή κάτι που επηρέασε την απόφασή σου να γίνεις καλλιτέχνης?
1: Ίσως η ανικανότητά μου να συμβαδίσω με τα άλλα χαρίσματα που είχαν οι άλλοι. Την πιο οργάνωση, δηλαδή η τέχνη μου παρουσίασε έναν κόσμο ελευθερίας, ασυδοσίας, ελάχιστου κινδύνου.
0: Εν τω μεταξύ τα περιγράφεις όλα αυτά και νομίζει κανείς ότι μπορεί να είσαι ένας άνθρωπος που ζει στο χάος, αλλά είσαι ένας πολύ συγκροτημένος άνθρωπος, πολύ συνεπής.
1: Ζω στο χάος, αλλά είμαι συγκροτημένος. Το χάος, άμα το δεις έτσι και συνειδητοποιείς αυτό το χάος, θα δεις την οργάνωση που έρχεται μόνη της σε ένα μικρό σπιτάκι. Δηλαδή στο σπιτάκι σου, εκεί σαν άνθρωπος που ζεις, οργανώνεσαι και μετά πετάς. Είναι το αυτό το γκέλ με το χάος, ναι.
0: Η μέρα σου πώς είναι, πώς ξεκινάει μια μέρα και πού καταλήγει?
1: Οι μέρες μου αρχίζω γελάω γιατί όσο μεγαλώνουμε, νομίζουμε ότι ο χρόνος λιγοστεύει, ενώ δεν λιγοστεύει καθόλου. Τώρα για να είμαι ευτυχής, πρέπει να σηκωθώ με την ησυχία μου, να κάνω τα καυτά μου μπάνια. Αυτά παίρνουν ώρα. Μικρός πεταγόμουν, τσακ του τα μαλλιά, τσουκ του. Τώρα θέλω για να γίνω άνθρωπος 2 ώρες, ας πούμε. Αυτό. Ή κάτι που λες να έρθω στις. Και πάντα είμαι μισή ώρα εκπρόθεσμος. Πώς το καταφέρνω? Αν είχα μισή ώρα, θα ήθελα άλλη μισή. Δηλαδή, έχουμε ραντεβού στις 4. Λέει είναι η ώρα 11. Αχ, θαύμα, έχω πάρα πολύ χρόνο. Και θα κάνω και αυτό, θα κάνω και αυτό. Πλησιάζει φρικιαστικά το 4. Τα μπάνια μου και αυτά και τα λοιπά. Και λέω, αχ, σε πάλι δεν προλαβαίνω. Είναι ότι ο χρόνος αμβλύνεται.

0: Άγγελε, δεν έζησες ποτέ σε μια καθημερινότητα πολύ συγκεκριμένη, δηλαδή με ωράριο? Δεν εργάστηκες κάπου
1: και
0: να χτυπήσεις κάθε?
1: Βεβαίως εργάστηκα. Όταν βγήκα από το στρατό, μα ήταν τα τυχερά. Ο μονός μου είχε διαφημιστικό γραφείο. Μπήκα αμέσως, αλλά είχα αυτή την ευκολία, αυτή την ικανότητα. Την ικανότητα ότι να είμαι σε δύο κόσμους. Δηλαδή, να φανταστείς ότι τότε ήταν το 77. Πολύ καλός υπάλληλος στο γραφείο, το διαφημιστικό. Έκανα, θυμάμαι, και όλα τα Lacoste. Εγώ τα φτιάχνα με τα χέρια μου. Και μάλιστα που λέγανε, μα εσύ είσαι παραχαράκτης. Είχα εκπαιδευτεί πολύ στη χειροτεχνία. Τι έκανα? Τελείωσα παιχνίδι. Επειδή το να κάνεις ένα βιβλίο, το να κάνεις ένα περιοδικό, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Όχι όπως τώρα στο κομπιούτερ που κάθεσαι. Εγώ λοιπόν, επειδή είχα όλα τα μέσα αυτά. Άκουτε ένα παιδί τώρα, πολύ καλό και πολύ σοβαρό. Έκανα πως πήγαινα τα απογεύματα για να δουλέψω ακόμη παραπάνω στο γραφείο, μόνος μου με το κλειδί. Και ήμουν στο υπόγειο, σε ένα υπόγειο κλειστό διαμέρισμα που είχαμε αυτά τα μηχανήματα. Και τι έκανα, αν έχεις το Θεό σου? Τα τέφια του ΑΚΟΕ, τα πρωτοτόμφη. Εγώ έκανα το λογότυπο, εγώ έκανα τις σελίδες, τα εξώφυλλα, τα οποία γινόταν σε ένα απόγευμα. Θέλανε τα 10 ημέρα στην αρχή, γιατί είναι ένα μήνα για να το κάνουν. Εγώ τους το έφτιαχνα μετά και το έδινα και τα λοιπά, σαν παράνομο. Αλλά χωρίς να καταλαβαίνω ότι είναι παράνομο.
0: Επειδή είπες κάτι τώρα που για κάποιους νεότερους ακροατές μας μπορεί να είναι ένα άγνωστο σύμπαν, το ΑΚΟΕ. Θέλεις να πεις τι είναι το ΑΚΟΕ?
1: Τότε είχε γίνει πρώτη φορά στην Ελλάδα. Έκανε τώρα ο υπέροχος ο Βαρδάκης, ο Ιωσήφ, ένα υπέροχο φιλμ για αυτή την εποχή. Τότε για πρώτη φορά αποφάσισαν με αυτούς τους νόμους, τους φρικτούς που ήταν, πιο πολλοί άνθρωποι που υπέφεραν στους δρόμους, όπως υπήρχε η Μπέτη Βακαλίδου κτλ., να κάνουν κάτι σαν μια άμυνα εναντίον αυτών των σκληρών νόμων.
0: Μια συντεχνία, ας πούμε.
1: Μια συντεχνία, κάτι ήταν πράγμα. Ο ταχτής ήταν αντίθετος, φοβερά. Είχαν γίνει μεγάλα θέματα. Πρωτοστατούσε ο Βελισσαρόπουλος και ο Θεοδωρακόπουλος. Αυτό ήταν το πνεύμα. Για να γίνει κάτι σαν ένα μικρό αίτημα δικαιωμάτων. Και εγώ αισθάνθηκα, πάντα το έκανα αυτό. Είχα την ευκαιρία να βοηθήσω. Και βοηθούσα. Αλλά χωρίς όμως μεγάλο, εγώ δεν τα φιλοσοφούσα πολύ αυτά τα πράγματα. Δεν έκανα φιλοσοφία. Έβλεπα ανθρώπους αναγκεμένους που είχαν την ανάγκη μου. Αμέσως τα βοηθούσα.
0: Δεν ένιωσες ποτέ ότι ζεις σε ένα σκληρό κόσμο, ο οποίος μπορεί να μην συμπεριλαμβάνει τη διαφορετικότητα ή το αίτημα κάποιων ανθρώπων να ζήσουν διαφορετικά?
1: Ένιωθα ότι ζω σε έναν σκληρό κόσμο. Από παιδί το βλέπα, αλλά εγώ είχα είμαι πιο σκληρός. Τι τραβάμε, μου λέει ένας φίλος μου, θυμάμαι ένα παιδί. Τι τραβάει όλος ο κόσμος που τραβάει με τον έρωτα, ειδικά με τον έρωτα. Και έβλεπα τις φίλες μου που υπέφεραν το ίδιο με τους φίλους μου, είτε ήταν straight, είτε ήταν γκέι, δεν ξέραμε και καλά αυτά τα πράγματα τότε. Νομίζαν αυτοί οι καημένοι ότι υποφέρουν περισσότερο. Έβλεπα τις φίλες μου τις καημένες, τις όμορφες. Δράματα, αυτοκτονίες, κλάματα, υπευτό, άγχη. Είναι θέμα πώς θα βιώσεις. Το ερωτικό είναι το μεγάλο κόλπο. Πώς θα βιώσεις τη σχέση σου με τον έρωτα. Από εκεί εξαρτάται η ευτυχία σου.
0: Έτσι λες. Θα
1: είμαι σίγουρος. Αυτός είναι ο τρόπος ο μόνος για να ευτυχίσεις, είναι να ζήσεις με τον έρωτα απέναντί σου, να τον έχεις. Μην σε πάρει από κάτω. Ανοίξαμε, ξέρεις, περιμένουμε, αλλά τώρα φύγεται.
0: Να μας διδάξεις την τεχνική.
1: Η τεχνική είναι ότι. Σαν πώς την ξέρω, νομίζεις. Είναι ότι. Δεν ξέρω πώς συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τίποτα δεν μπορώ να πιστέψω ότι μπορεί να με καταβάλει. Τίποτα. Φέρε μου, τι θες τώρα. Ένα λιοντάρι, έναν στρατηγό, βάλτο δίπλα. Μια φωνιά, βάλτο. Αισθάνομαι ότι κάτι θα κάνω και θα φύγω.
0: Δεν υπάρχει κάτι δηλαδή να σε στεναχωρεί κατά τη διάρκεια της μέρας?
1: Με στεναχωρούν πολλά. Αλλά είμαι πιο δυνατός.
0: Δεν θα βάλεις μαράζι που έλεγε η γιαγιά μου.
1: Δεν βάλα μαράζι ποτέ. Και για τον εαυτό μου.
0: Δεν ξέρεις τι δεξιότητα είναι αυτή που έχεις, τι τεράστιο ταλέντο. Θα θέλαμε πολύ να το έχουμε. Η καλλιτεχνία σου έχει αντίκρισμα στην πραγματική ζωή?
1: Μόνο. Μα δεν έβαλε το kits. Ο πρώτος που έκανε το, έβαλε το kits στη δουλειά του, πραγματικά. Πιο μπροστά από το σοου, ο Καμπορίδης έχει κάνει ολοκληρωμένος. Χάνονται αυτοί οι τεχνοκριτικοί, όλοι αυτοί ο Στεφανίδης που είναι παρόν κτλ. Έκανα πραγματική πρωτοπορία, αλλά όχι για τη ζωή. Δηλαδή, εγώ δεν τράπηκα να παρουσιάσω το kits σαν στοιχείο της ζωής μας. Δεν υπήρχε μέχρι τότε, το 80. Ήταν όλα με σίδερο, με μάρμαρα. Κανείς δεν τολμούσε να βάλει το ταπεινό, το πορσελάνιο.
0: Κανείς δεν τολμούσε να το λερώσει από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Να λερώσει την τέχνη, την υψηλή. Εγώ κατάλαβα ότι. Α, βέβαια, και εκεί βέβαια είμαι λίγο παρανομίχος, γιατί εγώ δεν τρεπόμουν. Εγώ το έβλεπα αυτό. Αλλά είναι το παιδί. Θυμάμαι πάλι ένα παιδάκι, μικρό, φτωχό τότε που είμαστε. Εγώ ήθελα το Ινδιανάκι που ήταν στο κλίν. Το κλίν ήταν ένα καθαριστικό, πολυπαντικό. Ήταν σαν λάσπη, ένα λευκό, και μέσα είχε ένα δωράκι. Και είχε ένα Ινδιανάκι του χειρίστου είδους, τόσο. Εγώ είχα τα καλύτερα παιχνίδια. Ήθελα αυτό το Ινδιανάκι. Και του λέω, αυτό θα μου δώσει το Ινδιανάκι. Άμα μου δώσει, μου λέει, τα matchbox που έχει, πάρτε το, λέω όλα. Δηλαδή με συγκινούσε για αυτά. Αυτά είναι μυστήρια πράγματα. Με συγκινούσε το Ινδιανάκι του κλίν.
2: Γιατρέ μου, έχω μεγάλη αγωνία. Πείτε μου, πότε κανείς είναι γκέι.
3: Αν κουνάς την αχλαδιά

Πούς και για την κράη. Τότε φίλε είσαι γκέι. Αν το πίζεις το τυρί, αν το σβήνεις το κερί, αν σηκώνεις

0: Μήπως μας συγκινεί αυτό που δεν έχουμε.
1: Μας συγκινεί αυτό που μας υπόσχεται θα ζήσουμε με αυτό. Εγώ κατάλαβα ότι αυτό ήταν η ζωή μου. Το να ανακαλύψω και αυτό την πλευρά του ανθρώπου. Γιατί τα μην καθίσει έτσι στο υψηλό και στο... Να βυθιστεί σε αυτό το πράγμα, το χαρείς. Άκουγα τα τραγούδια, καταλάβαινα. Τα ζωγραφικά έργα που έβλεπα. Είχα ανθρώπους γύρω μου, τον Μπανιάρα, τον ζωγράφο. Είχε έρθει από το Παρίσι. Τον κοροϊδεύαν όλοι αυτά, έκανα αφηρημένα. Λέω για να έρθει αυτός από το Παρίσι και να τον κοροϊδεύουν αυτοί οι βλάχοι εδώ. Άρα υπάρχει ένας κόσμος αλλού και με περιμένει. Δηλαδή έκανα τέτοιες σκέψεις. Έκανα κάτι συνδυασμούς.
0: Και συνειρμούς, παράξενο.
1: Και μου άνοιγαν πόρτες.
0: Πότε ένα καλλιτεχνικό γεγονός γίνεται κατά τη γνώμη σου ιστορία? Έχεις εσύ τη δυνατότητα να πεις αν είναι εικαστικό, αν είναι μουσικό, αν είναι ένα γεγονός στο θέατρο? Τα έχεις ζήσει.
1: Αυτά και τα έχω κάνει.
0: Την τέχνη την έχεις ζήσει από τρεις διαφορετικές πλευρές.
1: Και το έχουν πει και το έχουν γράψει και οι κριτικοί κτλ. Όταν μιλήσουν οι δίκοι. Άλλο τι λέει ο καλλιτέχνης. Ο καλλιτέχνης μπορεί εγώ να λέω τι θέλω. Αν δεν είχα τη σιγουριά ότι το έχουν γράψει και το έχουν ανακαλύψει αυτή η μεγάλη κριτική που σου είπα της εποχής, από την Βακαλό, από την Γκαμπουρίδη, Στεφανίδη, Μαραγκού, λέω αυτούς που ήταν τότε και τους παλαιότερους. Την αντίδραση δεν ισχύει, πρέπει να το πούν και αυτοί. Εγώ μέσα μου πιστεύω ότι είμαι ο καλύτερος. Έτσι ξεκινάει ο καλλιτέχνης. Αλλά δεν ξέρω αν ισχύει. Εγώ είμαι σίγουρος ότι ισχύει. Αλλά πρέπει να το πούνε άλλοι.
0: Το κοινό σε ενδιαφέρει?
1: Πολύ. Το άμεσο. Όχι να κάνεις κάτι για μετά. Εκείνη τη στιγμή γι' αυτό με νοιάζει το θέατρο ή το τραγούδι που τους κερδίζεις το βράδυ και ανεβαίνεις επάνω στη σκηνή και επεμβαίνεις εκείνη τη στιγμή. Και το γέλιο, το χειροκρότημα. Το...
0: Αυτό το είχες φανταστεί στην παιδική σου ηλικία, ότι μπορεί το χειροκρότημα να σημαίνει κάτι για σένα?
1: Ήμουν σε μάτια, χειροκροτούσαν από παιδάκι με αυτά τα τραγούδια και αυτά τα γλυπτά που έκανα. Ήμουν και νοστιμούλη. Οπότε το πίστευα ότι είμαι κάτι καλό. Είμαι σίγουρος.
0: Με έναν τρόπο δηλαδή το νήμα της ζωής σου είναι το ίδιο. Δεν έχεις αλλάξει και πολλά.
1: Καθόλου, σε τίποτα. Σε τίποτα. Θυμάμαι τον εαυτό μου παιδί. Μπορεί να σου πω, Κωνσταντίνα μου, ότι ήμουν και πιο έξυπνο παιδάκι. Έκανα κάτι γλυπτά ωραία. Κάτι μέσα σαν επικοινωνούσα με κάποιους, σαν να ήξερα πράγματα.
0: Δεν μου πεις πώς βιοπορίστηκες όλα αυτά τα χρόνια. Λίγο θέατρο, λίγο μουσική, λίγο εικαστικά.
1: Παιδί, μάλιστα να βγάζουν λεφτά ξαφνικά πάρα πολύ. Δηλαδή,
0: για πες, πώς το έκανες αυτό?
1: Καταρχάς τηλεόραση και τηλεόραση. Αυτό το θαύμα.
0: Τη τηλεόραση την ξέχασα.
1: Ο Ρήγας Αποστόλου, αυτά είναι τα χρήματα. Ήρθε ο Ρήγας Αποστόλου, το δίδυμο, για να παίξω στους τάβλους στη Ρέντα Ζέιμη. Λέει, κύριε Παπαδημητρίου, θέλαμε, εγώ τότε, από τα γνωστά τα δικά μου, λέω, και δεν παίρνετε τον κύριο Τζούμα. Έκανα παρέμβαση τον Τζούμα. Όχι, θέλουμε εσάς, μου λέει. Χτυπιόμουν εγώ κτλ. Μου λέει μια φίλη μου, μην πεις όχι. Γιατί είναι και τους προσβάλλεις, ζήτανε τεράστιο ποσόν. Δεν θα σου το δώσουν, μου λέει σίγουρα. Θυμάμαι, είχα ζητήσει 700.000 το επεισόδιο.
0: Δραχμές.
1: Και ευγενικά θα μου πούνε πω δεν γίνεται. Δηλαδή ότι ο Σεριανόπουλος έπαιρνε 1.000.000 τότε. Και εγώ ζήτησα 700.000. Και μου λέει τα έχετε. Με το τα έχετε, αρχίζω να σκέφτομαι να κάνω ότι έσπασε το πόδι μου, να έχω γιατρούς, για να μην πάω. Με 40 γυναίκες πρώτης κατηγορίας τα λοιπά. Πήγα μέσα και σε 10 μέρες τους είχα πάρει τα σόβρακα. Το λέω γελώντας αυτό, το λέγανε οι άλλοι. Τι είχα, σου λέει, διαβάτη. Μου λέει, είστε εξαιρετικός. Η Τζέσι Παπουτσί, η χρυσή μου. Τι ωραία πρόσωπα.
2: Όπα! Αχ, είναι κάτι βράδια σαν γι' αυτό που θα ήθελα να ήμουν ο Μπετόβεν.
3: Ο μουσικός?
2: Όχι, ο κουφός. Όπα! Τι παρακμή, τι παρακμή, τι παρακμή. Λίλα, σπάσε παιδί μου για μένα ένα πιάτο.
4: Μάλιστα, κύριε Χοφμά.
2: Όπα! Λίλα, ακόμα ένα παιδί μου. Όπα! Αχ, τι παρακμή, τι παρακμή, τι παρακμή. Τι παρακμή, τι παρακμή.
0: Και τις αγάπησε πάρα πολύ και αυτό που ορίζουμε ευρύ κοινό.
1: Δεν το πιστεύω στον δρόμο, να μην κοιτάω πίσω, με χαιρετάνε. Και μου λένε το ωραιότερο, το μεγαλύτερο κοπλιμάν μέσα στα ταξί που παίρνω. Μου λένε οι ταξιτζίδες, οι νέοι ηθοποιοί δεν ξέρουν, δεν είναι υποκομωδία. Πού εσύ, πού ο Βαλβλονίτης, ο Ρίζος, ο Χατζηχρίστος, εσείς νομίζουν ότι είμαι. Αλλά πρόσεχε, Κωνσταντίνα μου. Και ο Χριστιανόπουλος μου είχε πει, με αγαπούσε πολύ στη Θεσσαλονίκη που έπαιξα 2-3 χρονιές, μου λέει, ξέρετε και τι σας αγαπώ, κύριε Άγγελε, γιατί μοιάζετε με τους παλιούς ηθοποιούς. Το είναι κουπλιμάνι, αυτό είναι το. Είναι, δεν είναι, δεν ξέρω, εγώ το χαίρομαι πάντως. Αλλά οι ταξιτζίδες, όχι ένας και πέντε, 100 παραπάνω.
0: Σε βάζει στην ίδια κατηγορία.
1: Ο Αυλονίτης, λέω, είμαι γονός τους. Αλλά δεν έχει σημασία. Το ίδιο και η Ζωζό. Η Σαμπουτζάκη. Μου λέει, είσαι ο μόνος φίλος μου στο θέατρο. Δεν είναι έτσι ηθοποιία.
0: Τι έχεις αυτό το κάτι που δεν ανήκει σε αυτόν τον κόσμο? Μπορείς να απαντήσεις τι είναι αυτό το κάτι.
1: Νομίζω να μην ονοματίσεις τη ζωή σου. Άμα δώσεις όνομα ζωή σου, κάηκες. Αν πεις είμαι αυτό, σε βυθίζει αυτό. Εγώ ξυπνάω το πρωί και γιατί έλεγα πάντοτε. Άμα είσαι γιατρός, ξυπνάς κάθε πρωί γιατρός. Άμα είσαι αρχιτέκτονος, ξυπνάς. Άμα είσαι καλλιτέχνης, έλεγα, ξυπνάς καλλιτέχνης. Δεν είναι σίγουρο.
0: Το παν είναι να έχεις πεποίθηση στην απάτη, δηλαδή.
1: Το παν να έχεις πεποίθηση ότι θα ξαναεπικοινωνήσεις με αυτό. Δεν είναι σπουδή, δεν είναι μια επιστήμη να την κατέχεις. Επίσης κατέχω αυτό το πράγμα. Ακόμη και η όπερα είναι επιστήμη. Αυτό που κάνω εγώ είναι επικοινωνήσεις με αυτό. Δεν είναι σπουδή, δεν είναι μια

0: Φοβάσαι.
1: Τα τραγούδια που έκανα του άρεσαν και αυτά. Αλλά με έβλεπε σαν να. Δεν φοβάσαι, μπλέκει να κάνει αυτά. Μου βγήκε. Δεν φοβήθηκα.
2: Ο φίλος ο Κωνσταντίνος Τζούμας έλεγε κάτι καταπληκτικό. Ζούμε ελαφραία και νομίζω το εφάρμοζε στη ζωή του. Έχω την εντύπωση ότι έχετε μια κοινή πάστα.
0: Είχα την τύχη να κάνω πολύ παρέα με τον Τζούμα. Και τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ όμως. Πάρα πολύ. Και κατάλαβα τι είχε σημασία. Δηλαδή, δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι η μεγάλη σημασία για τον Τζούμα, όλα καλά και όλα ωραία, ήταν ο Λάλας, ο οποίος μας έπαιρνε με το αυτοκίνητό του, ενώ είχε πάρα πολλές δουλειές, και πηγαίναμε εκδρομές. Τους πήγαινα στην ορεινή Κορινθία. Τρώγαμε κουκορέτσια, γουρνόπουλα. Και ήταν σε κάθοδο και ευχαριστιόταν πάρα πολύ ο Τζούμας. Πάρα πολύ. Είχαμε πάει 4-5 φορές. Είχαμε πάει στην Χαλκίδα και είδαμε φίλους μας που το Γιώργο του Κακουλίδη πέθανε. Δηλαδή ήταν, λέμε καμιά φορά, να πω τι είναι καλλιτεχνικό έργο. Τι να το κάνω εγώ, με αγαπάς, αγαπώ. Αυτό που έκανε ο Λάλας για τον Τζούμα, αυτό είναι προσφορά. Να τον παίρνουμε από το σπίτι με το αυτοκίνητο και να τον πηγαίνουμε σε βουνά, σε θάλασσες, σε πράγματα, να βλέπει κόσμο, να ευχαριστιέται. Να μπαίνει, να βγαίνει στο αυτοκίνητο, να κάνει.
2: Μπορείς να διδάξεις το νόημα της καλής ζωής.
0: Το λένε καμιά φορά φίλοι μου ότι να δεις την ευτυχία γύρω σου και να την πάρεις. Δίπλα είναι. Δίπλα σου πρέπει, νομίζω, να είναι, εκτός αν είσαι κανένας φωνιάς. Και δεν μπορείς να επιστρέψεις πια σε μια κανονικότητα. Να γυρίσεις και να δεις τη ζωή σου. Να τσακ και να την πάρεις. Δίπλα είναι.
2: Είναι τόσο απλό, λες.
0: Πάρα πολύ απλό. Ένα πρωί γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι τόσο απλό.
2: Είσαι τόσο αποφασιστικός όμως και τόσο σίγουρος, ενώ όλοι οι υπόλοιποι έχουμε αβεβαιότητες.
0: Γιατί μας έχουν τρελάνει στην αβεβαιότητα. Την είναι όλοι αβέβαιο. Τι είναι. Αυτό κατάλαβα τώρα. Τι με βοηθάς να σου πω. Το μεγάλο μάθημα της ζωής μου. Παιδιά, δεν υπάρχει δεύτερη ερμηνεία. Η ερμηνεία είναι μία. Ο ευγενής είναι ευγενής, ο γαϊδούρης είναι γαϊδούρης, ο καλός είναι καλός. Λέει, είναι άγριος, αλλά τι θα πει, άμα είναι κακότροπος, είναι κακότροπος. Τόσα χρόνια εγώ συγχωρούσα σου και έλεγα, ο καημένος είναι αυτό, χερέκακος, ας πούμε. Όχι, είναι χερέκακος. Είναι κακός άνθρωπος. Να αλλάξει.
2: Νομίζω ότι αυτό το αποκτάμε μεγαλώνοντας. Δηλαδή από ένα σημείο και μετά καταλαβαίνουμε. Και εγώ τώρα τελευταία αρχίζω και το καταλαβαίνω.
0: Τι ωραίο όμως που είναι αυτό, να το ξέρεις.
2: Ευγνωμονώ τη ζωή για τα χρόνια μου πια.
0: Βέβαια.
2: Γιατί δηλαδή, το σκέφτομαι πάρα πολύ.
0: Και λέμε
2: αυτό.
0: Τη δέρνει, αλλά την αγαπάει.
2: Ναι, αυτό το αλλά.
0: Τι αλλά, δεν υπάρχει αλλά. Ό,τι υπάρχει μετά το αλλά είναι ψέματα. Σ' αγαπώ, αλλά τι αλλά. Αλάμια και παλούκια.
3: 12 χρόνου στο νερό. Κι αλλού σε ναι, αμήνους. Έτρωγα κρύο. Don't fight.

0: ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
1: Όλα σε θυμίζουν.
0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στα Μέγαρα και της Αθηνών Λαμία σε Αφίδνες και Άγιο Στέφανο. Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα άνω των 30 λεπτών από το ύψος των Διοδίων Κοροπίου έως τον κόμβο Μαραθώνος. Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός, τόνισε στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε από τη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός. Σημείωσε ότι αυτή είναι και η μόνη πολιτική λύση ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει σταθερή κυβέρνηση. Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση σχηματίζει το πρώτο κόμμα με πρωθυπουργό τον αρχηγό του, ενώ σχολιάζοντας το σενάριο κυβέρνησης ηττημένων είπε «καλή τύχη». Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 στην ώρα του, στο τέλος της τετραετίας. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση και συγκεκριμένα στον Αλέξη Τσίπρα και το Πασόκ, σημείωσε ότι πρώτη φορά βλέπει δύο κόμματα να διαγωνίζονται τόσο πολύ για ένα πρόγραμμα πολιτικής εξαπάτησης. Συγκεκριμένα για τον κύριο Τσίπρα ανέφερε «τίποτα δεν άλλαξε, τελικά τζάπα πήγε το rebranding». Τώρα δεν υπάρχει καμία αυταπάτη αλλά κανονική εξαπάτηση των πολιτών να υπόσχεται πράγματα που ξέρει ότι δεν θα κληθεί ποτέ να εφαρμόσει. Αναξιοπιστή, αλαζονία και εξαπάτηση ήταν το τρίπτυχο του κ. Μητσοτάκη στη σημερινή συνέντευξη τύπου, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης σχολίασε πως ο κ. Μητσοτάκης προχώρησε σε ειρωνικές επιθέσεις για τους πολιτικούς του αντιπάλους και ιδίως τον Αλέξη Τσίπρα, χωρίς ίχνος πολιτικών επιχειρημάτων επειδή πλέον γνωρίζει πολύ καλά πως έχει αντίπαλο. Επίθεση κατά του Αντώνη Σαμαρά εξαπέλυσε κατά τη συνέντευξη τύπου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Ερωτηθείς για τη δημιουργία κόμματος από τον κύριο Σαμαρά, ο κύριος Μητσοτάκης είπε «θέλω να πιστεύω ότι θα σκεφτεί καλύτερα την υστεροφημία του». Ο κύριος Σαμαράς διαθέτει τεχνογνωσία για το πώς μπορεί να κάνει κακό στην παράταξη. Πιστεύω ότι δεν θα τη χρησιμοποιήσει, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός. Απαντώντας, ο Αντώνης Σαμαράς κάλεσε τον Πρωθυπουργό να ανησυχεί για τη δική του υστεροφημία. Έκανε μάλιστα λόγο για κόμμα Μητσοτάκη και όχι παράταξη. Με τον Αντώνη Σαμαρά η Νέα Δημοκρατία πήρε ποσοστό 18%, σχολίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ξεκάθαρη νίκη της εναλλακτικής για τη Γερμανία AfD δίνουν οι πρώτες εκτιμήσεις του αποτελέσματος στη Σαξονία-Άνχαλτ. Αντιστοίχως, οδυνηρή ήττα φαίνεται να υφίσταται το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα CDU. Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση, η AfD εξασφαλίζει 44,5% ενώ το CDU περιορίζεται στο 18,5%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η αριστερά με 8,5%. Ακολουθούν οι πράσινοι με 9%, το S5 με 8% και η συμμαχία Sarah Buckingham με 5%. Το εάν η AfD θα καταφέρει με αυτό το ποσοστό να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση θα εξαρτηθεί από τα πόσα κόμματα θα εξασφαλίσουν τελικά την είσοδό τους στο τοπικό κοινοβούλιο και από τη δύναμη των κομμάτων τα οποία τελικά θα μείνουν εκτός. Άλλη μια δύσκολη νύχτα για πυροσβέστες και εθελοντές που επιχειρούν για την κατάσβεση της δασικής πυρκαγιάς στην τραπεζίτσα Κόνιτσας. Η φωτιά μένεται για πέμπτη μέρα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν δημιουργήσει μια αντιπυρική ζώνη για να μην φτάσει η φωτιά στα σπίτια της Κόνιτσας, ενώ απόψε στάλει μήνυμα από το 112 με το οποίο κλήθηκαν οι κάτοικοι να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Σκυλούντα Ηλίας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένων της Αττικής, της Εύβοιας και της Βιωτίας. Ο πόλεμος κατά της Ρωσίας φαίνεται επί του παρόντος ότι πρέπει να συνεχιστεί και κατά τη διάρκεια αυτού του χειμώνα, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος. Παρά τη θετική αποτίμησή του για τις συνομιλίες με τους Αμερικανούς απεσταλμένους στο Κίεβο. Στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο Ζελένσκι μετά τις συνομιλίες, δήλωσε ότι το εδαφικό είναι κεντρικό ζήτημα στη σύγκρουση μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας και δεν μπορεί να επιληθεί παρά μόνο στις συναντήσεις μεταξύ αρχηγών κρατών. Χωρίς τις αισθήσεις του, διακομίστηκε σε νοσοκομείο 31 ετών μοτοσυκλετιστής μετά από τροχαίο στην ακτή Δημαίων στην Πάτρα. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο άνδρας που κινούνταν στην ευθεία με πολύ μεγάλη ταχύτητα έχασε τον έλεγχο και ανετράπη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στην Αττική Οδό από τις 7 έως τις 10 αύριο το πρωί στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο ανάμεσα στους κόμβους Εγάλεο και Φιλής λόγω εργασιών στον ανυψόπεδο κόμβο μεταμόρφωσης. Απευθείας από τηλεόραση του Sky μεταδίδεται αυτή την ώρα το μεγάλο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής της Super League ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 1-0 αυτή τη στιγμή. Στους αγώνες που ολοκληρώθηκαν νωρίτερα, Λεβαδιακός Πανετολικός 0-2, Όφη Κηφισιά 2-0 και Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική, άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 5 με 6 μποφόρη, θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή στο Ιόνιο 2 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο ενισχυμένοι βοριάδες 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή πτώση στα ανατολικά, ηπειρωτικά και τα νησιά, αγγίζοντας το μεσημέρι τους 34 με 37 βαθμούς, ενώ στη Δυτική Ελλάδα θα φτάσει στους 38. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
2: Μια Κυριακή από τη ζωή σου στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Άγγελου Παπαδημητρίου. Εικαστικός, τραγουδιστής, ηθοποιός, καλλιτέχνης, ίσως...
3: Μάγειρας.
2: Μάγειρας καταπληκτικός.
3: Ναι, μαγειρεύω, ναι.
2: Μαγειρεύεις συγκλονιστικά.
3: Έχω μάθει, ναι.
2: Φτιάχνεις εκείνα τα φαγητά που...
3: Τα δύσκολα.
2: Όχι, είναι εκείνα τα φαγητά που θέλεις να κλάψεις όταν τα τρως.
3: Ναι, είναι γιατί... ανθρώπινα φαγητά, όχι τα ιδίως τώρα.
2: Φτιάχνεις τα ωραιότερα γεμιστά
3: ναι,
2: του κόσμου.
3: Ναι, αυτό είναι του κόσμου. Δύο μέρες χρειάζομαι. Ναι. Δύο μέρες για τα γεμιστά, δύο για το μουσακά, τα άλλα λιγότερο.
2: Οι φίλοι σου σ' αγαπάνε τόσο πολύ όσο φαίνεται να σ' αγαπάει όλος ο κόσμος,
3: αγαπάνε,
2: ακόμη και αυτός που δεν σε ξέρει.
3: Μ' αγαπάνε, με εκτιμούνε και τώρα έχω γίνει αυστηρός.
2: Δηλαδή.
3: Θέλω να μην μπλέκουν τα πράγματα. Καθώς μεγαλώνω, αυτό έχω αλλάξει μόνο. Θα σου έλεγα προηγουμένως, να μην μπλέκονται τα πράγματα. Δεν θέλω μπλεξίματα. Μέσω του άλλου να κατακτάς το άλλο και μέσα του αυτόν να κατακτάς το αυτό. Δηλαδή, βγαίνεις να τραγουδήσεις. Δεν θα σε ακούσω γιατί είσαι καλός εικαστικός. Θα τα καταφέρεις και εκεί. Τώρα τη μόδα είναι ότι ένας άνθρωπος σοφός, ας πούμε, που έχει κουραστεί ή κάνει κάτι, θα πει και ένα τραγούδι. Και λέει, α, τραγουδά. Μα δεν είναι έτσι. Για να τραγουδήσεις ή για να ζωγραφίσεις, πρέπει να είσαι ικανός να το κάνεις. Όχι επειδή είσαι κάτι άλλο. Δηλαδή, όλοι πια παίζουν στο θέατρο ή στον κινηματογράφο. Δεν είναι έτσι. Δεν σημαίνει ότι επειδή γράφεις ένα πολύ ωραίο μυθιστόρημα θα παίξεις και στο θέατρο. Επειδή τραγουδάς καλά θα βγεις στο θέατρο. Δύσκολα πράγματα αυτά. Πρέπει να ταιριάζει να το κάνεις αυτό. Δεν είναι έτσι ελεύθερο. Αυτό το χάος έχει κανόνες. Πρέπει να αποδείξεις ότι είσαι καλός. Και όχι αυτά τα που γράφουν τα χιλιάδες έντυπα συγχαρητήρια, εξαιρετικός. Η ουσία. Εγώ θα...

0: Η ουσία σου ποια είναι, Άγγελε Παπαδημητρίου?
1: Η ουσία μου είναι ότι προσπαθώ να δείξω πως όλα τα πράγματα είναι ένα στην τέχνη. Είναι σαν ένα λότο. Είναι άλλη καλή εικαστική, άλλη είναι καλή ηθοποίη. Άλλοι, όλοι είμαστε καλλιτέχνες. Θα δούμε ποιος θα πλησιάσει πιο πολύ στο να βάλει περισσότερες καταθέσεις σε αυτή την έρευνα. Να φωτίσει το εικαστικό από το θεατρικό. Το τραγούδι από τη συγγραφή. Να μπλεχτούν αυτά τα πράγματα για να βγει καθαρή τέχνη. Τι είναι τέχνη? Τι είναι τέχνη αυτό που λέμε? Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη?
0: Το εντυπωσιακό μαζί σου είναι ότι συνομιλείς και επικοινωνείς με το σήμερα με έναν τρόπο πολύ ιδιαίτερο. Από τη μια λοιπόν είσαι αυτός ο παλαιός καλλιτέχνης και από την άλλη είσαι ο πιο σημερινός που παίζει στον Καραθάνο, παίζει στην Κιτσοπούλου. Ακραία πράγματα μερικές φορές.
1: Τι πέρα, και τους δύο αυτούς.
0: Ταράζεις λίγο το κοινό, αλλά είσαι εκεί.
1: Ποια είναι η δουλειά του καλλιτέχνη? Να μην ξεχάσουμε τι είναι ο άνθρωπος. Τι είναι η φύση του ανθρώπου? Εγώ, αφού το έχω το χάρισμα αυτό, πρέπει να το πω. Ο άνθρωπος δεν είναι αυτό που νομίζουν και πάνε να γίνει τώρα. Ο άνθρωπος έχει μέσα και σαχλαμάρα και παιχνίδι και τραγούδι και ομορφιά και λεβεντιά. Δεν είναι αυτό το αποστηρωμένο που πάνε να κάνουν τώρα. Ή την τέχνη. Τέχνη είναι μεγάλο καλαμπούρι. Είτε είναι τραγούδι, είτε. Δεν ψυγά τώρα, ας πούμε, τα βγαίνουν τα αριστουργήματα μέσα από εκεί. Εγώ απλώς η δουλειά μου ποια είναι? Μην νομίζεις το έχω σκεφτεί. Τώρα εσύ με κάνεις και τα σκέφτομαι. Ποια είναι η δουλειά μου η βασική? Να τους υπενθυμίσω τι είναι ο άνθρωπος και πώς πρέπει να φέρεται ο άνθρωπος. Ελεύθερος. Και βλέπεις όλο και τον στενεύουν. Θα πεις σε αυτό το κείμενο και αυτό θα είναι με τα γράμματα δίπλα. Θα ταιριάσει αυτό. Όταν θα μπει αυτό, θα βγει. Άστο ρε, παιδί μου. Άστο να βγει σκηνή ένα άνθρωπο και να φταρνιστεί και να γίνει γεγονός.
0: Θα επιβιώσουμε, λέει, τη πολιτική ορθότητα που μας στενεύει όλο και περισσότερο τα τελευταία
1: χρόνια. Τώρα, αυτά εμένα με ανησυχούν. Αυτά είναι φρικτά πράγματα. Η ευγένεια. Δεν μπορεί να μείνει ευγενή για κανένα λόγο. Αυτές είναι αρχές. Δεν μπορεί να. Έρχεται κάποιος να βγάλει μια φωτογραφία μαζί σου. Και είναι παλιά άνθρωπος. Και βέβαια ντρέπεσαι. Αλλά είναι πιο ντροπιαστικό να πεις φεύγω. Όχι, σε παρακαλώ, δεν δέχομαι. Είναι ακόμη πιο γελίο αυτό. Θα καθίσει στοικά και θα βγάλει φωτογραφία δίπλα του. Και ο κόσμος θα καταλάβει.
0: Είναι ένας κανόνας της αστικής ευγένειας αυτός που έχει χαθεί μέσα στα χρόνια.
1: Βέβαια. Δεν επιτρέπεται να. Ποιος. Άστοντα. Και θα καθίσει να βγάλει φωτογραφία δίπλα μου. Θα πάθει τίποτα. Βάλε μου τον εγκληματία δίπλα μου. Θα πάθω τίποτα. Θυμάμαι κάτι. Τέλος πάντων που ήταν από δύο Πομπέι τράγε. Πήγαινε και φωτογραφιζόμουν να δείξω. Σιγά. Τι να σου κάνει ο Κακομοίρης. Όταν είσαι σίγουρος. Άμα σκίσει, έχει βρεγμένη τη φωλιά σου, βέβαια. Φοβάσαι μη σε κολλήσει. Άμα είσαι. Α τον Κακομοίρη τώρα. Ποιο. Τέλος πάντων.
2: Του με φάζει ρα, του με φάζει ρα, το με φω σου τα πάμπολα. Έλα,

0: Έχεις διαπιστώσει ότι τα τελευταία χρόνια η αγένεια και η επιθετικότητα με έναν τρόπο κερδίζουν έδαφος? Είτε είναι μια συζήτηση στα social, στα οποία είσαι πολύ ενεργός, είτε είναι στην καθημερινή μας ζωή, ακόμη και σε ένα δελτίο ειδήσεων, η επιθετικότητα πολλές φορές κερδίζει.
1: Μα τα πρόσωπα, δεν βλέπεις τα πρόσωπα πώς είναι. Άρχισε από τα πρόσωπα. Δεν είναι άνθρωποι αυτοί. Ένα πράγμα ροζ, ένα πράγμα νάιλον με τα μάτια αυτά και τα φρύδια και αυτές όλες και άντρες γυναίκες. Δηλαδή από εκεί ξεκινά την εικόνα. Δεν είναι άνθρωποι αυτοί. Ονειρεύαμε ένα δελτίο ειδήσεων, θα ήθελα πολύ να πω. Να λέω καλησπέρα, πω τι έγινε. Πω ένα δυστύχημα μεγάλο. Μην σταματήσετε, τι να σα πω τώρα. Είναι ψυχρή, μην λέει πέθαναν 15 άνθρωποι. Μα δεν το λέγεται έτσι αυτό το πράγμα. Να πει Παναγία μου τι έγινε. Ή, δόξα τον Θεό, Παναγία μου, κανένα αυτά. Μην λε Παναγία μου, και μουσουλμάνοι, ξέρω εγώ. Πε ότι τέλο πάντων πνίγηκαν δυστυχώ 5-6 άνθρωποι, τι να κάνουμε, ρε παιδί μου. Τα λένε σαν γεγονότα που συμβαίνουν, δηλαδή ότι έβρεξε, χιόνισε.
0: Σε ταράζουν αυτά τα μεγάλα γεγονότα της ζωής μας, σε απασχολούν?
1: Ταυτοχρόνως καταλαβαίνω και την ασημαντότητα τη δικιά μας και τα μεγέθη. Σκέφτομαι την Ινδία, τα αυτά τους θανάτους, αυτούς τους τυφώνες και αυτοί οι θάνατοι που πέφτουν, οι γρήπες. Έχασα από διηγήσεις 2-3 παππούδες μου από την Ισπανική γρήπη, ας πούμε. Κούκλοι, πλουσιόπεδα, νόστιμοι, σε ένα απόγευμα πεθάνανε. Δεν ήταν ο θάνατος τώρα γίνει γεγονός. Πεθαίνανε, πάντα πεθαίνει ο κόσμος. Δεν είναι ότι τώρα πεθαίνουν και τα λοιπά. Αυτό είναι στη φύση μας.
0: Όταν πεθάνεις, πώς θέλεις να σε θυμούνται? Ξέρω ότι θα κλείσεις την πόρτα τελευταίος.
1: Όχι.
0: Θα είσαι ο τελευταίος που θα
1: φύγει. Όχι, δεν είναι μακάβριο, όπως λέει η Κάλλας. Δεν αισθάνομαι πολύ γερός. Αισθάνομαι έτσι χαρούμενος κτλ. Αλλά δεν ξέρω που μπορεί. Αλλά έχω ειδοποιήσει, μην γίνουν τώρα πράγματα και σε γλαμάρε, αλλά τα αδελφό μου κτλ. Και την ύφη μου του αγαπώ πολύ. Αλλά δεν είναι αυτό, είναι ότι το θεωρώ πάρα πολύ σχεδόν ευχάριστο. Δηλαδή, σαν κάτι που δεν αλλάξει τίποτα. Εγώ πιστεύω ότι δεν αλλάξει και κάτι θα αλλάξει. Αλλά κάτι θα είναι κάτι πολύ ευχάριστο.
0: Εννοείς για σένα που θα το ζήσεις.
1: Για όλους μας. Δηλαδή, αυτό το πράγμα είναι κάτι παιχνίδι. Δεν είναι τόσο τυχαίο να είναι. Κάτι συμβαίνει. Ξέρω ότι κάτι συμβαίνει σίγουρα. Έχω και αποδείξεις ότι κάτι μεταφυσικό υπάρχει. Αλλά δεν κάθομαι να το σκεφτώ, να το αναλύσω. Αλλά θα γίνει.
0: Ούτε να το φοβηθείς.
1: Καθόλου.
0: Άλλαξες ποτέ την προσωπική σου ιστορία για χάρη ενός έρωτα?
1: Δεν είμαστε καλά. Ποτέ. Δεν είναι δυνατόν. Τίποτα, κανένα ψέμα. Ή αυτό που κάνουν και τρέχουν και τίποτα. Είναι και αυτό όμως, εγώ αυτό που σου λέω. Δηλαδή, λες και έχω ορκιστεί να μην υποφέρω. Λες και δεν. Δηλαδή, μόλις πάνε υποφέρω. Λέει, να
0: δεν ξέρεις πόσο σε ζηλεύω.
1: Ειδικά
0: σχεδόν
1: οι φίλες μου. Μόλις πάνε να υποφέρεις, πες ερωτεύεσαι, έτσι, ερωτεύεσαι. Έναν, μία. Ναι, και εντάξει, αν υπάρχει ανταπόκριση, αν δεν υπάρχει. Φαίνεται ότι λειτουργεί το σώμα καλή αντισώματα και βλέπεις τα λατώματα και λες σώθηκα.
0: Αυτό να είναι έξυπνο όμως, αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι νομίζω ότι είμαστε εντελώς κουτί απέναντι στον έρωτα. Δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε.
1: Δεν θα
0: αυτό.
1: Ξεχάσω ποτέ αυτό που είχε πει η μαμά μιας φίλης μου. Αχ, καταπληκτική. Καταπληκτική, έτσι, παντρεμένη 3 φορές τα λοιπά. Μα μου λέει, είναι δυνατόν κάποια να αγαπήσει κάποιον που δεν την αγαπάει? Πρώτα να με αγαπήσει αυτός, μετά να με αγαπήσω εγώ. Τι ωραία γυναίκα, παντρεμένη 3 φορές.
2: Δεν με μένει, αδιόρκη μας βυστήκαν.

0: Άγγελε, ποιες ιστορικές στιγμές καθόρισαν την προσωπική σου διαδρομή?
1: Εγώ δεν μας ρήμαξε, αλλά ήταν και ένα πείραμα μαγικό. Εγώ το έλεγα πάντα ότι αυτό είναι σαν ένα θερμοκήπιο με δηλητηριώδη λουλούδια. Ήταν η Χούντα. Ό,τι ζούμε σήμερα είναι απόρρια της Χούντας. Δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος. Ό,τι δράμα ζω, ό,τι κακό υπάρχει στον τόπο μας είναι απόρρια της Χούντας. Των χρόνων αυτών. Πήγα να στρώσω τα πράγματα τότε και πάλι ήταν τραγωδία για μας. Αλλά δεν το έβαλα κάτω εγώ. Ήμουν 15 χρόνια παιδάκι όταν έγινε η Χούντα. Το βρήκα τα στοιχεία αυτά. Το ωραιότερο ήταν για τους φιλότητες, τι περιβάλλον μεγάλωσα. Στον πρώτο χρόνο γίνεται ένας μαθητικός διαγωνισμός 21 Απριλίου και νεολαία. Εγώ χαζό ήμουν, ήταν παιδάκι χαριτωμένο. Ζωγράφιζα πολύ ωραία. Παίρνω ένα υπέροχο κομμάτι κανσόν μεγάλο και κάνω ένα χέρι, έτσι πολύ ωραίο χέρι, όπου το μανικετόκουμπο ήταν το σύμβολο της 21ης Απριλίου. Και είχε ένα ποτιστήρι στο χέρι και πότισε και βγαίνανε σταγόνες που έφταναν στην Ελλάδα. Ήταν ο χάρτη της Ελλάδας σε προοπτική κάτω. Και όπου πέφταν σταγόνες, βγαίναν άνθη. Δηλαδή, για να μηνύσω ότι θα πάρω το βραβείο. Με διέφερε. Πάω στους γονείς μου. Τι ωραίο, ότι αυτό το σαν το βλέπω τώρα. Το βλέπουν οι γονείς μου. Νόστιμη καλή έτσι. Μα τι κοίταξε χέρι, λέει ο πατέρας μου. Κοίταξε τι ταλέντο. Κοίταξε αυτό. Κοίταξε ομορφιά. Κοίταξε φυσικότητα. Κοίταξε αυτό. Δεν το φοβάμαι αυτό το παιδί, λέει. Αυτό θα προχωρήσει. Και όπως έτσι αρχίζει, το κάνει πέρα μου. Και το σχίζουν σε χίλια κομμάτια. Και μου λέει, παιδί μου, μην μπλέκεις με αυτά τα πράγματα. Εσύ είσαι καλλιτέχνης, είσαι προορισμένος για μεγάλα πράγματα. Αυτοί είναι παλιά άνθρωποι, είναι μέτριοι άνθρωποι, μην μπλέκεις με αυτούς. Το φαντάζεσαι να είχα στο βιογραφικό μου πρώτα βραβείο Χούντας 1968, πόσο ήταν.
0: Δεν ξεμυαλίστηκες ποτέ πολιτικά?
1: Ξεμυαλίστηκα. Ξεμυαλίστηκα. Μόνη φορά που ξεμυαλίστηκα ήταν στο σχολείο, στο που τελειώναμε, γιατί με συγκίνησε πολύ αυτή η κίνηση του κουκουέ εσωτερικού. Σαν παιδί που ήμουν, όλη η γειτογενιά μας.
0: Ο Μιχάλης Ρέπας είπε: όλοι οι καλλιτέχνες είμαστε κουκουέ εσωτερικού.
1: Έτσι ξεκίνησε, ναι, ναι, το συμπαθώ πολύ αυτό. Αλλά χωρίς να ξέρω γιατί. Μ' άρεσε ο Κύρκος. Είχαμε πολύ παρέα με τον Ραυτόπουλο από κάτι φίλες μου, με τον Γλέζο. Είχα συγκινηθεί. Ή ένα απόγευμα μάλλον. Μετά κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά. Καταλάβαινα όλη αυτή την ελληνική προσέγγιση, την ύποπτη.
0: Και έπειτα ποτέ ξανά.
1: Ποτέ ξανά. Ποτέ ξανά. Αλλά μόνο τώρα που βοήθησα το Δήμο, γιατί πίστεψα ότι γίνονταν πράγματα σοβαρά κτλ. Αλλά από μακριά και με εμπιστοσύνη και με συνέπεια κτλ.
0: Που κατέβηκες υποψήφιος, λες.
1: Τώρα ούτε καν, χωρίς να ξέρεις. Απλώς ήμουν στην Τεχνόπολη και βοηθούσα με έναν τρόπο ουσιαστικό. Γινόταν πολύ μεγάλο έργο.
0: Θυμάσαι άλλες στιγμές να αλλάζει η Ελλάδα και να αλλάζεις κι εσύ αναγκαστικά κάπως μαζί της?
1: Βέβαια, αυτό στο το σπίτι μου. Οι γονείς μου, όπως όλοι οι καλοί άνθρωποι, για να πας αυτζίδες λοιπόν. Μετά από τον. Έχω καταλάβει την απάτη. Ας με έλεγα στη μητέρα μου, ρε μαμά, ο Τσοχαντζόπουλος, στον πατέρα μου, δεν βλέπετε. Μα μου λέει και η μητέρα, παιδί μου, δεν τρέπεσαι. Μου λέει η μητέρα μου, δεν βλέπεις αυτό το. Μπορεί αυτός ο άνθρωπος να είναι απατεώνας? Εγώ αυτό έβλεπα, η δική μου δεν το βλέπανε. Αλλά είχε πέσει πολύ γέλιο. Έλεγα στη μητέρα μου, μαμά, δεν μοιάζει ο μπαμπάς με το Μητσοτάκι? Και με έλεγε η μου, πίστευτη, συγχαρητήρια παιδί μου, είσαι και εικαστικός. Και μετά δηλαδή έβλεπα όλη αυτή την ιστορία. Τι κάτι δεν πήγαινε καλά. Το καταλάβανα. Από κάποιο τρόπο παράξενο το καταλάβανα ίσως. Γιατί είχαμε τη Μιλέ Μερκούρη, ήταν φίλοι, εξαδέλφοι της Μιλέ και άκουγα κουβέντες κτλ. Όλα αυτά κάνανε μεγάλο κακό. Όλο αυτό το ψέμα που τη δίθεν της ελευθερίας και της πάρα πολύ μεγάλο κακό. Πλέξαν τον κόσμο, τα παιδιά στεναχωριέμαι να βλέπουν τα παιδιά στο Βρόντο να κάνουν διαμαρτυρίες χωρίς, τι να πω, στεναχωριέμαι, αυτό με στεναχωρεί πολύ. Ένιωσα την αλλαγή του Πασόκ. Και εγώ δεν κάθομαι να κάνω ιστορικά παραδείγματα, να μιλήσω. Μιλάω με το σπιτιού μου, το σπίτι μου είναι το μεγαλύτερο μάθημα. Απέναντι από το σπίτι μας ήταν μια οικογένεια πολύ βάρβαρη, δεν θα πω λεπτομέρειες. Και η μητέρα με λέει, κοίταξε τα κτίνη απέναντι, τι βλέπαμε. Τι κανάγω, γιατί κακή, τι αυτό, τι τα έλεγα σε ένα φίλο. Και φτάνουν οι εκλογές και βγάλανε τη σημαία του Πασόκ, την τεράστια απ' έξω. Αυτά βλέπεις, λέω, βρε, δεν είναι. Υπήρχε μια τάση της μουρλής. Και ένα παιδί, σαν και εμένα που ήμουν ψύχρεμο παιδί, τα βλέπα αυτά.

0: Βλέπεις να αλλάζει η Ελλάδα μέσα στον χρόνο, ανάλογα και με την πολιτική της προτίμηση
1: κάθε
0: φορά.
1: Βλέπω τα παιδιά τώρα τα καινούργια. Πιστεύω ότι το σχολείο, οι σπουδές και οι σωστές σπουδές κάνουν τα παιδιά έξυπνα. Αλλά όλα τα παρακλάδια, τα γύρω-γύρω, τα ψευτοσχολές και αυτά, λένε ψέματα στα παιδιά. Αυτό με στεναχωρεί που λένε ψέματα στα παιδιά.
0: Εννοείς ότι τους υπόσχονται ένα μέλλον το οποίο δεν υπάρχει.
1: Εν γνώση τους. Είναι ντροπή. Το μόνο που με στεναχωρεί.
0: Ενώ αγαπάς τόσο πολύ το Kitsch, μάλλον δεν συμφιλιώθηκες με αυτή την πλευρά του Πασόκ.
1: Το Πασόκ ήταν το απόλυτο Kitsch, ναι. Και με βοήθησε η παρουσία αυτών των πραγμάτων για να κάνω αυτό που έκανα. Εγώ το χρησιμοποίησα στη δουλειά μου και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά το έκανα και ως αντίδοτο σε αυτή τη δηλητηρίαση.
0: Παρ' όλα αυτά, έχω την εντύπωση ότι απέναντι στο κλασικό καθυλώνεσαι, όπως όλοι μας, απέναντι στη μεγάλη τέχνη.
1: Η μεγάλη τέχνη. Έχω βέβαια τα λόγια του Πρανιάρη, του Βλάση Κανιάρη, γιατί αν έχεις κάνει παρέα με τέτοιους ανθρώπους. Γιατί ακόμη και αυτή η μεγάλη τέχνη έχει μια δόση γελιότητος μέσα στην τέχνη. Πολύ βαθιά. Δηλαδή θυμάμαι ότι βλέπαμε το Λύσιπο μαζί με τον Κανιάρη, καθόμαστε σε μια αίθουσα γίνοντας την προβολή των έργων του. Και λέει ο Κανιάρης, σκύβει στο αυτή και μου λέει, μεταξύ μας, σαν τα δικά σου είναι και αυτά. Ήταν γελώντας το, επειδή πολύ βαθύς. Δηλαδή όλα αυτά είναι και λίγο γελία. Δηλαδή ο Ερμής Πραξιτέλη μέσα στην ομορφιά του. Είναι φοβερά γελίο πράγμα. Είναι σαν τα σαπούνια. Δηλαδή η πραγματική τέχνη, αν τη δεις πραγματική τέχνη που κάνανε μετά, όταν απελευθερώθηκε η τέχνη πια το 1900 και τα λοιπά, είναι αλλιώς. Δηλαδή ενέχει μια γελιότητα όλο αυτό το ελληνικό queer που λένε.
0: Μέσα σε αυτή την διαφορετική σκέψη, ας την προσδιορίσουμε έτσι, θα ήθελες τα γλυπτά του Παρθενώνα να επιστρέψουν στη θέση τους.
1: Μα το συζητάμε τώρα, βεβαίως.
0: Είναι αδιαπραγμάτευτο αυτό.
1: Μα είναι δυνατόν τώρα. Καλά, οι Άγγλοι είναι. Έγινε και το σκάνδαλο με τον, αυτόν τον Ινδό, τον πρωθυπουργό Γέλιο. Έκανα μια γελιογραφία αυτά που κάνω που σου αρέσουν. Που έχω τον πρωθυπουργό της Αγγλίας και του λέει μια αγάπη μου. Άγγλος γεννιέσαι, δεν γίνεσαι.
0: Έχει σκεφτεί ότι η θέση σου με έναν τρόπο απέναντι στον κόσμο είναι τελικά και πολιτική, παρότι λες ότι δεν σε ενδιαφέρει η πολιτική.
1: Με ενδιαφέρει η πολιτική πάρα πολύ, αλλά δεν μπορώ τώρα να κουραστώ και να εξηγήσω αυτά τα πράγματα. Βαθιά πολιτική, ενδιαφέρομαι. Εκτιμώ τους ανθρώπους που προχωρούν, που παλεύουν πολύ. Θαυμάζω τα παιδιά αυτά.
0: Ποιοι άνθρωποι σε συγκινούν περισσότερο?
1: Τα ζευγάρια, τα νιόπαντρα που κάνουν σπίτια. Αυτό είναι το πιο συγκινητικό. Εγώ έχω περκίσει πολλά. Δηλαδή, επειδή είχα βγάλει με κάποιο τρόπο, έχω φτιάξει 5-6 σπίτια τέτοια. Δηλαδή, συγκινούμε. Σαν να βλέπω πουλάκια στη φωλιά που κάνουν μια οικογένεια. Αυτό η οικογένεια με συγκινούσε πάντα. Δηλαδή, μαμά, μπαμπάς και τα παιδάκια είναι το. Όσο και να του φαίνεται παράξενο.
0: Όχι,
1: είναι
0: καθώς.
1: Το πιο συγκινητικό πράγμα που μπορώ να δω. Δηλαδή, μια μάνα με το παιδί της, σαν πατέρα, το σπίτι. Είναι μεγάλες δεσμεύσεις αυτά. Είναι, δηλαδή, τα σέβομαι. Αυτά είναι βάσανα. Αυτά είναι τραγωδίες.
0: Αυτά που δεν τόλμησες.
1: Αυτές, δεν τόλμησα. Εγώ τα ξέρω, θα μπορούσα να τα κάνω θαύμα. Αλλά δεν ήταν. Είναι δύσκολα πράγματα για μένα. Εγώ ήθελα ελευθερία. Τεμπελιά.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στα Μέγαρα. Μεγάλες καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, άνω των 30 λεπτών από το ύψος των Διωδίων Κοροπίου έως τον Κόμβο Μαραθώνος. Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη τύπου από τη Θεσσαλονίκη. Σημείωσε ότι αυτή είναι και η μόνη πολιτική λύση ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει σταθερή κυβέρνηση. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα και το Πασόκ, σημείωσε ότι πρώτη φορά βλέπει δύο κόμματα να διαγωνίζονται τόσο πολύ για ένα πρόγραμμα πολιτικής εξαπάτησης. Ερωτηθείς για τη δημιουργία κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Μητσοτάκης είπε: «Θέλω να πιστεύω ότι θα σκεφτεί καλύτερα την ιστεροφημία του». Ο κ. Μητσοτάκης σας ανησυχεί για τη δική του ιστεροφημία, απάντησε ο Αντώνης Σαμαράς. Έκανε μάλιστα λόγο για κόμμα Μητσοτάκη και όχι παράταξη. Με τον Αντώνη Σαμαρά, η Νέα Δημοκρατία πήρε ποσοστό 18%, σχολίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ξεκάθαρη νίκη της εναλλακτικής για τη Γερμανία δίνουν οι πρώτες εκτιμήσεις του αποτελέσματος στην Σαξονία Anhalt. Συγκεντρώνει 44,2% έναντι 18% του CDU. Άλλη μια δύσκολη νύχτα για πυροσβέστες και εθελοντές που επιχειρούν για την κατάσβεση της δασικής πυρκαγιάς στην τραπεζίτσα Κόνιτσας. Η φωτιά μένεται για πέμπτη ημέρα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν δημιουργήσει μια αντιπυρική ζώνη για να μην φτάσει η φωτιά στα σπίτια της Κόνιτσας. Χώρισε ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα σε αγροτοδασική έκθεση στην περιοχή Σκυλούντα Ηλίας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
2: Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Άγγελου Παπαδημητρίου. Εικαστικός τραγουδιστής, ηθοποιός, καλλιτέχνης. Ο πιο αγαπητός ίσως καλλιτέχνης, νομίζω, σε αυτή τη χώρα. Δεν έχω ακούσει κανέναν που να πει κάτι δυσάρεστο για σένα.
3: Εγώ, επειδή είμαι εγκληματικός τύπος, δείτε, μου κρύβει δηλητήριο πολύ τα γλυπτά και όλα αυτά. Λέω, καλά, δεν με αγαπάνε πραγματικά. Δεν νομίζω ότι. Δηλαδή, δεν με έχει βρει κανένα να πει.
2: Ναι, αλλά τους αγαπάς κι εσύ. Αυτό είναι το
3: εγώ
2: μυστικό,
3: συμπονώ.
2: Νομίζω.
3: αγαπώ τους. Τους αγωνιστές και τους...
2: Νομίζω ότι είσαι ο πιο καλός άνθρωπος που ξέρω.
3: Προσπαθώ να γίνω. Όχι, προσπαθώ για μετέρας μέσα μου, δεν φαντάζεσαι. Αλλά προσπαθώ να
2: παιδί μου. Τι σκέφτεσαι δηλαδή το πρωί όταν ξυπνάς, εκτός από αυτό το 2 ώρο που χρειάζεσαι για να αναστηλωθείς, όπως είπες.
3: Τίποτα, τραγούδια, χαρές και κολυμπήσου επάνω σε αυτά τους αέριδες, αγλάρος.

0: Έχει συγκρούσεις με δικούς σου ανθρώπους.
1: Συγκρούομαι μόνο με αυτούς που αγαπώ. Συγκρούσεις σημαίνει να αγαπάς τον άλλον. Να ευχαριστηθείς βρίσιμο, αλλά σπάνια τώρα δεν μπορώ.
0: Δεν το κάνεις.
1: Με τη μητέρα μου είχαμε ωραίες συγκρούσεις, με τον πατέρα μου γέλω τι δούλεμα της έκανα με τα πολιτικά. Πω, τι της έλεγα, Θεέ μου, το τι γινότανε. Εντρέπεσε, έτσι έλεγα, πλήστρα της Πορτογαλίας. Και μάλλον πολύ σε καρία, πολύ καλή. Και χαμογελούσε, ξέρεις. Αλλά κάποια στιγμή της βίδωνε και μου λέγε το κλασικό. Συγχαρητήρια, παιδί μου, είσαι και εικαστικός. Αυτό ήταν το μότο.
0: Ποιο είναι το βασικό κίνητρο της ζωής σου?
1: Νομίζω ότι είναι ενστικτόδες. Δηλαδή, σηκώνομαι το πρωί, όπως ξυπνάνε τα πουλιά. Έχω το καναρίνιο μου, έχω μερικά κλουβάκια, που είναι σχεδόν υποχρεωμένα μόλις σηκωθούν. Να κάνω τον μπανάκι του, να φάω αυτό το τέτοιο κλπ. Γιατί να σκεφτώ ότι, όχι, άλλη μια μέρα, δίχως σκοπό, αυτά τα βλακώδη τραγούδια. Ξεκινάμε έτσι, θαύμα. Ξεκινάω ότι δεν μου πονάει τίποτα. Είναι το πιο, λέω, κοίταξε, δεν μου πονάει τίποτα. Και ότι μου έχει πονέσει ποτέ, αλλά είναι κάτι που το λέω, εδώ, αρχίσαμε. Ζέστη έχω, ωραία το μπάνιο μου και τα λοιπά, αυτά, το γάτα μου, τα βασικά είναι στη θέση τους. Αλλά βέβαια, το δράμα που παίζεται δίπλα, δεν το βλέπεις. Όλα αυτά, με νοιάζουν αυτοί οι νέοι άνθρωποι, αυτοί με νοιάζουν μόνο.
0: Η ελαφρότητα που έχεις για τη ζωή σου, ο τρόπος που παίρνεις τα πάντα με μια ξενιασιά, συνδέεται με τα τραγούδια που έχουν χαρακτηρίσει με έναν τρόπο και τη ζωή σου?
1: Σωστό είναι αυτό που λες. Πάρα πολύ σωστό, γιατί βεβαίως εγώ αγάπησα πολύ και τα ελαφρά τραγούδια, που δεν υπήρχε ο πόνος μέσα σε αυτά. Ήταν όλα ευχάριστα. Δηλαδή,
0: κάπως
1: το πρωί με
0: ξυπνάς
1: με φιλιά. Ή τέτοια, ή πεταχτά όλα. Δεν είχε το δράμα. Δεν είχε εγκατάλειψη πολύ ερωτικά. Χτύπα λοιπόν, χτύπα γερά. Χτύπαμε ακόμα μια φορά.
0: Ναι, αλλά είχε και εκείνο το «για μας και λαϊδούν τα πουλιά».
1: «Για μας και λαϊδούν τα πουλιά».

0: αυτά λέμε τώρα στην οπερέτα που κάνουμε
1: στο Σαπάχι.
0: Τραγούδια «Η πρώτη αγάπη». Τι ωραία τραγούδια. Αυτό ήταν το δράμα. Ένα έγκλημα που κάνανε αυτοί οι προοδευτικοί, δεν θέλω να πω τη λέξη αριστερά, ήταν που εξουδετερώσαν αυτά τα τραγούδια.
1: Γιατί όμως έχεις απαντήσει σε αυτό, για ποιο λόγο?
0: Το χάλαγε το φόντο. Δηλαδή μπήκαν τα ρεμπέτικα άσχημα. Εγώ τα ρεμπέτικα τα λατρεύω, δεν το ζητήσω ισότιμα μετά. Αλλά μπήκε μόνο το λαϊκό τραγούδι που αυτό. Μιλάμε τώρα το 80, έτσι, 80-90 κτλ. Τώρα πια ξέρουν και οι νέοι τα ψάχνουν. Αλλά χάθηκε μια ολόκληρη γενιά.
1: Ναι, αυτό με το ελαφρό τραγούδι νομίζω ότι θα μας είχε οδηγήσει και διαφορετικά προς το δυτικό πολιτισμό.
0: Βέβαια, η μουσχουρή ήταν ντροπή. Από ένα σημείο και πέρα, το να σε αρέσει η μουσχουρή, σε κοιτάγανε σαν να είσαι ελαφρός άρρωστος. Ακούς μουσχουρή, μα είναι δυνατόν? Ή ακούς Βέμπο? Την εποχή που ήταν οι Beatles, εγώ άκουγα αυτούς. Είχα και μια ξεροκεφαλιά. Το θυμάμαι τώρα, που δεν μ' άρεσαν και ποτέ οι Beatles αυτά. Ποτέ δεν μπήκαν στη ζωή μου. Ένα παράξενο πράγμα.
1: Είσαι ο πρώτος άνθρωπος στη ζωή μου που λέει ότι δεν μου αρέσαν οι Beatles.
0: Συμπαίβλεπα κάτι συμπαθητικά, παιδιά. Όταν έχεις γνωρίσει το Σουγιούλ, τότε εγώ, το Τζιτσάνι, ακούς τις φωνές αυτές, τη Μοσχολιού του. Τι να ακούσεις τώρα? Έβγαινε η άλλη, ας πούμε. Το ήθελα κι εγώ σαν τρελή, το ήθελες κι εσύ πιο πολύ, και έγινε παιδί μου για πάντα δική σου. Εγώ δεν έχω και ένα πρόβλημα με την αγγλική γλώσσα. Δεν με εκφράζει αυτή η λέξη σκυλή. Να πεις dog, Παναγία, δηλαδή να μου στραβώνει όλες οι γλώσσες του κόσμου μου αρέσουν, όλες. Τα γερμανικά που θα σηκαίνονται άλλοι, μόλις ακούσω αγγλικά, στραβώνω.
1: Ναι, αλλά σου αρέσει η Βασίλισσα Ελισάβετ?
0: Ναι, καημένη αυτή. Πολύ. Πολύ, έτσι και έτσι και τη γρήγορα, είναι υπέροχη. Και μια στανιάτα της.
1: Για ποιο επίτευγμα της ζωής σου νιώθεις περήφανος?
0: Ένα ήταν το μεγάλο επίτευγμα της ζωής μου. Ένα και μοναδικό. Και εύχομαι σε όλους να πετύχουν αυτό το πράγμα. Και το φίλο στην Νίκη Καναγκίνη. Άλλη μια φίλη που έκανα παρέα, ζωγράφο, πολλές προσωπικότητες. Αυτή μας πήγε λοιπόν μια μέρα στην Ίδρα, στο γεροκομείο της Ίδρας. Και είδαμε τους γέρους. Εγκαταλελειμμένους γέρους. Που δεν τους είχε αγγίξει άνθρωπος. Ακουμπάγαμε τα χέρια τους επάνω και παθαίνω. Σπάνια, κατέρευσα. Δεν είχα δει ότι υπήρχαν εγκαταλελειμμένοι γέροι. Μου ήταν αδιανόητο αυτό το πράγμα. Τους είδαμε. Πολλοί. Οι οποίοι δεν μιλούσαν, δεν τους είχε αγγίξει. Πιάνε τα χέρια μας και των κοριτσιών. Πήγαμε μια μέρα στα μια παρέα. Καλοκαίρι. Έρχομαι στην Αθήνα και είχα κάτι λεφτά στην άκρη και πάω στο σπίτι των γονιών μου. Η Αρλέτα μου βρίσκει συνεργείο και τον γκρεμίζω όλο μέσα. Και το κάνω καινούριο. Καινούργια κρεβάτια, τραπέζια, φωτιστικά, κουζίνες, ψυγεία. 2 μήνες κάθισα. Με παίρνουν αυτοί τηλέφωνο, οι παρθένες στο κιάτρο, στο εξοχικό κτλ. Πήγα να τρελάθηκα δηλαδή. Και κάνω ένα σπίτι για νιόπαντρος. Οπότε έρχονται αυτοί μετά κάποια στιγμή, τους φέρνει ο αδελφός μου και μου λέει: μητέρα μου, υπάρχει στο ψυγείο κάτι για να φάμε? Άσε με, τη λέω, τώρα στο ψυγείο, ανοησίες, δεν είχα δουλειές. Εντάξει. Έχουν το αυτό και τα λοιπά. Α, έκανα εγώ φασαρίες. Και μπαίνουν ξαφνικά σε αυτό το σπίτι. Είχαν έρθει πηγαίροντες πια, 80 άριδες. Και μπαίνουν σε αυτό το σπίτι. Αφηρημένοι στην αρχή και βλέπουν το σπίτι του όλο. Ένα σπίτι για νιόπαντρους. Και παθαίνουν τέτοια, ήταν τέτοια η χαρά τους. Το αυτό ψυγείο φυσικά με σαντιγί, με φράουλες, με φευτό, με πράγματα, φαγητά, άλλες κουρτίνες, άλλα χαλιά. Όλα, δεν φαντάζεται. Αυτό για μένα και λέει: μάχησα σε ένα τέτοιο σπίτι, ονειρευόμουν να πεθάνω. Γιατί τα σπίτια παλιώνουν. Αυτό το θεωρώ το μεγαλύτερο επίτευγμα της ζωής μου.
1: Ότι οι γονείς σου έφυγαν σε αυτό το σπίτι.
0: Σε αυτό το σπίτι, δηλαδή κατάλαβα τι έχουν. Δηλαδή, πώς ήταν να εκφράσω τον πόνο μου που είδα αυτούς τους γέροντες, γιατί ουσιαστικά οι γέροντες εγκαταλειμμένοι είναι. Και κάθισε και τους έκανε το σπίτι.

0: Για τον εαυτό σου το σκέφτεσαι αυτό, ότι δεν υπάρχει ίσως αυτός ο άνθρωπος που θα τρέξει για σένα?
1: Δεν χρειάζεται, τρέχω εγώ. Είμαι δηλαδή σε αυτά, είμαι πολύ ικανός, πάρα πολύ ικανός.
0: Θα τρέξεις και για τον εαυτό σου. Και για τους υπόλοιπους, το ξέρω. Τώρα είπες η Αρλέτα, προηγουμένως είπες ο Κωνσταντίνος Τζούμας. Φίλοι σου κι άλλοι φαντάζομαι που έχουν φύγει, σου λείπουν?
1: Δεν νομίζω ότι και οι ζωντανοί έχουν πιο πολύ βάρος από αυτούς που είναι, που έχουν εξαιρετικούς φίλους. Ποτέ δεν μου λείπαν οι φίλοι. Και να φύγουν και να χαθούν και να χαθούμε και να πεθάνουν. Δεν μου λείπουν. Ούτε οι γονείς μου μου λείπουν. Ούτε, δηλαδή δεν έχουμε την ότι όποιος είναι από εδώ είναι από εκεί. Είναι όλοι μαζί.
0: Γενικά δεν συνομιλείς με την μελαγχολία, με τη δυσάρεστη σκέψη, με την απώλεια.
1: Δεν έχω χώρο για αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχει απώλεια. Τι απώλεια τώρα, κάθεσαι ως... λίγο να σοβαρευτείς τώρα. Πώς ήταν οι παλαιοί άνθρωποι? Μα τα ξέρουν αυτά οι παλαιοί τώρα, αυτά με τσαντίζουν. Τα ξέρουν, ο τελευταίος βοσκός τα ήξερε αυτά. Και δεν τα ξέρουμε εμείς.
0: Για πες, τι ήξερε αυτός?
1: Ήξερε τώρα να καθίσει που λένε η μητέρα μου μου φέρθηκε τότε τέτσι και μου πέτα. Τι σου είπε η μάνα τώρα πριν από 400, μα είναι δυνατόν να σε βασανίζει? Τι σου είπε? Πρέπει κάτι να κάνει να το ξεχάσει αυτό το πράγμα. Μιλάμε για ανθρώπους τώρα γερούς τώρα. Αν είναι το πράγμα παθολογικό, τι να πω. Τι μου είπε τότε η μαμά και δεν με αγαπούσε ο μπαμπάς και είπε ο θείος.
0: Όλα αυτά τα τραύματα που τα τελευταία χρόνια τα αναγνωρίζουμε και κουβεντιάζουμε.
1: Και τα προβάλλουμε. Τόσο που μα και εμείς δεν είχαμε τραύματα. Εγώ πιστεύω ότι έχουμε τραύματα όλοι, αλλά δεν πρέπει να φυτρώνουν αυτά. Δηλαδή να είναι η ψυχή μας που είναι ένα σκήπος. Να μην φυτρώνουν αυτοί οι σπόροι. Κάτι να κάνουμε και να μην... γιατί αυτοί ανθίζουν. Θυμάμαι και οι γονείς το κάνουν αυτό. Με τα παιδιά που ξέρουν, δεν κάνει να καλλιεργήσει τα παιδιά αυτό. Άμα σου πει στη μάμα, μαμά, αισθάνομαι μελαγχολικό σήμερα. Ρε, άντε φύγε από εδώ. Σου πει, μα αν πει, παιδάκι μου, για πες μου, και τι αισθάνεσαι. Και το παιδί φουντώνει, δηλαδή το πιστεύει. Πρέπει να μην βρίσκει χώμα να φυτρώσει αυτό το πράγμα μέσα μας.
0: Ο σύγχρονος κόσμος με όλα τα εργαλεία που διαθέτει, ψυχανάλυση, ψυχοθεραπεία, ψάξιμο.
1: Με τον εαυτό του πολύ. Δηλαδή, εγώ δεν έχω καθίσει να ασχοληθώ. Γιατί να ασχοληθώ με τον εαυτό μου? Κάνω παράγω πράγματα. Να πω ποιος είμαι και γιατί τότε εγώ και πώς είμαι. Είμαι ένας άνθρωπος. Δηλαδή, δεν ασχολούμαι με τον εαυτό μου. Ειλικρινά, ενώ κάνω αυτά τα πράγματα, είναι για τους άλλους. Μέσω του εαυτού μου. Αλλά για να πω εγώ τώρα ότι σήμερα είναι αυτό να κοιτάξω κάποιον και να πάμε, κοίταξε. Κοιτάω, με κοιτάει, δεν με κοιτάει. Δηλαδή, είναι ένα πράγμα που κολυμπά σε ένα πράγμα που δεν επιτρέπει. Να ασχοληθείς, εγώ δεν καταδέχομαι να πω ότι σήμερα έχω μια μελαγχολία, ας πούμε. Δεν το έχω πει ποτέ. Θα έχω σίγουρα. Κάνω ένα καυτομπάνι, τρώω κάτι εκεί. Δεν τρέπομαι να μην πω για τον εαυτό μου, να σε κουράσω και να σου πω: ξέρεις, Κωνσταντίνα μου, έχω ένα πρόβλημα. Έχω ένα πρόβλημα. Χιλιάδες, φαντάζομαι ότι έχω πολλά προβλήματα. Αλλά αυτά δεν τα συζητάς με τον εαυτό σου. Τι να πω τώρα.
0: Ούτε σου κάνουν κακό που λένε μην τα κρατάς μέσα σου, πες τα γιατί.
1: Ρε, πια μέσα σου. Δεν υπάρχει αποθήκη τώρα δεδομένων πλέον. Έξω όλα αυτά. Φεύγουν μαζί με ό,τι σε αυτά. Τι να κρατήσεις, με τίποτα μέσα σου. Τι να κρατήσεις.
0: Τι σε τρομάζει σε αυτόν τον κόσμο, η τεχνητή νοημοσύνη σε τρομάζει? Βλέπω την αξιοποιείς στα social, ανεβάζεις διαρκώς.
1: Δεν είναι τεχνική. Αυτό κάνουμε παρέα με φίλους, το κάνουμε την παιδιά σου.
0: Είναι γραφιστική.
1: Είναι γραφιστική. Είναι... Λέμε τηλεφωνιόμαστε, θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε αυτό. Τίποτα, ίσα-ίσα με ενδιαφέρει πάρα πολύ η ιατρική και η πρόοδη που έχει στις ασθένειες και αυτά. Εκτιμώ πολύ την επιστήμη, πολύ. Είμαι άνθρωπος της επιστήμης. Σέβομαι πολύ την επιστήμη.
0: Παρακολούθησες καθόλου την απεργία των ηθοποιών στο Hollywood που είπαν ότι θα μείνουμε εκτός δουλειάς και μείναν εκτός δουλειάς μήνες, γιατί υπάρχει η πεποίθηση ότι θα υπάρχει ένα σύστημα, ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής, ο οποίος θα παράγει ένα καλλιτεχνικό έργο.
1: Είναι φοβερό. Εγώ πιστεύω ότι ποτέ δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Ποτέ. Να αντικατασταθεί ένας άνθρωπος. Ποτέ.
0: Κι εγώ έτσι λέω.
1: Είμαι σίγουρος. Δηλαδή είναι ίδιο πράγμα. Μα τότε δεν το βλέπετε τώρα από αυτό. Το χειροποίητο που λένε παλιά. Ίσα-ίσα θα έρθει στη μόδα το χειροποίητο. Ό,τι έχει σχέση με την άμεση επαφή θα έρθει πάλι στη μόδα. Θα γίνει πραγματικότητα. Θα αποζητούμε αυτό το πράγμα. Ήδη οι γυναίκες ξαναγίνονται άνθρωποι. Φεύγει πια αυτό το τερατικό. Είναι πια, οι Αμερικάνοι που είναι πρωτοπόροι σε αυτά τα πράγματα είναι πιο φυσικές και ηθοποιοί και μεγαλώνουν καλά. Είδαν και το δράμα να γερνάς.
0: Ναι, είδα την Τζούλια Ρόμπερτς σε μια ταινία και κατάλαβα αυτό που λες, ότι στην Αμερική αφήνουν πια το μπότοξ και το υαλουρονικό και συμφιλιώνονται με αυτό που είμαστε.
1: Βεβαίως.
0: Αυτό πιστεύεις ότι είναι ανάγκη του ανθρώπου ή μόνο φοβία?
1: Ανάγκη. Γιατί φοβία? Ίσα-ίσα. Αυτό είναι ανάγκη πραγματική. Θέλεις αυτό. Θα ψάξεις να βρεις αυτό που σου μιλάει, που είναι ανθρώπινο. Ένας, ναι.

0: Το μυστικό της νεότητάς σου ποιο είναι?
1: Τα μαλλιά.
0: Αυτό που ρωτήσανε παλιά στα περιοδικά. Εγώ ξεφύλιζα κρυφά το ρομάντζο της γιαγιάς μου και έλεγε συνταγές για καλό δέρμα.
1: Ναι, ναι, εγώ άκουσα μια υπερονόβια Γαλλίδα και κατάλαβα ποιο είναι το δικό μυστικό της αιωνιότητας. Τα σοκολατάκια. Σοκολάτα. Νομίζω ότι δεν έχει φάει άλλο παιδί τόση σοκολάτα στη ζωή του. Τόνουσο και ακόμα και τώρα.
0: Αυτό είναι το μυστικό της νεότητας.
1: Νομίζω η σοκολάτα, ναι.
0: Καθόλου ο χαρακτήρας σου, η προσωπικότητά σου, η καλή σου διάθεση απέναντι στη ζωή.
1: Το γονίδιο, τα αυτά τα πράγματα. Αλλά ξέρεις, εγώ γελάω γιατί περιμένω για την κατάρρευση από στιγμή σε στιγμή. Δηλαδή αυτό πραγματικά το περιμένω, θα γελάσω πάρα πολύ. Γελάω με τον εαυτό μου. Θα έρθει η στιγμή που τώρα που σε αυτό κάνουμε, ακόμη περπατάμε, τρέχουμε, κάνουμε πώ. Σε λέει, θα έρθει το αν δεν ψοφολογήσουμε που λέω εγώ. Όσο νου που θα αρχίσουμε και τα.
0: Οι φίλοι σου ποιοι είναι?
1: Πολύ, πολύ. Πάρα πολύ.
0: Νομίζω η μισή καλλιτεχνική Αθήνα.
1: Αγαπώ πολύ και από το θέατρο και από τα εικαστικά. Αλλά έχω και αυτό το ότι εγώ εκτιμώ κιόλας. Δηλαδή δεν αγαπάω στα τυφλά κάποιον ή κάποια γιατί είναι. Πρέπει να με συγκινήσει και σαν περιεχόμενο. Πρώτα εκτιμάω, ψιλοαρχίζω, εκτιμώ και μετά αγαπάω.
0: Τι κάνεις με τα ελαττώματα των φίλων σου? Γιατί οι φίλοι σου δεν είναι άτρωτοι όπως είσαι εσύ. Έχουν μελαγχολίες, έχουν αγωνίες.
1: Τους μαλώνω εγώ, δεν θέλω τέτοια πράγματα. Και ότι ειδικά μην με βάζετε μέσα εμένα, μην με ανακατεύετε σε τέτοια θέματα. Αφήστε με να θρυνήσω όπως εγώ θέλω. Που σε καλούν να θρυνήσεις για ένα γεγονός όλα μαζί. Ή να κάνεις. Εγώ το απαγορεύω αυτό. Σιγά σιγά δεν το καταλαβαίνεις και βρίσκεσαι σε μια ομάδα που αναγκάζεσαι. Όχι, θέλω να με αφήσεις, μην. Σε αγαπώ, αλλά δεν θα με βάλεις ποτέ σε καμιά ομάδα χωρίς να με ρωτήσεις.
0: Άγγελε, επειδή είσαι και διαχρονικός και κλασικός και μοντέρνος, όπως τα λέγαμε
1: αυτό
0: κάποτε, παρακολουθείς πολύ και θέατρο και σινεμά
1: πολύ,
0: και
1: ναι.
0: Είσαι πολύ alert σε οτιδήποτε συμβαίνει πολιτιστικά. Ποια είναι η τάση της εποχής?
1: Βλέποντας αυτά την αθλειότητα του Netflix, γιατί μπήκα πρόσφατα και είπατε ότι είναι αυτός ο παράδεισος, είναι κάτι πάρα πολύ μέτριο. Κάτι πολύ μέτριο. Επίσης, αυτά τα βιαστικά σύγχυα, πρέπει να καταλάβουμε τι είναι μεγάλη τέχνη και τι δεν είναι τέχνη. Αυτό να το καταλάβει ο κόσμος. Εγώ προσπαθώ με πολύ διακριτικά να τους το πω. Δηλαδή, πρέπει να καταλάβουν και με παραδείγματα τι είναι ο Κούτρας σαν σκηνοθέτης της κινηματογράφου σε σχέση με τα άλλα. Γιατί δεν είναι όλες ταινίες. Χιλιάδες ταινίες. Για δες. Για να γίνει μια ταινία τέχνη, πρέπει να βγαίνει από μια πραγματικότητα του σκηνοθέτη και έναν δημιουργό. Τον παρουσίασα, να θυμάμαι τότε που πήγαμε στις Κάνες, ως δημιουργό, όχι ως σκηνοθέτη. Ως δημιουργό σκηνοθέτη. Να καταλάβουμε ποια είναι η διαφορά. Δεν καταλαβαίνουμε εμείς καλά-καλά τη διαφορά.
0: Έχουμε τη δυνατότητα όμως να το καταλάβουμε.
1: Δεν είναι εύκολο να το δώσει παρά. Δεν ντρεπόμαστε. Λέμε ναι σε όλα. Δεν είναι έτσι.
0: Mm.
1: Δεν είναι έτσι. Κάθε ταινία τώρα, βραβεία κτλ. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ταινία, να κάνεις ταινία είναι μία στις χίλιες θα γίνει. Το θεατρικό επίσης. Και η καλή και η ικανή μία στις χίλιες. Να και μόνο με παραδείγματα θα καταλάβουν τι είναι τέχνη. Και ζωγραφική και εικαστικά. Νομίζω εντυπωσιάζονται εύκολα. Σου λέει και είναι καημένοι καλλιτέχνες βέβαια τρομάρα τους. Που παριστάνουν τον καλλιτέχνη χρόνια. Είναι τέχνη. Και ζωγραφική και εικαστικά. Νομίζω εντυπωσιάζονται εύκολα. Σου λέει και είναι καημένοι καλλιτέχνες βέβαια τρομάρα τους. Που παριστάνουν τον καλλιτέχνη χρόνια.

0: πρωτοπορία έγινε από την προηγούμενη γενιά. Γιατί το 70 εκεί έγινε η πραγματική πρωτοπορία. Σήμερα δεν υπάρχει τέτοιο λόγο. Η τέχνη έχει έρθει τόσο κοντά με τη ζωή. Πρέπει να έχει σχέση με μια βοηθητική σκέψη. Να είναι βέβαια και τέχνη, να μην είναι φιλοσοφία. Να μην μπερδεύει. Η τέχνη είναι τέχνη.
1: Στο θέατρο σου αρέσει η αποδόμηση του κλασικού. Έχει πάρει μέρο σε έργα.
0: Όταν γίνεται σωστά. Αλλά όταν γίνεται τώρα μέσα, λέμε, δεν μπορώ πια να βλέπω αυτά τα πρόχειρα. Δεν μπορώ. Αφού έλεγα στον Νίκο, θέλω να δω ένα έργο πια βλακώδες. Να ανοίγουν οι πόρτες, να ανοίγουν κουρτίνες, να μπαίνει μέσα.
1: Τα ένα καλό μπουλβάρ.
0: Ένα που και ούτε τα δέντρα πεθαίνουν όρθια. Αυτό το πρώτο έργο που χαρίσα παιδί. Έλεγε και να κλείνουν οι πόρτες του και κλείνει η κουρτίνα και λέει Τζον, πολύ κρύο κάνει απόψε. Τέτοιο. Και να καθίσω να το ευχαριστηθώ. Τόσο πολύ με ενοχλεί αυτό το. Όλες αυτές οι καρέκλες και όλα αυτά τα παιδιά και όλα αυτά. Λες Παναγία μου. Γίνονται όμως ωραία πραγματικά, βλέπεις πολύ ωραία πράγματα.
1: Μπορείς να ονοματίσεις την τάση της εποχής καλλιτεχνικά.
0: Πιστεύω ότι είναι σε μια στιγμή μεγάλης έξαρσης. Είναι πως είναι μια ασθένεια, είναι σε έξαρση μεγάλη. Δεν μπορείς αυτή τη στιγμή να κάνεις κάτι, είναι μεγάλος ανδρασμός.
1: Α, εννοείς ότι δεν είμαστε σε θέση να κάνουμε αποτίμηση.
0: Να περάσει αυτή η φλεγμονή, να περάσει που ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και δείχνει την εξουσία και τις. Είναι πολύ εύκολο να σκηνοθετήσεις πια ο καθένας και διάρκεια να παίξεις. Πρέπει να περάσει αυτή η έξαρση και να δούμε το πρόβλημα που θα είναι σε ηρεμία. Γιατί τώρα πια είναι σε μεγάλη.
1: Πόσα χρόνια λες θα μας πάρει.
0: Πολλά. Πολλά.
1: Εσύ θα ζήσεις και πολλά.
0: Σταμάτα.
1: Οικαστικά. Γιατί
0: οικαστικά πράγματα είναι αλλιώς. Η οικαστική είναι αβοήθητη τελείως. Αυτό τους κάνει πιο δυνατούς. Ενώ το θέατρο πάντα όλο επιδοτήσει, ενώ η εικαστική είναι λύκη, μοναχική. Οπότε επιβιώνουν τα θηρία. Έστω και με ένα καλό γάμο. Δεν εννοώ δηλαδή επιβιώσουν από τη δουλειά τους και είναι η έρευνά τους πολύ πιο ενδιαφέρουσα.
1: Στη μουσική όλες αυτές οι διασκευές των ρετρό τραγουδιών σε γοητεύουν.
0: Και τώρα που ερχόμουν στο ταξί, άκουσα μια διασκευή και έλεγα τι κρίμα, ας πούμε. Μα αν το πεις αυτό. Αν πεις ξύπνα αγάπη μου, η νύχτα πέρασε τα αστέρια ενώ αν πεις ξύπνα αγάπη μου, η νύχτα πέρασε τα αστέρια χάθηκαν. Δηλαδή πάει μαζί με το. Τι να αλλάξει τώρα σε αυτό. Η όπερα μου αρέσει πάρα πολύ, πάρα πολύ.
1: Αν έπρεπε να μοιραστείς ένα μυστικό με αυτούς που μας ακούνε τώρα, με τους ανθρώπους που μας ακούνε τώρα στο σπίτι τους ή κάπου στο ταξί, κάπου στον υπολογιστή, σε ένα γραφείο, έχεις ένα μυστικό.
0: Μυστικό είναι ότι είναι τόσο απλό να είσαι καλά. Τόσο απλό. Τόσο απλό. Δηλαδή, καμιά φορά είστε χαζοί. Κάθεστε, έστω και μια στενοχώρια, κάθεστε. Είναι δυνατόν. Και γίνομαι έξω φρενών. Είναι. Τσακ, μια μετατόπιση. Τάκ, τάκ.
1: Άγχος για το αύριο δεν έχεις.
0: Δεν είμαστε καλά. Υπάρχει αύριο. Ένα παρόν είναι. Πότε υπήρχε αύριο. Ποτέ.
1: Σε ευχαριστώ, Άγγελε.
0: Εγώ σε ευχαριστώ.
1: Μια Κυριακή από τη ζωή του Άγγελου Παπαδημητρίου. Ηχογράφηση Νίκος Χατζιωαννίδης. Επεξεργασία Μοντάζ Κώστας Πανός. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και σας ευχαριστώ. Σε πνίγουν.

8 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 11 με τη Μαρία Γιώργαρη. Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός, τόνισε στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε από τη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός. Σημείωσε ότι αυτή είναι και η μόνη πολιτική λύση ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει σταθερή κυβέρνηση. Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση σχηματίζει το πρώτο κόμμα με πρωθυπουργό τον αρχηγό του, ενώ σχολιάζοντας το σενάριο κυβέρνησης ηττημένων, είπε καλή τύχη. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 στην ώρα του, στο τέλος της τετραετίας. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση και συγκεκριμένα στον Αλέξη Τσίπρα και το Πασόκ, σημείωσε ότι πρώτη φορά βλέπει δύο κόμματα να διαγωνίζονται τόσο πολύ για ένα πρόγραμμα πολιτικής εξαπάτησης. Συγκεκριμένα για τον κύριο Τσίπρα ανέφερε: τίποτα δεν άλλαξε. Τελικά τζάμπα πήγε το rebranding. Τώρα δεν υπάρχει καμία αυταπάτη, αλλά κανονική εξαπάτηση των πολιτών να υπόσχεται πράγματα που ξέρει ότι δεν θα κληθεί ποτέ να εφαρμόσει. Αναξιοπιστία, αλαζονία και εξαπάτηση ήταν το τρίπτυχο του κυρίου Μητσοτάκη στη σημερινή συνέντευξη τύπου, σχολίασε ο εκπρόσωπος του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Θεώνη Κουφονικολάκου σχολίασε πως ο κύριος Μητσοτάκης προχώρησε σε ειρωνικές επιθέσεις για τους πολιτικούς του αντιπάλους και ιδίως τον Αλέξη Τσίπρα, χωρίς συχνός πολιτικών επιχειρημάτων, επειδή πλέον γνωρίζει πολύ καλά πως έχει αντίπαλο. Επίθεση κατά του Αντώνη Σαμαρά εξαπέλυσε κατά τη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός ερωτηθής για τη δημιουργία κόμματος από τον κύριο Σαμαρά. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε: θέλω να πιστεύω ότι θα σκεφτεί καλύτερα την ιστορφημία του. Ο κύριος Σαμαράς διαθέτει τεχνογνωσία για το πώς μπορεί να κάνει κακό στην παράταξη. Πιστεύω ότι δεν θα τη χρησιμοποιήσει, πρόσθεσε ο πρωθυπουργός. Απαντώντας, ο Αντώνη Σαμαράς κάλεσε τον πρωθυπουργό να ανησυχεί για τη δική του ιστορφημία. Έκανε μάλιστα λόγο για κόμμα Μητσοτάκη και όχι παράταξη. Με τον Αντώνη Σαμαρά η Νέα Δημοκρατία πήρε ποσοστό 18% σχολεία ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ξεκάθαρη νίκη της εναλλακτικής για τη Γερμανία δίνουν οι πρώτες εκτιμήσεις του αποτελέσματος στη Σαξονία-Ανχάλτ. Οδυνηρή ήττα φαίνεται να υφίσταται το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα. Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση, το ακροδεξιό κόμμα AfD εξασφαλίζει 44,2%, ενώ το κεντροδεξιό CDU περιορίζεται σε 18%. Η αριστερά συγκεντρώνει 9%, το S5 με 9% και ακολουθούν οι πράσινοι με 8,6%. Το εάν το ακροδεξιό κόμμα θα καταφέρει με αυτό το ποσοστό να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση θα εξαρτηθεί από το πόσα κόμματα θα εξασφαλίσουν τελικά την είσοδό τους στο τοπικό κοινοβούλιο και από τη δύναμη των κομμάτων τα οποία τελικά μείνουν εκτός. Άλλη μια δύσκολη νύχτα για πυροσβέστες και εθελοντές που επιχειρούν για την κατάσβεση της δασικής πυρκαγιάς στην τραπεζίτσα Κόνιτσας. Η φωτιά μένεται για πέμπτη ημέρα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν δημιουργήσει μια αντιπυρική ζώνη για να μην φτάσει η φωτιά στα σπίτια της Κόνιτσας, ενώ απόψε στάλει μήνυμα από το 112 με το οποίο κλήθηκαν οι κάτοικοι να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Πολύ υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένων της Αττικής, της Εύβοιας και της Βιωτίας. Ο πόλεμος κατά της Ρωσίας φαίνεται επί του παρόντος ότι πρέπει να συνεχιστεί και κατά τη διάρκεια αυτού του χειμώνα, δήλωσε ο Ουκρανός Πρόεδρος παρά την θετική αποτίμησή του για τις συνομιλίες με τους Αμερικανούς απεσταλμένους στο Κίεβο. Στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο Ζελένσκι μετά τις συνομιλίες δήλωσε ότι το εδαφικό, που είναι κεντρικό ζήτημα στη σύγκρουση μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, δεν μπορεί να επιληθεί παρά μόνο στη συναντήση μεταξύ αρχηγών κρατών. Αεροσκάφος με λογότυπο της Amazon συνετρίβει το απόγευμα λίγο έξω από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι. Δεν υπάρχουν λεπτομέρειες μέχρι στιγμής γύρω από το συμβάν, ωστόσο βίντεο από το σημείο αποτυπώνουν πυκνούς καπνούς να υψώνονται στον ουρανό. Όπως φαίνεται, το αεροσκάφος συνετρίβει σε δρόμο έξω από το αεροδρόμιο. Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, το Boeing 767-300 φορτηγό αεροσκάφος βγήκε εκτός του διαδρόμου κατά την προσγείωσή του στο Μαϊάμι. Το αεροσκάφος είχε φτάσει από το Σαν Χουάν του Πουερτορίκο. Απευθείας από την τηλεόραση του Sky μεταδίδεται αυτήν την ώρα το μεγάλο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής της Super League ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός προηγείται 3-0 στο 69ο λεπτό της αναμέτρησης. Στους αγώνες που ολοκληρώθηκαν, Λεβαδιακός Πανετολικός 0-2, Όφη Κηφισιά 2-0 και Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο. Καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 5 με 6 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατεί ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή στο Ιόνιο 2 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο ενισχυμένοι βορειάδες 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή πτώση στα ανατολικά υπηρωτικά και τα νησιά, αγγίζοντας το μεσημέρι τους 34 με 37 βαθμούς, ενώ στη Δυτική Ελλάδα τους 38. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα.
3: Καλημέρα σας, καλή Κυριακή αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Θα μπούμε σε κάποια κεφάλαια στη ραδιοφωνική παράθεση της ιστορίας του 19ου αιώνα, με τα οποία θα περιγραφούν η ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας και της Γαλλίας. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, για την ιστορία της Βρετανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, επιλέξαμε τον αγγλοτραφή και αμερικανοτραφή ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Θάνο Βερέμη. Κύριε Βερέμη, καλημέρα σας, καλή Κυριακή.
4: Καλημέρα σας, κύριε Πορτοσάλτε.
3: Δυσκολεύομαι πάντως, δυσκολευόμαστε για να το βάλω στον ποιητικό με την κυρία Ποπουλίδου που επιμελείται τις εκπομπές αυτές, να βρούμε καθηγητές εξωστρεφείς υπό την έννοια ότι έχουν μελετήσει ιστορία άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Φαντάζομαι ότι από εδώ και μετά το πανεπιστήμιο, τα πανεπιστήμια μας, ας μην περιοριστώ στο Αθηνών ή του Αριστοτελείου, θα ανοίξουν φαντάζομαι και σε πεδίο σπουδών, δηλαδή σε καθηγητές οι οποίοι έχουν κάνει τη διατριβή τους και το διδακτορικό τους σε ιστορίες άλλων κρατών.
4: Και θα έπρεπε, γιατί δεν νοείται να είσαι Ευρωπαίος και να μην ξέρεις τι γίνεται στη γειτονιά. Αυτό θα γίνει κάποια ώρα.
3: Θυμάμαι πάντως ότι πριν από 10 τόσα χρόνια γράψαμε ιστορία των γειτονικών βαλκανικών μας χωρών.
4: Βεβαίως.
3: Και στην οποία είναι η ιστορία των βαλκανικών κρατών θα επανέλθουμε όταν με το καλό κάνουμε την εισαγωγή μας στον 20ο αιώνα. Λοιπόν, διαβάζοντας την ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου που τη βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, κύριε καθηγητά, βλέπω ότι είναι μία μακραίωνη διαμάχη μεταξύ Αγγλικού Βορρά και Αγγλικού Νότου που καθορίζει το στίγμα και την φυσιογνωμία και την ψυχοσύνθεση και το είναι αυτού που ονομάζουμε Ηνωμένο Βασίλειο.
4: Ίσως θα έπρεπε να πούμε από την αρχή ότι είναι ένα απομονωμένο βασίλειο. Είναι ένα μεγάλο νησί το οποίο υφίσταται διαρκώς επιθέσεις απ' έξω. Μία κλασική πηγή ανασφάλειας για τους Βρετανούς είναι η Σκανδιναβία. Είναι οι Βίκινγκς που έρχονται αλαλάζοντας, κατακτούν ακτές και χωριά και κλέβουν ό,τι μπορούν να μεταφέρουν και σιγά σιγά εγκαθίστανται κιόλας. Οι άλλοι που είναι οι πιο συνηθισμένοι κάτοικοι της Αγγλίας πλέον είναι οι Γερμανοί. Οι Βρετανοί είναι οι Γερμανοί. Και μου έκανε μάλιστα εντύπωση γιατί διαβάζοντας μια εγκυκλοπαίδεια έλεγε οι Άγγλοι, οι οποίοι ήταν μια γερμανική φατρία, φυλή, άκου λέω, οι Άγγλοι είναι Γερμανοί. Και οι Σάξονες βέβαια, τους οποίους ξέραμε.
3: Εμείς θα πάμε λίγο στην απαρχή της ιστορίας, θα τη διατρέξουμε με ταχύτητα για να φτάσουμε στο ζητούμενό μας, αλλά όταν λέμε Βρετανία εννοούμε το νησί, δηλαδή θα ήθελα να δούμε λίγο την ρωμαϊκή παρουσία του Ιούλιου Κέσσαρα, ο οποίος πατάει το πόδι του, αλλά μέχρι σε ενός σημείου, δεν ανεβαίνει προς το βορρά.
4: Και αυτός τους ονομάτισε κιόλας. Η Βρετανία είναι ρωμαϊκή ονομασία και περιλαμβάνει την Αγγλία, την Σκωτία,
3: την Ουαλία,
4: την Ιρλανδία και την Ουαλία. Αυτή είναι η Βρετανία. Και βέβαια όλες τις φυλές αυτές των διαφόρων αγρίων, γιατί ήταν άγριοι, Κελτών και ό,τι άλλο βάλει ο νους του ανθρώπου, και Γερμανών, οι οποίοι κρύβονταν, σκοτώνονταν, ξανακρύβονταν κλπ. Ήταν ένα μέρος μάλλον άγριο όταν το βρήκε ο Ιούλιος Κέσσαρα. Και ο καημένος πριν προλάβει να χαρεί, πήγε στη Ρώμη και τον καθάρισαν. Οπότε και οι Ιταλοί δεν πήγαιναν πίσω στις αγριότητες. Αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι πάντοτε τραβούσε επισκέπτες η Αγγλία για διάφορους λόγους.
3: θα εμφανιστούν μετά οι Φράγκοι και οι Σάξονες που λέγατε.
4: Βεβαίως.
3: Δηλαδή αυτά τα γερμανικά φύλλα.
4: Οι Φράγκοι είναι ένα ενδιαφέρον ερώτημα. Τι ήταν στην πραγματικότητα, αν ήταν Γάλλοι ή Γερμανοί. Αυτό που δεν ξέρει ο κόσμος, που δεν το έχει σκεφτεί πολύ, είναι η πολύχρονη κατάκτηση της Βρετανίας από τους Γάλλους, από τους Νορμανδούς δηλαδή. Οι Νορμανδοί τον 10ο αιώνα κατακτούν την Αγγλία και την ενώνουν με το 1/3 της Γαλλίας που τους ανήκε. Και έτσι είναι μια τεράστια χώρα, δύναμη πλέον. Και παραμένουν στην Αγγλία επί αιώνες.
3: Τρεις αιώνες και πλέον θα καθορίσουν την ελίτ της χώρας.
4: Απολύτως.
3: Θα επιβάλλουν τη γαλλική γλώσσα.
4: Φέβαια.
3: Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι αγγλικά μιλούσαν
4: οι αγράμματοι.
3: Οι αγράμματοι. Ναι. Και εκείνο σε ένα όριο κιόλας. Δηλαδή όχι
4: ακριβώς.
3: Όλοι.
4: Όχι όλοι.
3: Αλλά η αριστοκρατία.
4: Η νέα αριστοκρατία μιλούσε αγγλικά. Γαλλικά.
3: Γαλλικά.
4: Γαλλικά βέβαια.
3: Ήταν... Αυτό όμως πήγε πολύ βαθιά. Δηλαδή έφτασε, άγγιξε τον 15ο αιώνα κτλ.
4: Βεβαίως. Άλλωστε οι καθοσπρέπει βασιλείς της Αγγλίας μιλούσαν γαλλικά. Τα αγγλικά ήταν δευτερεύουσα γλώσσα. Ήταν βλάχικα, ας πούμε.
3: Και αργότερα όταν θα φτάσουμε στον 19ο αιώνα θα γίνει μια μεγάλη προσπάθεια με τα ιδιωτικά σχολεία και τους οικότροφους, όπου η ελίτ, η αγγλική, ο νότος δηλαδή, με αυτά τα ιδιωτικά σχολεία καθορίζει επί της ουσίας την αγγλική φυσιογνωμία, αυτό που λέμε του gentleman, με την σωστή προφορά την αγγλική, κάνουν προσπάθειες και οι ίδιοι να εγκαθιδρύσουν και να παραφέρουν να εγκαθιδρύσουν μια γλώσσα με σοβαρότητα.
4: Όπως όλοι οι λαοί,
3: ναι.
4: Ίσως με εξαίρεση την Ελλάδα, τους Έλληνες, οι οποίοι ξεκινούν με τον Όμηρο. Ο Όμηρος είναι ιδιοφία, είναι μεγάλη μορφή των γραμμάτων. Οι Βρετανοί ξεκινούν με τον Beowulf. Ο Beowulf είναι άστα, μην τα ρωτάς. Μια μπούρδα, μια ιστορία ενός τέρατος που λέγεται Grendel, το οποίο έρχεται και τρώει τους Σκανδιναβούς, τους Βίκινγκς.
3: Είναι η μυθολογία τους,
4: είναι η μυθολογία τους, αλλά θλιβερή.
3: Απλοϊκή.
4: Απλοϊκή είναι για παιδιά. Και τελικά ένας ήρωας μεγάλος, ο Beowulf, ο οποίος είναι Βρετανός. Ο Beowulf είναι γερμανικής προέλευσης. Εκείνο το Wolf τα λέει όλα. Λοιπόν, αυτός έρχεται και σκοτώνει την Grendel ή τον Grendel και αναλαμβάνει πλέον την ηγεσία. Αλλά αυτό είναι ένα αστείο μυθιστόρημα. Ώσπου να φτάσουμε στον υπερμεγαλοφυή Σέικσπιρ, που πραγματικά εκεί οι Βρετανοί ανακαλύπτουν τον εαυτό τους. Με αυτό το έργο του Σέικσπιρ, είναι εντυπωσιακό πραγματικά. Το ξαναδιάβαζα τώρα αυτές τις μέρες. Τι λέει αυτός ο άνθρωπος, τι λέει αυτό το tomorrow and tomorrow που λέει στον Macbeth. Tomorrow and tomorrow and tomorrow, το αύριο και το αύριο. Creeps in this petty pace, σέρνεται με αυτό το ταπεινό ρυθμό το αύριό μας. And all it's our yesterdays, και όλα μας τα χθες φώτισαν κάποιους ανόητους για να τους οδηγήσουν σε σκοτεινούς τάφους. Δηλαδή πες και τίποτα. Πάρα πολύ ωραίο, μα πάρα πολύ ωραίο. Και αυτοί οι όσοι λέει man is but ένας ηθοποιός. Ο άνθρωπος είναι ένας ηθοποιός που φοβάται και παράλληλα προσπαθεί να εκφραστεί πάνω στη σκηνή και μετά δεν ξανακούγεται ποτέ. Την ώρα του πάνω στη σκηνή. His hour upon the stage. Καταπληκτικό. Έχεις δηλαδή λίγες ώρες εκεί στη ζωή σου για να βγεις στη
3: σκηνή.
4: Αυτό είναι
3: το πέρασμά σου.
4: Αυτό είναι το πέρασμά σου. Και μετά δεν ξανακούγεσαι ποτέ. Και λέει είναι τα λόγια ενός ανόητου που φωνάζει full of sound and fury, που φωνάζει και οργίζεται and then he's heard no more. Και μετά δεν ξανακούγεται ποτέ. Τι πράγμα είναι, πρόκειται για αριστούργημα. Και όχι μόνο αυτό, και όλος ο Σέικσπιρ. Έτσι κατάλαβαν σιγά σιγά οι Βρετανοί ότι βρε παιδιά, εδώ έχουμε δικό μας πλούτο. Δεν μπορούμε να τον αφήσουμε να πάει χαμένος. Και πραγματικά ανασταίνεται. Πρώτον δημιουργούνται νέα πρόσωπα όπως ο Τσόσερ, ο οποίος είναι, πες και τίποτα, κάτι ιστορίες από το Canterbury, μια γειτονιές του Λονδίνου, και μετά έρχεται ο Σέικσπιρ και εκεί μένουν όλοι άναυδοι.
3: Αλλά τώρα εσείς συνδέσατε τον Όμηρο με τον Σέικσπιρ.
4: Ναι, συνέθεσα τον Όμηρο με τον Σέικσπιρ γιατί είναι ανάλογης αξίας. Ενώ ο παλιός τους, ο πρώτος Beowulf,
3: Είναι... Ο ιδιωτικός τους μύθος, θα πούμε.
4: Ο ιδιωτικός τους μύθος είναι αστείος. Είναι για παιδιά. Ο Όμηρος δεν είναι ιστορία για παιδιά όμως. Τι είναι η διαφορά. Ούτε ο Σέξπιρ βέβαια είναι ιστορίες για παιδιά. Λοιπόν, αυτό τους ξαναφέρνει στην επιφάνεια της αυτογνωσίας. Και λένε, για κοίταξε, είμαστε λαός που αξίζει.
3: Αναφέρονται λοιπόν μαζί με τους Σάξονες, λέγατε προηγουμένως για τους ντόπιους εκεί Κέλτες, είναι οι Πίκτοι, είναι οι Σκότοι.
4: Οι Σκότοι, ναι.
3: Αυτοί είναι της σκοτεινής γης του Βορρά.
4: Αυτοί ήταν Κέλτες, οι Σκότοι. Και οι Ιρλανδοί βέβαια, οι Ιρλανδοί και οι όλοι.
3: Ναι.
4: Αυτοί είναι όλοι Κέλτες.
3: Τώρα, κάποια στιγμή φεύγουν οι Ρωμαίοι, γίνεται η εισβολή των Σκανδιναβών από τις ανατολικές ακτές και αυτοί αφήνουν το στίγμα τους στο Βεβαίως. Κομμάτι το ανατολικό του νησιού.
4: Βεβαίως. Ο Αλφρέδος ο Μεγάλος, που είναι ο πρώτος επώνυμος ηγέτης ηγεμών των Άγγλων, ενίκησε τους Δανούς και τους περιόρισε. Και γι' αυτό έγινε μεγάλος. Ο Αλφρέδος ο Μεγάλος είναι ο νικητής των Δανών, δηλαδή των Βίκινγκς. Μετά έρχονται οι Γάλλοι πλέον, τον 11ο αιώνα, και εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα, γιατί οι Γάλλοι είναι πολύ πιο οργανωμένοι, πιο προετοιμασμένοι. Ο Γουλιέλμος ο κατακτητής είναι πολύ σκληρός και ξέρει τι θέλει και πού πάει. Καταλαμβάνει το Λονδίνο την πρωτοχρονιά και ορκίζεται και γίνεται βασιλιάς των Γάλλων στην Αγγλία. Και μετά βέβαια αυτή η παράδοση της νέας αριστοκρατίας μένει για πάρα πολλά χρόνια. Τη γνωρίζουμε εμείς αιώνες αργότερα από τον Σκότο συγγραφέα, τον Sir Walter Scott, ο οποίος γράφει τον Ιβανόη. Και εκεί είναι η σκηνή που ο Ιβανόης, έχω δει και την ταινία, παίζει ο Robert Taylor τον Ιβανόη, εμφανίζει το μαύρο υπότης, ο οποίος είναι μυστηριώδης, και τον ρωτάει ο βασιλιάς, ο Ιωάννης, ο Ακτίμων, που αντικαθιστά τον αδελφό του, τον Ριχάρδο, που έχει πάει για περιπέτειες στις σταυροφορίες, και του λέει, εσύ τι είσαι, είσαι Νορμανδός ή Σάξονας? Και λέει, ακούμε μέσα από την πανοπλία, Σάξονας. Και εγώ ακούγεται έτσι μια φωνή από το κοινό, όπου νικάει και τους τρεις Νορμανδούς πρωταθλητές, αλλά πληγώνεται και μένει για ένα διάστημα εκτός δράσου.
3: Ναι. Αυτή η ιστορία με τον υπότιτλο στο κύλι τη τραπέζη και τα λοιπά, αυτά είναι.
4: Αυτή είναι άλλη ιστορία.
3: Ναι. Είναι και άλλο ένα μύθο ιδρυτικό ή εδράζεται
4: σε πραγματικότητα. Μύθο, αλλά έχει μεγάλη σχέση με την πραγματικότητα. Αυτή είναι η υπόθεση στο κύλι τη τραπέζη, είναι γερμανική προέλευση. Είναι Άγγλοι. Δεν είναι ούτε Πίκτοι, ούτε Σκοτσέζοι, ούτε Σκότοι, ούτε Ιρλανδοί. Είναι Βρετανοί. Και βέβαια αναφέρονται και οι άλλοι στις ιστορίες στρογγυλής τραπέζης, δηλαδή ο Τριστάνος και η Ζόλδη, ας πούμε, που είναι ο μεγάλος έρωτας. Έρχονται και από την Ιρλανδία, έρχονται και από τη Σκωτία, έρχονται διάφοροι πότες οι οποίοι γνωρίζουν τις κοπέλες των Βρετανών και ούτω καθεξής.
3: Αλλά στο τέλος θα κερδίσουν οι Άγγλοι.
4: Βέβαια.
3: Δηλαδή στην κυριαρχία πια και στο χαρακτήρα του νησιού, έτσι δεν είναι?
4: Βέβαια. Ναι. Θα κερδίσουν οι Άγγλοι, εγώ νομίζω, γιατί εφευρίσκουν μια γλώσσα υβριδική, η οποία καλύπτει και τα γερμανικά και τα ιρλανδέζικα και τα γαλλικά. Τα αγγλικά είναι μια πραγματικά υβριδική γλώσσα. Ανοίξτε το λεξικό της Οξφόρδης, θα βρεις ελληνικά, λατινικά.
3: Δάνεια πολλά.
4: Πάρα πολλά δάνεια. Πολλά ελληνικά και πολλά λατινικά και πολλά γαλλικά και πολλά γερμανικά. Δηλαδή είναι μια γλώσσα υβριδική. Πώς αλλιώς την πούμε? Έχει απ' όλα μέσα. Αυτό την κάνει πλούσια βέβαια και εύκολη να την πάθει κάποιος από όλες αυτές τις κατηγορίες. Κάθεται και τα θυμάται αυτά που ήξερε και τα λέει.
3: Άρα παρουσία και ένα στίγμα των Δανών Βίκινγκς που είπαμε ότι εισβάλλουν από την Ανατολή.
4: Αυτοί βέβαια δεν θέλουν πολιτισμό, διότι είναι άγριοι, κανίβαλοι σχεδόν.
3: Αντιθέτως οι Νορμανδοί αφήνουν στίγμα πολιτιστικό.
4: Οι Νορμανδοί έρχονται ως χώρα, ως κράτος οργανωμένο, με γλώσσα, με σχολεία, με όλα, και με μια αριστοκρατία δικιά τους, η οποία μεταφέρει τη γλώσσα.
3: Και με μία αντιπαράθεση εσωτερική πια για την επικυριαρχία ενός επίπεδο βασιλέων της ισχύως που θα αναπτύξουν οι αριστοκράτες. Υπάρχει μια διαμάχη πολύ μεγάλη, συνεχής.
4: Αναμφίβολα. Ο πρώτος μεγάλος βασιλιάς της νορμανδικής προελεύσεως είναι ο Ερίκος ο Δεύτερος, ο οποίος είναι ο πατέρας του Ριχάρδου του Λεοντόκαρδου του Ιωάννη του Ακτήμονα και ούτω καθεξής. Και ο οποίος παντρεύεται την Ελεονόρα της Ακουιτανίας, η οποία είναι, έχει μία πρίκα εκεί σε αυτή την περιοχή που είναι τεράστια. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι της κεντρικής και δυτικής Γαλλίας. Και μάλιστα γίνεται αργότερα και λόγος για τον εκατονταετή πόλεμο. Διότι πάνε οι κατοπινοί Βρετανοί βασιλιάδες και ζητάνε την πρίκα, να τους αναγνωρίσουν την πρίκα. Και εκεί αρχίζει το ξύλο με τους Γάλλους, που κρατάει 100 χρόνια. 100 χρόνια, εκατονταετής πόλεμος.
3: Αυτή η εισβολή νορμανδική που θα χαρακτηρίζει την ιστορία στο νησί. Θα ήθελα τώρα να δούμε πώς ξεκινά σιγά σιγά η προσπάθεια της αριστοκρατίας να μειώσει κατά κάποιον τρόπο την απόλυτη δικαιοδοσία των βασιλιάδων πάνω στον άνθρωπο.
4: Αυτό συμβαίνει κυρίως.
3: Η Μάγνα Κάρτα, ας πούμε, είναι το βασικό στοιχείο.
4: Αναμφίβολα. Η Μάγνα Κάρτα είναι ένα είδος συντάγματος που υπενθυμίζει στους βαρόνους και το βασιλιά. Γιατί είναι μια ανταλλαγή ή ούτε καν ανταλλαγή. Ένα ζόρι, ας πούμε, ανάμεσα στους βαρόνους, οι οποίοι θέλουν περισσότερες δικαιοδοσίες, και στους βασιλιάδες ή στο βασιλιά τον Ιωάννη τον Ακτήμονα, ο οποίος δεν θέλει να δώσει τίποτα. Αναγκάζεται βέβαια, γιατί είναι ισχυρότεροι οι βαρόνοι. Και τον βάζουν και υπογράφει τη Μάγνα Κάρτα, η οποία Μάγνα Κάρτα για κάποιο περίεργο λόγο, αυτά είναι της ιστορίας τα φαινόμενα, επανέρχεται στον Αμερικανικό πόλεμο για την ανεξαρτησία των Αμερικανών. Επανέρχεται σαν ένα υπόδειγμα πως οι κρατούντες πρέπει να υπακούν σε νόμους. Αυτή είναι η ιστορία, σε νόμους. Ο νόμος δηλαδή είναι ισχυρότερος από τον μονάρχη. Και εκεί αυτό αρχίζει να απασχολεί τους Αμερικανούς, οι οποίοι και κάνουν τη δικιά τους προσπάθεια και διώχνουν τους Εγγλέζους. Εγγλέζοι είναι οι ίδιοι δηλαδή, αλλά διώχνουν τους κρατούντες.
3: Ο Ιωάννης ο Ακτήμων είναι ο πρωταγωνιστής εδώ στην ιστορία.
4: Στην Μάγνα Κάρτα, μα πάμε πίσω, ναι, είναι ο Ιωάννης ο Ακτήμων, ο οποίος είναι ένας μέτριας ικανότητας από κάθε άποψη. Ο λαμπρός ηγέτης ήταν, υποτίθεται, ο Ριχάρδος ο Λεοντόκαρδος, ο οποίος όμως το είχε ρίξει στις σταυροφορίες, στις περιπέτειες, στη Γαλλία έζησε το μεγαλύτερο διάστημα και ήταν σπουδαίος, αυτό δεν το ξέραμε, εγώ το έμαθα τώρα, σπουδαίος συγγραφέας ερωτικής μεσαιωνικής ποίησης, τρουβαδούρος. Είναι μεγάλος συγγραφέας της ποίησης των τρουβαδούρων. Αγγλικά δεν ήξερε λέξη.
3: Γαλλικά όλα.
4: Μόνο γαλλικά. Λέξη αγγλικά. Και τον έχουν και έξω από το κοινοβούλιο, το αγαλμά του σήμερα, με το σπαθί στον αέρα και με τα τρία λεοντάρια των Anjou, Danjou, Angevin στα αγγλικά, Danjou, και τον έχουν απ' έξω σαν είδωλο της Βρετανικής ιστορίας. Είδωλο ήταν, αλλά αθέατο.
3: Μέχρι να πάμε στον Cromwell. Και στους δύο Cromwell. Τι μεσολαβεί λοιπόν σε αυτό το διάστημα, κύριε Βερέμη?
4: Μεσολαβούν πάρα πολλά. Μεσολαβούν κάμποσες εκτελέσεις βασιλιάδων. Είναι περίεργο, αλλά οι Βρετανοί που τους βλέπουμε έτσι, μάλλον συγκρατημένους ως έθνος.
3: Έχουν ένα παρελθόν όμως. Έχουν ένα παρελθόν. Αιματοβαμμένο.
4: Απολύτως αιματοβαμμένο. Ναι. Με πολλά θύματα βασιλιάδες τους. Δηλαδή κάθε τόσο σκοτώνουν και από έναν. Ο ένας του Λονδίνου το κάστρο, ο άλλος το σπίτι του, ο τρίτος στο δρόμο. Δηλαδή λες τώρα τι γίνεται εδώ
3: μέχρι
4: πέρα.
3: Μέχρι να φτάσουμε και στην εκτέλεση της Μπολέιν. Δηλαδή θέλω να πω
4: και ότι... όχι μόνο.
3: Ναι.
4: Ο Ρίκος Όγδος έφαγε τρεις σύζυγους. Τις έκοψε το κεφάλι. Η δε Μπολέιν ήταν και υποτίθεται ο λόγος που έγινε στην Αγγλία αυτή η μετάβαση από τον καθολικισμό.
3: Στην Αγγλικανική Εκκλησία.
4: Στην Αγγλικανική Εκκλησία, την Προτεσταντική Αγγλικανική Εκκλησία. Και αυτός γιατί? Γιατί ζήτησε από τον Πάπα να του δώσει. Αυτός ήταν παντρεμένος με μια Ισπανίδα, την Εκατερίνη της Αραγώνας, 17 χρόνια. Και έκανε κάμποσα παιδιά, τα οποία πέθαναν όπως συνέβαινε τότε. Δεν ζούσαν όλα, αλλά του ξέμεινε ένα κορίτσι, τη Μαρία, την αιματοβαμμένη Μαρία όπως τη λέγανε αργότερα. Και μετά από όλα αυτά λέει θέλω, λέει, να μου δώσετε άδεια, αυτό πως το λένε, να πάρω διαζύγιο από τη σύζυγό μου. Μα γιατί, λέει, δεν ήσασταν? Όχι, λέει, δεν ήμουν ευχαριστημένος και δεν πραγματοποιήθηκε η σχέση πραγματικά. Να λέει αρλούμπες, δηλαδή πραγματικά αρλούμπες. Αυτή δε καημένη τον είχε υποστεί χρόνια γιατί ήταν και λίγο τρελάρας. Και αυτός επειδή δεν του έδινε ο Πάπας την άδεια να ξαναπαντρευτεί.
3: Σήκωσε μπαϊράκι,
4: σήκωσε μπαϊράκι.
3: Κάνουμε διάλειμμα εδώ, κύριε Περέμη, κυρίες και κύριοι. Συνέχεια στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου αμέσως μετά τις ειδήσεις τίτλους.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Άλλη μια δύσκολη νύχτα για πυροσβέστες και εθελοντές που επιχειρούν για την κατάσβεση της δασικής πυρκαγιάς στην τραπεζίτσα Κόνιτσας. Η φωτιά μένεται για πέμπτη ημέρα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν δημιουργήσει μια αντιπυρική ζώνη για να μην φτάσει η φωτιά στα σπίτια της Κόνιτσας, ενώ απόψε στάλει μήνυμα από το 112 με το οποίο κλήθηκαν οι κάτοικοι να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένων της Αττικής, της Εύβοιας και της Βιωτίας. Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη τύπου από τη Θεσσαλονίκη. Σημείωσε ότι αυτή είναι και η μόνη πολιτική λύση ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει σταθερή κυβέρνηση. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα και το Πασόκ, σημείωσε ότι πρώτη φορά βλέπει δύο κόμματα να διαγωνίζονται τόσο πολύ για ένα πρόγραμμα πολιτικής εξαπάτησης. Ερωτηθείς για τη δημιουργία κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Μητσοτάκης είπε: «Θέλω να πιστεύω ότι θα σκεφτεί καλύτερα την ιστεροφημία του». Ο κ. Μητσοτάκης, σας ανησυχεί για τη δική του ιστεροφημία, απάντησε ο Αντώνης Σαμαράς. Έκανε μάλιστα λόγο για κόμμα Μητσοτάκη και όχι παράταξη. Με τον Αντώνη Σαμαρά, η Νέα Δημοκρατία πήρε ποσοστό 18%. Σχολίες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ξεκάθαρη νίκη της εναλλακτικής για τη Γερμανία, AfD, δίνουν οι πρώτες εκτιμήσεις του αποτελέσματος στη Σαξονία-Ανχάλτ. Ο Δινηρίτα φαίνεται να υφίσταται το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, CDU. Το ακροδεξιό κόμμα συγκεντρώνει 44,2%, ενώ το κεντροδεξιό περιορίζεται σε 18%. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα σας, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καλή Κυριακή σε όλους εσάς που μας παρακολουθείτε από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παραθέτουμε την ευρωπαϊκή ιστορία, ταυτοχρόνως με την ελληνική. Είμαστε στο σκέλος του 19ου αιώνα και τώρα σε κάποια κεφάλαια που θα παρακολουθήσετε από αυτήν την Κυριακή και τις επόμενες εβδομάδες θα παραθέσουμε την ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας και της Γαλλίας. Παρά το γεγονός ότι σε προγενέστερες εκπομπές έχουμε αναφερθεί στην Ιταλική και τη Γερμανική ενοποίηση, αλλά τώρα με αυτόν τον κύκλο των επεισοδίων θα επιχειρήσουμε να δούμε με μεγαλύτερες λεπτομέρειες την πολιτική ιστορία με εστίαση στον 19ο αιώνα. Προσκεκριμένος καθηγητής στην πρώτη μας εκπομπή για το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Πολιτικής Ιστορίας, ο Θάνος Βερέμης. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, κύριε Πρωτοσάλτε.
0: Λοιπόν, τώρα παραθέτατε το ότι στην Βρετανική διαδοχή ακόμη δεν έχει ιδρυθεί το Ηνωμένο Βασίλειο. Είμαστε σε μια περίοδο κάπου στον 13ο, 14ο αιώνα. Αλλά είναι η εποχή που σκοτώνονται μεταξύ τους οι οίκοι προκειμένου να εγκαθιδρύσουν και να βάλουν τα θεμέλια για την παραγωγή των βασιλέων.
1: Βεβαίως.
0: Και πέφτει πολύ αίμα, αυτό μας παραθέτατε.
1: Πολύ αίμα και πέφτει ιδιαίτερα πολύ αίμα και στον εμφύλιο μεταξύ του κόκκινου και του λευκού ρόδου, όπως λεγόταν. Δηλαδή τους βασιλιάδες που κατάγονταν από τους Τιδόρ με τους βασιλιάδες που κατάγονταν από τους Λάνκαστερ. Οι δύο αυτοί οι βασιλικοί οίκοι πρέπει να τους φανταστούμε αρχικά σαν απλώς αντιπάλους βαρόνους. Κάποιος από τους δύο ήταν ισχυρότερος από τον άλλον. Στην περίπτωση τη δικιά μας αυτή την τωρινή που συζητούμε, ο επικεφαλής των Τιδόρ, ο Ριχάρδος ο Τρίτος, τον οποίον τον ονόμαζαν και Καμπούρι, Hunchback, φαίνεται ότι είχε κάποιο πρόβλημα, σκότωσε τους δύο ανιψιούς του που ανήκαν στον άλλο, στους Λάνκαστερ. Και μετά από αυτό βέβαια πήρε την κατάρα της εκκλησίας και έγινε και αντιπαθής στους Εγγλέζους γενικότερα.
0: Και εδώ όμως είναι πάλι αυτό με το οποίο το σημειώσαμε στον πρόλογό μας, η κόντρα βορείων και νοτίων. Είναι μια διαρκής διαμάχη του νότου προς το βορρά και αυτό θα το δούμε αργότερα και όταν το κόμμα των συντηρητικών των Τόριδων θα εκφράζει την νότια Αγγλία σε σχέση με τους εργατικούς που εκφράζει το βορρά.
1: Βεβαίως.
0: Ναι. Και στον οποίο βορρά και στους εργατικούς έρχονται να προσθεθούν και οι Ουαλοί, οι Σκότοι, οι Κέλτες σχηματίζουν εκείνη ένα σύνολο.
1: Και να μην ξεχνάμε και τη θρησκεία. Η θρησκεία παίζει μεγάλο ρόλο σε αυτούς τους εμφυλίους, διότι προσθέτει και την οντότητα της Εκκλησίας στην κάθε πλευρά. Δηλαδή, οι Καθολικοί εναντίον των Προτεσταντών. Οι δε Προτεστάντες του Βορρά, οι Πρεσβυτεριανοί Σκοτσέζοι, είναι ιδιαίτερα ριζοσπάστες. Πρεσβυτεριανοί είναι Καλβινιστές στην ουσία. Όπως Καλβινιστές είναι και οι νότια πιο κάτω, οι Ουαλοί. Οι Ουαλοί είναι επίσης Καλβινιστές. Οι Ιρλανδοί είναι Καθολικοί και πολύ φανατικοί Καθολικοί. Και θα δούμε αργότερα τι θα υποστούν από τους μη καθολικούς Προτεστάντες, ιδίως από τον Κρόμουελ. Θα υποστούν τα χειρότερα.
0: Και ευκαιρία στη συνέχεια να μιλήσουμε λίγο για το πώς δημιουργείται η Βόρεια Ιρλανδία και τι γίνεται με την κυρίως Ιρλανδία που ανακηρύσσεται στη συνέχεια δημοκρατία. Αλλά
1: η Βόρεια Ιρλανδία, για να το πούμε από τώρα να τελειώνουμε, δεν είναι Ιρλανδία. Είναι σκοτσέζικη μετακίνηση. Δηλαδή οι Σκοτσέζοι ίδρυσαν στο σημείο αυτό ένα δικό τους κράτος. Και ήταν παραδόξως αυτοί που έφυγαν, ήταν οι Προτεστάντες, όχι δεν είναι παράδοξο, είναι λογικό, ήταν οι Προτεστάντες. Αυτοί έρχονται σε πλήρη σύγκρουση με τους ντόπιους καθολικούς Ιρλανδούς. Και έχουμε αυτή τη διαμάχη που διαρκεί ακόμα.
0: Ναι, θέλω να πω πώς όμως κρατάει το Ηνωμένο Βασίλειο ένα κομμάτι της Ιρλανδίας στο βορρά. Αυτό εννοούσα από
1: γιατί
0: την
1: αυτό Ιουλία. Ανήκει στην Αγγλία.
0: Αυτό δεν ανήκει στην Αγγλία.
1: Δεν ανήκει στην Ιρλανδία. Ναι. Αυτό το έχουν οικειοποιηθεί οι Βρετανοί, οι Άγγλοι μάλλον, και έχουν πει ότι αυτό είναι δικό μας.
0: Λοιπόν, πάντως τις μορφές τώρα του Ριχάρδου του Τρίτου, δηλαδή αυτές τις προσωπικότητες έχει σκιτσάρει με τα έργα του ο Σέξπιρ που λέγατε προηγουμένως.
1: Ναι,
0: δηλαδή από εκεί μπαίνουμε βαθιά στην ψυχολογία του ηγέτη, του ηγεμόνα.
1: Ακριβώς.
0: Με ό,τι σέρνει ο άνθρωπος, εμπάσχεται με τα καλά του και τα κακά του.
1: Έτσι. Και μάλιστα η παρουσία του στην σκηνή του Ριχάρδου του Τρίτου αρχίζει με ένα κομμάτι που είναι πασίγνωστο στους Εγγλέζους, που λέει Now is the winter of our discontent, made glorious by this summer of York. Τώρα η δυσαρέσκειά μας του χειμώνα γίνεται υπέροχη από την ανοιξιάτικη αντανάκλαση του ηγέτη του York. Δηλαδή εκεί λέει και τα καλά του λόγια για το York, που είναι ο ίδιος. Αλλά το λέει ωραία, είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Λοιπόν, σε μια τέτοια φάση με τους Τιδόρ πια να έχουν εγκαθιδευθεί.
1: Μετά το θάνατο του Ριχάρδου του Τρίτου, αυτός σε μια σύγκρουση μεταξύ York και Lancaster, ο Ριχάρδος ο Τρίτος σκοτώνεται και γίνεται πλέον βασιλιάς της Αγγλίας, της Βρετανίας, ο επικεφαλής του οίκου των Lancaster, ο Ερίκος ο Έβδομος, ο πατέρας του Ερίκου του Οκτώ. Έπεται ο Ερίκος ο Όγδος βέβαια με την πρώτη του σύζυγο την Εκατερίνη της Αραγώνας, που δεν πάει καλά ο γάμος και προκαλεί εκεί την αλλαγή της θρησκευτικής ροπής προς τον Προτεσταντισμό.
0: Για να χωρίσει.
1: Αυτό για να το... χωρίσει, για να πάρει το διαζύγιο. Γιατί πρέπει να πούμε ότι τίθεται ο ίδιος, θέτει τον εαυτό του επικεφαλής της Εκκλησίας της Αγγλίας. Και ως επικεφαλής δίνει και εντολή στον Αρχιεπίσκοπο να του δώσει διαζύγιο, το οποίο και παίρνει. Αλλά εδώ πρέπει να πούμε ότι άργησε να τιθασεύσει τις διαφορές μεταξύ καθολικών και προτεσταντών, διότι οι συνήθειες αιώνων δεν σβήνουν εύκολα. Και εδώ έχουμε να κάνουμε πραγματικά με έναν θρησκευτικό πόλεμο, και δεν είναι μόνο στην Αγγλία, όλη η Ευρώπη έχει θρησκευτικούς πολέμους. Να θυμηθούμε ότι η Αυστρία των Αψβούργων πολεμάει εναντίον της Γαλλίας, η οποία είναι καθολική, αλλά παρόλα αυτά αντιμετωπίζουν τους Αψβούργους σαν εχθρούς, και από την άλλη μεριά η Ισπανία των επίσης Αψβούργων, που είναι και αυτή καθολική. Και είναι στη μέση η Γαλλία, η οποία βέβαια θριαμβεύει λόγω γαλλικής δύναμης. Αλλά στην Αγγλία έχουμε μια λιγότερο σίγουρη κατάσταση, όπου οι Προτεστάντες και οι Καθολικοί ακόμα ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλο. Δεν έχει τελειώσει δηλαδή αυτή η ιστορία. Και όλο επανέρχεται.
0: Η προσάρτηση και της Ουαλίας, της Σκωτίας και της Ιρλανδίας ακολουθούν. Δεν δημιουργείται, θέλω να πω, εκ των προτέρων το Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Όχι.
0: Δημιουργείται εξελικτικά. Δηλαδή ναι. Συγκροτείται μάλλον εξελικτικά.
1: Ναι. Οι πρώτοι άλλωστε που επιχειρούν μια τέτοια ενοποίηση είναι οι Νορμανδοί. Όταν έρχονται βρίσκουν μια Αγγλία που 100 κομμάτια. Και λένε έτσι δεν γίνεται δουλειά, πρέπει να τους ενώσουμε.
0: Νορμανδοί το 1100 ας πούμε, εκεί είμαστε.
1: Το 1100 είναι, το 1066 για την ακρίβεια. Και τα καταφέρνουν και κάνουν σε μεγάλο βαθμό, τους βάζουν όλους αυτούς σε ένα. Βέβαια ακόμα δεν έχει αρχίσει η προτεσταντική, θα γίνει πολύ αργότερα, επανάσταση εναντίον των καθολικών. Οι Γάλλοι, οι Νορμανδοί είναι καθολικοί βέβαια και εξακολουθούν να είναι. Βρίσκουν μια χώρα περίεργη με όλες αυτές τις φυλές και τις ομάδες των ανθρώπων και τους κάνουν καλά, τους καταφέρνουν. Ώσπου βέβαια, όπως είπα, σιγά σιγά το εντόπιο στοιχείο αρχίζει να ανατέλει και πάλι, και μέσα από την ποίηση και από τη λογοτεχνία ανακαλύπτει τη μεγάλη του αξία, ας πούμε.
0: Από την άλλη πρέπει να δούμε τη θέση της γυναίκας. Έχουμε γυναίκες βασιλείς που καθορίζουν και ολόκληρες εποχές.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή η πρώτη Ελισάβετ, ας πούμε.
1: Η πρώτη και καλύτερη. Δεν έχει ξαναυπάρξει μετά την Ελισάβετ. Ελισάβετ. Η Ελισάβετ ήταν πάρα πολύ μεγάλης αξίας και βεληνεκούς βασίλισσα. Δεν ήταν βασίλισσα, ήταν υπερβασιλιάς. Ήταν πάρα πολύ ικανή, κυρίως λόγω της πολιτικής της. Η Ελισάβετ προσπάθησε να αποφύγει το σκοτωμό μεταξύ καθολικών και προτεσταντών και είπε η Εκκλησία της Αγγλίας θα είναι μια ανεξάρτητη εκκλησία που θα κάνει αυτό που θεωρεί το καλύτερο για την Αγγλία. Η αδελφή της, η Μέρη, η αιματοβαμμένη Μέρη όπως τη λένε οι Εγγλέζοι, έφαγε πάρα πολύ κόσμο, γιατί η φιλοδοξία της ήταν να κάνει την Αγγλία καθολική από άκρου εις άκρον. Και δεν τα κατάφερε βέβαια, πέθανε νωρίς σχετικά και την αντικατέστησε η Ελισάβετ, η οποία ήταν άλλης κλάσεως. Πρέπει πρώτα να πούμε ότι σύμφωνα με το Σαλικό νόμο δεν έφτανε αυτός που θα αναλάμβανε το θρόνο να έχει μητέρα βασίλισσα, έπρεπε να έχει κυρίως πατέρα βασιλιά. Μπορούσε μια γυναίκα να γίνει βασίλισσα στην Αγγλία, όχι σε όλες τις χώρες. Υπήρχαν χώρες που δεν δέχονταν γυναίκα διάδοχο. Στην Αγγλία υπήρχε η πρόβλεψη εφόσον ο πατέρας ήταν ο βασιλιάς. Δηλαδή αν ήταν μόνο η μάνα βασίλισσα δεν είχε πέραση.
0: Λοιπόν, δεν υπήρχε προοπτική για το κορίτσι.
1: Δεν υπήρχε προοπτική για το κορίτσι, όχι.
0: Αντιθέτως από τον πατέρα άνοιγε ο δρόμος.
1: Ακριβώς. Τον πατέρα άνοιγε ο δρόμος. Και η Ελισάβετ αποδεικνύεται η σπουδαιότερη βασίλισσα και βασιλιάς της Αγγλίας για όλη τη διάρκεια που ξέρουμε ως τώρα. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό πρόσωπο.
0: Ναι. Μετά η Βικτωρία θα δώσει και το όνομά της σε μια ολόκληρη εποχή. Έτσι, σε πολλές δεκαετίες. Ναι. Είχε και μακροημέρευσε στο θρόνο.
1: Ήταν η πιο μεγάλη σε διάρκεια βασιλείας. Η Ελισάβετ όμως ήταν η πιο αποδοτική. Ναι.
0: Πάντως και η σύγχρονη Ελισάβετ έζησε πολύ. Θέλω να πω δηλαδή ότι έχουν ένα ιστορικό πολυετούς παρουσίαση στον θρόνο. Ωραία, μη φύγουμε, πάμε πάλι στο παρελθόν. Άρα ο Σέξπιρ προσπαθά να τον πολλιάσω και με την ιστορία αλλά και με τον περιγράφει και δίνει οντότητα στους Άγγλους. Αυτό είναι το σημαντικό του...
1: Η σημαντική του προσφορά στην αυτογνωσία των Αγγλέζων. Έχει ένα σημείο σε κάποια από τα έργα του που λέει «Ω Αγγλία, που έχεις καταφέρει εκείνο, εκείνο, το άλλο, που με το στόλο σου έχεις κατακτήσει τον κόσμο», λέει πολλά πολλά υπέρ της Αγγλίας και λέει «Ευλογημένο μέρος για όσους αγαπούν την ειρήνη και την δικαιοσύνη». Λόγια σπουδαία βέβαια, αλλά δεν ξέρουμε κατά πόσον ήταν έτσι. Το βέβαιο είναι ότι τα λέει. Δηλαδή είχε στα έργα του περάσει μια αγάπη μεγάλη για την Αγγλία.
0: Ναι. Τώρα, Cromwell.
1: Cromwell. Λοιπόν, πεθαίνει η Ελισάβετ χωρίς διάδοχο. Και δεν έχει διάδοχο γιατί φαίνεται ότι είχε κάποιο πρόβλημα ανατομικό. Κάποιο πρόβλημα, λένε ότι η μήτρα της ήταν σχεδόν ανύπαρκτη, πολύ μικρή, ότι δεν μπορούσε να έχει παιδί κλπ. Και μένει ο θρόνος κενός. Το ενδιαφέρον είναι εδώ, ότι η Ελισάβετ κάποια στιγμή στην καριέρα της έδωσε εντολή να καρατομηθεί η εξαδέλφη της, η Μαρία Στούαρτ. Σκοτσέζα μεν, αλλά και Εγγλέζα δε. Και έδωσε εντολή να την καρατομήσουν. Όπερ και γένετο. Μάλιστα υπάρχουν και διάφορες σχολές. Μια λέει ότι δεν το ήθελε αυτή, αλλά την ανάγκασαν γιατί ήταν και επικίνδυνη. Οι Σκοτσέζοι γενικά πάντοτε περίμεναν ευκαιρία για να δράσουν εναντίον της Αγγλίας. Το τρομερό στην ιστορία αυτή είναι ότι με το θάνατο της Ελισάβετ ο νόμιμος μονάρχης πλέον για να την αντικαταστήσει είναι ο Ιάκωβος ο πρώτος, ο οποίος είναι γιος της καρατομηθήσας. Είναι τρελό. Δηλαδή της έκοψε το κεφάλι και μετά προκύπτει ο γιος της ως ο μόνος νόμιμος διάδοχος και ο οποίος αναλαμβάνει το θρόνο. Ο Ιάκωβος ο πρώτος. Εδώ πρέπει να πούμε ότι αυτοί οι Στούαρτ που έρχονται στο θρόνο της Αγγλίας
0: μετά του Στιδόρ.
1: Μετά του Τιδόρ, μετά την Ελισάβετ, η οποία ήταν Τιδόρ, είναι καθολική. Και όταν δεν είναι ανοιχτά καθολική, είναι κρυφά καθολική. Δηλαδή, όλοι οι Στούαρτ, παραδόξως, ενώ δεν είναι ο καθολικισμός η μόνη θρησκεία των Σκοτσέζων, είναι μία. Η πιο μεγάλη είναι οι Προτεστάντες. Το παράδοξο είναι ότι αυτή η οικογένεια ειδικά είναι καθολική. Λοιπόν, ο Ιάκωβος ο πρώτος είναι ένας κρυπτοκαθολικός ο οποίος αναλαμβάνει το θρόνο και ενισχύει τον καθολικισμό όσο μπορεί, αλλά ο γιος του, ο Κάρολος ο πρώτος, είναι κακοκέφαλος και τσακώνεται με τη Βουλή των Κοινοτήτων. Η οποία Βουλή των Κοινοτήτων, η σημασία της είναι ότι μαζεύει τα λεφτά για το κράτος. Από εκεί έρχονται τα λεφτά, οι φόροι και όλα τα σχετικά. Και εκεί αρχίζει ένας καυγάς τεράστιος ανάμεσα στον Κάρολο και τον Νίκο των Κοινοτήτων, ο οποίος καταλήγει σε εμφύλιο πόλεμο. Και καταλήγει σε εμφύλιο πόλεμο γιατί ούτε οι μεν ούτε οι δε είναι διατεθειμένοι να κάνουν πίσω στο θέμα του θρησκεύματος. Οι μεν τα μέλη του Νίκου των Κοινοτήτων είναι Προτεστάντες. Προτεστάντες υπέρ εν πάση περιπτώσει μιας Αγγλικής Εκκλησίας με τριοπαθούς. Ο βασιλιάς είναι κρυπτοκαθολικός και υπέρ των καθολικών. Οι οπαδοί του βασιλιά λέγονται υπότες, cavaliers, με μακριά μαλλιά σαν τους τρεις οματοφύλακες που βλέπουμε. Οι δε αντίπαλοι, οι οπαδοί του Κρόμουελ, που είναι προτεστάντης άγριος, είναι οι λεγόμενοι στρογγυλοκέφαλοι. Γιατί? Γιατί ήταν κουρεμένοι. Ήταν βαθιά κουρεμένοι.
0: Φαινόταν το κρανίο τους.
1: Έτσι, ήταν, ναι. Φαινόταν το κρανίο τους και τους λέγανε έτσι, στρογγυλοκέφαλους. Round heads. Και αυτός ο πόλεμος βέβαια είναι και αιματηρός και κρατάει και αρκετό διάστημα. Ώσπου στο τέλος ο Κάρολος χάνει τον πόλεμο αυτό.
0: Και το κεφάλι του.
1: Και χάνει και το κεφάλι του.
0: Γιατί τον... το χάσει το κεφάλι του.
1: Πρώτον γιατί είχε αντίπαλο τον Κρόμουελ. Κρόμουελ ήταν ένας φανατικός. Και είπε ότι αν είναι να αλλάξουμε σύστημα πρέπει να φάμε το βασιλιά. Αλλιώς δεν έχει έννοια. Θέλω να τον αφήσουμε να κυκλοφορεί ζωντανός. Αυτό είναι νομίζω ο κυριότερος
0: λόγος. Και να θέλει να επανέλθει.
1: Και να θέλει κάποτε να επανέλθει. Το αποτέλεσμα είναι ότι του κόβουν το κεφάλι μπροστά στο κοινοβούλιο. Έτσι για να δείξουν ποιοι είναι.
0: Πυγμοί.
1: Και ο Κρόμουελ αναλαμβάνει να γίνει ο Λόρδος Προστάτης. Αυτός είναι ο τίτλος του. Δεν είναι βασιλιάς, ούτε θέλει να γίνει βασιλιάς. Θεωρεί τη βασιλεία σαν μια ανοησία των καθολικών. Και αυτός αναλαμβάνει την δικτατορία, ας πούμε, της Βρετανίας. Ώσπου πεθαίνει και πάλι μπαίνει το πρόβλημα του τι γίνεται με τον ανώτατο άρχοντα.
0: Και επανέρχεται, έχουμε παλινόρθωση.
1: Και επανέρχεται αυτή τη φορά ο Κάρολος ο δεύτερος. Τον πρώτο τον φάγαμε, έρχεται ο δεύτερος και μετά το δεύτερο έρχεται πάλι ο Ιάκωβος ο δεύτερος. Και εδώ έχουμε και μία μικροεπανάσταση βρετανική που λέγεται η ένδοξη επανάσταση ή η ανέμακτη επανάσταση, γιατί δεν χύθηκε αίμα. Έγινε μια επανάσταση και τα μάζεψε ο Ιάκωβος, πήγε καθολικός και αυτός, και πήγε στη Γαλλία. Και άφησε το βασίλειό του, είχε δύο κόρες αυτός, και η μία ήταν παντρεμένη με τον Γουλιέλμο της Οράγης. Προτεστάντη.
0: Ολλανδός δεν είναι αυτός.
1: Ολλανδός.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Προτεστάντης και παντρεμένος με την μία από τις κόρες του Γουλιέλμου, τη Μαρία. Είναι ο Γουλιέλμος και η Μαρία αναλαμβάνουν το βρετανικό θρόνο μισό-μισό. Μισό ένας, μισό άλλος. Και έτσι είναι νόμιμοι και οι δύο.
0: Και επανέρχεται ο Προτεσταντισμός, μάλλον κερδίζει αυτό που λέμε η Αγγλικανική Εκκλησία σήμερα.
1: Κερδίζει μια μετριοπαθής Προτεσταντική Εκκλησία. Το περίεργο με την Αγγλικανική Εκκλησία είναι ότι έχει και χαρακτηριστικά του καθολικισμού, ακόμα και σήμερα. Αυτοί όλοι οι καρδινάλοι.
0: Τελετουργία, όλοι αυτοί οι καρδινάλοι.
1: Και ο αρχιεπίσκοπος του Κάντερμπουρι.
0: Ναι, έχουν χαρακτηριστικά καθολικισμού.
1: Ναι,
0: σωστά.
1: Καθολικισμού.
0: Γιατί οι άλλοι είναι πιο λιτοί. Ενώ όλοι αυτοί οι καρδινάλοι.
1: Και ο αρχιεπίσκοπος του Κάντερμπουρι.
0: Ναι, έχουν χαρακτηριστικά καθολικισμού.
1: Ναι,
0: σωστά.
1: Καθολικισμού.
0: Γιατί οι άλλοι είναι πιο λιτοί. Ενώ ο Προτεσταντισμός έχει πιο λιτά χαρακτηριστικά.
1: Δεν έχει καθόλου τέτοιο.

0: Πάντες δεν είναι ιερείς, είναι φύλακες ανθρώπων, κάπως έτσι. Είναι σαν τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους περίπου. Αυτή είναι.
1: Να προστατεύουν το πίμνιο. Να προστατεύουν το πίμνιο.
0: Να προστατεύουν το πίμνιο, ναι.
1: Κύριε Βερέμη, θα συνεχίσουμε την επόμενη Κυριακή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνάντησή μας. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, ο ομότιμος καθηγητής πολιτικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Θάνος Βερέμης, εξιστορεί την ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο ήταν ένα σκόρπιο βασίλειο, το οποίο θα εξελιχθεί σε ηνωμένο τους επόμενους αιώνες, κάτι που θα το διαχειριστούμε και θα το περιγράψουμε την επόμενη Κυριακή. Συνεπώς, το ραντεβού μας στις 9 το πρωί την επόμενη εβδομάδα. Έως τότε, εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Γεια σας.
2: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Πουπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3.

0: μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σίγα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή. Το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού. Στις 3 Νοεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece. Changemakers. Τρίτη, 3 Νοεμβρίου.
7: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λανθροθύρας. Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
8: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
7: Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
9: 8 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
10: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων με τη Μαρία Γιώργαρη. Άλλη μια δύσκολη νύχτα για πυροσβέστες και εθελοντές που επιχειρούν για την κατάσβεση της δασικής πυρκαγιάς στην τραπεζίτσα Κόνιτσας. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν δημιουργήσει μια αντιπυρική ζώνη για να μην φτάσει η φωτιά στα σπίτια της Κόνιτσας, ενώ νωρίτερα έσταλε μήνυμα από το 112 με το οποίο κλήθηκαν οι κάτοικοι να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένων της Αττικής, της Εύβοιας και της Βοιωτίας. Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός, τόνισε στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε από τη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός. Σημείωσε ότι αυτή είναι και η μόνη πολιτική λύση ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει σταθερή κυβέρνηση. Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση σχηματίζει το πρώτο κόμμα με πρωθυπουργό τον αρχηγό του, ενώ σχολιάζοντας το σενάριο κυβέρνησης ηττημένων είπε καλή τύχη. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 στην ώρα του, στο τέλος της τετραετίας. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση και συγκεκριμένα στον Αλέξη Τσίπρα και το Πασόκ, σημείωσε ότι η πρώτη φορά βλέπει δύο κόμματα να διαγωνίζονται τόσο πολύ για ένα πρόγραμμα πολιτικής εξαπάτησης. Συγκεκριμένα για τον κύριο Τσίπρα ανέφερε: τίποτα δεν άλλαξε, τελικά τζάμπα πήγε το rebranding. Τώρα δεν υπάρχει καμία αυταπάτη, αλλά κανονική εξαπάτηση των πολιτών να υπόσχεται πράγματα που ξέρει ότι δεν θα κληθεί ποτέ να εφαρμόσει. Αναξιοπιστία, αλαζονία και εξαπάτηση ήταν το τρίπτυχο του κ. Μητσοτάκη στην συνέντευξη τύπου, σχολίασε ο εκπρόσωπος του Πασόκ Κώστας Τσούκαλας. Η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Θεόνη Κουφονικολάκου, σχολίασε πως ο κ. Μητσοτάκης προχώρησε σε ειρωνικές επιθέσεις για τους πολιτικούς του αντιπάλους και ιδίως τον Αλέξη Τσίπρα χωρίς ίχνος πολιτικών επιχειρημάτων, επειδή πλέον γνωρίζει πολύ καλά πως έχει αντίπαλο. Επίθεση κατά του Αντώνη Σαμαρά εξαπέλυσε κατά τη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός ερωτηθής για τη δημιουργία κόμματος από τον κύριο Σαμαρά. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε: θέλω να πιστεύω ότι θα σκεφτεί καλύτερα την ιστεροφημία του. Ο κύριος Σαμαράς διαθέτει τεχνογνωσία για το πώς μπορεί να κάνει κακό στην παράταξη. Πιστεύω ότι δεν θα τη χρησιμοποιήσει, πρόσθεσε ο πρωθυπουργός. Απαντώντας, ο Αντώνη Σαμαράς καλέσε τον πρωθυπουργό να ανησυχεί για τη δική του ιστεροφημία. Έκανε μάλιστα λόγο για κόμμα Μητσοτάκη, όχι και όχι παράταξη. Με τον Αντώνη Σαμαρά, η Νέα Δημοκρατία πήρε ποσοστό 18%, σχολίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πολιτικό σεισμό προκαλεί στη Γερμανία το αποτέλεσμα του exit poll στη Σαξονία Anhalt, με την ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία, AfD, να αναδεικνύεται πρώτη δύναμη με 44,5%, υπερδιπλάσιο ποσοστό από το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, CDU, του καγκελάριου Friedrich Merz, που περιορίζεται στο 18,5%. Ανοιχτό παραμένει ωστόσο αν η εναλλακτική για τη Γερμανία θα εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών που θα τη επιτρέψει να κυβερνήσει μόνη της. Θα εξαρτηθεί από το πόσα κόμματα θα εξασφαλίσουν τελικά την είσοδό τους στο τοπικό κοινοβούλιο και από τη δύναμη των κομμάτων τα οποία τελικά μείνουν εκτός. Τόσο οι κεντροαριστεροί σοσιαλδημοκράτες S5 όσο και οι πράσινοι φαίνεται να ξεπερνούν το όριο του 5% για την είσοδο στο κοινοβούλιο σύμφωνα με το exit poll. Φαίνεται να κλειδώνει η Βουλή των 6 κομμάτων καθώς και η συμμαχία Σάρα Βάγκενκνέχτ φαίνεται ότι θα είναι εντός Βουλής. Ο πόλεμος κατά της Ρωσίας φαίνεται επί του παρόντος ότι πρέπει να συνεχιστεί και κατά τη διάρκεια αυτού του χειμώνα, δήλωσε ο Ουκρανός Πρόεδρος, παρά την θετική αποτίμησή του για τις συνομιλίες με τους Αμερικανούς απεσταλμένους στο Κίεβο. Στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο Ζελένσκι μετά τις συνομιλίες, δήλωσε ότι το εδαφικό, που είναι κεντρικό ζήτημα στη σύγκρουση μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, δεν μπορεί να επιληθεί παρά μόνο στις συναντήσεις μεταξύ αρχηγών κρατών. Το Ιράν ετοιμάζεται να κηρύξει ζώνη απαγόρευσης κοντά στα στενά του Ορμούζ, στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό που έχει αποκλείσει Τεχεράνη, δήλωσε ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας Μοχσέν Ρεζάι. Οποιοδήποτε πλοίο εισέρχεται σε αυτή τη νέα ζώνη θα τίθεται σε λίστα κυρώσεων, ανέφερε. Μεταγωγικό αεροσκάφος της Amazon βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι. Προσέκρουσε σε οχήματα και πήρε φωτιά, δήλωσαν οι πυροσβέστες της πόλης, διευκρινίζοντας ότι αξιολογούν την κατάσταση της υγείας των ανθρώπων που λαμβάνουν τις πρώτες βοήθειες. Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, το Boeing 767-300 βγήκε εκτός του διαδρόμου κατά την προσγείωσή του στο Μαϊάμι. Το αεροσκάφος είχε φτάσει από το Σαν Χουάν του Πουέρτο Ρίκο. Στην αθλητική ενημέρωση, πράσινη κυριαρχία στο μεγάλο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής της Super League. Ο Παναθηναϊκός νίκησε τον ΠΑΟΚ 3-1. Ο αγώνας μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Στους υπόλοιπους αγώνες σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Λεβαδιακός Πανετολικός 0-2, Όφη Κηφισιά 2-0 και Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα, ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική, 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατεί ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή στο Ιόνιο 2 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο ενισχυμένοι βοριάδες 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή πτώση στα ανατολικά υπηρετικά και τα νησιά, αγγίζοντας το μεσημέρι τους 34 με 37 βαθμούς, ενώ στη Δυτική Ελλάδα τους 38. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 12.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Άλλη μία δύσκολη νύχτα για πυροσβέστες και εθελοντές που επιχειρούν για την κατάσβεση της δασικής πυρκαγιάς στην τραπεζίτσα Κόνιτσας. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν δημιουργήσει μία αντιπυρική ζώνη για να μην φτάσει η φωτιά στα σπίτια της Κόνιτσας, ενώ νωρίτερα στάλει μήνυμα από τα 112 με το οποίο κλήθηκαν οι κάτοικοι να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένων της Αττικής, της Εύβοιας και της Βοιωτίας. Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη τύπου από τη Θεσσαλονίκη. Σημείωσε ότι αυτή είναι και η μόνη πολιτική λύση ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει σταθερή κυβέρνηση. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ, σημείωσε ότι πρώτη φορά βλέπει δύο κόμματα να διαγωνίζονται τόσο πολύ για ένα πρόγραμμα πολιτικής εξαπάτησης. Ερωτηθείς για τη δημιουργία κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Μητσοτάκης είπε: Θέλω να πιστεύω ότι θα σκεφτεί καλύτερα την ιστεροφημία του. Ο κ. Μητσοτάκης σας ανησυχεί για τη δική του ιστεροφημία, απάντησε ο Αντώνης Σαμαράς. Έκανε μάλιστα λόγο για κόμμα Μητσοτάκη και όχι παράταξη. Με τον Αντώνη Σαμαρά, η Νέα Δημοκρατία πήρε ποσοστό 18% σχολίες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πολιτικό σεισμό προκαλεί στη Γερμανία το αποτέλεσμα του exit poll στην Σαξονία Anhalt, με την ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία AfD να αναδεικνύεται πρώτη δύναμη με 44,5% υπερδιπλάσιο ποσοστό από το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα CDU του καγκελάριου Friedrich Merz που περιορίζεται στο 18,5%. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη μία με τη Μαρία Γιώργαρη. Άλλη μια δύσκολη νύχτα για πυροσβέστες και εθελοντές που επιχειρούν για την κατάσβαση της δασικής πυρκαγιάς στην τραπεζίτσα Κόνιτσας. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν δημιουργήσει μια αντιπυρική ζώνη για να μην φτάσει η φωτιά στα σπίτια της Κόνιτσας, ενώ νωρίτερα έστειλε μήνυμα από το 112 με το οποίο κλήθηκαν οι κάτοικοι να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένων της Αττικής, της Εύβοιας και της Βιωτίας. Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός, τόνισε στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε από τη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός. Σημείωσε ότι αυτή είναι και η μόνη πολιτική λύση ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει σταθερή κυβέρνηση. Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση σχηματίζει το πρώτο κόμμα με πρωθυπουργό τον αρχηγό του, ενώ σχολιάζοντας το σενάριο κυβέρνησης ετημένων είπε καλή τύχη. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, στην ώρα του στο τέλος της τετραετίας. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση και συγκεκριμένα στον Αλέξη Τσίπρα και το Πασόκ, σημείωσε ότι πρώτη φορά βλέπει δύο κόμματα να διαγωνίζονται τόσο πολύ για ένα πρόγραμμα πολιτικής εξαπάτησης. Συγκεκριμένα για τον κύριο Τσίπρα ανέφερε, τίποτε δεν άλλαξε, τελικά τζάμπα πήγε το rebranding. Τώρα δεν υπάρχει καμία αυταπάτη, αλλά κανονική εξαπάτηση των πολιτών να υπόσχεται πράγματα που ξέρει ότι δεν θα κληθεί ποτέ να εφαρμόσει. Αναξιοπιστή, αλαζονία και εξαπάτηση ήταν το τρίπτυχο του κ. Μητσοτάκη στη σημερινή συνέντευξη τύπου, σχολίασε ο εκπρόσωπος του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Θεόνη Κουφονικολάκου, σχολίασε πως ο κ. Μητσοτάκης προχώρησε σε ειρωνικές επιθέσεις για τους πολιτικούς του αντιπάλους και ιδίως τον Αλέξη Τσίπρα, χωρίς συχνός πολιτικών επιχειρημάτων, επειδή πλέον γνωρίζει πολύ καλά πως έχει αντίπαλο. Επίθεση κατά του Αντώνη Σαμαρά εξαπέλυσε κατά τη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ. Ο Πρωθυπουργός ερωτηθήσει για τη δημιουργία κόμματος από τον κύριο Σαμαρά, ο κύριος Μητσοτάκης είπε: «Θέλω να πιστεύω ότι θα σκεφτεί καλύτερα την ιστεροφημία του». Ο κύριος Σαμαράς διαθέτει τεχνογνωσία για το πώς μπορεί να κάνει κακό στην παράταξη. Πιστεύω ότι δεν θα τη χρησιμοποιήσει, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός. Απαντώντας, ο Αντώνη Σαμαράς κάλεσε τον Πρωθυπουργό να ανησυχεί για τη δική του ιστεροφημία. Έκανε μάλιστα λόγο για κόμμα Μητσοτάκη και όχι παράταξη. Με τον Αντώνη Σαμαρά, η Νέα Δημοκρατία πήρε ποσοστό 18%, σχολίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πολιτικό σεισμό προκαλεί στη Γερμανία επικράτηση στις κρατηδιακές εκλογές της Αξονία Ανχάλτ του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, ΕΦΤΕ, το οποίο αναδεικνύεται πρώτη δύναμη με 44,7% με καταμετρημένο πάνω από το 90% των εκλογικών τμήματων, ενώ το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα CDU του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς περιορίζεται στο 16,9%. Ακολουθούν το S5 με 9,1%, οι Πράσινοι με 8,9% και αριστερά με 8,4%, ενώ η συμμαχία Σάρα Βάγκενκνέχτ συγκεντρώνει 5,2%, περνώντας το όριο του 5% για την είσοδό της στο κρατηδιακό κοινοβούλιο. Ο πόλεμος κατά της Ρωσίας φαίνεται επί του παρόντος ότι πρέπει να συνεχιστεί και κατά τη διάρκεια αυτού του χειμώνα, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος, παρά την θετική αποτίμησή του για τις συνομιλίες με τους Αμερικανούς απεσταλμένους στο Κίεβο. Στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο Ζελένσκι μετά τις συνομιλίες, δήλωσε ότι το εδαφικό, που είναι κεντρικό ζήτημα στη σύγκρουση μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, δεν μπορεί να επιληθεί παρά μόνο στις συναντήσεις μεταξύ αρχηγών κρατών. Το Ιράν ετοιμάζεται να κηρύξει ζώνη απαγόρευσης κοντά στα στενά του Ορμούς. Στα στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό που έχει αποκλείσει η Τεχεράνη, δήλωσε ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας Μοχσέιν Ρεζάι. Οποιοδήποτε πλοίο εισέρχεται σε αυτή τη νέα ζώνη θα τίθεται σε λίστα κυρώσεων, ανέφερε. Μεταγωγικό αεροσκάφος της Amazon βγήκε από το διάδρομο προσγείωσης στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι, προσέκρουσε σε όχημα και πήρε φωτιά, δήλωσαν οι πυροσβέστες της πόλης, διευκρινίζοντας ότι αξιολογούν την κατάσταση της υγείας των ανθρώπων που λαμβάνουν πρώτες βοήθειες. Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, το Boeing 767-300 βγήκε εκτός του διαδρόμου κατά την προσγείωσή του στο Μαϊάμι. Το αεροσκάφος είχε φτάσει από το Σαν Χουάν του Πουέρτο Ρίκο. πράσινη κυριαρχία στο μεγάλο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής στη Super League. Ο Παναθηναϊκός νίκησε τον ΠΑΟΚ 3-1. Ο αγώνας μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Στους υπόλοιπους αγώνες σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Λεβαδιακός Πανετολικός 0-2, Όφη Κηφισιά 2-0 και Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατεί ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή στο Ιόνιο 2 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο ενισχυμένοι βοριάδες 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή πτώση στα ανατολικά ηπειρωτικά και τα νησιά, αγγίζοντας το μεσημέρι τους 34 με 37 βαθμούς, ενώ στη Δυτική Ελλάδα τους 38. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στη 1:30.

Ευχαριστώ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Άλλη μια δύσκολη νύχτα για πυροσβέστες και εθελοντές που επιχειρούν για την κατάσβεση της δασικής πυρκαγιάς στην τραπεζίτσα Κόνιτσας. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν δημιουργήσει μια αντιπυρική ζώνη για να μην φτάσει η φωτιά στα σπίτια της Κόνιτσας, ενώ νωρίτερα εστάλει μήνυμα από το 112 με το οποίο κλήθηκαν οι κάτοικοι να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε περιοχή με καλαμιές στα Πηγαδάκια Λέσβου. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένων της Αττικής, της Εύβοιας και της Βιωτίας. Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη τύπου από τη Θεσσαλονίκη. Σημείωσε ότι αυτή είναι και η μόνη πολιτική λύση ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει σταθερή κυβέρνηση. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα και το Πασόκ, σημείωσε ότι πρώτη φορά βλέπει δύο κόμματα να διαγωνίζονται τόσο πολύ για ένα πρόγραμμα πολιτικής εξαπάθησης. Ερωτηθείς για τη δημιουργία κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο κύριος Μητσοτάκης είπε: «Θέλω να πιστεύω ότι θα σκεφτεί καλύτερα την ιστεροφημία του». Ο κύριος Μητσοτάκης σας ανησυχεί για τη δική του ιστεροφημία, απάντησε ο Αντώνης Σαμαράς. Έκανε μάλιστα λόγο για κόμμα Μητσοτάκη και όχι παράταξη. Με τον Αντώνη Σαμαρά, η Νέα Δημοκρατία πήρε ποσοστό 18% σχολίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πολιτικό σεισμό προκαλεί στη Γερμανία η επικράτηση στις κρατηδιακές εκλογές στη Σαξονία Anhalt του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, το οποίο αναδεικνύεται πρώτη δύναμη με 44,7% με καταμετρημένο πάνω από το 90% των εκλογικών τμήματων, ενώ το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς περιορίζεται στο 16,9%. Ωστόσο, το ακροδεξιό κόμμα παρά την επικράτηση συγκεντρώνει 39 έδρες, αρκετά μακριά από την αυτοδυναμία που 42 έδρες. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 5 τραυματίστηκαν χθες όταν ένα εμπορευματικό αεροσκάφος του κολοσσού του ηλεκτρονικού εμπορίου Amazon βγήκε από τον διάδρομο κατά την προσγείωση στο διεθνές αεροδρόμιο του Μαϊάμι, χτυπώντας αυτοκίνητα σε δρόμο και παίρνοντας φωτιά, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με τη Μαρία Γιώργαρη. Άλλη μια δύσκολη νύχτα για πυροσβέστες και εθελοντές που επιχειρούν για την κατάσβεση της δασικής πυρκαγιάς στην τραπεζίτσα Κόνιτσας. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν δημιουργήσει μια αντιπυρική ζώνη για να μην φτάσει φωτιά στα σπίτια της Κόνιτσας, ενώ χθες το βράδυ έστειλε μήνυμα από τα 112 με το οποίο κλήθηκαν οι κάτοικοι να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε περιοχή με Καλαμιές, στα Πηγαδά και Λέσβου. Στο σημείο της πυρκαγιάς δεν έχει σπίτια, αν και η ευρύτερη περιοχή είναι κατοικημένη. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένων της Αττικής, της Εύβοιας και της Βιωτίας. Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός, τόνισε στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε από τη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός. Σημείωσε ότι αυτή είναι και η μόνη πολιτική λύση ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει σταθερή κυβέρνηση. Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση σχηματίζει το πρώτο κόμμα με Πρωθυπουργό τον αρχηγό του, ενώ σχολιάζοντας το σενάριο κυβέρνησης ηττημένων, είπε καλή τύχη. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 στην ώρα τους, στο τέλος της τετραετίας. Αναφερόμενο στην αντιπολίτευση και συγκεκριμένα στον Αλέξη Τσίπρα και το Πασόκ, σημείωσε ότι πρώτη φορά βλέπει δύο κόμματα να διαγωνίζονται τόσο πολύ για ένα πρόγραμμα πολιτικής εξαπάτησης. Συγκεκριμένα για τον κύριο Τσίπρα ανέφερε: τίποτα δεν άλλαξε, τελικά τζάμπα πήγε το rebranding. Τώρα δεν υπάρχει καμία αυταπάτη, αλλά κανονική εξαπάτηση των πολιτών να υπόσχεται πράγματα που δεν ξέρει ότι θα κληθεί ποτέ να εφαρμόσει. Αναξιοπιστία, αλαζονία και εξαπάτηση ήταν το τρίπτυχο του κ. Μητσοτάκη στη συνέντευξη τύπου, σχολίασε ο εκπρόσωπος του Πασό Κώστας Τσουκαλάς. Η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Θεώνη Κούφο Νικολάκου, σχολίασε πως ο κ. Μητσοτάκης προχώρησε σε ειρωνικές επιθέσεις για τους πολιτικούς του αντιπάλους και ιδίως τον Αλέξη Τσίπρα, χωρίς ίχνος πολιτικών επιχειρημάτων, επειδή πλέον γνωρίζει πολύ καλά πως έχει αντίπαλο. Επίθεση κατά του Αντώνη Σαμαρά εξαπέλυσε κατά τη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός. Ερωτηθής για τη δημιουργία κόμματος από τον κύριο Σαμαρά, ο κύριος Μητσοτάκης είπε: θέλω να πιστεύω ότι θα σκεφτεί καλύτερα την ιστεροφημία του. Ο κύριος Σαμαράς διαθέτει τεχνογνωσία για το πώς μπορεί να κάνει κακό στην παράταξη. Πιστεύω ότι δεν θα τη χρησιμοποιήσει, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός. Απαντώντας, ο Αντώνη Σαμαράς κάλεσε τον Πρωθυπουργό να ανησυχεί για τη δική του ιστεροφημία. Έκανε μάλιστα λόγο για κόμμα Μητσοτάκη και όχι παράταξη. Με τον Αντώνη Σαμαρά η Νέα Δημοκρατία πήρε ποσοστό 18% σχολίες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πολιτικό σεισμό προκαλεί στη Γερμανία η επικράτηση στις κρατηδιακές εκλογές στην Σαξονία-Ανχάλτ του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, AfD, το οποίο αναδεικνύεται πρώτη δύναμη με 44%, ενώ το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, CDU, του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς περιορίζεται στο 17,8%. Ακολουθούν το S5 με 9,1%, η Πράσινη με 8,9% και η Αριστερά με 8,4%. Ωστόσο, το ακροδεξιό κόμμα παρά την επικράτηση συγκεντρώνει 39 έδρες, ενώ η αυτοδυναμία απαιτεί 42 έδρες. Η δημιουργία κυβέρνησης θα είναι γόρδιος δεσμός, καθώς όλα τα κόμματα έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να συνεργαστούν με τους εξτρεμιστές ακροδεξιούς. Το σκηνικό μπορεί να αλλάξει αν το φιλορωσικό κόμμα της Σάρα Βάγκενκνέχτ ξεπεράσει το όριο του 5% και δεχτεί να συμμετάσχει σε κυβέρνηση. Ο πόλεμος κατά της Ρωσίας φαίνεται επί του παρόντος ότι πρέπει να συνεχιστεί και κατά τη διάρκεια αυτού του χειμώνα, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος, παρά την θετική αποτίμησή του για τις συνομιλίες με τους Αμερικανούς απεσταλμένους στο Κίεβο. Στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο Ζελένσκι μετά τις συνομιλίες, δήλωσε ότι το εδαφικό, που είναι κεντρικό ζήτημα στη σύγκρουση μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, δεν μπορεί να επιληθεί παρά μόνο στη συναντήση μεταξύ αρχηγών κρατών. Καινούργια ζώνη απαγορευμένης ναυσιπλοείας έξω από τα στενά του Ορμούζ αναμένεται να ανακοινώσει η Τεχεράνη, σύμφωνα με δηλώσεις του γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, Μοχσέν Ραζάι. Η ζώνη θα ξεκινά από την γραμμή αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών και θα επεκτείνεται σε περιοχές του κόλπου, ενώ όσα πλοία επιχειρήσουν να εισέλθουν σε αυτή τη ζώνη θα τίθενται σε καθεστώς κυρώσεων. Στο μεταξύ, σύμφωνα με τους Financial Times, τους τελευταίους μήνες δίτες του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού με τη βοήθεια ντρόουν και εξελιγμένου εξοπλισμού κατάφεραν να απομακρύνουν από τα στενά του Ορμούς τις Ιρανικές Νάρκες. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 5 τραυματίστηκαν χθες όταν εμπορευματικό αεροσκάφος του κολοσσού του ηλεκτρονικού εμπόριου Amazon βγήκε από το διάδρομο κατά την προσγείωση στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι, χτυπώντας αυτοκίνητα σε δρόμο και παίρνοντας φωτιά, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Στην αθλητική ενημέρωση, πράσινη κυριαρχία στο μεγάλο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής στη Super League. Ο Παναθηναϊκός νίκησε τον ΠΑΟΚ 3-1. Ο αγώνας μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Στους υπόλοιπους αγώνες σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Λεβαδιακός Πανετολικός 0-2, Όφη Κηφισιά 2-0 και Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατεί ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή στο Ιόνιο 2 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο ενισχυμένοι βοριάδες 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή πτώση στα ανατολικά υπηρωτικά και τα νησιά, αγγίζοντας το μεσημέρι τους 34 με 37 βαθμούς, ενώ στη Δυτική Ελλάδα τους 38. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 2:30.

0: Ακούτε Sky 100,3.
1: Φεγγάρι μισό φέγγαρο, βυζάντινο φεγγάρι, εγώ και εσύ ζευγάρι, και νύχτα ζωγραφιά.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Άλλη μια δύσκολη νύχτα για πυροσβέστες και εθελοντές που επιχειρούν για την κατάσβεση της δασικής πυρκαγιάς στην τραπεζίτσα Κόνιτσας. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν δημιουργήσει μια αντιπυρική ζώνη για να μην φτάσει η φωτιά στα σπίτια της Κόνιτσας, ενώ νωρίτερα έστειλε μήνυμα από το 112 με το οποίο κλήθηκαν οι κάτοικοι να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε περιοχή με Καλαμιές στα Πηγαδάκια Λέσβου. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένων της Αττικής, της Εύβοιας και της Βιωτίας. Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός. Τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη τύπου από τη Θεσσαλονίκη. Σημείωσε ότι αυτή είναι η μόνη πολιτική λύση ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει σταθερή κυβέρνηση. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα και το Πασόκ, σημείωσε ότι η πρώτη φορά βλέπει δύο κόμματα να διαγωνίζονται τόσο πολύ για ένα πρόγραμμα πολιτικής εξαπάτησης. Ερωτηθείς για τη δημιουργία κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Μητσοτάκης είπε: Θέλω να πιστεύω ότι θα σκεφτεί καλύτερα την ιστεροφημία του. Ο κύριος Μητσοτάκης σας ανησυχεί για τη δική του ιστεροφημία, απάντησε ο Αντώνης Σαμαράς. Έκανε μάλιστα λόγο για κόμμα Μητσοτάκη και όχι παράταξη. Με τον Αντώνη Σαμαρά η Νέα Δημοκρατία πήρε ποσοστό 18% σχολίες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πολιτικό σεισμό προκαλεί στη Γερμανία η επικράτηση στις κρατηδιακές εκλογές της Σαξονία Anhalt του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, το οποίο αναδεικνύεται πρώτη δύναμη με 44%, ενώ το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του καγκελάριου Φρέντριχ Μέρτς περιορίζεται στο 17,8%. Ωστόσο, το ακροδεξιό κόμμα παρά την επικράτηση συγκεντρώνει 39 έδρες, ενώ η αυτοδυναμία απαιτεί 42 έδρες. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 5 τραυματίστηκαν χθες όταν ένα εμπορευματικό αεροσκάφος του κολοσσού του ηλεκτρονικού εμπορίου Amazon βγήκε από τον διάδρομο κατά την προσγείωση στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι, χτυπώντας αυτοκίνητα σε δρόμο και παίρνοντας φωτιά, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: way it sounds.
1: I don't care how it sounds. When I feel that